0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

κι εσύ. Θεέ μου, μας έμαθες εσύ.

κόσμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: Era Sport 101,8.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Του Ροστίκ για κάθε χρήση, του Ροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ακούτε Ερασπορ.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

τους πως ζητούσα να σε βλέπω να υποφέρεις. Μα γνωρίζεις την αλήθεια πως την ξέρω και την ξέρεις.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
7: Τι έπαθε ρε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
8: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
6: Ατλάκολ!
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
10: Κάποιοι

0: Ακούτε Era Sport.
1: Καλημέρα σας παιδιά, τραλαλα, τραλαλα, σηκωθείτε με χαρά, τραλαλαλαλα.
2: Breakfast με Sport. Η πρωινή καλημέρα από την Era Sport. Μια εκπομπή πέρα από τα όρια.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Στις 4 Φεβρουαρίου 1974, η 19χρονη Πατρίτσια Χέρστ Πάτι, τη φωνάζανε, εγγονή του πάμπλου του Μεγιστάνα των Αμερικανικών Μέσων Ενημέρωσης, William Randolph Χέρστ, απαγάγεται από το διαμέρισμά της στο Berkeley της Καλιφόρνια. Η απαγωγή δεν είναι κοινή ποινική, αλλά μια ένοπλη ακροαριστερή τρομοκρατική οργάνωση που αυτοαποκαλείται Συμβιωτικός Απελευθερωτικός Στρατός. SLA ήταν τα αρχικά της. Οι τρομοκράτες κλείνουν την κοπέλα σε μια σκοτεινή ντουλάπα για εβδομάδες, την κακοποιούν ψυχολογικά και την υποβάλλουν σε πλήση εγκεφάλου. Αντί για λίτρα σε μετρητά, απαιτούν από την πάμπλουτη οικογένειά της να μοιράσει δωρεάν τρόφιμα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων σε όλους τους απόρους της Καλιφόρνια. Η οικογένεια ξοδεύει εκατομμύρια, αλλά ο SLA δεν απελευθερώνει την Πάτη. Η υπόθεση παίρνει μια σοκαριστική τροπή που αφήνει άναυδο τον πλανήτη. 2 μήνες μετά, ο SLA στέλνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μια ηχητική ταινία όπου η Πάτη δηλώνει ότι αποκήρυξε την οικογένειά της, άλλαξε το όνομά της σε Τάνια και προσχώρησε εθελοντικά στους τρομοκράτες. Λίγες μέρες αργότερα, οι κάμερες ασφαλείας μιας τράπεζας στο Σαν Φρανσίσκο καταγράφουν την Πάτη Χέρστ να κρατά ένα βαρύ αυτόματο όπλο και να συμμετέχει ενεργά σε ένοπλη ληστεία μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Έπειτα από ένα από τα μεγαλύτερα ανθρωποκυνηγητά στην ιστορία των ΗΠΑ, το FBI τη συλλαμβάνει το Σεπτέμβριο του 1975. Η δίκη της γίνεται παγκόσμιο θέαμα. Οι δικηγόροι της υποστηρίξουν ότι υπήρξε θύμα του συνδρόμου της Στοχόλμης και ότι εξαναγκάστηκε, αλλά το δικαστήριο την καταδικάει σε φυλάκιση. Η υπόθεση αυτή, φίλες και φίλοι, παραμένει μέχρι σήμερα η πιο διάσημη ιστορία πλήσης εγκεφάλου στα χρονικά του εγκλήματος και γι' αυτό σας την είπα για να την γνωρίζουμε. Είναι πρωινό Πέμπτης, 9 Ιουλίου του 2026 και ξεκινάμε. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης και μαζί με τον Τάσο Ηλεμέζη έξω που είναι στην κονσόλα των ήχων θα πάμε μέχρι τις 8 όπου θα ολοκληρωθεί και η εκπομπή μας. Breakfast με Sport είναι το όνομά της και βέβαια όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε αυτή την ώρα πάμε και κάνουμε μια βόλτα να ανοίξουμε μαζί τις πόρτες της επικοινωνίας και να γνωρίζετε για να κάνουμε το ταραβαράκι μας για το επόμενο 2 ώρο περίπου.

Η επικοινωνία σας μαζί μας λοιπόν γίνεται με πάρα πολλούς τρόπους, ειδικά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καταρχήν ο κλασικός που στέλνετε χρόνια τώρα σε όλες τις εκπομπές Ερασπορ με τα μηνύματα, το πενταψήφιο, το 54160. Είναι ανοιχτή εδώ η κονσόλα, βέβαια. Βλέπω, α όχι, γιατί είχε έρθει μήνυμα από τις 8 χτες το βράδυ, αλλά έκανα ένα refresh και είμαστε εντάξει. Η News Phone λοιπόν εδώ ανοιχτή μπροστά μας, η διαχειρίστρια εταιρεία, σπορ και ενώ μήνυμα και αποστολή στο 54160 είναι η διαδικασία. Από εκεί και μετά υπάρχει το email, όπου μπορείτε να στείλετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο στην διεύθυνση erasport@ert.gr. Αυτό είναι η διεύθυνσή μας. Καλά, στην κονσόλα της News Phone και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τουλάχιστον στη δική μας την εκπομπή, δεν στέλνετε πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά στέλνετε με την διαδικασία του Viber, όπου έχει μπει καλά στην ζωή και τη συνείδηση των ακροατών. Εύκολο είναι. Κατεβάζετε την εφαρμογή του Viper, αν δεν υπάρχει στο κινητό σας τηλέφωνο, από τα διάφορα καταστήματα, Play Store αν έχετε Android, Apple Store αν έχετε iPhone, ή Macintosh αντίστοιχα και PC από την άλλη. Και από εκεί και μετά, όμορφα και ωραία, μπαίνετε, γράφετε Ερασπορ επάνω στην αναζήτηση στα αγγλικά και στέλνετε μια καλημέρα στη δική μας εκπομπή για να σας μείνει στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων όμορφα και ωραία. Εκεί λοιπόν που θα είναι στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων, μπορείτε κάθε μέρα να στέλνετε σε όποια εκπομπή της Ερασπορ θέλετε το μήνυμα σας. Πέρα από το Viper σε Ερασπορ υπάρχει και το Viper το δικό μου, όπου αρκετοί στέλνετε και μηνύματα. Να, ο Γιώργος ο Τσέλικας, ο Σκατζούρης εκεί από τα Φάρσαλα, ο Παναθηναϊκός, λέει καλημέρα παιδιά, πάω και γάβρο στο μπάσκετ, χάσατε τον μπούσουλα. Δεν ξαναβλέπουμε Έλληνες παίκτες και κάτι ξαναγράφει. Συνεχίζει να κάνει πληκτρολόγηση. Ειδικά έχουν ξεφύγει και τα νούμερα στα χρήματα τα οποία και στα συμβόλαια τα οποία δίνονται. Υπάρχει το WhatsApp που σας παραπέμπει και η σελίδα της εκπομπής, αλλά και κάποιοι έχετε και το τηλέφωνο μου και στέλνετε μήνυμα εκεί, όπως ο Λεωνίδας Τσιαντής, το φιλαράκι μου από τα Σέρας, που ζει και εργάζεται βέβαια στην Θεσσαλονίκη, εκεί στην περιφέρεια. Έχει στείλει νωρίς ο Λεό την καλημέρα του και τι λέει, άιντε τώρα με αυτούς που μασάτε. Ποιοι είναι αυτοί? Το συμπλήρωμα του, μπας και έχεις κάνει κανένα λάθος, το συμπλήρωμα του Γιώργου, του Τσέλιγκα. Επίσης ο Άγγελος, ο Μίχος, ο Παοκτζής από όσα Λαγκαδά, στέλνει και αυτό την καλημέρα του και σε όλη την παρέα της Ερασπορ. Άκουσα το Θανεύς λέει Θεσσαλονίκη, τα δούμε τώρα. Θα ανέβω Θεσσαλονίκη ή θα περάσω απ' έξω για να πάω κατευθείαν στα φιλαράκια μου εκεί, Χαλκιδική και Καβάλα, θα το δούμε. Πιστεύω λέει ότι θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις στο Μουντιάλ, είναι το σχόλιο του. Και βέβαια πέρα από αυτές τις πλατφόρμες υπάρχει σελίδα που έχουμε φτιάξει από τον Ιούνιο του 2015, όμορφα και ωραία. Μπαίνετε στο προφίλ σας στο Facebook, γράφετε το τίτλο αυτής της εκπομπής, Breakfast με Sport δηλαδή, το Breakfast αγγλικά, τη βρίσκετε και αφού κάνετε, πατήστε ένα like, μπαίνετε και στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα. Αρκετοί στέλνετε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας εκεί και αρκετοί στέλνετε και στο Messenger το δικό μου στην αλληλογραφία διάφορα μηνύματα. Αυτή είναι η διάβλη επικοινωνίας για αυτήν εδώ την εκπομπή, φίλες και φίλοι. Περιμένουν τα μηνύματά σας, να κάνουμε και νταραβεράκι όμορφα και ωραία και πάμε να δούμε τι βρίσκεται στον αφρό της επικαιρότητας.

Έχουμε νέο κύμα επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν με μαζικά πλήγματα σε βάσεις απειλή ή Τεχεράνη. Ο Τραμπ δήλωσε ενδέχεται να επιβάλλουμε ξανά ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν. Σας περιμένουμε, δηλώνει το Ιράν, ύστερα από την απειλή του Τραμπ και την επίθεση για επίθεση στο Χάργ. Και ο Τραμπ βέβαια στη σύνοδο του ΝΑΤΟ δεν ισχύει και χειρία, λέει, με το Ιράν. Διακόπτουμε κάθε εμπόριο με την Ισπανία. Άντε να δούμε τι θα δούμε, φίλες και φίλοι. Περιμένουμε να δούμε γιατί θα γίνει μετά F-35. Δεν έχω καταλήξει, είπε χτες από ό,τι διάβαζα στο CNN ο Τραμπ, απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία. Το Πακιστάν ξαναμπαίνει στη μέση και κάνει μια έκκληση για να τηρηθούν οι δεσμεύσεις μνημονίου κατανόησης, έτσι το λένε τώρα, του Ιράν και σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και πέρα από αυτά, τα οποία βέβαια είναι πολύ ενδιαφέροντα, εγώ τα παρακολουθώ κάθε μέρα, υπάρχει και η εκτείναξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Θα περιμένουμε τώρα λοιπόν να δούμε πότε θα φανεί και στην Αγγλία και στην Αντλία και στην Γαλλία. Υπάρχει εκεί ένας καύσωνας, έχουν γίνει και στη δίνη του καύσωνα στάχτη 78.000 στρέμματα γης σε 8 μέρες. Είδα και ένα βίντεο, να έρθουμε και λίγο στα δικά μας. Καρέ καρέ η στιγμή που δράστες κόβουν με τροχό και ανατινάζουν ATM. Αξίζει να μπείτε να το δείτε, να δείτε πώς γίνεται το ταραβέρι εκεί. Παραιτήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θα το πούμε και αυτό. Και τι άλλο, έχουμε την κηδεία σήμερα της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, θα παραστούν Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης από ό,τι διάβαζα χτες. Και υπάρχει και αυτό το νέο kit πρώτων βοηθών στα οχήματα από την 1η Ιανουαρίου το 27, το βγάλαν από τώρα. Και είχε πάρει μια παράταση, εγώ παρήγγειλα, να σας πω την αλήθεια, και το πήρα πίσω, γιατί το είχε μια προσφορά ένα μεγάλο κατάστημα. Πήγα την ίδια μέρα να το πάρω, μου είπαν εκεί υπάλληλοι εξαντλήθηκε, αλλά μπορείτε να το παραγγείλετε και θα σας έρθει σε 2 μέρες το κίτρας, το φαρμακείο. Θα σας έρθει σε 2 μέρες στο σπίτι, όμορφα και ωραία. Το παραγγέλνω, πληρώνω, πήρα και 2 κιόλας ή 3, 3. Λοιπόν, τα πληρώνω κανονικά και περνάει μια εβδομάδα, περνάνε 2, περνάνε 3. Παίρνω ένα τηλέφωνο, λέω, ρε παιδιά, τι έγινε? Είχατε πει σε 2 μέρες να μας φέρετε? Ναι, λέει, ξέρετε, εξαντλήθηκαν τότε και δεν θα έρθουν πάλι σε 2 μήνες. Συγγνώμη, λέω, εσείς δεν είπατε, αφού εξαντλήθηκαν στο κατάστημα, τα έχετε σε μεγάλες αποθήκες και θα τα δώσετε ηλεκτρονικά? Και μου πήρατε εμένα, θυμάμαι, 48 ευρώ. Εσείς δεν είπατε, αφού εξαντλήθηκαν στο κατάστημα, τα έχετε σε μεγάλες αποθήκες και θα τα δώσετε ηλεκτρονικά? Και μου πήρατε εμένα,

Παναθηναϊκός χθες. Καθώς μετά τον Μπόγκα και τον Μπάντιο απέκτησε και τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Σας το είπαμε εδώ από χτες το πρωί, βγήκε η είδηση ξημέρωμα. Την έβγαλε ένας Αμερικανός δημοσιογράφος. Ανακοινώθηκε και επίσημα χτες από τον Παναθηναϊκό, 31 ετών Γάλλος power forward, ο οποίος γίνεται ένας από τους τρεις πιο ακληροπνευμένους παίκτες Ευρώπης, καθώς όπως γράφτηκε οι απολαβές του θα αγγίξουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ για ένα κλειστό συμβόλαιο 3 χρόνων. Μια ήδη κλεισμένη μεταγραφή αυτή του Γιάν Μοντέρο, που την είπαμε πρώτη εμείς αυτήν εδώ την εκπομπή. Αν θυμάστε, δεν είχε πει κανάς. Το αν πεις προς το όμαθα, το όμαθα. Κάποια πράγματα μαθαίνονται και στην τύχη. Από τη Βαλένθια ανακοίνωσε χθες ο Ολυμπιακός. Σε συνέντευξη με αφορμή την απόκτηση του 23χρονών Δομινικανού Γκάρντ, ο οποίος, τα έλεγα χθες με κάτι φίλους που είχαμε μαζευτεί στο σπίτι και κάναμε μπουρζουαζία, και το συζητάγαμε, αυτό το παιδί έπαιξε Ευρωλίγκα, έφτασε μέχρι το τέλος, τέλειωσε η Ευρωλίγκα, έδωσε αγώνες και ήταν ο MVP του Ισπανικού Πρωταθλήματος και τα λοιπά, και πήγε να παίξει με την εθνική ομάδα της χώρας του. Α, μην τα ξεχνάμε και αυτά, εντάξει. Λοιπόν, η αδελφή Αγγελόπουλη, αναφερόμενες υποθέσεις Παπα-Νικολάου, Walk-up, Dorsey, εκεί στην νέα χωρική συμφωνία που κάνανε μια παρουσίαση με γνωστή εταιρεία στοιχηματισμού, είπαν ότι το συμβόλαιο είναι μια διμερή συμφωνία με όρους που τηρούν και οι δύο πλευρές. Μετά την κατάκτηση Ευρωλίγκας και του ελληνικού πρωταθλήματος, ζούμε μια πραγματικότητα στα μίντια, την οποία αν τη δει κάποιος αποστασιοποιημένα, δεν ξέρω αν θα συμβεί πουθενά αλλού. Όταν η ομάδα πετυχαίνει, οι παίκτες θέλουν περισσότερα λεφτά. Από την άλλη, όταν ένας παίκτης ένα χρόνο σέρνεται, παίρνει τα λεφτά του χωρίς να τρέχει τίποτα. Άρα μονά ζυγά, εμείς χάνουμε ό,τι και να γίνει. Αυτό είπαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι όταν ρωτήθηκαν για Παπα-Νικολάου, Walk-up και Dorsey και αυτά που διαβάζουμε γενικώς και ακούμε την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Στον Ολυμπιακό, το ποδοσφαιρικό, ο οποίος άφησε θετικές εντυπώσεις στο χθεσινό πρώτο φιλικό του για τη νέα χρονιά, επικρατώντας με ανατροπή 2-1 της πολωνικής Ράκοβ, Φορτούνης και Γιάρεμσκους σκόραναν τους Ερυθρόλευκους, που το Σάββατο θα παίξουν με τη Λέουβεν στο Βέλγιο στις 2.30 το μεσημέρι. Ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε αγριεμένος με γκολ φάουλ και ασίστ και οδήγησε τον Ολυμπιακό, αν είδατε και το παιχνίδι χτες, στην πρώτη του φετινή νίκη. Την απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς από την Ένωση, ενώ 21 ετών παίχτης ήδη προτυπωνείται υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην πραγματοποίηση της δεύτερης καλοκαιρινής του μεταγραφής, με τον Γάλλο μέσο της Βαλένθια Σαντα Μαρία να βρίσκεται πρών των πυλών της Τούμπας. Την απόκτηση για 2 χρόνια του 28χρονου Μαροκινού μεσοεπιθετικού Αμίν Μπάση ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Ο Ζήσης Τηλιανός είναι ο νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, διαδεχόμενος τον Αχιλέα Νταβέλη. Τι άλλο να πούμε, στο μπάσκετ μεταγραφική ενίσχυση προέκυψε χθες και για τον Άρη, ο οποίος έντυσε στα κίτρινα τον 29χρονο Αμερικανό γκάρντ Ματ Μόργαν. Αγωνιζόμενος πέρυσι στη Βίρτους Μπολόνια, να σας πω ότι ο Μόργαν μέτρησε 13,5 πόντους, 1,6 rebound και 2,2 assist σε 33 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Άρης και ΠΑΟΚ έμαθαν χθες αντιπάλους τους στους ομίλους του EuroCup. Ο Άρης θα παίξει τον πρώτο όμιλο με Λεμάν, Χάποελ Ιερουσαλήμ, Μπούργκος, Τσεντεβίτα, Ντερτόνα, Ρόστοκ Σιγούλβς και Ρίγα Ζέλη. Και ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί στον τέταρτο όμιλο με Μονακό, Μπαχτσεσεχίρ, ποια άλλη είναι, Μανρέσα, Ούλμ, Ρώμα, Μπάλκαν και Λιετκαμπέλης. Στο Basketball Champions Link, βατός για την ΑΕΚ ο τρίτος όμιλος, πιο δύσκολος ο τέταρτος για το Περιστέρι. Η ένωση κληρώθηκε με την Σομπατέλη, την Adverb και τον νικητή του πρώτου προκριματικού, ενώ το

Περιστέρι θα αντιμετωπίσει τη Μούρθια, τη Βαρέζη του Γιάννη Καστρίτη και την Μπάμπερκ. Στα προκριματικά της διοργάνωσης ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει στη φάση των 16 τον Basketball Club της Βιέννης, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου θα βρει απέναντί του την τουρκική Μανίσα. Εφόσον οι δύο ελληνικές ομάδες προκριθούν, θα τεθούν αντιμέτωπες στην προημιτελική φάση. Τώρα, στα του Παγκοσμίου Κυπέλου, έχουμε επίσημη καταγγελία στη FIFA για το Γάλλο διαιτητή Φρανσουά Λετεσιέ να προχωράει η Αίγυπτος. Τι ζητάει? Ζητάει την πλήρη επανεξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων στο παιχνίδι με την Αργεντινή, ετούμενη παράλληλα τον αποκλεισμό του 37χρονου ρέφερη. Επίσης, μια και λέμε για Αργεντινή, στο στόχαστρο του FBI μπήκε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας, καθώς κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Γαλλία-Μαρόκο κοντράρονται απόψε στις 10 το βράδυ στο Φόξμπορο, στον πρώτο από τους 4 προημιτελικούς της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τι άλλο? Στο NBA ο Νίκολα Γιώκητς θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει ως ελεύθερος παίκτη το καλοκαίρι του χρόνου πενταετές συμβόλαιο, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο στην ιστορία του NBA ύψους 359,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Πλημμύρισε η Αλεξανδρούπολη, ξέχασα να το πω αυτό, από φιλάθλους ΣΑΕΚ, όπου χθες πήγε το τρόπαιο του πρωτοαθλήματος της Στίχημαν Super League. Τι άλλο να πω? Χαμός στην πρώτη προπόνηση, θα μας θα στείλει και το μήνυμα σίγουρα ο Γιάννης Παπακυριαζής. Χαμός έγινε στην πρώτη προπόνηση της Νίκης Βόλου, φοβερές εικόνες, ο κόσμος έδωσε δυναμικό παρόν εκεί στο Παναγιώτη της Μαγουλάς, έβλεπα φωτογραφίες, στην προσπάθεια του κόσμου να τονώσει την ομάδα του Στέλιου Μαλεζά εν όψη της νέας σεζόν. Φώναζαν εκεί οι φίλαθλοι, ζητούσαν από την ομάδα την άνοδο. Μια και η Νίκη Βόλου έχει ενισχυθεί σημαντικά μέχρι στιγμής για την επόμενη χρονιά. Έγινε παρουσίαση τεχνικού επιτελείου, ακολούθησαν οι ποδοσφαιριστές που ανανέωσαν και στη συνέχεια είδε και ο κόσμος και τις νέες προσθήκες. Χαμός. Ο Αστέρας Άκτορ ολοκληρώνει την απόκτηση του Άγγελου Κόλλα, θα τον πάρει για την ομάδα Β, ξέχασα να σας το πω αυτό. Και σε ένα θεματάκι το οποίο το έχω προγραμματίσει να το πω πιο αναλυτικά, το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο είναι το πιο κουραστικό στην ιστορία για τις ομάδες που συμμετέχουν, και το λέω αυτό γιατί πάνω από 20.000 χιλιόμετρα έχει ταξιδέψει η Αγγλία που βρίσκεται στην κορφή και από κοντά η Ισπανία και μετά το χάος. Τι ώρα είναι? Προλαβαίνουμε να τα πούμε και θα σας πω, η λίστα με τις 10 ομάδες έχουν κάνει οι Άγγλοι καταρχήν, έχουν ταξιδέψει σε 7 διαφορετικές πόλεις. Από ό,τι κοίταγα, Κάνσας, Ντάλλας, Βοστόνη, Νιου Τζέρσι, Ατλάντα, Μέξικο Σίτι και Μαϊάμι. Έχουν κάνει οι παίκτες και όλη η αποστολή της Εθνικής Αγγλίας και φιλάθλοι που τρέχουν από εδώ και από εκεί 20.918 χιλιόμετρα. Οι Ισπανοί 19.634. Η Παραγουάη 17.931, η Ελβετία 17.561, η Κολομβία 17.477, Μαρόκο 14.104, Πορτογαλία 13.647, Αίγυπτος 13.464, Καναδάς 13.103 και Νορβηγία 12.196. Από αυτές συνεχίζουν Αγγλία, Ισπανία, Ελβετία, Μαρόκο, Αμερική δεν έκανε. Μαρόκο, Νορβηγία. Έχουν δηλαδή να γράψουν ακόμα χιλιόμετρα. Λοιπόν, τι έχω βάλει για πρώτο? Pink έχω βάλει για πρώτο. 3,5 πες. Είμαστε έτοιμοι. Σιγά σιγά πάμε να το ακούσουμε για να περάσουμε και στο πρώτο σύντομο δελτίο ειδήσεων, πολιτικών ειδήσεων της ημέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, η Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Η ιστορική ανορθογραφία, το Κάσους Μπέλι, υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις το Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προληπτική εκένωση του Σισμανόγλου νοσοκομείου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της Α παθολογικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο και κατασβέστηκε. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσατε.
3: Γυρίσαμε και βλέπω τώρα στο Sky, γιατί ανοίγω 4 είναι τα κανάλια που έχουν εκπομπές τώρα, γιατί είναι και καλοκαιράκι, για το σε εξαιρετικά λέει κρίσιμη κατάσταση 20χρονος. Δίωξη και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε αστυνομικούς που τον πυροβόλησαν. Δεν ξέρω αν τα μάθατε τι έγινε στο Άργος εχθές. Ένας 20χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο πίσω μέρος του κεφαλιού, δηλαδή πυροβολήθηκε από πίσω. Τώρα πυροβολισμός από πίσω, θυμάστε το στην Άγρια Δύση τι γινόταν αν πυροβολούσαν κάποιον πισόπλατα. Και καταδίωξη έγινε. Θα σας το πω, Τάσος ο Ηλεμέζη. Και όπως διάβαζα, 6,5 χτες, γύρω σε 6,5 πήγε στα ΤΕΠ του Θριασίου, από τα ΤΕΠ του νοσοκομείου του Άργους, διασωληνωμένος με τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό, είναι εγκεφαλικά νεκρός. Όπως είχε βγει το ιατρικό ανακοινωθέν χτες το μεσημεράκι προς το απόγευμα. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση ΕΔΕ που λέμε σε βάρος των αστυνομικών που έκανα χρήση του υπηρεσιακού όπλου εκεί κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. 2 εξ αυτών συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου και σε βάρος του σημαντές και δικογραφία περί όπλων. Υπάρχει μια νομοθεσία περί όπλων και σοβαρή σωματική βλάβη. Εξέδωσε ένα ανακοίνωση το αρχηγείο της Ελλάς ισχυριζόμενο πως οι αστυνομικοί της ομάδας ΣΟΠΚΕ έκαναν χρήση υπηρεσιακού του όπλου αφού προσπάθησε να τους εμβολήσει. Τι έγινε ακριβώς? Ο οδηγός δεν του κάνανε, πηγήρισαν να του κάνουν έλεγχο στο αυτοκίνητο εκεί στην περιοχή που ήταν το αυτοκίνητο στην περιοχή του Άργους. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών να σταματήσει, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, επιχείρησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, ακολούθησε καταδίωξη όπως καταλαβαίνετε και τελικά το όχημά του εγκλωβίστηκε από περιπολικά τα οποία εμβόλησε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας, κάτσε γιατί μπερδευτήκαμε εδώ, επιχειρώντας που είχα μείνει να διαφύγει. Και αυτός προσπάθησε εκεί όπως όπως λέει η αστυνομία να φύγει, να σκαρφαλώσει σε έναν μαντρότυχο. 2 αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού και τον τραυμάτισαν. Έτσι έχει η ιστορία. Και υπάρχει ένα βίντεο που το είδα εγώ στο Μέγκα, δεν ξέρω αν το έβγαλε άλλο κανάλι. Μου φαίνεται μόνο το Μέγκα γιατί είχε βάλει και αυτήν την ιστορία το έχει. ένα βίντεο που είναι στη δημοσιότητα και που αποτυπώνει ακριβώς την καταδίωξη και τι έγινε. Άσχημα πράγματα αυτά, πραγματικά. Βρήκαν, λέει, και ένα αεροβόλο πιστόλι. Κάποια στιγμή το έχουν δώσει για εξέταση και έχει ενημερωθεί άμεσα και ο αρμόδιος εισαγγελέας. Έχουν συλληφθεί οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί και τα λοιπά. Θανάσης Λιολιούσης, νωρίς, στέλνει την καλημέρα του. Καλό στο φίλο μου το Θάνο. Καλημέρα, την καλημέρα του στέλνει και ο Αποστόλης Αντωνίου από Καλαρίτες. Και ο Βαλάντης Δημήτρης έχει ανάγκη δημοσιογραφία και μουσική σκηνή. Και μουσική σκηνή. Χτες τραγούδαγα, Βαλάντη, στην αυλή εκεί στη Λουτσιά. Είχαμε μαζευτεί 6 άτομα και τραγούδαγα. Λοιπόν, και βάλα και το Γιάννη τον Όμορφο και πήγε ένα τραγούδι. Και επειδή λέει και ο Βαλάντης όταν γεννήθηκε ήταν 6 χρονών, θα σου πω την ιεραρχία της ζωής. Πρώτος ο Θεός, δεύτερος ο Μέση, τρίτος ο Χρήστος και τέταρτος ο Λουκάκης. Σ' αγαπώ πολύ γιατί έχεις άσπρη καρδιά. Καλώς ήταν το φίλο μας τον Βαλάντη, νωρίς. Στέλνει κάθε μέρα το μήνυμά του για να δώσει τη news phone εδώ. Όχι, δεν έχουμε. Ούτε στα email. Οπότε συνεχίζουμε με WhatsApp. Καλημέρα Δημήτρη, εν πλόγια Σαντορίνη. Τώρα τι θέλουν να μας πούν, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος, ο Μπουρμπούτσο Γλωκαπετάνιος. Καλώς το Γιώργο, καιρό έχεις να στείλεις μήνυμα, Γιώργα, ρε. Τώρα τι θέλουν να μας πούν οι Αιγύπτιοι, ότι αδικήθηκαν? Εγώ θα τους δείξω 5 φάσεις που δεν πήραν κάρτες. Το ότι κατέρευσαν όλοι, μπήκε το πρώτο γκολ, δεν μιλάνε. Ή μήπως έφαγαν 3 λόγω διαιτησίας. Εκεί στο τέλος, ειδικά που έχασε την μπάλα ο Σαλάχ, δεν διαμαρτυρήθηκε καν ο ίδιος, αλλά είναι τόσο άχρηστοι που ούτε τον κανονισμό δεν ξέρουν. Μεγάλο μάτς ήταν τα μάτια μας, όπως και το Τζόκοβιτς, μην το ξεχνάμε επίσης. Πολλά φιλιά. Καλά με τον Τζόκοβιτς. Χθες ο Σπύρος ο Παυλόπουλος, που καθόμαστε ένας από τους φίλους που και κολλητάρι μου χρόνια, μεγαλύτερος από μένα ο Σπυράρας βέβαια, 14 χρόνια. Όχι, 13, εντάξει, μην του βάλω περισσότερα και τον κάνω μεγαλύτερο πολύ. Κάθισε εκεί 5 ώρες και ένα τέταρτο το Τζόκοβιτς. Είχε κάτσει και τον είχε δει. Είναι κάποιοι που τους αρέσει πολύ ο Τζόκοβιτς. Λεωνίδας Στήλας από το Βόλο καλημερίζει. Χρήστος, για να δω τι λέει ο Χρήστος ο Κρυαρόπουλος. Καλημέρα Μιτσάρα, εκείνη τη Γκρέτζου. Το Λαδόπουλο, πού τον έστειλες? Για Λουτρά είναι διψό. Αύριο θα κάνει το ρεπό μου. Θα γυρίσει από τα Λουτρά και θα είναι εδώ στο Λεμέζι. Είσαι αύριο? Αύριο το πρωί εσύ είσαι? Μαζί με το Σολεμέζι ήταν ο Λαδόπουλος. Αύριο το πρωί. Εδώ, το δίδυμο. Λοιπόν. Πατρίτσια Γαλευρά, ξύπνησε το κορίτσι μας. Νωρίς 6 και 11 όπως στέλνει συνήθως. Την καλημέρα μας, την καλημέρα της σε όλο τον κόσμο και σε, μέρα, και σε μένα, να είσαι καλά Πατρίτσια. Καλημέρα, στέλνει ο Αντώνης ο Τσιπλάκης. Έπεσε ο αέρας και πιάσε ζέστη, 25 βαθμούς αυτή την ώρα. Θα σκάσουν οι κότες σήμερα. Τι 25 βαθμούς έχει να γίνει σήμερα? Εν τω μεταξύ για σήμερα έγραφε ότι στην Αγία Παρασκευή το μεσημέρι θα βρέξει. Προχτές που κοίταγα τον καιρό. Α, δούμε. Θα δροσίσει? Για εδώ κοίταγα, το είχα βάλει έτσι. Για να δω αν θα πάρω τη μηχανή, θα μείνω με το αυτοκίνητο. Καλημέρα Δημήτρη και καλή εκπομπή. Στέλνει ο φίλος μας ο Μάνος ο Τρυπιάς, ο μουσικός μας. Και τι είναι αυτό? Δεν με ενδιέφερε ποτέ ποιος είχε χρήματα και ποιος όχι. Έχω γνωρίσει άσχημες ψυχές, ντυμένες με ακριβά ρούχα και πανέμορφες καρδιές με άδειες τσέπες. Γιατί η πραγματική αξία ενός ανθρώπου δεν βρίσκεται στα χρήματα, στα ρούχα ή την κοινωνική του θέση. Βρίσκεται στην καλοσύνη, στο σεβασμό, στην ανθρωπιά και στον τρόπο που φέρεται στους άλλους. Η ψυχή δεν έχει τιμή, η καλοσύνη δεν αγοράζεται. Μήνυμα που στέλνει ο Κρις Αντρονιάδης. Τι άλλο, να ανοίξουμε λίγο, τι ώρα είναι? Και 40 έχουμε ακόμη, 5 λεπτάκια μέχρι τις εφημερίδες. Πάμε να δούμε τα του Viper, τι ποιος έστειλε πρώτος. Νωρίς ο Στέλιος Δέδες. Την καλημέρα του, αμέσως μετά ο Νίκος Πολιτάκης εκεί από το Ρέθυμνο. Τρίτος ο Μπίλης. Για να δω ρε Μπίλη, τι είναι αυτό? Ο Υπηρώτης εκεί από τα Γιάννηνα. Φωτογραφία από πάνω. Καλημέρα Βασίλη Σαεκάρα, καλώς το φίλο μας τον Βασίλη, τον Τζιούνι. Ο Νίκος ο Μάνταλης μας καλημερίζει. Ο Παρασκευάς, καλώς τον, καλώς ήρθες στο Viper, Παρασκευά, έκανες τη διαδικασία που είπαμε. Ο Μάριος ο Λαουνάρος, καλημέρα εθνικάρες, ερχόμαστε. Και ο Χρήστος ο Πλεξίδας, παρών και αυτός. Ο Πέτρος τη λέει: η Αίγυπτος αυτοκτόνησε όταν προηγήσε με 2-0, κλείνησε στην άμυνά σου. Η Αίγυπτος περίμενε να βάλει 5 γκολ στην Αργεντινή, λέει ο Πέτρος. Σχολιάζει και αυτός όπως ο φίλος μας ο Καπεντάνιος. Ψυχαλής, Θεσσαλονίκη, προσοχή, γλιστράει πολύ. Στέλνει ο Λεωνίδας Τσιαντής ένα μήνυμα. Πάει σιγά σιγά ο Λεό για την δουλειά. Καλημέρα από την παρέα του Δημοτήχου, Περικλής Ζαφυρόπουλος και τα παιδιά εκεί. Ο Περικλής Ζαφυρόπουλος και τα παιδιά μας ακούνε. Κόλλησε στο μήνυμα του Περικλή, κόλλησε το εργαλείο. Λοιπόν, κάτσε μέχρι να ξεκολλήσει. Α, ευτυχώς. Τι λέει ο Κώστας από τη Σαντορίνο Χελιώτης? Α, την καλημέρα του στέλνει. Ο Ηλίας επίσης καλημερίζει και λέει: τι παιχταράς είναι αυτός ο Φορτούνης, σαν να μην πέρασε μια μέρα, λέει ο Ηλίας από την Νέα Σμύρνη. Αγριεμένος επέστρεψε ο Κωστής. Goal foul, assist. Ουσιαστικά μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο που άλλαξε όλη την ενδεκάδα ο Μεντιλίμπαρ και πήρε τον Ολυμπιακό από το χέρι και τον οδήγησε στην νίκη. Η Καλλιόπη Σταυρούλια στέλνει την καλημέρα της. Ο Βασίλης από Αγρίνιο, καλή εκπομπή στο δρόμο για Πάργα με το ταξί, και μας έχει στείλει στην φωτογραφία. Καλό δρόμο, Μπιλάρα. Καλημέρα, καλή Πέμπτη σε ένα Δημήτρη και σε όλη την πρωινή αθλητική παρέα. Ο Δημήτρης, ο φίλος μας από Ακαδημία Πλάτωνα. Ο Λαμπρόπουλος και αυτός παλιός ακροατής εδώ. Ο Μιτσάρας, καλημέρα Μιτσάρα. Το άλλο δεν μπορώ να το πω. Γιώργο Παπα-Νικολάου, για θα μας δέσουν. Αν πω και το άλλο που γράφεις. Ο Χαρίλαος επίσης μας καλημερίζει. Όλα τα παιδιά εδώ παρόντα. Από Κέρκυρα ο Σπύρος. Και τι άλλο, από Μαγικές Αυλίδες ο Στάμος Χαρίσης με μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Χτες, παιδιά, τώρα που λέμε για ζέστη, έκανε μια ζέστη, είμαστε στην αυλή και μιλάμε να μην κουνιώτα, δεν κουνιώτα να φύλλω, μια ζέστη και υγρασία. Έγινε ο κακός χαμός, πάρα πολύ. Και σήμερα θα έχει ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό προσοχή. Καλημέρα Δημήτρη και καλή εκπομπή. Με βάση ότι η ΔΟΕ ήρε τις κυρώσεις στη Ρωσία, παίζει από την περίοδο 27-28 να έχουμε στροφή των ρωσικών ομάδων στην Ευρωλίγκα. Το κουμπαράκι σου πού είναι, ρωτάει ο Κώστας Σαριδάκης, είναι αδιούχος. Ναι, το είπα χτες αυτό το πρωί στην εκπομπή, το έβαλα και στο Δελτίο Ειδήσεων με τους Ρώσους και στο ποδόσφαιρο λένε να το εξετάζει και η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου και τα λοιπά. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή, ο Γιώργος ο Σιγάλας, ο άλλος, τι άλλο να πούμε, άφησα κανένα, ναι. Για να δω αυτά τα... Έρχονται κάτι σε μια περίεργη ιστορία για κάποιους που μάλλον έχουν την παλή. Ναι, όχι, δεν είναι όλα χτεσινά, είναι. Ο Πανταζής, είναι, στέλνουν διάφορα... Τι λέει η Νόγια στο Λίγκα, πανηγυρίζει τρίποντο που σκόραρε βάρος της Τσεχίας. Δηλαδή έρχονται κάποια μηνύματα τα οποία δεν βγαίνουν κανονικά. Και είναι όλα χτεσινά για το Σαρελάκο, το ρωτάει εδώ ο Νίκος. Α, ο Νικόλας από τον άλλη μου είναι. Νικόλα, άμα δεν άκουσες το μήνυμά σου χτες, δεν το είχε δει καθόλου, δεν τα βλέπουν, γιατί κάπως πάνε σε μια άλλη πώς θα το πω, πύλη επικοινωνίας. Και δεν τα ανοίγουν εδώ οι συνάδελφοι. Πρέπει να τα ανοίξεις για να το δεις. Λοιπόν, Νάτος ο καπετάνιος. Έχει το, σηκώνει τον καφέ και μας στέλνει την φωτογραφία. Ο Γιώργος. Εν πλόγια Σαντορίνη, από πού φεύγει το καράβι? Από πού πας για Σαντορίνη? Γιατί φεύγει και ένα καράβι από Σαντορίνη, μου φαίνεται, και από τη Ραφίνα και από μένα. Από κοντά. Εντάξει, εσύ μπορεί να πηγαίνεις με το κανονικό από Πειραιά. Σαντορίνη. Είχε πάει η γυναίκα μου με την αδερφή της, είχαν έρθει εκεί. Πήγαν τέσσερις κυράδες μόνες τους από την Πολωνία. Δεν ξέρω τι κάνανε και τέσσερις γυναίκες μόνες στη Σαντορίνη μια εβδομάδα, αλλά δεν το ξέρα. Για να έρθει εκεί να σε βρει. Λοιπόν, καλημέρα μας στέλνει ο φίλος ο Δημήτρης από Πεντάκορφο, έτολο Ακαρνανίας. Τη λέει, ξέχασα, λέει, την επόμενη περίοδο φαντάσου επεισόδιο ανάμεσα σε Γιαμπουζέλε και τα Eric Jones. Καλά, θα γίνει κακός γάμος. Πάμε. Τραγούδι.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Πάμε εφημερίδες, όπως ακούτε και από τη γέφυρα. Sport Day, φωτογραφία, αγωνιστική σε πρώτο πλάνο Φορτούνης. Αρχηγού παρόντος είναι ο τίτλος. Και υπέρτλος ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε αγριεμένος με γκολ, φάουλ και ασίς για να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην πρώτη φετινή του νίκη. Ώρα Ζώτα Σίλβα ανακοινώνεται μέσα στη μέρα η απόκριση 27χρονου Πορτογάλου. Εξτρέμ, πάνω δεξιά. Πάνω, γενικά ένα τετράσιλο, όχι δεξιά. Έσκασαν βόμβες. Ο Παναθηναϊκός έκανε τον μπαμ με το θηριώδη για Μπουσέλε και ο Ολυμπιακός με τον πύραυλο Μοντέρο. Τσέκ και φωτογραφία. Και τους δύο αριστερά, ο Γιαμπουσέλε, δεξιά ο Μοντέρο. Κάτω, Παναθηναϊκός θέλει ηγέτη στον άξονα, για το ποδόσφαιρο είναι αυτός ο τίτλος. ΑΕΚ, επίσημος Αλεξίου, είναι αυτό που σας είπα που ανακοινώθηκε ο 21 τον Στόπερ από τη Ρίντερ. ΠΑΟΚ έκλεισε Σάντα Μαρία, Άρης μεταγραφές με υπομονή. Σούπερ Λιγκ 1, Ηρακλής στο Στόχαστρο Μπαράκ Μουνιώθ, Πανετολικός δυνατό Μπάσιμο. Α, το έχει ο λογοπαίχνιο για μπάση και μου. Super League 2, ΑΕΛ, εποχή Στυλιανού. Μουντιάλ, παγκόσμια υπόκληση στο Μέση, Γαλλία, Μαρόκο απόψε στις 11, με θέα την τετράδα. Ωραίο μας θα γίνει. Live Sport, 7 σφαιρο υπερόπλο, τον έχει φωτογραφία εδώ μεγάλη, να δείχνει τα ποντίκια του, τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος υπέγραψε για 3 χρόνια, όπως είπαμε. Πάνω, λίγο πιο πάνω, πιο μικρό, κόκκινος ο μάγος. Εδώ είναι φωτογραφία του Ζαν Μοντέρο με την ερυθρόλευκη φανέλα. Κάτω για Μπουσέλεν με τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας, από ό,τι βλέπω. Ναι της κυβέρνησης στον Ολυμπιακό για το νέο παλάτι στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ένα ζωνάρι ψηλά στη σελίδα. Φορτούνης όπως παλιά. Τίτλος που και φωτογραφία του Κωστή, που αφορά το χθεσινό παιχνίδι. Στην ΑΕΚ για τα όνειρά μου, Αλεξίου εδώ φωτογραφία. Προτάθηκε ο Γκασαμά για τον Παναθηναϊκό, πρέπει να είναι αυτός ο τίτλος. Σάντα Μαρία πρώτων πυλών, μπάσκετ ευρωκληρώσεις. Φως των σπορ, ένα λεπτάκι. Αγγελόπουλη εδώ, φωτογραφία μεγάλη να κρατάνε τη φανέλα του Μοντέρο. Άλλοι θα έχουν το πρόβλημα. Για 2-1 χρόνια υπέγραψη Πειραιώτες, ο ΕΛ προβλέμα που δήλωσε πανέτοιμος. Πιο μικρή φωτογραφία δεξιά, Φορτούνης, επιστροφή με γκολ και ασίς για το Φορτούνη. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 της Ράκοβ στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφος. Γαλλική παροιχία με φωτογραφία του Γιαμπουσέλε. Τι άλλο εδώ. Επίσημα κυτρινόμαυρος. Την επόμενη της ανακοίνωσης του Κάιρεν Ενιάκ έκανε γνωστό ότι ολοκλήρωσε δανεισμό του 21 ετών διεθνούς με την Εθνική Ελπίδα στόπερ Χρήστου Αλεξίου. Επιμένει αγγλικά. Μετά την προφορική συμφωνία με τον Mason Greenwood της Marseille, η Fenerbahçe έκανε πρόταση για να εντάξει το δυναμικό στο 30χρονο επιθετικό Oli Watkins της Aston Villa. Τι γίνεται με τις τουρκικές ομάδες? Παίρνουν παιχταράδες και δεν προχωράνε στην Ευρώπη. Ένα βήμα πιο κοντά τα κορίτσια εδώ της Εθνικής Νέων Γυναικών στο μπάσκετ. Νίκησε την αντίστοιχη της Τσεχίας 67-58 και βρίσκεται πλέον μια ανάστα από την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού κάτω K20 με απότερο στόχο την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Ώρα των σπορ. Αλεξίου εδώ μεγάλη φωτογραφία. Για να δούμε τι λέει. Για την αγάπη του και το όνειρό του είναι ο τίτλος. Κυτρινόμαυρος και ο Χρήστος Αλεξίου που στα 21 του χρόνια ανακοινώθηκε από την ομάδα της καρδιάς του και θέλει να γράψει τη δική του ιστορία. Πήρε τη φανέλα με το νούμερο 5. Όλα όσα έκανε στις δύο πρώτες προπονήσεις του με την Ένωση. Άλλο θέμα δεν έχει. Κόκκινος πρωταθλητής, τσεκάρουν εισιτήριο για Ολλανδία, σιγουριά για Ρόκα και Στάνιτς, γράφει η εφημερίδα στο βασικό της θέμα. Βουίζει η Τουρκία για Άμπραμπατ αλλά και Μπρόζοβιτς. Μπαρτζόκας, μου αρέσουν πολύ οι παίχτες που πήραμε. Και πιο πάνω, κάτω από το λογότυπο, πάνω δεξιά, ανακοινώθηκε για 3 χρόνια η εφιάλτης του Παναθηναϊκού. Γεννήθηκα έτοιμος, το μήνυμα του Μοντέρο. Μαέστρος, ανώτερος από την πολύ πιο έτοιμη Ράκοφ, ο θρύλος έκανε την ανατροπή 2-1. Με φάουλ, αλλά μέσα ο Φορτούνης εκτέλεσε μαγικά. Ρωμάν, εδώ είναι το σπίτι σου. Γκολ από αυτά που έλειψαν με σφραγίδα Γιάρεμτσουκ. Διονύης Βερβελές, τα πρώτα μηνύματα και η ποιότητα που ψάχνει. Θετικά τα πρώτα δείγματα από Μαφαίο και Μικρούς είναι το σχόλιο. Οπ, τα γκρεμίσαμε όλα. Είναι το σχόλιο που γράφει ο Νιόνιος στον πρωταθλητή. Πάμε τώρα πρωτοσέλιδα. Να αρχίσω με την, αν μου το ανοίξει, με την αυτεμπορική. Το άνοιξε. Μπουρίνι γεωπολιτικού ρίσκου στις αγορές. Η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επέστρεψε, επαναφέροντας τους φόβους για πληθωρισμό. Γι' αυτό τα παρακολουθώ αυτά τα θέματα. Σας τα έλεγα από την αρχή που ξεκινήσαμε. Ας τα λαβήσετε, να δεν ξέρουμε τι θα γίνει. One Voice Business and Politics. Κοροϊδεύει τον ΠΑΟΚ ο Τέλης. Δικαιώνεται η One Voice που από την πρώτη στιγμή δεν τον πίστεψε. Εμπέζει τον ερασιτέχνη για 500 χιλιάρικα. Απογευματινή. Βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάσους μπέλι. Έξι χειρά μηνύματα σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Δημοκρατία. Εθνική ντροπή. Σάλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Ελεύθερη ώρα. Οδηγός επιβίωσης για νέα ταυτότητα, προσωπικό αριθμό, διαβατήριο και δίπλωμα. Νομικές και θεολογικές απαντήσεις για την ψηφιακή σκλαβιά. Ελεύθερος τύπος. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το κάσους μπέλι. Το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα, το ένα θέμα το μεγάλο, και αριστερά. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων. Εστία. ΝΑΤΟ υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή. Η εφημερίδα των συντακτών. Νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Απόφαση του ΝΑΤΟ. Επέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καθημερινή. Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το κάσους μπέλι ο Μητσοτάκης. Ο λόγος. Μια αγροθιά η συμμαχία, ο Μητσοτάκης έθεσε στην Άγκυρα και το θέμα και στο ΝΑΤΟ θέμα κάσους μπέλι. Σταρ. Σκότωσε το γιο της και αυτοκτόνησε. Σε πρωτόγνωρο θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Η μαχαιριά στην πλάτη που ξαφνικά εξαφανίστηκε και ανατροπή. Πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του ιατροδικαστή της Πάτρας, γράφει η εφημερίδα. Ριζοσπάστης. Προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη. Σύνοδος του ΝΑΤΟ. Τα νέα. Υποκλοπές μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή, ένα θέμα, και το άλλο, alert 117 ημερών, σύνοδος ΝΑΤΟ, σε συναγερμό η Αθήνα. Εσπρέσο, η ηρωίδα Ελληνίδα Παμέλα Άντερσον, η ναυαγωστόστρια που έγινε το πρόσωπο των ημερών στη χώρα μας, σώζοντας από πνιγμό όχι έναν, όχι δύο, αλλά 7 λουόμενους, ανάμεσά τους και 2 αδελφάκια, την και φωτογραφία. Αυτά έγιναν στην Κεφαλονιά. Το όνομά της δεν βάζει όμως. Ή δεν το βλέπω εγώ καλά. Τέλος πάντων. Κόντρα. Βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια. Το βασικό θέμα της εφημερίδας. Μανιφέστο. Ιστορική ανορθογραφία. Ο Μητσοτάκης έβαλε το κάσους μπέλι στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. Έχει φωτογραφία το πρωθυπουργό, μεγάλη. Έχουμε και 3 εβδομαδιαίες σήμερα που βγαίνουν. Έλληνας αγρότης. 30 ευρώ η μηνιαία δόση για τα χρέη στον πρώην ΟΓΑ. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης ρύθμισης και τα ψηλά γράμματα. Κιβωτός της Ορθοδοξίας. Ο γέροντας Βαρθολομαίος εσφιγμενίτης στην Κιβωτό για την κλίση κάθε ανθρώπου και την πρόκληση κλίση του Θεού. Η πορεία με τον Χριστό είναι ξανά επιλογή, λέει. Και ποντίκι. Βολεύει η πόλωση Κυριάκο και Αλέξη, σκληρή πολιτική τόνη από Νέα Δημοκρατία και ΕΛΑΣ, με στόχο την δημοσκοπική άνοδο. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, φίλες και φίλοι. Πάμε. Ώρα χριστικά, τραγούδι, και έτσι θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος και της σημερινής μας εκπομπής.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Σαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
11: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
12: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
11: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
12: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
11: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
13: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
14: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
15: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
14: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
15: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
14: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Era Sport 101,8.

0: κάνετε?
1: Γυρίσαμε, μας έφτιαξε η Ήρα πρωί-πρωί, ήρθε στην συντροφιά μας. Τη ζητήσαμε μια παραγγελιά της Ήρας Πανανίδου. Βάλε κάτι από Τερζή. Και μου βάλα αυτό την τραγουδάρα, έχω μια αγάπη. Με μουσική και στίχους, μην ξεχνάμε, του Γιώργου Θεοφάνους. Έκανε μια εκπομπή ο Γιώργος πριν χρόνια. Εδώ συναντιόμαστε καμιά φορά στους διαδρόμους της ΕΡΤ. Τερζής Πανανίδου, πάνε μαζί, και ήρθε και η Ήρα στη συντροφιά μας. Από νωρίς είμαι εγώ, ο Δημήτρης Λουκάκης και ο Τάσο Ηλεμέζης έξω στην κονσόλα των ήχων. Έχουμε έρθει εδώ από τις 5.30 και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 8. Θυμίζω τον ταραφεράκι που γίνεται, η επικοινωνία με τα μηνύματα, κονσόλα της News Phone ανοιχτή. Και δεν θέλουν βέβαια πολλά μηνύματα στο πενταψήφιο. Έστειλε ο Βαλάντης. Όχι ο Χρήστος, λέει, ο Χριστός. Ο Χρήστος έρχεται, λέει, ο Χριστός ήταν στο μήνυμα που έστειλες. Έτσι και στο μήνυμα που έστειλες, φίλε. Εντάξει, έστειλε διευκρινιστικό ο Βαλάντης. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι, πέρα από την κονσόλα της News Phone που το πενταψήφιο και διαδικασία είναι σπορ και ενώ μήνυμα και επιστολή στο 5, και αποστολή στο 54160, υπάρχει το email μας, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να στείλετε το γραμματάκι σας. Η διεύθυνση είναι erasport@ert.gr. Υπάρχει η σελίδα που έχουμε στο ίντερνετ σαν εκπομπή από τον Ιούνιο του 2015, γράφεται Breakfast με Sport, το Breakfast στα αγγλικά, το τίτλο δηλαδή της εκπομπής. Μας βρίσκεται και μπαίνετε στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα κάνοντας ένα like και στέλνετε το μήνυμά σας εύκολα, όμορφα και ωραία. Υπάρχει το WhatsApp που σας παραπέμπει η σελίδα. Ο Γιώργος ο καπετάνιος, τώρα που άνοιξα το WhatsApp, δεν είναι, κάνει Δυτική Ανατολική Μεσόγειο. Ήτανε, τώρα ήρθε εδώ στα μέρη μας. Και ο άλλος ο Γιώργος, και ο Γιώργος ο Κουκουσούλης, το φιλαράκι μου ο γείτονας, που είναι στο νησί εκεί, που είσαι εδώ, morning μας στέλνει, τι είναι αυτό, από μια κάμερα, από μια κάμερα. Όλο έχουμε γεμίσει κάμερες. Greeks, λέει. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο, καλό δρόμο και σε σένα με τις νταλίκες εκεί στη Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχει πέρα από το WhatsApp το Viper το δικό μου, ο Τσέλικας, λέει 2.000 στην τσέπη, 2.5 με τα ψηλά βάλε μιτσάρα. Για πού? Μπορεί να το στείλε όταν λέγαμε για Σαντορίνη τότε. Μα καλά έχουν γίνει, αυτά λέγαμε τους Ελεμέζοι πριν στο διάλειμμα. Ότι θες να πας σε ένα νησί και εγώ κοίταγα για την Άξο, ο Τάσος κοιτάει για την Σύρο και βρίσκει από 70, 100 και 120 ευρώ κατάλημα. Το οποίο κατάλημα, σας είπα, φιλαράκι μου στη Σύρο, στην Άξο, πούλησε πέρυσι τα δωμάτια. Γιατί εντάξει, δεν είναι συνταξιούχος, είναι τελείωσε, πήρε τα χρήματα και τα λοιπά. 150 μέτρα από το σπίτι μου μένει, στην Αθήνα, ήταν 25 χρόνια στο νησί. Βρέθηκε εκεί τέλος πάντων πριν 25 χρόνια, έφτιαξε και τα ενοικιαζόμενα. Και τώρα που θα πάω εγώ, πάει σε αυτόν και του λέει, εσύ ήταν ένας φίλος, πόσο, τα οποία τα δίνει 30-40 ευρώ και του είπε 120. Τίποτα μωρέ. Τριπλάσια τιμή επάνω. Τα ίδια, Δεν ξέρω, τα άβαψε. Άντε, αντάβαψε. Θα του πέρασε ένα χέρι, που λέει ο λόγος. Ο φίλος μου, Τάσο Πρέντσι, να πήγε εκεί ο άρχοντας των ηλιοχρωματιστών και του πέρασε ένα χέρι. 120, λέει τώρα ο τύπος. Λοιπόν, ναι, κάποιοι τα έχουμε πει. Άλλοι δουλεύουν 11 μήνες το χρόνο, γιατί τον έναν θα πάρουν την άδεια. Και την άδεια την παίρνει ένα μήνα ολόκληρο, την παίρνει τμηματικά βέβαια. Αλλά σου λέω, δουλεύουν 11 μήνες το χρόνο και άλλοι σε 1,5 μήνα θέλουν να βγάλουν περισσότερα από αυτούς που δουλεύουν 11 μήνες το χρόνο. και δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Το έχω πει δεκάδες φορές. Λοιπόν, ποιο τραγούδι του Μαγκάρετ θες? Πες μου Γιώργο, ποιο τραγούδι του Μαγκάρετ να σου βάλουμε. Εδώ είναι η Ήρα. Έχει έρθει απ' έξω. Γράψε, ποιο θες από το Μαγκάρετ το φίλο μας. Να σου βάλουμε το τραγουδάκι. Το Messenger το δικό μου είναι πάντα σε επιφυλακή και το, και το, τα μηνύματα. Πες το σε αυτούς που έχουν το κινητό μου τηλέφωνο. Τώρα βλέπω ένα στο SMS το δικό μου, τι λέει ο Στέφανος. Είναι από την Καλαμαριά. Θέλω να ευχαριστήσω το φίλο Θωμά, εάν ακούει από τη Θεσσαλονίκη. Επισκέφτηκα την χασαποταβέρνα Μπαχτσές που βρίσκεται Βασιλής της Όλγας Μεσοφούλη. Εξαιρετικό φαγητό και εξαιρετική εξυπηρέτηση. Κυκλοφορεί και σχετικό ανέκδοτο. Ερώτηση. Τι προϊόν παρήχθη όταν ο Τσε Γκεβάρα συνάντησε τον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ? Απάντηση. Μπαχτσές. Στέφανος από Καλαμαριά. Καλώς τον Στέφανο. Λοιπόν, η Πατρίτσια Καλευρά σου λέει Βαλάντη, και εγώ Χρήστος κατάλαβα για τον Κοντό. Είναι έτσι όπως το είχε, αλλά ήτανε με γιώτα το Χρήστος. Και συμπληρώνει Χαλκιδική 180 με 200 ευρώ. Ελάτε με ξαπλώστρες, 50 χώρια το φαγητό. Καλά έχουν ξεφύγει λέμε. Παντού, άσε. Πατρίτσια, έχει γίνει και γίνεται ο κακός χαμός. Μην ξεχνάμε το Viber της Eraspor. Εντάξει, οπότε έρχεται καλοκαίρι. Θίγουμε τώρα αυτό το θέμα. Τι να κάνουμε. Έχει κάποιες, κάποιοι προορισμοί στη χώρα μας έχουν γίνει απλησίαστοι για τους Έλληνες. Λες και νομίζουν ότι οι Έλληνες έχουν golden visa. Ναι, πάνε να πάρουμε golden visa εμείς οι Έλληνες. Τι γίνεται ρε παιδιά? Δεν γίνεται. Και όχι μόνο από πλευράς να πάει να κοιμηθείς κάπου. Και στην εστίαση. Τα καύσιμα τώρα που, που να πας. Ξανανεβαίνουν. Βλέπετε τι γίνεται στο, στον πλανήτη. Χτυπήσανε πάλι. Χτύπησε Τραμπ. Χτες. Αν το πήρατε χαμπάρι. Λοιπόν, σταματάω λέει τη συμφωνία. Βγήκε ο Πακιστανός. Έχουμε καταδύσει το Πακιστάν να κινεί τα νήματα της ειρήνευσης. Ή ο Πακιστανός και λέει όχι, μην κάνετε τίποτα, συνεχίστε να τηρήσετε το σύμφωνο της ειρήνης και τα λοιπά. Λοιπόν, τι λέει? Καλημέρα Δημήτρη, με κομματάρα ο Βασίλης Αεκάρα ειρήνης και τα λοιπά. Λοιπόν, τι λέει? Καλημέρα Δημήτρη, με κομματάρα

Πόλης Ολυμπιακός. Καλημέρα φίλε Δημήτρη, καλή εκπομπή. Να είσαι πάντα καλά. Ποιον λες να πάρει ο Ολυμπιακός για τη θέση του Πίτερς? Ακόμη δεν ακούγονται ονόματα, αλλά καλύτερα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί λέγαμε ότι μπορεί να πάρει εκείνο το. Τέλος πάντων, αυτές είναι επιλογές του Μπαρτζόκα. Καθαρά. Δηλαδή θέλει παίκτη ο οποίος ούτε να είναι μεγάλος αστέρας, να μπει στο πνεύμα της ομάδας, στην ομαδικότητα που θέλει ο coach και τα λοιπά. Καλημέρα σας, Γιάννης Μεχίλης. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Θέλω να δώσω πολλούς χαιρετισμούς στο Βασίλη το Βλάχο από Ραπτόπουλο Μεσσηνία. Σε ευχαριστώ πολύ. Να το ή κάτω η Μεσσηνία και τα λοιπά. Τι άλλο, ο Άγγελος τη λέει, καλημέρα Μιτσάρα, με τα ωραία σου από Νέα Αρτάκη. Βλέπω και τις φωτογραφίες που είχε στείλει τις προάλλες εκεί. Άγγελε, όμορφα και ωραία εκεί στην περιοχή. Καλημέρα, όταν θα πάρει σύνταξη βρήκα τι θα κάνεις. Θα γίνεις τραγουδιστής με συναυλίες και θα μαζέψεις λεφτά, λέει ο Τόμο. Εντάξει Τόμο, είπαμε, μην το κάνουμε και λύσα το φαΐ. Καλημέρα, από φωνή φωνάρα τα καλά τα πας, λέει ο Μάριος ο 30Φ. Τώρα εδώ πέρα πρέπει να σου έχει φύγει, Μάριε, πρέπει να είσαι 30Φ, γιατί το γιώτα είναι κοντά στο όμικρον, στο πληκτρολόγιο. Έχει το νου σου για να το φτιάξει αυτό κάποια στιγμή. Μιτσάρα, ρίξε ένα πάζι έτσι για αλλαγή, αν έχεις. Εγγύηση Πελοπόννησος για νορμάλ διακοπές, λέει ο Ηλίας από Νέα Σμύρνη. Πελοπόννησος συνέχεια. Εκεί πάμε, Λιάκο μου, τι να κάνουμε. Έχουμε και καταγωγή από μαμά, στρέφει αρχαίας Ολυμπίας. Πάμε εκεί στα φιλαράκια μας, στην Κυπαρισία, συνέχεια. Τώρα αυτό τη χρονιά, συνήθως πάω 8-9 φορές το χρόνο, αυτή τη χρονιά δεν πήγα έτσι πολλές φορές. Είναι και ο Μπάκουλας, πάω, με φιλοξενεί καμιά φορά, για να μην πηγαίνω έρχομαι 70 χιλιόμετρα μέχρι το στρέφει βραδιάτικα όταν γυρνάμε. Βρετός, Γκοτσόπουλος, Αλεξανδρόπουλος, Μπενάρδος, Ουίτη, Ιόλας, Βλάχος, ο φίλος μου ο Μπούζας, όλα τα παιδιά εκεί, παρόντες. Ο Μπούζας, ο γίγαντας, ο άρχοντας, ο ηλεοπαραγωγός. Αλλά λέω παραγωγός, λέω εγώ διευθυντής είναι ο άνθρωπος εκεί σε ένα τμήμα στο Δήμο. Αλλά το λέω παραγωγό γιατί ασχολείται και με τα λάδια και τα λοιπά. Να πεις ποιος εκεί στην Κυπαρισία και γενικά στην Πελοπόννησο δεν έχει και ελιές και δεν ασχολείται με λάδι. Λοιπόν, εγώ να ξέρω, λέει, έλεγα για διακοπές μόνο τα ακτοπλοϊκά, δύο ειστήρια και αμάξι 470 ευρώ. Λέει ο Οδυσσέας. Οδυσσέα, άσε. Πέρυσι που πήγα στην Κρήτη 560 και με έκπτωση. Δύο ειστήρια για ένα αμάξι. Άσε, γίνεται γαμός και με τα ακτοπλοϊκά. Δεν μπορεί. Καλύτερα μηχανή, λέει ο Τάσος, ο Ηλεμέης έξω. Αλλά αν ο άνθρωπος έχει την οικογένεια, πώς, τι μηχανή να πάρει. Εγώ με τη μηχανή θα πάω. Επίσης, πώς βλέπεις τον προπονητή του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, ρωτάει ο Οδυσσέας. Κοίταξε, φέρελπης. Δεν μπορώ να τον κρίνω με την πορεία που έχει κάνει. Αντικειμενικά να σου μιλήσω, εντάξει. Θα τον κρίνουμε με το τι θα κάνει εδώ. Πώς θα δουλέψει την ομάδα στην προετοιμασία και βέβαια τι θα κάνει ασκήσεις επί χάρτου σε κάθε παιχνίδι και πώς θα ακτινογραφεί τα παιχνίδια και τι θα ζητάει από τους παίχτες. Αλλά εδώ στη χώρα μας υπάρχει και το εξής, πως σε 3-4 συνεχόμενες αποτυχίες υπάρχουν και κάποιοι πρόεδροι που δεν αντέχουν και αλλάζουν προπονητές σαν τα πουκάμισα. Και ο συγκεκριμένος έχει δύσκολο έργο, γιατί πρέπει να δώσει νωρίς ευρωπαϊκές εκστάσεις με δεδομένο τον Παναθηναϊκό, εντάξει. Ας δούμε, Οδυσσέα, τι θα γίνει. Δεν μπορούμε τώρα να... Και για τον προπονητή της ΑΕΚ, θυμάστε, μόλις ξεκίνησε που ήρθε εδώ, επιχείρησε να παίξει ένα ρόμβο. Τα έχω πει 100 φορές, για να στηρίξεις ένα σύστημα πρέπει να έχεις και τους ανάλογους ποδοσφαιριστές. Η ΑΕΚ δεν είχε ποδοσφαιριστές να παίξει το ρόμβο, έβαζε εξάρι το Μάνταλο και τα λοιπά. Μόλις κατάλαβε και πήρε Μάριν.

Πινέδα με δύο αμυντικά χαφ που κόβουν και μπορούν να φτιάξουν και παιχνίδι με καλές πάσεις, με ταχύτητα και ούτω καθεξής, να παίξει με φτερά, να ανοίξουν διαδρόμοι και τα λοιπά, βλέπετε πως άλλαξε το σύστημα όλο. Εγώ είμαι Πλανώδιος Μανάβης, βλέπω ζευγάρια, οι φίλους που νοικιάζουν Airbnb και ψωνίζουν για να φτιάξει φαΐ στο σπίτι, γιατί μουρμουρέει ο κόσμος ότι είναι πανάκριβα, λέει ο Γιώργος Ρούπας. Ναι, φτιάχνουν στο σπίτι, εντάξει τώρα. Άμα πας διακοπές, Γιώργο, τώρα έχω μια διαφορετική φιλοσοφία. Εδώ καθόμαστε και τρώμε, κάνουμε μπουρζουαζίες έξω, μαζευόμαστε παρέα. Αλλά τώρα, άμα πας διακοπές και βρεθείς εκεί με μια παρέα ή οτιδήποτε, τίποτα φιλαράκια, θα βγεις έξω να φας. Μια εβδομάδα είναι, άντε δύο. Γιάννης, εντάξει, κάποιοι έχουν και τα προβλήματα. Ο Γιάννης τη λέει καλημέρα. Ο Αντώνης επίσης, άμα ανοίξει, μας καλημερίζει με μια πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία. Δεν ξέρουμε από πού είναι. Ερέτρια, τώρα που την άνοιξα. Ερέτρια. Ο Αντώνης, γιατί πρώτο μήνυμα που στέλνει στο Viber. Γι' αυτό πηγαίνουμε στα βουνά για διακοπές. Κάνουμε τις ερηβασίες μας, πάνε στα όμορφα πανηγύρια με αγνούς ανθρώπους, φθηνά ποιοτικά, με ωραίο φαγητό και κυρίως δροσιά, Γιάννη, γράφει ο Γιάννης Καρατσίδης. Γιάννη, έχω εγώ ρακετίστες οι οποίοι είναι ορειβάτες και πάνε συνέχεια. Έχω τον Γιώργο το Σάση, ο οποίος από τον Μπάντι συνέχεια πάει με ορειβατικούς συλλόγους και κάνει. Έχουμε κόσμο και το βουνό δεν είναι άσχημο. Αυτό στο μήνυμα που στέλνουν και δεν βγαίνει κανονικά, δεν το καταλαβαίνω. Ορίστε, έχει στείλει ο Νίκος 7 και 2 λεπτά ένα μήνυμα, δεν πήγε στα μηνύματα κανονικά. Δεν ανοίγει και εύκολα, να σας πω και την αλήθεια. Άνοιξε, είναι ο Νίκος από τον Άλυμο. Νικόλα μου, το είπα και νωρίτερα άκουσες που ρώταγε στο Λευτέρη για τον Ιωνικό που έστειλες 2:20, 1:42, δεν έρχονται τα μηνύματά σου στο Viber κανονικά, όπως όλα τα άλλα. Πάνε σε μια άλλη ιστορία, μήπως έχεις την παλιά εφαρμογή, αν χρειαστεί να κατεβάσεις την καινούργια του Viber στο κινητό, δηλαδή να μπεις στο κατάστημα, αν έχεις Android να μπεις εκεί που λέει Play Store, και να πατήσεις Viber για να κατεβάσεις την καινούργια, αν θέλει ενημέρωση. Γιατί έρχονται κάπου αλλού και δεν τα βλέπουν οι συνάδελφοι. Είναι δύσκολο να τα δουν εκεί. Εγώ μπαίνω για να κάνω έναν έλεγχο, αλλά οι άλλοι δεν, δηλαδή κανένα μήνυμά σου δεν έχει διαβαστεί από ό,τι βλέπω. Τώρα τι λες, καλό ή όμορφο υπόλοιπο πρωινό εκπομπής. Σε ακούω, ήσουν καταπληκτικό, σε άκουγα στους αγώνες Μουντιάλ. Φανταστικός και εσύ και οι συνάδελφοί σου στην Έρα Σπορ. Όταν πάρεις άδεια να έρθεις για καφέ στον Άλυμο και τα λοιπά. Ναι, όταν μπορέσω. Ποια πιστεύεις ότι θα κατακτήσει το Μουντιάλ, Γαλλία, Αργεντινή, Ισπανία, Αγγλία, Νορβηγία, λέει ο Νικόλας. Η Γαλλία έχει καλή ομάδα και βλέπω δειλά-δειλά και την Αγγλία να την περιέγραψα στο παιχνίδι. Το τελευταίο της έχει και καλό προπονητή. Έκανε μαγκές πολλές ο Τούχελ. Πάρα πολλές. Ωραία πράγματα δηλαδή. Ήταν πέρα από τους παίχτες, έβαλε και αυτό στο λιθαράκι του για να πάρθει η νίκη. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 90 στόχους στο Ιράν. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν. Ιστορική ανορθογραφία το Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής της αυτονομίας. Προληπτική εκένωση του Σισμανόγλου νοσοκομείου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε και στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
8: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Ακούτε Hera Sport.
10: Γυρίσατε.
11: Γυρίσαμε. Γυρίσαμε λοιπόν. Δεν έχουμε το Μαγκάρε, το τραγούδι που θέλει ο φίλος μας ο Γιώργος. Ο Τσέλικας και θα βάλουμε Πάζι λοιπόν. Θα κλείσουμε με Πάζι που ζήτησε ο φίλος. Ποιος είναι αυτός ρε Γιώργο Κοσούλη? Όχι, δεν το γνωρίζω. Για κάνε μου ένα γίγαντα ψηλά φασόλια κάτω από το μήνυμα. Λοιπόν, Ζαχαρίας το φιλαράκι μου. Ο Κατσαλιάκης από τα Χανιά. Καλημέρα Δημήτρη, τα λέμε μετά από πολύ καιρό. Καλή δύναμη σε όσους εργάζονται, καλή ξεκούραση σε εμάς που έχουμε σχολάσει. Ο Βασίλης, έχεις αποψούλα για τον προπονητή του Πανετολικού? Όχι. Όχι Μπιλ. Καλημέρα Μιτσάρα από την όμορφη Κουρούτα. Βίβα Αργεντίνα, βίβα Everton, λέει ο Γιώργος, ο Καλομήρης, Κουρούτα εκεί και τα λοιπά. Πάλι ήρθανε δύο μηνύματα στην, από εκεί μεριά του Viper. Ο Νεκτάριος, πρέπει να το κοιτάξετε αυτό, παιδιά. Τι γράφει ο Νεκτάριος? Εγώ φέτος θα πάω Κρήτη, αυτοκίνητο, οικογένεια, ένα ανήλικο, πήγαινε έλα 500 ευρώ. Το καλό είναι ότι έχω να μείνω, γι' αυτό το λέω εδώ στα 500 ευρώ για καράβι. Πήγαινε έλα 500 ευρώ. Οικογένεια με ένα ανήλικο. Δύο, είσαστε και το αυτοκίνητο. Λίγα μου φαίνεται ρε φίλε. Πέρυσι εμείς που πήγα για το... και Ιούνιο είχα πάει. Ήταν ακριβά. Γενικότερα είναι πανάκριβες πλέον διακοπές, γιατί απλά είναι όλα πανάκριβα και πλέον δεν περισσεύουν λεφτά για μια απλή οικογένεια. Πολλές καλημέρες. Θα ήθελα να σε ρωτήσω για κάτι για ρακέτες θαλάσσης. Ωραία. Κάτσε λίγο να γράψω, να βγάλω μια φωτογραφία το μήνυμά σου. Φίλε Νεκτάριε, πάντως έρχεται και σε σένα στην από εκεί μεριά. Να βγάλω μια φωτογραφία για να δούμε το τηλέφωνο, να σε πάρω μετά. Να δούμε τι θες να ρωτήσεις για τις ρακέτες. Από εκεί και μετά ο Βαλάντης στέλνει και άλλο μήνυμα. Δημήτρη, μια που λέτε για διακοπές. Σε σένα και την Πατρίσια και το Θοδωρή Λιμπέρι προσφέρω το ηλιόμενο για όσες μέρες θέλετε δωρεάν. Και ο καταψύκτης γεμάτας από σκαντζοχέρια. Θα την κάνουμε τα ράτσα. Στο Ηλεμέζι, εκεί να πάμε. Ρε. Πάμε οι δυο μας. Ας αφήσουμε οικογένειες για αυτά. Ας τα νησιά. Πάμε εκεί καρδίτσα για σκαντζοχέρια. Λοιπόν, από εκεί και μετά τι άλλο να πούμε... Δεν έχω δει. Α, ο Θοδωρής Ολιμπέρης, νάτος, καλημέρα στην πρωινή παρέα. Έχει στείλει και αυτό το μήνυμά του. Σάντα Μαρία, 4 μάτς 15 λεπτά. Το λες και βόβα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, λέει ο Χρήστος ο Κρυαρόπουλος. Και Μιτσάρα, ο Γιώργαρος ο Μίνος είπε ότι θα κάνει τρεις μεταγραφές που θα συνταράξουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το Σάντα Μαρία ή το Σάντα Κωνσταντία, έλεγε. Τι γίνεται τώρα. Να τελειώνω να φύγω. Τον καλέρα μου από την προχερή και δροσερή δράμα. Να τη Χρύσα η Παντελέρη. Πάει για δουλειά και αυτή. Ο Εύζωνας, Καλαμάτα, ακούει breakfast με σπορ. Καλημέρα. Καλώ τον Εμίλιο Γεωργουδιό. Χρήστος Πριόβολος, είσαι φωνάρα. Τέλος. Καλημέρα, Ειδώνη. Που να με δεις εκεί που τραγούδισα με τον Τρυπιά, το Μάνο. Το Γουίλι, το μαύρο θερμαστή από το Τζιμπουτί. Πολλές καλημέρες Δημήτρη και σε όλους τους ακροατές. Πασχάλης Θερζής, φοβερός, αλλά και εσύ τα σπάς. Εντάξει, Βασίλη Σαραντόπουλε. Ζωροκώστας από Νάξο, καλή εκπομπή. Ο Κωστής, Παναγιώτης Κορυφίδης. Καλημέρα σε όλους τους συνταξιούχους, με υγεία από Πτολεμαϊδα Εορδαϊκός. Με νέο προπονητή πάμε δυνατά στην Τρίτη Εθνική. Ζούγκας 7, Δημήτρη Ελαθάς, όλα τσάμπα, πάρε και τον Τζιάρα το φίλο σου. Τζιάρας είναι τώρα εξωτερικό, έχει πάει με την κυρά. Τους είδα κάτι φωτογραφίες. Μακεντάιερ, Μοντέρο, Φουρνιέ, Σάσα, Μίλου, όλα τα έγραψε ο Ζούγκας, ο φίλος μου Μιτσάρας. Καλημέρα Δημήτρη. Το μήνυμά μου λέει πότε θα το διαβάσεις. Όταν δεν έχει στείλει μήνυμα, γι' αυτό σου λέω. Το έστειλα πριν από την Πατρίτσια, Αθανασία Κοζομπόλη. Δεν έχει στείλει μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα που διαβάζω. Καλημέρα σε. Και χτες το μήνυμά σου βγήκε 8:30-9 και δεν ξέρω, κάτι γίνεται. Καλημέρα σε, ακούμε μαζί με τον Πέτρο. Καλώς τον Στέφανο Μάρκου. Παναγιώτης Μαστρογιάννης, καλημέρα Τζιμάκο, καλώς το να τον φίλο μας, για κάτσε να δω. Δεν έχει στείλει μήνυμα. Δημήτρης Παπαδημητρίου, καλημέρα, καλή εκπομπή. Και ο Γιάννης Παπακυριαζής, καλημέρα Δημήτρη, από τη σελίδα δεν έρχονται τα μηνύματα. Κάτι είχε γίνει σήμερα με, με τη σελίδα, μην είσαστε ανυπόμονοι. Κάτσε να τις κάνω ένα refresh εδώ στο κινητό και θα δούμε. Λοιπόν, φαντάζομαι τώρα μου βγολε μήνυμα η σελίδα πριν 8 ώρες. Να το, τώρα ήρθανε. Καλημέρα παρεά και μου χαρούμενη, χαρούμενη ημέρα. Αθανασία Κοζομπόλη. Τώρα βγήκε το μήνυμα. Το χτεσινό σου μήνυμα το είδα 12 και 3 το μεσημέρι. Πατρίτσια Καλευρά, τώρα ήρθε το μήνυμα. Ναι, πριν την Πατρίτσια η στήλη, τώρα ήρθε και το μήνυμα της Καλευράς. Και εδώ ο Παπακυριαζής. Αγιασμός και πρώτη χθες το απόγευμα για την νίκη Βόλου στο Μαγουλάς. Έγινε χαμός. Κατάμεστο το γήπεδο με κόσμο και έξω η ομάδα έφτιαξε το καλύτερο ρόστερ όλων των εποχών. Έχει την καλύτερη δίκηση όλων των εποχών. Θα χτυπήσουμε άνοδο. Τα είπα αυτά. Γιάννη, αν άκουσες το πρωί όλα αυτά στον πρόλογο. Τάσος Βερούκης, καλημέρα σε όλη την παρέα. Τώρα άνοιξε σελίδα και βλέπουμε τα μηνύματα. Εντάξει, θα κάνουμε. Να δούμε ωραία μπάλα και γκολ. Πολλά ελπίζω και σήμερα και μέχρι το τέλος του Μουντιάλ με εκπλήξεις που είχα μέχρι τώρα. Γιώργος Κανακάρης, ένα αναμονή για την άδεια ο Γιώργαρος. Μαρίνα Νίκος Κίμη, συνεφιασμένη λέει, άντε μπας και δροσιστούμε. Στέφανος Αργυρόπουλος, ο μήνας έχει 9, καλημέρα. Νίκος Ζαροκώστας, να το κολυτάρι μου, ντόκτορ, εκεί στο δρομοκαέτιο μου έχει ετοιμάσει το δωματιάκι. Το Ανατολικό, καλημέρα. Μπορεί να μην στέλνω καθημερινά, αλλά ακούω, λέει. Δρομοκραήτιο, σε περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Έλατε, εκείνο το Ανατολικό, το δωμάτιο και τα σεντονάκια με τα δελφινάκια. Ζαχαροπλαστείο, παρών. Καλημέρα, Μίτσο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Τι έγινε, ο Πασχάλης Θερζής στην Ερασπορ, λέει ο Παναγιώτης Βερβερίδης. Καλώς στο φίλο μου τον Πάνο. Εκεί κάτω στο νησί, στην Κρήτη. Καλημέρα σας, υπομονή εμείς οι Παναθηναϊκοί από το 2010, 16 χρόνια. Πραγματικά ο άνθρωπος μπορεί να προσαρμόζεται σε όλες τις καταστάσεις και το λέω αυτό γιατί 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα έπρεπε να μην έχει μείνει ο παδός του Παναθηναϊκού. Πιστεύω όμως, όπως πίστευα και τα προηγούμενα χρόνια και έπεφτα έξω, ότι κάτι πάει να γίνει. Ας ελπίσουμε εμείς οι Παναθηναϊκοί για άλλη μια φορά, για χαρά. Στέλνει ο Πέτρος ο Καράκαλος. Φιλαράκι μου, πρώην παρατηρητής. Καλημέρα Δημήτρη. Το Παρασκευαστοδιέρα είχα πάει Ζαχάρο με την οικογένεια. Ωραία μέρη. Απόλυτη χαλάρωση. Ένα κατάλημα της προκοπής χωρίς να απαιτείται περιουσία, θα ήθελα να μου πεις. Γιατί πηγαίνουμε σε ένα απ' έξω κούκλα μέσα πανούκλα. Θα τα πούμε, Χρήστο, στο inbox, κοίτα. Ρίξε μου μια διπλοπενιά στο inbox, να ψάξουμε να βρούμε τουλάχιστον εκεί κάτω. Είναι τα μέρη. Ο Κωστής, καλημέρα, τελικά έγινε μεταβέβηση των μετοχών στον νέο ιδιοκτήτη. Ναι, καινούριος ιδιοκτήτης, τα είπαμε νωρίτερα, στην ΑΕΛ. Φίλες και φίλοι, πέστονα, το είχα βάλει ρε παιδιά, το είπα νωρίτερα στις ειδήσεις. Ο Ζήσης Στυλιανός διαδέχτηκε τον Αχιλέα Νταβέλη. Γερόλικος, καλημέρα Δημήτρη, έχω και εγώ ήλιο με φως, νερό, τηλέφωνο, πεντάστερο και όλα τα καλούδια του βουνού. Χαιρετισμούς και στο κουμπαράκι σου, λέει ο Γερόλικος. Και ο Νίκος τη λέει, ο Νίκος ο Τσέλιος, καλημέρα Δημήτρη, εδώ είμαστε και σε απολαμβάνουμε. Καλημέρα εκεί στον Νικόλα. Και βέβαια μην ξεχνάμε σήμερα, μέχρι να δούμε τώρα, προλάβουμε να πούμε και 2-3 πραγματάκια. Πω τι έγινε με τα μηνύματα στο Viber. Χαμός. Τώρα βρήκατε να στείλετε όλοι. Αν είναι δυνατόν. Και στη σελίδα και παντού. Τι. Λοιπόν, πάμε να πούμε για τον αγώνα που ρωτάει τώρα και με αφορμή το μήνυμα του Βασίλη. Να κάνω μια αναφορά. Ανοίγει απόψε η αυλαία των προημιτελικών, εντάξει. 10 η ώρα, ΕΡΤ 2, με την αναμέτρηση μεταξύ της Γαλλίας και του Μαρόκου. Θα γίνει το παιχνίδι στη Βοστόνη. Πρόκειται, αν θυμάστε, για επανάληψη του ημιτελικού του 2022, όταν οι Γάλλοι είχαν επικρατήσει 2-0. Αλλά το Μαρόκο, όπως μας έχει δείξει και τώρα αλλά και τα τελευταία χρόνια, συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, πιστεύω. Η Γαλλία έφτασε στους 8 χωρίς να εντυπωσιάσει σε όλες τις αναμετρήσεις της, αλλά είχε μια χαρακτηριστική αποτελεσματικότητα. Εντάξει, έχει και πολλούς παιχταράδες μέσα. Και Επαμπέ, Ντεμπελέ, Ολίσε, Μπαρκολά είναι κάποιοι από τα βασικά όπλα του Ντεσάν, που μια Γαλλία, εντάξει, όχι την παρακολουθώ και την υποστηρίζω από μικρό παιδί, αλλά έχει βρεθεί σε 2 σερί τελικούς της διοργάνωσης, να μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Απ' την άλλη το Μαρόκο, και αυτό ολοκλήρωσε αίτητο τις υποχρεώσεις της στον όμιλο απέναντι σε Βραζιλία, Σκωτία και με την IT. Από ό,τι είδα, παρουσιάζει εξαιρετική αμυντική συνοχή, έχει πειθαρχία αγωνιστική και αυτό είναι μεγάλο προτέρημα, ταχύτητα στο ανοιχτό γήπεδο, στο transition βγαίνει με μεγάλη ταχύτητα στις αντεπιθέσεις και μην ξεχνάμε, απέκλεισε την Ολλανδία στα πέναλτι και επιβλήθηκε 3-0 του Καναδά. Την Ολλανδία την είχαν φαβορεί να πάει μέχρι και τον τελικό. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Από τη μια μεριά ο Τσουαμενί, που κοίταγα χτες το βράδυ για να σας πω 2-3 πράγματα για το παιχνίδι, είναι αμφίβολος, αλλά και από την άλλη πλευρά είναι ο Σαϊμπάρη, επίσης καλός ποδοσφαιριστής και αυτός αμφίβολος. 3 νίκες, 2 ισοπαλίες η παράδοση για τους Γάλλους στα φιλικά που έχει δώσει κόντρα στο Μαρόκο. Και όπως σας είπα σε επίσημο παιχνίδι, σας το είπα πριν, ότι στο Κατάρ το 2022 οι μπλε επικράτησαν με 2-0. Εν ολίγης θα γίνει πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι και καλό είναι να κάτσουμε να το δούμε. Έχουμε και άλλα παιχνίδια, γίνεται και προκριματικά, να ξέρετε. Και α, για το πρόγραμμα τώρα βλέπω ένα μήνυμα. Κοίταξε, φίλε, σήμερα είναι στις 11 το παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο. Αύριο στις 10 το βράδυ θα κάνουμε και μπουρζουαζία και όλα σε αυτό το παιχνίδι στην αυλή. Είναι Ισπανία-Βέλγιο. Επίσης πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Όπως έχουν δείξει με τους Ισπανούς να έχουν ένα λόγο έτσι παραπάνω, αλλά δεν μπορείς να προδικάσεις πράγματα. Στην Κυριακή στις 12 το βράδυ επίσης μια ματσάρα Νορβηγία-Αγγλία με Χάλαντ εκεί, να δούμε αν θα τα καταφέρει απέναντι στους Άγγλους που τους ξέρει καλά βέβαια, γιατί στην Premier League αγωνίζεται. Και στις 4 τα ξημερώματα η Αργεντινή θα παίξει με την Ελβετία. Σε αυτό το παιχνίδι ήμουν προγραμματισμένος να το περιγράψω εγώ πριν ακόμη βγουν τα ζευγάρια. 4 ώρα τα ξημερώματα, οπότε θα είμαι εκεί. Αυτά είναι τα παιχνίδια, φίλε μου Βασίλη. Έχουμε σήμερα Europa League και Conference League, πάρα πολλές ομάδες προκριματικά. Νωρίς θα γίνει το παιχνίδι Καραμπάκ Βέστρη. Βέστρη είναι Ισλανδία νομίζω. Θα γίνουν δύο παιχνίδια για το Europa, είναι αυτά. Στις 8 Δυνάμο Κιέβου Κλουζ, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, η Ρουμάνικη, και Σερίφ Τίρασπολ, η Μολδαβή Αλουμίνι. Και τρία παιχνίδια θα γίνουν στις 9, Βοηβοντίνα Φερετσβάρος, Τσέσκα Μόσκιας Ντέρι Σίτι και Χάιντουκ Σπλίτ Ζήλινα. Αυτά είναι τα παιχνίδια, τα 6 που θα γίνουν σήμερα για το Europa League στις 7, 2 στις 8 και 3 στις 9, όπως είπαμε. Τώρα στο Conference έχει πάρα πολλά παιχνίδια, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσει στις 5 Athletic Club Escaldes Mornar. Μετά έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 παιχνίδια στις 7, 2, 3, 4, 5 στις 8, 8 και 4 1, 8,5 άλλα 2, 9, 1, 9,5 1 και 1, 2, 3, 10 παρατέταρτο και άλλα 3 στις 10 το βράδυ. Έχει δηλαδή παιχνιδάκια να δείτε νωρίς, εάν θέλετε, μέχρι να περιμένετε να αρχίσει στις 11 η ώρα το παιχνίδι της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κώστας Μπλαντής καλημερίζει. Καλημερίζει επίσης και ο Αντώνης Χάλαρης εκεί από την Ίδρα. Ο Δημήτρης Μανιός, καλημέρα Όξα, θα έρθεις Νάξο, βγάλει ανακοίνωση να σε δούμε. Θα έρθω Νάξο τελευταία εβδομάδα του, πες το, του Ιουλίου. Τώρα, αυτό του μήνα δηλαδή. Από τις 26 θα φύγω, 27, δηλαδή Κυριακή ή Δευτέρα, και θα αναχωρήσω 1η Αυγούστου, Σάββατο, για να ανέβω προς τα πάνω, προς Βόρεια Ελλάδα. Βροχερές καλημέρες από τη Δημότυχο. Καλή εκπομπή, στέλνει ο Τζίμις. Ο άλλος ο Τζίμις, ο 3D, επίσης καλημερίζει. Ο Αντώνης Καμπανός, καλημέρα Μιτσέα. Τι να πούμε και εμείς για το μεταφορικό κόστος που μένουμε μόνοι μας στο νησί. Άστα να πάνε, λέει, έλαντε. Ο Θανάσης από Σαλμόνη εκεί, ο κοντοπατριώτης, στρέφει Σαλμόνη, είναι διπλανά χωριά. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Και καλημέρα Δημήτρη, πρωινή βόλτα με το μέλος της οικογένειας. Όταν έρθει η Κυπαρισία, έλα από Μαραθόπολη για ωραίο ψαράκι, για να δω το μέλος. Α, έχεις το σκυλάκι σου εκεί. Όμορφα και φέρα, ωραία, Γιώργο Μαρίνη, κυνηγό σκυλό. Λοιπόν, ο Τζούντο 13, καλημέρα από Φινικούντα, μας στέλνει και μια ωραία φωτογραφία ο Νίκος. Ο Δημήτρη, εγώ θα πάω στο Βαλάντι για τον καταψύκτη με τα σκατζοχέρια. Την καλημέρα μου, λέει, στο Βαλάντι, λέει ο Βασίλης Σαραντόπουλος. Να, Βαλάντι έρχεται. Ο Βασίλης, ετοιμάσου. Αριανάρα παντού, πύργος Ηλίας. Χαιρετισμού σε όλα τα λάνια του Άρεος. Ο Τέχνοχεντ, πάλι στην από εκεί μεριά έχει έρθει ένα μήνυμα. Τι γίνεται, ρε. Και δεν ανοίγει. Α, ο Νικόλας. Τώρα, Νικόλα μου, όχι σήμερα, γιατί έχουμε κλείσει. Μας είχε ζητήσει ένας ακροατής μήνυμα, τραγούδι με μήνυμα και το έχουμε ετοιμάσει ήδη. Κρίς, καλημέρα, φτιάχνεις τη μέρα. Αν και δεν συνηθίζω να γράφω, σε ευχαριστώ πολύ, λέει ο Κρίς ο Κόντσας. Ο Χριστάρας, την καλημέρα μας. Χρήστο, εντάξει, πολλοί δεν στέλνουν μηνύματα, να το λέμε αυτό. Ο Θανάσης λέει, διαβάζω για νέα πρόταση για Στάνης. Στάνιτς. Φίλε, το είδα και εγώ ότι ο Ολυμπιακός ανέβασε την προσφορά του στη Λιντογκόρετς για να πάρει το Στάνιτς. Τι να σου πω. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας σου. Εντάξει. Έχει κάνει και κάποιες οικονομικές υπερβάσεις, εδώ που τα λέμε, ο πρόεδρος στο μεταγραφικό παζάρι. Και τώρα περιμένω να δούμε τι θα γίνει με τον Στάνιτς. Έχει καταδέσει μια βελτιωμένη πρόταση διάφορα γύρω στα 8, πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό τι μου λέει εμένα, ότι έχει διάθεση ο Ολυμπιακός να κάνει μια οικονομική υπέρβαση για να φτάσει στην συμφωνία. Και οι δύο ομάδες, από ό,τι λέγεται, οι επαφές είναι σε προχωρημένο σημείο. Να δούμε. Τον θέλει τον 25χρονο τον επιτελικό μέσο ο Ολυμπιακός. Μιας και λέμε για τον για επιτελικούς μέσους, ο Φορτούνης που τον έβαλε στα φτερά χτες ο Μεντιλίμπαρ, αλλά γύριζε, πήγαινε και στην αγαπημένη του θέση εκεί προς το κέντρο, στο δεκάρι και τα λοιπά. Ήταν ο παίχτης ο οποίος θύμισε κάτι να Φορτούνι από τα παλιά. Επέστρεψε αγριεμένος, είχε γκολ, φάουλ με μια πάρα πολύ καλή εκτέλεση. Φάουλ, είχε ασίστ στο γκολ και οδήγησε τον Ολυμπιακό στην πρώτη νίκη με 2-1 επί της Ράκοβ. Και έκανε κάποιες δηλώσεις, τις έχω κρατημένες εδώ στο κινητό. Είμαι πολύ χαρούμενος, λέει, που επέστρεψα στον Ολυμπιακό. Είναι η ομάδα μου, είναι η οικογένειά μου. Χαίρομαι να παίζω για αυτό το σύλλογο. Χαίρομαι να κάνω τους οπαδούς χαρούμενους και ελπίζω να πάει πάρα πολύ καλά η χρονιά. Ρωτήθηκε για την προετοιμασία, είπε είναι σκληρή. Ο προπονητής δουλεύει κάποια πράγματα τα οποία θέλει να τα βλέπει στα φιλικά. Όλα τα παιδιά δίνουν το 100% και θέλουμε να βελτιωνόμαστε για να είμαστε έτοιμοι. Σας είπα και για την ΑΕΚ, όπου το τρόπαιο της πρωταθλήτριας συνεχίζει το ταξίδι του, είναι στη Βόρεια Ελλάδα, κάνει την περιήγηση σε όλη τη χώρα. Χτες η Κούπα βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη, εκατοντάδες φίλοι της Ένωσης φωτογραφήθηκαν με κασκόλαμα, δείτε και τις φανέλες τους και τα λοιπά. Από εκεί και μετά, τι άλλο να πούμε, έκανε μια ανάρτηση ο Αλέσιο Λύση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι είναι πολύ περήφανος που βρίσκεται στον ΠΑΟΚ, ο 40χρονος τεχνικός του Δικεφάλου. Να πω εγώ ότι ο Ιταλός μαζί με τους παίχτες του έχουν ξεκινήσει δυνατά τη νέα σεζόν, αφού έχουν κάνει το 3-3 στα φιλικά προετοιμασίας με την Beverent. Με την Beverent πόσο ήτανε, 4-1, το Βέστερλο το είδα 4-0 και με την ΑΕΚ Λάρνακα 3-2, και ανέβασε και ένα βίντεο χτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Λύση και είπε και πως είναι πολύ χαρούμενος και περήφανος που είναι στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο Γιάραμτσουκ, φίλε Θοδωρή, έβαλε τον γκολ το άλλο του Ολυμπιακού. Ναι, δεν το είπα, είπες για το Φορτούνι, μου λέει, δεν μας είπες σε ποιον έκανε την ασίστ, ο Γιάραμτσουκ. Καλημέρα φίλε, ποιο κανάλι θα δείξει το conference, ζητάει ο Edmond το Company. Ποιο conference, τα παιχνίδια, τα σημερινά που είπα, αυτά τα πολλά, ή γενικά, Κοσμοτέ έχει τα δικαιώματα σε αυτές τις διοργανώσεις της UEFA. Λοιπόν, τι άλλο, έχει στείλει κανένα άλλο μήνυμα να δούμε. Μήπως χρειαστεί να απαντήσουμε κάτι σε κάποιο φίλο. Όχι. Όχι και μη στέλνετε άλλα γιατί πήγε και 57. Οπ, πέρασε η ώρα. Λοιπόν, 5η 9 Ιουλίου 2026. Τάσο Ηλεμέζη, τελειώσαμε. Έλα πάμε. Βάλ την πόρτα. Εσάβριο τα σπουδαία.
3: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
9: Αστροκέντητα.

της άνοιξη στο γέλιο με ταξίδευες. Σε απάτητα του πόθου μονοπάτια με κοχή.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Την τρίτη μεταγραφή του στο τελευταίο διήμερο ανακοίνωσε χθες ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, καθώς μετά τον Μπόγκα και τον Μπάντιο απέκτησε και τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο 31 ετών Άγγλος, Γάλλος μάλλον power forward, γίνεται ένας από τους τρεις πιο ακριβολογημένους παίκτες της Ευρώπης, καθώς οι απελαβές του θα αγγίξουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ για κλειστό συμβόλαιο 3 χρόνων. Μια ήδη κλεισμένη μεταγραφή αυτή του Γιάν Μοντέρο από την Βαλένθια ανακοίνωσε χθες ο Ολυμπιακός. Στη συνέντευξη με αφορμή την απόκτηση του 23χρονου Δομινικανού Γκάρτ αλλά και τη νέα χορηγική συμφωνία των πρωταθλητών Ευρώπης με γνωστή εταιρεία στοιχηματισμού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας επανέλαβε ότι ο Ολυμπιακός είναι γι' αυτόν ο καλύτερος σύλλογος στον κόσμο. Στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, ο οποίος άφησε θετικές εντυπώσεις τώρα στο χθεσινό πρώτο φιλικό του για τη νέα χρονιά, επικρατώντας με ανατροπή με 2-1 επί της Ράκο, Φορτούνης και Γιάρεμτσους, κοροϊδούς ερυθρόλευκους, που το Σάββατο θα παίξουν με την Λέουβεν στο Βέλγιο στις 2.30 το μεσημέρι. Την απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς από την Ένωση, ενώ ο 21 ετών παίχτης ήδη προπονείται υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην πραγματοποίηση της δεύτερης καλοκαιρινής του μεταγραφής, με το Γάλλο μέσο της Βαλένθια Μπαπτίστ Σάντα Μαρία να βρίσκεται προ των πυλών της Τούμπας. Την απόκτηση για 2 χρόνια του 28χρονου Μαροκινού μεσοεπιθετικού Αμίν Μπάση ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Ο Ζήσης Τηλιανός είναι ο νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, διαδεχόμενος τον Αχιλέα Ανταβέλη. Μεταγραφική ενίσχυση προέκυψε χθες και για τον Άρη στο μπάσκετ, ο οποίος έντυσε στα κίτρινα τον 29χρονο Αμερικάνικ γκάρντ Ματ Μόργαν. Αγωνιζόμενο πέρυσι στη Βίρτους Μπολόνια, ο Μόργαν μέτρησε 13,5 πόντους, 1,6 rebound, 2,2 assist σε 33 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Άρης και ΠΑΟΚ έμαθαν να χτίσουν τον αντιπάλο τους στους ομίλους του EuroCup. Ο Άρης θα παίξει τον πρώτο όμιλο με Λεμάν, Χάπελ, Ιερουσαλήμ, Μπούργκος, Σεντεβίτα, Ντερτόνα, Ροστόκ και Ρίγα Ζέλη, και ο ΠΑΟΚ θα αναμετρήσει στο τέταρτο όμιλο με Μονακό, Μπασαξεχήρ, Μανρέσα, Ούλμ, Ρώμα, Μπάλκαν και Λιέτκα Μπέλης. Στο Basketball Champions League βατός είναι για την ΑΕΚ ο τρίτος όμιλος, πιο δύσκολος το τέταρτος για το Περιστέρι. Η ένωση κληρώθηκε με την Σαμποτέλη, την Αντβέρπ και τον νικητή του πρώτου προκριματικού, ενώ το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει τη Μούρθια, τη Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη και τη Μπάμπερκ. Στα προκριματικά της διοργάνωσης, ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει στη φάση των 16 την Basketball Club Βιέννης, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου θα βρει απέναντί του την τουρκική Μανίσα. Εφόσον οι δύο ελληνικές ομάδες υποκριθούν, θα τεθούν αντιμέτωπες στην προημιτελική φάση. Σε επίσημη καταγγελία στη FIFA για τον Γάλλο διαιτητή Φρανσουά Λετεσιέ, προχώρησε η Αίγυπτος, ζητώντας την πλήρη επανεξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων στο παιχνίδι με την Αργεντινή, ετούμενη παράλληλα τον αποκλεισμό του 37χρονου ρέφερι. Στο στόχαστρο του FBI μπήκε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής, καθώς κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Γαλλία Μαρόκο κοντράρονται απόψε στις 11 το βράδυ, τον πρώτο από τους 4 προημιτελικούς της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τέλος, ο Νίκολα Γιώκητς θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει ως ελεύθερος παίκτης το καλοκαίρι του 2027 πενταετές συμβόλαιο, το οποίο θα αποτελέσει το μεγαλύτερο στην ιστορία του NBA, ύψους 359,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 9.
0: Era Sport 101,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Πείτε μου παρακαλώ, Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε ρε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
11: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
10: Έρα Σπορ.
11: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
10: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνος.
0: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Ακούτε Eraspor.

Και σας υποσχόμαστε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή εντελώς καλοκαιρινά. Το ένα τραγούδι μετά το άλλο θα αναφέρεται στα καλοκαίρια. Σωστά, Τάσος Ελεμέζη. Χωρίς το Τάσο δεν θα γινόταν η δουλειά, να είστε βέβαιοι. Μία μέρα ρεπό είχαμε στο Μουντιάλ, Τάσο, και το μυαλό μου είναι ήδη στο καλοκαίρι.

Να παρουσιαστούμε καταρχάς. Είναι η εκπομπή Γκολ από τα Αποδυτήρια. Ξεκούραστη αυτή τη φορά, μιας και είπαμε, κοιμηθήκαμε όσο καλύτερα γινόταν, χωρίς αγώνες παγκοσμίου κυπέλλου. Από σήμερα πάλι μπαίνουμε σε δράση στην προημιτελική φάση. Το Τάσος Ελεμέσης είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9 και μετά τις 8.30 θα συνδεθούμε με το Λος Άντζελες. Γιατί για να έχουμε σύνδεση εμείς ως πρωινή εκπομπή πρέπει να βρούμε συνάδελφο που να μην έχει πέσει για ύπνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα μας βολεύει μόνο η δυτική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων.

Και επειδή το ομολογώ, είναι η τελευταία εκπομπή δική μου, για μετά θα ακολουθήσει ένα δεκαήμερο διακοπών και θα επιστρέψω 20 του Ιούλη. Το μυαλό μου βρίσκεται εκεί και όχι τόσο πολύ στο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο είναι το κεντρικό θέμα συζήτησης, αν και εδώ στον τόπο μας έχει πάρει φόρα πάρα πολύ και το μπάσκετ, με τις μεταγραφές να είναι η μία πιο ηχηρή μετά την άλλη και τα χρήματα να ξοδεύονται αφιδώς. Βγαίνει χθες ο Μπαρτζόκας, μια παρουσίαση νέου χορηγού του Ολυμπιακού, στοιχηματική εταιρεία και αυτή, και λέει έχουν την άξη, λέει, στον αέρα τα μπάτζετ. Η Βιλερμπάν ξεκίνησε από αυτή, γιατί έκανε την απότομη, αν θέλετε, στροφή. Η Ντουμπάι, που το περιμέναμε. Ο Παναθηναϊκός, ναι, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος με πρόχειρους υπολογισμούς, Τάσο, έχει ήδη ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια προϋπολογισμό για την επόμενη σεζόν, αν και δεν είμαστε σίγουροι για το τελικό ρόστερ.

Και καλύτερα να επικεντρωθούμε σήμερα στα αθλητικά νέα, έτσι όπως είναι και η τελευταία μου μέρα πριν τις διακοπές, γιατί τα άλλα νέα δεν είναι και πολύ ευχάριστα παγκοσμίως. Λοιπόν, οι τέσσερις τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι οι γνωστοί για τους παλαιότερους εδώ της εκπομπής, αλλά πρέπει πάντα να ενημερώνουμε και όποιους ανοίγουν για πρώτη φορά ή τέλος πάντων όχι και πολύ τακτικά το ραδιοφωνό τους. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω του Viber, είναι πλέον το ναυαρχίδα μας στην επικοινωνία. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor. Μπορείτε να στείλετε SMS στο 54160, εκεί θα γράψετε είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Sport. Θα αφήσετε ένα κενό, θα προσθέσετε το μήνυμά σας και θα το στείλετε στο 54160. Και Θάνο Καλλύρη έχουμε, ναι.

Μπορείτε επίσης να στείλετε mail στη διεύθυνση aerasport@papakir.gr ή να επιλέξετε το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Αδερημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες.

Η εθνική ομάδα να πηγαίνει με το κέφι της μέχρι τον τελικό και την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν και η Γαλλία ως τώρα έχει κάνει το κέφι της σε 5 παιχνίδια. Πρέπει να ζοριστεί για να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο και δεν έχει ζοριστεί καθόλου μέχρι τώρα. Είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου κατά γενική ομολογία ή αν θέλετε και κατά στοιχηματική ομολογία. Η απόδοσή της έχει χαμηλώσει γύρω στο 2,60-2,70, αλλά αν δεν ζοριστεί σήμερα από το Μαρόκο, την μόνη αφρικανική ομάδα που ξέρει να παίζει ευρωπαϊκά, δεν τη βλέπω καλά τη Γαλλία. Θα με ανησυχήσει αν κάνει και έκτο παιχνίδι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της. Πρέπει κατά την δική μου αντίληψη πάντα να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο στη διάρκεια του παιχνιδιού, πρέπει να ματώσει όπως λέμε, πρέπει να σκεφτεί ακόμα και το ή τώρα ή ποτέ, πρέπει να δοκιμαστεί πραγματικά, να δοκιμαστούν όλα τα στοιχεία μιας ομάδας που θέλει να κατακτήσει παγκόσμιο κύπελλο, γιατί μέχρι τώρα επαναλαμβάνω έχει παίξει με την άνεσή της. Και καμία ομάδα μετά την Βραζιλία του 1970 που ήταν ακαταμάχητη, βέβαια ήταν και εντελώς διαφορετικό το ποδόσφαιρο τότε, καμία άλλη ομάδα δεν έφτασε στην κατάκτηση του τροπέου με αυτόν τον τρόπο.

Ακούμε Πάνο Μουζουράκη, καλά το λέω, ναι. Σε μία διασκευή του μεγάλου Φωτεινού Καλοκαιριού.

Βεβαίως, Παναγιώτη μου, θα είχα εδώ πέρα στο πλάνο μου, στη σκαλέτα όπως λένε και στις τηλεοπτικές εκπομπές, να αναφέρω την πολύ σημαντική και για το ποδόσφαιρο, θα το δείτε μελλοντικά αυτό, η απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για προσωρινή άρση αποκλεισμού της Ρωσίας. Αυτό το προσωρινό, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων στέκομαι στην ουσία του θέματος. Επιστρέφουν οι Ρώσοι στο προσκήνιο με άδεια της ΔΟΕ, θα είναι δηλαδή ετοιμοπόλεμοι όπως φαίνεται για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028 και ανάλογη απόφαση περιμένουμε από την FIFA για να τους δούμε να δοκιμάζουν την τύχη τους στα προκριματικά του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου. Καλοκαίρι πήρα στον δρόμο από το σπιτιό της και πες. Θα το δούμε αν θα είναι με την κανονική του σημαία, με τον εθνικό του σύμνο. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ολοκληρωμένη η επιστροφή των Ρώσων, αλλά εντάξει, ας κρατήσουμε μια πισινή γι' αυτό. Στο μεταξύ, να ξέρετε, το επόμενο παγκόσμιο κύπελο θα είναι λιγάκι διαφορετικό από το τωρινό. Το 2030 έχουμε τρεις διοργανωτές, ο ένας πάλι κοντά στον άλλον, δύο ευρωπαϊκές χώρες, η Ισπανία και η Πορτογαλία και το Μαρόκο, αυτό το ευρωπαϊκό Μαρόκο όσον αφορά πλέον την ποδοσφαιρική λογική και την ποδοσφαιρική τακτική του. Εκτός από τις τρεις διοργανώτριες χώρες, να ξέρετε ότι είναι προσκεκλημένες, επειδή θα συμπληρώνονται τα 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, και τρεις εθνικές ομάδες από τη Λατινική Αμερική, η Αργεντινή, η Ουρουγουάη και η Παραγουάη. Άρα έχουμε εξορισμού για πρώτη φορά 6

οι ομάδες να έχουν αποκτήσει το δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο. Μάλιστα, αυτές οι τρεις προσκεκλημένες θα φιλοξενήσουν και ένα παιχνίδι στην έδρα τους. Άρα θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε παγκόσμιο κύπελλο σε δύο ηπείρους. Και επίσης, επειδή θα είναι πάλι με αυξημένο αριθμό ομάδα αυτό στις 48, να ξέρετε ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το διάστημα διεξαγωγής, διότι θα ξεκινήσει 8 Ιουνίου του 2030 και θα τελειώσει 21 Ιουλίου του 2030 το παγκόσμιο κύπελλο, ενώ το φετινό, θυμάστε, ήταν 11 με 19. Θα έχουμε λίγες μέρες παραπάνω. Θα είναι λοιπόν αρκετά διαφορετικό.

ακούμε την Εφέλη Φασουλή στο τραγούδι «Για ένα καλοκαίρι». Εννοείται ότι εγώ χειροκροτώ την επιστροφή της Ρωσίας και θα έλεγα μάλιστα ότι και πολύ άργησε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Θα αργήσει λιγάκι παραπάνω η FIFA. Επίσης να πω, επειδή θυμάστε τις προάλλες υπήρξε εκείνος ο διαξηφισμός με αφορμή την αναστολή ποινής στον Μπάλογκαν των Ηνωμένων Πολιτειών, εκείνη η επιθετική ανακοίνωση της UEFA προς τη FIFA. Να ξέρετε λοιπόν ότι και ο Ιφαντίνο θέλει να επανεκλεγεί στην FIFA. Πιθανότατα και ο Τσέφεριν στην UEFA, παρότι αρχικά είχε πει ότι θα ολοκληρώσει σύντομα την θητεία του. Επομένως μην περιμένετε, έτσι τουλάχιστον λέγεται στο παρασκήνιο του ποδοσφαίρου, μην περιμένετε να συνεχιστεί αυτή η σύγκρουση, θα τα βρουν στην πορεία.

Ναι, σωστό, εγώ το είπα λάθος. Έχεις δίκιο, Κωνσταντίνε. Τρεις Ηπείρους, αφού θεωρώ δεδομένες. Ναι, εντάξει, απλώς με παρέσει λιγάκι το Μαρόκο. Βέβαια, θα πατήσει το παγκόσμιο κύπελο σε Αφρική, σε Ευρώπη και στη Νότια Αμερική. Σωστά, σε τρεις Ηπείρους θα γίνει. Εγώ δεν το εξέφρασα σωστά προηγουμένως.

Ούτε εγώ ξέρω, Νίκο μου, αν τρόμαξαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός από την άνοδο που θα εμφανίσουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και με την δεδομένη επίσης ισχύ της ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ παρεπτόντως φανέρωσε μέσω της Επαγγελματικής Επιτροπής Αθλητισμού τους νέους συμπαίκτες του Μάκη Αγγελόπουλου σε διοικητικό, κυρίως όμως οικονομικό επίπεδο, νομίζω ότι πλησιάζει και η σειρά του Παναθηναϊκού να το κάνει αυτό. Όχι παιδιά, χθες ήταν σαν να είχα ρεπό, το αφιέρωσα σε άλλες δραστηριότητες, επαναλαμβάνω, ελλείψη παγκοσμίου κυπέλου, και δεν είδα καθόλου το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού, το πρώτο. Αγαπημένος Δάκης.

Επειδή ρωτάτε κάποιοι ακροατές από το Χαϊδάρι, υπάρχει φωτιά στον Ασπρόπυργο και μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας για την αντιμετώπιση αυτής της πυρκαγιάς. Ας πάμε όμως με το Δάκη Τάσο μέχρι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Νέα κλιμάκωση στην ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 90 στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78 δολάρια το βαρέλι. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Σισμανόγλιο. Εκενώθηκαν προληπτικά όροφοι. Στο νοσοκομείο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για προϊόν εγκληματικής ενέργειας, ανέφερε ο Υπουργός σε δηλώσεις του. Ιστορική ανορθογραφία, το Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο, ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα στις 12 η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε Έρα σπορ.

0: Λοιπόν, όπως σας είχα υποσχεθεί, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μεταφερθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ψάξα να δω ποιος μπορεί να είναι διαθέσιμος τέτοια ώρα, δηλαδή ποιος θα βρίσκεται στη δυτική πλευρά για να βολεύουν και οι ώρες. Μην πάρω τώρα τηλέφωνο στη Νέα Υόρκη που θα κοιμούνται. Και πέτυχα αυτόν που, ψάχνοντας το διαδίκτυο όλες αυτές τις μέρες, νομίζω ότι έχει κερδίσει την μεγαλύτερη συμπάθεια από τους τηλεθεατές της ΕΡΤ. Αναφέρομαι στο Γιάννη Καραλή, που μπήκε σε αυτή την ομάδα των απεσταλμένων μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και κέρδισες, Γιάννη, πάρα πολλούς πόντους. Προσθέτω και εγώ τους δικούς μου προσωπικά. Καλό σου βράδυ εκεί στο Λος Άντζελες.
1: Έλα, βρε Ηλία μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά.
0: Όχι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
1: Είναι τελείως προσωπικό πράγμα το.
0: Εγώ λοιπόν σου μεταφέρω την γενικότερη αποδοχή και μάλιστα θα σου μεταφέρω και στον αέρα το σχόλιο που έχει κυριαρχήσει, ότι έχεις φτάσει με τις φετινές μεταδόσεις, που τις θεωρώ και εγώ προσωπικά τις καλύτερες που έχουν γίνει ποτέ από σένα, στο επίπεδο να σε νιώθουν οι τηλεθεατές ότι είσαι δίπλα τους στον καναπέ και συζητάτε την ώρα του κάθε αγώνα που περιγράφεις.
1: Αυτό είναι πολύ ικανοποιητικό στο σχόλιο.
0: Αυτό
1: δείχνει
0: αυτό.
1: Ότι δημιουργείς οικειότητα στον άλλον στον οποίο μεταδίδεις, γιατί ουσιαστικά, κοίταξε, ο ρόλος του δημοσιογράφου, εσύ το ξέρεις πολύ καλά, γιατί είμαστε και
0: σειρά
1: ηλικιακά σιρούλες πια. Λοιπόν, ο ρόλος του δημοσιογράφου δεν είναι αυτός που ο κόσμος του έχει δώσει με έναν πολύ λανθασμένο τρόπο στο πέρασμα των χρόνων. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος δεν συναποφασίζει για τίποτα. Ο κόσμος τα βάζει με τον δημοσιογράφο, δεν λέτε αυτό, δεν λέτε τ' άλλο. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι δεν έχει καμία απολύτως αίσθηση, κανείς από τους αγωνιζόμενους βεβαίως, αλλά κυρίως οι διαιτητές και οι βαρίστες, δεν έχουν καμία ιδέα καν για το τι λέγεται εκείνη την ώρα από τα μικρόφωνα τριγύρω και από πάνω. Δεν επηρεάζουμε εμείς το παιχνίδι. Το ότι θα κριθούμε βεβαίως για το πώς το καταγράφουμε, 100%. Και για το αν οι τοποθετήσεις μας είναι σωστές με βάση αυτά που βλέπει και ο τηλεθεατής, διαχρονικά αυτό γίνεται. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει άλλος ρόλος πιο διευρυμένος δικός μας, έτσι δεν είναι? Και δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό πολλές φορές.
0: Συμφωνώ. Νομίζω ότι είμαστε παράγοντες του παιχνιδιού, αλλά δεν είμαστε.
1: Ακριβώς, γιατί εκείνη τη στιγμή είσαι η φωνή που συνοδεύει την εικόνα. Οπότε υποχρεωτικά κάπως σε ταυτίζει στο μυαλό του.
0: Μπορούμε να διαμορφώσουμε.
1: Από αυτούς που παίζουν.
0: Μπορούμε να διαμορφώσουμε εν μέρει την κοινή γνώμη μετά τον αγώνα, με τα ρεπορτάζ, τα σχόλια και τις όποιες πληροφορίες μεταδίδουμε, αλλά όχι βεβαίως στη διάρκεια του αγώνα. Παρεπτόντως, πρέπει να το απολαμβάνεις αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, Γιάννη. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω.
1: Το απολαμβάνω, Ηλία, θα σου πω γιατί. Γιατί γενικά στη διαδρομή, η οποία φτάνει σιγά-σιγά προς το τέλος, όπου να είναι, θα είμαστε και σε περίοδο και για σύνταξη σιγά-σιγά. Έχω πάει σε πολλά πράγματα γενικά. Εσύ το ξέρεις, γιατί έχουμε πάει και σε πολλά μαζί.
0: Έχεις ταξιδέψει πολύ περισσότερο όμως από ένα σημείο και μετά από μένα. Εγώ είμαι καθυλωμένος πλέον εντός των συνόρων. Εσύ συνεχίζεις αυτό το μακρύ ταξίδι.
1: Αυτό μπορεί, αλλά ξέρεις τι. Σε παγκόσμιο κύπελλο έχω βρεθεί μόνο το 2006 να μεταδώσω για ένα ραδιοφωνικό σταθμό που δεν υπάρχει και μπορώ να τον πω τώρα, το Sport Time Radio, το τελικό.
0: Μα είχα πάει και εγώ ήμουν
1: για το τελικό.
0: Και εγώ το 5 ήμουν εκεί.
1: Δεν έχω ξανακάνει παγκόσμιο κύπελλο. Ναι. Δεν παγκόσμιο κύπελλο ποτέ.
0: Μα
1: δεν μου είχε τύχει. Έχω κάνει, ας πούμε, Ολυμπιακούς Αγώνες με την ΕΡΤ το 92 στη Βαρκελόνη, που είχα τότε σχεδόν όλα τα παιχνίδια της Dream Team μεταδώσει. Την πραγματική Dream Team που λέγαμε εμείς οι μπασκετικοί πάλι. Final Four, Ευρωμπάσκετ, αυτά, τελικούς Champions League, ποτέ σε παγκόσμιο κύπελλο.
0: Και νομίζω
1: ήταν μια εμπειρία, ναι, η οποία, ξέρεις,
0: είναι η καλύτερη σου, νομίζω, τελικά.
1: Κοίταξε, και ήρθα από την ΕΡΤ, από την οποία περίμενα πως θα πάω στο πρώτο παγκόσμιο κύπελλο της ζωής μου για μεταδόσεις, και δεν είχα πάει με μια εξήγηση τότε από το Μακαρίτη, πια το Στράτο Σεφτελή, ότι κοίταξε να δεις, είμαστε εδώ καμιά δεκαπενταριά άτομα και θα τα μοιράσουμε. Θα πάμε και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, ούτε να ταλαιπωρηθείτε πολύ, αλλά ούτε κάποιος να τρέχει δεξιά και αριστερά από τον ένα μήνα στον άλλο και ο άλλος να μην πάει πουθενά. Και έτσι τα είχε φτιάξει. Εγώ δεν είχα πάει στο Μουντιάλ Ποδοσφαίρου το 1994, αλλά είχα πάει στο μπάσκετ, στον Καναδά.
0: Ναι, μαζί.
1: Οπότε,
0: μαζί.
1: Ναι, είχαμε χάσει την ευκαιρία τότε να πάμε, είχα χάσει την ευκαιρία να πάω που ήταν και η εθνική ομάδα. Τώρα βέβαια θα σου πω ότι δημοσιογραφικά είναι πιο ήρεμα. Δεν είναι η εθνική ομάδα, αλλά δεν είναι το ίδιο ενδιαφέρον βέβαια το τουρνουά για μας, γιατί ως Έλληνες θα θέλαμε πάρα πολύ να ζει και η ομάδα μας εδώ μέσα αυτές τις μέρες. Θα ήταν μια ίσως ταλαιπωρία μετακινήσεων. Κάποιες ομάδες ταλαιπωρήθηκαν αλλάζοντας πόλεις μεγάλων αποστάσεων. Δηλαδή, για να καταλάβεις.
0: Κυρίαρχη σε αυτόν τον τομέα είναι η Κολομβία. Μετρήθηκαν τα χιλιόμετρά της και νομίζω το πλήρωσε κιόλα στο φινάλε.
1: Ακριβώς, και το έλεγα και στη μετάδοση, ότι έχει πάει παντού. Η Κολομβία έχει γυρίσει παντού. Έχει πάει και στις τρεις διοργανώτερες χώρες. Mm-hmm. Έχει πάει από το Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατέληξε στον Καναδά που το αποκλείστηκε.
0: Σου έκατσε η μετάδοση του χειρότερου πραγματικά αγώνα της φάσης των 16. Ωστόσο, και εδώ είναι προσωπικό πλέον το σχόλιο, μπόρεσες να κρατήσεις τον κόσμο, παρότι ήταν και προχωρημένη ώρα, εκεί στις οθόνες τους μέχρι να φτάσουμε στα πέναλτι. Γιατί δεν έκανες...
1: Εσύ το λες από πλευράς μετάδοσης.
0: Δεν έκανες το λάθος που κάνουν κάποιοι να χαμηλώσουν κι άλλο την ποιότητα του αγώνα με τα λόγια τους. Όχι, το κράτησες το μάτς μέχρι εκεί που έπρεπε να το κρατήσεις, τα πέναλτι δηλαδή.
1: Προσπαθώντας πια να αξιοποιήσω κάτι που σε πολλούς που ακούνε τις μεταδόσεις δεν αρέσει, αλλά έρχονται αυτές τις στιγμές που νομίζω καταλαβαίνουν και οι φίλοι αυτοί οι τηλεθεατές, ότι γιατί την κάνουμε όλη αυτή την προετοιμασία και γιατί έχουμε πράγματα μαζί μας να πούμε και άλλα πέραν του αγώνα, διότι υπάρχουν αγώνες που δεν μπορείς να πεις πολλά για τους ίδιους τους αγώνες. Οπότε περιμένεις αυτά στην διαδικασία. Εδώ, εμένα μου φάνηκε κάποια στιγμή ότι είχα συμβιβαστεί, ότι ήταν σαν να λένε και στο διαιτή: δεν πάμε μία κατευθείαν στα πέναλτι, θα τελειώνουμε. Γιατί εκεί θα το πάμε.
0: Έκανα σχόλιο εκείνη την ώρα στο Facebook. Έπρεπε να επέμβει ο Ιφαντίνο να πει κατευθείαν, ρε παιδιά.
1: Ναι, σε πέναλτι, ας την παράταση τώρα. Αν και η παράταση είχε δύο-τρεις φάσεις, είχε κάτι παραπάνω. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν τραγική περίπτωση που εκεί έλεγε ότι το συντηρούν. Καλά, έχουμε δει κι άλλα τέτοια να συμβαίνουν φοβερά και τρομερά έτσι. Το τρομερό που έγινε ήταν στο περίφημο Αυστρία-Αλγερία.
0: Ναι.
1: Όπου έχει πάει δύο φορές, ας πούμε, έχει προηγηθεί η Αυστρία και ισοφαρίζεται, και εκεί που φαίνεται ότι πάει το πράγμα να τελειώσει, νομίζεις ότι έχουν αρχίσει και γιουχάρουν οι τηλεθεατές μετά το 80, γιατί αλλάζουν διαρκώς την πάσα οι Αλγερινοί και δεν κάνουν καν προσπάθεια να μαρκάρουν οι Αυστριακοί. Μένουν όλοι πίσω από το κέντρο.
0: Για να μείνει όλοι πίσω, ναι.
1: Αρχίζει το κήπεδο να γιουχάρει και ξαφνικά γίνεται η κάθετη στο Μαχρές και μπαίνει το κόρσο του 93 και λένε όλοι. Και εγώ το είπα. Το λέω αλήθεια. Το είπα και σε επόμενη μετάδοση. Το είπα από μέσα μου. Λέω η εκδίκηση των Αλγερινών. Αυτό που πάθανε στο Μπισκοτάκι το περίφημο το 82 από Γερμανούς και Αυστριακούς.
0: Ναι,
1: τους καρφώνουν τώρα για να τους εκδικηθούν γι' αυτό και σε τρία λεπτά ισοφαρίζουν οι Αυστριακοί. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τελικά ότι παρεξηγήθηκε κάποια μάτς. Δηλαδή, υπάρχει σκοπιμότητα, υπάρχει. Αλλά από τη σκοπιμότητα μέχρι την συνεννόηση και κυρίως την προ-συνεννόηση υπάρχει τεράστια διαφορά, έτσι.
0: Να κάνω μια ερώτηση που αφορά γενικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Εσύ το ζεις από κοντά. Αυτό το expansion, αυτή η επέκταση 48 ομάδες, τελικά εσύ την κρίνεις επιτυχημένη ή όχι? Γιατί έχω μια άποψη, αλλά είναι εκ του μακρόθεν.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, έτσι όπως είναι το πράγμα απλωμένο σε τρεις διαφορετικές χώρες και με τέτοιες τεράστιες αποστάσεις, αυτό πήγα να σου πω πριν. Ότι εγώ έφυγα μάλιστα με μπέρδευες. Ξέρεις, μου είπες, θέλω αύριο το πρωί. Εγώ δεν κατάλαβα. Αύριο το πρωί. Το εμένα είναι ακόμα ίδια μέρα από τότε που μιλήσαμε. Λοιπόν, εγώ έφυγα από το Βανκούβερ με 16 βαθμούς. Και έφτασα στο Λος Άντζελες με 28. Καταλαβαίνεις τι έχουν πάθει παίχτες. Έχουν πάθει αυτό που λέμε και στην καθημερινή ζαβλαμά. Φεύγουν από τη μία πόλη έτσι, πάνε στην άλλη αλλιώς. Τρώνε το κάψωμα με την υγρασία. Έρχονται στο Λος Άντζελες που μέχρι πρότινος είχαμε 22, 23, 24 βαθμούς.
0: Οι αλλαγές ώρες των αγώνων που τραβάνε, τη μία φορά να παίξω απόγευμα, την άλλη μεσημέρι.
1: Αύριο έρχεται εδώ η Ιωσήφ Νικολάου που θα κάνουμε παρέα το παιχνίδι που ακολουθεί των Ισπανών με τους Βέλγους. Ναι. Μετά θα πάμε στη δική του πόλη, το λέω εγώ, γιατί εκεί έχει κατασκηνώσει η Ιωσήφ και δεν κάνει τα μικρά ταξιδάκια. Ναι. Λοιπόν, στη δική του πόλη, στον Τάλλας, τον περιμένω με αγωνία να έρθει να μου πει τι ακριβώς θα συναντήσουμε. Γιατί έχω ακούσει κάτι νούμερα εδώ που βλέπω τον καιρό, τρελά. Βέβαια τα λέω τώρα σε σένα που στην Ελλάδα, που από ό,τι ξέρω κάνει από 34 μέχρι 36 σταθερά τον τελευταίο καιρό. Οπότε την άλλη
0: μαλλιά. Καλά είναι. Εντάξει, έχω περάσει και
1: ταλαιπωρούνται εδώ. Ναι. Οι παίκτες ταλαιπωρούνται.
0: Στον
1: Τάλλας
0: θα γίνει, θυμίζω εγώ, ημιτελικός, ο πρώτος χρονικά στις 14 Ιουλίου.
1: Ο σίγουρα ευρωπαϊκός, που αν πάνε τα πράγματα καλά εντός εισαγωγικών, δηλαδή αν τα φαβορεί είναι στο ύψος τους, μπορεί να δούμε πρόωρο τελικό για μένα, το Γαλλία-Ισπανία, που θεωρώ ότι όποια περάσει, συγγνώμη κύριε Μέση, σε λαδρεύω, αναγνωρίζω το μεγαλείο και τα πάντα και όταν είσαι μέσα στο γήπεδο, μεγάλη κουβέντα λέω τώρα, αλλά εγώ θεωρώ ότι όποια τις δύο περάσουν, περάσει στον τελικό θα το πάρει. Και νομίζω ότι.
0: Εγώ είπα προηγουμένως που δεν με άκουγες, επειδή ξέρεις ότι είμαι τρομερά γαλλόφιλος από το 1982, ότι αν δεν ζοριστεί σε ένα μάτσι Γαλλία, παγκόσμιο κύπελλο μπορεί να μην πάρει. Και ας είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου. Δεν έχει ζοριστεί καθόλου. Δεν έχει περάσει ακόμα την ταλαιπωρία όλων των εθνικών ομάδων που κατέστησαν παγκόσμιο κύπελλο μετά το 1970 και τη Βραζιλία.
1: Κάτσε ένα λεπτό. Την αδικείς όμως, γιατί τώρα μπροστά ακριβώς στην οθόνη σου λέω αλήθεια, αυτή τη στιγμή δείχνεις επανάληψη στο Fox που καλύπτει τα μάτς, επειδή σήμερα δεν έχει μάτς και έχει βάλει επαναλήψεις πριν είχε το Μεξικό με την Αγγλία. Δείχνει το ξύλο που φάγανε οι Γάλλοι, το ατιμόρυτο του Παραγουάη.
0: Άλλο το ξύλο. Αγωνιστικό ζόρι δεν έχουν τραβήξει. Δεν απειλήθηκε ποτέ από την Παραγουάη με αποκλεισμό. Απλά καθυστέρησε να την κερδίσει. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, αλλά όσο καθυστερεί να την κερδίσει, δεν έχει ένα φόβο. Μην με πάνε αυτοί εδώ στα πέναλτι και τρέχω και δεν φτάνω.
0: Δεν το έφτασε μέχρι εκεί. Πρέπει να. Εγώ εύχομαι να ζοριστεί απόψε το Μαρόκο. Σοβαρά σου μιλάω. Τη λατρεύω αυτή την εθνική ομάδα, αλλά θέλω να ζοριστεί σήμερα. Ιδάλλως φοβάμαι ότι θα την πατήσει μετά.
1: Ξεχνάς ότι μιλάς Βελοσάντζελες. Για μένα είναι αύριο από το Μαρόκο.
0: Εντάξει.
1: Τα μπλέξαμε λιγάκι.
0: Εκεί τώρα είναι 11 παρατέταρτο, σωστά.
1: Παρατέταρτο. Πόσο, 11 παρατέταρτο. Βλέπαμε... Είναι πάντως ένα τουρνουά, ξέρεις τι. Σκέψου και τι ακολουθεί. Το επόμενο που είναι πετειακό για τα 100 χρόνια, πέρα από το άπλωμο που θα έχει.
0: Το έλεγα προηγουμένως. Το παρουσίασα προηγουμένως.
1: Θα έχει και παιχνίδι απέναντι. Δηλαδή, αυτές οι ομάδες που θα πάνε να παίξουν ένα αρκτήριο στην Ουρουγουάη ή κάποια παιχνίδια που λένε ότι μπορεί να γίνουν και στην Αργεντινή.
0: Ένα στην Ουρουγουάη λένε. Ένα στην Αργεντινή και ένα στην Παραγουάη. Να εξηγήσω εγώ στον κόσμο γιατί έχει επιλεχθεί η Παραγουάη, γιατί είναι η παραδοσιακή έδρα της Ομοσπονδίας Λατινικής Αμερικής.
1: Ναι, ένα είναι αυτό και οι άλλες δύο έχουν επιλεγεί.
0: Λόγω του 30. Λόγω των 100 χρόνων.
1: Κυρίως λόγω του 30 και το εναρκτήριο.
0: Και ήταν και αντιμέτωπη στο τελικό η Αργεντινή του 30.
1: Ακριβώς.
0: Είναι η φιναλίστ του πρώτου παγκοσμίου κυπέλου.
1: Εγώ θεωρώ ότι αφού την κάνουν αυτή τη φόλτα και με δεδομένο ότι οι Γερμανοί έχουν πάει σπίτι τους και οι Ιταλοί δεν ήρθαν, οι Βραζιλιάνοι θα παραμείνουν νούμερο 1 με τα 5 κύπελα. Έπρεπε να γίνει και ένα μάτσο στο Μαρακανά. Αφού πάνε που πάνε, δηλαδή, αφού το κάνεις, το κάνεις, κάνε και ένα μάτσο στο Μαρακανά να τιμήσει και την επικεφαλής των τίτλων σου, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Αλλά μπορεί να είναι και με 64 ομάδες, παρεπτόντως να πούμε το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο. Συζητιέται και αυτό. Να μην μείνουμε 48.
1: Καταλαβαίνεις τι πρόκειται να γίνει τώρα. Εντάξει. Τι θα πάθουμε. Θα υπάρχουν κάποιες ομάδες. Τι ρεπό θα δώσουν σε αυτές που θα παίξουν στον αρτήριο στην Ουρουγουάη και μετά θα πρέπει να πάνε στην Ευρώπη. Πόσες μέρες. Τώρα υπάρχουν αυτά τα τριήμερα.
0: Μα έχει απλωθεί. Έχει απλωθεί η χρονική διάρκεια. Είναι 8 Ιουνίου με 21 Ιουλίου. Μεγαλύτερη ακριβώς διάρκεια από το τωρινό παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, το περνάει ακόμα παραπάνω και το ήδη επιμηκυμένο μήνα. Ναι. Γιατί παλιά είχαμε το μήνα τον περίφημο, του Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα φύγαμε, είμαστε ήδη λίγο παραπάνω και θα φύγουμε κι άλλο παραπάνω στο επόμενο.
0: Θα πάμε σε 45 μέρες.
1: Υπάρχει δοκιμασία Σαουδικής Αραβίας, να μην ξεχνάμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Από εκεί να δούμε τι θερμοκρασίες θα έχουμε, γιατί δεν έχω ακούσει για προγραμματισμό τύπου Κατάρ να γίνει χειμώνα. Δεν έχουν εξαγγείλει ήδη κάτι τέτοιο, ας πούμε. Αν το κάνουν, θα είναι καλό, γιατί στο Κατάρ όντως είδαμε και παίκτες σε πολύ καλύτερη κατάσταση και πιο φρέσκους στις ώρες των αγώνων, διότι εντάξει, τέλος πάντων δεν θα χρειάζεται και αυτή η παροδία που το έχουν ονομάσει διάλειμμα ενυδάτωσης. Αλλά τι ενυδάτωση να θέλουν οι παίκτες? Ας πούμε, εδώ σου λέω στο Λος Άντζελες παίζανε 22-23 βαθμούς.
0: Σωστό. Και να θυμίσω ότι υπάρχουν και ένα σωρό παιχνίδια τα οποία μετά το διάλειμμα της ενυδάτωσης, όπως το είπαν, άλλαξαν μορφή. Κάποιες ομάδες πραγματικά ζημιώθηκαν, όπως ακριβώς το φοβούνται.
1: Μου, εμείς δεν θα παρεξηγηθούμε από τον κόσμο, να του πούμε την αλήθεια. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές το πόσο ακολουθεί το ποδόσφαιρο και αντιγράφει το μπάσκετ και δεν είναι κακό, διότι είναι σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα παιχτών, υπερδιπλάσια. Αντί για 5 που πρέπει να μπουν σε κάποιο τρόπο παιχνιδιού, εδώ πρέπει να βάλεις 11. Εντάξει, κάνει το goalkeeper 10, άρα διπλάσια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάποιος πρέπει, αν κάτσει κάποιος και δει πώς παίζανε παλιότερα, γιατί μετά το ξεπεράσαν και αρκετά στο μπάσκετ, το figure 8, θα καταλάβει ότι το τι κοιτάκα των Ισπανών είναι μια αντιγραφή του figure 8 σε μεγάλη κλίμακα.
0: Σωστό.
1: Ο Τσάβη, ο Ινιέστα και ο Μέση πέρναγαν ο ένας έξω από τον άλλον, έπαιρναν την μπάλα και στροφάρανε επί ώρα. Α πούμε, τι σχάζεται, δεν μπορούσαν να κάνει τίποτα. Να. Γιατί πήραν από το μπάσκετ την κάλυψη του σώματος για να αφήσω την μπάλα προστατευμένη στο συμπαίκτη μου και την κάνανε με το κορμί στην εξωτερική πλευρά. Έφτασαν γύρω-γύρω να σε γυρίζουν και να σε ζαλίζουν.
0: Ναι, στον αγώνα με την Αίγυπτο.
1: Τώρα βρήκανε τρόπο να κάνουν time out, φίλε.
0: Καταγράφηκε στον αγώνα με την Αίγυπτο ότι ο Μέση μετά το 78 λεπτό είχε το 11% κατοχής της μπάλας. Μόνος του.
1: Ναι.
0: Απίστευτο εκεί, στατιστικό. Ναι, απίστευτο.
1: Κοίταξε, εκεί είναι δώστε τώρα. Εκεί νομίζω ότι ήταν και η επιθυμία των υπολείπων. Εκεί ακουμπήσαν δηλαδή την ελπίδα τους, βλέποντας την καταστροφή να έρχεται. Εξού και το ξέσπασμα του Μέση και το κλάμα τους στο τέλος, γιατί κάποιοι προφανώς δεν συνυπολόγισαν ότι τελείωνε. Τελείωνε ο Μέση για τα Μουντιάλ, παιδιά. Ότι ζήσαμε την εποχή του Μέση και θα τη θυμόμαστε με τρομερή νοσταλγία. Θέλω να μας πω όλων μας, έτσι όσο αδόκιμο και αν ακούγεται, σε μια τετραετία, πενταετία. Θα περάσουμε και το επόμενο Μουντιάλ και θα λέμε μετά τι ωραία που ήταν όταν τον είχαμε αυτό το διαολάκο εκεί να δείχνει αυτό το αλατοπίπερο.
0: Και αυτό το παγκόσμιο κύπελλο εντωμεταξύ θα είναι τελευταίος χορός. Έγινε ήδη για τον Μόντριτς, έγινε ήδη για τον Κριστιάνο, θα είναι και για τον Λιονέλ Μέση αργά.
1: Είναι ο μόνος λόγος που ενώ δεν ήμουν ποτέ φιλοαργεντινός, θέλω να το πάρει η Αργεντινή.
0: Θες, δηλαδή, σοβαρά.
1: Κοίταξε, έχει πάρει το 34 και το 38 Ιταλία, το 58 και το 62 Βραζιλία και δεν υπάρχει άλλο back-to-back από τότε. Ποτέ.
0: Γιατί έχει αλλάξει πολύ αυτό, το ποδόσφαιρο. Ναι.
1: Αν κάνει και αυτό, έδωσε την assist την πρώτη φορά, μέτρησε αυτόν τον goal, δεν μέτρησε goal των Αργεντίνων, δεν του την καταγράψαν. Τώρα καταγράφηκε γιατί είναι δικιά του σέντρα στο Ρωμαίρο. Είναι πρώτο σκόρερ όλων των εποχών. Πρώτο στι συμμετοχέ όλων των εποχών. Θα το περάσει. Το είπα και πολύ γρήγορα. Ναι. Το πιστεύω. Έγινε πρώτο στι assist με βάση τι καταμετρήσει που έχουν γίνει από βίντεο, γιατί δεν υπήρχαν τότε τα στατιστικά ακόμα. Μετά τα βρήκαν. Είχαν βάλει 9 στον Μπελέ και τον Κοπά και 8 είχε ο Μαραντόνα με το Μέση. Πέτυχε την ένατη. Είναι ήδη πρώτο με Πελέ Κοπά. Άλλη μια τελική να δώσει. Ακόμα και με αυτόν τον δεύτερο πιο άτυπο τρόπο καταμέτρηση θα είναι πρώτο και εκεί. Mm. Συμμετοχές, γκολ και ασίστ.
0: Έβλεπα.
1: Και κάνει και τον back-to-back για πρώτη φορά από το 62.
0: Έβλεπα τον Εμπαπέ σε μια γαλλική εκπομπή και χαρακτήριζε τα επιτεύγματα του Μέση unhuman. Ότι δεν είναι ανθρώπινα λέει αυτά που κάνει. Συγγνώμη λέει.
1: Δεν είναι. Λέμε στα 39 όλοι υποκλεινόμαστε. Τι να λέμε τώρα.
0: Τι έχει δει στο παγκόσμιο κύπελο που δεν έχουμε δει εμεί και δεν το έχει μεταδώσει ήδη.
1: Τον κόσμο.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Η μεγαλύτερη επιτυχία θεωρώ ότι είναι ο κόσμος, Γιάννη.
1: Ναι,
0: η χαρά του κοινού.
1: Ηλία. Το είπα και κάποια στιγμή στη μετάδοση και φοβάμαι τώρα να δω πώς θα είναι τα πράγματα στο ΕΛΕ εδώ στο επόμενο παιχνίδι, τώρα μεθαύριο, διότι φύγαν οι κύριοι από τη μέση. Θέλω να δω αν οι Μεξικάνοι θα συνεχίσουν να έρχονται. Κοίτα, η επιτυχία των εισιτηρίων εμένα δεν μου λέει τίποτα. Το εξηγούσα πληθυσμιακά. Όταν η Μητροπολιτική περιοχή του Λος Άντζελες αριθμεί πόσα εκατομμύρια κατοίκους, είναι λογικό ότι όταν γίνεται στο χωριό τους, να το πούμε έτσι εισαγωγικά με πολλά εισαγωγικά, όταν γίνεται στο χωριό τους ένα τέτοιο happening, όταν εδώ η περιοχή έχει κεντρικά 4 εκατομμύρια και 13,5 περίπου η Μητροπολιτική περιοχή, αυτοί που θα θελήσουν μια φορά να πάνε αυτά 8 μάτς που θα γίνουν, αυτό είναι το τελευταίο που έρχεται στο Λος Άντζελες, για να ζήσουν αυτή τη στιγμή. Το γήπεδο των 70.000, και το αναφέρω γιατί είναι και από τα μεγάλα γήπεδα κλπ, θα το γεμίσουν, είναι λογικό. Έτσι το έχουν αντιμετωπίσει. Αλλά εδώ είναι οι ευγενείς ως προς το ποδόσφαιρο τουρίστες Αμερικάνοι, οι φοβεροί και τρομεροί φύλαθλοι Μεξικάνοι, που το έχουν στηρίξει πάρα πολύ και παντού, και όλοι οι άλλοι που έρχονται, που ζουν αυτή τη μεγάλη γιορτή, γιατί είναι πραγματική φύλαθλοι του ποδοσφαίρου και αγαπούν και τις πατρίδες τους, και έρχονται για να ζήσουν αυτό το μεγάλο γεγονός από κοντά. Αλλά η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ όμορφη. Δηλαδή,
0: αυτό το παίρνουμε και εμείς.
1: Είναι καταπληκτικές. Mm. Έχει τρομερές γιορτές. Μαζεύονται, βλέπουν τα μάτς. Στα Universal Studios είχα πάει, ας πούμε, που έχουν ένα χώρο μπροστά υποδοχή.
0: Στο Ορλάντο.
1: Όχι, όχι εδώ, εδώ, στα Universal, εδώ στο LA. Πριν μπεις κανονικά στα studios να δεις τους χώρους που γυρίζονται ταινίες και τα λοιπά, απ' έξω έχουν ένα τεράστιο χώρο που είναι ελεύθερος. Δεν δίνεις εισιτήριο, μετά πληρώνεις το πολύ ακριβό εισιτήριο, αν θες να πας να τα δεις. Λοιπόν, στον απ' έξω αυτό χώρο είχε παιχνίδι του Μεξικό την ημέρα που ανέβηκα. Πρέπει να είχε και 2.500 κόσμο στο τέλος. Στην αρχή όταν με είχαν βγάλει και το είχα πει στα παιδιά κιόλας στην τηλεόραση, ότι είχε καμιά 500-600 που είχαν μαζευτεί την ώρα που έφευγε, είχε πάνω από 2.500 κόσμο εκεί. Σε μια σαν εσωτερική πλατεία της πιάτσα Universal Studios έξω από τα studios, ας πούμε. Mm-hmm. Την ίδια ώρα είχε άλλα δύο σημεία συγκέντρωσης, την κεντρική φανζόν που υπάρχει στην πόλη, και στις παραλίες, στη Venice Beach, στη Santa Monica, χαμός, μαζεύονται, κάνουν πάρτι, γλετάνε, δεν τσακώνονται. Θες ότι ξέρουν και που βρίσκονται, ότι τους κοιτάει το μάτι του Big Brother από πάνω, ό,τι και να γίνει αμέσως θα τους βρουν. Δεν νομίζω όμως ότι πήγε καν το μυαλό τους εκεί. Η διάθεση όλη ήταν εορταστική,
0: Θυμίζω,
1: ναι, το ποδόσφαιρο και
0: θυμίζω πάνω από 8 εκατομμύρια εισιτήρια. Πάνω από 8 εκατομμύρια, μάλλον θεατές έχουν βρεθεί ήδη στα γήπεδα του παγκοσμίου.
1: Αυτό νομίζω έχει ακουστεί στους 32. Κάτσε να μας βγάλει τώρα τα καινούργια εμφανίσματα.
0: Αυτό το νούμερο εμφανίστηκε λίγο.
1: Στο τέλος και των 32, νομίζω.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Την πρώτη τελευταία μέρα της φάσης των 16. Δηλαδή χωρίς τους δύο τελευταίους αγώνες της Αργεντινής. Δηλαδή
1: χωρίς τα δύο τελευταία μάτς.
0: Και την Κολομβία εμφανίστηκε αυτό το νούμερο. Το ξεπεράσαμε τα 8 εκατομμύρια.
1: Θα μεγαλώσει κι άλλο.
0: Τα δε κέρδη θα ξεπεράσουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, το 1 δις για τους διοργανωτές. Ποιο μάτς, Γιάννη, θα σου μείνει στη μνήμη περισσότερο, είτε από αυτά που μετέδωσες είτε από αυτά που παρακολούθησες απλά?
1: Ένα που παρακολούθησα.
0: Ποιο?
1: Αυτό που νομίζω θα μείνει σε όλους μας και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Το Αργεντινή Καμποβέρδε. Μπράβο τους. Δεν έχω δει τέτοια ψυχή από outsider και από μικρό outsider στο ποδόσφαιρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπράβο τους.
0: Δεν έχεις ξαναδεί τόσο θαραλέο outsider, ναι.
1: Ποτέ, ρε φίλε. Ήταν αυτό. Τι ψυχάρα βγάλανε στο γήπεδο και η κερκίδα τους. Δηλαδή, μια αγάπη, μια λατρεία, μια αγκαλιά όλοι. Ένα τρομερό πράγμα. Το μόνο που μου έλειπε ήταν η μαμά Νους να καβαλήσει τα κάγκελα να συμπληρώσει το δεκόρα.
0: Δηλαδή, εν τω μεταξύ, έχουμε μια οκτάδα με 5 ομάδες που δεν παίζονταν, να το πω έτσι στοιχηματικά, για να βρεθούν στην προημιτελική φάση. Δηλαδή, πέραν τη
1: Γάλλη. Επίσης, μια οκτάδα με 6 Ευρωπαίους.
0: Βεβαίως, οποίο... και με 6 Ευρωπαίους, γιατί εδώ καταρρίφθηκε ο μύθος της κούρασης των Ευρωπαίων, γιατί η ποιότητα υπερέχει πάντα της κούρασης και το ξέρεις πολύ καλά αυτό, Γιάννη. Ποιο outsider πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει την μεγάλη έκπληξη?
1: Πιστεύω ή θέλω.
0: Ας βάλουμε το πιστεύω. Ας βάλουμε το πιστεύω.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα το Μαρόκο.
0: Κι εγώ αυτό θέλω.
1: Ποια θέλω, βέβαια, ξέρεις.
0: Εσύ θες τους Άγγλους.
1: Το Cyber τη City θέλω.
0: Α, την Norway.
1: Το χάλα.
0: Το χάλα, ναι.
1: Να τα πάρεις βάρδα τώρα, έχει βάλει 7 γκολ, ας βάλει άλλα 4.
0: Λοιπόν, ωραία πάσα μου δίνεις. Βγήκε στην επιφάνεια ένα βίντεο όταν ο Χάλαντ ήταν πολύ πολύ μικρούλης. Πολύ, δεν μπορώ να καταλάβω, πρέπει να είναι 9, 10. Βάζει γκολ σε εκείνο το παιχνιδάκι που είχε καλύψει ένα τοπικό δίκτυο και τον ρωτάνε το Χάλαντ. Να βάζεις γκολ, το μάθες από τον μπαμπά σου? Και γυρνάει ο πιτσιρικάς Χάλαν και λέει το εξής: όχι, μου έχει μάθει όλα τα άλλα στη ζωή μου. Τρομερός.
1: Ναι, μα ο μπαμπάς του δεν έβαζε.
0: Ναι. Ήταν απόλυτα ελικρινή.
1: Δεν το μάθει από τον μπαμπά του. Πολύ άκυρος ο τύπος που τον ρώτησε.
0: Όχι, κατάλαβες όμως. Ήταν πολύ ειλικρινής και πολύ.
1: Ο μπαμπάς του έμαθε κάτι άλλο πάρα πολύ ωραίο, φίλε.
0: Τι?
1: We love City, we hate United.
0: Ας εμάς ήσυχος τώρα, θα μου χαλάς την εκπομπή και ετοιμάζομαι να φύγω.
1: Όχι, εδώ δεν έχει να κάνει με τη United, εδώ και ήδη της United το λένε. Ο Κιν του σπάσε το πόδι ρευανσιστικά γιατί κάτι λέει του είχε πει σε ένα παιχνίδι όταν ήταν στη Λίντς και του το σπάσε όταν ήταν στη City. Ο Πιτσιρικάς γεννήθηκε στο Λίντς αλλά αμέσως πήγανε στο Μάντσεστερ και τα πρώτα του παιδικά χρόνια τα έζησε στο Μάντσεστερ και καταλαβαίνει μες στο σπίτι ότι ο μπαμπάς του κόβει την μπάλα. Που ένα μάτς που μαθαίνει μεγαλώνοντας το εμπεδώνει και καλύτερα ότι έγινε στο ντέρμπι του Μάντσεστερ. Δεν θα είχε μια αγάπη για τη City και μια αντιπάθεια για τη United. Δεν θα τον οδηγούσαν τα βήματά του εκεί που τον οδήγησαν. Προϊόντος βέβαια της νέας κατάστασης Αράβων και μετά. Γιατί παλιά δεν έργο να μου δει.
0: Σωστό.
1: Λέμε τώρα.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ καλή ξεκούραση βέβαια, γιατί είναι ώρα σιγά σιγά.
1: Να απολαύσουμε την τελευταία οκτάβα.
0: Ακριβώς. Έχουν μείνει 8 μας, πρέπει να τα απολαύσουμε και τα 8. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Το 96ο ήταν αυτό που μετέδωσα εγώ προχθές, που όπως είπες τέλειωσε και ας μην γυρίσει. Τα επόμενα 8 ας είναι σαν το 95. Σαν τη Αργεντινή, δηλαδή το παιχνίδι.
0: Ναι,
1: με την Αίγυπτο που είδαμε ματσάρα. Μεγάλη φωνάζουν οι Αιγύπτιοι. Γι' αυτό δεν με ρώτησες καθόλου. Τι άποψη έχεις γι' αυτό, γιατί έχει γίνει τεράστια κουβέντα και εδώ στις ΗΠΑ στην Ανατολική Ακτή έχω μάθει. Γιατί ξέρεις, εκεί ζει η αδερφή μου.
0: Πάμε
1: τα
0: χέρια, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
1: Είναι χαμός με την Αίγυπτο. Λένε, είναι πάρα πολύ αυτοί που λένε ότι δεν έπρεπε να γυρίσει. Είναι πολλοί που λένε ότι δεν έπρεπε να γυρίσει τόσο πίσω.
0: Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή τη φασαρία.
1: Ούτε εγώ όταν είδα το πάτημα.
0: Ναι, γιατί
1: στην αρχή δεν είχα δει ότι τον πατάει.
0: Ναι. Εγώ δεν είδα σπρόξιμο της Αργεντινής.
1: Μακάρι τον πατάει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: δεν είδα το σπρόξιμο που υποστηρίζουν οι Αιγύπτιοι ότι είχε η Αργεντινή στο συγκεκριμένο
1: παιχνίδι. Όχι, τα υπόλοιπα είναι αστεία τα περί offside και τέτοια. Ναι. Τα είναι όλα αστεία. Το μόνο που έχουμε είναι αυτό, το ακυρωθέν γκολ, αλλά και πάλι αυτό το βάλαμε μετά το 2-0.
0: Έλατε, δεν πάει αθεστικά. Λοιπόν, Γιάννη μου, καλή συνέχεια και συγχαρητήρια. από όλους μας για τη δουλειά που έχεις κάνει εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Να είστε καλά, να είστε όλοι καλά. Ξέρω ότι κάνετε τρομερή δουλειά και στο ραδιόφωνο όλες αυτές τις μέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Καραλή. Και με τον Γιάννη Καραλή ολοκληρώνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Ραντεβού παρέα από τις 20 Ιουλίου και μετά. Να περνάτε υπέροχα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Πρώτο παιχνίδι για την προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι ο αγώνας Γαλλίας με το Μαρόκο. Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στη διοργάνωση του Κατάρ πριν 4 χρόνια με τους τρικολών να κερδίζουν 2-0. Διαιτής αναμέτρησης θα είναι ο Φακούντο Τέγιο. Στους Γάλλους δεν άρεσε επειδή είναι Αργεντινός και παραπονέθηκαν στη FIFA. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 11 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την R2 Sport. Η ομάδα που θα προκριθεί στα ημιτελικά θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Την τρίτη μεταγραφή του στο τελευταίο διήμερο ανακοίνωσε χθες ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, καθώς μετά τον Μπόγκα και τον Πάντιο απέκτησε και τον Γιαμπουσέλε. Ο 31 ετών Γάλλος Power Forward γίνεται ένας από τους τρεις πιο ακριβωμένους παίκτες της Ευρώπης, καθώς οι απολαυές του θα αγγίζουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ για κλειστό συμβόλαιο 3 χρόνων. Μια ήδη κλεισμένη μεταγραφή αυτή του Γιάν Μοντέρο από τη Βαλένθια ανακοίνωσε χθες ο Ολυμπιακός. Στη συνέντευξη με αφορμή την απόκτηση του 23χρονου Δομινικανού Γκάρτ αλλά και τη νέα χορηγική συμφωνία των πρωταθλητών Ευρώπης με γνωστή εταιρεία συλλογιστικού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας επανέλαβε ότι ο Ολυμπιακός είναι για αυτόν ο καλύτερος σύλλογος στον κόσμο. Θετικές εντυπώσεις άφησε ο Ολυμπιακός στο χθεσινό πρώτο φιλικό του στη νέα χρονιά, επικρατώντας με ανατροπή με 2-1 της Πολωνικής Ράκο. Φορτούνης και Γιάρεμτσουν σκόραραν για τους Ερυθρόλευκους, που το Σάββατο θα παίξουν με την Λέουβεν στο Βέλγιο στις 2.30 το μεσημέρι. Ολυμπιακός ανέβασε την προσφορά του στη Λουντογκόρετς και πλησιάζει στην απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς. Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από τη Βουλγαρία, η νέα βελτιωμένη πρόταση των Ερυθρόλευκων ξεπέρασε τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Την απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Στη συμφωνία υπάρχει οψιόν αγοράς από την Ένωση, ενώ ο 21 ετών ήδη παίχτης ήδη προπονείται υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην πραγματοποίηση της δεύτερης καλοκαιρινής του μεταγραφής με το Γάλλο μέσο της Βαλένθια Μπαπτίστ Σανταμάρια να βρίσκεται πριν το πυλόν της Τούμπας. Την απόκτηση για 2 χρόνια του 28χρονου μαροκινού μεσοεπιθετικού Αμίν Μπάση ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Μια ανάσα από την μετακίνησή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκεται ο Γιώργος Γιακουμάκης. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Έξι δημοσιογράφος από το Μεξικό, ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να υπογράψει συμβόλαιο με την Αλ ΑΙΝ. Ο Ζήσης Τηλιανός είναι ο νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, διαδεχόμενος τον Αχιλέα Νταβέλη. Μεταγραφική ενίσχυση προήρθησε χθες και για τον Άρη, πάμε πάλι στο μπάσκετ, ο οποίος έτσι στα κίτρινα τον 29χρονο Αμερικανό γκάρτ Ματ Μόργαν. Αγωνιζόμενος πέρυσι με τη Virtus Bologna, ο Μόργαν μέτρησε 13,5 πόντους, 1,6 rebound και 2,2 assist σε 34 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Άρης και ΠΑΟΚ έμαθαν χθες τους αντιπάλους τους στους ομίλους του EuroCup. Ο Άρης θα παίξει στον πρώτο όμιλο με Λεμάν, Χάπολ, Ιερουσαλήμ, Μπούργκος, Σεντεβίτα, Ντερτόνα, Ρόστοκ και Ζήνα Ζέλ, και Ρίγα Ζέλη. Και ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί στον τέταρτο όμιλο με Μονακό, Μπαξεσεχίρ, Μανρένσα, Ούλμ, Ρώμα, Μπάλκαν και Λιεταμπέλης. Στο Basketball Champions League, βατός για την ΑΕΚ, ο τρίτος όμιλος πιο δύσκολος. Ο τέταρτος για το Περιστέρι. Η ένωση κληρώθηκε με την Σομπατέλη, την Αντβέρπ και τον νικητή του πρώτου προκριματικού, ενώ το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει τη Μούρθια, τη Βαρέζη του Γιάννη Καστρίτη και την Μπάμπερκ. Στα προημιτελικά της διοργάνωσης, ο Προμηθέας αντιμετωπίσει στη φάση των 16 το Basketball Club Γέννης, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου θα βρει απέναντί του την τουρκική Μανίσα. Εφόσον οι δύο ελληνικές ομάδες προκριθούν, θα τεθούν αντιμέτωπες στην προημιτελική φάση. Η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Ελβετίας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση συνεργασίας της με τον Ηλία Παπαθεοδόρου έπειτα από 5 χρόνια. Σε επίσημη καταγγελία στη FIFA για τον Γάλλο διαιτητή Φρανσουά Λετεσιέ, προχώρησε η Αίγυπτος, ζητώντας την πλήρη επανεξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων στο παιχνίδι με την Αργεντινή, ετούμενη παράλληλα και τον αποκλεισμό του 37χρονου ρέφερι. Κατά τα άλλα, η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την επέκταση συνεργασία της με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Χασάμ Χασάν μετά την επιτυχημένη πορεία της εθνικής ομάδας στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο στόχαστρο του FBI μπήκε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής, καθώς κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 10.
0: Έρα Σπορ 101,8. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
5: Προσλαμβάνεστε!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
10: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
9: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
10: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
9: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
11: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα 5η 9 Ιουλίου 2026, ώρα 9 και 12 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στη Νέα Σπορ. Πάμε να παίξουμε και σήμερα μπαλά με σύστημα 3-5-2. Με τη Χαραγιανοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, το Λουκά Λουκά στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Σποβάζουγλου στο μικρόφωνο της Νέα Σπορ μέχρι τις 10, όπως κάθε μέρα μία ωρίτσα, με τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εντάξει, πάμε Μουντιάλ, μια χαρά. Μπήκαμε και στα. Έχουμε μπει, όχι απλά έχουμε μπει στα νοκάουτ, θα πηγαίνουμε προς το τέλος της διοργάνωσης. Είναι τα ακόμη πιο σημαντικά, γιατί από εδώ και πέρα θα κριθεί και ο τίτλος, η κούπα, η μεγάλη κούπα του παγκοσμίου κυπέλλου. Αλλά τα δικά μας εδώ έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Έχουμε φιλικά, έχουμε μεταγραφικά, έχουμε ένα νέο σύμβολο. Όλα εδώ θα τα συζητήσουμε μέχρι τις 10. Μηνύματα, SMS γράφετε σπόρι, σπόρτε ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@er.gr, Viber, μπαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση, γράφετε erasport και εκεί λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς τι στο τέλος, και από εκεί μας στέλνετε, βλέπετε το σημαδάκι σε erasport, και μας στέλνετε το μήνυμά σας επίσης, επειδή είμαστε καλοκαιράκι, χαρά να μας στείλουν καμιά φωτογραφιούλα, αυτό, καμιά παραλίουλα και βουνό, μας κάνει, δεν έχουμε πρόβλημα, λίγο να πάρουμε κι εμείς μια αντρόσια που λένε μια ανάσα. Λοιπόν, χθες είχαμε και το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού, ένας παλιός ξεχώρισε στο τέλος, καταπληκτικό φάουλ και μια ασίστ για το Γιάρεμτσουκ, ο Ολυμπιακός κέρδισε την Ράκο. Βέβαια αυτό δεν έχει σημασία, τα φιλικά τα ξεχνάμε πολύ εύκολα και ειδικά τα αποτελέσματα. Περισσότερο έχει ενδιαφέρον τι είδαμε από αυτό το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού και βεβαίως τι γίνεται με Ρόκα, με Στάνιτς, με τα μεταγραφικά των Ερυθρόλευκων. Γιάννης Ράνιος μαζί μας. Έλα Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα για εσένα και τους φίλους ακροατές. Όπως το είπες, δεν δίνεις ιδιαίτερη βάση στα φιλικά παιχνίδια, ειδικά στα αποτελέσματα, και το λέω τώρα που ο Ολυμπιακός κέρδισε με ανατροπή και μάλιστα με γκολ στα τελευταία λεπτά. Σίγουρα κάποια κεντρική ιδέα μπορείς να βγάλεις από το συμπέρασμα που προφανώς θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ, όμως όταν έχεις δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Ξεκινώντας με τον τρίτο διτάξη τερματοφύλακα στην εστία και στη δεύτερη, στο δεύτερο μέρος τον τέταρτο, τον Τζιοβανίδη. Δεν το λέω υποτιμητικά, απλά το λέω για να καταλάβουμε ότι αυτές οι ενδεκάδες που είδαμε χθες είναι άκρως πειραματικές και αμφιβάλλω να τις ξαναδούμε ακόμα και σε φιλικό παιχνίδι. Το θετικό για τον Ολυμπιακό χθες είναι ότι είχε 6 Έλληνες στο αρχικό σχήμα του πρώτου ημιχρόνου, 3 στο δεύτερο. Από εκεί και πέρα τώρα, τι αξίζει να κρατήσουμε. Καταρχάς ότι επέστρεψε με γκολ ο Ολυμπιακός του Φορτούνη μετά από περίπου 2 χρόνια. Απευθείας εκτελεσμένο φάουλ, πόσο καιρό έχει να δει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι. Ξεχάσαμε τα αστημένα ότι, ότι θα κάνει καλά κάποιος και
1: σωστά
0: θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Είναι, και όχι μόνο αυτό, και στο κάθε το παιχνίδι θα σημειώσω εγώ.
1: Πολύ σωστά. Και επειδή όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, θυμίζω ότι με Κώστα Φορτούνη σε επιστροφή του μετά από 2 χρόνια είδαμε και τη σέντρα να βγαίνει στο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ήταν πάντα εκεί στη φάση να σκοράρει και να δει και αν θέλει και τις δικές του απαντήσεις. Ένας παίκτης που προσωπικά ταιριάζει απόλυτα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, τον χρειάζεται ο Ολυμπιακός, τον Γιάρεμτσουκ, θυμίζοντας κάτι από τον περσινό Γιάρεμτσουκ και στην προετοιμασία, που αν θυμάσαι είχε πάει πάρα πολύ καλά μέχρι να του βγει ένα πρόβλημα τραυματισμού, και έδειξε και ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Κρίνοντας κυρίως σε ατομικό επίπεδο και λιγότερο σε ομαδικό, γιατί σου λέω ότι η ομάδα έρχεται από δεκαήμερη προετοιμασία, διπλές προπονήσεις, βαριά πόδια, παίκτες που ψάχνουν να βρουν τη χημεία, δεν είναι μόνο το πώς κάνεις σε ατομικό επίπεδο, να κάνεις μια συνεργασία, ένα συνδυασμό. Υπήρχαν αρκετοί που υστέρησαν, μια αλήθεια, αλλά υπάρχει μια δικαιολογία. Αντίθετα, εγώ θέλω να σταθώ σε αυτούς που διακρίθηκαν και μου άρεσε πάρα πολύ η φρεσκάδα και η ζωντάνια του Ροντινέη. Το γεγονός ότι η ενδεκάδα του πρώτου ημιχρόνου έκανε 15 τελικές ήταν ένα από τα θετικά στοιχεία τα οποία μπορείς να κρατήσεις, γιατί ήταν προϊόν ατομικών ενεργειών. Αντίθετα, οι αλλαγές του δευτέρου ημιχρόνου, από το 45 μέχρι το 85 που πέτυχε γκολ, ο Ολυμπιακός ήταν οφρός, ήταν χωρίς ιδιαίτερη ουσία στο παιχνίδι του και έδωσε και αφορμές, αν θέλεις, και στην αντίπαλο να του δημιουργήσει φάσεις, και αυτό το φανερώνουν ακόμα και οι αριθμοί. Αλλά επαναλαμβάνω, μια ένδειξη και τίποτα περισσότερο. Παράλληλα, να πούμε ότι δοκιμάστηκαν και αρκετά από τα πιτσίρικα, τα οποία είχε και θέλει να δει και ο προπονητής του Ολυμπιακού, για το τι ακριβώς μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά εγώ θα σταθώ κυρίως σε αυτά τα δύο πρόσωπα τα οποία καθόρισαν τον αγώνα, αν θέλεις να μείνουμε στο διατάφτα με τα δικά τους γκολ. Όπως επίσης μου άρεσε πάρα πολύ και ο Σιπιόνι, ο οποίος είχε δοκάρει στο πρώτο ημίχρονο. Είναι ο κλασικός Σιπιόνι που είδαμε, μάλλον δεν είδαμε σε πάρα πολλά παιχνίδια πέρυσι, όχι γιατί φαινόταν ο ίδιος, γιατί επέλεγε με τη Λίμπαρ να τον αφήνει εκτός αρχής ενδεκάδας. Και νομίζω ότι είναι μια χρήσιμη προσθήκη και φαντάζομαι ότι έχει προσαρμοστεί πολύ καλύτερα από πέρυσι. Οπότε ας κρατήσουμε αυτό τον παίχτη. Τώρα, όσον αφορά για δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποκτήθηκαν πέρυσι στο δεύτερο μισό της χρονιάς, έγινε αρκετός ντόρος και θα γίνει και ντόρος για το αν θα πουληθούν ή όχι. Αντρέ Σίλβα ένας, Κλέιτον ο άλλος. Ο Κλέιτον έδειξε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν μέσα στις φάσεις, δεν μπορούσε να τελειώσει προσπάθειες αφενός. Ο πρώτος σκόρερ πέστη δύο άβε, θυμίζω ότι έμεινε πρώτος σκόρερ, πάντω γύρω στο ότι έπαιξε σχεδόν ένα εξάμηνο. Και ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος ήταν ένας παίχτης, ο οποίος είναι πολύ μακριά από αυτό το οποίο είχε δείξει και με τη Ρεο Άβη και σε σποραδικά μάτς πέρυσι με τον Ολυμπιακό. Το λέω γιατί προφανώς και ο ίδιος θέλει τον χρόνο του ακόμα μετά την προετοιμασία και είναι και ένας παίχτης για τον οποίο αρχίζει και γίνεται ντόρος και ένα παιχνίδι με αρκετά εκατομμύρια, κοντά στα 14-15, με ομάδες και από την Αγγλία και από τη Ρωσία και από το MLS. Αυτά και ένα παιχνίδι με αρκετά εκατομμύρια, κοντά στα 14-15, με ομάδες και από την Αγγλία και από τη Ρωσία και από το MLS.

0: το έχω πει πολλές φορές. Εάν ένα παιδί το πιστεύεις, ήταν πάει, πάει σε ένα πνευματικό δεξιμπάκ, έχεις και το Ροντινέι και να δώσεις 10 παιχνιδάκια στο πιτσερικά, ξέρεις να τον βάλεις στη β' ομάδα. Ξέρουν καλύτερα πάντα οι προπονητές. Μου αρέσει που παίζει με τα πόδια πολύ καλά ο Τσομπανίδης που θα πάει στη δεύτερη ομάδα. Δεύτερη δεν είναι, Ολυμπιακό Β' ο goalkeeper. Ο goalkeeper επίσης περιμένεις να δεις τι γίνεται με τον Αντρέ Λουίζ και τον Κλέιτον. Μήπως δεν είδαμε κάτι πέρσι αυτό που είπες. Νωρίτερα. Ναι, ο Φορτούνης γύρισε. Ξέρουμε ότι θα δώσει τον Ολυμπιακό στημένα, ποιότητα, λίγο κάθε ποδόσφαιρο. Μιχαλή Σέντρα, που έλειψε στον Ολυμπιακό με τα πολλά γεμίσματα. Πόσο καλύτερο μπορεί να είναι ο Σιπιόνι. Τέτοια πράγματα περιμένει δηλαδή στην προετοιμασία. Δεν είπε κάτι
1: όμως. Να συμπληρώσω μόνο αυτά που είπε για τα Ελληνόπουλα. Εμένα από όλα αυτά, γιατί του κρίνουμε μόνο για ένα ημίχρονο και με το όποιο track μπορούμε να.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Στοιχεία
1: μου άρεσαν
0: βλέπεις.
1: Πολύ τα στοιχεία τα οποία έδειξε ο Φίλης.
0: Ο Φίλης, ο Χαφ,
1: Τα Χαφ. Ψηλό παιδί. Με αντίληψη του χώρου. Εννοείται ότι είναι ανέτοιμο το παιδί, ακόμα θέλει πάρα πολύ δρόμο, αλλά βλέπεις ένα πρωτογενές υλικό το οποίο υπάρχει.
0: Ναι, κάτι βλέπεις. Κάτι βλέπεις. Ναι, αυτό.
1: Και ας το κρατήσουμε με αυτό το, πιτσιρικά σε μένα προσωπικά μου άρεσε και νομίζω ότι έχει να δείξει
0: κάτι. Βέβαια να πούμε εδώ κάτι, Γιάννη, ότι εάν έχεις 6 χαφ δεν θα παίξει ποτέ ο Φίλης. Μα ποτέ. Εάν έχει 3 δεξιά μπακ, δεν θα παίξει ποτέ ο Σιόζιο ή ο Ανέξι 5. Δηλαδή, τώρα ο Ολυμπιακός, να σου πω ένα παράδειγμα. Εμένα μου έδειξε 5 πράγματα ο Κουτσίδης. Καλύτερα το παιδί να παίξει στη β' ομάδα ή να πάει κάπου δανεικός. Γιατί τώρα με Ρέτσο, Πυρόλα, Σμαϊλόβιτς και Κάρμο δεν πρόκειται να παίξει. Άμα μην γελιόμαστε, δεν θα πάρει ένα
1: μάτι. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να ανοίξει αυτή η κουβέντα. Πότε επιτέλους θα πρέπει να εμπιστευτείς.
0: Ξέρουν οι προπονητές. Πρέπει να ακούσεις τους προπονητές.
1: Που υπάρχει ένα πρωτογενές υλικό. Υπάρχει μια μαγιά να πάρουν το χώρο και το χρόνο τους στο ρόστερ και ενδεχομένως στην δεκάδα. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι η αλήθεια ότι θα ψαχτεί πάρα πολύ για Έλληνες. Και να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να βρει. Γιατί το ελληνικό στοιχείο σιγά σιγά λείπει αρκετά ανεξάρτητα αν, όπως ανέφερα στο αρχικό σχήμα του πρώτου μηχρόνου ήταν 6. Και στο δεύτερο ήταν 3.
0: Εγώ λέω ότι πάντα είναι ακούς τον προπονητή, γιατί κάτι βλέπει παραπάνω. Όχι ότι δεν κάνουν λάθη και οι προπονητές, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα και στον Ολυμπιακό και σε άλλες ομάδες που δεν αξιολόγησαν σωστά έναν ποδοσφαιριστή. Okay, συμβαίνει. Μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για αποφάσεις. Περίμενα να μου πεις και κάτι ακόμη, γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Τι που λέγαμε ότι δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ, δεν τον είχε δοκιμάσει ο Μεντιλίμπαρ, το Μασούρα. Τον έβαλε πίσω το χώρο. Εντάξει, δεν έχει εικόνα από 45 λεπτά, αλλά τον δοκίμασε εκεί. Ήταν μια απορία μου. Θυμάσαι πόσες φορές το έχουμε συζητήσει μαζί και εκτός αέρα. Για πρώτη φορά τον είδαμε να το δοκιμάσει πίσω το φορ. Που νομίζω ότι μπορεί να παίξει. Δύσκολο όμως. Γιατί αν κάνει και. Για να πάμε και στα μεταγραφικά, αν πάρει και το Στάνιτς, ο Ολυμπιακός πάρει και το Ρόκα, δύσκολο να βρουν χώρο. Τι γίνεται εκεί στα μεταγραφικά.
1: Λοιπόν, με το Μασούρα που είπε, όλα δείχνουν, χωρίς να υπάρχει κάποια ομάδα αυτή τη στιγμή που να παίζει δυνατά. Μου δίνει ότι πολύ δύσκολα θα τον κρατήσει ο Ολυμπιακός. Τώρα θα δοθεί δανεικός, θα πουληθεί, θα το δούμε. Έτσι, επειδή μιλάγαμε και για Έλληνες. Τα μεταγραφικά είναι σε τρεις άξονες. Πρώτα απ' όλα, ο Ζώτα Σίλβα, μετά από ένα γραφειοκρατικό ζήτημα, ανακοινώνεται λογικά σήμερα. Μιλάω για τον Ζώτα Σίλβα και θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον Ζωέλ Ρόκα, που πλέον δείχνουν για τα καλά ότι έχουν μπει στην τελική ευθεία. Όχι ενός κατοσταριού, αλλά ένα τετραγωσάρι το οποίο τρέχει ο Ολυμπιακός. Οπότε από τη στιγμή που και ο παίκτης θέλει, υπάρχουν λεπτομέρειες που θα δώσουν τη δυνατότητα στον Ζωέλ Ρόκα να ντυθεί σαν ερυθρόλευκα. Και το τρίτο έχει να κάνει με το Στάνιτς. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ίσως την τελική του πρόταση. Τελευταία που γνωρίζουμε είναι κοντά στα 8 εκατομμύρια. Αυτό δείχνει το πόσο θέλει και τον παίκτη. Από εκεί πέρα αρχίζει και δείχνει ότι είναι. Σε πράγματα τα οποία φαινόταν αδιαπραγμάτευτη, η Λουντογκόρετς αρχίζει να πέφτει και να το συζητά. Διευκρινίζω ότι από την πρώτη στιγμή η Λουντογκόρετς ήθελε περίπου στα 10 εκατομμύρια. Έπεσε. Με ποια προοπτική όμως, σε βάθος χρόνου και με άλλους τρόπους, να ξαναπάρει αυτά τα 10 εκατομμύρια. Είτε με μπόνους, επίτευξη στόχων, εν πάση περιπτώσει, είτε με ένα σημαντικό ποσοστό μεταπόλησης. Το οποίο κρατούσε και κάπου εκεί ήταν το αγκάθι. Πλέον ο Ολυμπιακός έχει πάει στα 8 εκατομμύρια. Και θα δούμε τι μπορεί να γίνει για έναν παίχτη, ο οποίος κατά την άποψή μου του ανεβάζει αρκετά το ποιοτικό στάτους και αν θέλει, του δίνει και τη δυνατότητα να έχει μια μεταπολιτική αξία, να έχει και κίνητρο και ο ίδιος να πάει μετέπειτα κάπου εφόσον φανεί και στην Ευρώπη. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, πέρσι ήταν ο πρώτος σκόρερ του Europa και υπενθυμίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ακολουθεί κανονικά το πρόγραμμα προετοιμασίας της Λουντογκόρετς εκεί στο Μπάνσκο που προετοιμάζεται, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτή την υπόθεση με τα περισσότερα στοιχεία και για τον Ρόκα και για τον Στάνιτς να δείχνουν ότι στο τέλος θα έχει μια ευτυχή κατάληξη για τους Ερυθρόλευκους. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε σιγουριά, όπως για καμιά

0: μεταγραφή δεν μπορεί να μιλήσει σίγουρα, αλλά όλα τα στοιχεία προς εκεί συγκλίνουν.
1: Ωραία. Αυτά με Μπρόζοβιτς, Άμραμπατ και τα λοιπά από Τουρκία που βγαίνουν και πολύ.
0: Τα είχαμε πει και χθες για την περίπτωση του Μπρόζοβιτς. Από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος, ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια διερευνητική επαφή. Αυτό είναι το θέμα που αξίζει να κρατήσουμε. Ανεβαίνει ακόμα περισσότερο σε ποιότητα, δεν το συζητάμε σε τέτοιες περιπτώσεις κεντρικών χαφ. Για τον Άμπραμπατ, επειδή πολλά από τα θέματα τα μεταγραφικά τα χειρίζεται ο αδερφός του, γνωστός και μη εξαιρεταίος, θα περιμένουμε μετά το τέλος του Μουντιάλ, έτσι τουλάχιστον δηλώνει ο ίδιος. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μια κίνηση τακτικής για να σταθμίσει λίγο περισσότερο τις προτάσεις και να κερδίσει χρόνο για κάτι που ενδεχομένως περιμένει. Οπότε ας δούμε στην προτεραιότητα που έχει θέσει αυτή τη στιγμή και με την περίπτωση του Στάνιτς και με την περίπτωση του Ρόκα να κλείσει μεσοεπιθετικά και θα δούμε και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, γιατί επιμένω ότι ανοίγει και ένας άλλος κύκλος παιχτών που φεύγουν. Τι γίνεται, πού πάνε. Σε Φέτσα, Πάρμα, μία έρχεται, μία δεν έρχεται.
1: Εντάξει, κομμένος είναι, θα φύγει, θα πάει. Θα βρεθεί.
0: Ο Καμπελά δεν έχει βρεθεί. Ο φίλος μας ο Βέζο με έχει βρει στο 1,2. Δεν κουνιέται φίλο.
1: Να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Δεν είναι και ο μοναδικός Ολυμπιακός παγκοσμίως που το συμβαίνει αυτό.
0: Είναι ιδιαίτερη περίπτωση πάντως ο Βέζο και θα έχουμε να θυμόμαστε μετά από αρκετά χρόνια και για το ύψος του συμβολέου που έχει και που έμεινε εκεί. Λογικό, κοιτάζει το συμβόλαιο το παίχτης.
1: Για κάθε.
0: Χωρίς να παίξει τους ουσίες έχει μείνει τόσο γύρω στον Ολυμπιακό.
1: Τότε για κάθε τσικίνη όρθα, ξέρω εγώ, Κάρμο, υπήρξε και ένας Βέζο. Okay.
0: Με 1,2 όμως.
1: Κερδισμένος. Κερδισμένος Ολυμπιακός πήρε το κόμφερες. Τι να κάνουμε, έτσι είναι Γιάννη μου. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έγινε Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και πάμε κατευθείαν ρεπορτάζ ΑΕΚ. Νίκος Καραγιάννης μαζί μας. Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαμπή, καλημέρα.
1: Έχουμε και συμφωνία με Γιώβιτς. Τι γίνεται στην ΑΕΚ?
2: Έχουμε συμφωνία της ΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς για την επέκταση συνεργασίας των δύο πλευρών μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Αυτό το οποίο λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες εδώ στην Ερασφόρ 101,8 είναι ότι υπάρχουν θετικές ενδείξεις για την παραμονή του Σέρβου επιθετικού στην ΑΕΚ για περισσότερα χρόνια. Λέγαμε ότι οι συζητήσεις θα εντατικοποιηθούν ουσιαστικά όταν θα βρίσκεται και η ομάδα στην Ολλανδία, στο Apeldron της Ολλανδίας, όταν θα έχει γυρίσει δηλαδή και ο ποδοσφαιριστής στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Όπως όλα δείχνουν, οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί μέχρι τουλάχιστον το 2029. Να πούμε βέβαια ότι ο Λούκα Γιώβιτς αμείβονταν με ένα συμβόλαιο το οποίο έφτανε τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ σε fix αποδοχές. Τώρα υπάρχει μια μεγάλη αύξηση αποδοχών η οποία βέβαια δεν φτάνει μέχρι τα 3 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είχαν γραφτεί το προηγούμενο διάστημα. Έτσι λοιπόν.
1: Αλλά σίγουρα πέρασε τα δύο προφανώς.
2: Ναι. Σίγουρα και έχει και μέσα, μιλάμε στις αποδοχές τις οποίες θα παίρνει στις
1: αποδοχές. Ναι, ναι, ναι, τα σίγουρα, βρέξει και ο
2: νύχτας. Τα νέτα, μπράβο.
1: Άσχετα τα μπόνους.
2: Χωρίς τα μπόνους είναι άλλα, έχει πάρα πολλά μπόνους μέσα το συμβόλαιο.
1: Άμα κάνει φετινή χρονιά θα πάρει τα μπόνους.
2: Ναι, και εντάξει, πάμε για κάτω ψέματα, όλοι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ την περσινή χρονιά με τα μπόνους κατάφεραν ουσιαστικά να πάρουν ένα πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο από αυτό το οποίο είχαν συμφωνήσει στην αρχή. Η ΑΕΚ λοιπόν έτσι κλείνει τις υποθέσεις της πάρα πολύ νωρίς μέσα στο καλοκαίρι. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει. Είναι μια πραγματικά μεγάλη επιτυχία τόσο του Χαβιέρη Μπάλτα αλλά όλων όσων ασχολούνται με τον σχεδιασμό της ομάδας. Το μόνο που μένει είναι να έχουμε και τις οριστικές, τις επίσημες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες.
1: Η ίδια μας η ΑΕΚ έβαλε, πριν πάμε στα υπόλοιπα, έβαλε ένα μεγάλο στοίχημα πέρσι με την απόκτηση του Γιώβιτς. Το ερωτηματικό δεν είχε να κάνει με την αξία του Γιώβιτς. Ξέραμε, με τα αγαπητή Ρεάλ έκανε το παλικάρι. Το θέμα είναι κατά πόσο είχε ξεπεράσει τα προβλήματα που είχε και κατά πόσο μπορούσε να είναι πάλι πολύ καλός. Της βγήκε το στοίχημα 100%, το κέρδισε και το κέρδισε και ο ίδιος. Έτσι, γιατί πάντα είναι κίνητρο και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να επανέλθει. Οπότε λογικό να δώσει και ένα νέο συμβόλαιο και πολύ καλό.
2: Ναι, νομίζω ότι το στοίχημα είναι αυτό το οποίο είχε πει και ο Μάρκο Νίκολιτς πάρα πολλές φορές στις δηλώσεις του και μετέπειτα αποκαλύφθηκε η συζήτηση που είχαν οι δύο άνδρες όταν ήταν να πάρει μεταγραφή ο Σέρβος επιθετικός στην Ένωση. Ο Μάρκο Νίκολιτς ήθελε τον Λούκα Γιώβιτς να γίνει ο ηγέτης της ομάδας, ο ηγέτης της ομάδας, κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε και βάσει με την περσινή χρονιά έχει έρθει και με απόλυτη επιτυχία.
1: Ωραία. Πριν πάμε στα υπόλοιπα, γιατί έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμα μας, θα πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα έχουν διακομιστεί στο Θριάσιο νοσοκομείο. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Ξαφνική ατυχία εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την έρευνα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Νέα κλιμάκωση στην ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά χτυπήματα σε 90 στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 77,09 δολάρια το Brent. Ιστορική ανορθογραφία, το Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα στις 12 η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ψάχνεις ηλιακό. Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ακούτε Ερασπορ.
8: Εσείς ακούτε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ από τον Νίκο Καραγιάννη. Μας ενημέρωσε για την ανανέωση του συμβολέου του Λούκα Γιόβιτς με την Ένωση. Τα τυπικά από μένα, ανακοινώσει και τα σχετικά. Οπότε συνεχίζουμε στα υπόλοιπα, Νίκο.
9: Ναι, την επέκταση ουσιαστικά τη συνεργασία, γιατί ο Σερβοσύπτωτος είχε συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με την Ένωση, πλέον πάει μέχρι το 2029. Στα υπόλοιπα και τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ΑΕΚ πλέον έχουν ανακοινωθεί, και ο Καν Κάιρινεν από τις προηγούμενες μέρες και ο Χρήστος Αλεξίου. Έχουν μπει και οι δύο στις προπονήσεις με την ΑΕΚ. Ο Κάιρινεν, σύμφωνα και με όσα μας μεταφέρουν και οι συνάδελφοι που βρίσκονται στην Ολλανδία, όπου διεξάγεται το βασικό στάδιο προετοιμασίας, έχει μπει κατευθείαν και έχει αποκτήσει ένα ρόλο δίπλα στον Ρασβάν Μαρίν. Ενώ από την άλλη.
8: Απόντας του Πινέδα κιόλας, που είναι στο Μουντιάλ.
9: Η αλήθεια είναι ότι ο Ορμπελίν Πινέδα τώρα έχει να κάνει τις διακοπές του, να ξεκουραστεί για λίγο ο άνθρωπος μετά και το Μουντιάλ, και θα μπει μετέπειτα στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας. Μετά θα ξεκινήσουν και οι πιο ουσιαστικές κουβέντες ουσιαστικά για την παραμονή και του ίδιου στην ΑΕΚ, καθώς ο στόχος των ανθρώπων της Ένωσης είναι να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με την πλευρά του Μεξικανού Μέσου. Είναι μια υπόθεση η οποία κρατάει την Ένωση σε εγρήγορση. Άμα θέλεις, ουσιαστικά είναι και η μοναδική εκκρεμότητα η οποία υπάρχει αυτό το καλοκαίρι. Μένει να δούμε αν θα μείνει ή όχι στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για όλες τις εκφάνσεις αυτής της υπόθεσης, δηλαδή είτε μείνει ο Πινέδα για έναν ακόμα χρόνο, είτε και φύγει μετά ως ελεύθερος, είτε έχουν σκοπό να βρουν τον αντικαταστάτη του στην Ένωση, είναι ενήμεροι και περιμένουν τι θα συμβεί με τον Μεξικανό Μέσο. Οι συζητήσεις όμως, να πούμε, σε αυτό το κομμάτι θα γίνουν πιο ουσιαστικές και θα εντατικοποιηθούν όταν και ο Ορμπελίν Πινέδα βρεθεί στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί τότε θα δούμε αν θα υπάρχει το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές. Να πούμε ότι ο Μεξικανός έχει μια πρόταση στα χέρια του, είχε μια πρόταση στα χέρια του πριν φύγει για το Μουντιάλ. Ούτε την αποδέχτηκε ούτε την αρνήθηκε. Οπότε είμαστε στην αναμονή για αυτή την υπόθεση.
8: Καλά, ούτως ή άλλως και ο Πινέδα δεν μένει ελεύθερο τώρα.
9: Όχι, αλλά καταλαβαίνουμε ότι από
8: εντάξει, οκ, αν θέλει μια πρόταση. Ναι, και μπορεί να θέλει μια πρόταση, θα τη συζητήσει η ΑΕΚ προφανώς, αλλά πρέπει να πάρει και χρήματα. Και ένα buyout, ειδικά με 68. Πόσο είναι, 8
9: εκατομμύρια ευρώ. Όλο το ποσό νέτα που λες και εσύ. Όλο το ποσό κανονικά cash.
8: Ωραία, θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε μέρος μπροστά μας. Υπάρχει κάτι άλλο?
9: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Φιλικό. Η ομάδα προετοιμάζεται για σιγά σιγά να ξεκινήσει και τα φιλικά της προετοιμασίας. Στις 12 εβδόμου, στις 5 ώρα αγωνίζεται, έχει το πρώτο της φιλικό με την De Graafschap, μια ομάδα Β' Ολλανδίας, ένα ενδιαφέρον φιλικό. Καθώς
8: όλα είναι τώρα για να δουν υποπονητές, να δουν παίχτες και τα λοιπά, να κάνουν τις
9: δοκιμές. Ναι, και εμείς θα δούμε τα τρία νέα μεταγραφικά αποκτήματα, Αλεξίου, Ζούπκοφ, Κάιρινεν. Και ίσως δούμε και τους μικρούς, έτσι.
8: Σωστό και αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη για το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Πάμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού Άρης Γάτας μαζί μας. Έλα, Άρη, καλημέρα.
10: Άμπη, καλημέρα.
8: Όλα καλά, εσύ?
10: Χαρά.
8: Στον Παναθηναϊκό έχουν ξεκινήσει βέβαια νωρίτερα και από την ΑΕΚ φυσικά, αλλά και τον Ολυμπιακό, γιατί έχουν πιο νωρίς παιχνίδια, έχουν πολλές αλλαγές και θα συνεχιστούν και οι αλλαγές στο ρόστερ, έτσι δεν θα μείνει εδώ. Παράλληλα.
10: Ο Παναθηναϊκός είχε τη δυνατότητα και έκανε μια καλή έναρξη μεταγραφική. Έκανε μια καλή εκκίνηση, γιατί το έχουμε πει και άλλες φορές ότι ποτέ ξανά τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε έτσι σχηματοποιήσει σε μεγάλο βαθμό το μεταγραφικό του πλάνο μέσα στις πρώτες μέρες της μεταγραφικής περίοδου, και αυτό είναι προς το συμφέρον της ομάδας, γιατί ήδη ο Νίστρο που δουλεύει με αρκετούς από τους παίκτες που είχε στο μυαλό του εδώ και αρκετές μέρες και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
8: Και ειδικά όταν έχει και νέο προπονητή, χρειάζεται να του δώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα τα εργαλεία, γιατί θα τα αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή, ξέρεις, άλλες ομάδες κατά τον ίδιο προπονητή, ξέρεις πώς θα παίξουν. Τώρα στον Παναθηναϊκό υπάρχει ο Νίστρο. Βάλει τη δική του φιλοσοφία στην ομάδα. Θέλει και όσο γίνεται περισσότερο το ρόστερ στα χέρια του. Όσο γίνεται. Γιατί δεν κλείνει κανένα ρόστερ, έχουμε πει, ούτε αρχές Ιουλίου, ούτε μέσα Ιουλίου, ούτε τέλος Ιουλίου. Κανένα ρόστερ.
10: Γιατί στον Παναθηναϊκό συνέβη το εξής φέτος. Φύγαν και αρκετοί παίχτες.
8: Σωστό.
10: Φύγαν σύντομα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός αποδέσμευσε σχεδόν 7-8 ποδοσφαιριστές πριν ξεκινήσει η προετοιμασία και υπήρχε μια τρύπα εκεί. Όχι στο θέμα που αφορά τον αριθμό των παιχτών, γιατί υπάρχουν και άλλοι παίκτες που είναι προς παραχώρηση. Με πιο χαρακτηριστική περίπτωση αυτή του Palmer Brown.
8: Ναι, αυτό για πες την ιστορία, ναι, που είχε
10: πρόταση. Είχαμε ένα θέμα εκεί, γιατί ο Στέφανος Κοτσόλης έφερε μια πρόταση από την Τουρκία με τον Palmer Brown, η οποία πρόταση ήταν κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ από τουρκική ομάδα. Η προσφορά αυτή έφτασε στα γραφεία του Παναθηναϊκού. Υπήρξε μια ιστορία προοπτικής για να πουληθεί ο Palmer Brown, αλλά και εξής μια πρόταση που τουλάχιστον από ό,τι πληροφορηθήκαμε δεν ήταν μόνο το ποσό που θα έμπαινε στα ταμεία του Παναθηναϊκού, αλλά ήταν αρκετά μεγάλη και με αυξημένες απολαύσεις για τον ποδοσφαιριστή. Ο παίκτης απέρριψε αυτή την προοπτική, δεν ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, έτσι. Για την ώρα δεν έγινε κάποια μετακίνηση και νομίζω ότι παραμένει ουσιαστικά τυπικά στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, αλλά ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός τον έχει στους παίκτες που παραχώρησε. Δηλαδή, αν βάλεις ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Κάτρης, ο Ίγκασον, ο Ντεφράι, που είναι ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει ήδη στον Παναθηναϊκό και που πλέον με την προσθήκη ενός ακόμη υποσχεριστή, με την προσθήκη και του Τουμπά, ο Παναθηναϊκός βάζοντας στην εξίσωση και τον νεαρό το Λάβδα, ο οποίος νομίζω ότι έχει 2-3 παιδιά που ο Παναθηναϊκός τα υπολογίζει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν άμεσα ο Νίστον θα τους δώσει χρόνο συμμετοχής, αλλά θα είναι στο ρόστερ. Και πιθανό να έχει 5-6 στόπερ ο Παναθηναϊκός στην επόμενη χρονιά. Και στο πλαίσιο αυτό είναι πάντα ανοιχτό τελευταίες ώρες και το θέμα του Φαντρόκελεν, του στόπερ της Samsung Sport. Εκεί που στην αρχή, εντάξει, η ενημέρωση που είχαμε ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση να ασχοληθούν στον Παναθηναϊκό με την υπόθεση αυτή. Αλλά όσο περνάνε οι μέρες, όλη αυτή η ιστορία αρχίζει σιγά σιγά και γέρνει προς το ότι να υπάρξει μια διαπραγμάτευση, γιατί είναι η επιθυμία του ποδοσφαιριστή τέτοια που θέλει, ας πούμε, να παίξει στον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, αρκετές περιπτώσεις, κυρίως για τη μεσαία γραμμή, που έχουν φτάσει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, στα αρχεία τους και στο γραφείο για να γίνουν διαπραγματεύσεις. Νομίζω, το έλεγα και χθες, ότι μέχρι το πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια-δυο μεταγραφές. Το πρώτο παιχνίδι με την Πάξη, 23 Ιουλίου. Θα βάλει στο ρόστερ του παίκτες, θεωρώ, και στο 8 και αριστερό μπακ. Τώρα, έξω από τα μεταγραφικά έχουμε το παιχνίδι με την Grasshoppers, το οποίο θα δώσει το Σάββατο το βράδυ στη Λεωφόρο, και θα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να δουν από κοντά οι φίλοι του Παναθηναϊκού για τα νέα αποκτήματα, κάποιους από τους νέους.
8: Άρα και επισήμως δεν ήταν το τελευταίο μάτς εκείνο με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.
10: Νομίζω αν και αυτό είναι το τελευταίο μάτς.
8: Όχι, το έχεις πίεση από τότε. Είχες κρατήσει μια μεγάλη πίεση. Εντάξει, λογικό είναι. Επίσης λογικό θα είναι.
10: Ήμουν βέβαιος ότι δεν ήταν τότε το τελευταίο.
8: Και λογικά θα γίνει ένα παιχνίδι γενικώς, ειδικά για αυτό το σκοπό.
10: Θα υπάρχει αυτό το παιχνίδι σίγουρα.
8: Γιατί θα παίζει και η Φυσιά. Όχι, το λέω γενικά σαν αποχαιρετισμός, λογικά. Δεν θα γίνει κάτι. Κάποια στιγμή.
10: Ο Παναθηναϊκός θα ξαναπαίξει τη Λεωφόρο. Τυπικά φιλοξενούμενο με την κυβέρνηση.
8: Ναι. Δεν κλείνει λεωφόρο από τη στιγμή που το χρησιμοποιεί, θα το χρησιμοποιεί και η Φυσιά.
10: Θεωρώ ότι λίγο πριν ο Παναθηναϊκός μετακομίσει και πάει στο νέο του σπίτι, στο Βοτανικό, είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε ένα παιχνίδι, είτε φιλικό είτε επίσημο, του χρόνου, ας πούμε, πια τον Σεπτέμβριο, Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δηλαδή να γίνει ένα μάτς το οποίο θα είναι ξεχωριστό παιχνίδι, είτε στο πλαίσιο του πρωταθλήματος μέχρι να πάει ο Παναθηναϊκός στη νέα πέδρα. Δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμο το γήπεδο στο Βοτανικό 23 Αυγούστου, 20 Αυγούστου, 27 το ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και λέω δεν ξέρω, γιατί υπάρχει προαναγγελία ότι η εγκαταστάσει του Εραστέχνη θα είναι έτοιμη στον Σεπτέμβριο. Τέλος Σεπτεμβρίου πρέπει να παραδοθούν το 27. Που σημαίνει ότι τυπικά πριν γίνει η παράδοση των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη δεν μπορεί να γίνει παιχνίδι. Αυτά βέβαια είναι πολύ σχετικά, γιατί είναι θέμα ημερών. Μιλάμε τώρα για κάποιες μέρες. Να φτάσει εκείνη η μέρα, να φτάσει μια ανάσα να παίξει ο Παναθηναϊκός στο νέο του γήπεδο, και τώρα είτε 15 Σεπτεμβρίου θα είναι, είτε 5 Οκτωβρίου, είτε 23 Αυγούστου, δεν έχει καμιά σημασία ιδιαίτερη. Απλά για το γύρο του λεωφόρου που μιλάμε πάντα, είναι πράγματι. Είδες ότι αποδεικνύεται αυτό που είχαμε πει τότε, ότι έχει ο Παναθηναϊκός μπροστά του τουλάχιστον ένα παιχνίδι, όπως αυτό με την Grasshoppers, και ίσως και κάποιο άλλο παιχνίδι το οποίο θα δώσει στο μέλλον και θα πάρει και ένα χαρακτήρα γιορτής, αν θέλεις, για το κλείσιμο της Λεωφόρου.
8: Ωραία.
10: Αυτά είναι τα θέματα. Μετά την άλλη Τετάρτη υπάρχει το παιχνίδι στη Βιέννη, και νομίζω προς ολοταχώς το Παναθηναϊκός δουλεύεται στο πλαίσιο αυτό. Πολύ μεγάλη συνέντευξη του Νίστρουπ. Τη διαβάσαν οι περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού, γι' αυτό και δεν αναφέρομαι με λεπτομέρειες, γιατί δόθηκε πριν από μερικές μέρες στους συναδέλφους μετά στην προετοιμασία στην Ολλανδία.
8: Και μας έδειξε και πράγματα για το τι έχει στο μυαλό του.
10: Μίλησε για πολλά πράγματα.
8: Ναι, και το πιο σημαντικό είναι ότι θα βγάλει στο γήπεδο, αλλά με το πιο σημαντικό όταν αλλάξει και προπονητή είναι στα δύσκολα, αν τον πιστεύεις, να το στήριξεις κάθε προπονητή.
10: Αυτό είπε, και είπε κάτι χαρακτηριστικό από το οποίο κρατάμε, ξέρεις, από όλη τη συνέντευξη, γιατί είναι πολύ μεγάλη. Θα μπορούσα να σου λέω πολλά πράγματα τώρα. Ότι όταν θα έρθουν οι δύσκολες ακριβώς μέρες, τότε θα πρέπει να υπάρχει ηρεμία από Νίστρου.
8: Εκεί όλα κρίνονται. Σε όλες τις ομάδες.
10: Είναι εκεί το κομμάτι που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
8: Και δεν έχει γίνει στον Παναθηναϊκό, θα πω εγώ. Θα προσθέσω σε κάποιες φορές. Δεν έχει γίνει, αλλά οκ, ό,τι έγινε, έγινε.
10: Αλλά δεν είναι και παράλογο, γιατί ο Παναθηναϊκός πάντα έχει 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.
8: Ναι, απλά είπα, είδες τι σου είπα. Αν τον πιστεύεις τον προπονητή, αν δεν τον πιστεύεις, ναι, φεύγεις. Πας στον επόμενο. Άρη, μου ευχαριστούμε πολύ.
10: Να είσαι καλά.
8: Καλημέρα. Λοιπόν, πολύ ωραία μηνυματάκια και οι φωτογραφιούλες. Ναι, και από το Κηφισό. Τι να κάνουμε, υπομονή για τον φίλο που είναι εγκλωβισμένος. Για τον φίλο τον Γιώργο που λέει ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει, δεν θυμάμαι να έχει κάνει τόσο γρήγορες κινήσεις με αρκετούς που έχει στην προετοιμασία για να είναι πλήρη στο δεύτερο στάδιο. Αν συμφωνώ, έχουν γίνει και στο παρελθόν γρήγορες κινήσεις. Φέτος είναι πάει πολύ με ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό. Και είδατε, ας πούμε, για παράδειγμα, για μένα είναι μάλλον χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Σμαϊλόβιτς, που πόσο καιρό ασχολήθηκε, το δούλεψε, φάνηκε ότι το άφηνε, τελικά την έκανε. Θέλω να πω ότι δεν αφήνει μεταγραφές, και γι' αυτό, όπως είπε και νωρίτερα και ο Γιάννης Ράνιος, εξακολουθούν να είναι όπως κίνδυνο και περιπτώσεις όπως ο Ρόκα και ο Στανίτς. γενικώς γίνονται κινήσεις από όλες τις ομάδες, αλλά νωρίς ακόμη.

0: Κινήσεις κάνει και ο ΠΑΟΚ βεβαίως, ο οποίος όπως και ο Παναθηναϊκός παίζει πιο νωρίς στην Ευρώπη, πήρε το Σάντα Μαρία, τώρα έχει Χατζηδιάκο, έχει πράγματα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει, μην ξεχνάμε, και νέο προπονητή, έχει αυτή την υποσημείωση, θα αλλάξει πράγματα. Ο Γιάννης Βοησίδης θα μας τα πει καλύτερα. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Γεια σου, Μπάμπη, καλημέρα.
0: Τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, περιμένουμε, λέω, έκλεισε το Σάντα Μαρία, έχουμε και άλλες μεταγραφές μπροστά να κάνει. Ο ΠΑΟΚ και με την σημείωση ότι έχει αλλάξει και προπονητή, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα δουλέψει πλέον ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, τι θα περάσει στην ομάδα του, κάποια πράγματα που ήδη φαίνονται και στα φιλικά, έτσι.
1: Ναι, ναι, καλημέρα. Ελπίζω να με ακούτε καλά, γιατί δεν ακούω πάρα πολύ καλά. Αν κατάλαβα, είπες για.
0: Εγώ μια χαρά σας ακούω πάντως.
1: Ωραία, ωραία. Άκουσα
0: για τα μεταγραφικά. Ναι, ναι, τα μεταγραφικά κυρίως.
1: Ναι, ναι, λογικό. Είναι εντάξει, στον ΠΑΟΚ άλλωστε περιμέναμε την δεύτερη μεταγραφή. Η πρώτη μεταγραφή είχε γίνει από την περασμένη εβδομάδα, θυμίζω. Είχε να κάνει με τον αμυντικό τον Στότο, ο οποίος ήδη ξεκίνησε προετοιμασία. Περιμέναμε και βέβαια περισσότερο περίμενε με αγωνία, θα έλεγα, ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής της ομάδας, γιατί το είχαμε πει. Σε κάποιες θέσεις υπάρχει λειψανδρία και βέβαια υπάρχει και η πίεση χρόνου εν ώψη των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων. Όντως λοιπόν, παρότι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, αλλά είναι δεδομένο, προκύπτει από το ρεπορτάζ και του ΠΑΟΚ και της Βαλένθια, ότι ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ την καριέρα του. Ένας ποδοσφαιριστής, έτσι για να τον σκιαγραφίσουμε, να πούμε, είναι 31 ετών, Γάλλος, δεξιοπόδαρος μέσος, αγωνίζεται ως εξάρι και ως οχτάρι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν εντυπωσιάζει, δεν είναι στάρ, είναι όμως ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε προπονητή. Ένας παίκτης που δίνει ισορροπία στα χαφ, κάνει πολλές δουλειές, κάνει αθόρυβη δουλειά μέσα στο γήπεδο, έχει κυρίως αμυντικά χαρίσματα, δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα σκοράρει πολλές φορές σε μια σεζόν ή θα δώσει πολλές ασίστ. Είναι ένας παίκτης ομάδας, τον ήξερε βέβαια αφού και ο Λύση πέρσι εργαζόταν στην Ισπανία και φυσικά ήξερε πολλά πράγματα για αυτόν, αφού θυμίζω ότι ο Σάντα Μαρία αγωνιζόταν πέρσι στην Βαλένθια. Πήγε με ένα διετές συμβόλαιο, ωστόσο η ομάδα του έκρινε ότι θα ήταν καλό να συνεχίσει κάπου αλλού την καριέρα του. Έκανε 22 συμμετοχές την περασμένη σεζόν. Γενικά έχει αγωνιστεί σε πρωταθλήματα βέβαια υψηλού επίπεδου, πέρα από την Ισπανία, στην Γερμανία όπου έπαιξε με τη Φράιμπουργκ τη σεζόν 20-21, στη Γαλλία όπου είχε πολλές χρονιές βέβαια, έπαιξε με την Ανζέ από το 16 ως το 20, έπαιξε τα τελευταία χρόνια σε Ρεν, σε Νις. Έτσι λοιπόν ήταν μια περίπτωση που ο ΠΑΟΚ την κυνήγησε, ήταν ξεκάθαρα η πρώτη επιλογή για μια θέση στα ΧΑΦ. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ την κυνήγησε αυτή την περίπτωση και τελικά περιμένουμε να δούμε πλέον τι θα γίνει αν ο Σάντα Μαρία θα προλάβει να πάει στην Ολλανδία για να κάνει εκεί κάποιες προπονήσεις ή αν ενδεχομένως θα έρθει κατευθείαν στην Ελλάδα. Δεν είναι μεγάλα τα χρονικά περιθώρια, γιατί θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ την Κυριακή επιστρέφει από την Ολλανδία. Γίνεται όμως προσπάθεια, αν είναι δυνατόν ακόμη και σήμερα να πάει στην Ολλανδία για να κάνει και αύριο κάποια προπόνηση. Δεν ξέρω ενδεχομένως αν θα μπορούσε να παίξει και στο φιλικό του Σαββάτου με την Τβέντε. Αυτό είναι κάτι, θα περιμένουμε έτσι τις επόμενες ώρες τις σχετικές ανακοινώσεις. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να πούμε ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχουν πάρα πολλές μεταγραφικές εκκρεμότητες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει ακόμη δύο στόπερ, με την περίπτωση του Χατζηδιάκου βέβαια την έχουμε συζητήσει πάρα πολύ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ενδιαφέρει. Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον παίκτη, αλλά όχι με την Κοπενχάγη την ομάδα του. Ψάχνει έναν χαφ ακόμη σίγουρα. Ψάχνει αριστερό μπακ με την περίπτωση του Γιαννούλη πάντα να είναι σε προτεραιότητα, αλλά οι Γερμανοί δεν δέχτηκαν την πρόταση του ΠΑΟΚ, τη βελτιωμένη πρόταση που είχε κάνει για 3,5 εκατομμύρια ευρώ και 1 εκατομμύριο ως μπόνους. Ψάχνει αριστερό επιθετικό, εκεί όπου βέβαια είναι σημαντικό για το Λύση ότι πλέον υπάρχει ο Τάισον στην προετοιμασία, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι ο Βραζιλιάνος δεν μπορεί στα 39 του πλέον να υπολογίζεται ότι θα σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος στη συγκεκριμένη θέση. Ψάχνει λοιπόν αριστερό επιθετικό και ψάχνει και center for. Αυτή τη στιγμή έχει το Γερεμέγεφ και τον Μύθου. Ψάχνει, θα έλεγα, τον βασικό, τον center for που θα κάνει τη διαφορά. Καθώς να πούμε για το Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ δεν έκανε ουσιαστικά κάποια κίνηση για την απόκτησή του ή εν πάση περιπτώσει για ένα νέο δανεισμό. Ο Γιακουμάκης, που σύμφωνα έτσι με δημοσιεύματα στο Μεξικό, γιατί ανήκει στην Cruz Azul, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Al Ain. Τώρα για τα καθαρά αγωνιστικά να πούμε, αύριο είναι με την Τβέντε 5 ώρα το απόγευμα το τελευταίο φιλικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε νίκες, 3 νίκες στα πρώτα 3 φιλικά του παιχνίδια. Οπωσδήποτε όμως το αυριανό θα είναι σημαντικό από την άποψη ότι θα είναι το τελευταίο πριν από τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Θυμίζω 23 και 30 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Δυναμό Κιέβου, το πιο πιθανό σενάριο, ή με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Παίζουν σήμερα το πρώτο τους παιχνίδι στην Πολωνία με γηπεδούχο την Ουκρανική ομάδα. Την ερχόμενη Πέμπτη 16 του μήνα ο ΠΑΟΚ θα μάθει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στις 23 και 30 Ιουλίου. Υπάρχουν τραυματισμοί που σίγουρα δυσκολεύουν το έργο του Αλέσιο Λύση, δηλαδή δεν προπονούνται κανονικά από το ξεκίνημα της προετοιμασίας ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ, έτσι δύο σημαντικοί παίκτες για την ομάδα. Ο Παβλένκα μπήκε χθες στην προπόνηση έχοντας ξεπεράσει το δικό του τραυματισμό. Είναι ακόμη και ο Σορετήρη με το Θημιάνι που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ επιστρέφει την Κυριακή στην Ελλάδα. Θα κάνει βέβαια στη συνέχεια επί ελληνικού εδάφου στη συνέχεια της προετοιμασίας του, ενώ στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θα περιμένει ο ΠΑΟΚ και τον Μπάμπα Ραχμάν, ο οποίος έχει ήδη ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Γκάνας. Έτσι λοιπόν απολαμβάνει κάποιες μέρες διακόπων, αλλά στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θα έρθει. Αυτό θα είναι σημαντικό, γιατί είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει βρει κάποιον άλλον αριστερό μπακ. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά υπάρχει μόνο ο Τέιλορ.
0: Είναι Γιάννη μου, ευχαριστούμε πολύ. Θα περιμένουμε και τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ. Θα είναι σημαντικές στο επόμενο διάστημα. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε ρεπορτάζάρι να κλείσουμε. Τάσου Πακλατζής μαζί μας. Έλα Τάσου, καλημέρα.
2: Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές της Ερασπόρ σε όλη την Ελλάδα.
0: Τρέχει και ο Άρης. Τρέχει και ο Άρης τώρα.
2: Τρέχει και στην κυριολεξία και μεταφορικά, γιατί οι παίκτες είναι από χθες στο προπονητικό κέντρο Παντελίδης στην Τολεμαϊδα. Αυτό σημαίνει ότι τρέχουν. Και μεταφορικά τρέχει και η διοίκηση για να μπορέσει να είναι μέσα στους χρόνους της όπως πρέπει σε αυτόν τον προγραμματισμό για την επόμενη μεταγραφική περίοδο, για την μεταγραφική περίοδο και την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες ώστε να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει τρελή αισιοδοξία για την επόμενη χρονιά. Είναι ακόμα νωρίς σε έναν βαθμό σύμφωνα με τους ανθρώπους του Άρη. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια. Αντίθετα, δεν μπορώ να πω ότι κινείται κάτι τρελά και στις υπόλοιπες ομάδες. Είναι περίοδος Μουντιάλ. Όντως υπάρχει μια, ας το πούμε έτσι, φιδωλή δραστηριότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεταγραφική κίνηση των ομάδων. Αλλά ο Άρης με 25 ενεργά συμβόλαια, με παίκτες οι οποίοι έχουν αποχωρήσει, με άλλους που ήταν δανεικοί και έφυγαν, και με μεγάλα κενά τα οποία εντοπίζονται κυρίως στην αμυντική του γραμμή, θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα ο Ρούμπεν Ρέγκες να τρέξει αυτά που έχει όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο μπλοκάκι του. Δηλαδή έχει εντοπίσει υποδοστηριστές, έχει ψάξει στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια αγορά ουσιαστικά και στη Λατινική Αμερική παίκτες με τα χαρακτηριστικά που θέλει και ο προπονητής, αλλά και χρειάζεται η ομάδα. Μην ξεχνάμε, θα δώσω ένα παράδειγμα, Μπάμπη, ο Άρης έχει έλλειψη από τρία μπακ. Αυτή τη στιγμή έχει μόνο τον Φατιγκά. Ο Τεχέρο δεν έδωσε το παρόν στην αποστολή. Θα επιστρέψει από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει ενδιαφέρον από τη Λεγανές και από άλλες ομάδες στην πατρίδα του. Από την αριστερή πτέρυγα, ο Φρίντεκ έχει τελειώσει το συμβόλαιό του. Δεν υπάρχουν κινήσεις μέχρι στιγμής για ανανέωση. Παρά το γεγονός ότι δόθηκε η εντύπωση ότι κάποια στιγμή θα ανανεώσει, δεν υπάρχει και Μεντίλ.
0: Ο Μεντίλ έφυγε.
2: Ο Μεντίλ πήγε στο Βόλιο. Τι σημαίνει αυτό, ότι από τους τέσσερις που θεωρητικά πρέπει να έχεις δύο βασικούς και δύο backup, ο Άρης έχει μόνο ένα. Έχει ένα
0: πράγματα, έχει πράγματα. Θα το δούμε στην πορεία.
2: Έχει στο κέντρο της άμυνας πρόβλημα από τη στιγμή που και το συμβόλαιο του. Έχουν τελειώσει συμβόλαια. Έτσι, το συμβόλαιο του Ρόζ έχει τελειώσει. Ο Σούντμπερκ έχει φύγει, φλερτάρει, πηγαίνει στην γειτονική Τουρκία. Μένει με κάποιους νεαρούς ποδοσφαιριστές και το Φαμπιάνο. Ο Αθανασιάδης έχει φύγει. Άρα χρειάζεται οπωσδήποτε έναν ακόμα τερματοφύλακα. Από τους τρεις που έχει, μάλλον ο Κάραϊ θα αποτελέσει παρελθόν. Θα δούμε τώρα ο Μάικη Τσίου Κάραϊ ποιος θα είναι από τους δύο που θα παραμείνει. Και μιλάμε για την κορυφή και ιδίω στα φτερά, που το κενό είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί είναι όλη η παρουσία του Βόνη και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Δεν πρόσφερε τίποτα πέρσι, είχε πολλούς τραυματισμούς.
0: Ποιος είπες, γιατί δεν ακούστηκε καλά?
2: Ο Δόνης.
0: Ο Δόνης, ναι, οκ. Okay.
2: Από την δεξιά πλευρά,
0: ναι.
2: Ο Περεξάν δανεικός έφυγε. Ο Ντούντου, όπως φαίνεται, δεν έδωσε και αυτό το παρόν, πηγαίνει δανεικός στη Ρωσία. Άρα μένει ο Γιαννιώτας, ο οποίος ανανέωσε. Άρα θέλει δύο τουλάχιστον βασικούς παίκτες στις
0: ευκαιρίες. Θέλει πράγματα, βάλεις. Θέλει.
2: Και να δούμε και θα γίνει και στην κορυφή. Γιατί ο Αλφαρελά έχει συμβόλαιο ακόμα για δύο χρόνια, αλλά δεν υπολογίζεται. Και το συμβόλαιο του Μωρόν τελειώνει του χρόνου το καλοκαίρι. Αν ο Άρης δεν θέλει.
0: Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι θα ήθελε να τον δώσει, αλλά δεν έχει και πρόταση που να τον ικανοποιεί.
2: Ναι, η περσινή μετριά του χρονιά, ναι. Όντως έριξε λίγο.
0: Όχι, αν το έχουμε καταλάβει καλά με τις μεταγραφές που έκανε Καντέ Βέρε, που βγήκε, οι κινήσεις που έκανε δηλαδή ο Άρης και το χειμώνα και το προηγούμενο καλοκαίρι, δεν έχει πρόβλημα να τον δώσει το Μωρόν, αλλά δεν έχει και την πρόταση.
2: Ο Καντεβέρ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί έχει μια ευπάθεια. Το παιδί έδειξε και στο τέλος ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει και κίνητρο, παρά το γεγονός ότι είναι σε μια ηλικία όρημη. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι χρειάζεται ο Άρης σε
0: όλες. Και ο Κουάμε δεν έχει φύγει.
2: Όχι, ο Κουάμε έχει συμβόλαιο.
0: Ναι, και ο Καντεβέρ και ο Κουάμε είναι καλυμμένος.
2: Ο Γκαρέ, που είναι αυτή τη στιγμή από τις πιο αξιόπιστες λύσεις, είναι δανεικός μέχρι το Δεκέμβριο. Άρα και εκεί προκύπτει.
0: Εκεί πρέπει να κάνεις τώρα την κίνηση, λογικά.
2: Εκεί πρέπει να κάνει την κίνηση τώρα.
0: Θα το δούμε. Τάσο, να ρωτήσω όμως, γιατί ο φίλος ζητάμε τις φωτογραφίες σου και μας έχει στείλει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία ένας φίλος του Άρη από παραλία. Σημειώνω. Ακυρωτάει αν υπάρχει κάτι. Φαντάζομαι σε ρωτάνε πολύ, αλλά φαντάζομαι θα μου πεις όχι. Αν υπάρχει κάτι για αλλαγή ιδιοκτησίας κτλ. Αλλά έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε.
2: Έχουμε καιρό. Την προηγούμενη εβδομάδα είπαμε κάποια πράγματα, έστω και αν ίσως παρεξηγήθηκαν. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις. Όλα είναι ανοιχτά. Δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο, και προσέχω τι λέω, για να παρεξηγηθώ και πάλι. Ότι δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς το ενδεχόμενο να έρθει μια πρόταση. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο αυτή η πρόταση θα βρει ανταπόκριση από την πλευρά της διοίκησης. Και το πιο βασικό αυτή την εποχή είναι να επιστρέψει, να έρθει στην πατρίδα μας, στη χώρα μας, στην Θεσσαλονίκη, ο νέος σύμβουλος της ομάδας του Άρη, έτσι, για να μπορέσουμε να δούμε, ο Αβραάμ Γκραντ, για να μπορέσουμε να δούμε και να μάθουμε ποιος θα είναι ο χώρος ευθύνης του. Γιατί όταν ένας άνθρωπος αναλαμβάνει μια θέση
0: και κλείνουμε με αυτό, τάσο, ναι,
2: ομάδα, πρέπει να δούμε και
0: σωστό,
2: τι
0: λογικό, θα είναι. Λογικό.
2: Η ευθύνη του θα είναι η οργάνωση της ομάδας, θα είναι οι μεταγραφές, θα είναι κάτι άλλο. Αυτό αναρωτήθηκα και ήταν η ρητορική ερώτησή μου. Έτσι, μπορεί με την έλευσή του να μάθουμε πράγματα τα οποία αυτή την ώρα τα γνωρίζουμε. Μετά τις 19 που τελειώνει το Μουντιάλ, και σύν το χρόνο, δηλαδή πριν την αλλαγή του μήνα, έχω την αίσθηση ότι θα είναι στη Θεσσαλονίκη και αν παραχωρήσει μια συνέντευξη τύπου, να μάθουμε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Πακλατζή, για το αναλυτικό ρεπορτάζ του Άρη. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2. Η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Ο Παύλος Παπάζογλου στο μικρόφωνο τη Ερασπορ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο αθλητική ενημέρωση με την Αντιγόνη Δρακάτου που έχει μπει ήδη στο στούντιο. 3-5-2 πάλι αύριο το πρωί στις 9. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ηχών η Χαραγιαννοπούλου, στο μικρόφωνο για τη Βονιδρακά του. Λεπτομέρειες απομένουν για να πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Λούκα Γιώβιτς για την υπογραφή νέου συμβολαίου με διάρκεια μέχρι το 2029. Πρώτο παιχνίδι για την προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι ο αγώνας της Γαλλίας με το Μαρόκο. Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στη διοργάνωση του Κατάρ πριν 4 χρόνια, με τους τρικολόρ να κερδίζουν 2-0. Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Φακούντο Τέγιο. Στους Γάλλους δεν άρεσε επειδή είναι Αργεντινός και παραπονέθηκαν στη FIFA. Η ομάδα που θα προκριθεί στο ημιτελικά θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 11 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Σε επίσημη καταγγελία στη FIFA για τον Γάλλο διαιτητή Φρανσουά Λετσιέ, προχώρησε η Αίγυπτος ζητώντας την πλήρη επανεξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων στο μάτς με την Αργεντινή, αιτούμενη παράλληλα τον αποκλεισμό του 37χρονου ρέφερι. Η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την επέκταση της συνεργασίας της με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Χωσάμ Χασάν μετά την επιτυχημένη πορεία της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ. Στο στόχαστρο του FBI μπήκε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής, καθώς κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Η Μίλαν έχει βάλει στο στόχαστρο της τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, με ιταλικό δημοσίευμα να αναφέρει πως ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές των Ρωσονέρι για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο 31χρονος Γάλλος power forward Κέρσον Γιαμπουσέλ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις σαν παίκτης του Παναθηναϊκού και είπε πως ανυπομονεί να παίξει στο Telecom Center Athens και να βιώσει την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι των Πρασίνων. Μία ήδη κλεισμένη μεταγραφή, αυτή του Γιάν Μοντέρο από την Βαλένθια, ανακοίνωσε χθες ο Ολυμπιακός. Στη συνέντευξη, με αφορμή την απόκτηση του 23χρονου Δομινικανού Γκάρτ αλλά και τη νέα χορηγική συμφωνία των πρωταθλητών Ευρώπης με γνωστή εταιρεία στοιχηματισμού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας επανέλαβε ότι ο Ολυμπιακός είναι για αυτόν ο καλύτερος σύλλογος στον κόσμο. Θετικές εντυπώσεις άφησε ο Ολυμπιακός στο χθεσινό πρώτο φιλικό του στη νέα χρονιά, επικρατώντας με ανατροπή με 2-1 της πολωνικής Ράκοβ. Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ σκόραραν για τους Ερυθρόλευκους, που το Σάββατο θα παίξουν με τη Λέουβεν από το Βέλγιο στις 2.30 το μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός ανέβασε την προσφορά του στη Λουντογκόρετς και πλησιάζει στην απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τη Βουλγαρία, η νέα βελτιωμένη πρόταση των Ερυθρόλευκων ξεπέρασε τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Την απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς από την Ένωση, ενώ ο 21χρονος ήδη προπονείται υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νικολίτς στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη συμφωνία για τον Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις κινήσεις για στόπερ, εξτρέμ και επιθετικό. Ψηλά στη λίστα παραμένει ο Παντελής Χατζηδιάκος. Την απόκτηση για 2 χρόνια του 28χρονου Μαροκινού μεσοεπιθετικού Αμίν Μπάση ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Ο Ζήσης Τηλιανός θα είναι ο νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, διαδεχόμενος τον Αχιλέα Νταβέλη. Μεταγραφική ενίσχυση προέκυψε χθες και για τον Άρη, ο οποίος έντυσε στα κίτρινα τον 29χρονο Αμερικανό γκάρτ Ματ Μόργαν, αργωνιζόμενος πέρσι στη Βίρτους Μπολόνια. Η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Ελβετίας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ηλία Πάπα Θεοδόρου μετά από 5 χρόνια. Μία ανάσα από την μετακίνησή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκεται ο Γιώργος Γιακουμάκης, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο X, δημοσιογράφος από το Μεξικό, πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ, ετοιμάζεται να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Al Ain. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Φώτη Παρόλα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Era Sport 101,8.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία?
3: Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ατλακόλ!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
8: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
7: Ψαραδέλης.
9: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
10: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
11: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
12: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
11: Έρα Σπορ.
12: Με
11: 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: θέλω να βοηθήσω.
1: Κέντρο αντιζώνω, έναξη πυροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Ακούτε Aerospor.

0: πάνω στο τρέχο εφορία το κόψεις.
1: Δεν πρόλαβα, ήθελα νωρίτερα.
0: Ναι, είναι για να μην αγχωθείτε.
1: Ήθελα, ναι, εντάξει, γιατί είναι και οι μέρες πονηρές
0: του. Κάτι άλλαξε, λέει, τώρα με τον ΕΦΚΑ, κάτι ιστορίες για αγρίους τώρα. Τρεχάτε,
1: πιστεύω να έχετε κάνει τις δηλώσεις, μια και τώρα το τραγούδι μας το θύμωσε.
0: Μιλήστε με τους...
1: με τους λογιστές.
0: Λογιστές σας, γιατί οι άνθρωποι τώρα έχουν, είναι πανετάπα τώρα μέχρι τον Αύγουστο.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας. Ακούτε την Ερασπόρ. Καλημέρα, Αντιγόνη.
0: Καλημέρα, Φώτη. Τι πόσο έγινε? Καιρό έχουμε να είμαστε παρέα.
1: Δεν βλέπεις η μοίρα καμιά φορά.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα? Πες μου ότι έφερες στιχάκια σήμερα.
1: Ναι, έφερα.
0: Έφερες.
1: Όπω, καλά μου το θέλεις.
0: Ωραίστε, το ξέχασε, παιδιά. Πήρε τα χαρτάκια, αλλά τα ξέχασε.
1: Έφερα, ναι.
0: Εντάξει. Να τα...
1: και έχουν μαζευτεί
0: και πολλά.
1: Πολλά.
0: Ναι, έχει και πολλά.
1: Πολλά στιχάκια,
0: παιδιά, δηλαδή, να είσαστε έτοιμοι. Εδώ στην εκπομπή η φανέλα. Κοίταξε με το 10. Έχει πολύ στίχο.
1: Θα μου επιτρέψει
0: μέσα
1: η χαρά και οι συνάδελφοι να πω ότι όταν βρισκόμαστε εμείς μπορούμε, ας πούμε, να δίνουμε ένα... μια ποιότητα στην εκπομπή, κατάλαβες. Ναι. Ασχολούμεθα με την ποίηση.
0: Ναι.
1: Ναι, με το διαλογισμό, με διάφορα πράγματα. Τώρα μπάλα συνέχεια, μπάλα. Ποιος έβαλε. Ναι, μεταγραφές τα ίδια και τα ίδια. Καταλαβαίνεις, είναι λίγο κουραστικό τώρα. Είναι και καλοκαιράκι.
0: Ναι.
1: Και έχω και θέματα καυτά. Και έχω
0: περιμένουμε
1: και ποίηση.
0: Και τώρα και το, ναι, και το παιχνίδι στο Μουντιάλ Γαλλία-Μαρόκο. Ναι. Οπότε εντάξει είμαστε. Καλά είμαστε σε καλό.
1: Εγώ είμαι με το Μαρόκο, το λέω από τώρα, να το ξέρεις.
0: Πολλοί είναι με το Μαρόκο. Ναι. Γιατί?
1: Και, γιατί το Μαρόκο μας συνδέει, ας πούμε, μας συνδέουν πολλά με το Μαρόκο.
0: Το δέχομαι.
1: Θα τα αποκαλύψω στη συνέχεια όλα.
0: Για πες λοιπόν το στιχάκι σου, τι μας έχεις ετοιμάσει.
1: Θες να μπω κατευθείαν με τέτοια πράγματα?
0: Δεν ξέρω, πάντως εδώ η Χαρά Γιαννοπούλου περιμένει. Έχει χαμηλώσει το χαλί εδώ τη μουσική έτσι να, για να ακουστείς εσύ, ρε παιδί μου. Ναι, η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Και ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εδώ με το Φώτη θα είμαστε για 2 ώρες μαζί.
1: Δύο ώρες
0: Φώτη μου, να το ευχαριστηθώ.
1: 2 ώρες κοντά σου είναι πολύ λίγο. 2 ώρες και 10 λεπτά θα ήμουν αυτή.
0: Αρκετό.
1: Ένα δεκάλεπτο παραπάνω, αντάθελα. Κατάλαβες. Λοιπόν, μέχρι θα πάμε μαζί.
0: Ναι.
1: Μέχρι τις 12. Έχω μπερδέψει και με τις ώρες. Γιατί
0: το
1: είμαστε τώρα.
0: Στιχάκι.
1: Α, το στιχάκι.
0: Θέλω οπωσδήποτε στιχάκι τώρα.
1: Ναι, αλλά σε κάτι έχω κακομάθει.
0: Με έχεις κακομάθει, αλλά μου αρέσει.
1: Χωρίς αγάπη βάσανα, ποιος άνθρωπος θα ζήσει,
0: ναι,
1: μονάχα ένας ανέστητος μπορεί να επιζήσει.
0: Ναι, μόνο οι ανέστητοι επιζούν. Δεν πειράζει.
1: Έπεσα μέσα
0: πάλι. Ψυχή έχουν και αυτοί. Ψυχή έχουν και αυτοί, μωρέ. Εντάξει,
1: λοιπόν, θα πούμε κι άλλα πολλά. Να σας καλωσορίσουμε εδώ στη φιλόξενη συχνότητα. Είναι μια εκπομπή που συνήθως ασχολείται με το ποδόσφαιρο αποκλειστικά και με άλλα αθλήματα αυτό το δίωρο. Αλλά τώρα λόγω καλοκαιριού, λόγω θερμοκρασιών που σιγά σιγά ανεβαίνουν, λόγω πολλών άλλων δυσκολιών και θα το ρίξουμε και λίγο πιο, ξέρεις, σε άλλα θεματάκια.
0: Θα έχουμε διάφορα εδώ. Θα σας τα πούμε όλα και την επικαιρότητα. Γιατί
1: εντάξει,
0: το τελευταίο και πιο φρέσκο, ας πούμε, είναι ο Γιώβιτς, ο οποίος ανανέωσε μέχρι το καλοκαίρι του 2029.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο φρέσκο. Έχουμε Μουντιάλ. Περιμένουμε την Γαλλία με το Μαρόκο, όπως σας
1: ξεκινάει
0: είπαμε.
1: Το καλό.
0: Το καλό το,
1: το
0: πράγμα
1: καλό
0: στις 11 και όλα στο βράδυ. Καλή ώρα είναι, καλή ώρα είναι.
1: Ναι, εντάξει,
0: ναι.
1: Καλή ώρα θα μπορούσε να είναι. Αν δεν είχα πάλι αύριο πρωινό ξύπνημα.
0: Εγώ και που έχω, να ξέρεις,
1: ναι,
0: τα βλέπω πλέον τα
1: τα
0: βλέπεις,
1: ναι, εντάξει. Εσύ είσαι, παιδάκι μου, δαιμόνια.
0: Όχι, τώρα αυτό το ξεκίνησα. Πριν δεν μπορούσα, μόνο φάσεις. Γιατί ήταν και οι ώρες άγριες.
1: Λοιπόν, έτσι και προκριθεί το Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Θα σε πάρω και θα φύγουμε. Θα πάμε να πούμε, θα κάνουμε ένα tour στο Μαρόκο. Φοβερή χώρα το Μαρόκο, εκεί στην
0: πρόσεχε
1: είσοδο.
0: Πρόσεχε τι λες, πρόσεχε τι λες, γιατί θα ξεπαραδιαστείς, θα τα σκάσεις όλα, να πάμε στο Μαρόκο. Πρόσεχε τι λες. Γιατί εγώ δεν θα το ξεχάσω.
1: Όχι, μην το ξεχάσεις, παιδί μου. Και μόνο που ακούς αυτές τις πόλεις τώρα, Μαρακές, δεν ταξιδεύεις. Καζαπλάνκα. Έχεις την ταινία, Καζαπλάνκα, φοβερή. Έτσι, Ραμπάτ, Ταγκέρι. Ταξιδεύει ο νους, ας πούμε, και θες να βρεθείς εκεί, ρε παιδάκι. Είναι η χώρα που είναι στην άκρη αριστερά επάνω στην Αφρική, επάνω ψηλά, και βλέπει τα πάντα. Μεσόγειο, Δεσπόζη, στο Γιβραλτάρ από πάνω. Και βέβαια έχει απέναντί της και τις ευρωπαϊκές χώρες, και βρέθηκε μία από αυτές να είναι αντιμέτωπη το βράδυ, στις 11 η ώρα το βράδυ. Γαλλία-Μαρόκο, το φαβορί απέναντι στο outsider. Σε βλέπω, έχεις προβληματιστεί.
0: Έχω προβληματιστεί γιατί όλοι δίνουν τη Γαλλία.
1: Φαβορί,
0: ως σιγουράκι, ναι. Αλλά δεν ξέρεις ρε παιδί μου τι γίνεται στην μπάλα. Ναι. Έτσι λέγαμε και με άλλες ομάδες και τσούπα αποκλείστηκαν. Δηλαδή.
1: Και επειδή αφιερώνουμε μόνο ποίηματα εδώ στην Αντιγόνη και στο γυναικείο ισχυρό φύλλο, θα έχουμε μετά ένα και στη Χαρά. Πρέπει να προλάβω όμως γιατί μου έχει πει ότι θα περιμένει στο αεροδρόμιο το αεροπλάνο να φύγει. Θα αφιερώσω ένα στο Μαρόκο. Εκεί που ζουν οι αητοί, τα άλλα πουλιά δεν φτάνουν. Στο δρόμο προς τον ουρανό, τη δύναμή τους χάνουν. Ενώ ο αητός.
0: Τι ωραίο.
1: Ο Ουναή το βράδυ θα δεσπόσει. Γιατί τις παλιές αγάπες δεν τις ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι.
0: Για τις παλιές αγάπες.
1: Έτσι, ο Χαμάν.
0: Τι μιλάς.
1: Λοιπόν, οπότε στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160, σπορ και νο συνέχεια το μήνυμά σας, με αγάπη, στοργή και προδέρμο όπως έλεγα παλιότερα, προστεί το μίσος και αλληλός παραγμός. Τα ξέρετε τώρα, έχουμε μπει σε καλοκαιρινή θερινή σεζόν, οι άδειες ξεκινούν σιγά σιγά, αδειάζει και η πόλη.
0: Αδειάζει, τι ωραία που είναι παιδιά τώρα στους δρόμους.
1: Αρχίζει να φτιάχνει η κατάσταση.
0: Τι όμορφα. Γίνεται χαμός με τους λαγοκέφαλους.
1: Ναι.
0: Στην Ελαφώνησο, κοίτα εδώ πόσους έχουν βγάλει, έτσι.
1: Έχω ρεπορτάζ και για τους λαγοκέφαλους.
0: Έχεις έτσι, ναι, γιατί νομίζω χρειάζεται.
1: Στη συνέχεια. Αν έχετε, λέει, να το πω τώρα, αν έχετε μαζί σας μια χελώνα καρέτα-καρέτα, δεν πλησιάζει λαγοκέφαλος με τίποτα.
0: Όντως έτσι είναι, όπως το λες.
1: Ναι.
0: Χελώνα καρέτα-καρέτα, δελφινό ψαρό, ξέρω εγώ.
1: Α, το διάβασες
0: και
1: εσύ, ναι. Ναι, ναι.
0: Και ζαργάνες, αφήστε τις ζαργάνες.
1: Εντάξει, και τα καρχαρίνια. Οι καργάριες, ξέρεις. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η μόνη, ας πούμε, εχθρή εντός εισαγωγικών του λαγοκέφαλου. Όταν αυτοί, ας πούμε, εκλείπουν ή φθήνουν όσον αφορά την ανανέωσή τους και τα λοιπά. Γι' αυτό το φαινόμενο τώρα με το λαγοκέφαλο έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό πρέπει να επιδοθούμε αυταπάρνηση στο να ενισχύσουμε τις καρέτες,
0: τα καρχαρίνια.
1: Και όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε, τα οποία θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από τον λαγοκέφαλο. Γιατί χτες έκανα μπάνιο, δεν πω την αμαρτία μου.
0: Για πες.
1: Έτσι μπαίνω και ήταν όλοι στα 1,5-2 μέτρα. Δεν απλώνουν κανένας πιο μέσα να πάει. Γιατί...
0: Μα ο λαγοκέφαλος έρχεται και στο 1,5-2 μέτρα, ναι, δεν είναι
1: λέει,
0: θέμα.
1: Εντάξει, άμα είμαστε όλοι μαζεμένοι, σε μένα θα μου τύχει, ξέρεις το. Σου λέει είναι εδώ παραδεταγμένα 100 άτομα. Ενώ άμα ανοίγεσαι μέσα, αυξάνουν τις πιθανότητες. Τέλος πάντων, έχει μπει στη σκέψη και στο μυαλό των ανθρώπων και νομίζω ότι μαστερεί λίγο-λίγο όλα αυτά. Μαστερούν από την ελευθερία, ρε παιδάκι. Μαστερούν από την ξεγνιασιά. Μαστερούν από το να είμαστε ανέμελοι. Διότι όταν έχεις. Μαστερεί λίγο-λίγο όλα αυτά. Μαστερούν από την ελευθερία, ρε παιδάκι. Μαστερούν από την ξεγνιασιά. Μαστερούν από το να είμαστε ανέμελοι.

0: Εσείς λέει όλοι εκεί, λέει, πώς το λένε, οι δημοσιογράφοι, λέει, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι, μας έχετε φοβήσει, δεν ξέρω, ναι, τι. Πάω, λέει, τις προάλλες στη θάλασσα, με ακούμπησε ένα φύκι στο πόδι μου.
1: Μα αυτό ακριβώς,
0: και πετάχτηκα, λέει, μ' άκουσε όλη η παραλία.
1: Κοίταξε, εγώ ας πούμε θέλω. Τώρα πρόσεξε, θα πω μια αλήθεια. Έτσι. Ναι. Όταν μπαίνω στη θάλασσα, κολυμπάω 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 χιλιόμετρα. Πάω, έρχομαι, πάω. Γι' αυτό χτίζω αυτό το σώμα, κατάλαβε, τελικό πώ. Δεν πιστεύω να το πίστευε. Λοιπόν, όταν λοιπόν, ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να ρίξω τις απλωτές μου.
0: Γι' αυτό μου το είπε, παιδιά, το πίστευε.
1: Λοιπόν, όταν εγώ δεν μπορώ να ρίξω τις απλωτές μου, γιατί πάνω σε μια απλωτή μπορεί να χαστούκίσω κανένα λαγοκέφαλο. Κατάλαβε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι θεωρείτε, αλήθεια λέω ψέματα.
0: Εγώ πάλι θα κλωτσίσω κανένα λαγοκέφαλο, γιατί όπως κολυμπάω με τα πόδια και χτυπιέμαι.
1: Δεν μου λες, μια και δεν λες, βατραχοπέδιλα φορά.
0: Ναι, αλήθεια στο λέω τώρα, φοράω βατραχοπέδιλα και έχω και μάσκα, γιατί μου αρέσει να κοιτάζω συνέχεια κάτω μέσα στο βυθό και να κολυμπάω.
1: Λοιπόν, ωραία, εντάξει, σε αυτό το κλίμα θα κινηθούμε, όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 12 θα πάμε μαζί, στείλετε τα μηνύματά σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Όσοι λένε είμαι στην παραλία και τα λοιπά και τέτοια, στείλτε και μια φωτογραφία. Εντάξει. Να πάρουμε κι εμείς μια. Έτσι δεν είναι, Αντιγόνη μου.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, να πάρουμε κι εμείς μια εσάνς.
0: Στείλτε εδώ, επικοινωνήστε όσοι θέλετε και μπορείτε στο Viber. Aerospor είναι το κανάλι μας. Αν δεν έχετε συνδεθεί, να συνδεθείτε. Να πείτε την καλημέρα σας. Ή αλλιώς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 54160. Γράφετε σπορ, αφήνετε ένα κενό. Και την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο εδώ θέλετε να σχολιάσουμε.
1: Ακούω λίγο, χαρά.
0: Ναι.

0: Σέβενσις, αυτά παίζουμε τώρα στην παραλία, στα μπιτσόμπαρα, καταλαβαίνεις, και φτιάχνουμε το κλίμα. Χθες το έφτιαξα αυτό. Μέχρι στιγμής καλά πάει, χαρά. Κάτσα να το ξεματιάσω λίγο, το συγκένω. Αντιγόνη, πρόσεχε το Φώτη, τα ίδια λέει και στην Κατερίνα.
1: Ποιος το λέει αυτό, ποιος είναι αυτός
0: ο Χρήστος,
1: άνθρωπος?
0: Ο Χρήστος.
1: Χρήστο μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, γιατί ξέρω ότι οι άντρες αλληλοϊποστηρίζεστε. Μπράβο σου Χρήστο που τόλμησες.
0: Μην τον πολύ πιστεύεις, λέει. Καλημέρα από την Κυτρινόμαυρη Αλεξανδρούπολη.
1: Είμαι σίγουρη ότι το κάνει, είμαι σίγουρη.
0: Και όχι μόνο στην Κατερίνα.
1: Τι έγινε, Φώτη? Έχεις κάνει πολλές απλωτές, βλέπω. Έχεις ξαπλώσει.
0: Το ισχυρό φίλο πρέπει να το προσέχουμε. Εγώ με αυτή τη στιγμή. Μην νομίζεις τώρα ότι είναι κάποιο ηρωνικό αυτό τώρα. Έτσι, εγώ το πιστεύω αλήθεια. Και όχι τώρα που έγινε και της μόδας. Αυτά εγώ τα λέω. Όποιος ανατρέξει τις εκπομπές εδώ, θα δει. Τα λέω εξαπανέκαθεν που λένε. Και οι μορφωμένοι. Κατάλαβες. Λοιπόν, είναι το ισχυρό φίλο, είναι το γυναικείο. Έτσι, πώς να το κάνουμε τώρα? Εμείς είμαστε βοηθητικό προσωπικό. Όποιος το συνειδητοποιήσει και ξέρει, νομίζω ότι μπορεί να έχει μια ζωή χαρισάμενη.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν έχεις τη γυναίκα σου ευχαριστημένη, τότε είσαι άρχοντας.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Τέλος, σε έχει βασιλιά.
0: Μπράβο, Αντιγονάκη.
1: Αλλά αν δεν την έχεις... πήγαινε κολύμπα με τους λαγοκέφαλους.
0: Κακός λαγοκέφαλος.
1: Καλύτερα με τους λαγοκέφαλους παρά με την παραπονεμένη γυναίκα.
0: Έτσι, έτσι, τη δυσαρεστημένη.
1: Έτσι
0: και προκριθεί το Μαρόκο, θα δικαιωθώ από την αρχή του Μουντιάλ. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Ήρθαν εδώ, άρχισαν οι φίλοι να στέλνουν εμψυχωτικά μηνύματα. Καλημέρα, Φώτη, Αντιγόνη, υγεία, δύναμη σε όλους, λέει ο Χρήστος. Ας μιλήσουμε για ποίηση και παραθέτω το αριστούργημα «Ο σκοταδόψυχος».
1: Αυτό είναι φανταστικό, είναι φανταστικό.
0: Παιδεία,
1: το έχει, το έχει.
0: Το έχει, το έχει. Θες να το πες και εσύ λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να πιω λίγο νερό, να πιω λίγο νερό.
1: Ναι. Φαρμάκι έχω στην ψυχή, φέρει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα αξιμέρωτη ξανά, με το πιστό της με κερνά. Με το πιωτό της με γερνά. Εφήβα μου, δεν βλέπω. Σκοτάδι, θα βάλω γυαλί, εντάξει.
0: Καλά, προχώρα.
1: Σκοτάδι πίνω για πιωτό. Πω πω πω πω πω πω πω πω.
0: Αυτό το πι, το λες με δύο πι.
1: Ναι. Πω πω πω.
0: Κατάλαβες, δεν είναι με ένα πι.
1: Είναι χορταστικό. Πω πω πω. Δέφι της λύσας μου κρατώ. Πω πω πω πω. Πω πω πω πω. Και το μυαλό μου είναι θολό. Πω, πω, πω, πω, πω, πω.
0: Και εκεί

0: ανεβαίνει ο Κωνσταντίνο πάνω στην καρέκλα. Την ξέρετε τη σκηνή, τη θυμόσαστε και αρχίζει να.
1: Πω. Εντάξει, φοβερό άνθρωπο.
0: Ελληνικές ταινίες, φοβερές αθάνατες, έτσι μας συντροφεύουν από τότε που αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε 4-5 ετών και φτάσαμε τώρα στα 25 και ακόμα.
1: Μας έφτιαξες με τι.
0: Ωραίος Χριστός. Ο Άγγελος. Πρώτο δύσκολο μάτς της Γαλλίας, πάντως νομίζω, σε αντίθεση με το Μαρόκο. Ναι, θα είναι δύσκολο, θα έχει ενδιαφέρον. Θα το δούμε το βράδυ. Εξάλλου η Γαλλία έχει και δεσμούς με το Μαρόκο στενούς αρκετά και ιστορικά και όπως θέλετε. Και νομίζω ότι θα απολαύσουμε ωραίο ποδόσφαιρο το βράδυ.
1: Ναι, και εγώ το πιστεύω.
0: Ο Γιάννης στέλνει εδώ τη φωτογραφία του.
1: Τι λέει?
0: Εσύ αναλαμβάνεις τη γυναίκα.
1: Εγώ λέω τη γυναίκα. Μη λες ανοησίες και με νευριάζεις πρωί-πρωί.
0: Μα δεν είπα τίποτα.
1: Θα πεις. Έτσι είναι. Αυτό ακριβώς είναι. Μπράβο, φίλε μου. Καλά για να σκεφτόσαι.
0: Μπράβο, Γιάννη. Ναι. Βλέπουμε μακριά οι γυναίκες, παιδί μου. Στην Αντιγόνη που λάμπει η ομορφιά της σαν της αυγής στο φως. Και τώρα έχει πολύ μεγάλο σουξέ με το νέο μαλλί, παιδιά.
1: Έλα, μη λες τέτοια τώρα για τρίχη στο μιλάμε.
0: Με βλέμμα που μαγεύει και χαμόγελο ζεστό. Κάνει κάθε τη στιγμή να μοιάζει θησαυρό. Τους έχεις κάνει όλους ποιητές.
1: Έλα ρε εσύ Γιάννη, τι ωραίο.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα Αντώνη, ο Αντώνης ο φίλος μου εδώ πέρα.
1: Γεια σου Αντώνη με τα ωραία λουλουδάκια σου.
0: Αντώνη, χθες μίλησαν οι πρόεδροι. Μαζεύτε λεφτά να βοηθήσετε. Να δώσουν αυξήσεις. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει φράγκο. Όπως έλεγε ένας φίλος μου παλιά, δεν υπάρχει τσέτουλο. Του λέω, τι είναι αυτό το τσέτουλο? Μου λέει αυτό, το μπικικίνι ρε παιδί, πώς το λέτε εσείς εδώ? Λοιπόν, από καλλιτεχνική ρίζα, λέει, ο Φώτης ποιητής, γνωστός και μη εξαιρεταίος, λέει, ο Κοντός τώρα ξέρουμε και αυτός είναι του θεάτρου. Εντάξει, είμαστε μια οικογένεια εδώ. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει, καλημέρα. Ψάχνω λαγοκέφαλο. Να, φωτογραφία, κοίτα.
1: Τι φανταστική θάλασσα είναι αυτή.
0: Πού είναι ρε Γιάννη εδώ?
1: Είσαι ωραία ωραίος, φίλε, είσαι ωραίος.
0: 115 αλογάκια.
1: Έτσι. Να, και... εκεί θα είμαι σε λίγο καιρό και θα βουτάω από το σκάφος φραπ απευθείας μέσα.
0: Φραπ, φραπε... Καλημέρα, λέει, ψάχνω λαγοκέφαλους, λέει ο Γιάννης. Έστειλε και τη φωτογραφία με το Chris Craft. Καλημέρα από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Πριν πάτε στο Μαρόκο, ήρθε και απαραίτητη φωτογραφία. Γι' αυτό το ζητάμε, παιδιά, τις φωτογραφίες, έτσι. Να ταξιδεύουμε κι εμείς στο κενό αερός και να μεταφέρουμε και στους ακροατές.
1: Αχ, ωραία.
0: Ελάτε μια βόλτα εδώ για Τσίπουρο.
1: Φανταστικά.
0: Και Αντιγόνη, αν σου αρέσει ο βυθός, έλα να πάμε να μαζέψουμε στρίδια.
1: Μ' αρέσει.
0: Και θα σου δείξει και τον αρχαίο ναό που υπάρχει στα Στάγυρα.
1: Φοράω, κάνω. Εντάξει, δεν πηγαίνω. Δεν κάνω καταδύσεις που λέμε βαθιά και τέτοια. Όχι. Απλά ριχά. Μ' αρέσει να έχω μάσκα και να ψάχνω κοχύλια. Τέτοια,
0: το έχει αυτό, το να ψαχουλεύει. το γνώρισμα. Το γνώρι.
1: Δεν τρώγες άνθρωπε μου. Για πες.
0: Καλημέρα από Αλεξανδρούπολη, λέει ο Παναγιώτης. Άγιο είχα σήμερα και γλίτωσα την παραλία και τους λαγοκέφαλους. Βοηθάει και ο καιρός βέβαια. 20 βαθμούς και βρέχει από χτες το βράδυ.
1: Άγιο λίγα.
0: Αμα, κοίτα εδώ.
1: Και συννεφιά.
0: Μαύρη
1: πλάκωσα. Πού είναι εκεί?
0: Αλεξανδρούπολη.
1: Αλεξανδρούπολη, ναι. Okay.
0: Πάνω έχει συννεφιά δηλαδή βόρεια. Παιδιά, εδώ διάβασα τώρα, έχετε την ανακοίνωση πριν μπω στο στούντιο. 3 η ώρα, λέει, φυλαχθείτε. Τις βάρκες στα μπαλκόνια. Έχει καταιγίδα και εδώ στην Αττική. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα βγει αληθινό. Έτσι, θα δούμε. Αν θα
1: καλά, έχουμε ένα ολόκληρο λεπτό. Έχουμε ένα ολόκληρο λεπτό, ρε σιγά.
0: Θέλει να μου το στερήσει τώρα.
1: Θέλει να το στερήσει.
0: Είδε ότι έχω, ας πούμε, έμπνευση.
1: Ναι, έχει. Άλλο ένα στιχάκι θα το ήθελα. Ναι, θα το ήθελα.
0: Μερικά δεν τα έχω εγκρίνει.
1: Δεν τα έχει εγκρίνει. Άστα, μην τα ελπίσω.
0: Ω αν τα μάτια μου αγαπώ αυτού που με μισούνε, σκέψου το πόσο αγαπώ αυτού που με αγαπούνε.
1: Έλα ρε Φώτη. Μα τι ωραίο.
0: Τυχαία το τράβηξα τώρα.
1: Τυχαία. Ήτανε, ναι. Αυτά είναι τυχαία, παιδιά. Όντω δεν τα έχει.
0: Μερικά δεν τα έχω εγκρίνει, γιατί είχαν μείνει εκεί στο ημερολόγιο. Πάμε στο δελτίο γρήγορα, γιατί η ραδιοσκηνοθέτρια εδώ είναι αυστηρή. Και θα επανέλθουμε μετά από ένα τραγουδάκι εδώ στις επάλξεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 6 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 είναι διασωληνωμένοι. Ξαφνική ατυχία εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την έρευνα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά χτυπήματα σε 90 στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Ιστορική ανορθογραφία, το Κάσιους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα στις 12 η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ακούτε Era Sport.

πούστε, απόψε πούστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ακούτε την Era Sport, πρωινό Πέμπτης, πρωινό μιας ημέρας όπου έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία για το Μουντιάλ. Γαλλία Μαρόκο το βράδυ στις 11, για το ποιος θα περάσει στους 4. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πλέον. Κορυφώνεται σιγά σιγά, αγώνα με αγώνα, και θα δούμε τελικά πώς θα πάνε και οι προβλέψεις και όλα αυτά, και το θέαμα και τα γκολ και οι σκόρερς και οι εμφανίσεις των ομάδων, ποιοι θα δικαιώσουν και ποιοι θα απογοητεύσουν τους φίλους που κατακλείζουν τα γήπεδα, και όχι μόνο, όλος ο πλανήτης λίγο πολύ έχει ασχοληθεί και ενημερώνεται εδώ και αρκετό καιρό, αρκετές εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, με τους αγώνες. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160 Sport, και ενώ και συνέχεια το μήνυμα το οποίο θέλετε να φτάσει σε εμάς. Υπάρχει και το Viber, όπου μέσα από το Viber βρίσκεται το λογαριασμό της Era Sport και στέλνετε το μήνυμά σας, και βέβαια το mail erasport@er.gr. Πριν περάσουμε σε οτιδήποτε άλλο, το πρωί έτσι όπως ερχόμουν από νωρίς, έβλεπε εκεί πυκνούς καπνούς, Τάσο, να ανεβαίνουν από την Ελευσίνα και να έρχονται να σκεπάζουν σχεδόν την Σαλαμίνα. Έλεγα τι συμβαίνει εκεί. Τελικά προχωρώντας σιγά σιγά είδα ότι αυτή η φωτιά έχει τη βάση της στον Ασπρό Πυργό. Συνεχίζεται αυτή η φωτιά να ταλαιπωρεί και μάλιστα είναι μια εξέλιξη δυσάρεστη και για τους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο. Υπάρχει μια δεξαμενή προπανίου, διαβάζω, ενημερώνω για τους φίλους που οδηγούν και θα περάσουν από το σημείο. Μάλιστα και το 112 προειδοποίησε τους κατοίκους του Ασπροπύργου να απομακρυνθούν από τη συγκεκριμένη περιοχή. 6 τραυματίες, οι 2 διασωληνωμένοι. Η κατάσταση είναι σοβαρή, πυκνός καπνός βέβαια, και αν σκεφτούμε και τον άλλον στο ωραίο καστρο καπνό, ο οποίος κάλυψε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, τη φωτιά που είχαμε στο Ρόκαστρο πριν από λίγες ημέρες, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα και την κατάσταση. Και βέβαια θέλει προσοχή. Οπότε καλά θα κάνετε αν σκέφτεστε να περάσετε είτε από την Αττική Οδό, αλλά κυρίως από την κάτω πλευρά του δρόμου εκεί στην Ελευσίνα, Σκαραμαγκά, Σπρόπυργο κτλ. Να ενημερωθείτε, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο που θα κινούνται τα οχήματα στην περιοχή. Έχει βγάλει ανακοινώσεις και ο Δήμαρχος, το 112 επίσης. Είναι μια κατάσταση δύσκολη. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε το βράδυ τον αγώνα. Μαρόκο, Γαλλία, Γαλλία, Μαρόκο. Το Μαρόκο το οποίο παίζοντας ένα ωραίο ποδόσφαιρο έχει δείξει ότι μπορεί να ανταπεξέρχεται των δυσκολιών και να βγάζει έναν καλό εαυτό, σκοράρει αρκετά. Θα δυσκολέψει, η γνώμη μου είναι, τη Γαλλία, αλλά νομίζω ότι ως εκεί. Ξέρετε ότι η Γαλλία με τον ένα με τον άλλο τρόπο και με τους παίχτες που έχει, με τον Εμπαπέ, έτσι, τον Ντεμπελέ, και τους υπόλοιπους οι οποίοι βρίσκονται στην ομάδα, είναι από τα φαβορί της διοργάνωσης, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει των δυσκολιών το Μαρόκο με το όποιο ταλέντο διαθέτει, πόσο θα δυσκολέψει την Γαλλία και αν θα τη δυσκολέψει, έτσι. Και αυτό δίνει ένα πολύ άλλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι αυτές οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον, και είναι 6 οι ομάδες οι οποίες συνεχίζουν από Ευρώπη, το Μαρόκο και η Αργεντινή πλέον στην οκτάδα. Καταλαβαίνετε ότι περιορίζονται τα πράγματα, οι δυνατότητες και τα ποσοστά. Υπάρχουν οι απογοητεύσεις, έτσι, για ομάδες οι οποίες αποχώρησαν νωρίς από την Γερμανία, για τη Γερμανία ο λόγος. Λίγο αργότερα για την Πορτογαλία, αλλά λόγω εμφανίσεων δεν ήταν και τόσο μια ομάδα η οποία σε έπιθε ότι θα έχει μια πορεία. Και βέβαια η μεγάλη αγαπημένη αρκετών, η Βραζιλία.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έρχονται και κάποια μηνύματα παιδιά, δεν ξέρω γιατί έρχονται εδώ σε εμάς και από αυτά που λένε βλέπω ότι κάπου αλλού απευθύνονται, κάποιο λάθος θα έχει γίνει, έχει μπλεχτεί η κατάσταση. Να πάμε λίγο στα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα από την όμορφη Καλαμάτα, ο Βαγγέλης στέλνει και την απαραίτητη φωτογραφία. Ήρεμη τη θάλασσα τη βλέπω εκεί. Έχουν αρχίσει η περιφέρεια και ανεβάζει στροφές, γεμίζει κόσμο και νομίζω ότι ζωντανεύει η Ελλάδα από άκρο σ' άκρο και όλα τα νησιά αλλά και όλα τα παράλια σε ολόκληρη την πατρίδα μας. Ο Γιώργος στέλνει τις καλημέρες του και ένα... Ο σκύλος είναι αυτός Γιώργο? Μια χαρά τον βλέπω. Ο Τάσος στέλνει την... τις καλημέρες του και λέει happy wife, happy life, πάνω σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα με την Αντιγόνη. Πάρα πολλοί ακροατές μπαίνουν στο κανάλι της Eraspor στο Viber, Eraspor χωρίς το TAF, έτσι, μας βρίσκεται μέσα στο Viber και στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλώς ήρθες Γιώργο, καλώς ήρθες George, και αρκετοί μπαίνουν τώρα και βέβαια με αυτό το καλοκαιρινό, κατά κάποιο τρόπο αθλητικό καλοκαιρινό πρόγραμμα και λόγω του Μουντιάλ βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όχι μόνο έτσι, για τις μεταγραφές, για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, δηλώσεις γίνονται, παίκτες έρχονται, παίκτες αναμένονται και σιγά σιγά κυλώντας ο χρόνος θα φτάσουμε προς το τέλος του μήνα που θα αρχίσουν και οι υποχρεώσεις των ομάδων μας στην Ευρώπη, οπότε καταλαβαίνετε ότι πάντα υπάρχει κάτι το οποίο ενδιαφέρει. Κλάμα ο Μέση λέει, κλάμα και ο Ρονάλντο, λέει ο Νίκος, και βέβαια αλλιώς εκδηλώνεται ο ένας, αλλιώς εκδηλώνεται ο άλλος. Το θέμα είναι σε αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες, μήνες, χρόνια ίσως, ανάμεσα σε Μέση, Ρονάλντο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είπαμε βασικό δεν είναι τόσο η αξία η παιχτική του παίχτη, αλλά συνολικά και μετράει και η πορεία και η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας και βέβαια η αξία η ποδοσφαιρική. Νομίζω ότι τελειώνοντας οι δύο αγώνες είδαμε και τους δύο να είναι συγκινημένοι, έτσι. Βέβαια θα μου πείτε, σε μια περίπτωση ο ένας ας πούμε αποκλείστηκε και ήταν ο τελευταίος του αγώνας, ο άλλος παραλίγο να φτάσει εκεί. Αλλά αυτό εγώ παρατήρησα και βέβαια θα μου πείτε και εσείς τα δικά σας αν θέλετε, είναι ότι ο ένας έφευγε από το γήπεδο μόνος του, έτσι, χωρίς οι συμπαίχτες του, χωρίς κάποιος να τρέξει, να του συμπαρασταθεί, να τον παρηγορήσει, να σε αυτές τις δύσκολες, παύλα, μοναχικές ώρες, στιγμές, και ο άλλος ήταν συνέχεια μέσα σε αγκαλιές, πανηγυρισμούς, βέβαια. Σημειώνω ότι ο ένας είχε προκληθεί και ο άλλος είχε αποκλειστεί. Αλλά ο ένας δείχνει ότι είναι αποδεκτός από ένα σύνολο, έστω και αν είναι αυτοί οι συμπαίχτες του, αυτό σημαίνει αρκετά, έτσι. Και ο άλλος δείχνει ότι έχει μια απόσταση από τους συμπαίχτες του. Αυτό δείχνει, ας πούμε, και τι άνθρωποι είναι, κατά τη γνώμη μου. Αυτό κάνει γκέλ. Δηλαδή, αυτό περνάει και στον κόσμο, αυτό περνάει και στους γύρω, περνάει και στους φίλους, περνάει και στους συνοδοιπόρους, συναθλητές, φίλους, γνωστούς και οτιδήποτε. Αυτή την εντύπωση έχω εγώ. Μπορείτε και εσείς να στείλετε την άποψή σας. Έχουμε όμως τον Στέλιο Σωτηρόπουλο στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Στέλιο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να μας πεις τι νεότερα έχουμε.
1: Περιμένουμε, Φώτη, την εξέλιξη στο Τριφύλλι εδώ και αρκετό καιρό για αριστερό μπακ και πριν από ελάχιστο χρόνο, mm-hmm. αυτό που λέμε επί του ηλεκτρονικού πλέον πιεστηρίου, υπήρξε είδηση για τον Ρικάρτο Μάγκας. Ναι. Ο Ρικάρτο Μάγκας, από ό,τι μαθαίνουμε, συγκεντρώνει πληρή τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Τζέικοπ Νίστρουπ για αριστερό μπακ στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να σου πω ότι δεν έχει κατατεθεί ακόμα τουλάχιστον πρόταση από τον Παναθηναϊκό. Ο παίκτης είναι 28 ετών, γεννηθής 19 Τρίτου του 1998, αριστερός μπακ, παραλαμβάνω, Sporting Λισαβόνας. Έχει θητεία στις μικρές ομάδες της Πορτογαλίας μέχρι Under 17. Mm-hmm. Από το 2025, το 23-24 παρένθεση ήταν στη Βιτόρια Γκυμαράης, το 24-25 στη Σπάρτακ Μόσχας, Σπαρτάκ Μόσχας και το 25 στην Sporting Λισαβόνας με 15 συμμετοχές και 2 τέρματα. Θα δούμε τις επόμενες ώρες πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή. Πάντως, έτσι όπως βλέπω την κατάσταση Φώτη, ναι, νομίζω ότι θα καταθέσει πρόταση ο Παναθηναϊκός για τον Ρικάρντο Μάγκας.
0: Αυτό που κρατάμε είναι ότι το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για ενίσχυση σε αυτή τη θέση ισχύει. Ναι, ναι. Και ψάχνουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού να βρουν κάποιο παίχτη για να πλαισιώσει τον Κυριακόπουλο, έτσι, γιατί είναι μόνος του, είναι δύσκολο να καταφέρει, ας πούμε, να βγάλει όλη τη χρονιά και με όλες τις υποχρεώσεις που έρχονται. Ευχαριστούμε, Στέλιο. Οτιδήποτε άλλο είναι θα μας ενημερώσεις. Έτσι δεν είναι.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, Στέλιο μου. Καλημέρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε. Ο Νίκος λέει καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Φωτάρα, έχουμε ρίξει κατάκτηση Γαλλία, λέει, το σπίτι μας. Μη μας το χαλάσεις. Άμα έχετε ρίξει το σπίτι, παιδιά, εύχομαι να το τριπλασιάσετε. Τι να πω. Να κάνετε τριώροφο. Ο Μανώλης από τη Σιτία στέλνει την απαραίτητη φωτογραφία. Μπράβο, ρε Μανολιό. Ωραία φωτογραφία. Η παραλία είναι λίγο κακοτράχαλη, ρε Μανολική, αλλά μέσα η θάλασσα σε αποζημιώνει και το χρώμα της θάλασσας. Καλημέρα στο Μανώλη από την Σιτία. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Μύτικας Ετωλοακαρνανίας είναι η περιοχή που ήρθε η φωτογραφία. Κάνει σε καθάρισε και Γιάννη, κανόνισε την πορεία σου. Ο Δημήτρης στέλνει και αυτός τις απαραίτητες φωτογραφίες. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, σας λέω. Δηλαδή, κατεβαίνει, η ροή είναι πάρα πολύ έντονη. Μερικά θα τα χάσω, δεν θα τα προλάβω. Αυτό βλέπω από το μπαλκόνι μου, λέει, και ταυτόχρονα πίνω καφεδάκι παγωμένο. Το απέναντι νησί είναι τα Τριζόνια. Α, μάλιστα. Απέναντι δεξιά μακριά είναι, όσο απλώνεται ο ορίζοντας, η Ναύπακτος. Και νομίζω ότι το πράσινο που μεσολαβεί, Δημήτρη μου, είναι ό,τι καλύτερο. Δροσιά πιστεύω έχει εκεί. Είναι γενικά μια καλή μέρα σήμερα, αν εξαιρέσουμε την πυρκαγιά που έχουμε στον Ασπρόπυργο, θερμοκρασιακά το λέω. Μόνο η γυναίκα μπορεί να δώσει, λέει ο Τάσος, τρεις καταστατικές απαντήσεις που δηλώνει άρνηση. Καταφατικές, έχει γίνει λάθος εδώ. Τρεις καταφατικές απαντήσεις που δηλώνει άρνηση. Προσοχή, φίλε μου. Αυτές είναι και μετά από ερώτησή μας. Ναι, καλά, εντάξει. Αν και δηλώνει η κατάφαση, είναι τεράστια η άρνηση. Καλημέρα στην παρέα, λέει ο Τάσος από την Πεντέλη. Ο Στέλιος, αν το βρείτε, θα ήθελα να το ακούσουμε για ένα τραγούδι που μας στέλνει εδώ και μας ζητάει. Red City. Θα το ψάξω, Στέλιο μου, να το δω. Έχω και ένα τραγουδάκι από το φίλο μου το Μπανταζή, μάλλον θα το ακούσουμε αύριο, τον Τσάρα που μου έστειλε χθες από ένα έντεχνο συγκρότημα το οποίο έκανε μια καινούρια προσπάθεια, έβγαλε ένα καινούριο τραγούδι. Καλημέρα, περιλαγοκέφαλων στην Κρήτη υπάρχουν άνω των 10 ετών και δεν υπήρχε ποτέ θέμα, να είναι καλά τα κανάλια, λέει ο Γιώργος. Γιώργαρα, έχεις δίκιο, γιατί εκεί κάτω, ιδίως στη Νότια Κρήτη από κάτω δηλαδή, που είναι πιο ζεστά τα νερά, εκεί ευδοκιμούν και αυξάνονται και πληθύνονται οι λαγοκέφαλοι. Τώρα, υπάρχει μια άποψη ότι αν δεν το ενοχλήσει το ψάρι, δεν επιτίθεται, έτσι. Αλλά και κάποιος άλλος μπορεί να σου πει, την ώρα εγώ κολυμπάω και είναι δίπλα μου το ψάρι, μπορεί τις κινήσεις μου να τις πάρει ότι κάνω επίθεση κτλ. Ότι τα διωγγώνουμε τα θέματα, τα διωγγώνουμε, έτσι. Εντάξει, θα κάτσει ο κουρνιαχτός κάποια στιγμή, θα ηρεμήσει το πράγμα και θα μπορέσουμε, ας πούμε, να απολαύσουμε κι εμείς, θέλω να πιστεύω, έτσι, πάντα θετικά, το μπάνιο μας, το καλοκαίρι μας, την απόλαυση της θάλασσας. Άγιε 40 από το Πήλιο, μια ωραία φωτογραφία, έτσι από έναν δρόμο να το περιγράψω λίγο. Ήρεμα τα βλέπω τα πράγματα εκεί, Θωμά, είναι όντως έτσι ακόμα? Σε αυτή την παραλία έχω πολλά χρόνια να πάω. Καταλήγει ο δρόμος έτσι σε μια παραλία και βλέπω δύο beach bar με το πράσινο να φτάνει όπως γίνεται στις περισσότερες παραλίες, περιοχές εκεί της περιοχής, το πράσινο να φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Να είσαι καλά, Θωμά. Άγιοι 40, επαναλαμβάνω, Πήλιο, για όσους ενδιαφέρονται. Είναι ωραία και δεν ξέρω αν έχει ακόμα αυτή την ηρεμία και την που μας έδειξες νωρίτερα. Ο Νίκος στέλνει μια φωτογραφία, πρέπει να είναι το χειμώνα, με πολλά χιόνια και με το σαβ και κουκουλωμένος με τα μπουφάν, χιόνια και αυτά. Είναι ό,τι καλύτερο για να δροσιστούμε, έτσι. Καλημέρα, Φώτη, λέει ο Δημήτρης από Αγίους Θεοδόρους, συναγωνιστής. Σας ακούμε και κολυμπάμε. Και βέβαια η λαγοκέφαλη είναι θέμα σε όλες τις παραλίες, σε όλες τις θάλασσες. Γεια σου Δημήτρη, το νου σου εκεί πέρα κάτω, να τα διώξετε εκεί τα ψάρια, για να έρθω κι εγώ μετά να ρίξω καμιά βουτιά. Καλημέρα ο Τσόρι από τα Τρίκαλα, γεια σου Μπάμπη. Και βέβαια από κάτω ακούμε ένα τραγουδάκι το οποίο είναι του Ρόρι Γκάλαχερ. Έβγαλε ένα δίσκο τώρα για όσους ενδιαφέρονται και ακούσαμε τις κιθαριές, τους κιθαρισμούς του Τζο Μποναμάσα, που έβγαλε ένα ολόκληρο άλμπουμ με τραγούδια του Ρόρι Γκάλαχερ τύπου tribute, και νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να μας θυμίσει τα τραγούδια, τα αγαπημένα τραγούδια του Ρόρι Γκάλαχερ, και να τα θυμηθούμε κι εμείς δοσμένα κάπως διαφορετικά, αλλά πάντα με το Ιρλανδέζικο στυλ.

Παίρνει καλημέρα του και ο Χρήστος, ο φίλος μου ο Χρήστος, ο οποίος έχει το Γιόβιτς φωτογραφία που υπέγραψε. Περιχαρής είναι η φίλη της ΑΕΚ. Έχει αγκαλιά ένα λαγό με το κασκόλ του Παναθηναϊκού. Καλημέρα, Φώτη. Μέχρι το 29 ο Γιόβιτς. Λίγο την κοιλιά να κόψει, αλλά θα μου πεις τη δουλειά που την κάνει. Ο Χρήστος από Μαβακού, ΑΕΚΑΡΑ, Κάργα. Πιο πολύ και από το Κάργα τώρα. Για το Γιόβιτς, είναι γκολτζής ο άνθρωπος, γιατί να το κρύψουμε. Άλλωστε, φωτογραφία με το νέο είδος λαγοκέφαλου μου στέλνει ο Χρήστος. Πρόσεξε τον αυτόν, είναι ο πράσινος, είναι πιο επικίνδυνος. Και ιδίως φέτος, έτσι, δεν είναι σαν τον Κρή των άλλων. Πολύ επικίνδυνο, λέει, το νέο είδος ψαριού. Αναζητεί πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και δαγκώνει, λέει ο Χρήστος. Ευπρόσδεκτες αυτές οι φωτογραφίες, μας φτιάχνουν τη μέρα, έστω και αν είναι, ξέρεις, αυτά τα πειράγματα είναι αυτά που δίνουν και το άλλο το πίπερο της ζωής. Καλημέρα, ο Νικόλας στέλνει και αυτός ένα ποιηματάκι του, θα το διαβάσω μετά, Νικόλα. Και ο Αποστόλης, να διαβάζουμε τα μηνύματα όταν είμαστε, λέει, με τον Παπα-Νικολάου. Έχει αφήσει πάρα πολλά μηνύματα και δεν τα διαβάζουμε. Ο Παπα-Νικολάου δίνει βάρος, ας πούμε, στο λόγο περισσότερο παρά στην ανάγνωση. Λες και είστε παιδάκια, λέει. Παιδιά, δεν είναι μόνο ότι αναγνωούμε τα μηνύματα. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα κάποια στιγμή και το μηχάνημα που τα φέρνει, ξέρω εγώ, η πλατφόρμα, πώς να το πω, πέστε το καλύτερα, κάποια στιγμή θα σου φέρνει 20, 25, 30 μηνύματα μαζί. Ξέρεις, κάπου χάνεις και εσύ τη σειρά. Οπότε δεν γίνεται κάτι οπωσδήποτε να ευθύνεται ο παρουσιαστής των εκπομπών, της όποιας εκπομπής. Έτσι, είναι και θέμα μηχανικής. Καλημέρα, Αποστόλη, από το Αίγιο. Παναγιώτης λέει, πιστεύω ότι η Αργεντινή θα περάσει εύκολα την Ελβετία, αλλά όχι τόσο την Νορβηγία ή την Αγγλία που έχουν στους προηγούμενες συναντήσεις. Έχουμε, παιδιά, να δούμε ωραία μάτς. Έτσι, αυτά τα λίγα που μένουν στο τέλος είναι και τα καλύτερα, έτσι. Και η κορύφωση θα έρθει την Κυριακή, την άλλη. Γαλλία φαίνεται άτρωτη και πιθανότατα η καλύτερη. Δίκαιο να το σηκώσει. Αλλά καμιά φορά παίζουν ρόλο και η τύχη στο τέλος, όχι μόνο η αξία, και άλλοι παράγοντες. Ας μην επεκταθούμε. Βλέπετε τι έχει γίνει και βλέπετε τι ξεκίνησε να ακούγεται, εκτός από της Αμερικής με τον Μπάλογκαν την περίπτωση, και προχθές με το Αργεντινή-Αίγυπτος. Είχαμε κανένα δύο φασούλες, φάσεις όπου θα μπορούσες να πεις ότι ευνοήθηκε η Αργεντινή. Έρχομαι να προσχωρήσω κι εγώ σε αυτό το σκεπτικό. Αλλά εντάξει, από την άλλη είσαι στο 80 σχεδόν 2-0. Μέχρι εκεί σε πήγαιναν καλά. Αν ήταν δηλαδή από την αρχή ο στόχος και ο σκοπός να περάσει η Αργεντινή, θα είχες φτάσει εκεί. Δεν ξέρω. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι τελείως αβάσιμες οι διαμαρτυρίες. Λοιπόν, με αυτό και με αυτά κλείνουμε την πρώτη ώρα. Η Αντιγόνη έχει πάει να ετοιμάσει το δελτίο, το οποίο θα εκφωνήσει τώρα ακριβώς στις 11. Και εμείς θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και διάφορα άλλα θεματάκια, που κι εσείς βέβαια μπορείτε να βάλετε τα θέματα της εκπομπής. Δημοκρατία έχουμε. Αν έχετε κάποια ερωτήματα, κάποιες απορίες, κάποιο έτσι στοχασμό που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, ευπρόσδεκτο είναι. Τάσο, πάμε να ακούσουμε ένα ελληνικό τραγούδι, να μας πάει στο δελτίο και αμέσως μετά να επανέλθουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Είμαι στον ήχο Νότας Λεμέζη στο μικρόφωνο για την Ονειδρακά του. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Πορτογαλού μεσοεπιθετικού Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έρχεται με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς από την Nottingham Forest. Λεπτομέρειες απομένουν για να πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα στην ΑΕ και τον Λούκα Γιώβιτς για την υπογραφή νέου συμβολαίου με διάρκεια μέχρι το 2029. Ο Ρικάρντο Μάγκας είναι ο παίκτης που κύκλωσε ο Παναθηναϊκός για το αριστερό άκρο της άμυνας και προχωράει για την απόκτησή του εντείνοντας τις επαφές με τη Sporting. Ο 31χρονος Γάλλος power forward Γκέρσον Γιαμπουσέλε έκανε τις πρώτες του δηλώσεις σαν παίκτης του Παναθηναϊκού και είπε πως ανυπομονεί να παίξει στο Telecom Center Athens και να βιώσει την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι των Πρασίνων. Πρώτο παιχνίδι για την προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι ο αγώνας της Γαλλίας με το Μαρόκο. Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στη διοργάνωση του Κατάρ πριν 4 χρόνια με τους Τρικολόρ να κερδίζουν 2-0. Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Φακούντο Τέγιο. Στους Γάλλους δεν άρεσε επειδή είναι Αργεντινός και παραπονέθηκαν στη FIFA. Η ομάδα που θα προκριθεί στα ημιτελικά θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 11 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Σε επίσημη καταγγελία στη FIFA για τον Γάλλο διαιτητή Φρανσουά Λετεσιέ προχώρησε η Αίγυπτος ζητώντας την πλήρη επανεξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων στο μάτς με την Αργεντινή, αιτούμενη παράλληλα τον αποκλεισμό του 37χρονου ρέφερι. Η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την επέκταση της συνεργασίας της με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Χωσάμ Χασάν μετά την επιτυχημένη πορεία της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ. Η Μίλαν έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Κωνσταντίνο Καρέτσα με ιταλικό δημοσίευμα να αναφέρει πως ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές των Ρωσονέρι για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Μία ήδη κλεισμένη μεταγραφή, αυτή του Γιάν Μοντέρο από την Βαλένθια, ανακοίνωσε χθες ο Ολυμπιακός. Στη συνέντευξη με αφορμή την απόκτηση του 23χρονου Δομινικανού Γκάρντ, ο Γιώργος Μπαρτζόκας επανέλαβε ότι ο Ολυμπιακός είναι γι' αυτόν ο καλύτερος σύλλογος στον κόσμο. Θετικές εντυπώσεις άφησε ο Ολυμπιακός στο χθεσινό πρώτο φιλικό του στη Νέα Χρονιά, επικρατώντας με ανατροπή με 2-1 της πολωνικής Ράκοβ. Οι Ερυθρόλευκοι το Σάββατο θα παίξουν με την Λέουβεν από το Βέλγιο στις 2.30 το μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός ανέβασε την προσφορά του στην Λουντογκόρετς και πλησιάζει στην απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τη Βουλγαρία, η νέα βελτιωμένη πρόταση των Ερυθρόλευκων ξεπέρασε τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Την απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς από την Ένωση, ενώ ο 21χρονος ήδη προπονείται υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη συμφωνία για τον Μπαπτίστε Σάντα Μαρία, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις κινήσεις για στόπερ, εξτρέμ και επιθετικό. Ψηλά στη λίστα παραμένει ο Παντελής Χατζηδιάκος. Μία ανάσα από την μετακίνησή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκεται ο Γιώργος Γιακουμάκης. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο X, δημοσιογράφος από το Μεξικό, ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Al Ain. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Στην Era Sport ακολουθεί εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Φώτη Παρόλα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
10: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
9: Ψαραδέλης.
11: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
12: Huh?
13: Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακούτε Eraspor.

0: Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε και την Αντιγόνη Δρακάτου.
1: Πώς πήγε το δελτίο? Είχε πολλές ειδήσεις πέσανε απανωτά. Τα ακούσατε, έτσι?
0: Έχουμε εξελίξεις.
1: Είχαμε Ζώτα Σίλβα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είχαμε και έχουμε και τον Ρικάρντο Μάγκα εν αναμονή εκεί, να δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό. Στον Παναθηναϊκό και τον Λούκα Γιώβιτς, το είχαμε πει και νωρίτερα που...
0: Εδώ οι φίλοι της ΑΕΚ στέλνουν συνέχεια μηνύματα και φωτογραφίες και διάφορα.
1: Εν τω μεταξύ είναι ένας φίλος εδώ που έχει στείλει μηνύματα, ο 042, δεν λες όνομα να ξέρουμε ποιος είσαι, ο οποίος έστελνε κάποια μηνύματα και λέει τόση ώρα άκουγα λέει άλλο σταθμό και έστελνα εδώ. Λέω και εγώ έβλεπα αυτά που έλεγε και λέω τώρα τι λέει τώρα.
0: Εντάξει,
1: συγχωρεμένος. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Γι' αυτό σου λέω, μην ακούς άλλο σταθμό, παιδί μου. Μόνο
1: είδες,
0: εδώ.
1: Είδες, αγαπάνε όμως Ερασπόρ, έστελνε εδώ τα
0: Ναι. Μην ακούς άλλο σταθμό, εδώ πέρα, Ερασπόρ. Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ μαζί με την Αντιγόνη. Με διάφορα άλλα θεματάκια. Οτιδήποτε γίνεται και οποιασδήποτε μεταγραφές, ας πούμε, ανακοινώνονται ή εκολάπτονται ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εδώ πέρα. Λέω, Αντώνης, στο είπα και στο ξαναλέω. Για να είναι κάποιος ίσυχος με τις γυναίκες είναι αρκετή η καταφατική υπετιότητα, της είπα τώρα, και ότι φυσικά παραμένει κοσμοναύτης ο καθόλου συμπαθής Γάιδαρος. Γιατί πετάει.
1: Πετάει ο Γάιδαρος,
0: πετάει. Μόνο έτσι μπορείς να προχωρήσεις.
1: Ναι.
0: Όσοι το έχουν φιλοσοφήσει είναι ευτυχισμένοι. Έλα.
1: Έτσι είπα.
0: Λοιπόν, later. Ο Μανώλης λέει, ο Θεός με φύλαξε και ήρθα στην δουλειά και δεν πήγα θάλασσα για να με τσακώσει κανένας λαγκοκέφαλος.
1: Ναι, πολύ τύχη αυτό, είμαστε τυχεροί.
0: Την καλημέρα μου από ο Νικόλο Λασιθίου. Κάτω στην Κρήτη γίνεται χαμός, ήρθαν πάρα πολλές φωτογραφίες. Πάντως σίγουρο είναι ότι το Μαρόκο, λέει ο Στέλιος, θα υποστηρίζει η καταπληκτική Αγγλίδα τραγουδίστρια Ζόη Γκίλμπι, που ένα εκ των ωραίων ταξιδιωτικών εμπειριών στην βορειοαφρικανική χώρα έγραψε το Red City.
1: Ωραία.
0: Θα το ακούσω, Στέλιο, το τραγουδάκι.
1: Τώρα, μια και είπαμε για το τραγουδιστή, ο Justin Bieber θα είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα που θα πρωταγωνιστήσουν στο σοου του ημιχρόνου του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου. Το ανακοίνωσε η FIFA.
0: Το ανακοίνωσε η FIFA.
1: Ο δημοφιλής, λέει, Καναδός pop star θα μοιραστεί την κορυφή του μουσικού θεάματος με τους ήδη ανακοινωμένους καλλιτέχνες Madonna, Shakira και BTS σε μία παράσταση διάρκειας 11 λεπτών, η οποία θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης σε ημίχρονο τελικού παγκοσμίου κυπέλου. Εντάξει, ο Justin Bieber μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι ένα παιδί που έχει περάσει και πάρα πολλά, έχουν ακουστεί πάρα πολλά, που όμως το παλεύει από μικρός, που όμως το παλεύει και προσπαθεί.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε μια παρέμβαση που θέλει να κάνει ο Λουκάς, θα πω ένα ωραίο εδώ που διαβάζω. Λέει η Αλεξάνδρα. Είναι παρέμβαση από γυναίκα, έχει σημασία αυτό, έτσι. Το ισχυρό φίλο.
1: Ωραία. Έτσι.
0: Δηλαδή θα πάρετε παίκτη που λέγεται, θα πάρουμε γιατί είναι, φαίνεται, φίλος του Παναθηναϊκού, όχι φαίνεται, που θα λέγεται Μάγκας και θα παίζει στο Βοτανικό. Καλό.
1: Καλό αυτό.
2: Μάγκας στο Βοτανικό.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, έτσι.
2: Με ακούσω.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη από την Κατερίνη. Λοιπόν, κύριε Λουκά, τι απέσα μας.
2: Σε σχέση με τα προηγούμενα, σύζυγος.
0: Ναι.
2: Μιλάει στη σύζυγο.
0: Αυτά μου αρέσουν.
2: Μωράκι μου, λέει, θα έρθει στο γυμναστήριο μαζί μου. Σύζυγος. Τσιτώνεται με τη μία. Με αποκαλείς χοντρή.
0: Δηλαδή, εγώ κάνω μετάφραση. Δηλαδή, ότι έχει ανάγκη το γυμναστήριο για να, για να ισιώσει. Όχι.
2: Καλά, ντε, λέει, άμα είναι, μην έρχεσαι.
0: Ναι.
2: Με θωρείστε, μπέλα. Ηρέμησε καρδιά μου,
0: τη λέει.
2: Ηρέμησε καρδιά μου, τη λέει. Α, τώρα με λες και ιστερική. Δεν εννοούσε αυτό, μωρό μου. Παραμένει γλυκούλης ο τύπος.
0: Φυλακή τον βλέπω τον τύπο.
2: Δηλαδή, του λέει, θα με βγάλεις και ψεύτρα από πάνω. Πω, καλά, μην έρχεσαι. Α, για κάτσε, του λέει. Γιατί θες να πας μόνος? Πέσει τίποτα με καμία.
0: Τα μάτια, λοιπόν.
1: Εντάξει, αυτά είναι ακραίες περιπτώσεις.
2: Με το κινητό σας το έχω πει.
1: Ναι. Αυτά γιατί... θέλετε όμως, τις ακραίες περιπτώσεις θέλετε. Εκεί να σε
2: έχουν τον καιρό, τον πρώτο καιρό, ναι. Παίρνει ο τύπος.
0: Δεύτερη παραβολή είναι αυτή.
2: Ναι. Παίρνει ο τύπος κινητό. Παίρνει ο τύπος κινητό, δεν το λέει στη γυναίκα του. Πάει στο σπίτι μετά τη δουλειά. Λέει γυναίκα, τι είμαστε, να πλύνω τα χέρια μου. Να φάμε. Ναι. Και κάνει το λάθος, για περίπου λάθος πρόκειται, να πάρει το κινητό στο σταθερό. Ναι. Και τη μιλάει χαμηλόφωνα για να μην τον ακούσει από την τουαλέτα.
0: Όχι, πάει το μυαλό μου τώρα.
2: Λέει, έλα παιδί μου, λέει, πού είσαι.
0: Εσύ τώρα είσαι ο άντρας,
2: ναι,
0: που παίρνει τηλέφωνο τη γυναίκα, ναι, από το κινητό το άλλο.
2: Ναι. Και απαντάει η γυναίκα. Κλείσε, ο άντρας μου, τον είπε αλλιώς βέβαια, ναι, είναι στην τουαλέτα.
0: Θα βλέπεις. Άκου τι λέω εδώ, αηδός.
1: Ναι. Μπράβο, Justin Bieber, baby.

0: φίλος του Ισαντιγόνης είναι, Justin. Μεγάλωσε ο Μπίπερ.
1: Μεγάλωσε ο Μπίπερ, ναι.
0: Περάσαν τα χρόνια. Πω από το 8
1: έχει περάσει ξεκίνησε. Πάρα πολλά αυτό το παιδί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ αυτό το τραγούδι φαίνεται θα είναι σχετικά παλιό, γιατί είναι η φωνή του.
1: Είναι πολύ νεαρή,
0: παιδική.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι παλιό.
0: Ναι.
1: Το 2010
0: πώς
1: είναι.
0: Τάσο, το baby, baby.
1: Το 2010, ναι, το 2010. Είναι παλιό.
0: Ναι. Είναι
1: έχει
0: παλιό.
1: Κι άλλα καινούργια. Ποια είναι το πιο πρόσφατο, για δες κανένα. Το stay πιο... είναι πολύ ωραίο.
0: Stay και πίτσες.
1: Το stay είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κοίταξε. Το ότι είναι κάποιος καλλιτέχνης, είναι κάποιος star, είναι κάποιος αθλητής, είναι ποδοσφαιριστής, δεν πάβει να είναι άνθρωπος, έτσι. Και όλες οι δυσκολίες, οι αναποδιές και τα σκαμπανεβάσματα, οι ανηφόρες και οι κατηφόρες, έτσι, είναι μέσα στη ζωή. Άρα μην νομίζουμε ότι αυτοί είναι οι τίποτα υπεράνθρωποι, έτσι. Καθένας έχει κουβαλάει και ένα σταυρό. Είτε είναι γνωστός, είτε είναι άγνωστος, είτε είναι star, είτε είναι... Λοιπόν... Και καθημερινά, γι' αυτό λέμε και καταλήγοντας να σε... Έρχονται και καλές στιγμές και όταν έρθουν αυτές πρέπει να απολαμβάνουμε. Έτσι κύριε Τάσο, κύριε Διευθυντή του ήχου.
1: Βέβαια,
0: κύριε Διευθυντά των ήχων που έλεγε και ο άλλος στο τραγούδι. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα, ευχαριστούμε τους φίλους, έστω και από λάθος.
1: Έστω και από τα λάθος τέσσερα μηνύματα που έστειλε εδώ κατά λάθος.
0: Λοιπόν, ναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο, παιδιά, για τον Μάγκα του Βοτανικού. Θα μάθουμε στη συνέχεια. Ο Στέλιος Σιδηρόπουλος μας ενημέρωσε. Έρχεται και μια φωτογραφία από το χωράφι εδώ. Καλημέρα, Φώτη, από τον Αστακό εδώ Λοκαρνανίας.
1: Τι είναι εδώ?
0: Πάνω στο τραχτέρο, ο άνθρωπος.
1: Α, αμπέλια είναι.
0: Μα, τα βλέπεις.
1: Ωραίος, φίλε μου. Έτσι.
0: Πρωί-πρωί
1: όμως. Έχει ζέστη, βέβαια.
0: Μην ανέβει ο ήλιος ψηλά. Ναι. Γιατί δεν κάνει, παιδιά, πρέπει να προσέχουμε. Καλημέρα από Παξούς. Λέω Γιώργο, Παξί τώρα και να μην πάρουμε μια φωτογραφία, είναι αμαρτία.
1: Νομίζω θα έπρεπε.
0: Έτσι είναι, Αντιγόνη μου.
1: Γιώργο, δεν ξέρω που βρίσκεσαι, αλλά στείλε τέλος πάντων ό,τι μπορείς από τους Παξούς.
0: Στείλε ένα πεύκο, κάτι ρε παιδάκι μου.
1: Ναι, ένα φιλαράκι.
0: Beach bar, κάτι.
1: Ένα φιλαράκι πράσινο.
0: Ο Βασίλης μου στέλνει εδώ τον Bugs Bunny, τα γνωστά, τα λογοπαίγνια με τους λαγούς. Ο καλύτερος λαγό εγκέφαλος είναι αυτός. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα, από Οροπό. Ανησυχεί για σένα. Λέω, είχε πάει για το δελτίο.
1: Α, ναι, δελτίο. Κωνσταντίνε, έπρεπε να περάσω τόσες ειδήσεις.
0: Ναι, το Μαρόκο λέει σήμερα θα αποκριθεί. Και εγώ έχω έτσι ένα, αλλά μην μείνω με την όρεξη. Θα τα πούμε αύριο.
1: Κοίτα να δεις, πολλοί το λένε αυτό. Πολλοί το λένε αυτό.
0: Μετά από το κλάμα λέει του Μέση, του Ρονάλντο, θα δούμε και του Εμπαπέ.
1: Καλά, ο Μέση δεν έκλαψε.
0: Έκλαψε από. Γιατί συγκίνηση. Έφτασε στο τσακ να αποκλειστεί. Δηλαδή στο 80 να χάνει 2-0. Εκείνη την ώρα που σκέφτεσαι. Αυτό δεν το έχουμε κουβεντιάσει και δεν το έχουμε σκεφτεί καν. Σαν παίχτης, έτσι στην ηλικία που είσαι του Μέση, λες, είναι η τελευταία μου παρουσία σε Μοντιάλ.
1: Ναι.
0: Και ίσως εκεί μπόρεσε να πατήσει το κουμπί και να αρχίσει να με. Γιατί μέχρι εκείνη την ώρα και αυτός δεν ήταν στα καλά του. Μετά όμως είδατε πώς θα γυρίζει, πώς θα φέρνει η ζωή. Καλημέρα από Οροπό, λοιπόν. Το είπαμε και το Κωνσταντίνο, ο Αποστόλης. Δεν ανοίγουν και γρήγορα. Φεύγω γιατί με κυνηγάει ένας λαγοκέφαλος, λέει, χωρίς να τον πειράξω. Απλά του είπα να πάει λίγο πιο εκεί.
1: Ωραίο. Φαντάζομαι να λες, φύγε ρε παιδί μου, φύγε. Και αυτός άρχισε να
0: είναι έρωτας. Έρωτας με την πρώτη ματιά που λένε. Γεια σας παιδιά, δεν είμαι διακοπές, από τη δουλειά είμαι. Ηλιοχρωματιστής από την Πρέβεζα, δροσιά Πρέβεζας. Ο Δημήτρης. Καλημέρα παιδιά. Ο Νιάβμεντ λέει από τον, αυτό το Μουντιάλ είναι μακράν το χειρότερο. Ο Δημήτρης. Καλημέρα παιδιά. Ο Νιάβμεντ λέει από τον, αυτό το Μουντιάλ.

0: Λέει εδώ τώρα. Mm. Και πόσο έχει αυτό το shorts, είναι ένας μόδιστρος που γράβει κάποιον τώρα, έτσι.
1: Ναι, ο κάποιος το είπε αυτό.
0: Ναι, και πόσο έχει αυτό το shorts.
1: Λέει ο μόδιστρος, 120 ευρώ.
0: Κάντο 100 και θα το πάρω.
1: Ιου, ιου, ιου.
0: Έκανε τη σιρήνα.
1: Γιάννη, που τα βρίσκεις αυτά, Γιάννη.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, πώς λέει μια γυναίκα συγγνώμη. Ενδιαφέρον.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Κυκλωτικά το πάει.
1: Λέει συγγνώμη, αλλά αυτές.
0: Καλό, καλό, καλό.
1: Ο Βασίλης από Θεσσαλονίκη, ο Παναγιώτης, τι πιο σύνηθες λέει. Η γυναίκα μου έχει θυμώσει επειδή δεν θύμωσα με κάτι που έχει θυμώσει εκείνη. Καταλαβαίνεις. Λέει. Παιδιά,
0: καλό, καλό.
1: Χαμηλά η μπάλα, έτσι. Βεσιρτές μπαλιές.
0: Προσέχτε, ελπίζω να μην ακούν οι γυναίκες σας. Γιατί αν ακούν οι γυναίκες σας,
1: έχετε χάρη
0: θα φάτε καρακολάκι.
1: Που λέω μόνο τα μικρά ονόματα, δεν λέω επίθετα. Έτσι,
0: έτσι, έτσι, μην τους προδώσεις.
1: Έτσι, δεν λέω επίθετα για αυτό το λόγο.
0: Ποτέ.
1: Λέω, ας πούμε, Τάσος. Τώρα, Τάσος είναι.
0: Είναι 500.
1: Όχι,
0: όχι, ποτέ, όχι.
1: Είναι ο Κροατής, αλήθεια, να. Τι λέει εδώ,
0: Τάσος λέει.
1: Οι τρεις κούκλες στη ζωή ενός άντρα. Η κόρη.
0: Ναι.
1: Πώς λέγεται, λέει.
0: Ναι.
1: Η κοπέλα του. Έτσι. Και η σύζυγος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, καλά.
0: Ναι, ναι, σωστά. Τη μάνα του ξέχασες. Έμα τα ήθελε τώρα ο οργανισμός του.
1: Ξέχασε την πεθερά και τη μάνα σου.
0: Ναι, άντε τώρα, εντάξει.
1: Λοιπόν, τα ήθελε, που λέει και το λαός. Καλό πρωινό, λέει, από Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πέστε και για τα σκάνδαλα, όχι μόνο για τους λαγοκέφαλους. Έτσι. Καλή παραπλάνηση όλη μέρα με τους λαγοκέφαλους. Μόνο που είναι λαγοκέφαλοι είναι.
0: Όχι,
1: η παραπλάνηση.
0: Όχι, τι, εδώ είναι τόσα έχουμε, θέματα.
1: Τόσα θέματα έχουμε. Καλημέρα, Φώτη Αντιγόνη, ο Λιάκος. Μπορείς να επαναλάβεις αυτό που είπε για τη Μαντόνα. Τι λέει αυτό. Στον τελικό του παγκοσμίου θα γίνει.
0: Έχουν ανακοινωθεί, εδώ το βρήκα, εδώ σε ένα ρεπορτάζ, έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ότι έχουν ανακοινωθεί καλλιτέχνες ανάμεσα, εκτός από
1: που
0: τον Justin Bieber,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η Madonna, η Shakira και BTS, ναι. Σε μία παράσταση διάρκειας 11 λεπτών,
1: 11
0: γιατί,
1: λεπτά.
0: Γιατί θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης σε ημίχρονο τελικού παγκόσμιου κυπέλλου.
1: Ναι, Super Bowl το κάναμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σε 11 λεπτά θα εμφανιστούν όλοι αυτοί. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, τι χορογραφίες θα υπάρχουν, τι εφέ, τι λέιζερ. Και δεν ξέρω μήπως χρειαστούν και αυτοί ένα cooling break, ή όπως τα λένε τώρα στο Αμέρικα, hydration. Έτσι.
0: Ναι, ναι. Hydration
1: τα οποία
0: break.
1: Κάθε φορά που πέφτουν ακούς από το κοινό την εξέταρα ένα γιουχάισμα.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ναι μεν κόβεται έτσι η ροή και το,
1: ναι.
0: Αυτό του παιχνιδιού. Απ' την
1: ο
0: άλλη
1: ρυθμός,
0: όμως
1: ναι.
0: Οι παίκτες όντως αισθάνονται καλύτερα με αυτό, έτσι,
1: ναι.
0: Δηλαδή
1: αλλά
0: έχει τέτοιες, τέτοια ζέστη εκεί.
1: Ναι, σε κάποιες περιοχές έχει και υγρασία.
0: Πάντως, ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δεν σταματάει τις αναρτήσεις του στο Instagram και συνέδεσε τη μεταγραφή του Κώστα Σλούκα με αυτή του Γκέρσον Γιαμπουσέλε, γιατί ήταν 8 Ιουλίου και οι δύο.
1: 23 και 26.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Με ανάρτηση που έκανε. Περάσαν 3 χρόνια, παιδιά, πάντως,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: πλάκα πλάκα, πότε περάσαν τα 3 χρόνια, πώς περνάει ο χρόνος,
0: ναι.
1: Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα μηνύματα, να δούμε, γιατί είναι πάρα πολλά όσα προλάβουμε. Καλημέρα, Φώτη, καλή εκπομπή. Ο Γιώργος από Τρίκαλα. Έμαθα από τα λάθη μου, λέει, γι' αυτό αποφάσισα να κάνω κι άλλα, για να μάθω κι άλλα.
0: Έτσι. Ναι, συνεχίστε. Αρκένει να μην είναι τα ίδια.
1: Αυτό.
0: Αν είναι τα ίδια, μάλλον.
1: Μπράβο, Αντιγόνη, βάλε μια τάξη.
0: Έλεγε ο πατέρας μου ότι κάποια στιγμή, λέει, ναι, οι τελίτσες πρέπει να σταματάει. Οπότε για τους άντρες το έλεγε, έτσι. Για τον εαυτό του και για τους άντρες.
1: Έτσι, λέει.
0: Οπότε,
1: ο Κώστας.
0: Ναι.
1: Φώτη, διάβασε και το δικό μου μήνυμα. Πες του Χρήστου του ΑΕΚΤΖΙ που έστειλε το λαγοκέφαλο νωρίτερα, ότι του πάει περισσότερο το κίτρινο χρώμα που περιφερόταν στα γήπεδα της Τρίτης Εθνικής. Και έμαθα όλα τα χωριά, από τα άσπρα χώματα μέχρι και τα μαύρα καλύβια. Ναι, αλλά από την Τρίτη Εθνική πήρε φόρα η ΑΕΚ.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια, παιδιά. Έτσι, πήρε φόρα η ΑΕΚ, πήρε τα πρωταθλήματα τρίτης, δεύτερης και έφτασε στην πρώτη και το πήρε και δύο φορές μάλιστα. Εγώ, Κώστα.
0: Ό,τι καταγράφουμε, έτσι, λέμε, έτσι.
1: Ναι, και εσύ είσαι εκεί πέρα και παλεύεις με σωσίβια, με τόνα, με τ' άλλο.

0: Λοιπόν, άλλο το ένα, άλλο το άλλο που λέει και ο λαός μέχρι εκεί. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, βέβαια. Τον απνίγεις τον πόνο σου με τον ανεμιστήρα στα πετράλωνα. Καλύτερο τι έχει, από το Μαϊάμι έχει μεγάλη διαφορά. Πού να τρέχει στο Μαϊάμι τώρα, κάτσε και πέρα στα μετράλα με τον ανεμιστήρα. Από σπέτσες μια υπέροχη φωτογραφία έστειλε ο Θανάσης. Κοίτα εδώ.
1: Έχω και κότερο. Φανταστικά. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
0: Έχω και κότερο, πάμε.
1: Εντάξει, δεν με νοιάζει το κότερο, αλλά η θάλασσα.
0: Τα νερά είδες
1: εδώ. Τι όμορφα που είναι, παιδιά. Αχ, τι ωραία όταν στέλνετε φωτογραφίες. Είναι σαν να ταξιδεύω και εγώ εκεί μαζί σας.
0: Για να ακούσουμε λίγο του Σάμπα. Είναι μέσα από το... Είναι το, μέσα από το άλμπουμ του Μουντιάλ είναι αυτό, ναι, τα τραγούδια, ναι. Είναι και οι Rolling Stones, είναι και το Die Die, δεν θυμάμαι να έχει από κάτω, αν το έχω βάλει τάσο πιο κάτω, θα δούμε, τη Σακύρε μια και την ανέφερες, αλλά The Winner Takes It All, έτσι, ο νικητής τα παίρνει όλα. Είναι αλήθεια αυτό, συμφωνείτε, διαφωνείτε, έχετε ενστάσεις, σκέφτεστε κάπως διαφορετικά, εσύ τι λες, ο νικητής και μόνο, ο νικητής όλοι οι άλλοι ξεχνιούνται, μόνο αυτό μετράει ή μετράει και η πορεία.
1: Εξαρτάται ποιος είναι, τι θεωρούμε νίκη κάθε φορά,
0: έτσι.
1: Σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Σε έναν αγώνα ξέρεις, νίκη ή ναι. Ας πούμε.
0: Όλοι οι άλλοι ξεχνιούνται.
1: Από εκεί και πέρα, σε όλα τα υπόλοιπα στη ζωή, εξαρτάται τι θεωρεί καθένας νίκη.
0: Έτσι τραγούδησαν οι Άμπα και έτσι θα πανηγυρίσει και όποιος σηκώσει το παγκόσμιο, έτσι το κύπελο στο τέλος. Αλλά πιστεύω ότι και οι υπόλοιποι δεν ξεχνιώται, διότι η αξία του ιτημένου δίνει μεγαλύτερη έγκλη και πρεστίζ στον νικητή. Λοιπόν,
1: βρήκα ένα ωραίο θέμα εδώ που έκανε ένα συνάδελφος εδώ πέρα σε ένα site. Την ώρα που οι φίλαθλοι επικεντρώνονται στους παίκτες που θέλουν να πετύχουν ένα γκολ, οι διαιτητές τρέχουν εξίσου, λέει, καλύπτοντας συνήθως 12 και 13 χιλιόμετρα σε κάθε αγώνα. Και έχει ξεκινήσει, έχει κάνει ένα θέμα, ρε παιδί μου, για τους διαιτητές, για το πόσο και αυτοί καταπονούνται σε έναν αγώνα και στην ουσία... Κυρίως φαίνονται στο, όταν είναι για μπινελίκι και για δεν ξέρω τι. Η προετοιμασία των διαιτητών για το παγκόσμιο κύπελο άρχισε πριν από σχεδόν 4 χρόνια, σύμφωνα με τη FIFA, έτσι, και μοιάζει με αυτή των αθλητών υψηλού επίπεδου, γιατί οι διαιτητές έχουν υποβληθεί και ίδιες σε επανειλημμένες φυσικές αξιολογήσεις, με την προπόνηση να εντείνεται τους 6 μήνες πριν το Μουντιάλ. Δηλαδή 6 μήνες πριν το Μουντιάλ τους είχαν σε προπόνηση και μέχρι και μάγειρα, λέει, μέχρι και σεφ έχουν για ειδική διατροφή.
0: Βέβαια, γιατί είδα κάποιους οι οποίοι με προσπάθεια έφτασαν να μην φαίνεται κοιλιά.
1: Η ομάδα διαιτησίας, λέει, του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποτελείται από 52 διαιτητές, 88 βοηθούς διαιτητές και 30 βιντεοδιαιτητές αγώνων από 50 ομοσπονδίες μέλη.
0: Παιδιά, τα ποσά τα είπαμε πόσα παίρνουν. Τώρα με ρωτάει και ο Τάσος πόσα παίρνουν. Δεν θυμάμαι ακριβώς γιατί τα έχουμε πει πριν κανένα 25ήμερο.
1: Παίρνουν καλά λεφτά και
0: από 75.000 ο μικρότερος για το σύνολο του Μουντιάλ, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάποιος που δεν θα σφυρίξει πολλούς αγώνες. Ναι. Αυτός που θα σφυρίξει και τον τελικό θα φτάσει 300 χιλιάρικα. Δηλαδή για 40 μέρες νομίζω είναι καλά. Αυτός που θα σφυρίξει και στους τελικούς. Και η ομάδα όλη. Ο διαιτητής, η βοηθή.
1: Αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι αυτό, δηλαδή το ρεπορτάζ, αυτό τώρα που κάνει ο συνάδελφος, είναι πολύ εντυπωσιακό γιατί σου δίνει και την άλλη διάσταση των πραγμάτων. Ότι δηλαδή δεν είναι απλά σφυρίζουν οι δίδυμοι τις κάρτες.
0: Και πρέπει να κάνουμε...
1: Μάλιστα λέει εδώ ότι έχουν... εκτός του ότι κάνουν προπόνηση διατροφή, στην αποκατάσταση και πάμε σε δελτίο πολιτικό ειδήσεων και μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπροπυργό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 11 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 3 είναι διασωληνωμένοι. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου. Ξαφνική ατυχία εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την έρευνα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο. Προσήχθη 74χρονος ύποπτος για την πυρκαγιά. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά χτυπήματα σε 90 στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Ιστορική ανορθογραφία του Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρουσία του Πρωθυπουργού στις 12, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Νίκες βρήκες.
4: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
5: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Το παγκόσμιο κύπελλο του 1974 είναι στο μυαλό μας για την Ολλανδία και τον τελικό απέναντι στη Δυτική Γερμανία. Υπήρχε όμως και η συμμετοχή του Ζαΐρ στα τελικά, που ήταν μια μεγάλη στιγμή για την Αφρική, αλλά εξελίχθηκε σε φιάσκο. Το Ζαΐρ ξεκίνησε με μια τιμητική ήττα από τη Σκωτία με 2-0 και στη συνέχεια αντιμετώπιζε τη Γιουγκοσλαβία. Τα πράγματα στην ομάδα δεν ήταν καλά, αφού οι παίχτες δεν είχαν πάρει το πριν που τους είχε υποσχεθεί το καθεστώς Μομπούτου και αποφάσισαν να μην κατέβουν στο δεύτερο παιχνίδι. Έφυγαν απειλές, ξεκίνησαν κανονικά και με hat-trick του Ντούσαν Μπάγκεβιτς οι γείτονες διέλυσαν το Ζαΐρ με 9-0. Μέσα σε όλα αυτά, ο Μουέμπο Ιλούγκα σε μια φάση χτύπησε τον διαιτητή, αλλά ο διαιτητής, μην μπορώντας να ξεχωρίσει ποιος ήταν ο δράστης, απέβαλε λάθος παίκτη. Ο Ενδιαγέ, που αποβλήθηκε χωρίς να φταίει, ξέσπασε σε λυγμούς. Το ιστορικό αυτό λάθος όμως βοήθησε να ζήσουμε μία από τις μεγαλύτερες στιγμές εκείνου του Μουντιάλ. Με το 9-0 να θεωρείται τόσο ντροπιαστικό όσο και ύποπτο, οι παίκτες πήραν το μήνυμα ότι αν έχαναν με 4 γκολ διαφορά στο τελευταίο μάτς με τη Βραζιλία, θα έπρεπε να ψάξουν να βρουν άλλη πατρίδα. Για καλή τους τύχη, οι Βραζιλιάνοι σταμάτησαν στο 3-0 και το Ζαΐρ έφυγε από το τουρνουά με 14-0 παθητικό. Αυτό που έμεινε όμως περισσότερο από εκείνον τον αγώνα ήταν η κίνηση του Μουέπου Ιλούγκα, ο οποίος σε εκτέλεση φάουλ της Βραζιλίας έφυγε σφαίρα από το τείχος και πήγε και σούταρε την μπάλα με δύναμη για να δεχτεί εν μέσω αποθέωσης την κίτρινη κάρτα. Η κομική αυτή στιγμή μετέτρεψε τον Ιλούγκα σε ένα καλτ ίνταλμα. Πολλοί μίλησαν για ασχετοσύνη του ποδοσφαιριστή που δεν είχε καταλάβει τι στήριξε ο διαιτητής, άλλοι για αφρικανική επιθαρχία και πάει λέγοντας. Ακόμα και οι συμπαίκτες του δήλωναν, μέχρι πρόσφατα, ότι ποτέ δεν κατάλαβαν τι έγινε και ότι μάλλον ο Ιλούγκα πίστευε ότι η μπάλα πεζόταν. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής χρόνια μετά είπε ότι το έκανε επίτηδες, γιατί τον είχαν εκνευρίσει οι Βραζιλιάνοι με τα σχόλιά τους, αλλά και σαν αντίδραση για το όλο γεγονός με τα πριν που τους χρωστούσε η κυβέρνηση. Ο Μουέπο Ιλούγκα, μετά από μακρόχρονη νόσο, πέθανε στις 8 Μαΐου του 2015 σε ηλικία 66 ετών.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Λοιπόν, τι
8: έλα, έχω κάτι
7: είχε.
8: Καλό. Θέλω να πω πρώτα αυτό και μετά να σας βάλουμε τραγούδι. Εσύ πρώτα.
7: Εγώ μιλάω.
8: Ναι.
7: Κοπελιά, έχεις χρόνο για ένα καφέ, τα δυο μας.
8: Excuse me.
7: Girl, do you have weather for a coffee hour too?
8: Hour two.
9: Hour two.
7: Ποιος το έστειλε, ο Γιάννης?
8: Όχι. Ένας άλλος.
7: Δεν μ' άρεσε αυτό το ύφος. Πάμε τραγούδι γρήγορα να το ξεπεράσω. Το κάτω.

0: Τι θες.
1: Βάλε να το αφιερώσω ένα στην Αντιγόνη. Βάλε το επόμενο τάσο.
0: Ναι, γιατί αυτό τώρα δεν
1: το αφιερώνω. Ναι, αυτό δεν πίνει για αφιέρωση.
0: Δεν κολλάει αυτό.
1: Να το. Αυτό είναι.
0: Αχ, αυτό έτσι. Είναι ωραίο.
1: Είναι ζουμπουρλούδικο. Χαρούμενο.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά έμειναν, οπότε νομίζω ότι πρέπει με αυταπάρνηση να επιτεθείτε, να μας πείτε πώς τα βλέπετε τα πράγματα.
1: Ό,τι μπορείτε κάντε.
0: Στα μηνύματα. Είστε ψυχοθεραπεία, λέει τέλος ο Δημήτρης. Στέλνει υπέροχες φωτογραφίες από το Ηράκλειο.
1: Αχ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Τι όμορφες φωτογραφίες είναι αυτές.
0: Η θάλασσα είναι πισίνα.
1: Να τα ευχαριστιέστε, παιδιά, αυτά που έχετε, να τα ευχαριστιέστε. Mm-hmm.
0: Να τα απολαμβάνετε,
1: να τα
0: έτσι,
1: απολαμβάνετε.
0: Έτσι, και να τα ζείτε κάθε στιγμή. Χθεσινή από τον Οροπό.
1: Αχ, τι έτσι, όμορφα. Ηλιοβασίλεμα.
0: Ηλιοβασίλεμα είναι.
1: Εγώ έτσι πιστεύω. Και κοίτα να δεις πως έχει
0: τζόκερ.
1: Κάτσει ο ήλιος. Ναι. Κοίτα, είναι ο ήλιος, παιδιά, που ναι. Δει πορτοκαλί, ξέρετε αυτό το με τα πορτοκαλί χρώματα. Ναι, ναι, ναι. Και είναι δύο σύννεφα που είναι σαν φτερά. Ε? Ναι, σαν φτερά, ναι. Δεν είναι.
0: Άμα πολύ έτσι ωραία. Μ' αρέσουν οι περιγραφές της Αντιγόνης. Κυρίως από γυναίκες, γιατί βάζουν και μια, ξέρεις, άλλη νότα. Καλημέρα, παιδιά. Η δουλειά έγινε και σήμερα. Σπιάντζα Πύργου Ηλίας. Έτοιμα το βλέπω εδώ.
1: Γεια στα χέρια σου.
0: Η αυλή, όλη η χώρη είναι φρεσκοβαμένη.
1: Ασβεστώματα. Αυτό το κάναμε κάθε χρόνο με τον αδελφό μου. Το κάναμε και εμείς στο σπίτι. Ναι, και αυτό. Τώρα εντάξει, είμαστε λίγο.
0: Ο ναι. Κώστας στέλνει και αυτό στη φωτογραφία. Το λέει: επιστροφή από Γιάννητσά στη Βέρεια με την ομορφότερη παρέα. Μας ακούει στο ραδιόφωνο. Είναι συντροφιά πάντως στο ραδιόφωνο, δεν μπορείς ναι, να πεις. Ναι. Έτσι. Σε περιμένει να σε κεράσει, λέει, ρεβανή.
1: Αχου, τέτοια λέγε Κώστα τώρα και έχω και.
0: Θα κάνει τόσο δρόμο, να βάλει και ένα παγωτάκι από πάνω.
1: Μα δεν σας είπα τι έπαθα σήμερα. Για δεν σας είπα. Πάω κάτω στο. Έχουμε ένα μπαρ εδώ και λυκείο τέλος πάντων, στο καψιμί. Πάω να πάρω ένα καφεδάκι γρήγορα να προφτάσω να κάνω το δελτίο. Και φτάνω εκεί, είναι ο κύριος Κώστας εκεί. Του λέω: Κώστα, βλέπω. Μου λέει: ξέρω εγώ το καφεδάκι. Είχε όμως μπροστά, μέσα σε μία πιατέλα.
0: Μιλόπιτα.
1: Είχε, δεν είχε μιλόπιτα, είχε λουκουμά, αυτό με τη ζάχαρη και είχε και το άλλο το με την κανέλα και τα αυτά με τη ζάχαρη. Του λέω: Κώστα, να πάρω λες και ένα τέτοιο. Φύγε, μου λέει: πάρε μια σοκοφρέτα.
0: Πάρε μια σοκοφρέτα,
1: βέβαια. Και πήρα μια σοκοφρέτα.
0: Όχι. Πάω κάτω να σου πάρω
1: πάει
0: ένα λουκουμά.
1: Ο λουκουμάς.
0: Θα πω ένα λουκουμά να θα την τεινάξω τη ζάχαρη. Να φύγει πολύ. Θα γίνει light.
1: Τι να κάνω.
0: Θα γίνει light. Ναι. Τάσο. Λοιπόν, καλημέρα, Αντιγόνη. Τη συζήτηση με τις γυναίκες μας μπορεί να περιγραφεί με το τραγούδι Ακροβατό σε ένα σκηνί που είναι έτοιμο να σπάσει. Mission Impossible.
1: Ακροβατό σε ένα σκηνί
0: λέει
1: που είναι έτοιμο να σπάσει.
0: Πάει η Φώτη.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι,
0: την
1: ναι.
0: Κλέμε τη Φώτη το φινόπωρο.
1: Όχι ποτέ.
0: Θα βγάλω εσένα στο,
1: η Φώτη
0: στο κουρμπέτι.
1: Είναι αστέρι.
0: Θα βγαίνει πρώτη Φώτη μετά εσύ, τέλος.
1: Θα κάνω δεύτερη εγώ.
0: Φοβάμαι ότι θα πάρει κόκκινη το Μαρόκο. Α, καλό είναι αυτό. Καλή ιδέα, Χρήστο. Φόρτσα Αργεντινή, λέει. Για στοίχημα το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό αυτό, θα το παίξουμε το βράδυ. Αν περάσει το μα, λέει ο Βασίλης και τελειώνει το μήνυμα. Το μα.
1: Το Μαρόκο μάλλον θέλει να πει.
0: Ναι. Βασίλη, τι μπήκε η γυναίκα σου.
1: Τι έγινε, γιατί κόβηκε το μήνυμα.
0: Αν περάσει το μα, μπήκε η γυναίκα με την παντόφλα.
1: Πού στέλνεις.
0: Σε ποια στέλνεις, ε? Ξέρεις τα γνωστά.
1: Ναι.
0: Ο Νικόλαος τις φωτογραφίες εδώ τις στέλνει, τις παραλάβαμε. Ωραία είναι. Αυτός ο κόκορας κάτι μου θυμίζει.
1: Το μαλλί είναι ίδιο, σαν περουκίνη.
0: Τώρα με το AI έχουμε ξεφύγει. Όχι, δεν λέω, κρατιέμαι.
1: Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Από Χίο, λέει ο Αντώνης Σαϊκάρα. Τι ωραία που είναι η Χίος, παιδιά. Τι ωραίες παραλίες που έχει. Ειδικά εκεί τα μαύρα βόλια.
0: Θέλει το καράβι πολύ. Πρέπει να πάω με το ελικόπτερο. Πρέπει να μου το δανείσει εδώ.
1: Με το ιδιωτικό. Πάρε και εμένα μαζί.
0: Αυτό
1: είναι
0: το πάμε. Αφού θα πάμε, που θα πάμε. 13 ώρες νομίζω είναι. Καλημέρα. Ένα έχω να πω. Είμαι 23 χρόνια με τη γυναίκα μου, εκ των οποίων τα 19 παντρεμένη. Είμαι τρισευτυχισμένος και έχω τον απόλυτο έλεγχο στο σπίτι μου. Πάντα εγώ λέω την τελευταία κουβέντα. Έχει δίκιο η γυναίκα μου, λέει, και τελειώνει η υπόθεση. Αγόρι μου, είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος.
1: Είσαι ευτυχισμένος, θα σε έχει άρχοντα να ξέρεις.
0: Πάντως από τα μηνύματα. Έτσι, Τάσο, αλήθεια τώρα λέω. Από τα μηνύματα που έχουμε πάρει, πιο πολύ το έχουν πιάσει το νόημα.
1: Βέβαια το έχουν πιάσει το νόημα, ξέρουνε.
0: Ναι. Διότι άμα λες, ναι, τι θες αγάπη μου, ναι.
1: Πα. Ξεκινάμε, ναι, αυτό.
0: Ξεκίνα και έρχομαι.
1: Ξεκίνα και. Και άμα τον δεις φύρα μου. Πάω για τσιγάρα και επιστρέφω. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Είμαι ανάμεσα σε θάλασσα και βουνό, λέει. Θάλασσα ο Ιδρώτας και βουνό τα ρούχα σιδερών. Ο Γιώργος Σάικ, Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, ρε Γιώργαρα.
1: Έλα, κουράγιο, Γιώργο.
0: Αυτά που έκανε ο Παναθηναϊκός Ελλάδα και Ευρώπη, ούτε στα όνειρά του. Όταν ονειρεύονται οι Χριστάδες και οι Αεκτζίδες, να τους απαντάς, Φώτη. Αυτοί που έχουν τα μισά πρωταθλήματα του Παναθηναϊκού σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι. Ρε παιδιά τώρα, ρε Κώστα. Τώρα είναι, δεν χρειάζεται να απαντάμε. Αυτά είναι αυταπόδεικτα. Ναι. Ο καθένας ξέρει την ιστορία του. Αν κάποιοι θέλουν να ξεχνάνε, τι να πω. Θα μου πεις τώρα, τι να ζεις με ιστορία 50 ετών. Και 40 και 20. Εντάξει, κάποια στιγμή θα γυρίσει ο τροχός.
1: Θα... ναι. Θα φάει και ο φτωχός.
0: Θα φάει, βέβαια. Θα φάει αυτό λιμενιστικός. Η θάλασσα Αντιγόν είναι ωραία όταν είναι στην ακτή. Όταν είσαι στην ακτή. Κατάλαβες. Άμα είσαι μεσοπέλαγα, λέει, κάνεις το σταυρό σου. Γιατί έχει τρικυμία.
1: Έλα βρε Σωτήρη, μην είσαι τόσο φοβιτσιάρης. Ζούμε στην Ελλάδα και δεν θες να είσαι μεσοπέλαγα.
0: Εξάλλου πώς θα το κάνουμε, μέχρι να πας έφτασες. Κάτι θα βρεις ένα νησάκι στον δρόμο.
1: Ναι τώρα, εντάξει, μην είσαι τέτοιος.
0: Δεν είσαι και στον Ατλαντικό. Δεν είσαι και στον Ατλαντικό να πηγαίνεις.
1: Δεν είπαμε να πάμε να θαλασσοπνιγούμε με μποφόρια.
0: Δεν διαβάσατε το μήνυμα, λέει. Ποιο μήνυμα, όλα καλά, υγεία. Ποιο μήνυμα, αυτό εδώ. Είσαι μακριά και δεν μπορώ. Καφέ μαζί να πιούμε. Όμως την καλημέρα μας, με αγάπη θα την πούμε.
1: Αχ,
0: ορίστε.
1: Τι όμορφο.
0: Το διάβασα, ρε Νικόλα, συγγνώμη.
1: Εντάξει, ξεφεύγω. Νικόλα, λοιπόν. Να είσαι καλά. Πολύ ωραίο.
0: Ο Μίτσος εδώ, από τη στούπα. Κοίτα, με φορτηγό για δουλειά από ψηλά. Κοιτάει τη στούπα κάτω, χαμηλά, με σημεία.
1: Είναι φανταστικά. Φανταστικά είναι. Τα μήλη
0: και τα
1: ρέστα
0: και όλα αυτά. Και μάνι
1: είχα
0: κάτω.
1: Είχα πάθει πλάκα με την παραλία εκεί.
0: Ναι. Mm. Ωραία είναι. Και εκεί είναι κάθε κόλπο και καημό.
1: Κάθε κόλπο. Ακριβώ όπω το λε. Είναι φανταστικά. Έτσι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη χαρούμενη παρέα. Ό,τι και να πείτε, δεν θα λυπηθούμε ούτε του διαιτητέ ούτε τα κακομαθημένα, καλοπληρωμένα παιδάκια. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές και γενικότερα αθλητές με αξίες και ήθος. Υπάρχουν.
1: Φυσικά.
0: Υπάρχει και οι άλλοι.
1: Και ποδοσφαιριστές με αξίες και ήθος και διαιτητές. Με αξίες και ήθος, έτσι. Ναι, δεν τους βάζουμε όλους στο ίδιο καζάνι.
0: Μα μια κοινωνία είναι όλοι. Ναι. Πού βγαίνουν, είναι ξεχωροί, έχουν έρθει από αλλού. Mm-hmm. Είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Ότι και εμείς εδώ στη δουλειά, ας πούμε, οι συνάδελφοι, όλοι και εμείς, σε όποιο εργοστάσιο, σε όποια δουλειά και να είσαι. Μέρος της κοινωνίας δεν είναι. Και ο καλός και ο κακός και ο χοντρός και ο ψηλός και ο κοντός και ο ανάποδος και ο μέτριος και ο έτσι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Αυτά πρέπει, ας πούμε, να τα διαχειρίζεσαι. Αυτά καλείσαι να αντιμετωπίσεις κάθε μέρα. Δεν πας παιδική χαρά κάπου.
1: Και θα πρέπει με αγάπη να τα αντιμετωπίζετε. Έτσι. Όλα. Ακόμα και κάτι που έρχεται στο δρόμο σας και δεν είναι τόσο ευχάριστο,
0: ναι,
1: ή είναι
0: Αντιγόνη
1: κακό
0: μου.
1: Αν το αντιμετωπίζεις με αγάπη, πιστεύω ότι βγαίνει μόνο σε καλό.
0: Γι' αυτό, επειδή σε βλέπω σήμερα λίγο κάπως έτσι σκεπτική.
1: Σκεπτική,
0: σκεπτική. Δεν είναι βάρα. Σκεπτική. Αύριο θα σου φέρω εγώ εδώ πέρα άνθρωπο.
1: Α, το περιμένω πως και τι. Μην πεις τι, μην αποκαλύψεις τίποτα.
0: Όχι.
1: Αύριο θα έχουμε κι άλλο.
0: Θα σου φέρω εγώ άνθρωπο εδώ. Στο να σου πει τι σε περιμένει. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Και το Γενάρη δεν θα τον κρατήσουμε για μας, δεν θα το αποκαλύψουμε. Δεκαετία 80 και 90, λέει, εγχώριο καμάκι έχει σελώσει κοπελιά αλλοδαπής προέλευσης στο μηχανάκι, αλλά του κάνει διακοπές το μηχανάκι. Χαλάει, ξέρεις, κάνει αυτά τα βύχη. Το μηχανάκι, έτσι, όχι το μωράκι. What happening? Ρωτάει η κοπέλα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και απαντάει ο άλλος. My bike doing holidays.
1: Τα αγγλικά μας πάντως ως Έλληνες.
0: Αυτά
1: είναι
0: τα
1: τρομερά,
0: έχουν
1: πει,
0: εντάξει,
1: έτσι,
0: όλα και,
1: ναι, ναι.
0: Και τραγουδιστά τα έχουν πει, έτσι. Ναι, ναι. Παλιότερα. Καλημέρα ο Ζαχαρίας Ηλιοβασίλεμα, Ανατολή. Στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία.
1: Τι φανταστική θάλασσα, Θεέ μου, είναι αυτή.
0: Μόνο ρε παιδιά, εγώ έχω ένα βίτσιο.
1: Τι.
0: Να το αποκαλύψω τώρα.
1: Για πες το βίτσιο.
0: Δεν μας ακούει κανένα.
1: Ναι, ναι. Όχι, μεταξύ.
0: Κοιτάω εσένα
1: εδώ,
0: και
1: ναι.
0: Το λέω σε σένα. Ναι, σε σένα,
1: ναι, ναι.
0: Απευθύνομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να βλέπω φωτογραφία να γέρνει.
1: Δεν γέρνει πολύ.
0: Γέρνει, θάλασσα γέρνει, ρε παιδί μου. Δεν γέρνει αυτά τα πράγματα.
1: Λίγο, λίγο μπατάρι.
0: Ρε Ζαχαρία, ίσω έτσι, θα φύγει το νερό.
1: Μια χαρά είναι. Εντάξει, το έχει πάει. Είναι, παιδί μου, είναι το ορίζοντα που κάνει αυτό το κυκλικό λιγάκι. Γι' αυτό μπατάρι, κατάλαβε, δεν είναι.
0: Επειδή είμαι εγώ αυτού του earth flatliners, flat earthers, ξέρει. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι στρογγυλή η γη.
1: Ναι, κατάλαβε. Και πώ καταλαβαίνει ότι η γη είναι στρογγυλή?
0: Πώ, αγάπη μου.
1: Όταν κοιτά τη θάλασσα και βλέπεις ένα καράβι να έρχεται, βλέπεις πρώτα το κατάρτι. Ψ. Τρομερό.
0: Μετά τον Αϊνστάιν είναι Αντιγονάιν.
1: Δεν μπορώ.
0: Αντιγονάιν. Φαντασμένη αγγλοβαθή χωριά τη, σα συναντά μια φίλη τη και μετά από πολύ καιρό τη λέει: Hi Rosa, hath come deep Marie.
1: Και άλλοι, ό,τι κατάλαβε.
0: Ό,τι κατάλαβε, κατάλαβε. Ο Ζαχαρίας είπαμε, ο Γιάννης επανέρχεται με φωτογραφία. Τι είναι όλα αυτά, ρε Γιάννη.
1: Τα κατεβατά τώρα, πώς θα τα πούμε όλα.
0: Πήγαινε, ρε Γιάννη, μέσα στην κουζίνα, φτιάξε το ψάρι. Μην καεί, μην αρπάξει.
1: Τι λέει εδώ, για κάτσε. Θέλει να το πούμε. Ποιο να πούμε τώρα. Α πούμε αυτό, το light πρώτα.
0: Αυτό δεν πρέπει να το δει.
1: Αυτό πρέπει να το δει. Δεν μπορούμε,
0: ναι,
1: να το πούμε.
0: Έτσι, ναι, δεν μπορούμε. Αυτό εδώ όμω λέγεται. Οπότε ξεκινάω. Βλέπω είστε λάτρες του βιβλίου.
1: Ναι, το τελευταίο διάστημα διαβάζω ποίηση. Εσείς διαβάζετε?
0: Κάθε μέρα το πρωί όταν πηγαίνω στο μπάνιο.
1: Λογοτεχνία.
0: Διαβάζω τις ετικέτες από τα σαμπουάν. Τα καθαριστικά και τα απορριπαντικά.
1: Μα τι ρομαντικό.
0: Και τώρα αυτός μετά θέλει να έχει επιτυχία. Γίνονται αυτά τα πράγματα, Ραντιγόνη, πες μου.
1: Δεν
0: γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Δεν γίνονται.
0: Πού πάζε, παλικάρι. Κάτσε, διάβασε λίγο εκεί πέρα κανένα βιβλιαράκι. Διάβασε κανένα τυραμόλα, τα ρατατά. Διάβασε κάτι, Σεραφίνο. Και εμείς εδώ υπέροχα περνάμε. Πάλι καλά που έχουμε και εσάς. Δουλεύουν εδώ τα παλικάρια, ο Χρήστος. Ο Σάκης στέλνει τη φωτογραφία του. Φύλαξε με ένα σκυλάκι, Σάκη.
1: Αχ, τι γλύκες είναι.
0: Κατά προτίμηση το άσπρο θέλω.
1: Εμένα μου αρέσει και το άλλο, το ξανθούρι.
0: Εντάξει, δεν θα τσακωθούμε εκεί. Εξάλλου οι φίλοι μου είπαν να λέω ναι. Τσαντήρ, παραλία, ραδιάκι, καφεδάκι και φουλ αέρα σπορ. Κοίτα εδώ τι ωραία.
1: Πω, ωραία το έχει φτιάξει. Παιδιά, ομπρελίτσα έχει φτιάξει. Και ψυγιάκι έχει, και καρεκλίτσα έχει. Ωραίο, ναι, ωραίο, φίλε.
0: Ο Γιώργος λέει. Φεύγει ζάχαρη, λέει, άμα φύγει, άμα τον κουνήσει το λουκουμά.
1: Ναι, δεν θέλω να φύγει ζάχαρη.
0: Τον κάνουμε light.
1: Μην τον τεινάξει το λουκουμά. Θέλω και τη ζαχαρίτσα να κάνει κράτσα-κράτσα.
0: Αυτό που λες.
1: Αυτό είναι το καλύτερο, συγγνώμη.
0: Όχι, αυτό το γενικά το παίρνει. Όταν είναι να κάνει μια αμαρτία.
1: Ναι, πρέπει να την κάνει ολοκληρωμένη.
0: Να το ευχαριστήσει. Σωστό. Μπράβο, Αντιγόνη.
1: Ναι. Και ο Γιώργος, τι ωραία, έχει στείλει εδώ τα.
0: Τις αγελαδίτσες.
1: Τις αγελαδίτσες, το μοσχαράκια του.
0: Κυλκής, ο Γιώργος Σαϊκάρα, έχει μαζέψει όλους τους φίλους της ΑΕΚ.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Ναι. Καλή δουλειά, έχει και ζέστη τώρα.
0: Εντάξει, καλοκαίρι.
1: Νεράκι, να έχετε.
0: Άλλη εβδομάδα
1: να
0: δείτε. Επειδή δεν ακούω από την αρχή, λέει εδώ η Ρούλα, Λουπίτα, ωραία Ελένη που μάλωσε με τον Όμηρο, είπατε κάτι. Δεν θέλουμε να γίνουμε, να απαντάμε σε κακίες της Λουπίτα, που είπε ότι ο Όμηρος είναι, περιορίζει τις γυναίκες. Ο Όμηρος περιορίζει τις γυναίκες. Πρώτα απ' όλα, ο Όμηρος τόσες ηρωίδες έχει στις ιστορίες του. Πώς τις περιορίζει, άμα ήταν, δεν θα έλεγε για γυναίκες του, για την ωραία Ελένη του, για τίποτα. Τέλος πάντων, μην επεκταθώ τώρα και κατηγορηθώ για άλλα. Επειδή εγώ είμαι μανιάτης, η τελευταία κουβέντα είναι δική μου. Ναι, αγάπη μου, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Είδες οι μανιάτες.
1: Στη Μάνη οι γυναίκες ήταν πολύ. Κρατάγανε όλο το σπίτι.
0: Ναι, τι.
1: Δεν ήταν. Αυτό το ναι, αγάπη μου. Κοίτα να δεις. Αυτό το ναι, αγάπη μου, έχεις δίκιο. Δεν είναι καθόλου υποτακτικό. Σε αυτόν που ξέρει, ναι, να το πει με το σωστό τρόπο.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Κοίταξε, αυτό που είπες όμως πριν. Πρόσεξε τώρα, πώς θα το γυρίσω εγώ
1: τούμπα. Ναι, ναι, ναι.
0: Λες, οι γυναίκες στη Μάνη είχαν το πάνω χέρι, τι είπες, ότι.
1: Κρατάγαν το σπίτι.
0: Όλο το σπίτι κρατάγανε. Ναι. Γιατί ο άντρας ήταν έξω και έκανε Dolce Vita. Κατάλαβες.
1: Dolce Vita. Αποκλείεται.
0: Φαντάζεσαι. Μου λέει άλλη στο πρώτο ραντεβού, μα καλά, εσύ μου είπες ότι έχεις κοιλιακούς. Και της είπα, δεν σου είπα ότι έχω κοιλιακούς. Σου είπα ότι έχω κοιλιακούς.
1: Καλό.
0: Σήμερα όλοι έχουν έμπνευση, δεν έχεις
1: μάθει. Ναι, έχετε δώσει ρεσιτάλ.
0: Ο Άγγελος, φίλος του Παναθηναϊκού από την Κατερίνη. Καλημέρα, Φώτη Αντιγόνη. Ο Σωτήρης. Υπάρχουν και αυτοί που θαλασσοπνίγονται για το μεροκάματο. Φόρτσα, Άγιε Θεόδωρη, λέει εδώ ο Νίκος. Ο φίλος μου, Νίκος από Κόνιθο, για πρώτη μέρα άδεια και πρωινή προπόνηση, καθώς προετοιμασία για το τοπικό πρωτάθλημα ξεκινάει σε ένα μήνα. Η ομάδα είναι έτοιμη, κάναμε και μεταγραφές. Είδα τον πρόεδρο, μου είπε ότι θα πάμε καλά φέτος. Παιδιά, κάτω για τους αγγίους των δώρων. Τοπική ομάδα, αλλά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Μιλάμε, πήραμε και κύπελο, δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι. Λοιπόν, για άκου αυτό το τραγουδάκι, Τάσο, σήκωσε το λίγο. Τάσο το πάνω CD. Είναι αυτό που λέει, μαζί θα προχωρήσουμε. Μαζί θα προχωρήσουμε.
1: Just the two of us.
0: Λοιπόν, στον Ασπρόπυργο συνεχίζεται η ταλαιπωρία.
1: Τι ήταν αυτό, έτσι, το πράγμα περιπέτεια... με τους τραυματίες, είναι διασωληνωμένοι άνθρωποι, τρεις άνθρωποι σε θριάσιο και Αττικών.
0: Όσοι, δηλαδή, ενημερώνω, όσοι περνάτε από εκεί, είτε από το κάτω από Σκαραμαγκά, Ελευσίνα, είτε από πάνω από Αττική Οδό, θα έχετε το νου σας.
1: Να προσέχετε.
0: Γιατί υπάρχει κίνδυνος με κάτι δεξαμενές προπανίου και κάτι άλλα που είναι εκεί. Είναι δύσκολα τα πράγματα, η κατάσταση. Η φωτιά συνεχίζεται. Ξεκίνησε από το πρωί στις 7.30-8. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους και όλους τους φίλους. Θα κλείσω με ένα θρίλερ.
1: Έλα, ναι, για...
0: Η επόμενη ταινία που θα δω με την Αντιγόνη στον κινηματογράφο. Θα φροντίσω να κάνουμε την παραγωγή εδώ σαν Air Sport.
1: Ναι, ναι.
0: Άκου να δεις, στη Γερμανία υπήρχε ένας γιατρός,
1: ναι,
0: ο οποίος δολοφονούσε τους ασθενείς του.
1: Τι λες τώρα?
0: Ναι.
1: Εισαγγελ... Το έχω ακούσει, ναι, με νοσηλεύτρης.
0: 15 άτομα. 41 ετών ο Γιωχάνες, δεν λένε το επίθετό του γιατί ακόμα είναι, βρίσκονται στα διαδικαστικά, ναι, ναι, ναι, με δίκες και τα λοιπά. Σύμφωνα με τους γερμανικούς κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, κρίθηκε ένοχος για δολοφονία 12 γυναικών, 3 ανδρών, από το 21 μέχρι το 24. Πολύ δουλειά έπεσε. Τα θύματα ήταν ηλικίες 25-94 ετών.
1: 25, τι, ναι, τι είναι αυτό.
0: Όλοι έπεσκαν από σοβαρές ασθένειες, όμως δεν βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο θανάτου. Σύμφωνα με την εισαγγελία κατοίκων επισκέψεις, ο γιατρός χορηγούσε χωρίς τη συγκατάθεσή τους θανατηφόρο συνδυασμό φαρμάκων και τους απάλασε από το μίζερι που θεωρούσε αυτός ότι έχουν. Αυτό ισχυρίστηκε αυτός. Φαντάζομαι ότι εγώ έκανα, ας πούμε, ευθανασία.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Οι καταγγελίες,
1: ναι,
0: όμως, και εισαγγελέας και όλοι αυτοί είπαν ότι έκανε δολοφονίες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα για ταινία αυτό.
1: Κάτι έχει γίνει πάντως.
0: Έχουν γίνει αρκετές, ναι,
1: σε τέτοιο. Ήταν ένας, mm-hmm, τέλος πάντων, ο οποίος όντως απάλασε, το έκανε σύστημα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: κάποιο αριθμό ατόμων που είχαν όμως σοβαρή αρρώστια, ασθένει, μη, ναι, αναστρέψιμη να το, ναι, πω, ναι, ναι, που θα κατέληγαν πολύ άσχημα. Το είχα δει.
0: Τι να πω, παιδιά, είναι μεγάλη κουβέντα αυτό. Αν ισχύει αυτό και όχι ότι ο άλλος το έκανε για άλλους λόγους προσωπικούς, ναι, δηλαδή ικανοποιήσεις, αυτό, ναι, θέλω να πω. Έτσι. Αλλά είναι μεγάλη κουβέντα αυτό τώρα με την ευθανασία και το αν κάποιος φτάνει σε αυτό το σημείο, είτε είναι 20, είτε είναι 30, είτε είναι 90, είναι 80 ηλικία, δεν παίζει ρόλο. Αν φτάνει στο μη περαιτέρω, ας πούμε, και είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση, τι γίνεται από εκεί και πέρα? Ποιος παίρνει την απόφαση? Ποιος έχει την ευθύνη να τον απαλλάξει ή όχι? Είναι μεγάλη κουβέντα που γίνεται χρόνια. Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να απαντήσει 100%. Έτσι.
1: Βέβαια, εντάξει τώρα.
0: Έχουν βγει πολλές ταινίες. Υπήρχε και η ταινία με τον Clint Eastwood και το A Million Dollars Baby. Με την. Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Δεν θυμάμαι και εγώ την ηθοποιό που λες. Ναι,
0: ναι, έτσι, που ήταν μποξέρ.
1: Το έχω δει αυτό.
0: Έπαθε
1: πολύ,
0: ένα τύχημα πάνω στο ring και έμεινε φυτό.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, τι κάνεις? Τέλος πάντων, καλά πέρασαμε σήμερα δύο ρίτσες. Θα επανεληφθεί και αύριο.
1: Αύριο πάλι ραντεβού εδώ, 10 με 12, με το Φώτη Παρολά θα είμαστε.
0: Και την Αντιγόνη Δραγκάτου, έτσι.
1: Ναι, και ευχαριστούμε παρουσία. Όλους εσάς που στείλατε τόσα πολλά μηνύματα.
0: Είναι πάρα πολλά, τα διάβασα.
1: Συγγνώμη αν δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε όλα. Mm-hmm. Ευχαριστούμε Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε Λουκά Λουκά που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Και βέβαια να ακούσουμε ένα ελληνικό τραγούδι από κάτω για να κλείσουμε.
1: Ελληνικότατο.
0: Από το πιάνο κατάλαβα ότι θα μιλήσει ελληνικά. Τάσο. Τάσο Σοηλεμέζη στην ρύθμιση. Αύριο 10 και 5 εδώ, απίκο.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έρχεται με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς από την Nottingham Forest. Λεπτομέρειες απομένουν για να πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα στην ΑΕ και τον Λούκα Γιώβιτς για την υπογραφή νέου συμβολέου με διάρκεια μέχρι το 2029. Ο Ρικάρτο Μάγκας είναι ο παίκτης που κύκλωσε ο Παναθηναϊκός για το αριστερό άκρο της άμυνας και προχωράει για την απόκτησή του εντείνοντας τις επαφές με τη Sporting. Ο 31χρονος Γάλλος power forward Γκέρσον Γιαμπουσέλ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις σαν παίκτης του Παναθηναϊκού και είπε πως ανυπομονεί να παίξει στο Telecom Center Athens και να βιώσει την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι των Πρασίνων. Πρώτο παιχνίδι για την προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου είναι ο αγώνας της Γαλλίας με το Μαρόκο. Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στη διοργάνωση του Κατάρ πριν 4 χρόνια με τους τρικολόρ να κερδίζουν 2-0. Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Φακούντο Τέγιο. Στους Γάλλους δεν άρεσε επειδή είναι Αργεντινός και παραπονέθηκαν στη FIFA. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 11 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Η ομάδα που θα προκριθεί στα ημιτελικά θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Σε επίσημη καταγγελία στη FIFA για τον Γάλλο διαιτητή Φρανσουά Λετεσιέ προχώρησε η Αίγυπτος ζητώντας την πλήρη επανεξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων στο μάτς με την Αργεντινή, αιτούμενη παράλληλα τον αποκλεισμό του 37χρονου ρέφερι. Η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ανέκρινε την επέκταση της συνεργασίας της με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Χωσάμ Χασάν μετά την επιτυχημένη πορεία της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ. Η Μίλαν έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Κωνσταντίνο Καρέτσα με ιταλικό δημοσίευμα να αναφέρει πως ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές των Ρωσονέρ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Μία ήδη κλεισμένη μεταγραφή, αυτή του Γιάν Μοντέρο από την Βαλένθια, ανακοίνωσε χθες ο Ολυμπιακός. Στη συνέντευξη, με αφορμή την απόκτηση του 23χρονου Δομινικανού Γκάρτ, ο Γιώργος Μπαρτζόκας επανέλαβε ότι ο Ολυμπιακός είναι γι' αυτόν ο καλύτερος σύλλογος στον κόσμο. Θετικές εντυπώσεις άφησε ο Ολυμπιακός στο χθεσινό πρώτο φιλικό του στη νέα χρονιά, επικρατώντας με ανατροπή με 2-1 της πολωνικής Ράκοβ. Οι Ερυθρόλευκοι το Σάββατο θα παίξουν με τη Λέοβεν από το Βέλγιο στις 2.30 το μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός ανέβασε την προσφορά του στη Λουντογκόρετς και πλησιάζει στην απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τη Βουλγαρία, η νέα βελτιωμένη πρόταση των Ερυθρόλευκων ξεπέρασε τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Την απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Στη συμφωνία υπάρχει και όψιον αγοράς από την Ένωση, ενώ ο 21χρονος ήδη προπονείται υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη συμφωνία για τον Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις κινήσεις για στόπερ, εξτρέμ και επιθετικό. Ψηλά στη λίστα παραμένει ο Παντελής Χατζηδιάκος. Μία ανάσα από την μετακίνησή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκεται ο Γιώργος Γιακουμάκης, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο X, δημοσιογράφος από το Μεξικό. Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Al Ain. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα κι άλλα με τον Γιάννη Ράνιο. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Era Sport 101,8. Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ!
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Era Sport
6: Κοιτάμω με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Eurosport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Φίλες και φίλοι, σας χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε 10 λεπτά λίγο μετά τις 12. Είναι η εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Σε μία εκπομπή που έχει δύο εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα, με άρωμα Μουντιάλ, και θα καταλάβετε τι εννοώ. Διότι το Μουντιάλ επαναρχίζει μετά το χθεσινό ρεπό, το πρώτο που ήταν μετά την 11η Ιουνίου όταν είχε ξεκινήσει. Και πλέον περιμένουμε να δούμε σε αυτή την τελική ευθεία ποιες θα είναι οι ομάδες που θα πάνε στον τελικό και βεβαίως ποια θα είναι η ομάδα που θα σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο την 19η Ιουλίου. Στο μεταξύ, οι μεταγραφές καλά κρατούν, όπως βλέπετε, και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Τα χρήματα είναι πάρα πολλά τα οποία δαπανούνται από τις ομάδες και σε συνδυασμό βεβαίως με τα όσα ωφέλη μπορούν να έχουν οι ομάδες, αυτό το παρεδός, αλλά κυρίως το πάρε που έχουν να κάνουν, και έχουν μπει δυναμικά και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, οπότε ανεβαίνει ο ανταγωνισμός εν ώψη μιας καυτής χρονιάς, έτσι όπως αναμένεται από τον Αύγουστο και μετά. Και με πιο πρόσφατο το ναι του Μπάντιο στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Αυτό είναι το επίσημο που περιμέναμε να δούμε, καθώς ανακοινώθηκε για τα επόμενα 3 χρόνια. Νωρίτερα υπήρχε αυτό το νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ και τον Γιώβιτς, που διπλασιάζοντας και τη ρήτρα του ίδιου και γενικότερα βλέποντας πώς κινείται η Ένωση και με τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανακοίνωσε τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος το τυπικό της υπόθεσης ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε από χθες και μάλιστα κάνει και τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής ομάδας, δηλώνοντας την ικανοποίησή του και το κατά πόσο θέλει ο ίδιος να βοηθήσει και να βοηθηθεί. Ας μην κρυβόμαστε, τα 2 τελευταία χρόνια που ήταν και στην Τουρκία και στην Αγγλία δεν ήταν τόσο αποδοτικός όσο ήταν στην Πορτογαλία. Και να δω κατά πόσο αυτό το καλύτερο προσόν, όπως λέει ο ίδιος, ότι είμαι γρήγορος, παίζω κάθετα, παίζω για τον γκολ, μου αρέσει να παίζω με την μπάλα, θα βοηθήσει και θα ευδοκιμήσει αυτό το στυλ παιχνιδιού που έχει και θέλει να περάσει και φέτος στην ομάδα του με τη Λίμπαρα. Ο Σολεμέζης στη ρυθμίση των ήχων, πολύτιμος συμπαραστάτης μας εδώ και ο Λουκάς Λουκάς, εδώ Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο, και εσείς με τα δικά σας μηνύματα στο 54160, γράφετε sport, θα βγαίνει και εδώ και το μήνυμά σας σε SMS, μέσω email στο erasport@papakier.gr και μέσω Viper στο erasport. Λοιπόν, σήμερα τι θέλω από εσάς, θα διαφοροποιηθούμε, αν και θα έχει έντονο άρωμα από ξένο ποδόσφαιρο και ειδικά από Μουντιάλ με τους δύο καλεσμένους που έχουμε για σήμερα. Θα ήθελα από εσάς να μου δώσετε, αν ξέρετε ή αν γνωρίζετε ή αν είστε γελάτρης αυτής της ομάδας, κάποια ομάδα στην Ελλάδα που να αντιπροσωπεύει και έναν πολύ ωραίο καλοκαιρινό προορισμό. Δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι από την πρώτη ή δεύτερη ομάδα ή αν θα είναι σε τοπικό. Θέλω να μου γράψετε μια ομάδα που ενδεχομένως θα μπορεί να αποτελέσει και μια ωραία καλοκαιρινή απόδραση. Λέω εγώ τώρα το Καμάρι, που είναι ομάδα στις χαμηλές κατηγορίες στις Κυκλάδες, στην Σαντορίνη. Πολύ ωραία παραλία. Λοιπόν, για να σας δω πόσο ενημερωμένοι είστε στα πολύ χαμηλά στρώματα αλλά και στα πολύ υψηλότερα. Λοιπόν, περιμένω τις δικές σας ιδέες για να πάρουμε και σκέψεις και ιδέες και διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν εν ώψη ενός καλοκαιριού και πώς αυτό ταιριάζει, εν πάση περιπτώσει, με τις ομάδες που εκπροσωπούν αυτές τις παραθαλάσσιες περιοχές, εν πάση περιπτώσει τους ωραίους καλοκαιρινούς προορισμούς. Είπαμε σήμερα να το διαφοροποιήσουμε λίγο το θέμα. Τους χαιρετισμούς μου στην Τίνο, το πρώτο μήνυμα του φίλου εδώ, εν ώρα εργασίας, υπομονή, πλησιάζουν και οι διακόπες για κάποιους, η χαλάρωση που χρειαζόμαστε όλοι, η αποφόρτιση από την καθημερινότητα για να πάρουμε δυνάμεις εν ώψη μιας δύσκολης απαιτητικής χρονιάς που έχουμε μπροστά μας. Και αύριο θα είμαστε μαζί, 12 με 1. Τους χαιρετισμούς μου και στον Χρήστο, αλλά είπαμε ότι σήμερα θα μιλήσουμε για Μουντιάλ, θα μιλήσουμε για παγκόσμιο κύπελο και νομίζω ότι έχουμε τη χαρά και την τύχη να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν άνθρωπο που ήταν στο παγκόσμιο κύπελο. Πόσοι πιστεύετε έχουν τέτοια χαρά, τέτοια τιμή, να έχουν έναν από το staff, από το τεχνικό επιτελείο που υπήρχε στην ομάδα που αν μη τι άλλο μας εντυπωσίασε τηρουμένων των αναλογιών και των δεδομένων της Σαουδικής Αραβίας, και αναφέρομαι στον Παναγιώτη Μαλιαρίτση, προπονητής τερματοφυλάκων, χρόνια στο στάφ του Γιώργου Δόνη, κατά άποψή μου από τους κορυφαίους προπονητές τερματοφυλάκων που τα τελευταία χρόνια είναι και εκτός Ελλάδος. Παναγιώτη, τι κάνουμε? Καλό μεσημέρι καταρχάς.
1: Καλημέρα Γιάννη και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα, καλό μεσημέρι λίγο απ' όλα. Καταρχάς, πού σε βρίσκουμε καταρχάς?
1: Αυτή τη στιγμή είμαι στην Πάρο, κάνω διακοπές με την οικογένειά μου.
0: Κάνεις διακοπές, Μουντιάλ βλέπεις?
1: Τον τελευταίο καιρό, να σου πω την αλήθεια, από τότε που φύγαμε έχω δει ελάχιστα.
0: Έχεις δει ελάχιστα. Πώς το έζησες αυτό το παγκόσμιο κύπελο αυτές τις μέρες, εβδομάδες που μείνατε εκεί πέρα?
1: Κοίτα, ήμασταν σχεδόν ένα μήνα στην Αμερική. Mm-hmm. Δηλαδή ξεκινήσαμε προετοιμασία 5 μέρες στη Νέα Υόρκη και μετά πήγαμε στη βάση μας στο Όστιν, όπου κάναμε το βασικό, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών πρόγραμμα προετοιμασίας, και μετά ξεκινήσανε τα παιχνίδια. Θεωρώ ότι είναι, όπως το λέει όλος ο κόσμος, η γιορτή του ποδοσφαίρου.
0: Τι είναι αυτό
1: και μεγάλη τιμή για κάθε προπονητή, για κάθε παίχτη, για κάθε άνθρωπο, εκάστοτε άνθρωπο του staff, να βρίσκεται σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση.
0: Σίγουρα, από όποια πλευρά και αν είναι, συμφωνούμε, αλλά επειδή θέλουμε να μας βάλεις λίγο μέσα στα ενδότερα, γιατί ακόμα και αν έχουμε ζήσει παγκόσμιο κύπελο, ως δημοσιογράφοι είναι πολύ διαφορετικό αυτό που ζείτε ως αποστολές. Τι είναι αυτό που σου έκανε εντύπωση σε οργανωτικό επίπεδο? Θα ξεκινήσω από εκεί καταρχάς.
1: Τα πάντα είναι λειτουργείς με το λεπτό. Καταρχήν υπάρχει μια πολύ μεγάλη ασφάλεια σε όλες τις ομάδες, σε όλες τις αποστολές. Εμάς, και όπως γίνεται και στις άλλες εθνικές, υπήρχε μεγάλη ασφάλεια στο ξενοδοχείο, μεγάλη ασφάλεια από και προς το ξενοδοχείο για τις προπονήσεις ή για τα παιχνίδια. Κάθε ομάδα είχε μία βάση, μία πόλη που ήταν η βάση της, και από εκεί πήγαινε σε κάθε προορισμό που ήταν το εκάστοτε παιχνίδι. Γενικά, σαν οργάνωση, τι να πω, δεν μπορώ να το εκφράσω με λόγια.
0: Υπήρξε κάποια στιγμή που να νιώσατε έτσι λίγο περίεργα, λίγο, γιατί και τα μέτρα ασφαλείας ήταν πάρα πολύ αυστηρά? Νιώσατε ασφαλείς, νιώσατε άνετα γενικότερα σαν αποστολή?
1: Κοιτάξτε, σαν αποστολή, θα πω για τη δική μου ομάδα, έτσι, για τη Σαουδική Αραβία, νιώσαμε πάρα πολύ ασφαλείς σε κάθε λεπτό. Mm-hmm. Σε κάθε λεπτό. Δηλαδή, φανταστείτε ότι δεν ταξιδεύαμε και με πριβέ πτήσεις για τα παιχνίδια. Μόνο η ομάδα. Όπως κάνουν και στις υπόλοιπες ομάδες. Έτσι, μας φεύγαμε από το ξενοδοχείο, πηγαίναμε σε ιδιωτικό αεροδρόμιο, ιδιωτικό αεροπλάνο, στο παιχνίδι και μετά το παιχνίδι κατευθείαν, χωρίς να έχουμε επαφή με τους δικούς μας, χωρίς τίποτα. Δεν μπορούσες να έχεις επαφή με δικούς σου ανθρώπους. Mm-hmm.
0: Σε βελτίωσε σε επαγγελματικό επίπεδο κάτι το οποίο είδες, σε επαφή που ήρθες με άλλους συναδέλφους? Γενικότερα, θέλω να το δω λίγο στη δική σου οπτική, και σε πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 3 δεκαετίες, και σε πολύ υψηλό επίπεδο.
1: Καταρχήν είμαι ευλογημένος που έζησα αυτή τη διοργάνωση σαν προπονητής θερματοφυλάκων. Εκεί που είδα μεγάλη διαφορά είναι ως προς το κομμάτι της προετοιμασίας εθνικής ομάδας. Εκεί υπάρχει η μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, τι εννοώ? Άλλο να ζεις την καθημερινή τριβή με την ομάδα, τις καθημερινές προπονήσεις, να βγάζεις το εβδομαδιαίο σου πρόγραμμα, το μηνιαίο σου, το εξαμηνιαίο σου, και άλλο να δουλεύεις στην εθνική ομάδα. Εκεί πιστεύω ότι η μεγάλη διαφορά είναι στην ποιότητα της προπόνησης και στις αναλύσεις που πρέπει να κάνει σε σύντομο χρονικό διάστημα για τον κάθε αντίπαλο.
0: Είναι πιο απαιτητικό, δηλαδή?
1: Είναι πιο απαιτητικό, Γιάννη, ναι.
0: Λύσε
1: ναι.
0: μου μια απορία. Πιο δύσκολο είναι να προφέρεις τα επίθετα των goalkeeper ή να δουλεύεις μαζί τους?
1: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, εγώ επειδή δεν τα έχω καλά και με τα ονόματα, τους μπερδεύω συνέχεια. Τους έχω βαφτίσει Μοχάμετ και Άχμετ.
0: Λοιπόν, ένας είναι ο Άχμετ, ο Κάσαρ, έτσι, λέει το σκονάκι μου. Υπάρχει ο Αλακλίντ και υπάρχει και ο Μοχάμετ ον. Ο Νουάς, αν προφέρω σωστά.
1: Ο Αλουές.
0: Ο οποίος,
1: μιλάμε για έναν τερματοφύλακα 34 χρονών,
0: ναι.
1: Ο οποίος το τελευταίο διάστημα ήταν ο μόνος, ας το πούμε, το τελευταίο εξάμηνο που αγωνιζότανε σε ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, αλλά στη δεύτερη κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Οπότε θέλω να σε ρωτήσω τώρα, να πάμε λίγο στα ενδότερα. Αυτή η ομάδα που φτιάξατε πήγε με ένα στόχο που είχε τι ακριβώς σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο?
1: Κοιτάξτε, όλα γίνανε πολύ ξαφνικά. Δηλαδή δεν είχε καθόλου χρόνο ο προπονητής. Δεν είχαμε καθόλου χρόνο γενικά. Mm-hmm. Δηλαδή υπογράψαμε το συμβόλαιο και σε ένα μήνα και σε λιγότερο από ένα μήνα σχεδόν ξεκίναγε το Μουντιάλ. Άρα έπρεπε σε όλο αυτό το διάστημα το team όλο να παρακολουθεί τους παίχτες, με βέβαια πρώτο και καλύτερο τον προπονητή μας,

0: στιγμή που ανακοινώθηκε ότι ο Γιώργος Δόνης θα είναι προπονητής στην Εθνική Σαουδική Αραβία. Γιατί ποια είναι η διαφορά? Άλλο είναι να αντιπροσωπεύεις μια πόλη και άλλο να αντιπροσωπεύεις μια ολόκληρη χώρα, στην οποία σε πληροφορώ ότι οι άνθρωποι αγαπάνε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Ευχαριστιέσαι το ποδόσφαιρο, ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια με 60-70 χιλιάδες κόσμο. Η πίεση υπήρχε. Και εμείς αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα έπρεπε ο προπονητής να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα προετοιμαστεί για τις επόμενες διοργανώσεις. Γιατί ο βασικός μας στόχος σαν Εθνική Σαουδικής Αραβίας είναι το Asia Cup που θα ξεκινήσει τον Δεκέμβρη. Συν το Gulf Cup που είναι στα μέσα Σεπτεμβρίου, προς το τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Νιώθετε ότι υπάρχει αμφισβήτηση, καχυποψία, το γεγονός ότι αναλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία ένας ξένος και ένα staff ευρωπαϊκό, ή το θεωρούν τιμή τους? Πώς το... Βάλε μας λίγο στο κλίμα, πώς το εκλαμβάνουν?
0: Να σε βάλω στο κλίμα. Ο προπονητής και κατ' επέκταση και το team του δουλεύουμε πάρα πολλά χρόνια στη Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι με τον τρόπο παιχνιδιού που έχει βάλει τη σφραγίδα του ο προπονητής στην εκάστοτε ομάδα και με το σεβασμό που έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια στους Άραβες παίχτες και στους Άραβες παράγοντες, αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Αμφισβήτηση δεν υπάρχει. Υπάρχει μία απογοήτευση εντός εισαγωγικών, γιατί εκεί που φτάσαμε, και εννοώ το παιχνίδι με το Κάπο Βέρντε, το τρίτο μας παιχνίδι, που δεν κάναμε μία νίκη να περάσουμε στους 32. Ενώ είχαμε παίξει πολύ καλά για 60 λεπτά με την Ουρουάη, πήραμε το Χ και με μία νίκη με το Κάπο Βέρντε θα περνάγαμε στους 32.
1: Εντάξει, δεν ήταν εύκολο, γιατί το Κάπο Βέρντε είδαμε πόσο ζόρισε και την Αργεντινή. Μην νομίζει κανείς ότι είχατε και εύκολο έργο, έτσι.
0: Και εμείς στην αρχή, να σου πω την αλήθεια τώρα, και εμείς στην αρχή άκουγες Κάπο Βέρντε και έλεγες ναι, αλλά άμα βάλεις έναν τους παίχτες οι οποίοι αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εργατικοί παίχτες, ας το πούμε εντός εισαγωγικών τρεχαντήρια, ήταν πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, θέλω τη δική σου οπτική, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι αλήθεια ότι δεν το έχουμε αναλύσει και σε εκπομπές και σε ιστοσελίδες και σε εφημερίδες. Όλοι μένουμε στο αμιγώς αγωνιστικό και παικτικό κομμάτι που βλέπουμε. Ναι. Σχολίασέ μου με τη δική σου ματιά την ποιότητα και την αξία αυτών των goalkeeper που έχουμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τι σου είχε κάνει εντύπωση, τι μάθαμε περισσότερο που δεν γνωρίζαμε? Πες μας λίγο με τη δική σου οπτική για αυτό το Μουντιάλ, τη θέση που γνωρίζεις πολύ καλά.
0: Πιστεύω ότι σε αυτό το Μουντιάλ κάποιοι τερματοφύλακες παίξανε καθοριστικό ρόλο για τις ομάδες τους. Και ειδικά με θετικό πρόσημο. Για μένα, έτσι που, ειδικά που παίξαμε με την Ισπανία για αυτά, μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο τερματοφύλακας της Ισπανίας, ο Σιμών. Είναι ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας και ειδικά με την μπάλα στα πόδια για το χτίσιμο του παιχνιδιού, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Είδαμε τερματοφύλακες οι οποίοι δεν τους ξέραμε και γίνανε ήρωες σε δύο παιχνίδια.
1: Πες μου για τον Βοζίνια που τον αντιμετώπισατε κιόλας.
0: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, εμείς επειδή τον αναλύσαμε και τον και παίξαμε αντίπαλοι, uh-huh. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η ψυχραιμία του. Η ψυχραιμία του και κάτω από την εστία και με την μπάλα στα πόδια. Βέβαια είναι και μεγάλο σε ηλικία και ξέρεις με την εμπειρία γι' αυτό, αλλά σε τέτοιες διοργανώσεις έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Πολύ καλό πρόσωπο. Έμπειρος τερματοφύλακας. Mm.
1: Λέγαμε παλιότερα, πριν από καμιά δεκαετία, ότι πρέπει ο τερματοφύλακας να γνωρίζει να παίζει με την μπάλα με τα πόδια, να λειτουργεί ενίοτε και σαν στόπερ και πολλά άλλα πράγματα. Ναι. Ο σύγχρονος goalkeeper, και βάσει αυτό που βλέπουμε στο Μουντιάλ, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει πάση θυσία να τα έχει, που δεν ήταν απαραίτητο να τα διαθέτει σε προηγούμενες οργανώσεις?
0: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια. Ένας καλός τερματοφύλακας καταρχήν πρέπει να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Είναι το α και το ω σε όλες τις ομάδες και όπως βλέπεις τώρα όλες οι ομάδες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να παίξουν. Προσπαθούν να παίξουν, να χτίσουν παιχνίδι από τον τερματοφύλακα. Είναι ένας έξτρα παίχτης ο οποίος όταν ο αμυντικός ή ο εκάστοτε παίχτης ζορίζεται

0: γυρνάει την μπάλα στον τερματοφύλακα και ξεκινάει από εκεί το παιχνίδι. Υπάρχουν πολλές αλλαγές στο ποδόσφαιρο που είναι κατά του τερματοφύλακα. Δηλαδή οι μπάλες. Οι μπάλες ήταν λίγο περίεργες του Μουντιάλ.
1: Για πες μας λίγο.
0: Και δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος.
1: Ποια ήταν η περίεργη κατάσταση αυτής της μπάλας?
0: Για μένα το πιο βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε με αυτή την μπάλα, και μάλιστα κάναμε και πολλές προπονήσεις στους παίκτες με γυαλιά που ανοιγοκλίνουν και αυτά, είναι τα χρώματα που έχει η μπάλα. Είναι λίγο περίεργα τα χρώματα και όταν γυρνάει η μπάλα, ξέρεις, σου δημιουργεί μια
1: ψευδαίσθηση.
0: Ναι. Και αναστάτωση στον τερματοφύλακα.
1: Μάλλον προφανώς επίτηδες το έχουν κάνει, έτσι.
0: Λογικά, ναι. Γιατί όπως έχουμε πει, όλα είναι κατά του τερματοφύλακα. Ακόμα και τα 8 δευτερόλεπτα που λέγανε ότι ισχύουν, ξέρεις, για την επαναφορά της μπάλας, ξαφνικά γίνανε 5 δευτερόλεπτα. Δηλαδή με το που έστεινε την μπάλα, με το που στείνει την μπάλα ο τερματοφύλακας στη μικρή περιοχή, ο διαιτητής σου άρχισε και του δείχνει με τα δάχτυλα τα 5 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αν μια ομάδα, ας το πούμε έτσι, θα στο πω λαϊκά, θέλει να παίξει με ένα σύστημα με μεγάλη μπαλιά, να οργανωθεί η ομάδα στο ένα άκρο του γηπέδου ή στο άλλο, δεν προλαβαίνεις με τα 5 δευτερόλεπτα.
1: Σωστά. Ποια ομάδα βλέπεις να το παίρνει φέτος?
0: Κοιτάξτε, κοίτα Γιάννη, είναι λίγο περίεργο και λίγο δύσκολο. Έτσι, για μένα, από αυτό που έχω δει, ή η Γαλλία ή η Ισπανία. Δεν μπορώ να πω ακριβώς ποια από τις δύο.
1: Καλά, την Ισπανία να αντιμετωπίσετε, την ξέρεις καλύτερα, την έχετε ακτινογραφήσει.
0: Να σου πω κάτι, είναι άλλο, πραγματικά είναι άλλο να βλέπεις από την τηλεόραση μία ομάδα.
1: Προφανώς.
0: Και άλλο να τη βλέπεις ζωντανά. Δηλαδή, παλιά όταν παίζαμε Champions League που είχαμε παίξει με την Μπαρσελόνα, παίξαμε αντίπαλοι με το Μέση. Ήταν με τεράστια διαφορά να τον βλέπεις μέσα στο γήπεδο. Το ίδιο συμβαίνει και με το Γιαμάλ. Άλλο να τον βλέπεις από την τηλεόραση, άλλο να τον αντιμετωπίζεις ζωντανά.
1: Παναγιώτη,
0: είναι μεγάλες οι διαφορές.
1: Πραγματικά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε αρκετή ώρα και θα το ξανακάνουμε. Το υπόσχεσαι μέσα στη χρονιά.
0: Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι με αρχηγό το Γιώργο Τοδόνη και το υπόλοιπο team είμαστε ευλογημένοι που ανήκουμε σε μια ομάδα, σε μια εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, αν έχω χρόνο.
1: Βεβαίως.
0: Για τις σχολές προπονητών που γίνονται στην Ελλάδα, που είναι ένα κομμάτι το οποίο,
1: αν μου επιτρέπεις, επειδή ανοίξεις ένα μεγάλο κεφάλαιο και πρέπει να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, μπορούμε να κλέψουμε 2 λεπτά από το χρόνο σου για να το συνεχίσουμε μετά αυτή την κουβέντα? Γιατί ανοίγεις σημαντικό κεφάλαιο.
0: Ναι, αν δεν σας κουράζω.
1: Βεβαίως.
0: Και αν έχετε χρόνο, θα περιμένω. Ευχαριστώ.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα ακούσουμε σε λίγο τον Παναγιώτη Μαλιαρίτση. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Πικνίκ, μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο, η οποία καταστράφηκε εντελώς. Για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Το Ιράν μιλά για 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα, ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια περιοχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων άλλων κομμάτων, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Στα 75 της χρόνια πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Bonnie Tyler και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Συνεχίζουμε εδώ με το δεύτερο μήνυμα της εκπομπής και με Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Είναι η εκπομπή Μπάλα κι άλλα και έχουμε την χαρά να συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Παναγιώτη Μαλιαρίτση, προπονητής θερματοφυλάκων της Σαουδικής Αραβίας, ένας μουντιαλικός στην εκπομπή μας, που έζησε από μέσα αυτή τη διοργάνωση και μας έδωσε ωραία στοιχεία και χαίρομαι γιατί βλέπω ότι έχει ανταπόκριση από τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Υπόσχομαι θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή όπως πρέπει με τον Παναγιώτη, γιατί τον έχω πολύ ψηλά σε εκτίμηση και έχω δει και δείγμα δουλειάς και έτυχε τότε που ήταν όλη αυτή η ωραία παρέα, η παρέα είναι πάνω απ' όλα, και συνεργάτες στον Ατρόμητο, να τους ζήσω και να δω και προετοιμασία από κοντά και προπονήσεις και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και προοδεύουν, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα αποκορύφωμα. Είχαμε αφήσει μια κουβέντα πριν από χαιρετήσουμε τον Παναγιώτη Μαλιαρίτση, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για ένα θέμα το οποίο ήθελα να θίξει και είχε να κάνει και με τις σχολές τερματοφυλάκων, που είναι η αλήθεια ότι τους αδικούμε λίγο κι εμείς οι δημοσιογράφοι στην κριτική μας, γιατί μένουμε μόνο στο μέσα, στο πώς θα μπει τον γκολ και δεν κοιτάζουμε το πώς θα αποσοβήσει τον γκολ και πόσο δύσκολη είναι η ζωή των γκολκίπερ. Παναγιώτη.
3: Ναι, Γιάννη μου. Θέλω να πω την προσωπική μου άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να τονίσω ότι έχουμε πάρα πολύ καλούς προπονητές θερματοφυλάκων και νέα παιδιά που βγαίνουν από τις σχολές. Να σου πω ένα παράδειγμα, εγώ τελείωσα πρόσφατα τον goalkeeping α, που είναι το ανώτερο δίπλωμα, και στο οποίο βγήκανε πάρα πολύ νέα παιδιά τα οποία δουλεύουν σε ελληνικές ομάδες και πρέπει να τα στηρίξουμε. Απλά ήθελα να πω ότι θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΕΠΟ, την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, για τις σχολές που διοργάνωσε, για να πάρουμε κι εμείς αυτό το χαρτί που χρειάζεται, γιατί χωρίς goalkeeper α πλέον δεν μπορούμε να εργαζόμαστε σε καμιά ομάδα, και μιλάμε για Super League και πάνω. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτές μας, στον υπεύθυνο των σχολών, τον κύριο Μητροτάσιο, στον Γιάννη τον Βονόρτα, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που κατάφερε, μέσα σε αυτά τα χρόνια να μας βγάλει από τη γωνία του γηπέδου με την πλάτη προς το υπόλοιπο τέρμα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
2: Απόλυτα.
3: Και να μας βάλει και να μας κάνει ισότιμους, να προσπαθεί να μας κάνει ισότιμα μέλη μέσα στα προπονητικά team. Γιατί αυτές, ειδικά η τελευταία σχολή, σε βάζει βαθιά μέσα στις τακτικές, στην τακτική προσέγγιση και τον τερματοφύλακα μέσα στην τακτική της εκάστοτε ομάδας. Και αναφέρομαι στον κύριο τον Άγγελο τον Κυρανούδη, και θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά από μένα.
2: Εγώ αυτό που έχω να καταθέσω είναι ότι υπάρχουν άξιοι προπονητές τερματοφυλάκων σε πάρα πολλές ομάδες, ακόμα και στη Super League 2, που μοχθούν με μισθούς πολύ χαμηλότερους από ό,τι πραγματικά αξίζουν. Για να το δούμε, δεν είναι μόνο τα χρήματα που βλέπετε και μοστράρονται σε πάρα πολλούς παίχτες. Υπάρχει πολύ μόχθος, υπάρχει πολλή δουλειά, υπάρχει πολύ μεγάλη τεχνογνωσία. Και σου οφείλω και να ευχαριστώ γιατί σε όλα όσα ασχολήθηκες μαζί μου για να μου δείξεις, μου άλλαξες εντελώς τη φιλοσοφία και σε πράγματα τα οποία αντιλαμβανόμουν για τους τερματοφύλακες. Γιατί δεν είναι πώς το ζεις και πώς το βλέπεις και πώς το μεταδίδεις στον κόσμο.
3: Έτσι ακριβώς, Γιάννη, και πιστεύω ότι σε αυτό που είπες, ότι πλέον θα πρέπει και η εκάστοτε ομάδα Super League 1, Super League 2, η Super League η κανονική, θα πρέπει να κοιτάει και τον προπονητή τερματοφυλάκων όπως κοιτάει και το υπόλοιπο team.
2: Μακάρι. Οπότε υπόσχεση ότι θα τα πούμε σύντομα και για τη ζωή εκεί στην Σαουδική Αραβία που βρίσκεστε, που θα βρίσκεστε και βεβαίως με όλα όσα έχουν να κάνουν και με τα μυστικά του goalkeeping, γιατί θέλουμε να τα μοιραστούμε έτσι και με τους ακροατές.
3: Στη διάθεσή σου, Γιάννη, και σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου έκανες.
2: Δική μας η χαρά, ένας μουντιαλικός καλεσμένος εδώ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
3: Καλή συνέχεια.
2: Για χαρά.
3: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
2: Είναι από τις ωραίες ζητήσεις με ανθρώπους που το καταλαβαίνετε, δεν μιλάει συχνά. Είχε αυτό το δισταγμό, αυτό το άγχος, το οποίο το έχουν άνθρωποι που είναι πολύ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αν και καλός φίλος και δάσκαλος, δεν ήθελε να βγει εύκολα. Όχι για τι έχει ύφος του, το αντίθετο. Είναι πολύ ήπιον τόνων. Και μου άρεσε γιατί είπε ωραία πράγματα, τα οποία νομίζω μας άφησαν έτσι λίγο και μια διαφορετική γεύση, ακόμα και για την μπάλα, για αυτό το οποίο είπε. Και επειδή μου αρέσουν οι άνθρωποι που κινούνται κάτω από τα ραντάρ της δημοσιότητας, της προβολής, της αυτοπροβολής, του blog, του vlog, του podcast και πολλών άλλων πραγμάτων που έχουν γίνει μία μόδα, με τα καλά και με τα κακά, θα καλέσω εδώ στην συντροφιά μας και θα χαρώ που θα μιλήσουμε με μία εκλεκτή συνάδελφο πάνω απ' όλα και φίλη, τη Βασιλική Παπαντονοπούλου. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι το όνομά της, πάντως σίγουρα σας λένε κάτι τα γραπτά της. Τη διαβάζετε στην UEFA. Ναι, δεν γράφει όπου και όπου. Είναι η δημοσιογράφος η οποία για χρόνια είναι μεταξύ των δημοσιογράφων και από την Ελλάδα που γράφουν στην UEFA. Έχει ζήσει σε πολύ υψηλό επίπεδο τις μεγάλες διοργανώσεις και από κοντά και εθνικών ομάδων αλλά και συλλόγων με αποκορύφωμα του Champions League. Οπότε θα ήθελα εδώ μαζί να δούμε μια άλλη οπτική αυτού του παγκόσμιου κυπέλου, του Μουντιάλ, που μπαίνει στην τελική του ευθεία. Βασιλική, τι κάνουμε, καλό μεσημέρι.
4: Καλησπέρα, Γιάννη, τι κάνεις.
2: Δεν πιστεύω να έχεις και εσύ άγχος από τον προηγούμενο καλεσμένο μας.
4: Όχι. Δεν μπορώ να πω ότι έχω άγχος.
2: Δεν μιλάς συχνά, είναι η αλήθεια. Έχεις διατελέσει σε επιτελικές θέσεις και σε εφημερίδες και σε πάρα πολλά πράγματα. Είσαι ακόμα και στην εφημερίδα των συντακτών. Mm-hmm. Με ειδίκευση, εγώ θα έλεγα περισσότερο, όχι μόνο στο ξένο ποδόσφαιρο, αλλά και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν σε μια πιο ελεύθερη ματιά, που έχουν να κάνουν και με τις ελληνικές ομάδες όταν παίζουν στο εξωτερικό, αλλά και από αυτά που βλέπουμε σε παγκόσμια κύπελα, Euro και διάφορα άλλα πράγματα. Θα ήθελα τη γνώμη σου καταρχάς για αυτό το Μουντιάλ που είδαμε. Και τι περιμένουμε να δούμε. Πώς το βλέπεις, πώς το αντιλαμβάνεσαι, πώς το καταγράφεις.
4: Κοίτα, υπάρχουν ωραίες στιγμές μεν, αλλά η πρώτη μου αίσθηση ήταν ότι αυτό το πείραμα, μάλλον δεν είναι πείραμα, θα μας μείνει. Αυτές οι 48 ομάδες είναι πολλοί. Είναι πολλοί αγώνες και ποσοστιαία το πώς οι αγώνες πραγματικά αξίζανε τον κόπο από την πρώτη φάση των ομίλων, δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολλοί.
2: Είναι πολλά τα λεφτά όμως.
4: Τα λεφτά είναι πολλά και τα κυνηγάει η FIFA, γιατί όπως έχει πει και ο πρόεδρός της, ο κύριος Ινφαντίνο, αυτός ο μήνας είναι που τρέφει τους επόμενους 47.
2: Έτσι ακριβώς.
4: Στα 4 χρόνια μέχρι το επόμενο Μουντιάλ, οπότε θα βγάλει από τη μήγα ξύγκη. Είναι φυσιολογικό, το καταλαβαίνω. Και επίσης είναι φυσιολογικό να έχεις όσο το δυνατόν περισσότερες ομοσπονδίες χαρούμενες για τη συμμετοχή, γιατί η ομοσπονδία σημαίνει ψήφους στις επόμενες εκλογές στο επόμενο κογκρέσο της FIFA.
2: Άρα όλοι ευχαριστημένοι, δεν ξέρω φίλαθλοι κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι με τις τιμές που υπάρχουν στα εισιτήρια, την ποιότητα των αγώνων που παρακολουθούμε.
4: Κοίτα, είναι μία φορά στα 4 χρόνια, ακόμα και αν δεν είναι καλή η ποιότητα, θα έχουν να λένε ήμουνα εκεί και έβγαλα φωτογραφίες και selfie μέσα στα γήπεδα του Μουντιάλ. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει πολύ παράπονο για τις τιμές, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει έστω και ένας που θα πάει και θα δώσει τα 1.200 και 1.500 ευρώ για να πάνε δύο άτομα να δουν αγώνα, τότε έχει κάνει καλά τη δουλειά της η Βίβα, αφού υπάρχει αγοραστής.
2: Και με τα περισσότερα παιχνίδια, ειδικά στη φάση των ομίλων και σε θεωρητικά αδιάφορα παιχνίδια, αδιάφορα, όχι ιδιαίτερα εμπορικά θα έλεγα, δεν είναι sold out.
4: Ναι, γιατί είναι από το αμερικάνικο κοινό, αυτοί κινούνται και σε διαφορετικές σφαίρες μισθολογικές ή αυτά που θεωρούμε εμείς λογικά για τα γήπεδα. Τα πουλήσανε τα εισιτήριά τους, ήξερε η FIFA σε ποια αγορά κινείται, γι' αυτό το πήγε και το Μουντιάλ, γιατί θα βάλει και ίδια πάρα πολύ χρήμα. Οπότε εκεί είναι όλοι ευχαριστημένοι. Το ότι δεν είναι ευχαριστημένος ο μέσος Ευρωπαίος οπαδός από την Ισπανία, για να πω χώρες που δεν έχουν το πολύ υψηλό βιωτικό επίπεδο όπως η Νορβηγία. Λοιπόν, οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, οι μέση επαγγελματίες του μεροκάματο που δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ομάδα τους, εντάξει, είναι δεδομένο.
2: Ερώτηση, μετά από 4-5 χρόνια, λέγω τώρα, όταν θα καλωσορίζουμε το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, αυτό το Μουντιάλ θα το θυμόμαστε για τα καμώματα του Μέση, του Ρονάλντο ή του Τραμπ?
4: Κοίτα, δυστυχώς εκεί πέρα που θεωρούσαμε ότι τα καμώματα του Τραμπ θα μείνουν σε ανέκδοτο για όλα αυτά που έκανε πριν, για όλα αυτά τα απαγορευτικά που έβαλε σε ομάδες, σε διαιτητές, σε φιλάθλους, εκεί θεωρούσαμε ότι εκεί θα έμενε και θα είχαμε μετά να τα συζητάμε όπως συζητάμε σήμερα τους εργάτες στο Κατάρ. Παραδεχόμαστε ότι περισσότεροι το ξεχάσαμε το θέμα, το αφήσαμε στο περιθώριο. Λοιπόν, όμως τώρα το προχθεσινό, μάλλον ναι, του Σαββατοκύριακου, αυτή η παρέμβαση με την ανοχή και τη συνενοχή της FIFA στο να αρθούν κόκκινες κάρτες και αυτό είναι επέμβαση μέσα στο ποδόσφαιρο, το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά πολύ άσχημα και επικίνδυνα προηγούμενα και δεδικασμένα. Αυτό πρέπει να δούμε αν και πώς και πού θα μας οδηγήσει.
2: Από εκεί και πέρα, όσον αφορά για Κριστιάνο και Μέση, αν έπρεπε να σε βάλω στην εφημεριδίστικη έτσι, ιδιότητά σου, δίνοντας ένα τίτλο, απομονώνοντας ένα γεγονός που σου έχει κάνει εντύπωση και καλό είναι να το κρατήσει αυτό ο κόσμος, σαν πιο υποσημείωση αυτούς πολύ μεγάλους αθλητές. Τι ήταν αυτό το οποίο θα ήθελες να πεις?
4: Κοίτα, για το Μέση δεν έχουμε δει, δεν έχει τελειώσει η ιστορία του στο Μουντιάλ, ώστε να φανεί αν πραγματικά μπορεί να συνεχίσει από αγώνα σε αγώνα να ανασταίνει την ομάδα του. Μπορεί να το καταφέρει και με την Ελβετία? Αυτό θέλω να το δω. Πάντως ότι είναι ξεχωριστός, ότι είναι ο ξεχωριστός, είναι. Ο Ρονάλντο επίσης τα κατορθώματά του δεν τίθεται προς αμφισβήτηση, δηλαδή να έχει σκοράρει σε 6 Μουντιάλ είναι κάτι που δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Στον αιώνα τον άπαντα αυτό. Ακόμα και αν κάποιος, αν ξεκίναγε να σκοράρει από σήμερα ο 17χρονος του Μεξικού, ο Μόρα, ας πούμε. Λοιπόν, δεν θα το περάσει ποτέ το ρεκόρ του Ρονάλντο. Εντάξει, να το ισοφαρίσει κάποιος τα 6 ίσως, αλλά να το ξεπεράσει, να φτάσει στα 7, ποτέ δεν θα γίνει. Λοιπόν, απ' την άλλη όμως, αυτή κάπως επιμονή του Ρονάλντο και το... Να το πω και ευγενικά και όλο
2: ελεύθερα,
4: για την αθλητή στον οποίο το θαυμάζω απόλυτα. Κάπου πέρασε χειροπέδες στην τόσο ταλαντούχα ομάδα της Πορτογαλίας. Δηλαδή πιστεύω ότι η Πορτογαλία θα μπορούσε να έχει κάνει πολλά περισσότερα αν υπήρχε η δυνατότητα και αν ο ίδιος ο Ρονάλντο έκανε κάποια στιγμή πέρα για να μπει κάποιος άλλος στη θέση.
2: Με αυτό τον προπονητή πιστεύεις ότι μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο ή...
4: Αυτός ο προπονητής, έχω την εντύπωση ότι πήγε εκεί πέρα γιατί συνθηκολόγησε ουσιαστικά.
2: Σωστά.
4: Ότι ναι, τα μάτς θα ξεκινάνε από τον Κριστιάνο.
2: Ξέρεις ποιο είναι το κακό, ότι κυρίως μέσα από τα social γίνεται η ζημιά. Αποδομούν δύο μύθους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Από τη μία πλευρά ότι ο Μέση απολαμβάνει την προστασία της διαιτησίας. Από την άλλη ότι ο Ρονάλντο είναι δέσμιος του εγωισμού του. Και όλα αυτά λίγο θα μπώνουν μια εικόνα λαμπερή που νομίζω θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, για να δούμε να καταρρύπτονται αυτά τα δικά τους ρεκόρ. Και γι' αυτό έτσι και σε ρώτησα. Βλέποντας τώρα την προημιτελική φάση, θέλω να μου πεις, πάμε στο fast forward. Έχουμε Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία, Αργεντινή, Ελβετία. Ποιο πιστεύεις ότι θα είναι το ζευγάρι του τελικού?
4: Δεν θα σου πω ποιο θα είναι το ζευγάρι τελικού, αυτό δεν είμαι σε θέση να το ξέρω. Πιστεύω όμως ότι αυτό που θα σηκώσει το τρόπαιο είναι αυτό που θα βγει από τον ημιτελικό Γαλλίας-Ισπανίας. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Δηλαδή είναι οι δύο πιο τεχνικές ομάδες. Μακράν πιστεύω ότι η Γαλλία έχει ένα προβάδισμα λόγω του physicality, δηλαδή είναι πιο καλή σε φυσική κατάσταση. Η Ισπανία όταν πιάσει το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο να την αντιμετωπίσεις, αλλά έχει το θέμα ότι δεν είναι στο 100% Γιαμάλ και κάπου εκβιάζει φάσεις και επίσης δεν βλέπω σε καλό φεγγάρι τον Πέδρη. Ο οποίος όταν ο Πέδρη είναι καλά και δίπλα με αυτό το Ρόδρυ, που ο Ρόδρυ ανέβηκε πολύ στη διάρκεια του τουρνουά, θα ήταν άπαιχτη η Ισπανία. Οπότε, αν πάει ο ημιτελικός εκεί, γιατί πάντα υπάρχει και το περιθώριο για τις εκπλήξεις, γιατί το Μαρόκο αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα, αν λοιπόν πάει εκεί ο ημιτελικός, πιστεύω ότι από εκεί μάλλον θα βγει και ο νικητής.
2: Ταιριάζει πάντως έμεσα και με την άποψη που κατέθεσε λίγο νωρίτερα ο Παναγιώτης Μαλιαρίτσης, ο προπονητής τερματοφυλάκων της Σαουδικής Αραβίας, που ήταν στο team του Γιώργου Δόντι, μιλώντας για την Ισπανία, που είναι πολύ διαφορετική όταν τη βλέπεις μέσα, τη ζεις από μέσα, σε σχέση με αυτό που βλέπουμε εμείς στην τηλεόραση. Είναι μια πολυσύνθετη δουλειά η οποία γίνεται. Οπότε θα δούμε. Εγώ έχω ψηφίσει εδώ βέβαια στα δικά μας τα στοιχηματικά μονοπάτια που δεν σε αγγίζουν. Βλέπω Αργεντινή-Γαλλία, να σου πω την αλήθεια, τελικό. Θα δούμε. Ναι, το βλέπω πάλι. Και βλέπω επίσης την Νορβηγία να πετά έξω την Αγγλία ή, εν πάση περιπτώσει, να μην είναι τόσο εύκολο το έργο των Άγγλων. Αν και αρκετοί βλέπουν την Αγγλία να περνά στην επόμενη φάση.
4: Κοίτα, από όλα τα μάτς, τα πιθανά μάτς που μπορούν να γίνουν, μου έλεγες ότι δεν μπορείς να δεις κανένα παρά μόνο ένα. Από όλα αυτά, να δεις μόνο ένα. Θα ήθελα να δω το Αργεντινή-Αγγλία στον ημιτελικό.
2: Ναι, σωστά.
4: Για την ιστορικότητά του, για τα αποθυμένα των Άγγλων, για το τι μπορεί να κάνει η Αργεντινή επιπλέον, τι μπορεί να κάνει ο Μέση επιπλέον. Γιατί είμαστε σε ένα τουρνουά που έχει φτάσει η Αργεντινή, αλλά δεν έχουν έρθει εντός εισαγωγικών απόντες ο Λαουτάρο, ο Άλβαρες. Δεν έχουν εμφανιστεί πουθενά αυτοί και ενώ κάναν εξαιρετική χρονιά. Θα ξυπνήσουνε και αν ξυπνήσουνε θα δώσουνε βοήθειες. Αυτά θέλω να τα δω.
2: Και κλείνοντας, στο τρέχον Μουντιάλ που έχουμε, στο τρέχον παγκόσμιο κύπελο, αν είχες δυνατότητα να ξαναδείς από την αρχή μέχρι το τέλος ένα παιχνίδι, γιατί είχε κάτι, σου άρεσε ή οτιδήποτε άλλο, ποιο θα ήταν το μάτσο που είχες ξεχωρίσει? Γιατί ξέρω ότι έχεις ξενυχτήσει αρκετά για να δεις παιχνίδια.
4: Άστα τι ξενυχτή έχουμε ρίξει.
2: Πες μου ένα παιχνίδι που θα ήθελες να ξαναδείς πάλι τώρα, αυτή τη στιγμή, από την αρχή μέχρι το τέλος.
4: Μακράν του δεύτερου, το Σενεγάλη-Βέλγιο.
2: Μάλιστα. Επειδή έτυχε εκεί ήμασταν και το παρακολουθήσαμε, πραγματικά με πρόλαβες. Ήταν συγκλονιστικό το μάτς έτσι όπως πήγε.
4: Και άλλα μάτς πήγανε στο ίδιο σκορ, 3-2 και άλλα μάτς.
2: Αυτή είναι η ανατροπή για μένα του Μουντιάλ και όχι το μάτς της Αιγύπτου με την Αργεντινή. Λέω εγώ τώρα.
4: Ήταν εξαιρετικό και μάλιστα και όποια από τις δύο ομάδες περνούσε, δεν θα έλεγες ότι έγινε αδικία.
2: Σωστά.
4: Εξαιρετικό μάτς.
2: Βασιλική Παπαδονοπούλου, να σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ μαζί μας. Έδωσες τη δική σου πινελιά, το χρωματισμό που χρειαζόμαστε έτσι για το παγκόσμιο κύπελο με την εμπειρία τόσων δεκαετιών που έχεις. Συνέχισε την πολύ καλή δουλειά και ποιοτική που κάνεις, γιατί το χρειαζόμαστε, είναι η αλήθεια, σε μια δύσκολη περίοδο και για το δημοσιογραφικό κλάδο στα κομμάτια του αθλητισμού. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα σε κάποιο γήπεδο, σε κάποια εκπομπή. Εδώ θα είμαστε, έτσι.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά και με τη Βασιλική Παπαδονοπούλου. Δεν έχετε παράπονο σήμερα, έτσι. Δύο στη συσκευασία ενός. Ενώ δύο καλεσμένοι, συσκευασία μιας εκπομπής με ανθρώπους που ζουν από μέσα για τα καλά όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και χαίρομαι για τα μηνύματα τα οποία στείλατε. Λοιπόν, σας είχα πει και θα το κάνουμε και αύριο, να μου στείλετε ομάδες οι οποίες εκπροσωπούν ουσιαστικά και ωραίους καλοκαιρινούς προορισμούς. Ο Στάθης μου έστειλε Ηρακλή, Ξυλοκάστρου, πρωταθλητής μάλιστα Κορινθίας το 26. Βλέπετε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποια από τα υπόλοιπα άλλα δικά σας μηνύματα που έχετε στείλει σήμερα. Καλησπέρα μου στον Κοσμά. Μου λέει, είμαι από την Κίμη, δεν έχουμε ομάδα όμως σε πολύ ψηλό επίπεδο. Είναι ένας ωραίος προορισμός, θα συμφωνήσω. Τους χαιρετισμούς μου και στον Γιώργο. Ο Στέλιος μου λέει, Γιάννη, Αιωλικός Λέσβου, οι πιο τίμιες και όμορφες διακοπές. Μας έχει λείψει, η αλήθεια, ο Αιωλικός. Παναγιώτης μου λέει: Κλεόβουλος Λίνδου, Ρόδος, καλημέρα και καλή εκπομπή. Ζήτησα ομάδες που δεν είναι απαραίτητα επαγγελματικές, ακόμα και σε τοπικό να παίζουν. Αχαίρο Καναλακίου και Πας Πρέβεζα, με προπονητή Κριστόφα Ζέχα. Αχαίρο Καναλακίου, έχω προσωπική εμπειρία πριν πάρα πολλά χρόνια και πολύ ωραίες διακοπές. Και με βράχο και με πολύ ωραία άλλα πράγματα. Και πάργα που είχα περάσει πολύ ωραία στον νομό Πρέβεζα. Να χαιρετήσω και το φίλο μου τον Σπύρο. Ο Μανώλης μας πάει νότια. Άγιος Νικόλαος Κρήτης, Σόφη Ιεράπετρας, Νίκη Σιτίας. Ενδιαφέρουσες ομάδες. Να μαθαίνουμε λίγο και γεωγραφία, να μαθαίνουμε και λίγο τις ομάδες αυτές. Ο Λεωνίδας μας πάει σε πιο κλασικά μέρη. Καλαμάτα, Μαύρη Θύελλα. Ο Ηρακλής μου λέει: Διαγοράρα μια ζωή. Το νησί το ξέρεις. Το ξέρουμε και πάρα πολύ καλά. Και από το μπάσκετ και από το ποδόσφαιρο. Ενθουσιασμούς μου στον Δημήτρη, που επίσης και αυτός ψηφίζει Καλαμάτα, τον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Αετός Ανογείων, Πλατανιάς, ΑΟΣ Φακίων και Παλιοχώρα. Από Κρήτη έβαλε και βουνό και θάλασσα ο Άλεξ. Εντάξει, μια-δυο ομάδες αρκούν, αλλά νομίζω μας έβαλε για τα καλά στην πανέμορφη Κρήτη. Ο Γιώργος μιλά λίγο για το παγκόσμιο κύπελο. Θεωρεί ότι ως αυτός φίλος υπερβολικά πολλές ομάδες και πολύ βαρετό, δηλαδή κουράζει τόσες ομάδες, τόσοι αγώνες. Αυτό δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό. Εντάξει, προφανώς κάποιοι άλλοι έχουν άλλη άποψη, αλλά το ακούω και αυτό. Χαίρομαι τον Γιώργο που το άρεσαν έτσι οι καλεσμένοι μας, γιατί μου αρέσουν και άνθρωποι που δεν τους ακούς εύκολα, δεν τους αρέσει έτσι να παίρνουν βήμα και να εκθέτουν με το παραμικρό για οτιδήποτε. Αλλά είναι βαθείς γνώστες αυτού του αντικειμένου. Ο Βασίλης μου λέει: Θα το σηκώσει η ομάδα που έχει σεντερφόρ, δηλαδή Αγγλία, Γαλλία ή Νορβηγία. Ο έχων σεντερφόρ δεν χάνει και μου προτείνει τον Ολυμπιακό Λουτρακίου. Να και ο Φώτης. ΑΟΛ Λουτράκι, θαλασσινό μέρος και πάρα πολύ ωραίο. Βεβαίως, κυλίνη βουλιαγμένη ή λιμνοθάλασσα βουλιαγμένη. Εγώ θα προσθέσω επίσης πολύ ωραία, να παίρνουμε έτσι ιδέες. Ο Στέφανος μου λέει για την αναγέννηση Ιεράπετρας. Κρήτη αγαπημένη και ειδικά η νότια πλευρά, να πω την αλήθεια, την προτιμώ λίγο περισσότερο. Πλατανιάς Χανίων, ο Γιάννης εδώ, την έχουμε χάσει και αυτή την ομάδα. ΑΟ Καπαδοκίας Αλεξανδρούπολης μου γράφει εδώ ο Γιώργος. Πείτε μου τώρα πόσα από αυτές τις ομάδες τις ξέρατε, ειλικρινά τώρα. Απόλλων Ευπαλίου, Μοναστηράκι Παραθαλάσσος. Αν το διαβάσω σωστά, ο Παναγιώτης μου στέλνει το δικό του μήνυμα. Και μου λέει εδώ ο φίλος: Γιάννη, και Πανθηραϊκός και Καμάρι και Λάβα εμπορία από τη Σαντορίνη, για να τα συμπληρώσουμε όλα αυτά. Ναι, σωστό, συμφωνώ εδώ πέρα. Και να κλείσω και με ακόμα ένα μήνυμα του Γιώργου: Ολυμπιακός Άσου και παραλία κάτω Άσου Κορινθίας. Θα πούμε και αύριο, περιμένω και άλλες ομάδες να μου πείτε ποδοσφαιρικές που να εκπροσωπούν υπό μία έννοια ωραίους προορισμούς καλοκαιρινούς. Και να μην αδικήσω και τον Παντελή που μου λέει για τη δική του ομάδα εδώ, Ναύπακτο και Ναυπακτιακός Αστέρας, το κέντρο της Ελλάδας. ΕΑΡΕ Θύμνου, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις έτσι με παιχνίδια της ΕΑΡΕ, να πω την αλήθεια, και σε μάτς της Αθήνας. ΠΟΑ Τσαλένιου Γάμα Εθνικής, μου γράφει εδώ ο φίλος ο Βασίλης. Παίζει πολύ Κρήτη από ό,τι βλέπω στα δικά σας μηνύματα. Ο Βόρεια δεν έχουμε τίποτα. Και η Μαγνησία τίποτα. Ιόνιο ενδεχομένως. Δεν θέλω καλοκαιρινούς προορισμούς, θέλω ομάδες που να εκπροσωπούν έτσι καλοκαιρινούς ωραίους προορισμούς. Μπορεί να βάλετε και βουνό, δεν. Αλλά θέλω τις ομάδες έτσι να μαθαίνουμε λίγο και τον ποδοσφαιρικό χάρτη, όχι μόνο από τις επαγγελματικές και αυτές που είναι σε τοπικά. Πάντως θυμίζω ότι όλο ένα και θα μεγαλώνουν οι μεταγραφές, όπως βλέπετε, για να μιλήσω λίγο σε όλα αυτά τα οποία λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Με ρωτάνε, έχω άποψη για το αριστερό μπακ της Sporting των Μάγκας, για τον οποίο συμπληρώνω εγώ ενδιαφέρον το Παναθηναϊκός. Δεν έχω κάτι φοβερό και τρομερό, δεν τον έχω παρακολουθήσει, οπότε δεν θέλω να πω και να εκφέρω μια άποψη απλά και μόνο έχοντας μια πολύ επιδερμική εικόνα για τέτοιους παίχτες. Εδώ ακόμα καλά-καλά και τους παίχτες του Ολυμπιακού, να σας πω την αλήθεια, όταν βλέπουμε ονόματα, μπαίνουμε και τους ψάχνουμε λίγο περισσότερο. Είναι τόσο μεγάλη αυτή η δεξαμενή που πραγματικά χάνεσαι. Και τι να πρώτο κάνεις σε μια χρονιά, να δεις μεγάλες ομάδες, να δεις ελληνικές ομάδες, να δεις ποδοσφαιριστές που λάμπουν. Δεν μπορείς εύκολα να μπεις σε αυτό το μικροσκόπιο. Μην κοιτάτε πριν από 30 χρόνια που ήταν με το σταγονόμετρο οι ξένοι και ήταν λίγο διαφορετική η κατάσταση. Και παρά το γεγονός ότι είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση να δείτε και να παρακολουθήσετε, εγώ θα σας έλεγα αυτό που κάνω εγώ και με βοηθάει μέσω YouTube, best of, με αυτούς τους παίχτες και βοηθάει αρκετά. Λοιπόν, και κλείνουμε τα τελευταία μηνύματα. Όλο τελευταία λέω, αλλά στέλνετε και δεν θέλω να σας αφήσω έτσι. ΑΕΛ Καλονής, μου γράφει εδώ ο φίλος ο Νίκος. ΠΑΕ Θράκης, ο Θεοδόσης. Πανεγιάλιος, Εγιάρα με ωραίες παραλίες. Που δεν υπάρχουν ωραίες παραλίες, στην Ελλάδα μιλάμε. Sorry, αλλά είμαι προκατηλημένος. Καλοκαίρι μόνο Ελλάδα βλέπω εγώ. Βέρεια, Βασίλισσα του Βορρά, δεν το λες ταξιδιωτικό μέρος, αλλά και αυτή τη δική της ομορφιά. Okay, εδώ πέρα είμαστε. Να και ο Θάνος, ΑΟΣ Τομίου, κάτω από το καταπράσινο Κίσαβο, κυρίως στην πλευρά που βλέπει Αιγαίο. Πιάνει πολύ αέρα από εκεί το Στόμιο. Για να καταλάβει εδώ ο φίλος ότι κάτι ξέρουμε και από εκεί. Παστίνου, παιδιά, ο Μιχάλης και αυτός εδώ στην συντροφιά μας. Μακεδονικός Χιάτιστας, τρίτη εθνική. Δεν έχετε παράπονο. Πιάσαμε ένα μεγάλο χάρτη και θα πούμε πολλά περισσότερα αύριο. Που επί της ουσίας είναι και η τελευταία μας εκπομπή πριν φορέσουμε μπρατσάκια, πάρουμε ομπρελίτσες, βατραχοπεδιλάκια, φορέσουμε μαγιό και εκδράμουμε και εμείς για δύο εβδομάδες και να επιστρέψουμε, γιατί ο Αύγουστος ήταν πάρα πολύ καυτός από πάρα πολλές πλευρές, με φιλικά, ευρωπαϊκά και πολλά άλλα πράγματα, και με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ και με βόλεϊ. Οπότε σας περιμένω αύριο να τα πούμε την ίδια ώρα. Στο μεταξύ, όλο και κάτι έχουμε σκεφτεί για το σημερινό παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο και νομίζω ότι θα είναι μια συνδυαστική επιλογή και καλοπληρωμένη. Να ευχαριστήσω και την Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και όλους εσάς που είχατε γρήγορα ένα κλασικά, στείλατε μηνύματα, ομάδες και περιμένω, επαναλαμβάνω, αύριο πολλά περισσότερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες. Καλή συνέχεια και προσοχή στους δρόμους. Σας θέλουμε όλους πάλι εδώ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι το αθλητικό δελτίο στη μία με τον Κώστα Κουκουλά. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έρχεται με τη μορφή δανεισμού και όποιον αγοράσει από την Nottingham Forest. Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι εδώ και λίγη ώρα ο Μπράνκου Μπάντιο, με το Σενεγαλέζο Γκάρτεν υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Λεπτομέρειες απομένουν για να πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα στην ΝΑΕΚ και τον Λούκα Γιώβιτς για υπογραφή νέου συμβολαίου με διάρκεια μέχρι το 2029. Ο Ρικάρντο Μάνγκας είναι ο παίκτης που κύκλωσε ο Παναθηναϊκός για το αριστερό άκρο της άμυνας και προχωράει για την απόκτησή του εντείνοντας επαφές με τη Sporting. Η αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο ανοίγει την αυλαία της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το παιχνίδι ξεκινά στις 11 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την RPO Sport. Η Μίλαν έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αποτελεί μια από τις βασικές επιλογές του Ρωσονέρη για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Με γκολ και ασίστ του Κώστα Φορτούνη, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Ρακόβ στο πρώτο του φετινό φιλικό. Οι Ερυθρόλεοι και το Σάββατο παίζουν με τη Λέουβεν από το Βέλγιο στις 2.30 το μεσημέρι. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη συμφωνία για τον Μπαπτίστη Σάντα Μαρία, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις κινήσεις για στόπερ και εξτρέμ και επιθετικό. Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Globo, ο Νεϊμάρ σκέφτεται να αποσυρθεί από την εργοδράση στα 34 του χρονιά. Ήταν το αθλητικό δελτίο στη μία από την Era Sport. Σε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις μπορείς να διαβάσεις στο sportsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Ακούτε Era Sport.

Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Πάρα πολλά τα θέματα της επικαιρότητας, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Μεταγραφές κλείνουν, μεταγραφές προετοιμάζονται, μεταγραφές ανακοινώνονται. Οι γνωστές βεβαίως μεταγραφές, όπως για παράδειγμα του Μπάντιο στον Παναθηναϊκό. Απλά το επίσημο σήμερα ήταν γνωστό εδώ και μέρες, έχει προεξοφληθεί. Κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτό που έγινε με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Το ξέραμε από τις 3 τα ξημερώματα και χθες το μεσημέρι, προχθές τώρα έχω χάσει και τις μέρες, το ανακοίνωσε και επίσημα ο Παναθηναϊκός, προχθές. Ναι, είναι 5η σήμερα. Αυτά γίνονται. Ο Ζώτα Σίλβα για παράδειγμα ήταν γνωστό ότι έχει κλείσει στον Ολυμπιακό. Ήρθαν και οι επίσημες φωτογραφίες μαζί με τις επίσημες ανακοινώσεις και την πρώτη δήλωση του παίκτη, του ποδοσφαιριστή, του Ζώτα Σίλβα, που είπε ότι η συμμετοχή στην Ευρώπη είναι ένας από τους λόγους που ήρθα στον Ολυμπιακό. Μπορώ να εγγυηθώ προσπάθεια και αφοσίωση. Με τα ποδοσφαιρικά στο δεύτερο μέρος, με τα μπασκετικά στο πρώτο μέρος, γιατί είναι σε εξέλιξη και άλλες κινήσεις και δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Κάνει κινήσεις και η ΑΕ, κάνει κινήσεις ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Επιβεβαιώνεται ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε για να πάρει τον Τολιόπουλο, αλλά ζητάει ένα μεγάλο buyout, λένε, στη Θεσσαλονίκη οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Πάντως ο Παναθηναϊκός δεν έχει αφήσει να διαρρεύσει ότι θέλει να δώσει κάποιον παίκτη του. Ο Μπράντοβιτς έχει ζητήσει 16 συμβόλαια. Ο ΠΑΟΚ μπήκε πάντως για τον Τολιόπουλο, αλλά δεν πρόκειται να δώσει τεράστια ποσά για να εξαγοράσει ένα τέτοιο συμβόλαιο. Θα τον ήθελε όμως τον Τολιόπουλο, όπως και ο Άρης. Έχει προτείνει ένα συγκεκριμένο buyout στον Ολυμπιακό για τον Λαριτζάκη, αλλά και ο Ολυμπιακός είναι αναποφάσιστος ακόμα. Συνεχίζονται πάντως οι κινήσεις και τώρα η κουβέντα, έπειτα και από τα χθεσινά για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει και τυπικά το Μοντέρο, σε μια συνέντευξη τύπου που το επικοινωνιακό δεν πήγε και τόσο καλά. Δηλαδή, ανακοινώνεις μια τεράστια συμφωνία χορηγική και την ίδια ώρα ανακοινώνεις παίκτη και εξηγείς τι συμβαίνει με walk-up Ντόρση Παπα-Νικολάου. Λίγο μπλέχτηκε το πράγμα εκεί. Ωστόσο, εκείνο που κρατήσαμε και θα το συζητήσουμε τώρα και με τον Σταύρο Ελληνιάδη, που θα τον έχουμε για άλλο λόγο στην αρχή της κουβέντας μαζί μας, είναι το θέμα του salary cap, των προϋπολογισμών κτλ. Ποιο salary cap? Δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που η Ευρωλίγκα σου δίνει το δικαίωμα να δαπανίσεις όσα χρήματα θες, απλά θα πληρώσεις φόρο πολυτελείας. Άρα salary cap που δεν τηρείται, δεν νοείται ταυτοχρόνως. Επειδή το είπαν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, το αναφέρω, ότι δηλαδή είναι δύο λέξεις που αγνοούνται, budget και salary cap. Μα εδώ που έχει φτάσει ο ανταγωνισμός και έχει γίνει τόσο ακραίος για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Φενέρ, Ντουμπάι, Ρεάλ που θα μπει σε λίγο στο παιχνίδι, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τις μεγάλες κινήσεις και δεν ξέρω ποια άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας, δεν υπάρχει salary cap, υπάρχει πορτοφόλι. Έχεις, παίρνεις όποιο παιχταρά θες και πληρώνεις και το φόρο πολυτελείας. Τι πάει να πει δηλαδή? Ο Παναθηναϊκός που θα έχει ένα προϋπολογισμό κοντά στα 60 εκατομμύρια παίρνει όποιον θέλει, για παράδειγμα, και πληρώνει ταυτόχρονα. Αλλά η λογική του Ολυμπιακού είναι διαφορετική και η λογική φαίνεται ότι είναι ότι θέλω τους παίκτες εντός εισαγωγικών πεινασμένους. Δηλαδή δεν τους δίνω εύκολα τα χρήματα με προώρες επεκτάσεις, να το αποδεικνύουν, να παίρνουν τα πρωταθλήματα και όταν λύγει το συμβόλαιό τους να ανανεώνω. Πάρα πολύ σωστή λογική. Πάρα πολύ σωστή η λογική του Ολυμπιακού και των προέδρων του Ολυμπιακού, αλλά με έναν αστερίσκο, με ένα αρκεί. Αρκεί να ισχύει αυτό για όλους. Διότι πέρυσι στο Φουρνιέ κάνανε προώρη επέκταση με αύξηση αποδοχών και τώρα φυσιολογικά έρχεται και ο Ντόρσεϊ, έρχεται και ο Γουόκαπ και σου λένε έχουμε προτάσεις, δώστε τα λεφτά και σε εμάς. Πολύ λογικό, πολύ λογικό. Λοιπόν, μετά από αυτό τον πρόλογο, τον μικρό, είναι 13 και 12 και 57 δευτερόλεπτα. Πάω στο Σταύρο Ελληνιάδη για να δω πού είναι. Πού βρίσκεται τώρα? Καλησπέρα Σταύρο, πού είσαι τώρα, πού σε βρίσκω? Εξωτερικό, Ελλάδα?
1: Στον όμορφο Πειραιά.
0: Άρτη αφιχθής από το εξωτερικό δηλαδή?
1: Άρτη αφιχθής από τη Γενέβη, όπου είχαμε χτες ένα διήμερο εκεί στη ΦΥΜΠΑ με την κλήρωση εμείς τα προκριματικά για το Champions League. Και βέβαια έγινε και η κλήρωση των ομίλων του Champions League με τα γενέστερα.
0: Ναι. Λοιπόν, είδα μια πολύ ωραία φωτογραφία με όλους τους εκπροσώπους των ομάδων που συμμετέχουν στο BCL, σωστά?
1: Ναι, ναι, σωστά. Βγάλαμε έτσι όλη μια φωτογραφία οικογενειακή, θα έλεγα, για να την θυμόμαστε και να ότι οι ομάδες έτσι οι ελληνικές ήταν η ισχύ εν τη ενώση,
0: ναι.
1: Η Ελλάδα εν τη ενώση, όπως έτσι ανέφερα και εγώ. Και ήταν μια ωραία σκηνή, Προμηθέας, Περιστέρη και ΑΕΚ και εμείς,
0: Κολοσσός,
1: οι τέσσερις ομάδες που εκπροσωπούν στο Champions League την Ελλάδα, δύο στα προκριματικά και δύο στους ομίλους. Ευχόμαστε να υπάρχει άλλη μια εκπροσώπηση για να, αν γίνεται, να είμαστε εμείς. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο μας, αλλά εντάξει, θα προετοιμαστούμε ανάλογα. Είναι τέσσερα παιχνίδια σε 7 μέρες με πολύ δύσκολους αντιπάλους.
0: Για ποιες ημερομηνίες μιλάμε, Σταύρο?
1: 14 με 20 Σεπτεμβρίου.
0: Άρα φέτος, αν συνυπολογίσουμε ότι εκείνες τις μέρες πάνω κάτω γίνεται και το Super Cup, η νεοσύστατη διοργάνωση της Ευρωλίγκας, συν το ελληνικό Super Cup που ακολουθεί, οι ομάδες πρέπει να ξεκινήσουν φέτος προετοιμασία αρχές Αυγούστου. Δηλαδή μέσα Αυγούστου πρέπει να έχουν περάσει εργομετρικά.
1: Ναι, όλες οι ομάδες. Εμείς ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για 10, αλλά τελικά ο coach αποφάσισε να ξεκινήσουμε 16, να μαζευτούμε, 17 να ξεκινήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι φέτος έχουμε ένα καλύτερο προγραμματισμό της προετοιμασίας.
0: Και προϋπολογισμό, καλά το είπες. Ανεβαίνουν όλοι οι προϋπολογισμοί. Ναι, ναι. Ναι.
1: Πολύ σωστό, Βαγγέλη. Γλώσσα λέει αν θάνουσα μας πρόλαβε.
0: Ναι, τα αληθή λέγει. Σωστά.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, ξεκινάμε λίγο νωρίτερα. Νομίζω θα προετοιμαστούμε. Βέβαια, όπως σου είπα, είναι δύσκολα τα παιχνίδια. Είναι ομάδες από την Τουρκία, από την Γερμανία, από την Ισπανία, με σαφώς μεγαλύτερα μπάτζετ από εμάς. Αλλά θεωρούμε ότι εμείς έχουμε κάνει καλές επιλογές και θα είμαστε όσο γίνεται περισσότερο ανταγωνιστικοί σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι. Σημαντικό πάντως ότι έχουμε ακόμη τέσσερις ομάδες στο BCL από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πήγε μαζί με τον Άρη στο EuroCup.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε εμείς να είμαστε στους ομίλες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα η Ελλάδα έχει κάνει μια σαφή άνοδο.
0: Ναι.
1: Πρωταγωνιστής σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν μπορεί τώρα η Τσεχία να έχει δύο ομάδες στους ομίλους και εμείς δύο. Ναι. Νομίζω δεν είναι τόσο, θα ήθελα να πω, δίκαιο.
0: Ναι.
1: Για την προσπάθεια που έχουν κάνει οι ελληνικές ομάδες και για τις επιτυχίες των τελευταίων ετών και την άνοδο. Αλλά, εντάξει, είπα ένα παράδειγμα την Τσεχία, έτσι που μου έκανε λίγο εντύπωση, αλλά θεωρώ ότι η Ελλάδα δικαιούταν να έχει άλλη μία θέση στους ομίλους, στο Group Stage, να ήταν ο κολοσσός.
0: Ναι. Και ποιος θα έμενε έξω? Θα έμενε έξω ουσιαστικά μία ομάδα από την Ελλάδα, ε?
1: Όχι,
0: από τους ομίλους εννοώ.
1: Αν έμπαινε τρίτη ομάδα, εμείς έχουμε δύο ομάδες στους ομίλους, ΑΕΚ και Περιστέρη.
0: Ναι. Θα έμενε μόνο ο Προμηθέας έξω.
1: Ναι, ναι, θα ήταν ο Προμηθέας.
0: Με βάση την εικόνα.
1: Αυτή
0: με
1: βάση την εικόνα. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, εντάξει, δεν είμαι εγώ.
0: Ναι, με βάση την εικόνα τη φετινή,
1: ναι.
0: Ο κολοσσός το άξιζε και έναντι του Προμηθέα.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: και,
0: είπα, ναι.
1: Ήταν και πιο ψηλά, τερμάτε πιο ψηλά βαθμολογικά.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, βέβαια, ο Προμηθέας είναι μια ομάδα που έχει μια ιστορία στα ευρωπαϊκά,
0: ναι.
1: Κύπελα και γι' αυτό νομίζω ότι. Δηλαδή, έχει μια προϊστορία, έχει. Τα τελευταία χρόνια και στο EuroCup και αργότερα και στο Champions League νομίζω έχει κάνει,
0: ναι.
1: Αρκετά καλή πορεία.
0: Θα το παλέψετε πάντως. Έχετε κάνει, για να ξεκινήσω από εκεί και να πάω στα υπόλοιπα που έχουν αρκετό ενδιαφέρον και θέλω το σχόλιο σου, αρκετές, πολλές θα έλεγα, όχι αρκετές, πολλές μεταγραφές, νέες.
1: Ναι.
0: Νέες καταστάσεις βλέπω στον Κολοσσό,
1: ναι.
0: Νέα πρόσωπα, δηλαδή δεν πήγατε όπως έκαναν οι περισσότερες ομάδες τα προηγούμενα χρόνια στην πεπατημένη του να επιλέξετε τους περισσότερους παίκτες από το πρωτάθλημα, είτε έπαιζαν ως Έλληνες είτε ως ξένοι, αλλά να τους ξέρετε τέλος πάντων. Έρχονται πρόσωπα που δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό. Σωστά, εντάξει, σωστά το διαβάζω. Ναι, πάτε σε φρέσκα, παιδιά.
1: Όταν ξεκινήσαμε τον προγραμματισμό με τον coach, η πρώτη σκέψη ήταν να κρατήσουμε κάποια από τα παιδιά από την ομάδα. Δυστυχώς, επειδή κάποια παιδιά έπαιξαν πάρα πολύ καλά και δικαίως ζητούν περισσότερα χρήματα, οπότε ήταν λίγο δύσκολο να τους κρατήσουμε και την επόμενη χρονιά με το budget αυτό που είχαμε. Εντάξει, πήγαμε σε ένα συνδυασμό. Πήραμε κάποια παιδιά που τα ξέραμε από το ελληνικό πρωτάθλημα, που έχουν μια παρουσία τα τελευταία χρόνια, όπως ο Κρούζερ και ο Άψον. Αλλά από εκεί και πέρα κοιτάξαμε να, από καλά πρωταθλήματα, να βρούμε περιπτώσεις που ταιριάζουν σε αυτά τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο coach. Ο coach έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, έχει φτιάξει πολλές φορές ομάδες. Θυμάμαι στο παρελθόν ότι όταν ήταν προπονητής ο Λυκογιάννης δεν υπήρχαν πολλές αλλαγές στις ομάδες του, και αυτό θέλουμε να γίνει και φέτος. Δηλαδή να φτιάξουμε μια τέτοια χημεία στην ομάδα, να κάνουμε αυτές τις επιλογές που κάναμε, ώστε να μην έχουμε προς τα αφαιρέσεις στη διάρκεια της χρονιάς. Βέβαια αυτό δεν ισχύει πάντα, αλλά θέλουμε όσο γίνεται στο μικρότερο βαθμό.
0: Πάμε λοιπόν από τον τελευταίο που ανακοινώθηκε και είναι ο Νίκολας Μπένσον, ένα παιδί από το κολέγιο.
1: Ναι, εντάξει, αυτός είναι ο 7ος ψηλός μας, ο 7ος ξένος, ο 7ος θα είναι. Ναι. Σίγουρα θα παίζει τα ευρωπαϊκά, θα είναι ένα παίκτης σαν μπαλαντέρ θα έλεγα. Είναι ένα παιδί από το Ντεπόλ, το Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Εκτιμήσαμε κάποια στοιχεία που έχει, όπως είναι η αθλητικότητά του, η έφεση στο rebound, και με αυτά τα στοιχεία νομίζω τον βάλαμε στην ομάδα μας, τον βάλαμε στο πρόγραμμά μας ώστε να μας βοηθήσει με αυτή την αθλητικότητα που έχει.
0: Ο Κρούζερ τον ανέφερες, είναι γνωστός, γιατί είναι από τους λίγους που πήρατε, είναι 2-3 παίκτες που πήρατε που έχουν παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ο Κρούζερ και ο Άψον.
0: Και ο Άψον. Πήρατε όμως και το Γουίλις, Πέιτον Γουίλις.
1: Ο Πέιτον Γουίλις είναι ένα πολύ καλό, κατά τη γνώμη μας, διάρρη, ο οποίος σουτάρει πάρα πολύ καλά στο τρίποντο. Τελευταία χρόνια έπαιξε στο ιταλικό πρωτάθλημα. Κρεμόνα, εντάξει, θεωρούμε ότι θα είναι ο σκόρερ της ομάδας μας. Έχουμε επενδύσει πολλά σε αυτόν. Θα δούμε και πώς θα προσαρμοστεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα, που σαφώς είναι πολύ πιο δυνατό και πιο αθλητικό.
0: Έσδρα Μανιόν.
1: Ο Μανιόν είναι ένα παιδί playmaker με πολύ μεγάλη έφεση στην άμυνα. Ο Μάνιον είναι ένα παιδί playmaker με πολύ μεγάλη

0: είναι πολύ ενδιαφέροντα για το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ο Καράμπελας έμεινε.
0: Καράμπελας έμεινε, Τσιακμάς
1: ήρθε από τον Ηρακλή.
0: Γνωρίζουμε τον Τσιακμά, ένα παιδί με συνεχόμενη άνοδο θα έλεγα, ο οποίος ταιριάζει στο στυλ, τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν στο στυλ και στο παιχνίδι και στο μπάσκετ που θέλει να παίξει ο Λυκογιάννης. Ο Καμπερίδης στο 3, έμεινε ο Καλαϊτζάκης, ήρθε ένα νέο παιδί.
1: Και πήρατε τον Ευσταθιάδη, ναι.
0: Ο οποίος είναι ένα παιδί που έχει δείξει καλά στοιχεία και τα λοιπά και θέλουμε να δουλευτεί μαζί με τον Καλαϊτζάκη ώστε να μπορέσουμε να τους βελτιώσουμε και να τα επόμενα χρόνια να είναι πιο σημαντικοί για την ομάδα μας. Ο Χριστίδης είναι ένα παιδί το οποίο έχει αρκετή εμπειρία και έχει δείξει καλά στοιχεία σε Καρδίτσα, σε Ηρακλή και Άρη και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή λύση για Έλληνα παίκτη.
1: Και Τζόρνταν Μπαρνέτ.
0: Ναι, και ο Μπαρνέτ είναι ένα παιδί που παίζει, έπαιζε τη ζώνη, έπαιζε στη Γαλλία, 4-3. Νομίζω μπορεί να παίξει με επιτυχία και στις δύο θέσεις. Πάρα πολύ αθλητικός, πάρα πολύ καλό σουτέρ. Νομίζω ότι και αυτός ήταν η πρώτη μας κίνηση που κάναμε. Νομίζω είναι μια πολύ καλή περίπτωση και εύχομαι να το αποδείξει και στο γήπεδο.
1: Λοιπόν, και εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα για τον Κολοσσό.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να πούμε ότι ξεκινάτε με τη Μανίσα. Θα ανακοινωθεί η πόλη και στα προημιτελικά των προκριματικών.
0: Ναι, η πόλη θα είναι η Σομούκοφ κατά πάσα πιθανότητα, δηλαδή κατά 99% στη 50 χιλιόμετρα από τη Σόφια, στη Βουλγαρία. Είναι πολύ καινούργιες οι εγκαταστάσεις. Το ξενοδοχείο, το γήπεδο είναι μέσα στο ξενοδοχείο. Πολύ ωραίες εγκαταστάσεις και νομίζω ότι η FIBA έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή επιλογή στο να γίνουν εκεί τα παιχνίδια. Και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, αρχίζουμε να ετοιμαζόμαστε
1: και
0: να κάνουμε το
1: προγραμματισμό. Και αν κερδίσετε τη Μανίσα την τουρκική, μετά
0: με τον Προμηθέα.
1: Θα έχει κερδίσει, πιστεύεις, ο Προμηθέας, έτσι?
0: Ναι, θα έχει κερδίσει, οπότε θα έχουμε τον ελληνικό εμφύλιο. Θα ήθελα να είναι το τέταρτο παιχνίδι, αλλά έτσι τα έφερε η κλήρωση, ώστε αν κερδίσουμε τη Μανίσα, που είναι δύσκολη ομάδα,
1: ναι.
0: Οι Τούρκοι και δίνουν λεφτά και ήδη έχουν πάρει 8 ξένους στη σύνθεσή τους. Αν κερδίσουμε λοιπόν, θα είμαστε στο δεύτερο παιχνίδι, στον δρόμο προς την πρόκληση προς ομίλους εναντίον του Προμηθέα.
1: Άρα εκεί ήθελα να καταλήξω, maximum 3 ομάδες μπορεί να έχει η Ελλάδα, 2 και πιθανότητα 1 ακόμα, θα το δούμε, στους ομίλους του Basketball Champions League.
0: Ο χαμένος, να πούμε ότι πάει στους ομίλους απευθείας του EuroCup.
1: Του EuroCup της FIBA, εκεί που έπαιζε φέτος ο ΠΑΟΚ και τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, ακριβώς. Και αυτό δείχνει ότι είναι μια αναβαθμισμένη σε σχέση με πέρσι διοργάνωση.
1: Ναι.
0: Η όμιλη θα είναι τον 6, αυτή είναι η καινοτομία σε σχέση με πέρσι, δηλαδή κάθε ομάδα θα κάνει το λιγότερο 10 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι καλό για να έχεις ευρωπαϊκά παιχνίδια. Νομίζω είναι ένα κίνητρο να προσελκύσεις και καλύτερους παίκτες, αλλά και να προσελκύσεις και φιλάθλους.
1: Σωστό.
0: Να πουλήσεις και διαρκείας και εισιτήρια.
1: Θα δούνε 10 παιχνίδια, είτε είναι στο EuroCup.
0: Θα
1: δούνε
0: 10 παιχνίδια ευρωπαϊκά. Εντάξει, 5 θα δουν, γιατί 5 θα γίνουν στην έδρα μας αν παίξουμε στο EuroCup.
1: Και τα άλλα στην τηλεόραση.
0: Αλλά εντάξει, στο EuroCup έχεις και περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσεις, γιατί το Champions League είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο.
1: Λένε ότι μπορεί να είναι και πιο δυνατό φέτος από το EuroCup της Ευρωλίγκας, το BCL.
0: Ναι.
1: Εμείς, θα το δούμε και αυτό.
0: Αν προκριθούμε, Βαγγέλη, πάμε με Χάπολ Χολόν, Σολέ και την Σπαρτάκ από την Σερβία.
1: Πολύ καλές ομάδες.
0: Ναι, είναι καλές ομάδες. Θεωρητικά μπορώ να σου πω ότι είναι πιο βατές από τους άλλους ομίλους.
1: Ναι.
0: Γιατί όπως είπες, έχει πολύ καλές ομάδες στο Champions League της FIBA και
1: βεβαίως
0: δυνατές.
1: Λοιπόν, Σταυρό, επειδή είναι 13, 26 και 39, λέω να κάνεις ένα πρώτο σχόλιο για αυτά που βλέπεις να εξελίσσονται στο ελληνικό μπάσκετ γενικό και μετά το δελτίο ειδήσεων, 2 λεπτά κρατάει το δελτίο ειδήσεων, οι τίτλοι του πολιτικού δελτίου ειδήσεων, να σε ρωτήσω συγκεκριμένα πράγματα.

0: Για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, που είχες και την εκπρόσωπο της ΑΕΚ μαζί σου εκεί στη Γενέβη, κυρίως Άρη ΠΑΟΚ που επιστρέφουν δρυμύτεροι. Έχεις το χρόνο, έχεις το πεντάλεπτο.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τότε θέλω
1: και
0: τώρα το πρώτο
1: σχόλιο.
0: Ευχαριστώ και το ξέρω. Ευχαριστώ. Θέλω το γενικό σχόλιο σου. Είναι κοσμογονία αυτό που συντελείται στο ελληνικό μπάσκετ? Παρά την απογοήτευση της εθνικής σε Ρουμανία και εδώ με την Πορτογαλία.
1: Ναι, όπως το είπες, είναι κοσμογονία. Βλέπουμε ότι σκηνήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός, σκηνήσεις που κάνει ο Παναθηναϊκός, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ειδικά αυτές οι τέσσερις ομάδες αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Νομίζω ότι θα έλεγα μεγαλουργούν. Βλέπουμε τρομερές κινήσεις. Είμαι σίγουρος θα δούμε πολύ καλό πρωτάθλημα. Αυτές οι ομάδες πια έχουν ξεφύγει, είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, τώρα θα μου πει κάποιος, η εθνική δεν τα πήγε τόσο καλά. Εντάξει, έλειπαν και αρκετά παιδιά. Θεωρώ ότι το μπάσκετ ανεβαίνει και τα Ελληνόπουλα θα πρέπει αυτά να προσπαθήσουν ίσως λίγο περισσότερο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν φταίνε μόνο τα παιδιά, είναι και το σύστημα λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω ότι μετά τα 18 να είναι δύσκολο κάποιος να παίξει, αλλά βλέπω ότι και στις μικρές ηλικίες δεν έχουμε πια τα παιδιά αυτά που κερδίζανε μετάλλια στα πανευρωπαϊκά.
0: Δεν έχουμε ταλέντα σε αυθονία, λες.
1: Ναι, νομίζω ότι θέλει λίγο περισσότερο αυτό το αναπτυξιακό, να δώσουμε λίγο παραπάνω έτσι, χρόνο.
0: Έμφαση. Και θέλει και δουλίτσα έμφαση, δηλαδή. Και από την Ομοσπονδία και από τις ομάδες.
1: Και από τις ομάδες και από την Ομοσπονδία, και θέλει ίσως και λίγο καλύτερους προπονητές αυτήν την ηλικία. Παλιά, όταν εγώ πρωτόπιζα μπάσκετ, δηλαδή είχε πάρα πολύ καλούς προπονητές αυτήν την ηλικία. Σου μίλησα για την ομάδα μου, ας πούμε είχαμε εμείς τον Κώστα του Σορότο. Ο Πανιώνιος είχε το Μάκη τον Δεντρινό όταν παίζαμε παιδικοφυτικά.
0: Πολύ δηλαδή, καλούς προπονητές, ναι.
1: Ναι, είχε πολύ καλούς προπονητές παντού, σε όλες τις ομάδες. Νομίζω ότι χρειάζονται καλύτεροι προπονητές
0: στις
1: ηλικίες.
0: Κατανοητό. Σταύρο, άνω τελεία. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και έρχομαι να σε ρωτήσω συγκεκριμένα πράγματα για τις πολύ μεγάλες μεταγραφές που έχουν κάνει οι ομάδες, τουλάχιστον οι πρώτες πέντε ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο, η οποία καταστράφηκε εντελώς. Για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο. Στο 4,4% από 5,2% τον Μάιο διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, με τις τιμές των καυσίμων να πρωταγωνιστούν παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού σύμφωνα με την Ελστάτ. Περαιτέρω αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο κρέας την ώρα που η τιμή του ελαιόλαδου εδώ και μήνες εξακολουθεί να κινείται πτωτικά. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Το Ιράν μιλά για 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα, ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις, εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, δήλωσε στο RT News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων άλλων κομμάτων, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Πέθανε στα 75 της χρόνια η σπουδαία τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Ακούτε Ερασπορ. Και πάμε τώρα στα καυτά θέματα της μπασκετικής επικαιρότητας. Πάντα με τον Σταύρο Ελληνιάδη συζητάμε. Σταύρο, Ολυμπιακός Μακιντάιν Μοντέρο, πανίσχυρο στην περιφέρεια, παρότι πάρουν τα αγκάθια για τις επεκτάσεις ή τέλος πάντων τις πρόωρες ανανεώσεις ή τις αυξήσεις, θα το πούμε πιο απλά, που ζητάνε ο Γουόκαπ και ο Ντόρσεϊ. Πανίσχυρος εκεί ο Ολυμπιακός. Ένα κενό στο 3-4. Άλλοι λένε, χθες οι πρόεδροι του Ολυμπιακού είπαν ότι ο Ολυμπιακός θα ψάξει με την ησυχία του αντικαταστάτη στο 4. Άλλοι λένε ότι ο Μπαρτζόκας μπορεί να σκεφτεί να πάρει και 3 και 4. Και ο Παναθηναϊκός τώρα, που φορτώνει πάρα πολύ τον προϋπολογισμό του, που τεινάζει την μπάνκα στον αέρα και κάνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά all-in, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, που μπορεί να ξόδεψε περισσότερα από όσα είχε προγραμματίσει πέρυσι, αλλά φέτος δεν κάνει το ίδιο. Όντας πρωταθλητής Ελλάδος και Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός παίρνει και μπάντιο, παίρνει και φαλ από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, τον πήρε αμέσως, και ενισχύεται πάρα πολύ, πάρα πολύ και στα forward με Μπόγκα και Γιαμπουσέλε. Σε ακούω.
3: Ναι, εντάξει, όπως τα λες, είναι Ευαγγέλη. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έκανε δύο πολύ σπουδαίες κινήσεις στα Γκάρμ.
2: Εδώ να αποκαλύψω κάτι, γιατί είχαμε συναντηθεί τυχαία και με τον coach Μπαρτζόκα το ίδιο βράδυ. Εκείνο το βράδυ είχε κλείσει στη Ρόδο πριν την παραμονή του κολοσσός Ολυμπιακός για τα play-off, λέω. Ο Ολυμπιακός, ναι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί το είπαν χθες οι πρόεδροι, ότι είχε κλείσει πολύ νωρίς ο Μοντέρο. Και πώς το μάθαμε, πώς το έμαθα εγώ δηλαδή πρώτος, επειδή ο Ολυμπιακός δεν θα το έλεγε εννοείται, επειδή ο εκπρόσωπος του TJ Shorts, που έδινε τον παίκτη στη Βαλένθια, έμαθε από το περιβάλλον της Βαλένθια ότι ο Μοντέρο φεύγει. Και πού πάει? Ναι. Στον Ολυμπιακό. Και το είπα εκείνο το βράδυ στον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος έμεινε στήλη άλατος. Ναι. Λες και είδε κάποιο ούφο, κάποιο φάντασμα. Του λέω, μου λένε
3: ειδικός,
2: ότι μου λένε κλείσατε το
3: ναι,
2: μου λένε κλείσατε, του λέω, το Μοντέρο. Με κοιτάζει με απλανές βλέμμα, με κοιτάζει 30 δευτερόλεπτα, του λέω, το Μοντέρο. Λέει, αυτόν τον ήθελα και πέρυσι. Του λέω, το ξέρω. Αλλά τον κλείσατε τώρα. Από τότε τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός. Οπότε σε ακούω συνολικά τώρα.
3: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι και νομίζω και ότι το ενδιαφέρον ήταν πολύ πιο πριν, όπως σωστά είπε και ο Μπαρτζόκας, και μέσα στη σεζόν με τη χρονιά που έκανε ο Μοντέρο, νομίζω ότι έγινε στόχος για τον πολύ γρήγορα για τον Ολυμπιακό. Νομίζω γιατί είχε ένα πρόβλημα τώρα ο Ολυμπιακός Ταγκάρ, είχε το walk-up, έφερε δύο παιδιά τα οποία προσπαθούσαν να βοηθήσουν. Εντάξει, νομίζω ότι τώρα γίνεται παντοδύναμο. Σε μένα μου αρέσει και πάρα πολύ ο Μακιντάιρ. Είναι ένα θηρίο, παίζει άμυνα, πασάρι, σκοράρι. Νομίζω ότι καλύφθηκε εκεί αρκετά σε αυτή τη θέση που είχε ένα μικρό πρόβλημα, ας πούμε. Βέβαια, τώρα τι πρόβλημα μπορεί να έχει όταν είσαι πρωταθλητής Ελλάδος και Ευρώπης. Αλλά νομίζω ότι με αυτές τις δύο προσθήκες, στη θέση των Γκάρ, νομίζω έχει πληθώρα και πάρα πολύ καλούς παίκτες. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά μπορούν να παίξουν άμυνα, άλλοι μπορούν να σκοράρουν από κοντά, από μακριά, δυνατοί. Νομίζω ότι έχει καλυφθεί. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να ψάξει παίκτη να αντικαταστήσει τον Πίτερς και σίγουρα θέλει κι άλλο ένα παίκτη στο 3. Τώρα θα πάρει δύο, θα πάρει έναν που θα παίζει και τις δύο θέσεις. Αυτό έχει να κάνει με το budget, με τις σκέψεις, με τον αριθμό των παίκτων.
2: Εσύ τι θα έκανες? Εσύ τι θα έκανες?
3: Εντάξει, εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός θα έπαιρνα δύο. Αλλά επειδή είπες και πριν ότι ο Ολυμπιακός κάτι είπε για το salary cap και ότι δεν θέλει να ξεφύγει παραπάνω κτλ. Είναι και θέμα budget. Δεν γνωρίζω ακριβή νούμερα και ακριβή ποσά. Δεν έχω δει τα συμβόλαια. Οπότε δεν ξέρω τι.
2: Και εγώ με τη δική σου άποψη είμαι φωνιά στο 3. Οι Αμερικανοί τον λένε 3D και να παίζει δηλαδή εξίσου καλά και στις δύο πλευρές του γηπέδου και αναπληρωματικό στο 4 για να καταλαβαίνει ο πολλής κόσμος το λέω.
3: Ναι, αυτό θα έκανα, αλλά σου λέω και πάλι είναι συνάρτηση των χρημάτων και συνάρτηση πολλές φορές και πόσους παίκτες θέλει να έχει ο coach. Θα μπορεί να έχει λίγο πιο μικρό ρόστερ, πιο μεγάλο, εξαρτάται.
2: Εντάξει, τώρα όλες οι ομάδες που είναι διεκδικήτριες, Σταύρο, έχουν 15-16 πρωτοκλασσά τους.
3: Γιατί είναι και πολλά τα παιχνίδια, πολλοί τραυματισμοί, πολλή καταπώνηση. Και νομίζω ότι βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες πάνε και 15 και 16 παίκτες, όπως σωστά λες.
2: Ο Παναθηναϊκός?
3: Ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ καλές κινήσεις. Νομίζω πήρε παίκτες και όλα που παίζουν άμυνα, γιατί πέρσι κάποια παιδιά δεν έτσι, είναι και πολύ αμυντικογενή, τους αρέσει η επίθεση. Νομίζω ήταν και το στυλ και του προπονητή, θα έλεγα.
2: Ναι.
3: Τώρα πήρε ένα προπονητή ο οποίος θεωρώ ότι είναι πολύ καλός προπονητής. Θα βάλει τις δικές του αρχές. Είμαι σίγουρος ότι θα παρουσιαστεί καλύτερος ο Παναθηναϊκός προπονητικά, θα έλεγα, γιατί ο Μπράντοβιτς είναι κορυφαίος. Αν όχι ο κορυφαίος, είναι μέσα στα 2-3 ονόματα.
2: Και όλων των εποχών, θα λέγαμε.
3: Όλων των εποχών, ναι, αυτό ήθελα να πω. Όλων των εποχών γνωρίζει πως πρέπει να χτιστεί μια ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν πήρε και παίκτες αμυντικογενείς. Έκανε ο Μπόγκα και ο Μπαντιό, είναι δύο παίκτες οι οποίοι δεν είναι μόνο στην επίθεση καλή, αλλά παίζουν και πολύ καλή άμυνα. Και ο Γιαμπουσέλε.
2: Θα τον βάλει αρκετά και στο 5.
3: Ναι, νομίζω ότι το έχει ξανακάνει και τον Μπατίστ όταν τον πήρε.
2: Τριάρι ήταν.
3: Τριάρι ήταν και τον
2: ερώτηση, έκανε 5. Ερώτηση, Σταύρο. Χωράνε όλοι αυτοί τώρα? Δηλαδή πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός θα αφήσει κάποιον, δηλαδή ο Όσμαντ ή
3: ο Χουάντσο,
2: ή θα τους κρατήσει με το φόβο ότι θα πάνε κάποιος στη Φενέρ, κάποιος στον Ολυμπιακό, κάποιος στη Ρεάλ?
3: Ναι, κοίταξε, αν έχεις τη δυνατότητα την οικονομική να τους κρατήσεις, τους κρατάς. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του προπονητή. Νομίζω οι καλές εξηγήσεις κάνουν και τους καλούς φίλους.
2: Ναι, αλλά επειδή το είπες έτσι χιουμοριστικά και γέλασες λιγάκι, για να ευθυμίσουμε και για να το συνεχίσουμε, δεν θα είναι εύκολη η διαχείριση. Δηλαδή δεν θα είναι εύκολο το καφενιακό Όσμαν βγαίνει, Μπόγκα μπαίνει,
3: ναι,
2: Μπόγκα βγαίνει, Όσμαν μπαίνει, Χέις Ντέιβις βγαίνει, Γιαμπουσέλε μπαίνει.
3: Ναι, όλοι οι παίκτες έξω από τα χρήματα, εκτός των χρημάτων, μπορεί
2: θέλουν
3: να είναι
2: και
3: πάρα
2: να παίζουν.
3: Θέλουν και να παίζουν, ας πούμε. Εντάξει. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, τώρα επειδή συζήτησα καμία φορά στο γήπεδο με ένα που τον βρήκα, ο Λαριτζάκης, ας πούμε, το παιδί λέει: θέλω να παίξω. Και τα λεφτά είναι πάρα πολλά, αλλά θέλω να παίζω. Και αυτό είναι το ότι ο αθλητής και ο μπασκετμπολίστας θέλει να παίζει. Βέβαια, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι η προσωπικότητα του Μπράντοβιτς, όπως είναι και του Μπαρτζόκα, που νομίζω που μπορεί να τους πείσει και να τους καταφέρει ώστε να υπάρχει ένα καλό κλίμα και να, έτσι, να έχουν έτσι μια καλή χημεία. Γιατί κοίτα, είναι αυτό όπως το είπες, ότι αν φύγει κάποιος σίγουρα θα καταλήξει ή στον Ολυμπιακό
2: ή στη Φενέρ ή στη Ρεάλ.
3: Ναι,
2: ο Χουάντσο έχει 100% ανάμεσα σε Ρεάλ και Ολυμπιακό, αν μείνει ελεύθερος.
3: Ο Ολυμπιακός εκ των πραγμάτων άφησε ένα ψηλό και κατευθείαν τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ήταν αναμενόμενο ότι όποιον και να άφηνε, ακόμα και τον Ταϊρίκ Τζόουνς,
2: μπορεί να τον έπαιρνε.
3: Θα τον έπαιρνε, θα τους βάζανε με τον Αν σε ένα δωμάτιο, θα τα βρίσκανε, θα τον έπαιρνε. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση.
2: Εκτός αν μπορεί ο Παναθηναϊκός, εφόσον θέλει, γιατί λένε ότι μπορεί να κρατήσει και τους 16 αυτούς πρωτοκλασσάτους.
3: Ναι.
2: Θα δούμε τι θα κάνει και με τον τελευταίο παίκτη που θέλει να πάρει, το Playmaker δηλαδή.
3: Τον Playmaker.
2: Μπορεί να τους δεσμεύσει, επειδή είναι κάτω από συμβόλαια, να πάνε σε συγκεκριμένες ομάδες βέβαια.
3: Δηλαδή, μπορεί, ναι, σωστό.
2: Αν αφήσει έναν, όποιος και να είναι, Όσμαν. Θα πας μόνο Τουρκία.
3: Ναι. Απλώς έλεγα για να τελειώσω αυτό που έλεγα, ναι, για το θέμα του ψηλού που έλεγα, γιατί με ρωτάνε και φίλοι μου έτσι, που έτσι μιλάμε. Λέω, ήταν αναμενόμενο ο Παναθηναϊκός να κινηθεί για έναν που θα άφηνε ο Ολυμπιακός από τους τέσσερις.
2: Ειδικά μέχρι τέλος Αυγούστου έχει και διαβατήριο. Ελληνικό.
3: Εντάξει, και το διαβατήριο είναι ακόμα ένα πλεονέκτημα, αλλά και διαβατήριο να μην είχε θα τον έπαιρνε όταν δεν μπορεί να βρει ψηλό ούτε με κι άλλοι. Υπάρχουν υψηλοί που δεν να. Δηλαδή από το επίπεδο του Ολυμπιακού μέχρι το επίπεδο το δικό μας.
2: Όπως δεν υπάρχουν και χαμηλό. Playmaker, ε. Playmaker, ναι. Που ψάχνει. Το Παγιόλα κυκλοφορεί ελεύθερος. Ο Τζέιμς αυτοπροτείνεται. Ναι, είναι δύσκολες.
3: Είναι δύσκολες και στο ξαναλέω, όχι μόνο στο επίπεδο αυτό το πάρα πολύ ψηλό. Ακόμα και στο επίπεδο το δικό μας, το να βρεις playmaker δεν υπάρχουν. Είναι όλοι scoring guard, combo κτλ. Είναι πιο εύκολο να βρεις. Ψηλός ούτε στο δικό μας επίπεδο υπάρχουν, ας πούμε. Δηλαδή, και εμείς κινηθήκαμε γρήγορα και δώσαμε και παραπάνω χρήματα για να πάρουμε τον Άψον, για παράδειγμα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι οι θέσεις αυτές που είναι κομβικές και είναι και δύσκολο να βρεις με τα χαρακτηριστικά.
2: Και κλείνουμε με ένα σχόλιο σου, ναι, για Άρη Πάοκ.
3: Εντάξει, ο Άρης και ο Πάοκ έχουν κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις. Νομίζω ακολουθούν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Καλοί προπονητές, δυνατές διοικήσεις, κόσμος που διψάει, και ο κόσμος του Άρη και ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο και θα είναι πολύ ανταγωνιστικές ομάδες και από τις προσθήκες που έχουν γίνει. Γενικά από όλο αυτό που έτσι εισπράττουμε όλοι αυτή τη στιγμή που γίνεται αυτή η κοσμογονία, όπως πολύ σωστά χρησιμοποίησες αυτή τη λέξη.
2: Λοιπόν, κλείνουμε, ρωτάει ένας φίλος, ρώτα το Σταύρο. Λέει, ποιος θα πάρει το Μουντιάλ, παρακολουθείς καθόλου?
3: Το Μουντιάλ έχω δει, όχι πολλά παιχνίδια έχω δει.
2: Ποιος πιστεύεις ότι θα το πάρει, ποια ομάδα, ποια χώρα?
3: Εγώ είμαι με Αργεντινή, με Μέση είμαι.
2: Κατάλαβα, έγινε, εμείς είμαστε με την Αγγλία, οι στοιχηματικές λένε θα το πάρει η Γαλλία. Ευχαριστώ Σταύρο, καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι.
3: Καλό καλοκαίρι σε όλους, ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, ο Σταύρος Ελληνιάδης, ο μάνατζερ του Κολοσσού, για όλα τα μπασκετικά θέματα. Η Χαρά Γιαννοπούλου με ένα τραγουδάκι θα μας βοηθήσει να κάνουμε γέφυρα και να υποδεχτούμε Λουκά Λουκά, που είσαι στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Άρη Γάτα. Για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, ο Σίλβα ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Το καλό τώρα αρχίζει για το Μουντιάλ και βλέπω, λέει, ότι πάει να πάρει έναν μάγκα. Για την ακρίβεια, μάγκας είναι το επώνυμο του παίκτη. Ο Παναθηναϊκός, για το ποδόσφαιρο μιλάω. Λοιπόν, για να έχουμε και αριγάτα σε λίγο.

0: Συνεχίζουμε μέχρι να έρθει ο Άρης Γάτας στην τηλεφωνική γραμμή, αν προλάβει βέβαια, γιατί έχει και υποχρέωση τώρα στο live now της ΕΡΤ News, να ακούσουμε την Έλενα Μπουζαλά για να μας φωτίσει ένα δικό της ξεχωριστό θέμα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να φωτίσω δύο πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Ένα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται στο μπάσκετ και πώς χτίζεται η νέα χρονιά από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι θα είμαστε από αυτό που λέμε the place to watch στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Θα είμαστε...
0: The place to be.
1: The place to be που λένε και στο χωριό μου.
0: Και επίσης, must watch θα είναι η Ευρωλίγκα.
1: Δηλαδή γίνεται κάτι πάρα πολύ ωραίο στο ελληνικό μπάσκετ για την Ευρωλίγκα και μου αρέσει πάρα πολύ. Οι παίχτες που έφερε ο Ολυμπιακός.
0: Για Μπουσέλε λένε απέριψε τους Τίμπερλους οι Γάλλοι, τη Μινεσότα για να έρθει στον Παναθηναϊκό, που άπλωσε 12,6 εκατομμύρια στο τραπέζι για να τον πείσει. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, δε, ναι. Και ένας παίχτης που ήθελε από πέρυσι ο Ολυμπιακός, ο David Jones Garcia, ο DJ C, είπε στον Μοντέρο ότι ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να σου κάνει παρέα. Οποιοσδήποτε θα μπορούσε.
1: Άρα... Είναι ωραίο. Δηλαδή είμαστε πολύ τυχεροί που θα βλέπουμε αυτό το μπάσκετ του χρόνου.
0: Ναι, θα είναι φοβερό. Ναι.
1: Και είναι τελικός στο Wimbledon Djokovic Sinner αύριο. Δηλαδή αυτό θα είναι κάτι φανταστικό.
0: Κοίτα, το φανταστικό έγινε χτες. Με τον Ελβετό. Πρώην θρύλο του τέννις. Δύο υπήρχαν, ο Ισπανός και ο Ελβετός. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Ελβετός θρύλος που έχει σταματήσει το τέννις.
1: Ο Φέντερ,
0: ναι. Ο Φέντερ έμεινε και έβλεπε.
1: Η φωτογραφία του, λες,
0: και έμεινε και έβλεπε τον αγώνα.
1: Ενώ
0: είχαν φύγει όλοι οι άλλοι. Είχαν πάει οι άλλοι να δειπνήσουν. Τρέξανε στους μπουφέδες να χλαπακιάσουνε. Και ο Φέντερερ ως κύριος που ήταν και ως παίκτης εν ενεργεία τενίστας και τώρα περίμενε και με σεβασμό στους αθλητές και είδε μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Είναι λατρεμένος, είναι κύριος.
0: Ρότζερ Φέντερερ.
1: Έγινε viral,
0: ναι, μόνος του.
1: Και βέβαια το μάτς με τον Αλιασίμ του Τζόκοβιτ, αφού τα πας λίγο πίσω, αυτό το 5 σετ... 5 ώρες, 15 λεπτά, ο μεγαλύτερος σε διάρκεια πριν τελικός του Wimbledon. Δηλαδή, εγώ, ξέρεις, δεν είναι ο Τζόκοβιτς ο αγαπημένος μου τενίστας. Πραγματικά, respect σε εκείνο το match με τον Αλιασίμ. Ήταν φανταστικός, ήταν φοβερός. Και ο Καναδός, βέβαια, δοκίμασε τα πάντα. Ο Τζόκοβιτς όμως φαίνεται ότι είναι σε ένα mode, δεν ξέρω σε ποια σφαίρα κινείται αυτή την εποχή και θέλω πάρα πολύ να δω τον αυριανό με τελικό με τον Σίνερ.
0: Πολύ ωραία, Έλενα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Βαγγέλη μου, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, έχουμε χάσει την Bonnie Tyler. Έχουμε βάλει αρκετά τραγούδια του χαρά από το ξεκίνημα της εκπομπής, έτσι δεν είναι? Θες να βάλεις ένα ακόμα? Το πρώτο, επειδή δεν ακούστηκε και ήταν ένα από τα εμβληματικά της τραγούδια, και μετά θα δούμε. Αν δεν έχουμε αργά, θα τα πω εγώ του Παναθηναϊκού και θα κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή.

Χαρά, ποτέ άκουσες για πρώτη φορά το I Need a Hero? Ήσουν μικρή, ε? Πολύ μεγάλη Bonnie Tyler. Λοιπόν, θα τα πούμε εμείς για τον Παναθηναϊκό. Συνέχεια λοιπόν στο ρεπορτάζ για τον Ricardo Mangas, δίνουν οι Πορτογάλοι. Η Record κάνει λόγο για προσφορά 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Sporting Λισαβόνας. Από την πλευρά τους οι πράσινοι, με βάση και τις διαρροές των τελευταίων ωρών, επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον. Είναι 28 ετών ο Πορτογάλος αριστερός μπακ. Από τη στιγμή που δεν προχώρησε ο Παναθηναϊκός στην περίπτωση του Κρίστιανσεν της Λέστερ, φαίνεται ότι ενδιαφέρεται σφόδρα, και από τη στιγμή που έχει καταθέσει και μια τόσο μεγάλη οικονομική προσφορά για τον Πορτογάλο λοιπόν Ricardo Mangas, δεν αποκλείεται και εντός της ημέρας να έχουμε εξελίξεις. Τα 3 εκατομμύρια πηγαίνουν στη Sporting Λισαβόνας. Θα είναι ξεχωριστό το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Ricardo Mangas. Θα βγάζει και ωραίους τίτλους το επώνυμό του, εάν αποκτηθεί οριστικά από τον Παναθηναϊκό. Το συμβόλαιό του θα είναι ξεχωριστό με τους πράσινους, παρόμοιο με αυτό που είχε στη Sporting Λισαβόνας και λίγο βελτιωμένο, δηλαδή θα παίρνει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και από την πλευρά της η Αμπόλα σημειώνει ότι ακόμα και σήμερα, ακόμη δηλαδή και εντός της ημέρας, αναμένεται να έχουμε οριστική εξέλιξη, δηλαδή απόλυτη συμφωνία Παναθηναϊκού Sporting Λισαβόνας και αυτομάτως υπογραφή νέου συμβολέου του Ricardo Mangas με τον Παναθηναϊκό. Την ίδια ώρα που στο αγωνιστικό σκέλος ο Νίστρουπ ανεβάζει τις στροφές στις προπονήσεις και ζητάει από τους παίκτες του ετοιμότητα, πλησιάζουν τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, συνεχίζονται βεβαίως τα επίσημα, εννοώ με την πάξη, αλλά συνεχίζονται τα φιλικά, φιλικό το Σάββατο με την Grasshoppers, Σάββατο 11 Ιουλίου. Δεν αποκλείεται να μπει και ο De Vrij σιγά σιγά. Ξεκίνησε πολύ χαλαρά, σταδιακά ανεβάζει στροφές αυτός. Είχε ένα θεματάκι, τώρα βγάζει ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος στις τελευταίες μέρες. Δεν αποκλείεται να πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχή το Σάββατο στις 9 στη Λεωφόρο, είναι το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers.

και οριστικό. Μέχρι την Παρασκευή είχε ο Ολυμπιακός το δικαίωμα να προχωρήσει. Το έκανε σήμερα. Οριστικό. Μένει ο Κόρι Τζότζεφ στον Ολυμπιακό. Είναι είδηση των τελευταίων ωρών. Προκύπτει και από τις δύο πλευρές. Μένουν να υπογραφούν τα συμβόλαια. Το out που είχε ήταν αύριο. Οπότε ο Ολυμπιακός μια μέρα νωρίτερα κινείται και κρατάει τον παίκτη για πανενδεχόμενο. Κρατάει και τον Κόρεϊ Τζόζεφ Ολυμπιακός στο μπάσκετ, επειδή εάν έμενε ελεύθερος, ήταν πάρα πολύ πιθανό να τον πάρει αμέσως ο Παναθηναϊκός που έψαχνε ένα τέτοιο παίκτη. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε πει ότι ο Παγιόλα είναι αυτός που κυκλοφορεί ελεύθερος, ένας από τους κορυφαίους defender playmakers της Ευρωλίγκας, αλλά όχι τόσο καλός επιθετικά. Και θα έμενε ο Σονούπο, λέγαμε, και βεβαίως αφήναμε κάποια πιθανότητα να μην μείνει, δηλαδή βάζαμε αστερίσκους. Ένας ακόμη, αυτός ήταν ο Κόρεϊ Τζόζεφ. Αλλά ο Ολυμπιακός, πριν εκνεύσει η διορία της Παρασκευής, 10 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, έκανε την κίνησή του σήμερα, τον κρατάει και αυτόν. Άρα, να δούμε πώς πάει το depth chart του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή έχει στον Άσο και Μοντέρο και Μακιντάιρ και Γουόκαπ και Τζόζεφ. Τέσσερις. Και έχει στο 2 τον Ντόρσεϊ, ακόμη κι αν είναι παραπονούμενος γιατί δεν παίρνει αύξηση. Φουρνιέ, Λαρετζάκι, εάν τον κρατήσει αυτόν και δεν τον αφήσει να πάει στον Άρη. Και Νετζίπογλου, άλλους 4, 8. Μέχρι το βράδυ ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει κλείσει και τον Παπα-Νικολάου. Εξελίσσονται από την Τρίτη το μεσημέρι διαπραγματεύσεις πάνω κάτω. Νομίζω στο οικονομικό θα το βρουν. Η τελευταία διαφωνία ήταν αν θα υπογράψουν μονοητές ή διαιτές. Ο Ολυμπιακός θέλει μονοητές, ο ίδιος θέλει διαιτές κλειστό. Άρα στο 3 θα έχει και Παπα-Νικολάου και Ward 10. Ψάχνει Αντιπίτερς 11. Βεζέγκοφ 12. Τρεις ξένους ψηλούς. Μιλουτίνοφ, Τζόνς, Χολ 15 και Καραγιαννίδη 16. Χοντρικά αυτή θα είναι η ομάδα του Ολυμπιακού, εκτός αν πάρει και δεύτερο παίκτη. Πάρει ξεχωριστά δηλαδή τριάρι και ξεχωριστά αναπληρωματικό τεσσάρι, τότε θα έχει 17 συνολικά, αλλά βεβαίως είπαμε θα δούμε αν θα αφήσει το Λαρετζάκι ή όχι. Δεν ασχολήθηκα πολύ με την ανανέωση του Γιώβιτς. Είναι γνωστό το θέμα, το ακούσατε και σε προηγούμενες εκπομπές. Θα ακουστεί και στη ραδιοεφημερίδα. Η ΑΕΚ προχώρησε αυτό που είχε λεχθεί και ανανέωσε το συμβόλαιο του Γιώβιτς μέχρι το 2029 με ρήτρα μαμούθ στο συμβόλαιο. 20 εκατομμύρια ευρώ για το Γιώβιτς που αναγεννήθηκε ερχόμενος στην ΑΕΚ και βεβαίως κατακτώντας και το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου με την Ένωση. Χαρά, ολοκληρώσαμε. Σου αφήνω το περιθώριο να βάλεις όποιο τραγούδι θέλεις. Ποιος έρχεται τώρα για τις επόμενες δύο ώρες? Ο Κώστας Κουκουλάς λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες για τη ραδιοφημερίδα. Εμείς ξανά αύριο το μεσημέρι με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, λίγο μετά τη μία και πάντα μέχρι τις δύο, όπως κάθε μέρα η αγαπημένη σας συνήθεια από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Γεια και χαρά.

0: Eraspor 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Ατλακόλ!
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
8: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
8: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
1: Φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία με τις 8 καλύτερες ομάδες που βρίσκονται στο παγκόσμιο κύπελο. Και 11 η ώρα έχουμε το παιχνίδι εκεί όπου η Γαλλία με το Μαρόκο θα αναμετρηθούν σε ένα μάτσο που υπάρχει φαβορί. Αλλά υπάρχουν και πολλά ερωτηματικά, μη σας πω και γκρίνιες, που έχουν να κάνουν με τον Τέγιο, τον Αργεντίνο διαιτητή. Καθώς αρκετοί θεωρούν ότι ίσως ενδεχομένως θα παίξει ρόλο υπέρ του Μαρόκου. Πάντως αυτό το μάτς που είναι νοκάουτ, θυμίζω, στο Φόξμπορο, με ενδεχόμενη παράταση και χρειαστή διαδικασία των πέναλτι, όποια ομάδα κερδίσει θα αντιμετωπίσει την νικήτρια από το ζευγάρι Ισπανία-Βέλγιο, με την Ισπανία βέβαια, αν και θα τα πούμε και αύριο, να είναι το φαβορί. Η Γαλλία, το γεγονός ότι έχει υποστεί αρκετές ήττες σε παγκόσμιο κύπελλο από αφρικανικές ομάδες, σίγουρα είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν περνά απαρατήρητο, αλλά και από την άλλη δεν πάβει να είναι μια ομάδα που ο Didier Deschamps την έχει δημιουργήσει κατά τέτοιο τρόπο να μοιάζει πληρέστατη σε όλες τις γραμμές, ακόμα και όταν έρχονται άνθρωποι παίκτες από τον πάγκο. Από την άλλη, το Μαρόκο είναι μια ομάδα που από το κέντρο και μπροστά δείχνει ότι έχει ομοιογένεια, έχει αυτοματισμούς, έχει τον τρόπο να σκοράρει. Οπότε σε συνδυασμό με το πώς λειτουργεί κυρίως επιθετικά με τον ηγέτη που διαθέτει η ομάδα της Γαλλίας να είναι ο Εμπαπέ, μας οδηγεί σε ένα συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι θα έχει γκολ, ενδεχομένως και από τις δύο πλευρές, και βάζοντας και την προσωπική πινελιά βάσει της εικόνας και της παρουσίασης ως πέρα της Γαλλίας να περάσει, πιστεύω ότι μας οδηγεί σε ένα συμπέρασμα. Η Γαλλία να προκριθεί, over 2,5 γκολ σε αυτό το match και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Κατά μέσο όρο είναι με μια απόδοση στο 3,50, όχι άσχημα, goal-goal, over και πρόκριση της Γαλλίας, σε αυτό το σημερινό παιχνίδι που επαναλαμβάνει σε 10 η ώρα. Καλή επιτυχία ό,τι και αν επιλέξετε να ποντάρετε. Πολλά περισσότερα αύριο την ίδια ώρα.
2: Ακούτε Eraspor.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και από τα προλεπτά και είναι μαζί σας η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Και χαρά Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάντζιος η δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ, μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Πέμπτη, 9 Ιουλίου σήμερα, έχουμε ξανά Μουντιάλ το βράδυ στις 11. Η αναμέτρηση της Γαλλίας με το Μαρόκο ανοίγει την αυλαία της προημιτελικής φάσης. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τους Αφρικανούς, καθώς ο Σαϊμπάρι μένει εκτός. Στα δικά μας, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση της Σενεγαλέζου γκάρντ Μπράνκου Μπάντιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός κοιτάει επίσης το ποδόσφαιρο ξανά τον Ρικάρντο Μάγκας, τον αριστερό αμυντικό της Sporting. Στο στόχαστρο της Μίλαν, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Μπαπτίστ Σανταμαρία αναμένεται τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Η ΑΕΚ έδωσε τα χέρια με τον Λούκα Γιώβιτς για ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2029. Να κρεμάσει τα παπούτσια του, σκέφτεται ο Νεϊμάρ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Globo. Με γκολ και ασίστ επέστρεψε ο Κώστας Φορτούνης στον Ολυμπιακό και τον οδήγησε σε νίκη χθες το πρώτο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας Ερασπορ.

0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά στα ρεπορτάζ, θα πάμε πρώτα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και γιατί έχουμε την αναμενόμενη βέβαια ανακοίνωση της απόκτησης του Ζώτα Σίλβα με μορφή δανεισμού από την Νότιχαμ για τον επόμενο χρόνο. Λεπτομέρειες θα μας πει ο Μπάμπης Παπάζογλου. Είχαμε και την πρώτη εικόνα των Ερυθρόλευκων όσον αφορά χθες το φιλικό με την Ράκοβα από την Πολωνία. Εντάξει, πολύ νωρίς να έχουμε συμπεράσματα, αλλά κάποια πράγματα μπορούμε να τα συζητήσουμε τον Μπάμπη. Καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πάμε στα μεταγραφικά πρώτα. Έτσι, Ζώτα Σίλβα και επίσημα.
1: Ναι, διαδικαστικό ήταν και έγινε. Ανακοινώθηκε το πρωί από τον Ολυμπιακό. Υπήρχε ούτως ή άλλως συμφωνία για την απόκτησή του. Δεν υπάρχουν όπως πάντα λεπτομέρειες από τον Ολυμπιακό στην ανακοίνωση. Θα είναι για ένα χρόνο δανεικός με δυνατότητα ο Ολυμπιακός να τον αγοράσει. Τουλάχιστον αυτό έχει βγει.
0: Υπάρχει ρήτρα, Μπάμπη, γνωρίζουμε ποσό και αν υπάρχει ρήτρα.
1: Υπάρχει, δεν την ξέρουμε, αλλά ούτως ή άλλως μιλάμε για κοινή ιδιοκτησία. Οπότε Νότιχαμ ανήκει.
0: Ναι, οπότε, λεπτομέρεια.
1: Είναι πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Ναι, εδώ είναι που κολλάει, είναι λεπτομέρεια. Βέβαια, συγγνώμη, πάντα λέμε ότι είναι διαφορετικά τα ταμεία, αλλά εντάξει, θα βρεθεί η λύση αν να μείνει ο Ζώτα Σίλβα στον Ολυμπιακό. Το πιο βασικό είναι γιατί θυμάσαι ότι είχε παίξει πολύ στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και πέρσι το καλοκαίρι και δεν είχε γίνει μεταγραφή του. Πάντα στις μεταγραφές είναι το θέμα ποδοσφαιριστής να έρχεται με όρεξη, όπως είχα πει και για τον Γκάρμο και γενικώς όπως ισχύει για όλους τους παίκτες, τους καλούς παίκτες, γιατί ο Ζώτα Σίλβα είναι ένας καλός παίκτης. Θυμίζω ότι πέρσι είχε πάει δανεικός από την Νότιχαμ στην Μπεσίκτας και είχε αγωνιστεί. Ένα καλός παίκτης, ένας καλός ποδοσφαιριστής που αναμφίβολα μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Τώρα τα περισσότερα πλέον στην πράξη, στο γήπεδο που λέμε πάντα, να αφομοιώσει και αυτά που ζητάει ο Μεντιλίμπαρ. Έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις. Πήγαν για βιντεάκια που τον καλωσόρισε ο Μεντιλίμπαρ, οι Πορτογάλοι αλλά και οι υπόλοιποι παίκτες του Ολυμπιακού, γιατί ήταν στο προπονητικό κέντρο που γίνεται η προετοιμασία των Ερυθρόλευκων και είπε κιόλας πέρα από τα αυτά που λένε πάντα οι ποδοσφαιριστές, ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενος, ότι είστε σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, ότι έχει κίνητρο. Είναι ότι μίλησε για τον εαυτό του ότι του αρέσει να ψάχνει τον γκολ, να ψάχνει την μπάσα. Γενικώς του αρέσει να την έχει την μπάλα στα πόδια του. Και είναι ένας παίκτης, επαναλαμβάνω, που έχει τα στοιχεία αυτά για να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Και όπως βλέπουμε, Κώστα, δηλαδή θυμάσαι πώς το είχαμε περιγράψει εδώ και περίπου ένα μήνα. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ έντονα με άμυνα, γιατί είχε και κενά. Έχει ακόμη πραγματάκια να κάνει, αλλά τα κάλυψε. Και με τις αποκτήσεις ειδικά των Στόπερ αλλά και του Μαφαίο και με τους goalkeeper που έκλεισε την τριπλέτα των goalkeeper και είχαμε πει ότι μετά θα πάρει αμέσως μετά θα δοθεί συνέχεια με μέσους και επιθετικούς πάντα τελευταία να δούμε τι θα γίνει με την κορυφή της επίθεσης που είναι πιο ιδιαίτερη εκεί η κατάσταση λόγω της επιστροφής του Γιάννενσουκ της παρουσίας του
0: Ιλκάντη ο οποίος έβαλε και κορυφές.
1: Μια χαρά το έχουμε πει, ο Γιάννης είναι μια χαρά. Το παιδί δεν έχει πρόβλημα. Το πρόβλημα του είναι να μην είναι τρίτος. Αυτό πρέπει να λύσει ο Ολυμπιακός. Θα μην γελιόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να μείνει ο Γιάννης τρίτος, το θεωρώ μάλλον απίθανο. Να θα ζητήσει και ο ίδιος που να βγει. Κατάλα, μια χαρά είναι το παιδί. Και γι' αυτόν τον λόγο γίνονται κινήσεις αυτή την περίοδο και παρότι βλέπουμε. Γιατί παλιότερα, θυμάσαι πριν αρκετά χρόνια, λέγαμε ότι όταν δεν γίνεται μεταγραφή αμέσως δεν θα έχει καλή κατάληξη το πράγμα. Ναι. Και έχω πει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Και ειδικά στον Ολυμπιακό, βλέπουμε ότι κάνουν τις κινήσεις τους και μπορεί να περιμένουν. Και αυτό έχει γίνει μέχρι τώρα και σε κάποιες περιπτώσεις. Τελευταίο και χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση του Σμαϊλόβιτς. Θυμάσαι που είχε μπει στην άκρη, αλλά τελικά δεν είχε μπει ποτέ στην άκρη. Και ο Ολυμπιακός έφερε τη μεταγραφή στα μέτρα του και την έκανε. Και το ίδιο επιχειρεί να κάνει τώρα και με το Στάνιτς και αντιλώς και με το Ρόκα.
0: Επειδή τους ανέφερες, Μπάμπη, για να πάμε λίγο. Με Στάνιτς τι γίνεται. Και στη Βουλγαρία γράφουν ότι είναι κοντά, αλλά πόσο κοντά τελικά.
1: Θα το δούμε στην πράξη. Ναι. Αλλά εάν αληθεύει ότι έχει ξεπεραστεί το όριο των 8 εκατομμυρίων και πάει στα 9, τώρα πια λες δεν γίνεται να μην βρεθεί η χρυσή τομή για να γίνει μεταγραφή.
0: Σκληρό καρύδι στις διαπραγματεύσεις και Λίντον Κόριτς.
1: Ναι, όλες οι ομάδες όμως θέλουν να πουλήσουν τους καλούς παίκτες τους και τους παίκτες τους και το ένα πρόβλημα που προέκυψε για τον Ολυμπιακό είναι ότι για μια περίοδο που ήταν ότι έπαιζε μόνος του ή εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρον δεν είχαν κάνει κίνηση, το τελευταίο διάστημα είχε μπει η Coventry στη διεκδίκησή του. Οκ, αγγλική ομάδα, είναι απλό και εύκολο, αλλά αν το έχουμε καταλάβει καλά, ο Ολυμπιακός είναι ok με το Στάνιτς και θέλει να γίνει μεταγραφή ο Στάνιτς, οπότε πάντα και αυτό παίζει όλους τους διαπραγματεύσεις και στις συζητήσεις. Και επίσης να τελειώσω
0: τον διαπραγματεύσεις. Να και το ρόκα, ναι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι, για να πω την αλήθεια, εγώ περίμενα να έχει τελειώσει από την προηγούμενη εβδομάδα βάσει τις πληροφορίες που είχα. Αλλά αποδεικνύεται στην πράξη ότι αυτά που λέμε πολλές φορές λεπτομέρειες είναι σημαντικά. Ακόμη και ο τρόπος καταβολής χρημάτων, όλα παίζουν ρόλο. Κάποιος θέλει να κερδίσει πάντα σε κάποια συμφωνία κάτι. Η λογική, εγώ επιμένω, όπως το έλεγα και πριν λίγο καιρό, η λογική είναι ότι θα γίνουν και οι δύο μεταγραφές. Αλλά πάντα μεταγραφή είναι όταν έρχεται ο παίκτης, ανακοινώνεται μάλλον. Δηλαδή, έχουμε δει και παίκτες να έρχονται στη χώρα μας και η μεταγραφή να μην γίνεται είτε για τις εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται, είτε και γιατί αλλάζουν οι όροι τελευταία στιγμή. Το έχουμε δει και αυτό να συμβαίνει, να αλλάζουν οι απαιτήσεις. Οπότε, επειδή τα έχουμε δει όλα, γι' αυτό λέμε πάντα η ανακοίνωση. Η αλήθεια όμως θα έχει δουλέψει πολύ καλά ο Ολυμπιακός και είναι δύο μεταγραφές που θέλει να τις κάνει και με αυτά και με αυτά θα έχει αρχίσει να πλησιάζει τα 30 εκατομμύρια που είχε πει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Γιατί μιλάμε για 9, μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα. Στην παρουσίαση που έγινε για το νέο Καραϊσκάκη. Μιλάμε για πάνω από 4 του Ρόκα. Αν δηλαδή αυτές οι δύο μεταγραφές ολοκληρωθούν, θα πάει γύρω στα Ολυμπιακός 13-14, συν το Σμαϊλόβιτς, έχουν ξεπεραστεί τα 20. Θα έχουν ξεπεραστεί αρκετά τα. Μάλλον θα πλησιάζει πλέον ο Ολυμπιακός στο μπάτζετ που έχει θέσει. Και θα υπάρξει για συνέχεια. Αυτό που θέλουμε να δούμε, Κώστα, είναι αυτό που έλεγα και στο ξεκίνημα, ότι τι θα γίνει με την επίθεση. Γιατί τώρα ο Λεκαμπή είναι ακόμη στο Μουντιάλ, ο Ταρέμι έχει άδεια λόγω της δικής του συμμετοχής στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Γιάννης, που το βλέπεις, όπως το είπες, έβαλε τον γκολ του πάλι χθες. Και επαναλαμβάνω, το έχω πει από την αρχή, ο Γιάννης δεν έχει πρόβλημα να είναι στον Ολυμπιακό. Τρίτος θέλει να είναι και δεν θέλει και κανένας να είναι τρίτος.
0: Ναι, εντάξει, ούτε ο Ταρέμι το θέλει, φαντάζομαι.
1: Όλοι αυτοί οι παίκτες είναι παίκτες για να πέσουν βασικοί. Εάν δεν έχεις δύο. Να έχει τρει είναι δύσκολο να του έχει απόλυτα ικανοποιημένου. Και όταν μάλιστα ένα παίκτη σου φαίνεται Λιόν, για παράδειγμα, ω πρόταση δανεισμού, καταλαβαίνει ότι ο παίκτη μετράει κιόλα. Δεν είναι μόνο στο θεωρητικό, είναι και στο πρακτικό. Μέρο μια συζήτηση και μια διαπραγμάτευση και μια ενό σχεδιασμού ομάδα.
0: Πάμε και λίγο στο χθεσινό φιλικό.
1: Ναι, άμεσα για να το κλείσουμε, περιμένουμε αυτά τα δύο, Ρόκα και Στάνιτς. Αλλά για το χθεσινό φιλικό. Πάντα φιλικά, όπως λέμε, για τους προπονητές. Και ειδικά το πρώτο που έχεις λίγες προπονήσεις, η άλλη ομάδα είναι και πιο προχωρημένο το στάδιο, είναι για να βλέπουμε κάποια πράγματα οι προπονητές. Στην περίπτωση του Ολυμπιακού, επειδή έχει τον ίδιο προπονητή, δεν έχουμε να δούμε τι θα παρουσιάσει ένας νέος προπονητής, τι φιλοσοφία θέλει να περάσει στο όνομά του.
0: Είναι γνωστή του Μεντιλίμπαρ δύο χρόνια.
1: Και επειδή ο Μεντιλίμπαρ δεν αλλάζει κιόλας, γιατί θα μπορούσε να σου πει ότι ξέρει να το αλλάξω λίγο. Τον προπονητές που το αλλάζουν. Ο Μεντιλίμπαρ δεν το έχει αλλάξει. Άρα πα σε πρόσωπα κυρίως. Κυρίως δηλαδή τους παίκτες που αποκτήθηκαν, τους πιτσιρικάδες και τι άλλο μπορείς να δεις. Ακριβώς. Ήταν από για τους παίκτες που αποκτήθηκαν, εντάξει, τον πιο έτοιμο, το πούμε έτσι, το Μαφέο, ότι επειδή το ξέρουμε και όσο από την Ισπανία, ένα κλασικό τυπικό μπακ, τα είδαμε αυτά που σε πρώτη φάση που μπορεί να δώσει, ένα μπακ που δεν θα αφήνει τη θέση του, που δεν θα βγαίνει αλόγιστα στην επίθεση. Έχει καλή σεντρούλα, οκ, okay, το περιμένεις πολύ περισσότερο να δεις στην πορεία. Από τα νέα παιδιά είχαν διάθεση, αν μη τι άλλο είχαν διάθεση, και ο Κουτσίδης πήγε καλά στο πρώτο ημίχρονο και έκανε και ωραία προσπάθεια, και ο Σιόζιος στο δεύτερο ημίχρονο και ο Φίλης. Όλα τα παιδιά που μπήκαν, και οι δύο γκολκίπερς, ο Νάνας, ο Τζοπανίδης, όλα τα παιδιά προσπάθησαν. Βέβαια θα είναι δύσκολο να βρουν χώρο έτσι όπως δημιουργείται το χώρο, το ρόστερ του Ολυμπιακού, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Για παράδειγμα, ο Κουτσίδης, εδώ ο Ολυμπιακός θα έχει μια τετράδα που θα είναι δύσκολο να διαχειριστεί. Να καταλάβει ότι ο τέταρτος θεωρητικά τέταρτος παίχτης του στόπερ του Ολυμπιακού είναι ο Σμαϊλόβιτς, για τον οποίο έδωσε μια περιουσία για να τον πάρει. Ναι. Έδωσε ένα μεγάλο ποσό, είναι μια επένδυση. Δεν θα είναι εύκολο όλα αυτά να διαχειριστεί, οπότε πόσο μάλλον και τους νέους. Αλλά τα παιδιά παίρνουν εμπειρίες, θα δούμε και ποιοι θα δουν δανεικοί, και αν μπορεί να μείνει κάποιος, και κυρίως και αν θα πάνε και στη β' ομάδα, να έχουν παιχνίδια στην Super League 2 έστω. Επέστρεψε και ο Μπακούλας στον τραυματισμό του και μάλιστα το παιδί έπαιξε ψηλά. Πίσω το φορ. Τώρα από τους υπόλοιπους, νομίζω ότι ο Φορτούνης έδειξε αμέσως τι μπορεί να δώσει στον Ολυμπιακό σε σχέση με πέρσι, στις μέσες φάσεις. Κάθεται ο ποδόσφαιρο, καλή σέντρα. Δεν λέω εγώ ότι θα είναι σε όλα τα μάτς βασικός, θα μπορεί να πει αν κατεβαίνει, να τρέχει πάνω κάτω, αλλά είναι παίξη με ποιότητα για να δώσει αυτά τα πράγματα που έλειπαν πέρσι στον Ολυμπιακό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είδαμε επίσης ότι δεν άλλαξε κάτι στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ, αριστερά τον έβαλε. Και είδαμε και κάτι που το έχουμε συζητήσει και μαζί, νομίζω, πολλές φορές πέρσι, που ήταν δανεικός και πρόπερσι, κάποια στιγμή, που είχα μια απορία. Αν θυμάσαι, γιατί δεν δοκιμάζει το Μασούρα δεύτερο φορ, πίσω δηλαδή από τον επιθετικό. Τα δοκίμασε χθες. Θα δούμε αν θα έχει διάρκεια. και θα δούμε και αν ο Μασούρας μπορεί να αλλάξει, να βρει χώρο στο ρόστερ του Ολυμπιακού, γιατί με τις επικείμενες μεταγραφές δύσκολα θα βρει χώρο, αλλά και τόσο για μένα ήταν μια σωστή κίνηση του με τη Λίμπαρ να τον δοκιμάσει και σε αυτή τη θέση τον Μασούρα. Με τις επικείμενες μεταγραφές δύσκολα θα βρει χώρο, αλλά και τόσο για μένα ήταν μια σωστή κίνηση του με τη Λίμπαρ να τον δοκιμάσει και σε αυτή τη θέση τον

0: στόχους να τους κατακτήσουμε. Και είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα σήμερα και αυτό θέλω να κάνω και στη συνέχεια.
1: Και ένα σχόλιο για την προετοιμασία, πώς κυλάει?
0: Η προετοιμασία είναι σκληρή. Ο προπονητής δουλεύει κάποια πράγματα τα οποία θέλει να τα βλέπει στα φιλικά παιχνίδια. Όλα τα παιδιά δίνουν το 100% και θέλουμε να βελτιωνόμαστε και να είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια που έρχονται.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν και η δηλώση του Κώστα Φορτούνη στο επίσημο κανάλι του Ολυμπιακού. Μετά το τέλος του χθεσινού φιλικού, επιστροφή με ένα γκολ και μία assist για τον αρχηγό των Ερυθρόλευκων. Λοιπόν, φεύγουμε τον Ολυμπιακό, θα πάμε στο ρεπορτάζ τη ΑΕΚ. Εδώ νομίζω τα πάντα κινούνται γύρω από τον Γιώβιτς, καθώς η Ένωση και ο Σέρβος Επιθετικός τα βρήκαν όσον αφορά στην αναπροσαρμογή των οικονομικών και χρονικών όρων του συμβολίου. Περισσότερες λεπτομέρειες από τον Νίκο Καραγιάννη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Ναι, όπως τα είπες, το επίκεντρο στο κυτρινό μαύρο ρεπορτάζ σήμερα ακούει στο όνομα Λούκα Γιώβιτς, ο Σέρβος Επιθετικός, ο άνθρωπος ο οποίος έπαιξε ακρογωνιαίο ρόλο στην ήταν ακροκονίες λίθος στην κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά και γενικότερα στην πάρα πολύ καλή σεζόν την οποία έκαναν οι κυτρινόμαυροι. Θα μείνει στην Ένωση για τα επόμενα τουλάχιστον 3 χρόνια. Αυτή είναι μια τεράστια επιτυχία ολόκληρου του κυτρινόμαυρου οργανισμού, οι οποίοι κατάφεραν να πείσουν ένα ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Λούκα Γιώβιτς να παραμείνει στην ομάδα. Να πούμε ότι ουσιαστικά εκτοξεύτηκε μαζί με τις απολαβές του ποδοσφαιριστή, ο οποίος το διάστημα το οποίο την περσινή χρονιά ουσιαστικά είχε να λαμβάνει το net ποσό του 1,8 εκατομμυρίων ευρώ. Φαντάζεσαι ότι το ποσό αυτό με τη σεζόν την οποία έκανε ο ίδιος αλλά και η ΑΕΚ εκτοξεύτηκε με τα συνεχόμενα μπόνους. Τώρα θα έχει και μια αύξηση φυσικά στις net αποδοχές τις οποίες θα παίρνει ο Σέρβος Επιθετικός και μαζί με τα μπόνους μπορεί να φτάσει ακόμα και πιο ψηλά το συμβόλαιό του. Μαζί με όλα εκτοξεύστηκε και η ρήτρα του ποδοσφαιριστή. Να πούμε ότι ο Σέρβος Επιθετικός είχε 12 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα και διατηρούσε το 20% του ποσού αυτού. Τώρα η ρήτρα για να τον αγοράσει κάποια ομάδα από την ΑΕΚ, το buyout ουσιαστικά, φτάνει σχεδόν τα 24 εκατομμύρια ευρώ, 20 εκατομμύρια έχει να πάρει η ΑΕΚ και τα υπόλοιπα είναι στον Λούκα Γιώβιτς.
2: Είναι μυθικό το deal και για τον παίκτη αλλά και για την ΑΕΚ, η οποία ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη όσον αφορά το συμβόλαιο του παίκτη. Βέβαια μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ, έτσι, πέρσι.
3: Ναι, μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει αγωνιστεί στην Real Madrid, στην Άιντραχτ Φραγκφούρτη, στη Μίλαν, σε μεγάλα κορυφαία κλαμπ και αυτό δείχνει είναι... Θα το ξαναπώ, αλλά είναι τεράστια επιτυχία του κυτρινόμαυρου οργανισμού.
2: Που τον κρατάει, Νίκο, έτσι.
3: Πείθει ουσιαστικά ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή ότι υπάρχει project, υπάρχει συνέχεια. Και είναι αυτό το οποίο είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς ουσιαστικά στις δηλώσεις του όταν είχε τελειώσει όταν κατέκτησε και το πρωτάθλημα και τυπικά. Που είπε ότι αυτό δεν είναι το τέλος του κύκλου, αλλά μια αρχή, αυτό δείχνει.
2: Και με το γιο του να λέει: μπαμπά, είναι ωραία εδώ να κάτσουμε στην Ελλάδα. Έτσι,
3: παίζει. Ναι.
2: Υπάρχει παίξει και αυτό το ρόλο του.
3: Είχε πει ο μικρός,
2: Νικόλα, για να πάμε και πάλι. Γράφουν στο Μεξικό για επαφές της ΑΕΚ με τη Μοντερέ για τον Πινέδα. Κάθε χρόνο το Μεξικό, τέτοια εποχή, είναι το σύριαλ επαναλαμβάνεται, έτσι.
3: Ναι, κάθε χρόνο το σύριαλ επαναλαμβάνεται. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε να πούμε κάτι. Η ΑΕΚ δεν είναι σε διαπραγματεύσεις με καμία ομάδα για τον Ορμπελίν Πινέδα. Ό,τι και να γράφουν από το Μεξικό, αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ, μόνο με την ρήτρα του ποδοσφαιριστή θα μπορούσαν ουσιαστικά να τον αποχωριστούν με την καταβολή των 8 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς κάποια δόση. Περιμένουμε τον Μεξικανό μετά τις διακοπές του να βρεθεί στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία, να εντατικοποιηθούν ουσιαστικά και οι συζητήσεις για την παραμονή του ή όχι τέλος πάντων στην ΑΕΚ. Η Ένωση με όλα τα ενδεχόμενα είναι έτοιμη, είναι προετοιμασμένη, περιμένει και από εκεί και πέρα θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη επί του θέματος, όσο και ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε άδεια μετά τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ. Να πούμε ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ έχουν κλείσει ουσιαστικά

0: πολλές, οι περισσότερες εκκρεμότητες του καλοκαιριού. Υπάρχει κινητικότητα και φαίνεται αυτό και από τον τρόπο τον οποίο υπάρχει για τον Νίκλας Ελίασον. Ο Σουηδός εξτρέμ φαίνεται ότι δεν υπολογίζεται με βάση και τα όσα μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι οι οποίοι βρίσκονται στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή. Δεν είναι στις υψηλές ουσιαστικά επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη νέα σεζόν. Και υπάρχει κινητικότητα σχετικά με την πώληση του ποδοσφαιριστή. Το είχαμε πει άλλωστε αυτό εξ αρχής από την αρχή του καλοκαιριού, ότι ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς και ο Νίκλας Ελίασον είναι στους παίχτες οι οποίοι
1: είναι προς παραχώρηση, Νικόλα, ναι.
0: Είναι σε αυτόν τον αγγλικό ρόλο που λέμε το transfer list.
1: Ωραία.
0: Να πούμε επίσης, Κώστα, ότι σε λίγη ώρα, στις 2:30, θα είναι το τρόπαιο του πρωταθλήματος στην Κωνσταντινούπολη. Μια συμβολική κίνηση, μια πάρα πολύ ωραία κίνηση, το τρόπαιο της ΑΕΚ να βρίσκεται στα χώματα τα οποία ουσιαστικά γεννήθηκε η ομάδα. Έχει κάνει και ανάρτηση ο σύλλογος Πέρα Κλουμπ, ο οποίος καλεί τον κόσμο 2:30 στα γραφεία του συλλόγου για να δουν από κοντά το τρόπαιο της ΑΕΚ σε μια πολύ σημαντική στιγμή για την ιστορία του συλλόγου.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου, να σε καλά, δεν μας είχε γιοτινότερο. Καλή συνέχεια σε εσένα, το Γενικός Καραγιάννης, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Κάνω τελεία, πάρε τα μηνύματα, σε λίγο ξανά μαζί σας.
2: Ερασπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή ραδιοεφημερίδα στην Άρα Σπορ. Χαράγιανοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Άρα Σπορ. Να πούμε ότι στο μπάσκετ η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακοίνωσε την ανάκληση του πιστοποιητικού του Προμηθέα, ενώ κάλεσε σε ακρόαση τον πρόεδρο της ΑΕΚ, Βαγγέλη Λιόλιο. Η ΕΑ έκρινε ότι ο πρόεδρος ΑΕΚ βρίσκεται πίσω από τον Προμηθέα και γι' αυτό ανακαλεί το πιστοποιητικό συμμετοχής της ομάδας, ενώ καλεί σε ακρόαση τον πρόεδρο της ΑΕΚ και επιβάλλει σωματείο πρόστιμο 50.000 ευρώ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη αρχικά για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Λέγαμε και χθες με τον Γιώργο Μήνο για τα μεταγραφικά μέτωπα που κλείνει 1-1 ο δικέφαλος. Ο Σάντα Μαρία αναμένεται στην Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες. Ενώ τώρα σειρά νομίζω παίρνει και ο Χατζηδιάκος. Ο Γιάννης Βοητσίτης είναι μαζί μας. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Όντως περιμένουμε την δεύτερη μεταγραφή, γιατί για τον Μπαπτίστ Σάντα Μαρία δεν υπάρχουν ακόμη επίσημες ανακοινώσεις, αλλά όλα δείχνουν πλέον ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις τρεις πλευρές, τον ΠΑΟΚ, τη Βαλένθια και τον ποδοσφαιριστή. Θα είναι η δεύτερη μεταγραφή λοιπόν, μετά από αυτήν του Ελουστόντο, ο οποίος ήδη έχει πιάσει δουλειά με τον ΠΑΟΚ, βρίσκεται στην Ολλανδία, συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις. Όλα λοιπόν δείχνουν ότι ο Σάντα Μαρία, ο 31 ετών Γάλλος μέσος, θα είναι η δεύτερη μεταγραφή. Ένας παίχτης ο οποίος δεν μπορούμε να πούμε ότι εντυπωσιάζει, δεν είναι ο στάρ, είναι ένα χρήσιμο όμως εργαλείο για κάθε προπονητή, ένας παίκτης που δίνει ισορροπία στα χαφ, έχει αμυντικά χαρίσματα, είναι παίκτης ομάδας και βέβαια το γνωρίζει και από την κοινή παρουσία τους στην Ισπανία ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση. Ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει σε τρία πρωταθλήματα πολύ υψηλού επίπεδου, έτσι και στο γερμανικό και στο ισπανικό και το γαλλικό. Άρα νομίζω ότι αν μη τι άλλο, όλα αυτά είναι έτσι θετική ιονή για την θητεία την οποία θα ξεκινήσει, αν δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στον ΠΑΟΚ. Τώρα στον ΠΑΟΚ γίνεται και μια προσπάθεια να πάει ο παίκτης και στην Ολλανδία για να προλάβει να κάνει και εκεί μια-δύο προπονήσεις με την ομάδα, ίσως και να παίξει και στο φιλικό παιχνίδι με την Τβέντε. Άρα λοιπόν...
0: Αυτό είναι το Σάββατο, Γιάννη, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το Σάββατο. Επειδή είμαστε στο μεσημέρι της Πέμπτης, άρα λοιπόν δεν αποκλείεται, άμα τρέξουν γρήγορα οι εξελίξεις, ο παίκτης να πάει στην Ολλανδία και να προλάβει κάποια πράγματα και στη συνέχεια βέβαια την Κυριακή να επιστρέψει πίσω μαζί με την ομάδα, γιατί την Κυριακή επιστρέφει η αποστολή του ΠΑΟΚ από την Ολλανδία. Για το Σάββατο που είπες, όντως είναι η πρόβα Τζενεράλε, 5 η ώρα το απόγευμα, κόντρα στην Τβέντε, και λέω πρόβα Τζενεράλε, εννοώ εν όψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων 23 και 30 Ιουλίου, που ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου πιθανότατα ή ενδεχομένως, αν γίνει έκπληξη σε αυτό το ζευγάρι, την Universitate Cluj. Παίζουν σήμερα το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία, ως γηπεδούχοι βέβαια οι Ουκρανοί στην Πολωνία, και από εκεί και πέρα η ρεβάνς θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στην Ρουμανία. Ο ΠΑΟΚ 16 Ιουλίου θα μάθει τον επόμενο αντίπαλό του. Με την Τβέντε λοιπόν θα έχει ένα επιπλέον ενδιαφέρον το φιλικό του Σαββάτου, γιατί θα δούμε κάποια πράγματα πλέον πώς θα σκέφτεται ο Αλέσιο Λύση εν όψη των πρώτων ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Τώρα, αν πούμε ότι η πρώτη μεταγραφή είναι ο Ελουστόντο, η δεύτερη θα είναι αυτή του Σάντα Μαρία, περιμένουμε τις επόμενες. Είπες για τον Χατζηδιάκο, βέβαια, ναι μεν με τον Χατζηδιάκο ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει, αλλά θα πρέπει να τα βρει και με την Κοπενχάγη την ομάδα του. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε και να είμαστε κάπως επιφυλακτικοί, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η ομάδα στην οποία ανήκει ο παίκτης έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι διαφορετική η περίπτωση του Σάντα Μαρία με τη Βαλένθια, γιατί ναι μεν ο Γάλλος έπαιξε πέρσι στη Βαλένθια, πήγε με ένα διετές συμβόλαιο, έκανε 22 αγώνες, αλλά ουσιαστικά ήταν εκτός πλάνων για τη νέα σεζόν, άρα ήταν και πολύ πιο εύκολη η όλη η συζήτηση. Έτσι. Να πω βέβαια και για το Σάντα Μαρία, πέρα από τη Βαλένθια, έχει παίξει στη Γερμανία με τη Φράιμπουργκ, έχει παίξει στη Γαλλία με την Ανζέ αρκετά χρόνια, με τη Ρεμ, με την Ις, γενικά έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο, είπαμε σε τρία πολύ δυνατά πρωταθλήματα.
0: Γιάννη, τι περιμένουμε από εδώ και στο εξής, δηλαδή που έχει κενά ο ΠΑΟΚ που θέλει να καλύψει μέχρι το πρώτο το ευρωπαϊκό παιχνίδι τουλάχιστον, έτσι.
1: Θα σου πω γενικά τι περιμένουμε, ναι. Γιατί το τι θα προλάβει να κάνει.
0: Είναι και αυτό, ναι, το θα προλάβει, έχεις δίκιο.
1: Είναι άλλο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι από σήμερα 9 του μήνα μέχρι τις 23 που είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι θα προλάβει ο ΠΑΟΚ να κάνει τις περισσότερες μεταγραφικές του κινήσεις. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει δύο στόπερ, με την περίπτωση του Χατζηδιάκου είπαμε να είναι στο προσκήνιο, ψάχνει έναν χαφ ακόμη πέρα από την απόκτηση την επικείμενη του Σάντα Μαρία, ψάχνει αριστερό μπακ με την περίπτωση του Γιαννούλη βέβαια να έχει προτεραιότητα αλλά δεν τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ με την Augsburg, ψάχνει αριστερό επιθετικό και ψάχνει και σέντερφορ και βέβαια πάνω σε αυτό να πούμε ότι ο βασικός σέντερφορ του ΠΑΟΚ την περασμένη σεζόν ο Γιακουμάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλαΐν. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά δεν έκανε κίνηση
0: να τον κρατήσει, ναι.
1: Με την Κρούζα Ζούλ, άλλωστε ήταν και 5 εκατομμύρια η ρήτρα. Ο Γιακουμάκης δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν πρόσφερε στον ΠΑΟΚ, 15 γκολ πέτυχε, αλλά είναι αλήθεια ότι ταλαιπωρήθηκε και από αρκετούς τραυματισμούς από ένα σημείο της σεζόν και μετά και δεν μπόρεσε να συνεχίσει ανάλογα. Και βέβαια να πούμε ότι πέρα από σεντερφόρ που θα ψάξει ο ΠΑΟΚ, έχει Γερεμέγεφ και Μύθου, αλλά θα πρέπει να ψάξει τον βασικό σεντερφόρ, προφανώς κάποια στιγμή θα δει και για δεξιό μπακ. Υπάρχει ο Κένι, υπάρχει ο Λίρατζι στην προετοιμασία, υπάρχει και ο Σάνθες, ο οποίος όμως όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει στο Μεξικό την καριέρα του και ο ίδιος δείχνει να μην θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν το πιο πιθανό σενάριο για τον μουντιαλικό Σάνθες, έπαιξε αρκετά παιχνίδια με το Μεξικό στο Μουντιάλ, είναι να μην επιστρέψει στην Ελλάδα. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι για τον ΠΑΟΚ υπάρχουν 7-8 θα έλεγα μεταγραφικές εκκρεμότητες. Τώρα ποια θα τρέξουν μέχρι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, το δεύτερο, και ποια θα τρέξουν τον Αύγουστο, αυτό είναι κάτι που θα περιμένουμε να το δούμε.
0: Έγινε, Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, για τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, πάμε μέσα σε αυτό του Παναθηναϊκού, καθώς ένα νέο όνομα υπάρχει πλέον στο προσκήνιο. Το ποιο είναι ο παίκτης που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό και το πόσο κοντά ή μακριά είναι, νομίζω ότι καλύτερα μας τα πει ο Άρης Γάτας. Άρη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κωστά. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Τι γίνεται?
0: Καλά. Λοιπόν, για βάλε μας λίγο στο κλίμα.
1: Υπάρχει μια συνέχεια στο θέμα του Ρικάρντο Μάγκας. Και δεν είναι Πορτογάλη, γιατί η ρέκορντ σήμερα γράφει ότι υπάρχει μια προσφορά στα 3 εκατομμύρια ευρώ για την Sporting Λισαβόνα στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει επιβεβαίωση από την πλευρά του Παναθηναϊκού για το ρεπορτάζ αυτό. Και αυτό συμβαίνει, Κώστα, γιατί πιστοχώρησε η ιστορία του Κρίστιανσεν με τη Λέστερ.
0: Δεν τα βρίσκει με τη Λέστερ, έτσι.
1: Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει δανεικό τον παίκτη αυτό. Η Λέστερ θέλει να τον πουλήσει και να δώσει, να βάλει στο ταμείο της ένα μεγάλο ποσό. Παναθηναϊκός όμως προκρίνει την επιλογή του Μάγκας σε αυτή την ιστορία, προσφέρει 3 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα της Sporting Λισαβόνας. Στον παίκτη προσφέρει ο Παναθηναϊκός ένα συμβόλαιο το οποίο θα είναι κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ετησίως. Είναι ένα συμβόλαιο ανάλογο με αυτό που έχει στη Sporting, οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό και εντός της ημέρας να έχουμε και εξέλιξη με την επίσημη πρόταση του Παναθηναϊκού. Ο Μάγκας, ο οποίος δεσμεύεται ένα συμβόλαιο Κώστα μέχρι το 29 στην πορτογαλική ομάδα. Και είναι ένα θέμα που στον Παναθηναϊκό θα τρέξει, έλεγα και χθες, ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να κλείσει μία ή και δύο μεταγραφές μέχρι να πάει στο παιχνίδι με την ΠΑΚ στην Ουγγρική. Η μία από αυτές η περίπτωση είναι του αριστερού ΠΑΚ. Και νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός κάνει αυτή τη μεταγραφή, επειδή τον έχω δει αυτό το ποδοσφαιριστή.
0: Και με τη Σπόρντινγκ έχει καλές σχέσεις, νομίζω, Άρη. Έχει αλυσβερίσει για το τελευταίο διάστημα.
1: Έχουμε εικόνα αυτό το ποδοσφαιριστή ακριβώς γι' αυτό, Κώστα, γιατί βλέπαμε και το Φώτη και το Γιώργο τον Βαγιανίδη πέρσι. Και παρακολουθούσαμε τα παιχνίδια τη Σπόρντινγκ Λισαβόνα. Ο Παναθηναϊκός αναβαθμίζει πάρα πολύ την ποιότητά του και στην αριστερή πλευρά. Δηλαδή, αν πάει Ρικάρντο Μάγκας και έχει και Γιώργο Κυριακόπουλο, ανεβάζει πολύ τα στάνταρ. Μετά τη δεξιά πλευρά με Τσάπρα και τον Καλάμπρια, πάει να πάρει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν είναι λίγα τα χρήματα τα οποία δίνει. Με σχεδόν στα 5 εκατομμύρια θα φτάσει η μεταγραφή αυτή με τα λεφτά που θα πάρει ο παίκτης.
0: Ναι.
1: Ετησίως. Δηλαδή 3,5 είναι το συμβόλαιο που θα έχει ο παίκτης για να το καλύψει ο Παναθηναϊκός τριετές μέχρι το 29 που δεσμεύεται με τη Sporting. Καταλαβαίνεις ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει δαπανίσει, Κώστα, για τα πλάγια μπακ του δύο μεταγραφές κοντά στα 7 εκατομμύρια ευρώ φέτος. Είναι χρήματα που
0: δεν τα λες και λίγα,
1: δεν τα έχουμε δει άλλη χρονιά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν τα έχουμε δει άλλη χρονιά. Και το λέω γιατί ήδη υπήρχε αυτή η περίπτωση του Κρίστιανσεν, αλλά μένει πίσω, όπως τουλάχιστον φαίνεται από αυτή την ιστορία, και ότι προκρίνεται σε αυτή τη χρονική στιγμή η πρόταση καταρχήν, έτσι. Και από εκεί και πέρα, αν ευοδοθούν αυτές οι επαφές που θα γίνουν από την πλευρά του Παναθηναϊκού και ο Παναθηναϊκός τρέξει την ιστορία και καταφέρει και αποσπάσει ένα συμβόλαιο με το Μάγκας, τότε φέρει μια σημαντική κίνηση. Τώρα, να πω λίγο, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο ο Αρναρός Αργυρόπουλος. Ο Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος είναι στο πλαίσιο, ξέρεις, των παιδιών που ο Παναθηναϊκός δίνει την ευκαιρία να έχουν και αποδοχές, γιατί βλέπουν ότι έχουν μια προοπτική. Ο νεαρός αυτός είναι το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση. Θα φοράει μέχρι το καλοκαίρι του 29 τα πράσινα. Και είναι ένα παιδί το οποίο νεαρός αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό το 20 από τον Ατρόμητο Χαλανδρίο. Έπαιξε σε αρκετές έτσι μικρές ομάδες, K15, 17 και 19 του Παναθηναϊκού, και παίρνει πλέον και αυτό το παιδί το βάπτισμα του πυρός αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, από εκεί πέρα, Άρη, υπάρχει κάτι άλλο?
1: Κοιτάξτε, δουλειά, πάρα πολύ δουλειά, καθημερινά στις προπονήσεις, οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Και λέω δουλειά γιατί έχουμε ξεσπάντα αυτή τη καθημερινή έτσι ενημέρωση. Σήμερα ήταν η δεύτερη συνεχόμενη μέρα που Στέφαν Ντεφράι ακολούθησε το μεγαλύτερο πρόγραμμα της προπόνησης. Και όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής στον ντεμπούτο, το ανεπίσημο με το φιλικό της Grasshopper, με την Grasshopper στο Λεωφόρο το Σάββατο. Ήταν μια προπόνηση η οποία είχε προθέρμανση, οι ποδοσφαιριστές έκαναν ασκήσεις κυκλοφορία της μπάλας, κίνηση χωρίς την μπάλα, κατοχή στην πίεση. Πολύ τακτική δουλεύει ο Νίστρουπ κάθε μέρα, πάρα πολύ τακτική. δίνει συνεχώς οδηγίες μεταξύ των γραμμών στους παίκτες, γιατί θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό η τοποθετήση των παίκτων, τόσο όσο και με χωρίς την μπάλα. Είναι πολύ σημαντική ιστορία για να δουλευτεί μια νέα έτσι, εικόνα για τον Παναθηναϊκό. Ενώ αυτό που μου κάνει πολύ εντύπωση, Κώστα, και μαθαίνω ότι είναι πολύ υψηλής έντασης όλες οι προπονήσεις του Νίστρου μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει προπόνηση που θα δεις ότι υπάρχει χαλαρά. Η ένταση είναι πολύ μεγάλη στις προπονήσεις. Και τόσο σε όλα τα επίπεδα, το τεχνικό επιτελείο, το οποίο δίνει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στην τακτική προσέγγιση των παιχτών και βεβαίως στον τρόπο με τον οποίο αυτή η τακτική προσέγγιση θα λειτουργεί και επιθετικά αλλά και αμυντικά για τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του Νίστρουκ, το οποίο το βλέπουμε και το οποίο το νιώθουν οι παίκτες πιο πολύ έτσι. Οι οποίοι βγαίνουν από το γήπεδο κάποιες στιγμές και δεν μπορούν να πάρουν ανάση.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε Κώστα.
0: Έγινε, να είσαι καλά κι εσύ.
1: Yeah.

Επειδή είχαμε νωρίτερα συνοδεύω την είδηση για την ανάκληση της, του πιστοποιητικού του Προμηθέα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία κάλεσε σε ακρόαση και τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, έχουμε και απάντηση από τον πρόεδρο της ΕΟΚ. Λοιπόν, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι δεν εκβιάζονται, εκφοβίζομαι από αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις. Πολύ σύντομα όλοι οι εμπλεκόμενοι ενώπιον της δικαιοσύνης θα λογοδοτήσουν, αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΕΟΚ σχετικά με την απόφαση της ΕΕΑ, με την οποία θα αναλύσουμε λίγο αργότερα με τους αρμόδιους ρεπόρτερ του μπάσκετ. Εγώ σας μεταφέρω την είδηση και την πρώτη αντίδραση από πλευράς πρόεδρου της ΕΟΚ.

0: Λοιπόν, για να πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, θα βάλουμε στον παρέμβαση τον Κώστα Κούση για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Από χθες βρίσκεται στη χώρα μας και ο προπονητής ομάδας, ο Ματσάρη, αύριο θα παρουσιαστεί επίσημα. Είχαμε και ανακοινώσεις και ένα project για τον Ηρακλή με ένα 19χρονο. Λοιπόν, περισσότερα τον Κώστα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ο Βάλτερ Ματσάρη είναι από χθες στη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά ανοίγει την ποδοσφαιρική χρονιά για τον Ηρακλή που επιστρέφει στη Super League 1 με πολλές προσδοκίες. Βεβαίως, ο Ματσάρη είναι ένας πολύ γνωστός καταξιωμένος προπονητής με Σαμπντόρια, με Νάπολη, με Ίντερ, με Βότφορντ. Χθες ήρθε στην Θεσσαλονίκη. Στο αεροδρόμιο τον περίμεναν πολλά στελέχη της Ηρακλής. Κόσμος απλώς τον παρακολουθούσε. Πολύ άλλωστε και με περιέργεια. Και οι Ιταλοί φίλαθλοι που ταξίδευαν μαζί του έβγαλαν φωτογραφίες, αναρωτιόντουσαν τι γίνεται, τόσες κάμερες, τι περιμένουν εκεί.
0: Δεν μίλησε πάντως, Κώστα.
1: Όχι,
0: φαντάζομαι για αύριο, έτσι.
1: Δεν μίλησε παρά το pressing μας, Κώστα. Προσπαθήσαμε να το αποσπάσουμε τη δήλωση. Είπε ότι θα κάνουμε μια παρουσίαση αύριο. Είπε ότι όλα είναι πολύ καλά. Ο Ηρακλής είναι μεγάλος σύλλογος. Grande club, μας είπε κτλ. Οπότε αύριο θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Ματσάρη, ο οποίος προφανώς και έχει πολλή δουλειά, γιατί ο Ηρακλής έχει πολλές ακόμη μεταγραφές να κάνει. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε βεβαίως ο Μικέλε Νταουζίλιο, ο οποίος ήταν φέτος στην Κατάνια, είναι δεκάρι αυτός, μην πανεσό επιθετικός, μπορεί να παίξει και πλάγια. 4 γκολ, 5 ασίστ, 27 συμμετοχές από την Κατάνια. Ένας παίκτης που μπορεί να δώσει λύσεις στη μεσαία γραμμή, τον υπολογίζει ο Ματσάρη. Να πούμε ότι, και να δώσουμε σαν είδηση σημερινή, ότι τελειώνει η μεταγραφή του Πραξιτέλη Βούρου. Το είχαμε αναφέρει τις προηγούμενες ημέρες ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι μπαίνει στην τελική ευθεία 31 ετών, κεντρικός αμυντικός από τον Απόλλωνα Λεμεσού τα τελευταία 2 χρόνια. Γνωστός μας βεβαίως και από το πέρασμα του από ελληνικές ομάδες, την ΑΕΚ κτλ. Κλείνει στον Ηρακλή όπως όλα δείχνουν. Περιμένουμε βεβαίως την επίσημη ανακοίνωση. Στο στόχαστρο των Κιανόλευκων είναι όντως ένα πολύ σπουδαίο project. Μια πολύ έτσι ιδιαίτερη περίπτωση, ο Ντάνι Μουνιώθ από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Ισπανίας K19 και μάλιστα στο πρόσφατο ευρωπαϊκό ήταν στην καλύτερη ενδεκάδα. Ένας πολύ καλός, πολύ έτσι εξελίξιμος παίκτης, ο οποίος είναι στην Ατλέτικο Μαδρίτης και προφανώς οι άνθρωποι του, οι συνεργάτες του, οι μάνατζερ του συζητούν το ενδεχόμενο να πάρει χρόνο συμμετοχής σε ένα σκληρό πρωτάθλημα όπως το ελληνικό.
0: Και είναι σε επαφές με τον Ηρακλή, έτσι.
1: Να πάρει εμπειρίες, είναι σε επαφές με τον Ηρακλή. Αυτό βεβαίως προέρχεται και από τη συμβολή στα διοικητικά πλέον του Γιάννη Κόντι, ο οποίος γνωρίζουμε από το πέρασμα του από τον Άρη ότι είχε πολλές Λάτιν γνωριμίες και καλές επαφές, καλές σχέσεις με πολλούς συλλόγους. Οπότε εκεί πάει το θέμα του για τον Ντάνι Μουνιώθ. Και είπαμε και χθες βεβαίως ότι έχει τελειώσει πλέον το κεφάλαιο Ινσίνια για τον Ηρακλή. Πήγε στη Σαμπντόρια, ανακοινώθηκε σήμερα επισήμως από τους Βιόλα και θα δούμε, από την ομάδα της Σαμπντόρια, και θα δούμε πώς θα εξελίξουν τα πράγματα με άλλον παίκτη που θέλει ο Ηρακλής, γιατί μπροστά θέλει ιδιαίτερη ενίσχυση.
0: Έγινε, Κώστα μου, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια σε εσένα.

Λοιπόν, αυτά για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Εγώ να θυμίσω βέβαια σε 11 ώρα Γαλλία Μαρόκο το πρώτο παιχνίδι τη πρωινή τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από την Era Sport θα το ακούσετε και την R2 Sport θα το δείτε. Όσον αφορά στα προκριματικά του Europa League, το παιχνίδι που ενδιαφέρει είναι αυτό ανάμεσα στην Δυνάμο Κιέβου και την Κλουζ, καθώς ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 3. Θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα πάμε σε απαραίτητα μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί εδώ στη συνέχεια της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο στη σημερινή μεσημερινή ραδιοφημερίδα τη Ελλάδα Σπορ. Χρυσούλα Αντωνιάδη πλέον, στη ρύθμιση των ήχων. Πήρε τη σκητάλη από τη Χαραγιανοπούλου, Άγγελο Ζαραϊδόνη και Άγγελο Μπάντζιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή.

0: Λοιπόν, θα φύγουμε για λίγο από το ποδόσφαιρο, θα πάμε στο μπάσκετ, γιατί είχαμε νωρίτερα την ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό για την επισημοποίηση της μεταγραφής του Μπράνκου Μπάντιο για 3 χρόνια στον Γαλλέζος Γκάρντ. Ενώ πριν από λίγη ώρα σας μεταφέρα και εγώ τα όσα βγήκαν από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού σχετικά με τον Προμηθέα και τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον κύριο Λιόλιο. Λοιπόν, ο Δημήτρης Μπούκας είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, είχαμε έτσι μια αίτηση της τελευταίας στιγμής, να το πούμε αυτό. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θεωρεί ότι ο Βαγγέλης ο Γιώργος έχει σχέση με τον Προμηθέα και έτσι ανακάλεσε το πιστοποιητικό συμμετοχής της πατρινής ομάδας από το επόμενο πρωτάθλημα. Και τώρα αναμένουμε τη συνέχεια, καθώς έκανε και μια δήλωση ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο οποίος δεν αναγνωρίζει αυτή την απόφαση, τη θεωρεί αυθαίρετη και παράνομη, και είπε ότι θα κινήσει όλες τις διαδικασίες για να ανακαλέσει αυτή την, να το πούμε, αυτή την απόφαση. Το πιο σημαντικό μέρος της δήλωσής του είπε ότι μπορεί να είναι πρόεδρος ομοσπονδίας, όμως ανέφερε ότι έχει κάθε δικαίωμα
0: να είναι μέτοχος και μέλος της ΔΣ μας όποια ΚΑΕ επιθυμεί, έτσι είναι.
1: Ακριβώς,
0: δεν υπάρχει ασυμβίβαστο, λέει.
1: Ακριβώς, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο. Για να δούμε τώρα τι θα συμβεί αυτό, γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, καθώς οι περισσότεροι γνωρίζαμε ότι όταν είναι πρόεδρος μιας ομοσπονδίας κάποιος παράγοντας δεν έχει δικαίωμα να ανοίξει σε κάποια ομάδα. Θυμίζω ότι ο Βαγγέλης ο Γιώργος ήταν μεγαλομέτοχος και
0: πρόεδρος
1: των Προμηθέας, ακριβώς, ιδιοκτήτης. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ θεωρεί ότι έχει αυτό το δικαίωμα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει στη συνέχεια. Πάντως είναι αρκετά έτσι σημαντική αυτή η απόφαση, καθώς αν συνεχιστεί να ισχύει ότι θα ανακληθεί το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα.
0: Υπάρχει θέμα με το πρωτάθλημα της περίοδου.
1: Ακριβώς, υπάρχει θέμα με το πρωτάθλημα, και εκεί, άμα η απόφαση δεν ανακληθεί, τότε θα χρειαστεί να
0: βρεθεί άλλη ομάδα, έτσι, ναι,
1: να αντικαταστήσει τον Προμηθέα στην Greek Basketball League.
0: Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί το ΣΕΡΣ έχει κληθεί σε ακρόαση ξανά και ο Προμηθέας, αλλά και ο κύριος Λιόλιος ο ίδιος, έτσι, σε ακρόαση από την Επιτροπή. Θα δούμε. Έγινε, Δημήτρη, το ένα θέμα είναι αυτό. Για πάμε τώρα στα αγωνιστικά και στα μεταγραφικά, λοιπόν, κυρίως.
1: Στα μεταγραφικά είναι αυτό που περιμέναμε χθες. Ο Μπράνκου Μπάντιο αποτελεί πλέον και επίσημα παίχτη του Παναθηναϊκού μέχρι το 2029. Θυμίζω ότι υπέγραψε συμβόλαιο τριετές με τους κυπελούχους Ελλάδος. Το συμβόλαιο του θα είναι κλιμακωτό, θα πάρει δηλαδή 1,3 εκατομμύρια ευρώ για την ερχόμενη σεζόν, και στις 2 επόμενες χρονιές θα του γίνει μια μερική αύξηση. Είναι ένας παίκτης ο οποίος τον ήθελε πάρα πολύ και ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο Ζελμίρο Μπράντοβιτς και ο Σενεγαλέζος Γκά. Μάλιστα και ο ίδιος παραδέχτηκε ότι έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την απόφαση, ότι ήρθε ως προπονητής στον Παναθηναϊκό ο κύριος Μπράντοβιτς, ο οποίος ξέρουμε ότι μόνο και μόνο από το όνομά του μπορεί και προσελκύει πολύ σημαντικά ονόματα. Θυμίζουμε και στους ακροατές ότι ο Μπάντιο, αν εξαιρέσουμε τον Μοντέρο, ο οποίος ήταν καταπληκτικός στη σειρά με τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα, ήταν ο παίκτης ο οποίος σταμάτησε, έβαλε χειροπέδες στο Κέντρικ Νάν.
0: Στον Νάν, έτσι, ναι.
1: Ακριβώς, τον έπαιξε εντυπωσιακή άμυνα. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι άλλο παίκτη στην Ευρώπη να έχει διαβάσει τόσο καλά και να έχει σταματήσει τον Νάν τόσο πολύ, δηλαδή να τον έχει βγάλει από τις συνήθειές του. Όμως ο ίδιος δήλωσε ότι τώρα θα επιδιώξει εκείνος να βοηθήσει τον Νάν ώστε να σκοράρει και να κάνει όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός ώστε να κατακτήσει τίτλους. Πολύ σημαντική και αυτή η προσθήκη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος σιγά σιγά ολοκληρώνει τον μεταγραφικό σχεδιασμό του, καθώς απομένει μόλις μία κίνηση για να ολοκληρώσει.
0: Ναι, γιατί είχαμε και το Γιαμπουσέλε χθες, άρα περιμένουμε κάτι ακόμα. Τι μπορεί να είναι αυτό, Δημήτρη?
1: Αυτό περιμένει έναν άσο ο κύριος Μπράντοβιτς, ο οποίος δεν θα είναι κάποιο μεγάλο όνομα. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Δηλαδή, θέλει έναν άσο ο οποίος θέλει να σκέφτεται μέσα στο γήπεδο, δηλαδή να κάνει καλύτερους τους συμπαίκτες του και να μπορεί να τους τακτοποιεί στην επίθεση.
0: Ένα ρολίστα δηλαδή περισσότερο.
1: Ακριβώς, ένα ρολίστα, καθώς το ρόστερ έχει γεμίσει με πάρα πολλούς, έτσι, να το πούμε έτσι.
0: Μεγάλους παίκτες, έτσι, αστέρια, σούπερ
1: στάρ. Βλέπετε τον Χέι Ντέιβις, βλέπετε τον Κέντρικ Ναν, βλέπετε τώρα και τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά παιδιά τα οποία μπορούν έτσι να πάρουν αποφάσεις στην επίθεση. Πάντως πρέπει να πούμε, γιατί ακούγεται και πάρα πολύ ότι ο Τσέντι Όσμαν ίσως φύγει. Πριν λίγο έκανε δηλώσεις και ο General Manager της
0: Ανατολής ΕΦΕΣ, έτσι είναι, τη είδα και εγώ.
1: Ο κύριος Γιλμάς, και είπε ότι προσπαθήσαμε να, μάλλον ενδιαφερόμαστε για τον Τσέντι Όσμαν, όμως ο Παναθηναϊκός έχει κλειστεί την πόρτα.
0: Ναι, ότι δεν τον δίνει, έτσι είναι.
1: Ακριβώς. Άρα όσα είχε υποστηρίξει ο Παναθηναϊκός ότι δεν θα απολυθεί κάποιος παίχτης, δηλαδή όλοι οι παίχτες οι οποίοι βρίσκονται στο Παναθηναϊκό έχουν συμβόλαια, αυτό μας αποδεικνύει ότι ό,τι είπε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός το κάνει και στην πράξη. Ναι. Για την ώρα, έτσι, γιατί ναι, πολλά μπορούν να αλλάξουν. Καθώς κανένα ότι είναι λίγο έτσι, όχι υπερφορτωμένο το ρόστερ, απλά έχει πάρα πολλούς παίχτες στις θέσεις 3, 4 και 5. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω, θα δούμε. Πάντως ο Παναθηναϊκός δεν πουλάει για την ώρα.
0: Από εκεί πέρα σε άλλες ομάδες, στον Ολυμπιακό υπήρξε καμία συνέχεια σε σχέση με το είχαν, είπαν χθες, κύριε Αγγελόπουλο, δηλαδή υπήρξε κάποια επαφή με κάποιο παίχτη, κάποια εξέλιξη στα ανοιχτά μέτωπα, Δημήτρη?
1: Δεν είχαμε κάποια εξέλιξη, απλά θα γίνει ένα ραντεβού ή σήμερα ή αύριο με τον Κώστα Παπα-Νικολάου, καθώς με αυτόν, όχι, αυτός είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για τους κύριους Αγγελόπουλους, και για τις υποθέσεις των Γόκαπ και Ντόρσεϊ, ξαναλέω ότι δεν είναι καθόλου απίθανο.
0: Να μην γίνει τίποτα, να κάνει ο Ολυμπιακός την ενεργοποίηση οψιών, έτσι.
1: Ακριβώς, να συνεχίσουν με τις υπάρχουσες συμφωνίες και την ερχόμενη σεζόν να τα ξαναπούν οι δύο πλευρές, και νομίζω ότι αυτό, και αυτή η λύση ίσως κατευνάσει και κάπως τα πνεύματα, καθώς φαίνεται ότι όχι ότι έχουν έρθει σε ρήξη, υπάρχει λίγο, έτσι να το πω,
0: είναι
1: έτσι,
0: λίγο τεταμένη σχέση, ψυχρασμένη ίσως θα μπορούσα να πούμε.
1: Ακριβώς, ναι, δηλαδή οι δύο πλευρές είναι λίγο τεταμένες οι σχέσεις τους, όμως νομίζω θα ρίξουν και οι δύο πλευρές νερό στο κρασί τους, καθώς αφενός και οι Γόκαπ και τόσοι θέλουν να συνεχίσουν να αποτελούν μέλη των Βρετανίων Ευρώπης, και αφετέρου και ο Ολυμπιακός δεν θέλει να χάσει δύο παιδιά τα οποία έχουν ελληνικά διαβατήρια, έτσι. Καθώς θα χαλάσει έτσι πάρα πολύ ο σχεδιασμός του.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά και εσύ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επιστρέφουμε στο ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Κλείσαμε με τον μπάσκετ. Περισσότερα στην πορεία πλέον και στα 24 δευτερόλεπτα. Θα βάλουμε σε παρέμβαση τον Τάσο Πακλέτζη για το ρεπορτάζ στο Άρη. Να δούμε εδώ αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Δεν βλέπω κάτι πιθανό, κάτι τέτοιο στον ορίζοντα, αλλά περισσότερα από τον Τάσο. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Όντως δεν υπάρχει κάτι το νεότερο. Η προετοιμασία συνεχίζεται. Είναι η δεύτερη μέρα του Άρη στην περιοχή της Τολεμαΐδας, εκεί στο προπονητικό κέντρο Παντελίδης. Οι ποδοσφαιριστές του Άρη έχουν αυτό το χρονικό διάστημα να κάνουν το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας. Και από την πλευρά της η διοίκηση περιμένουμε να μάθουμε τις επόμενες κινήσεις που θα κάνει. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι, ούτε έχει διαρρεύσει κάποιο όνομα. Η περίπτωση του Μάγκουνσον είναι παγωμένη για την ώρα, αλλά είναι φυσιολογικό και ο προπονητής να αναζητάει διεξόδους και λύσεις, βλέποντας ότι προχωράει η προετοιμασία. Γιατί θα επιστρέψει στις 13, μερικές μέρες στη Θεσσαλονίκη για αναχώρηση για το βασικό στάδιο μετά, στην Ιταλία, εκεί που θα δώσει και τα φιλικά, γίνεται μια προσπάθεια να συμφωνήσει για ένα φιλικό με την Αταλάντα. Ήδη υπάρχει αυτό το φιλικό με την Νάπολη και με την Μόντσα, αλλά το ζητούμενο είναι ότι ο Άρης εκείνη την εποχή θα πρέπει να έχει ήδη ένα μεγάλο μέρος των μεταγραφών που θα πρέπει να είναι παίκτες που θα βγάλουν την ομάδα, θα δημιουργήσουν μάλλον εκείνες τις συνθήκες ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη αγωνιστικά και να έχει καλύψει τα περισσότερα κενά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε καθημερινά. Για την ώρα δεν βλέπουμε κάποια σοβαρή εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Εκτός αν είναι σε προχωρημένο στάδιο κάποιες συζητήσεις
0: και δεν έχουν διαρρεύσει
1: με ποδοσφαιριστές και δεν έχουν διαρρεύσει. Παράλληλα όμως θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τις παίκτες που θα αποχωρήσουν, γιατί θα υπάρξει και ένας αριθμός παικτών που δεν θα συνεχίσουν στην ομάδα του Άρη. Δηλαδή είναι διπλό το ταμπλό και είναι και αλυσίδα. Δηλαδή το ένα έχει να κάνει άμεση αλληλεπίδραση
0: με το άλλο, βέβαια.
1: Με το άλλο. Δηλαδή δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία ο προπονητής της ομάδας να χτίσει μια ομάδα και να βάλει τα δικά του αγωνιστικά θέλω στην προετοιμασία για να είναι έτοιμη με την έναρξη του πρωταθλήματος, έχοντας παίκτες οι οποίοι για τον α ή β λόγο δεν είναι ποδοσφαιριστές που με βεβαιότητα θα βρίσκονται την επόμενη αγωνιστική περίοδο στην ομάδα. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και σίγουρα απασχολεί και τον ίδιο τον προπονητή του Άρη, γιατί θα πρέπει να βασιστεί σε ποδοσφαιριστές που θα έρθουν, θα τους δει, θα δει τις θέσεις τους και θα καταστρώσει κάποια σχέδια αγωνιστικά, αυτό που λέμε πλάνα και το πώς θα ανταπεξέλθει με βάση τα συστήματα και την φιλοσοφία και τη λογική που θέλει να δώσει στην ομάδα για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Αυτά δεν γίνονται διαμαγείας, γίνονται με πρόσωπα, γίνονται με δουλειά και χτίζονται όλα σε αυτή την περίοδο του καλοκαιριού και με τα φιλικά που θα δώσει η ομάδα. Το να έρθουν παίκτες τέλη Αυγούστου, ναι, θα βοηθήσουν, καλοδεχούμενοι, αλλά συνήθως οι ομάδες που θέλουν και έχουν ανάγκη, όπως ο φετινός Άρης που έχει ανάγκη αρκετούς βασικούς, θα έπρεπε να έχει κινηθεί ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα να τους έχει ο Μιχάλης Γρηγορίου μαζί του, είτε στην Πτολεμαΐδα, που είναι λίγο δύσκολο αυτό, γιατί οι μέρες περνούν, είναι λίγες οι μέρες μέχρι τις 13 του μηνός, αλλά τουλάχιστον κάποιοι, έστω οι μισοί από τους παίκτες που θα έρθουν για την ερχόμενη περίοδο, να βρίσκονται στην Ιταλία.
0: Φαντάζομαι, Τάσο, με δεδομένο ότι χθες, με δεδομένο χθες ότι έπεσε και το δεύτερο μπαν που είχε Άρης, φαντάζομαι τώρα ίσως τρέξει σε κάποια πράγματα, γιατί θέλει και πολύ πράγματα, δηλαδή κεντρικούς αμυντικούς δύο, ακραίους μπακ, άλλους δύο. Τρεις, τερματοφύλακα, εξτρέμπιθε, θέλει, έχει πράγμα μπροστά του να βρει, έτσι.
1: Έχει πολύ πράγμα και υπάρχουν και παίκτες τύπου Μωρών, για παράδειγμα, έτσι. Θα το κρατήσει και την επόμενη περίοδο να χάσει έστω μια δυνατότητα να το παραχωρήσει ως μεταγραφή και να βάλει κάποια χρήματα στο ταμείο. Το συμβόλαιο τελειώνει το 27. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν δοθεί δανεικοί. Υπάρχουν παίκτες τους οποίους ο Άρης έχει ως δανεικούς. Βλέπε Γκαρέ, που είναι μια αξιόπιστη λύση για την πτέρυγα, αλλά και στον άξονα που τον είδαμε πέρσι. Υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Και είναι αμφίβολοι για το αν και κατά πόσο μπορούν να το πετύχουν την επόμενη περίοδο. Ναι. Δηλαδή είναι πολυδιάστατο το θέμα. Θα πρέπει ήδη να αρχίσει να λειτουργεί όλο αυτό που λέμε προγραμματισμός για την ερχόμενη περίοδο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας που να κάνει αισιόδοξο τουλάχιστον τον κόσμο του Άρη ότι δεν θα δούμε την εικόνα που είδαμε πέρσι, θα δούμε μια διαφοροποιημένη εικόνα, αλλά υπάρχει χρόνος ακόμα. Μέχρι πότε θα υπάρχει, και αυτό είναι ένα ερώτημα, άρα θα πρέπει σύν τον χρόνο τα πράγματα να πάρουν τη σειρά τους και να αρχίσει η έλευση των ποδοσφαιριστών που ο Άρης αποδεδειγμένα φέτος χρειάζεται. Δεν πρέπει να κάνει μεταγραφές για να κάνει, ούτε θα κάνει για να κάνει μεταγραφές. Απλώς θα πρέπει να κάνει μεταγραφές για να καλύψει τα κενά και να δώσει ποιότητα στην ομάδα του που πέρυσι για χίλιους δυο λόγους οι μεταγραφές που έγιναν και μάλιστα 23 στον αριθμό, οι περισσότερες εξ αυτών δεν βοήθησαν καθόλου την ομάδα.
0: Ωραία.
1: Αυτό πρέπει να το αποφύγει.
0: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο μου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Στα 23 στον αριθμό, οι περισσότερες εξ αυτών δεν βοήθησαν καθόλου την ομάδα.
0: Ωραία.
1: Αυτό πρέπει να το αποφύγει.
0: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο μου.

0: Λοιπόν, για να πάμε και στη Λάρισα, καθώς σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου με την οποία αλλάζει χέρια και τυπικά και ουσιαστικά η ΠΑΕ περνάει στα χέρια του κ. Στυλιανού. Περισσότερα βέβαια από τον Βαγγέλη Μητρούσια που ήταν εκεί. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα σε εσένα και στους ακροατές. Σήμερα πραγματικά δόθηκε η συνέντευξη τύπου για την αλλαγή του δικτυακού καθεστώτος. Νέος ιδιοκτήτης ο κ. Ζήσης Στυλιανός, ο οποίος παρουσιάστηκε από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, τον κ. Αχιλλέα Νταβέλη. Λυπή, θα έλεγα, συνέντευξη τύπου. Δεν δέχτηκαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους.
0: Έκανε από μια δήλωση ο καθένας, από ό,τι μπορώ να καταλάβω.
1: Ουσιαστικά, ακριβώς όπως το είπες, και βέβαια είπαν ότι θα δοθεί κάποια άλλη στιγμή. Βέβαια, στη συνέχεια, στο μέσο, θα έλεγα, του ιδιοκτήτη, εκεί παραχώρησε μια συνέντευξη τύπου ο κ. Στυλιανός, που αναφέρθηκε στο όραμά του. Αυτό που ζήτησε, τουλάχιστον στην δήλωσή του, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο σχεδιασμός, υπάρχει πολύ καθυστέρηση, και είπε ότι θα πρέπει να τρέξουν το χρόνο. Αυτό που ζήτησε, είπε ότι να αντιμετωπίσει ο χρόνος από τις πράξεις του και να τον αντιμετωπίζει δίκαια. Θα προσπαθήσει, όπως είπε, να παραδώσει μια ομάδα με οργάνωση όταν θα την παραδώσει. Αυτό που ζητάει από τον κόσμο είναι την στήριξη, ξεκινώντας ότι ανακοίνωσαν ότι από σήμερα ξεκινάει και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας με τις ίδιες τιμές, δηλαδή, που ήταν και πέρυσι. Δεν αλλάζει κάτι και με τους περσινούς κατόχους να έχουν δικαίωμα σε ό,τι αφορά την απόκτηση της εισιτηρίου διαρκείας. Τώρα, αυτό που περιμένει ο κόσμος είναι να δει το σχεδιασμό. Θα πρέπει να πούμε ότι μαζί του ήταν εκεί και φαίνεται ότι θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα τρέξουν αυτόν τον σχεδιασμό, γιατί στην ομάδα έχουν απομείνει 10 ποδοσφαιριστές, χρειάζεται προπονητής, χρειάζονται πολλά πράγματα, και όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, με δεδομένο ότι έχει δηλωθεί η συμμετοχή της ΑΕΛ στο προβάθημα της Super League.
0: Ο Μάκης Μπελεβώνης και ο Σωτήρης Κυριάκος θα είναι
1: αυτοί. Σωστά. Αυτοί οι δύο ήταν εκεί. Τώρα από εκεί πέρα, ποιο θα είναι προπονητής, θα είναι ο Σωκράτης ο Φρυδόπουλος, θα είναι ο Λεωνίδας ο Βόκολος. Απομένει να το δούμε, και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα υπάρχουν δύσεις και για τον προπονητή και για τους παίκτες που θα στελεχώσουν την ομάδα που θα είναι στο ρόστερ. Και σίγουρα περιμένει ο κόσμος να ακούσει και τον στόχο, που ούτως ή άλλως με βάση την ιστορία θα έλεγα ότι είναι να πρωταγωνιστήσει και να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία. Όμως αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί πάνω απ' όλα χρειάζεται οργάνωση.
0: Έγινε, Βαγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα των όσων δήλωσε λίγο νωρίτερα ο νέος πλέον ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ, ο κύριος Ζήσης Στυλιανός.
2: Φίλες και φίλοι, σήμερα δεν αναλαμβάνω απλά μια ποδοσφαιρική ομάδα, σήμερα αναλαμβάνω μια τεράστια ευθύνη. Την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της ΑΕΛ, απέναντι στην πόλη της Λάρισας, απέναντι στην πόλη μου. Και απέναντι στις χιλιάδες ανθρώπους που μεγάλωσαν με αυτή τη φανέλα. Πριν από περίπου 20 μέρες, μαζί με τους συνεργάτες μου, ξεκινήσα μια εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία. Δεν κινηθήκαμε με ενθουσιασμό ούτε με συναισθηματισμούς. Κινηθήκαμε με σοβαρότητα, απευθυνότητα και επίγνωση του μεγέθους αυτής της απόφασης. Πραγματοποίησαμε πλήρη οικονομικό, φορολογικό και νομικό έλεγχο της ΠΑΕ. Εξετάσαμε κάθε στοιχείο, γνωρίζοντας ότι δεν αναλαμβάνω απλώς μια ομάδα, αλλά το μέλλον ενός ιστορικού συλλόγου. Και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε. Διότι διαπιστώσαμε την αντικειμενικότητα των δεδομένων της απερχόμενης διοίκησης και τη μεγάλη προσπάθεια με θυσίες που κατέβαλαν πριν από 4 ολόκληρα χρόνια, όταν παρέλαβαν από τον αείμνηστο προκάτοχό τους. Θέλω όμως από την πρώτη μέρα να μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια σε όλους σας. Δεν παραλαμβάνω αυτή τη στιγμή μια ΠΑΕ άμεσα ανταγωνιστική. Παραλαμβάνω μια ομάδα που βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές οικονομικές, οργανωτικές και αγωνιστικές προκλήσεις. Η πραγματικότητα μετά τον ατυχή φετινό επιβασμό είναι γνωστή. Ο χρόνος έχει χαθεί. Το ρόστερ είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένος αγωνιστικός σχεδιασμός.

0: Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν πρόκειται ούτε να το κρύψουμε, ούτε να οροποιήσουμε πράγματα. Όμως θέλω να είμαι ακόμα πιο ξεκάθαρος σε όλους σας. Δεν αναφέρω όλα αυτά για να δημιουργήσω κάποιο άλοθη στον κόσμο της ΑΕΛ. Το αναφέρω γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα που αποφασίσαμε συνειδητά να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη. Δεν ήρθαμε να διαχειριστούμε την επιτυχία. Ήρθαμε να χτίσουμε την επόμενη μέρα της ΑΕΛ. Από σήμερα ξεκινά ένας αγώνας δρόμου πάρα πολύ δύσκολος.
1: Λοιπόν, αυτό ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε νωρίτερα ο κύριος Ζήσης Τηλιανός, ο οποίος πλέον αναλαμβάνει τις τύχες των Βυσσινή, με στόχο φαντάζομαι την επιστροφή στην Super League. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτάκι πριν από τις 3:30, θα πρέπει να πάρουμε μια ανατελεία, θα μας απαρείτε μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας.

0: Hera Sport 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
1: Ακούτε Hera Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελική ευθεία πλέον στην σημερινή μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Μπάντζος και Άγγελος Ραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4. 11 η ώρα, Γαλλία Μαρόκο, πρώτος προημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ερασπόρ και την ΕΡΤ2 θα μπορείτε να ακούσετε και να δείτε το σπουδαίο αυτό παιχνίδι. Έχουμε επίσης Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία, Αργεντινή, Ελβετία, τα υπόλοιπα ζευγάρια. Το Μουντιάλ πλέον μπαίνει στην τελική του ευθεία για να μάθουμε το ποια θα είναι η χώρα η οποία θα επιστρέψει στη βάση της με το χρυσό αγαλματήριο.

Από εκεί πέρα, όσον αφορά στα εντός συνόρων, είχαμε την είδηση νωρίτερα ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακαλεί το πιστοποιητικό του προμηθέα και επιβάλλει πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Βαγγέλη Λιόλιο, καθώς θεωρεί ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της ΚΑΕ και του Προέδρου της ΕΟΚ. Υπήρξε δήλωση αντίδραση από τον κύριο Λιόλιο, ο οποίος ανέφερε ότι η αλήθεια θα φανεί στην πορεία. Πάντως ήταν μια είδηση η οποία προκαλεί μέχρι στιγμής αναταράξει φορά στο οικοδόμημα του ελληνικού μπάσκετ. Επίσης στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση και επίσημα μάλλον την απόκτηση του Μπράνκου Μπάντιο με τον Σενεγαλέζο Γκαντέ υπογράφει τριετές συμβόλαιο. Ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο το πρωί ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα, 27χρονο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός με δανεισμό από την Νότιχαμ. Στην ΑΕΚ δόθηκαν τα χέρια μεταξύ της ΠΑΕ και του Λούκα Γιώβιτς για ανανέωση του συμβολέου και διάρκεια πλέον μέχρι το 2029 με μυθικές οικονομικές απολαβές για το Σέρβο επιθετικό. Στον Παναθηναϊκό, ο Ρικάρντο Μάγκας είναι ο πρώτος στόχος αυτή τη στιγμή για το αριστερό άκρο της άμυνας. Οι πράσινοι έχουν χτυπήσει επίσημα την πόρτα της Sporting, προσφέροντας 3 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσουν τον παίκτη. Και στο διεθνή χώρο εκτός Μουντιάλ, στη Βραζιλία, αναφέρουν ότι ο Νεϊμάρ σκέφτεται πολύ σοβαρά πλέον να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

0: Λοιπόν, για πάμε. Πάμε Μουντιάλ, πάμε Νέα Υόρκη. Θα πάμε στην παρέα μας στον Πέτρο Βαρογιαννίδη. Πέτρο, καλό μεσημέρι από εμάς. Καλημέρα από εσένα, φαντάζομαι, έτσι.
1: Γεια σου, Κώστα, βεβαίως. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Έχουμε διάφορα πράγματα και να πούμε. Σήμερα ξεκινάνε και τα 8 τελευταία παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου με το Γαλλία Μαρόκο που είναι στις 11 η ώρα Ελλάδας. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι 11 νομίζω είναι, ναι. Και έχουμε διάφορα πράγματα να πούμε και για αυτό το παιχνίδι, αλλά και διάφορα άλλα νέα που έχουν προκύψει από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι εκεί που περίμενε κανείς ότι αυτή η Σελέστε Αμαρίγια, η Παραγουανή γερουσιαστής, πολιτικός, νομίζω ότι βρέθηκε στο επίκεντρο για διάφορους λόγους, όλοι λάθος.
0: Για ρατσιστική επίθεση στον Εμπαπέ βρέθηκε.
1: Ναι, αλλά δεν το άφησε ησυχία.
0: Όχι, όχι, πέρασε στην αντεπίθεση. Έτσι, ναι. Με χειρότερους χαρακτηρισμούς. Τον έβρισε δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή αυτό που είχε πει την πρώτη φορά δεν μπορούσαμε ούτε καν να το αναφέρουμε. Και τώρα είναι ακόμα χειρότερα δηλαδή. Ναι. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν λέγονται. Μετά τη στήριξη του Εμπαπέ, του Μακρόν στον Εμπαπέ και διάφορων άλλων τέλος πάντων στο Γάλλο Superstar, αυτή επανήλθε, είπε, το χαρακτήρισε βάρβαρο. Που το πιο μορφωμένο πράγμα που άκουσε ποτέ ήταν στις Μπαντίδες. Είπε, τι να σου πω, τον χαρακτήρισε σάνοβε, ήχοντε, ξέρεις, ναι, κλπ. Ναι, είχε γίνει πραγματικά ένας αδιανόητος χαμός με τη συγκεκριμένη, η οποία πραγματικά δεν λέει να το βάλει κάτω. Συνεχίζει στο ίδιο βιολί, παρά το γεγονός ότι ακόμα και μέλη της κυβέρνησης.
0: Την έχουν αφήσει ακάλυπτη, ναι.
1: Ναι, ναι, την έχουν αδειάσει, ας πούμε. Τέλος πάντων, θα σταματήσει, πάντως από πλευρά της Γαλλίας, από πλευρά της Εμπαπέ κλπ. Δεν υπάρχει συνέχεια, άλλωστε. Εδώ ο κόσμος φάνηκε τώρα και ασχολούμαστε με τη συγκεκριμένη. Η Γαλλία, μια και συζητάμε, έκανε έφεση τελικά για τον Ολίσε, γιατί βεβαίως απορρίφθηκε πίσω από την FIFA. Θυμίζουμε το Γαϊτανάκι το οποίο άνοιξε από την ιστορία με τον Μπάλογκαν κτλ. Δέχτηκε μια κάρτα στο παιχνίδι με τον Παραγουάη, επιβλήθηκε μετά από αυτοσυμμαχία που είχε με τον Καλάρσα, ο οποίος έπεσε κατούντα στο πρόσωπό του. Οι Γάλλοι είπαν ότι έκανε θέατρο και πράγματι δεν του έκανε τίποτα ιδιαίτερο, ας πούμε. Και όλο αυτό γιατί είναι στο όριο τώρα ο Λύση και φοβούνται μην δεχτήκαμε να κίτρινη κάρτα σήμερα και χάσει το παιχνίδι τελικώς και βρείτε που περάσει η εθνική ομάδα της Γαλλίας. Λοιπόν, επίσης είχαμε χθες ανακοινώσεις από τη FIFA σχετικά με τι θα γίνει στο περιπόητο halftime show του τελικού που θα γίνει εδώ στις 19 του μήνα στη Νέα Υόρκη. Ανακοίνωσε λοιπόν επίσημα ένα όντως πολύ εντυπωσιακό. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το δουν οι ομάδες, γιατί θα είναι υποχρεωμένοι στο ημίχρονο να κάτσουν 25 λεπτά στα ποδητήρια και όχι 15. Δηλαδή εκτός από τη Μαντόνα, τη Σακύρα, τη BTS που είναι superstar τη ασιατική pop, ενετάχθηκε ο Justin Bieber στην ομάδα των κορυφαίων ονομάτων. Και δεν είναι μόνο show η συγκεκριμένη ιστορία. Πρέπει να πω ότι το συγκεκριμένο πράγμα γίνεται για να συγκεντρωθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την πρόσβαση παιδιών σε όλο τον κόσμο στην εκπαίδευση και στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα, ένα δολάριο από κάθε εισιτήριο του Μοντιάλ δωρίζεται από το σκοπό. Εννοείται ότι πάρα πολλοί κόσμος θα πάει μόνο και μόνο για να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο show σε πανάκριβα εισιτήρια τα οποία έχουν αγοραστεί ούτως ή άλλως. Θα τα δούμε αυτά όταν έρθει ο καιρός του τελικού. Να πω, ο Ινφαντίνο έχει και άλλα προβλήματα. Από ό,τι φαίνεται, 72 ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσημα από τις Ομοσπονδίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέμβουν στην επιτροπή διοντολογίας της FIFA για να ελέγξουν τον Ινφαντίνο για παραβίαση της πολιτικής ουδετερότητας. Πρώτον, για την υπόθεση Μπάλογκαν. Δεύτερον, γιατί λίγες ημέρες νωρίτερα είχαν στείλει άλλοι ευρωβουλευτές, 50, κάποιοι βεβαίως είναι ίδιοι, επιστολή στην διαμαρτυρία, γιατί κατήγγειλαν τον Ινφαντίνο επειδή θέσπισε ένα νέο θεσμό, το βραβείο ειρήνης της FIFA. Και την άμεση απονομή του σε ποιον, α?
0: Στον Donald Trump, το ξέρω.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Yeah. Από όπου και να το πιέσει τον Ινφαντίνο, λερώνεσαι, δεν είναι νομίζω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τι πράγμα είναι αυτό. Φοβερό πράγμα. Το έχει μπερδέψει λίγο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι φέρνει πάρα πολλά λεφτά στη FIFA. Θα κλείσει δηλαδή με τρομερά έσοδα μετά το τέλος του Μουντιάλ. Θα δείτε την Ελληνική, αλλά θέλει και ένα τάκ, τέλος πάντων, ξέρω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα, να πούμε ότι οποτεδήποτε παίξει η εθνική ομάδα της Αργεντινής, δεν μπορούν να σφυρίξουν Άγγλοι διαιτητές. Δεν επιτρέπεται. Ο λόγος είναι πολιτικός και διπλωματικός. Σχετίζεται με τον πόλεμο των Φόκλαντ το 1982. Θέλει απόλυτη ιδιαιτερότητα η FIFA. Τα κοιτάει και κάτι τέτοιο λίγο πολιτικά. Εκτός από τον αυτονόητο κανόνα, δηλαδή ότι ο διαιτητής δεν μπορεί να σφυρίξει αγώνα της δικής του χώρας, η FIFA αποκλεί και ζευγάρια εθνών όπου υπάρχει ιστορική πολιτική ένταση και είναι σε έξαρση, αν είναι τα τελευταία χρόνια τέλος πάντων. Η εμπόλεμη σύγκρουση του 82 ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αργεντινή για την κυριαρχία των νησιών Φόκλαντ παραμένει ακόμα και σήμερα ένα ευαίσθητο διπλωματικό ζήτημα. Το οποίο σημαίνει ότι κορυφαίοι διαιτητές όπως ο Όλιβερ, ο Τέιλορ, Άγγλοι, έτσι.
0: Δεν μπορούν να σφυρίξουν τα παιχνίδια της Αργεντινής.
1: Δεν μπορούν, ναι, και ο Τέιλορ μάλιστα έχει υποστεί και τον ίδιο αποκλεισμό και στο τελικό του 22, γιατί απαγορεύεται. Άρα αν πάει η Αργεντινή στο τελικό, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει άγγλο
0: διαιτητή. Και οι Γάλλοι γκρινιάξανε, γιατί σήμερα του φυρίζει απέναντι στο Μαρόκο Αργεντινό και δεν πολύ θέλουν. Φοβούνται πω θέλει να μην περάσει η Γαλλία ενώ συνέχεια.
1: Ναι. Όχι Αργεντινό απλά, είναι Αργεντινοί όλοι οι διαιτητέ. Όλοι οι διαιτητέ. Και στο ΦΑΡ και βοηθή κτλ. Και ρωτήθηκε και ο Μπεσάνθη στην ενδεξιστή του χθε και είπε ότι ο αντίπαλό μα είναι το Μαρόκο και δεν είναι η διαιτητική ομάδα. Του έχω εμπιστοσύνη, είναι καλοί διαιτητέ. Και λοιπά και λοιπά. Η FIFA, επειδή ρωτήθηκε προφανώς σχετικά, είπε ότι είναι στο πλαίσιο του rotation που κάνουν γενικότερα τους διαιτητές. Άλλωστε και στο προηγούμενο παιχνίδι που έγινε χαμός υπέρ της Αργεντινής όμως, άλλον υπήρχε δίκαιο ή όχι, ήταν ο Λεβεσκή που ήταν Γάλλος. Έτσι, μαζί με τους βοηθούς του. Οπότε, περιμένουμε να δούμε, εντάξει, δεν πιστεύω τώρα σε τέτοιο επίπεδο θα έχουμε.
0: Από τον οποίο η Αργεντινή δεν μπορεί να έχει και παράπονο, το αντίθετο φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, αυτό, ακριβώς αυτό. Φαντάζομαι να πάει καλά γιατί τους προμηθευτικούς περιμένουμε πώς και πώς. Το Μαρόκο είναι καλή ομάδα και θέλουμε να το δούμε το παιχνίδι να πηγαίνει στα τέρματα που λέμε.
0: Ναι.
1: Να πω για τον Χέντερσον, ο οποίος έκανε παιδιά επέμβαση, επιτυχημένη βεβαίως, έτσι στον καρπό. Έφυγε, θυμίζω, με πορεία από το γήπεδο για το νοσοκομείο του Μεξικού.
0: Έπεσε από τις πινακίδες στους πανηγυρισμούς, ναι.
1: Ναι, ρε, έσπασε τον καρπό του, είναι φοβερό πράγμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος τελικά ζήτησε και θα παραμείνει στην αποστολή της Αγγλίας κοντά. Ανέβασε μια φωτογραφία από το χειρουργείο και είπε ότι το χειρουργείο έγινε. Πάμε να ετοιμαστούμε το μεγάλο μάτι του Σαββάτου. Θα μείνει στον πλευρό των συμπαιχτών του. Πάντως είναι από αυτούς τους πολύ περίεργους, ρε παιδί μου, τραυματισμούς που μπορούν να συμπτύχουν. Ο Χέντερσον είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία. Αν θυμάμαι καλά, έτσι στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας. Έχει πάει και για διάφορους λόγους εκτός από τους αγωνιστικούς. Τέλος πάντων, έξω. Αλλά το καλό για τον ίδιο είναι ότι θα μείνει και δεν έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο. Όπως ο Νεϊμάρ, για παράδειγμα, υπάρχουν σκέψεις ότι μπορεί να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά της παπούτσια. Όντας πάρα πολύ απογοητευμένος, βέβαια δεν είναι και στα φόρτε του, πάρα πολύ τραυματισμοί. Υπάρχει μια ομάδα εδώ από την Αμερική, η Σινσινάτη, που θέλει να τον πάρει. Θυμίζω ότι είχε κάνει και το πέρασμα του στη Σαουδική Αραβία. Γενικότερα όμως σκέφτεται από ό,τι λένε οι πληροφορίες να κρεμάσει τα παπούτσια του. Επίσης να πω ότι επειδή το Μαρόκο έχει πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα στη Γαλλία, στο Παρίσι και σε διάφορες άλλες πόλεις της Γαλλίας, οι γαλλικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού γενικότερα, ανώτατο συναγερμό τον έχουν χαρακτηρίσει, για την αποτροπή επεισοδίων ανάμεσα στους οπαδούς, λόγω και του εκκλησιαστικού παρελθόντος ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά και λόγω της μεγάλης μαροκινής κοινότητας που υπάρχει στη χώρα. Θα κλείσουν μετρό, θα γίνουν χρήση drones, θα ενισχύσουν την ασφάλεια των φυλάθρων και διάφορα τέτοια, θα απαγορεύσουν την κυκλοφορία σε ενηλίκους. Έχει χιλιάδες αστυνομικούς την ώρα του αγώνα και προφανώς μετά το συγκεκριμένο παιχνίδι, το Γαλλία-Μαρόκο δηλαδή. Και ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι όταν τελειώσει με το καλό το παιχνίδι και πανηγυρίζει ο ένας και ξεναχωριέται ο άλλος. Επίσης, συνεχίζεται το προπονητοφάγο Μουντιάλ. 14 είναι οι προπονητές οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία των εθνικών ομάδων τους. Μαρτίνεθ, Νάγκελσμαν, Κούμαν, Μπιέλσα, Αγκύρε, Λαμπουσί, ο Λοκεμπριάτης, ο Κλάρκ, δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε όλους. Αλλά είναι γενικά προπονητοφάγο. Πάντως, κάποιοι σπέβδουν να εξασφαλίσουν την επόμενη μέρα. Όπως για παράδειγμα ο Χασάν Χασάν, ο οποίος του έγινε πρόταση από την Ομοσπονδία της Αιγύπτου για έξτρα συμβόλαιο μέχρι το 2030. Μάλιστα, λέγανε ότι το συμβόλαιο του είχε τελειώσει το Φεβρουάριο του 2026. Και στην πραγματικότητα είναι πάμε στο Μουντιάλ να δούμε πώς θα τα πάμε.
0: Ναι, και το βλέπουμε μετά.
1: Και το βλέπουμε τι θα γίνει, ναι. Όπως ο Ζόρζε Τζέσους, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι μεγάλο σε ηλικία, βέβαια, είναι γύρω στα 72, αν θυμάμαι καλά. Αλλά είναι προπονητάρα, πήρε πρωτάθλημα με τον Ρονάλντο τώρα στην Αλ Νάσερ της Σαουδική Αραβία. Μπενφίκα, Σπόρτινγκ γενικά έχει κοτσάρει πάρα πολλές ομάδες και θεωρείται από τους κορυφαίους στη χώρα του.
0: Για ένα διάστημα βέβαια ότι είχε την κατάρα των καθυστερήσεων. Έτσι είχε χάσει συνεχόμενους τίτλους, πρωτάθλημα, κύπελο και ευρωπαϊκό τρόπο με γκολ που δεχόταν στις καθυστερήσεις, έτσι.
1: Ναι, ναι, και μάλιστα και με το ευρωπαϊκό τρόπο υπάρχει εκείνη η κατάρα του του Ουγγροϊσραηλινού προπονητή που είχε πει να μην σώσει να πάρει
0: τον ευρωπαϊκό τρόπο. Ναι, ποτέ, ποτέ.
1: Ναι, και είχε πάει ο Σόμπιος στον τάφο του για να προσευχηθεί να σπάσει την κατάρα, αλλά δεν έσπασε. Επίσης να σου πω ότι τα μετράμε αυτά κάποια φορά. 280 γκολ έχουν μπει στο παγκόσμιο κύπελλο μέχρι στιγμής. Ναι, μεν υπάρχει αυτή η έξτρα φάση, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ μακριά ούτως ή άλλως από τα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα. Δηλαδή, ναι, μεν θα έσπαγε το ρεκόρ επειδή έχει περισσότερα παιχνίδια, αλλά ούτως ή άλλως έχουν μπει πάρα πολλά θέματα και πάρα πολλά από αυτά μάλιστα έχουν συμμετεί στις προκρίσεις. Έχουν συμμετεί στις καθυστερήσεις. Λοιπόν, σημαντικό πρόβλημα και για τη Γαλλία και για το Μάροκο.
0: Ναι.
1: Να πω ότι ο Τσουαμενί είναι αμφίβολος, μάλλον ο Κονέ πάλι θα παίξει τη θέση του μαζί με το Ραμπιό εκεί στο κέντρο. Καλά, Ντεμπελέ, ο Λίσε Μπαρκολά, Εμπαπέ, Μενιάν, Κουντέ, Παμεκανό, Σαλιμπά και Ντίνιε, δεν το συζητάμε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει. Τώρα, αν είναι καλά ο Τσουαμενί, θα παίξει, αλλιώς θα μπει ο Κονέ στη θέση του, ο Κονέ της Ρώμα, έτσι. Επίσης από το Μαρόκο να πω ότι έχει μια πάρα πολύ σημαντική απουσία, γιατί ο Ισμαήλ Σαϊμπαρή
0: είναι εκτός, έτσι Πέτρο, φαίνεται ότι είναι εκτός. Ναι.
1: Πολύ μεγάλη απουσία, πάρα πολύ μεγάλη απουσία, γιατί είναι και από τις αποκαλύψεις ούτως ή άλλως του παγκοσμίου κυπέλου. Υπάρχουν τέσσερις παίχτες μέσα σε αυτούς και ο Χακίμι που θα μαρκάρει τον Επαπέ σήμερα, που είναι και φίλοι από την Παρίσι Σεντερμέν κλπ. Που βρίσκονται στο όριο των καρτών. Αλλά τελείωσε από το παιχνίδι, θα δούμε τι θα γίνει για τα ημιτελικά. Το Μαρόκο ούτως ή άλλως είναι outsider. Η Γαλλία άλλωστε έχει και ένα ύπτο στην ιστορία των αναμετρήσεων του, με τέσσερις νίκες κυρίως οπαλίες. Πιο πρόσφατα ήταν το 2-0 στο Μοντιάλ του 2022. Και πλάκωσε τώρα σε αυτά τα παιχνίδια, θα το βλέπουμε γενικότερα αυτός ο υπερυπολογιστής της Όπτα.
0: Βέβαια τώρα, δίνει... όσο πηγαίνει προς το τέλος Πέτρο, ναι, θα λέει και περισσότερα. Έτσι, πάντως ναι, τη Γαλλία δείχνει φαβορή για την κατάκτηση.
1: 62,2 πιθανότητα νίκης στο συγκεκριμένο παιχνίδι, φαβορή για την κατάκτηση ούτως ή άλλως όπως σωστά λες. Και το Μαρόκο έχει 16,2, μιλάμε πάντα για την κανονική διάρκεια, γιατί δίνει και ένα μικρό ποσοστό ουσιαστικά στην ισοπαλία και να πάρει το παιχνίδι στην παράταση.
0: Ναι.
1: Για Χωσάμ Χασάμ είπα. Και η Αγγλία έχει προβληματάκια πάρα πολλά. Ο Ντέκλαν Ράις έχει συγχωρηθεί και έχει ενοχλήσει. Θεωρώ ότι ο Ράις, όπως και ο Σάκα, έχει έρθει με ενοχλήσει στο παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή και δεν μπορεί να δώσει το 100%.
0: Γενικά ο Σάκα είχε δύσκολη χρονιά με τραυματισμούς και φάνηκε και στο φινάλε όταν προσπάθησε να πάρει πράγματα από τον Έλληνα. Δεν μπορούσε να δώσει πολλά, αλλά φάνηκε ότι έχει θέμα, ότι έχει πειράσει πολύ.
1: Την Ασή την έδωσε τη μία πάντως, έτσι, στο δεύτερο δοκάρι και στον Πέλεχαμ, αλλά ναι, όντως έχει ζητηματάκι και αυτός, το ίδιο και με τον Ράις που είναι κολόνα όντως για τον Τούκελ. Ο Τζέιμς έχει χάσει τα δύο τελευταία παιχνίδια λόγω τραυματισμού, έχει πρόβλημα και ο Μαρκ Γκέι, η φύση του προβλήματός του παραμένει άγνωστη. Η Αγγλία θυμίζει ότι εντοπίζει το Χάλαντ και την Νορβηγία στο Μαϊάμι, έχοντας αποκλείσει από το υπερπίσμιδο
0: με το Μεξικό,
1: Λείπει και ο Κουάνσα λόγω τιμωρία για την κόκκινη κάρτα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στις ζητηματάκια που έχει ο Κλίφιν, κυρίως στην άμυνα. Γιατί με τον έναν τρόπο, ο Ράις θα παίξει λογικά.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τώρα, το Νορβηγία-Αγγλία ίσως να είναι και το πιο έτσι αμφίροβο και το καλό παιχνίδι τη συγκεκριμένη φάση των προημιτελικών. Και πήγε και έκατσε 12 ώρα τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.
1: Ναι,
0: τη χειρότερη ώρα δηλαδή. Όχι τη χειρότερη, αλλά πάρα πολύ αργανός. Έχουμε αγώνες και 11 και 10. Τώρα αυτό πήγε 12 ώρα τα μεσάνυχτα, έτσι.
1: Πάλι καλά που είναι Σάββατο, πες και την Κυριακή, άντε ξέρω.
0: Ναι, άντε θα κάνουμε την καριέρα μας πέτρα να το δούμε, έτσι, ναι.
1: Ναι. Επίσης θα πω ότι στις δέντες λίγους του Μαρουκού, ο Βίλιο Μπρακιντίας, ο αρχηγός εκεί, διακόπηκε από έναν έντονο καυγάκι στο ξύμα, ανάμεσα στους δύο δημοσιογράφους. Ο Κουκαράς, πλέον ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, φάνηκε έτσι να έχει μια τρομερή αμηχανία. Ενώ ο Ντίας απαντούσε σε ερωτήσεις και ένας δημοσιογράφος είχε σηκώσει το χέρι του για ώρα, ζητώντας το λόγο, ρε παιδί, να κάνει την επόμενη ερώτηση. Με την κίνησή του αυτή έκλεινε αθελάτη το οπτικό πεδίο μιας κάμερας. Ο Οικονολήπτης αντέδρασε, άρχισαν να φωνάζουν, να βρίζονται εκεί στα γαλλικά κτλ. Άρχισαν να σπρώχνονται στη συνέχεια. Επενέβησαν άνθρωποι της FIFA για να τους χωρίσουν πραγματικά και να ερεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Και ο Ντίας μετά για να ρίξει λίγο τους τόνους κτλ. Είπε ότι κάποια στιγμή ξέχασε ήδη ποια ήταν η ερώτηση τη φασαρία που έγινε. Πραγματικά λογικό. Τέλος πάντων, το περιμένουμε το παιχνίδι όπως και πώς. Εντάξει, εδώ μπορώ να πω ότι δεν είναι και την καλύτερη ώρα, αλλά έχουμε συνηθίσει, ας πούμε, για μέχρι την 4 ώρα το απόγευμα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γενικότερα παίζει το νούμερο 3 με το νούμερο 7. Το Μαρόκο εξακολουθεί και υφίσταται έτσι, πώς το λένε.
0: Μια χαρά ομάδα είναι. Ακόμα...
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ψηλά και μια χαρά.
0: Είναι και δύο ομάδες που βάζουν γκολ. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και καλό παιχνίδι απόψε, Πέτρο. Είναι δύο ομάδες που σκοράρουν πολύ, έτσι.
1: Το Μαρόκο έβαλε 3 στον Καναδά, 1 στην Ολλανδία γιατί πήγε στα πέναλτι, 4 στην Αϊτή, κέρδισε τη Σκωτία, έβαλε και στην Βραζιλία γκολ. Γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία δεν χάνει πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, άμα ψάξει να βρει ήττα για το Μαρόκο σε επίσημα και τελικά παιχνίδια, πρέπει να πα πάρα πολύ πίσω. Το 2025 με καμιά 25 παιχνίδια τώρα, εδώ μεταξύ μέχρι αυτό το παιχνίδι που σα λέω. Σε ένα παιχνίδι που είχε παίξει με την Κένια του Μαρόκο, είχε χάσει 1-0 για το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Που εντάξει, οκ, okay, ας πούμε. Η παράδοση βέβαια έχει Γαλλία, ισοπαλία, Γαλλία, Γαλλία και ισοπαλία, όπως το λέγα και πριν. Η Γαλλία από την άλλη, επίσης η ομάδα η οποία είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
0: Εντάξει, αυτό έλειπε έτσι με αυτούς που έχει μπροστά.
1: Ναι. Ναι, έχασε από την Ισπανία στο 1-5-4 που είχε λήξει, αν θυμάσαι το παιχνίδι. Την κανονική διάρκεια, μια ματσάρα που είχε γίνει για τον Nations League. Ένα φιλικό που έχασε από την ακτή Ελεφαντοστού και γενικότερα στο παγκόσμιο κύπελο έρχεται και κερδίζει. Μπορώ να πω ότι δέχεται και γκολ. Έχει φάει γκολ σε παιχνίδια με την Νορβηγία, έφαγε ένα, με τη Σενεγάλη έφαγε ένα. Σε φιλικό πριν με την Βόρεια Ιρλανδία έφαγε ένα. Γενικότερα είναι με ομάδα η οποία είναι λίγο, πώς το λένε, στην άμυνά τη.
0: Βάζει όμως πολλά.
1: Αλλά έχει μπροστά Συρία που σκοράρει. Την Παρασκευή είναι το παιχνίδι του Ισπανία-Βέλγιο, αυτό είναι σε καλή ώρα, είναι 10 η ώρα το βράδυ. το Σάββατο είναι λίγο πιο ζωρισμένο.
0: 12 και 4 τα ξημερώματα η Αργεντινή.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Είναι το Νορβηγία Αγγλία στις 12 και το Αργεντινή Ελβετία είναι 4 ώρα τα ξημερώματα.
0: Τι να κάνω.
1: Μακριά είναι. Μακριά είναι. Οπότε θα χρειαστούν και μερικές θυσίες.
0: Ωραία.
1: Εμάς πάντως παραλαμβάνω, η ώρα είναι μια χαρά. Έτσι,
0: καλά, εκεί ναι, έχει δει. Αρκεί να μην έχει πολύ ζέστη. Πέτρο. Λοιπόν, έγινε. Πέτρο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που εγώ ξέχασα να βάλω έτσι στο τραπέζι.
1: Όχι, νομίζω ότι είπαμε όλα. Ναι, τα Γενεϊμάρ είπαμε. Σκέφτομαι να τα παρατήσει. Ναι, ότι οι Μαροκινοί πήγαν στο ξενοδοχείο των Γάλλων και κάνουν λίγη φασαρία.
0: Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν.
1: Να
0: μην του αφήσουν να κοιμηθούν, και καλά. Ωραία, έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο. Μου να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, και με το ρεπορτάζ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, για τα όσα συμβαίνουν στο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο μπαίνει στην τελική του ευθεία. Σήμερα ανοίγει η αυλαία της προημιτελικής φάσης, Γαλλία-Μαρόκο σε 11, μετάδοση από τη 2 Σπορ και από την Ερασπορ. Σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της σημερινή μεσημερινή ραδιοεφημερίδα.

Να θυμίσω ότι έχουμε προγραμματικά πρώτος γύρος για Europa League και Conference League. Το ενδιαφέρον όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες είναι στο παιχνίδι Δυνάμο Κιέβου Κλουζ, καθώς η νικήτρια θα βρεθεί στο δρόμο του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση. Χρυσούλα Αντωνιάδη και Χαρά Γιαννοπούλου ήταν σε ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα αυτές τις δύο ώρες. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας εδώ με τους ρεπόρτερ της Ερασπορ. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι στη μεγάλη παρέα μας, καθώς ακολουθούν 24 δευτερόλεπτα με Γιάννη Τεντόπουλο και Αποστόλη Τριανταφυλλού.

0: Era Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
7: Τι έπαθε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
8: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
11: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
10: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
11: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
10: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
13: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
13: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Eraspor.
1: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Beat it, Michael Jackson σε, rock σε πιο rock εκτέλεση. Έτσι ξεκινάμε, αλλά rock είναι και τα θέματα σήμερα, γιατί προέκυψε μια σημαντική εξέλιξη στο μπάσκετ σήμερα με την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στα πλαίσια της εκπομπής 24 δευτερόλεπτα, που ξέρετε ότι σήμερα είναι 48, γιατί από τις 4, εντάξει τώρα 4 και 9, μέχρι τις 6 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Σήμερα έχω τη χαρά να είναι δίπλα μου μία μεγάλη μορφή της τηλεόρασης και διευθυντής του ertsports.gr, ο Απόστολης Τριανταφύλου. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα, καλησπέρα.
0: Ναι, ναι, θα είναι μαζί και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά που συνέβησαν, γιατί σίγουρα το θέμα της τιμωρίας, της ποινής μάλλον, που επιβλήθηκε στον Προμηθέα και στον κύριο Λιόγιο το πρόστιμο, έχουν και προεκτάσεις, έχει και εξελίξεις, γιατί υπήρχαν εκατέρωθεν δηλώσεις, θα τα πούμε, αυτό κυριαρχεί. Υπάρχουν φυσικά και άλλες, και μεταγραφικά θέματα και ρεπορτάζ.
1: Υπάρχει δισιογραφία μπόλικη.
0: Μπόλικη. Όλα αυτά με την Χρυσούλα Αντωνιάδη να είναι στη ρύθμιση του ήχου και τους δύο άγγελους, τον Ζαραϊδόνη και τον Μπάτζιο. Πάντα, να ξέρεις, έρχομαι για τον Μπάτζιο, λέω τώρα. Μου έρχεται η κοτσίδα του Ντίνο Μπάτζιο.
1: Εγώ νομίζω σου έρχεται η κοτσίδα μόλις βλέπεις εμένα.
0: Όχι, σε σένα δεν μου έρχεται καμία κοτσίδα. Περούκα μου έρχεται στο μυαλό. Λοιπόν, στην ουσία, θυμίζουμε καταρχάς 54160sport, και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το παίρνουμε εδώ στην πλατφόρμα. Ο δεύτερος τρόπος είναι το Viber, ertsport χωρίς σίγμα στο τέλος, και αυτό στην πλατφόρμα, και η σελίδα μας στο Messenger 24/7, στο Facebook και στο Instagram. Λοιπόν, Αποστόλη,
1: από τι θες να αρχίσουμε? Νομίζω πρέπει να αρχίσουμε από την απόφαση της Επιτροπής.
0: Γιατί δεν ξέρουμε τι προεκτάσεις θα έχει. Σίγουρα θα έχει εξέλιξη.
1: Σίγουρα υπάρχει μια βάση, βάση συζήτησης εννοώ. Αυτό δείχνουν οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, και σήμερα γίνονται και πιο σκληρές, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη,
0: οι τοποθετήσεις πρώτον,
1: και οι τοποθετήσεις αλλά και η απόφαση, έτσι, όταν ανακαλείται.
0: Ναι, αυτό είναι το βασικό που αφορά στον Προμηθέα. Είναι δύο θέματα που προκύπτουν από εδώ.
1: Ένα είναι ο Προμηθέας και το άλλο, είναι ο κύριος Λιόλιος,
0: ο οποίος είναι πρόεδρος,
1: ως πρόεδρος Ομοσπονδίας.
0: Ακριβώς. Επιτρέψτε μου εγώ να, έτσι, με όσα πρόλαβα, γιατί είναι τελευταίας, είναι ότι πιο ξεκάθαρο είναι το θέμα του Προμηθέα. Με ποια έννοια? Να πούμε τι, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τι αποφάσισε? Να ανακαλέσει το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα στο πρωτάθλημα για την προηγούμενη σεζόν 25-26 που έχει γίνει.
1: Που έχει γίνει, ναι.
0: Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Προμηθέας δεν έχει πρόβλημα με τη φετινή σεζόν, αλλά θα του επιβληθεί, μπορεί να του επιβληθεί ποινή για την περσινή συμμετοχή, που θα μεταφερθεί στην επόμενη χρονιά. Ποιος θα την επιβάλλει? Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ. Δηλαδή η απόφαση αυτή της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού πηγαίνει στην αθλητική δικαστή
1: του ΕΣΑΚΕ
0: και αποφασίζει. Εδώ προβλέπεται αφαίρεση βαθμών που μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 10. Και το ερώτημα είναι ότι αν πάει 10 βαθμούς και 5 να πάει, μετά είναι πολύ δύσκολο μια ομάδα που ήδη, ξέρεις, έχει φτιάξει ένα ρόστερ με προπονητή το Γιώργο τον Βόβορα. Τώρα θα πρέπει να καλύψει μεγάλο έδαφος. Για να,
1: ναι, να μην προτρέχουμε πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, γιατί μην προτρέχουμε, ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα αποφασιστεί. Ναι. Πάντως, η ποινή, η ανάκληση για το πιστοποιητικό έχει να κάνει με πέρσι. Αν υπάρξει τιμωρία, θα μεταφερθεί στην σεζόν που μας έρχεται.
0: Απλά είπα ποια τιμωρία μπορεί να υπάρξει, δηλαδή αφαίρεση, ναι, βαθμών.
1: Μέχρι και αφαίρεση βαθμών. 10 βαθμών είναι, ναι. 10 ή 12. 10.
0: 10.
1: Μέχρι 10 βαθμούς.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα βέβαια, η απόφαση του ΕΣΑΚΕ, της αθλητικής δικαστή του ΕΣΑΚΕ, προφανώς μπορεί να προσβληθεί.
1: Να προσβληθεί, να γίνει έφεση, να πάρει το ΑΣΕΑΔ και να πάει λέγοντας όλη αυτή η
0: ιστορία. Η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού νομίζω ότι πηγαίνει μόνο σε δικαστήρια. Είναι ανεξάρτητη, δεν έχει,
1: ναι,
0: να κάνει.
1: Είναι ανεξάρτητη αρχή, οπότε έχουμε πάρα πολύ δρόμο για να τελεσιδικήσουν όλα αυτά και να μπορούμε να πούμε το τι συμβαίνει, το τι δεν συμβαίνει.
0: Για να μην διαβάσουμε ακριβώς, λέμε εντάχει ότι πρώτον είναι η ανάκληση του πιστοποιητικού του περσινού, του Προμηθέα, με αυτό που σας εξηγήσαμε ότι συνεπάγεται. Επίσης, ανακλήθηκαν οι αποφάσεις της 10ης Ιουλίου του 20, με τις οποίες είχε εγκρίνει την απόκτηση ποσοστών του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ από τους Αθανάσιο Τριανταφυλλή 30%, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζανή 24,62%. Επιπλέον, η ΚΑΕ Προμηθέας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 15.000 ευρώ, ενώ ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο κύριος Λιόλιος, κατά πλειοψηφία τιμωρήθηκε με πρόστιμο 50.000 ευρώ για παράβαση των σχετικών διατάξεων του αθλητικού νόμου. Όλα αυτά είναι για μια υπόθεση καταγγελίας που έχει κάνει το Μαρούσι, με στοιχεία που είχε προσκομίσει ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Τα θυμόμαστε όλα αυτά με τον κύριο Δημητρακόπουλο τότε που είχε γίνει, ήσουν και εσύ νομίζω.
1: Η συνέντευξη τύπου, ναι, όντως.
0: Σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου, ότι στην ουσία ο κύριος Λιόλιος ασκεί και διοίκηση στον Προμηθέα και ταυτόχρονα είναι στην Ομοσπονδία.
1: Ταυτόχρονα υπάρχει εδώ η δήλωση του κύριου Λιόλιου και τώρα ανοίγει μια κουβέντα η οποία έχει να κάνει με νόμους, έχει να κάνει με ερμηνείες νόμων.
0: Ακριβώς. Εκεί θα πάμε. Δηλαδή εδώ έγκριτη νομική, χρόνια στα σπορ, επειδή ξέρεις γιατί εμείς δεν είμαστε νομικοί.
1: Προφανώς.
0: Για να το ξέρουμε. Και δεν είναι και η ειδικότητά μας αυτή. Προσφύγαμε να ρωτήσουμε τη γνώμη τους και λέει πρέπει να το κοιτάξουμε.
1: Ναι,
0: δεν είναι έτοιμοι αυτή τη στιγμή να μας διαφωτίσουν, ξέρεις, άμεσα. Όπως λέμε ότι τι προβλέπεται για την περίπτωση του Προμηθέα, για την περίπτωση Λιόλιου και προεδρίας του στην ΕΟΚ. Ο κύριος Λιόλιος ισχυρίζεται κάτι διαφορετικό ή μάλλον ισχυρίζεται αυτό που ισχυρίζεται. Όπως
1: αναφέρει ο ίδιος, ως πρόεδρος Ομοσπονδίας έχω το νόμιμο δικαίωμα να είμαι μέτοχος ή ακόμη και να είμαι μέλος στο ΔΣ όποιας ΚΑΕ εγώ επιθυμώ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ασυμβίβαστο ή κόλλημα στον αθλητικό νόμο.
0: Ναι, αυτό μένει να αποσαφινιστεί. Θυμίζω ότι ο κύριος Λιόλιος είναι στη δεύτερη θητεία του, που σημαίνει ότι δεν έχει άλλη, έτσι, με βάση τον νόμο Αβγιανάκη.
1: Το νόμο Αβγιανάκη, τον τελευταίο νόμο.
0: Μέχρι το 28, άρα μετά το 28 προφανώς η Ομοσπονδία θα κληθεί να εκλέξει κάποιον άλλο πρόεδρο. Μέσα σε όλα ο κύριος Λιόλιος είπε ότι δεν θα με εκβιάσουν ή δεν θα με εκφοβήσουν με αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις, δηλαδή σχολίασε την απόφαση. Αυτή είναι η μία πλευρά. Είδες κάτι, γιατί όντως το πιο ουσιώδες θέμα που εγείρεται εδώ από τις δηλώσεις Λιόλιου είναι αυτό που είπες εσύ, ότι μπορώ να είμαι, ισχυρίζεται και υποστηρίζει μάλλον.
1: Μα και το πάτημα του Αμαρουσίου αυτό ήτανε, ότι δεν μπορεί
0: ακριβώς
1: να είναι πρόεδρος στον Ομοσπονδία και να εμπλέκεται στα διοικητικά μιας ΚΑΕ.
0: Από την άλλη, το Μαρούσι, αφού βγήκε πρώτος απάντησε ο κύριος Λιόλιος. Ένα. Να δούμε τις πλευρές. Ο κύριος Λιόλιος ισχυρίστηκε όλα αυτά. Υπήρξε μια ανακοίνωση πριν από περίπου ένα τέταρτο που βγάλε το Μαρούσι, η οποία χαρακτήρισε ιστορική δικαίωση την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να ανακαλέσει το πιστοποιητικό του Προμηθέα. Αναφέρει ότι πρωτοστάτησαν ο Δήμος Στασινόπουλος, ο πρόεδρος της ομάδας και ο Ηλίας Παπαθεοδόρου στην προσπάθεια αποκατάστασης της νομιμότητας και κάθαρσης του ελληνικού μπάσκετ, η οποία δεν ολοκληρώνεται εδώ. Υπάρχει δρόμος μέχρι την πλήρη απονομή δικαιοσύνης.
1: Είναι χαρακτηριστικό αυτό, συγγνώμη Γιάννη που σε διακόπτω, που αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η σημερινή εξέλιξη δεν αποτελεί το τέλος της διαδρομής.
0: Ακριβώς. Εκεί θα κατέληγα τώρα, ότι το που σημαίνει αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι εδώ αρχίζει μια καινούργια
1: επί της ουσίας τώρα αρχίζει.
0: Ουσία, ναι, τώρα αρχίζει. Βέβαια, εάν δεν είχαμε την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού σε αφετηρία, δεν θα είχαμε τίποτα. Αλλά
1: ναι, είναι ένα βήμα τέλος πάντων.
0: Η απόφαση είναι η οποία ήταν υπέρ του, στην ουσία, Αμαρουσίου και και της προσφυγής που είχε κάνει, ή της καταγγελίας μάλλον που είχε κάνει. Τώρα, πριν από λίγο, για να το τσεκάρω, γιατί ξέρετε, όλα αυτά γίνονται μπαμπαμ, ο Προμηθέας ανακοίνωσε ότι αύριο, αν πρόλαβα να το δω, θα παραθέσει συνέντευξη τύπου. Για να το δω μισό λεπτό, να το διαβάσω, γιατί έρχονται και στα κινητά μας ορισμένα πράγματα και δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα. Μόνο που να πρέπει να ανοίξω το κινητό. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, μετά τις εξελίξεις με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και όλα όσα ακούγονται και αφορούν τον Προμηθέα, στην αυριανή συνέντευξη τύπου θα απαντηθούν εκτενώς όλα όσα αφορούν το ζήτημα. Στο ζήτημα. Σας περιμένουμε. Εντάξει, είναι μια πρόσκληση δηλαδή για τους δημοσιογράφους για την αυριανή συνέντευξη τύπου, η οποία θα είναι στις 12 το μεσημέρι, που θα παραθέσει ο Προμηθέας για να δώσει τις δικές του θέσεις και τις δικές του απαντήσεις, όπως γράφει η ομάδα της Πάτρας στο ενημερωτικό αυτό προς τους δημοσιογράφους.
1: Και αυτό λογικό, έτσι.
0: Ναι, εννοείται. Μα ο Προμηθέας πρώτα. Είναι διτό. Δύο πλευρές που έχουν εμπλοκή. Ένα, ο Προμηθέας, ο ΚΑΕ, που κινδυνεύει να βρεθεί με μείον. Δεν ξέρουμε, όπως το είπες πολύ σωστά, μην προκαταβάλουμε, θα πάει στον αθλητικό δικαστή και ούτω καθεξής. Και απ' την άλλη είναι το πώς ο κύριος Λιόλιος και η Προεδρία.
1: Να πούμε το εξής όμως.
0: Ναι, να πούμε.
1: Ότι η συνέντευξη τύπου δεν ορίστηκε σήμερα, ορίστηκε στις 6 του μήνα. Mm. Εδώ και 3 μέρες δηλαδή. Και έχει. Είχε, γιατί φαντάζομαι ότι θα αλλάξει η ρότα.
0: Ναι, ως... αυτό στην ουσία μας ενημερώνω, θα αλλάξει αναγκαστικά.
1: Ως βασικό θέμα την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας, ναι, για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
0: Προφανώς θα αλλάξει η ατζέντα, γιατί προέκυψε αυτό το θέμα, το οποίο είναι σοβαρό.
1: Είναι το πλέον σοβαρό.
0: Ναι. Και βέβαια έχει, είπαμε, τις προεκτάσεις, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιο μπλοκ που δεν είναι... φύλλα προσκύμενο με τον κύριο Λιόλιο και τη, όπως πάντα δηλαδή. Και επί Βασιλακόπουλου άλλοι είχαν άλλες απόψεις και επί Λιόλιο άλλοι έχουν άλλες απόψεις και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα είναι το πώς θα περιμένουμε βήμα-βήμα, θα τα παρακολουθούμε, θα ακούσουμε και την θέση του Προμηθέα. Το Μαρούσι προαναγγέλει ότι θα υπάρξει συνέχεια. Μάλιστα νομίζω ότι οι δικηγόροι του Μαρουσιού με επικεφαλή τον κύριο Μητρακόπουλο συνεχάρισαν τον Λία Παθοδόρου, ο οποίος είχε το θάρρος να ανοίξει αυτά τα μηνύματα και να τα δώσει στη δικαιοσύνη, γιατί είχε γίνει ήδη ένα θέμα.
1: Από εκεί και πέρα... εκεί ήταν ένα μεγάλο θέμα, αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσωπικά μηνύματα.
0: Ναι, νομίζω ότι προφανώς λύθηκε, γιατί ναι, είχαν ξαναχρησιμοποιηθεί σε μια υπόθεση που προσπαθώ να θυμηθώ ποια είναι.
1: Έχει να κάνει με το δημόσιο καλό, νομίζω.
0: Ναι. Ναι, αν αυτό εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και το καλό, αυτό που λες.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ αν είναι κατηνισμοί, ας πούμε, κατηνιές δεν ενδιαφέρει.
1: Δεν ενδιαφέρει, ναι, προφανώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κορυφώνεται προφανώς η ομάδα που είναι αυτή τη στιγμή πιο νιώθει καλύτερα είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, ας το πούμε έτσι, είναι ο πρώτος που έχει τοποθετηθεί και τοποθετείται διαρκώς κατά του κυρίου Λιόλιου. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Λιόλιος κάνει δεύτερη θητεία μέχρι το 28, ούτως ή άλλως μετά το 28 θα έπρεπε να αναδειχθεί άλλος πρόεδρος, γιατί απαγορεύεται πάνω από δύο θητείες. Λοιπόν, αυτό μέχρι εκεί δεν μπορούμε να δώσουμε τα φώτα μας. Επαναλαμβάνω, το κομβικό σημείο είναι και αυτό.
1: Δεν που είμαστε εμείς αυτοί, ναι, που θα.
0: Δεν θα το ούτε θα αποφασίσουμε.
1: Ούτε, αποφασίσουμε.
0: Ούτε θα κάνουμε μετά. Ερμηνεία.
1: Νομική ανάλυση, ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε. Ναι.
0: Εδώ, ξέρεις τι. Αυτό που το έχουμε πει πολλές φορές, που το έχει πει και ο κύριος Μπαλτάκος, μου το θύμισα ως άποψη και μου το θύμισε ποιος, ο Βαγγέλης, ότι το είχε πει ο κύριος Μπαλτάκος. Ότι οι νόμοι φτιάχνονται από δικηγόρους για να έχουν δουλειά δικηγόροι.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δηλαδή για να υπάρχουν. Όπου πάντα, ξέρεις, υπάρχουν παράθυρα και αυτό. Δηλαδή υπάρχει ο νόμος και παρουσιάζεται ο ένας που γνωμοδοτεί, ας πούμε, και λέει κατά τη γνώμη μου, την επιστημονική μου άποψη. Άρα για το ίδιο πράγμα, ο ένας έχει μια επιστημονική άποψη την οποία την τεκμηριώνει. Ας πούμε, και λέει κατά τη γνώμη μου, την επιστημονική μου άποψη. Άρα για το ίδιο πράγμα, ο ένας έχει μια επιστημονική άποψη την οποία την τεκμηριώνει.

0: Μου λες, έλα, να πες. Σε διακόψω λίγο.
1: Ναι, να μου πεις.
0: Εδώ ένας φίλος γράφει ένα μήνυμα, ναι, το οποίο αξίζει να το σχολιάσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Ο κύριος Λιόλιος πρέπει να παραιτηθεί, αναφέρει, έστω και προσωρινά από την Ομοσπονδία μέχρι τελεσιδικίας.
1: Ναι, νομίζω και αυτό αναφέρει κάπως στη ανακοίνωση του Σταμαρουσίου. Αλλά ναι, είναι μια εκδοχή αυτή. Εξαρτάται. Βέβαια, όπως διαβάσαμε την ανακοίνωση, τη δήλωση Λιόλιου, δεν νομίζω ότι έδειξε κάποια τέτοια διάθεση. Μεταφράζοντας, έτσι.
0: Ωραία. Το θέμα για μένα είναι ως εξής. Προφανώς και όπου, όταν υπάρχει σκόνη που λέμε, περιμένεις να καταλαγιάσει όλο αυτό λίγο. Όλη αυτή η ιστορία σχετικά με τον Προμηθέα, κατά πόσο επηρεάζει και αν επηρεάζει τη λειτουργία της Ομοσπονδίας. Είναι ένα ζήτημα.
1: Είναι. Ξέρεις τι, εκεί η συζήτηση έγινε. Θυμάσαι το επιχείρημα ότι ήξερε τους διαιτητές πριν ανακοινωθούν, ας πούμε, ο Προμηθέας.
0: Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Δηλαδή είναι θέματα...
0: Θυμάμαι όλη τη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, θέλω να πω ότι υπάρχουν θέματα που μπορούν να δείξουν ότι επηρεάζει. Επίσης, να σου το πω κι αλλιώς, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ επίσης, είναι ότι το Μαρούσι δεν
0: όπως
1: θα είχε...
0: τώρα μου θυμήθηκα ότι στον αντίλογο από την πλευρά του Προμηθέα λένε ότι...
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Προμηθέας είναι το θύμα στο μεταξύ σε αυτήν την υπόθεση.
0: Ναι, ότι αυτό το μήνυμα ήταν την ίδια ημέρα, απλά λίγο πριν να ανακοινωθούν επίσημα, ναι, τέλος πάντων, ναι, από την ΚΕΔ.
1: Ναι. Όλα αυτά αισθάνομαι εγώ ότι ξεκίνησαν με αφορμή τις διαιτησίες που είχε το Μαρούσι πέρσι, οι οποίες, επειδή παρακολουθήσαμε παιχνίδια, κατά γενική ομολογία δεν ήταν και οι καλύτερες δυνατές. Και όταν λέω καλύτερες δυνατές, δεν εννοώ να ευνοηθεί το Μαρούσι, έτσι. Αντίθετα, είδαμε μια διαιτησία του Μαγκλογιάννη με το Περιστέρι, που τότε είχα πει ότι δεν φταίει το Περιστέρι, γιατί σφύριζε και αποφάζει να μοιράζει τεχνικές ποινές εκδικητικά προς τον Ηλία Παπαθεοδόρου για ψηλού πείδημα.
0: Να σου πω την αλήθεια, αυτό το παιχνίδι δεν ήμουνα και δεν το έχω καθόλου στο μυαλό μου. Δεν το είδα δηλαδή.
1: Να ακούσει και το σχόλιο, τα σχόλια που. Επαναλαμβάνω, τα σχόλια και των ανθρώπων. Νομίζω ο Κώστας Χαλβατσιώτης έκανε τη μετάδοση και ο Αντώνης Καλκαβούρας ήταν
0: στο ρεπορτάζ
1: και είχαν δείξει παραξενεμένοι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν διαιτησίες οι οποίες.
0: Αυτό δεν σημαίνει ταυτόχρονα, ναι, όμως, γιατί πρέπει να λέμε.
1: Αυτό θεωρεί το Μαρούσι.
0: Έτσι. Όχι. Ακόμη και μια διαιτησία να είναι κακή.
1: Δεν είναι μια όμως. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι. Δεν σημαίνει ότι έχει γίνει επιτηδευμένα και επί τούτου.
1: Όχι, αλλά το μυαλό σου.
0: Πολλές φορές πηγαίνει εκεί. Προφανώς. Ανθρώπινα εκεί πηγαίνει.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ο Ολυμπιακός και ο Βασιλακόπουλος γιατί έπεσε. Λόγω Αναστόπουλου και Παναγιώτου.
0: Τώρα. Παίρνουμε όχι παλιά και ξινά στα φίλια.
1: Όχι, δεν έχει σημασία.
0: Ανοίγουμε μια κουβέντα που νομίζω ότι είναι λίγο σαν να κυνηγάμε την ουρά μας. Η αλήθεια είναι ότι.
1: Μα τι μπορεί να τσακωθούν οι ομάδες, γιατί διαιτησία μόνο τσακώνονται. Δεν έχουν τσακωθεί για τίποτα άλλο.
0: Η αλήθεια είναι ότι η όλη κουβέντα για τον Προμηθέα και τον κύριο Λιόλιο άνοιξε από το Μαρούσι και είχε αφορμή τις κακές διαιτησίες όπως.
1: Επειδή ο Ηλίας Παπαθεοδόρου έφυγε από τον Προμηθέα και πήγε στο Μαρούσι. Προφανώς.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν και το νόημα των μηνυμάτων, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα.
1: Εντάξει.
0: Μπαίνουμε σε άλλο κεφάλαιο τεράστιο.
1: Όχι, θέλω να σου πω, εάν το Μαρούσι αντιμετωπιζόταν χωρίς, ξέρεις, να θεωρήσει το Μαρούσι, άντε να μην το πω γιατί δεν είδαμε όλα τα μάτς, έτσι. Να μην θεωρήσει ότι κυνηγείται από τη διαιτησία. Επαναλαμβάνω, ο καθένας έχει δικαίωμα να αισθάνεται όπως θέλει. Δεν θα του επιβάλλουμε εμείς πώς αισθάνεται, έτσι. Αισθάνθηκε το Μαρούσι ότι το κυνηγάει η διαιτησία. Εάν δεν αισθανόταν αυτό, ενδεχομένως να μην είχαμε και τίποτα. Ξέρεις, να μην γινόταν.
0: Ναι, προφανώς.
1: Να μην
0: τον ασκάλευε κανείς.
1: Ναι,
0: αυτό είναι αλήθεια που λες. Είναι μια πραγματικότητα.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο, έτσι, η πρώτη ενότητα. Έχει κανένα μήνυμα σχετικό, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Απλά είπαμε ότι σε αυτό το θέμα θα το παρακολουθούμε, θα δούμε τις εξελίξεις, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Υπάρχει από την Αλεξάνδρα ποια επιστημονική άποψη επιτρέπει τον ποια επιστημονική προφανώς θεωρεί επιτρέπει τον πρόεδρο μιας ομοσπονδίας που ελέγχει την διέταξη, την διαιτησία και

0: στους διαιτητές να είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος ή μέτοχος μιας ομάδας. Δεν γίνεται. Νομικά συμβίβαστο λέει, δεν ξέρω αν είναι νομικός.
1: Με αυτό είπαμε, δεν μας απαντήσαν αμέσως. Δικηγόροι, δεν μας
0: μάλιστα απαντήσαν. Αναφέρει, γίνεται να είσαι κατηγορούμενος και ταυτόχρονα ο δικαστής του εαυτού σου. Αλεξάνδρα.
1: Ναι, προφανώς αυτό είναι το επιχείρημα.
0: Από εμάς, γιατί ζητάς να γίνουμε δικαστές όμως?
1: Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε θέση, έτσι. Και προφανώς για να. Απ' την άλλη, λες ότι για να φύγει ο κύριος Λιόλιος από το διοικητικό σχήμα του Προμηθέα, αφού μπορούσε, γιατί δεν έμεινε? Άρα, δεν ξέρω αν είναι. Απλά εμείς εδώ τώρα δεν έχουμε γνώση νομική για να πούμε αν είναι νομικό το θέμα ή ηθικό. Καταλάβες ότι έφυγε για ηθικούς λόγους. Δεν θέλω να είμαι εγώ και να είμαι αντίπαλος με τις άλλες ομάδες.
0: Ναι. Πρέπει εμείς να ερμηνεύσουμε σκέψεις, να κινήσεις που δεν τις κάναμε, δεν ήμασταν μπροστά, δεν συναποφασίσαμε, δεν τις συζητήσαμε.
1: Δεν θα συζητήσουμε τίποτα άλλο όμως, γιατί πάει και μισή.
0: Ό,τι πεις εσύ.
1: Έχει δελτίο πολιτικών ειδήσεων και πρέπει τώρα να δώσουμε το μικρόφωνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σως και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Στις 18:30 το απόγευμα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μένουμε λίγο στο θέμα, γιατί έχουμε και σχόλιο, δήλωση, τοποθέτηση του Υφυπουργού, του κύριου Βρούτση, συγγνώμη, για την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, και στην ουσία είναι μοιάζει με απάντηση στο ερώτημα του, ή μάλλον στις υπόνοιες που άφησε ο κύριος Λιόλιος περί της Επιτροπής. Θα διαβάσει την έξιση μπροστά ή να τη δω?
1: Την έχω. Να πούμε λίγο τι είπε ο κύριος Λιόλιος για να καταλάβουν και οι ακροατές.
0: Ναι, το διάβασα νομίζω, αλλά
1: το διάβασες αυτό για την...
0: Ναι, ναι. Ωραία, αλλά δεν πειράζει. Ξαναδιάβασε το για να είμαστε... Πρέπει να καλύψουμε όλες τις πλευρές, είναι λεπτό το θέμα.
1: Μια επιτροπή στην οποία δυστυχώς κάποια μέλη βρήκαν την ευκαιρία να δώσουν, εννοεί την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους για να χτίσουν πολιτική καριέρα στις προσεχείς εκλογές. Είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Λιόλιος για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ο κύριος Βρούτσης απάντησε ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι ανεξάρτητη αρχή που τα μέλη της εγκρίνονται και τοποθετούνται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Κάθε απόφαση των ανεξάρτητων αρχών είναι αυτονόητα απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας.
0: Νόστα. Εντάξει, καταλαβαίνετε, είναι σαφής η τοποθέτηση του Υφυπουργού. Πάλι θα περιμένουμε, όπως και να έχει.
1: Εμείς απλά περιγράφουμε αυτή τη στιγμή.
0: Καταγράφουμε, γιατί δεν έχουμε προλάβει και να εμβαθύνουμε με ποια έννοια σας εξηγήσαμε. Όταν παίρνεις δικηγόρο, γιατί εγώ ήμουν στον δρόμο όταν όταν προέκυψε όλο αυτό το θέμα, και σου λέει ότι αυτό πρέπει να το κοιτάξω, για την Προεδρία δηλαδή, το θέμα της Προεδρίας, μετά την απόφαση και όλα αυτά. Άρα είναι θέμα ερμηνεών, νόμου κλπ. Όπως θα είπε πολύ σωστά ο Αποστόλου τότε.
1: Λοιπόν, πάντως, δώσ' μου λίγο. Η ακροάτρια, η Αλεξάνδρα, συνεχίζει. Η σημερινή απόφαση είναι ακόμη πιο πολύπλοκη, λέει. Διότι η αποδοχή της καθιστά τη μεταβίβαση στο μετοχό του Προμηθέα άκυρη.
0: Σωστό.
1: Και ίσως με δόλιο τρόπο για εξαπάτηση του δημοσίου. Λόγο πλέον έχουν και οι οικονομικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της αλλαγής μετοχικού κεφαλαίου.
0: Προφανώς είναι πιο ενημερωμένοι από εμάς.
1: Προφανώς είναι... ξέρει λίγο καλύτερα τα νομικά από εμάς.
0: Γράψε μας ποια ιδιότητα έχεις για να σε χρησιμοποιούμε. Όχι, εντάξει, απλά για να ξέρουμε ότι είσαι μία ακροάτρια η οποία έχει εμπεριστατωμένη άποψη λόγω γνώσης. Έτσι, εμείς δεν έχουμε νομικές γνώσεις, το επαναλαμβάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τους δικηγόρους ή τους δικαστές. Πάμε παρακάτω. Πού παρακάτω να πάμε όμως? Α, σήμερα ο Παναθηναϊκός, στα αγαπημένα σας θέματα τώρα, αρχίζω στα μηνύματα.
1: Περίμενε να διαβάσουμε τα μηνύματα που είναι,
0: ναι,
1: βεβαίως, σχετικά
0: βεβαίως,
1: με
0: βεβαίως,
1: αυτό.
0: Να μην αλλάζουμε κεφάλαιο.
1: Ναι, να μην ξαναγυρίζουμε. Αυτό είναι το θέμα, ρωτά ο φίλος ο Τάσος, το γιατί το έκανε το Μαρούσι ή η απόφαση. Δεν μπορείτε να πάρετε θέση για ένα γεγονός. Να πάρουμε θέση για γεγονός, ποιο είναι το γεγονός.
0: Ναι, ποιο είναι το γεγονός.
1: Ας αρχίσουμε από αυτό.
0: Καταρχάς, αυτό που είπα εγώ, αν λες γιατί το έκανε το Μαρούσι, εγώ έκανα αυθαίρετη, ας το πούμε έτσι, ερμηνεία ότι το Μαρούσι, βλέποντας τις διαιτησίες αυτές, για τις οποίες μάλιστα τη μία την είχε κάνει στον διπλανό μου εδώ, ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Ήταν και πολλές και συνεχόμενες δηλώσεις. Όλες αυτές εξόργησαν, να το πούμε έτσι, και την ιδιοκτησία, και ήθελα να δουν από πού εκπορεύεται. Και εκεί στη συζήτηση ο Ηλίας Παπαθεοδόρου έδειξε κάποια μηνύματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τελικά. Αυτό. Τι να σας πω τώρα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τη δεύτερη σκέψη που έχει κάνει το Μαρούσι, ή τη δεύτερη σκέψη που έχει κάνει ο κύριος Λιόλιος, ή τη δεύτερη σκέψη που κάνει ο Προμηθέας, ή τη δεύτερη σκέψη του καθενός. Δεν κάνουμε δίκη προθέσεων εδώ πέρα.
1: Και επιμένει, λέει, το γεγονός είναι ότι είναι η απόφαση της Επιτροπής, παιδιά.
0: Εννοεί...
1: Δεν καταλαβαίνω. Μα αυτό.
0: Αυτό λέμε εμείς.
1: Αυτό ακριβώς δεν είπαμε.
0: Ναι. Ότι δεν. Απλά δίνουμε και ένα περίγραμμα.
1: Να την ερμηνεύσουμε δεν μπορούμε.
0: Όχι, δεν μπορούμε. Ναι, δεν μπορούμε στο διατάφτα να πούμε τι γίνεται. Μπορούμε όμως το πλαίσιο στο οποίο κινήθηκαν οι πλευρές. Πώς ξεκίνησε η υπόθεση, αυτό μπορούμε να θέσουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι μην μας πιέζετε να πούμε κάτι που δεν θα πούμε, γιατί δεν ξέρουμε. Έτσι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός μετά τη χθεσινή βόμβα Γιαμπουσέλε, και ο Γιαμπουσέλε είναι πραγματικά βόμβα με την έννοια ότι αν σκάσει σε νερό θα φύγει πολύ όγκος. Ένας παίκτης.
1: Είναι θηρίο. Είναι άρμα μάχης πραγματικά.
0: Ναι.
1: Ένας παίκτης που αλλάζει το status quo στους ψηλούς του Παναθηναϊκού.
0: Και αλλάζει και το χαρακτήρα λίγο.
1: Και ναι, προφανώς. Μια σκέψου μόνο με τους παίκτες που έχει αποκτήσει στο 4 και στο 5 τι έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, κοίτασε, εγώ σου είπα, χθες μάλλον έλεγα μαζί τον Φαλ στον αέρα και κάτω το Γιαμπουσέλε, στο σπρόξιμο. Δεν σου λέω για το Λεσόρ, επειδή ο Λεσόρ είναι μια μεσαία κατάσταση.
1: Μάλλον έχει χαρακτηριστικά και τον δύο.
0: Εντάξει, πιο πολύ προς το Γιαμπουσέλε είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει λέω κάτι που από τον Παναθηναϊκό έλειπε, αυτό το ύψος ας πούμε, που να σκεπάζει τα στεφάνια. Δηλαδή παίκτη σαν το Φαλ δεν είχε ο Παναθηναϊκός πέρσι.
1: Εννοώ, όχι.
0: Ένα θηρίο ας πούμε το οποίο να καλύπτει την αέρια κυκλοφορία και να μην σου επιτρέπει να σκεφτείς για διείσδυση. Έτσι. Και έρχεται και ο Γιαμπουσέλε, ο οποίος δίνει τις μάχες και ψηλά μπορεί να πει. Εννοείται ότι είδαμε και το κάρφαμα που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός, νομίζω.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει ψηλά, να παίξει χαμηλά, να βάλει το κορμί του, να σουτάρει με αξιοπιστία, να σπρώξει, να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα στο ανοιχτό γήπεδο παρά τον όγκο του και το ύψος του. Δίνει δύναμη, έκρηξη, σιγουριά, rebound, ποιότητα, σαφέστατα ποιότητα στον
0: και
1: Παναθηναϊκό.
0: Και μπορεί να παίξει και δύο θέσεις, να το πούμε αλλιώς.
1: Ναι, παίζει 4-5.
0: Ναι.
1: Σε 4, εντάξει. Σε...
0: Ναι, εντάξει, μπορεί όμως. Δεν είναι...
1: Ναι, για ειδικές συνθήκες ναι, μπορεί
0: δεν
1: να παίξει.
0: Δεν είναι όπως ο Τζόνς, ας πούμε, που μόνο 5 μπορεί να παίξει.
1: Όχι,
0: δεν...
1: όχι.
0: Ενώ ο Γιαμπουσέλε μπορεί να παίξει 4.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Ακουμπάει και στο 4 λίγο. Και σήμερα λοιπόν ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε μια άλλη σημαντική μεταγραφή. Την απόκτηση του Μπραν Κουμπαντιό, του Σενεγαλέζου γκάρντ πρώην της Βαλένθια και συμπαίκτη του νυν αντιπάλου του Μοντέρο, που ανακοινώθηκε μια μέρα πριν. 27 χρόνια, 91 θυμίζω. Για 3 χρόνια είναι ένας παίκτης ο οποίος θα δώσει φρεσκάδα και μια διπλή διάσταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην περιφέρεια. Εσύ δεν πιστεύεις ότι θα το χρησιμοποιήσει περισσότερο playmaker λογικά.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Ωστή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος
0: επειδή ναι, παίζανε
1: μαζί,
0: άσος,
1: έπαιζε λέω, μαζί με το Μοντέρο.
0: Και μαζί.
1: Αλλά,
0: και συνήθως ο Μοντέρο είχε την μπάλα. Αυτό θέλω
1: ναι,
0: να πω.
1: Γιατί παίζει περισσότερο με την μπάλα. Mm. Θεωρώ. Mm. Πάντως είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και στο 1 και στο 2. Αυτό έχει να κάνει με το παιχνίδι, έχει να κάνει με τον αντίπαλο, έχει να κάνει με τη μέρα των άλλων παίκτων στις θέσεις αυτές.
0: Εγώ θέλω να πω ότι μπορεί να παίξει μαζί με τον Αν, αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, μπορεί να παίξει μαζί
0: δηλαδή
1: με τον Αν.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι και οι δύο είναι.
1: Μπορεί να παίξει και με τον Σλούκα. Δηλαδή να αναλάβει αυτός χρέη εκτελεστή. Δηλαδή να παίξει στη
0: και
1: θέση
0: να σκληρύνει
1: του
0: να... λίγο η περιφέρεια. Γιατί...
1: Ακριβώς θα γίνει πιο σκληρή. Είναι ένας παίκτης που δίνει τη δυνατότητα στον κύριο Μπράντοβιτς να επιλέξει σχήμα. Είναι πολύ εργαλείο.
0: Τώρα, πού πάμε στον Παναθηναϊκό, αν θέλουμε να μείνουμε στον Παναθηναϊκό, είναι εάν πιστεύουμε ότι θα κάνει άλλη κίνηση και πού. Τώρα, η κίνηση έχει δύο πλευρές. Το αν θα μείνουν όλοι, ένα, είπαμε ότι όλες τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε μια διαρκή συζήτηση γύρω από το όνομα του Οσμάν, δηλαδή ενδιαφέρον από τις κορυφαίες τουρκικές ομάδες, γιατί έχουν μαζευτεί πάρα πολύ στο 3-4 στον Παναθηναϊκό, έτσι, και εξαρτάται και πόσο...
1: Τώρα μιλάς για την... για τον παίκτη που ειλικρινά, ναι, μου φαίνεται δύσκολο ότι ένα παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Οσμάν, με την ποιότητά του και το χαρακτήρα του, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια ομάδα, να έχει συμβόλαιο και να τον αφήσει να φύγει. Πραγματικά, με εμένα μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο. Προφανώς και δεν ξέρουμε περισσότερο μπάσκετ από τον Μπράντοβιτς, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Δεν το λέμε αυτό. Το λέμε για το traffic και για το πόσο θα. Ξέρεις τι, για παράδειγμα, πέρσι ο Φουρνιέ, ας πούμε, έλυσε αυτό το πρόβλημα μόνος του στον προπονητή του.
1: Δεχόμενος να μπει από τον πάγκο.
0: Ας παίζει ο Ντόρση, ας πούμε, και θα έρχω εγώ και όταν έρθει η ώρα εγώ θα είμαι εκεί που πρέπει να είμαι. Αυτή την νοοτροπία δεν ξέρω κατά πόσο την έχουν πολλοί παίκτες. Είτε στον Ολυμπιακό είτε στον Παναθηναϊκό, απλά
1: είναι σε όλες τις ομάδες. Λίγοι είναι αυτοί που την έχουν.
0: Ναι, λίγοι έτσι. Μπορεί να έχουν αυτή την νοοτροπία. Και δεν ξέρω αν ο Όσμαν είναι μέσα σε αυτούς. Πάντως, μέχρι στιγμής, ως παίκτης εννοείται ότι είναι εξαιρετικός.
1: Και είναι και ως χαρακτήρας.
0: Ναι, έτσι. Και ως χαρακτήρας. Α δούμε.
1: Εδώ λέει...
0: Το να έρθει κάποιος άλλος, εγώ πιστεύω ότι ένας ακόμα στην περιφέρεια μπορεί να έρθει.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύω ότι έχει κλείσει δηλαδή, ο Παναθηναϊκός στις μεταγραφές.
1: Όχι. Έχει να κάνει με πολλά. Να λέω ένας φίλος ο Θανάσης, Μπαντιό, Νάνος, Μα, Μπογκάγια, Μπουσέλη, ιδανική πεντάδα. Ναι.
0: Ναι, ιδανικές πεντάδες.
1: Έχει να κάνει τον αντίπαλο και...
0: Ναι, προκύπτουν. Δεν υπάρχει ιδανική πεντάδα. Γιατί μπορείς να βρεις πεντάδα που θα σου γυρίσει το μάτς, που έχει, να μην έχει παίξει ποτέ μαζί. Γιατί τη βρήκες εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι πεντάδα. Καταρχάς το μπάσκετ, αυτό που έχει καταργηθεί, ποιος παίζει πεντάδα. Γιατί
1: εδώ και πολλά χρόνια.
0: Και πάρα πολλά χρόνια. Όποιος μένει στη λογική πεντάδα έχει μείνει πολλά χρόνια πίσω. Και δεύτερον, την αλλάζει από το δεύτερο δευτερόλεπτο. Δηλαδή γίνεται το τζάμπολ, βγαίνουν. Εδώ βάζουν ψηλό για να πάρει το τζάμπολ. Το βγάζουν μετά. Πολλά πράγματα. Δεν έχει νόημα το πεντάδα, ας πούμε. Αυτή η πεντάδα.
1: Όπως λένε κάποιοι, σημασία έχει, δεν έχει ποιοι αρχίζουν, αλλά ποιοι τελειώνουν το μάτς, έτσι. Για Μπουσέλε λένε ο φίλος ο Δημήτρης, είναι 4 πάντως και όχι 5. Η πρώτη του, η δυνατή του θέση. Και αυτό σχετικό.
0: Και στο NBA 5 έπαιξε όμως. Παρότι είναι 2-1. Και θυμίζουμε ότι πεντάρια στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη ξεκίνησε η μόδα με τα undersize πεντάρια. Το Χάινς, 96 ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Και επίσης ο Μπράντοβιτς έχει την τάση να αλλάζει θέση στους παίκτες. Δηλαδή, ακόμα και ο Μπατίστ που θα είναι στο προπονητικό team, από τριάρι ξεκίνησε.
1: Τριάρι ήρθε.
0: Ναι. Και χωρίς να ψηλώσει.
1: Ναι, ναι, είχε αυτό σημαντικό.
0: Λοιπόν, ο Μάκης ξαναγυρίζει βέβαια, γιατί δεν προλαβαίνουμε όλα να τα δούμε. Λέει, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που έδωσε το πιστοποιητικό στον Προμηθέα δεν έχει ευθύνη. Δεν ήξερε κάποια στοιχεία προφανώς. Μισό λεπτό. Εδώ η απόφαση που πήρε ο Προμηθέας, η Επιτροπή, την πήρε με βάση κάποια νέα στοιχεία που έφτασαν σε αυτή. Άρα, δεν μπορεί να. Έβγαλε μια απόφαση με βάση αυτά που ήξερε τότε. Δεν ήξερε κάποια πράγματα. Έτσι.
1: Ναι, αφού εγκρίθηκε.
0: Πώς λέμε,
1: ότι...
0: ξανά ανοίγει ο φάκελος γιατί προέκυψαν νέα στοιχεία. Αυτό έγινε τώρα.
1: Το έχεις το νομικό, ε.
0: Κάτσε, παιδίατρος δεν μπορώ να γίνω όμως. Τι λέει ο Χρήστος που γράφει και παιδίατρος. Το παιδίατρος. Διασκεδαστική προσπάθεια να κάνετε άσπρο μαύρο. Πού το είδα αυτό? Πες μου.
1: Δεν ξέρω, καθένας βλέπει αυτό που θέλει. Ναι. Τι να πω.
0: Ξέρω όμως δεν είναι παιδίατρος και είναι οφθαλμίατρος. Τι να σου πω. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί μεταδώσαμε με την ίδια στην ουσία με το ίδιο πνεύμα όλες τις πλευρές και είπαμε μέχρι εκεί που μπορούμε να πούμε, γιατί μέχρι εκεί ξέρουμε, ας πούμε, νομικά. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Δεν καταλαβαίνω. Διευκρίνησε μου, ρε Χριστό μου, τι θες να πεις, σε ποιο θέμα πάμε να κάνουμε το άσπρο μαύρο. Λοιπόν, ο Ευάγγελος που είναι τακτικός και έχει πάντα να ρωτήσει κάτι, πιστεύετε ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει για Ντόρση εφόσον ο Ολυμπιακός δεν του καλύψει το συμβόλαιο που θέλει? Γιατί αν έχει και έχει συμβόλαιο δυσαρεστημένο, δεν μπορεί να τον κρατήσει, ιδίως τον Ντόρση που ξέρουμε τι χαρακτήρα έχει. Απαντάς μόνος σου. Εξαρτάται λοιπόν, επειδή και εσύ το χαρακτηρίζεις ιδιόμορφο το χαρακτήρα του Ντόρση, αν ο Μπράντοβιτς σου πει να πάρουμε έναν τέτοιο χαρακτήρα με δεδομένο ότι ήδη έχει. Εντάξει, και τον Αν δεν το λες εύκολο παιδί, ας πούμε. Δηλαδή θέλει να παίζει, θέλει να έχει την μπάλα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός τον Ντόρση αυτή τη στιγμή δεν το χρειάζεται για αγωνιστικούς λόγους. Αν τον πάρει για επικοινωνιακούς, το είπαμε και χθες. Εγώ νομίζω ότι το θέμα είναι αν θα αφήσει ο Μπράντοβιτς το Δημήτρη Γιαννακόπουλο να το κάνει μόνο γι' αυτό. Βέβαια, απ' την άλλη, όλοι οι καλοί παίκτες χωράνε τελικά. Μπορεί κάποιος από τους προπονητές να τους χωρέσει. Αλλά δεν ξέρω. Είναι μια δύσκολη συνθήκη. Τι λες εσύ?
1: Ούτως ή άλλως είναι δύσκολη. Ναι. Ναι, προφανώς. Πρώτα απ' όλα, σκεφτούμε το άλλο. Πόσο εύκολο είναι ένα παίκτη σαν τον Ντόρσεϊ, με τις ικανότητες που έχει, που είναι δεδομένος, με το ελληνικό διαβατήριο, να τον αφήσει ο Ολυμπιακός να φύγει.
0: Ναι, μα αν...
1: αν συμβεί αυτό...
0: Καταρχάς, μισό λεπτό. Έχει συμβόλαιο ο Ντόρσεϊ.
1: Το ξέρω, γι' αυτό, δηλαδή, λέω τον αφήνει
0: τον να φύγει. Τον αφήνεις και άμα θες παίζεις, άμα θες...
1: Τον κρατάς, μου λες εσύ.
0: Όχι, λέω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός μπορεί να τον κρατήσει τον Ντόρσεϊ χωρίς να τον δώσει λογαριασμό.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αφού έχει συμβόλαιο.
1: Αλλά ποτέ οι ομάδες και οι προπονητές δεν θέλουν ένα δυσαρεστημένο παίκτη.
0: Γι' αυτό συζητάμε τώρα.
1: Στα αποδυτηριά.
0: Γι' αυτό συζητάμε τώρα.
1: Σημασία έχει.
0: Πάντως, αν με ρωτήσεις, πολλές φορές έχω τοποθετηθεί ότι αν, όπως ξέρουμε τον προπονητή του Ολυμπιακού, αν ήταν να κρατήσει έναν από τους δύο, θα επέμενε να μείνει ο Γουόκαπ. Παρότι αποκτήθηκαν δύο γκάρντ που μπορούν να παίξουν playmaker.
1: Του Ολυμπιακού. Λες ο Μπαρτζόκας δηλαδή. Αν...
0: Ναι, προτιμά το Γουόκαπ. Γιατί ο Ντόρσεϊ είναι αυτό που λέει και ο φίλος. Με το χαρακτήρα του δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει. Από την άλλη, και ο Ντόρσεϊ μόνο στον Ολυμπιακό έχει παίξει. Δηλαδή, δύο καλές σεζόν τις έχει κάνει στον Ολυμπιακό. Όπου πήγε, στη Φενέρ, στη Μακάμπη, δεν έπαιξε. Και ήταν και χειρότερα για αυτόν. Δηλαδή, ήταν περισσότερο στον πάγκο.
1: Καλά, εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να βγάλουμε τον Ντόρσεϊ κακό παίκτη.
0: Όχι, ιδιόμορφο είπαμε, δεν είπαμε κακό παίκτη.
1: Ιδιόμορφο.
0: Και μάλιστα βγήκε, να το πούμε και αυτό, βγήκε και ο πιο βελτιωμένο παίκτη.
1: Ναι, σωστά, δεν το είπαμε αυτό.
0: Σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν, προφανώς. Έτσι, δεν είναι κανένα νεούδι. Ναι. Αλλά σε σχέση με τη σεζόν που είχε κάνει, που δεν είχε κάνει σεζόν, μόνο τελικούς είχε κάνει. Εκεί τον είχαμε δει, που διαμόρφωσε.
1: Πέρυσι του διαμόρφωσε τελικούς.
0: Με αυτό και ο Μακίσικ.
1: Και φέτος ήταν εξαιρετικός.
0: Μέχρι το Final Four, ας πούμε.
1: Μέχρι το Final Four. Μετά ανέλαβε... είχε τον τραυματισμό
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, ακριβώς. Και μετά ανέλαβε Φουρνιέ.
1: Πάντως, πραγματικά τώρα προσπαθώ να σκεφτώ την περιφέρεια του Παναθηναϊκού, αν κάνει κίνηση η ομάδα του Παναθηναϊκού βέβαια να τον αποκτήσει, τι περιφέρεια θα έχει ύστερα. Δηλαδή.
0: Εντάξει. Και το περιφέρεια, οτιδήποτε, είτε μιλάμε για σέντερ, είτε για περιφέρεια, εν κατακλείδη όταν μιλάμε για ομάδα, δεν έχει σημασία τα ονόματα. Είναι τι ομάδα θα κάνουν.
1: Αυτό ισχύει απόλυτα που λες.
0: Ναι. Και αυτό θα το.
1: Ισχύει απόλυτα.
0: Θα το διευθύνει ένας προπονητής που το κατέχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Αν ο Μπράντοβιτς είναι εγγυητή σε κάτι, είναι σε αυτό.
1: Όχι, εγώ σου λέω το εξής. Δηλαδή, σκέψου να έχεις το 2, τον Άνω πως τον έχεις, να έχεις τον Μπάντι ο οποίος μπορεί να παίξει και 2, να πας να πάρεις τον Ντόρσεϊ.
0: Ναι, πόσο θα
1: πέρα, αυτό θέλω να σου πω. Να έχεις και τον Σλούκα που μπορεί να παίξει, βέβαια δεν είναι 2. Το Λιόπουλος.
0: Εκεί είναι το θέμα τώρα. Και αυτό θα ήταν το επόμενο.
1: Το επόμενο. Τώρα θα πρέπει να αρχίσουμε να μετακινούμε κομμάτια του παζλ χωρίς
0: να έχει γίνει κάτι.
1: Να έχει γίνει αφενός κάτι και να μην έχουν μιλήσει ούτε ο Ντόρσεϊ και ο Ολυμπιακός, ναι. Ούτε ο Παναθηναϊκός με τον Ομπράντοβιτς. Και αρχίζουμε εμείς να κάνουμε υποθέσεις.
0: Αναγκαστικά τι να κάνουμε. Κανονικά δεν πρέπει να μιλάμε καθόλου, ξέρεις. Εννοείται ότι με αυτά που ξέρουμε προσπαθούμε να συμβάλλουμε στη συζήτηση. Κάνουμε συζήτηση, εν πάση
1: περιπτώσει. Ναι, για αυτά που ξέρουμε, ότι ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί την εξέλιξη, αυτό μπορώ να το πω.
0: Παρακολουθούσε ούτως ή άλλως τον Ντόρσεϊ.
1: Αυτό
0: πει...
1: μπορούμε να το πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ως εκεί τώρα, να αρχίσουμε εμείς προς τα αφαιρέσεις, θα παίζει τόσο ένας, τόσο άλλος.
0: Να γράφει ο ίδιος ο Ευάγγελος, λέει: εννοείται ότι αν πάει ο Ντόρσεϊ στον Παναθηναϊκό, φεύγει ο Τολιόπουλος. Λοιπόν,
1: και εκεί θα γίνει μια άλλη μάχη, λέω εγώ. Πάω ο Κάρης για το ποια θα τον εκεί, αποκτήσει.
0: Ο Άρης δεν φαίνεται να έχει το πρώτο χέρι με την έννοια της προηγούμενης παρουσίας του.
1: Ορίστε, συγγνώμη, ξαναπέστω λίγο.
0: Λόγω της προηγούμενης παρουσίας του στον Άρη, ίσως να έχει ένα πλεονέκτημα.
1: Είχε προηγούμενη παρουσία και στον ΠΑΟΚ.
0: Σωστό και αυτό.
1: Απλά η πιο Άρη, είναι πρόσφατη και έκανε Άρη, πολύ καλύτερα παιχνίδια
0: για το συστάμα. Έκανε καλές
1: σεζόν. Και ήταν βέβαια σε μια δύσκολη εποχή για τον ΠΑΟΚ τότε το Λιόπουλος, έτσι.
0: Γι' αυτό το λέω ότι είχε συνδεθεί με τον Άρη περισσότερο.
1: Από βέβαια τώρα αρχίζουμε να συζητάμε. Ο Σπανούλης που τον έβαλε στην Εθνική είναι... Δεν θα καταλήξουμε.
0: Ο Στέφανος βάζει και μια άλλη παράμετρο. Γιατί ο Γιαμπουσέλε είναι καλό παιδί.
1: Τώρα θυμήθηκε άλλα.
0: Όχι, κάτσε, το θυμήθηκε. Επειδή λέμε για αυτούς. Και ο Γιαμπουσέλε, θυμίζω ότι είχε κάνει η Τουλούμη τους παίκτες του Μπράντοβιτς σε εκείνο το περίφημο παιχνίδι που άλλαξε η πορεία της σειράς. 2-0 η Παρτίζαν και έγινε 3-2 η Ρεάλ που πήγε και πήρε την Ευρωλίγκα. Αλλά ο Γιαμπουσέλε δεν έπαιξε γιατί ήταν σε αυτούς που ενεπλάκησαν πιο.
1: Που τσουβάλιασε τον.
0: Έντονα.
1: Έλα τώρα. Τον κοντό που ήταν στην Μπαρτσελόνα.
0: Τον.
1: Ναι, κόλλησα.
0: Που έπαιζε και στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Τον Μπάντερ.
1: Τον Μπάντερ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και ο Γιαμπουσέλε δεν είναι. Είναι και αυτός αψίκορος. Είναι λίγο.
1: Είναι, πώς λέει, νέα παιδιά είναι, βράζει το αίμα του.
0: Ναι, βράζει το αίμα του. Βράζει. Ο Χρήστο, λέει, αφήστε τις ειρωνίες. Αναφέρομαι, επειδή ρώτησε, είναι ο Χρήστος που είπε ότι πάμε να κάνουμε το άσπρο μαύρο και δεν καταλάβαμε τι εννοεί. Δευτερολογία λοιπόν, αφήστε τις ειρωνίες. Δεν ειρωνευτήκαμε. Αναφέρομαι στο προφανές ασυμβίβαστο πρόεδρο ΕΟΚ και ιδιοκτήτη ομάδας. Αν δεν υπήρχε, δεν θα είχε κάνει εικονική μεταβίβαση των μετοχών. Αυτό που λες είναι λογικό, Χρήστο μου, αλλά είδες
1: όπως
0: ότι...
1: λογικό είναι για να... Συγγνώμη, σε αυτό που λέει ο Χρήστος, ότι αν δεν υπήρχε ασυμβίβαστο, δεν υπήρχε λόγος η Επιτροπή Επαγγελματικού...
0: Να αποφασίσει έτσι.
1: Αθλητισμού να αποφασίσει έτσι. Αλλά δεν είμαστε εμείς που ξέρουμε τον νόμο.
0: Ναι,
1: όταν βγαίνει και ο άλλος και λέει δεν υπάρχει,
0: ναι, ακριβώς,
1: ασυμβίβαστο. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Και το ξαναλέω για τρίτη φορά. Το ρώτησα και μου είπα να το δούμε. Πώς. Έτσι. Και αν, αν υπάρχει γραμμένο και, ή είναι. Αυτό δεν το ξέρουμε. Σου λέω, δεν σου είπαμε ότι ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό και αυτό που λες εσύ λογικό φαίνεται. Φαίνεται ίσως το πιο λογικό. Έτσι. Εννοείται. Αλλά έπρεπε να διευκρινίσει το θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί μια άλλη φορά έχεις πει κάτι άλλο. Και γι' αυτό. Προφανώς θυμήθηκα από την προηγούμενη τοποθέτησή σου και τώρα ήταν και εσύ ήσουν πιο επιθετικός από ό,τι ήμασταν εμείς. Λοιπόν, καλησπέρα κύριοι. Χαιρετισμούς, ο Παναγιώτης είναι αυτός. Χαιρετισμούς από την κεντρική Εύβοια. Διάβασα κάπου σήμερα πως θα φύγει ένα ελληνικό διαβατήριο από τον Ολυμπιακό και οι ματιές πέφτουν πάνω σε Ποκουσεύσκη, ο οποίος έχει ή μπορεί να βγάλει εύκολα άμεσα ελληνικό διαβατήριο. Γνωρίζετε κάτι? Εγώ δεν νομίζω ότι ο Ποκουσεύσκη είναι σε επίπεδο Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή καταρχάς. Αγωνιστικό.
1: Όχι. Σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων. Απλά ξέρεις τι. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έχοντας ξοδέψει όσα έχουν ξοδέψει και πιθανά να ξοδέψουν και άλλα, δεν θα σου χαλούσε ένας παίχτης. Ο Κουσεύσκι δεν είναι ο παίχτης, αλλά ένας παίχτης ο οποίος θα μπορεί να έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο για τους αγώνες του πρωταθλήματος.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό που λες, αν πάλι ο γνώμονας είναι το διαβατήριο, ναι.
1: Θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και το διαβατήριο.
0: Βεβαίως. Γιατί αν ένα θέμα που έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, προφανώς θα το έχουν σκεφτεί. Δεν μπορεί να το έχουν σκεφτεί
1: όλοι οι άλλοι,
0: και να μην το έχουν σκεφτεί στον Ολυμπιακό. Προφανώς θα συνυπολογίσουν και όλα αυτά τα δεδομένα. Απλά εγώ τόνισα ότι για επίπεδο αγωνιστικά Ολυμπιακού, θυμόμαστε ότι στην Παρτίζαν, η οποία θυμόμαστε τι προβλήματα είχε, δεν έπαιζε σπάνια.
1: Ενώ είχε αρχίσει να παίζει,
0: ναι,
1: κάπου μετά... στη διαδρομή έχασε τη θέση του και να μην πω έχασε και
0: με
1: τη θέση
0: Μπράδοβιτς,
1: του.
0: Λοιπόν,
1: με ο Μπράντοβιτς. Στην αποστολή.
0: Ναι.
1: Αλλά ότι το διαβατήριο μπορεί να μετρήσει, μπορεί να μετρήσει.
0: Όπως μετράει και αντίστροφα το χρονόμετρο, το ρολόι, και πάμε προς τις 5. Οπότε θα κάνουμε εδώ ένα διάλειμμα για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε λίγο με την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε σήμερα το πιστοποιητικό της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών για τη σεζόν 25-26. Κάλεσε σε ακρόαση τον Βαγγέλη Λιόλιο, ενώ ανακάλεσε και τις αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες είχαν χορηγηθεί στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζανή για την απόκτηση του ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ. Τέλος, αποφάσισε και την επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο, πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, ως πρόσωπο σχετιζόμενο και συνδεόμενο με οποιοδήποτε τρόπο με την ΚΑΕ. Προμηνών, ο Ηλίας Παπαθεοδόρου και η ΚΑΕ Μαρουσού είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, στις οποίες υποστήριζαν ότι υπάρχει σχέση ακόμη μεταξύ του Προμηθέα και του πρόεδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου. Παράνομη χαρακτήρισε την απόφαση ανάκλησης του πιστοποιητικού του Προμηθέα και για το πρόστιμο που του επιβλήθηκε για παρατυπίες στο μετολοχολόγιο της ομάδας της Πάτρας ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος. «Δεν εκβιάζομαι ούτε εκφοβίζομαι από αυθαίρετες και παρόνομες αποφάσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έρχεται με μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Nottingham Forest. Λεπτομέρειες απομένουν για να πέσουν υπογραφές ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Λούκα Γιώβιτς για την υπογραφή νέου συμβολέου με διάρκεια μέχρι το 2029. Ο Ρικάρντο Μάγκας είναι ο παίκτης που κύκλωσε ο Παναθηναϊκός για το αριστερό άκρο της άμυνας και προχωράει για την απόκτησή του, εντείνοντας τις επαφές με τη Sporting. Ο 39χρονος Γάλλος power forward Γκέλσον Γκιαμπουσέλε έκανε τις πρώτες του δηλώσεις σαν παίκτης του Παναθηναϊκού και είπε πως ανυπομονεί να παίξει στο Telecom Center Athens και να βιώσει την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι των Πρασίνων. Πρώτο παιχνίδι για την προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι ο αγώνας της Γαλλίας με το Μαρόκο. Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στη διοργάνωση του Κατάρ πριν 4 χρόνια, με τους Τρικολόρ να κερδίζουν 2-0. Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Φακούντο Τέγιο. Στους Γάλλους δεν άρεσε επειδή είναι Αργεντινός και παραπονέθηκαν στη FIFA. Η ομάδα που θα προκριθεί στα ημιτελικά θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 11 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Σε επίσημη καταγγελία στη FIFA για τον Γάλλο διαιτητή Φρανσουά Λετεσιέ, προχώρησε η Αίγυπτος, ζητώντας την πλήρη επανεξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων στο παιχνίδι με την Αργεντινή. Ετούμενη παράλληλα τον αποκλεισμό του 37χρονου ρέφερη. Η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Χωσάμ Χασάν μετά την επιτυχημένη πορεία της Εθνικής στο Μουντιάλ. Η Μίλαν έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, με ιταλικό δημοσίευμα να αναφέρει ότι ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές των Ρωσονέρι για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Μία ήδη κλεισμένη μεταγραφή, αυτή του Γιάν Μοντέρο από τη Βαλένθια, ανακοίνωσε χθες ο Ολυμπιακός. Στη συνέντευξη με αφορμή την απόκτηση του 23χρονου Δομινικανού Γκάρ, ο Γιώργος Μπατζόκας επανέλαβε ότι ο Ολυμπιακός είναι γι' αυτόν ο καλύτερος σύλλογος στον κόσμο. Θετικές εντυπώσεις άφησε ο Ολυμπιακός στο χθεσινό πρώτο φιλικό στη νέα χρονιά, επικρατώντας με ανατροπή με 2-1 της Πολωνικής Ράκοβ. Οι Ερυθρόλευκοι το Σάββατο θα παίξουν με την Λέουβεν από το Βέλγιο στις 2.30 το μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός ανέβασε την προσφορά του στην Λούντο Γκόριτς και πλησιάζει στην απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τη Βουλγαρία, η νέα βελτιωμένη πρόταση των Ερυθρολεύκων ξεπέρασε τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Την απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς από την Ένωση, ενώ ο 29χρονος ήδη προπονείται υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις κινήσεις για στόπερ, εξτρέμ και επιθετικό. Ψηλά στη λίστα παραμένει ο Παντελής Χατζηδιάκος. Μία ανάσα τέλος από τη μετακίνησή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκεται ο Γιώργος Γιακουμάκης. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο ΕΞ δημοσιογράφος από το Μεξικό, ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να υπογράψει το συμβόλαιό του στην Αλαΐν. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
11: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
12: Ακούτε Ερασπορ.

0: Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα. Η ώρα είναι 5 και 12. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί σας. Με τα επόμενα 24 δευτερόλεπτα της εκπομπής. Είπαμε και αύριο, σας θυμίζω, θα είμαστε 4 με 6. Θα είναι ο Αποστόλης μαζί μας εδώ. Σ' αρέσει η εκπομπή εδώ? Γιατί δεν έχεις έρθει άλλη φορά?
1: Ναι.
0: Γιατί έχεις τρεξίματα από εκεί με το site και...
1: Ναι, το τελευταίο τρίμηνο πολλά, πάρα πολλά.
0: Ωραία. Λοιπόν, και ο Προμηθέας έβγαλε ανακοίνωση. Εννοείται ότι έχουμε την υποχρέωση να την μεταφέρουμε. Το πιο ουσιαστικό, πέρα από το ότι αναφέρει το σημειολογικό, ότι συμπίπτει με την, με την παρουσίαση των διαρκείας για την επόμενη χρονιά, έτσι, γράφει κόντρα σε παράνομες αποφάσεις, μεταξύ άλλων. Κόντρα σε παράνομες αποφάσεις που βγαίνουν σε κέντρα και παράκεντρα, ο Προμηθέας Πάταρας θα συνεχίσει τον αγώνα του προκειμένου να δικαιωθεί στο 100% και να αποτιναχτεί οριστικά όλη αυτή η λάσπη που κάποιοι επέλεξαν να εξαπολύσουν προς την ομάδα μας για την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων. Δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω και δεν θα κάνουμε το χατήρι σε κανέναν. Εγώ γενικά πιστεύω ότι περισσότερο το θέμα είναι προς τον κύριο Λιόλιο παρά προς τον Προμηθέα.
1: Δηλαδή είναι... Ναι, δεν είναι στόχος ο Προμηθέας, είναι προφανέστατο, ναι, ναι, αυτό, ναι, έτσι, ναι. Φυσικά.
0: Είναι παράπλευρη απώλεια, αλλά δεν έχει βάλει κανείς στόχο τον Προμηθέα. Αλλά είναι η παράπλευρη απώλεια. Λοιπόν, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Γιατί όντως υπάρχουν συμφέροντα μεγαλύτερα από το θα παίζει ο Προμηθέας, με πόσους βαθμούς θα αρχίσει, με τι και όλα αυτά. Λοιπόν,
1: λοιπόν, κάνω κάτι που δεν μου αρέσει γενικότερα.
0: Ενοχλείς κάποιον?
1: Όχι, δεν ενοχλώ. Προσπάθησα να ενοχλήσω για να μάθω
0: αυτό και που λέγαμε πριν.
1: Δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω και έψαξα το τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέει, να το πω ή όχι, είναι ρισκάρουμε, λες?
0: Ρισκάρουμε. Τώρα, αφού λέμε ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη,
1: δεν υπάρχει απαγόρευση σε ό,τι αφορά στο μπάσκετ. Πιο συγκεκριμένα, αν αναφέρεσαι στον πρόεδρο της ΕΟΚ, τότε η απάντηση είναι η εξής: δεν υπάρχει σήμερα διάταξη του νόμου ΤΑΔΕ που να απαγορεύει ρετά στον πρόεδρο της ΕΟΚ να είναι μέτοχος σε ΚΑΕ. Υπάρχουν τώρα, ωστόσο, αν ο πρόεδρος είναι ταυτόχρονα μέλος και μπαίνουν άλλες διαδικασίες. Επειδή.
0: Επαλαμβάνω, για να μην.
1: Είναι τεχνητή νοημοσύνη,
0: το έβαλε ο Αποστόλης. Και το έβγαλα αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Δεν απαντήσα σε δύο τηλέφωνα νομική που ήθελα να πάρω.
0: Μα δεν κρύβονται νομική τώρα, γιατί σου λέει δεν έχω έτοιμη την απάντηση.
1: Πιθανά.
0: Λοιπόν...
1: ή αν είναι τόσες. Αν έχει τόσα παραθυράκια. Να. Τι να πω.
0: Δεν ξέρω. Πάντως ήταν λογικό το επιχείρημα που ανέφερε ο φίλος μας, που λέει ότι αν ήταν, γιατί έδωσε τις μετοχές, ας πούμε, αφού μπορεί. Αλλά λέω ότι υπάρχει και ηθικό θέμα, ας πούμε, αν είναι.
1: Ναι, μην ξανανοίγουμε το κουβάρι.
0: Λοιπόν, την ανακοίνωση του Προμηθέα τη διαβάσαμε. Είπαμε και εμείς θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Τα μηνύματα σας έρχονται βροχιδών. Είπαμε για τον Ντόρση πιο βελτιωμένο. Είπαμε για την ανακοίνωση του Μπαντιό. Διάβασα κάπου.
1: Μπάντιο τον αναφέρει ο Παναθηναϊκός.
0: Μπάντιο είναι, συγγνώμη.
1: Για να το λύσουμε.
0: Ναι, όχι, το έχουμε λύσει. Απλά εγώ πολλές φορές και το Μπόγκα. Βέβαια είναι Γερμανός ο Μπόγκα. Και είναι σωστό τον Μπόγκα. Τον έλεγα Μπόγκα κάποια στιγμή.
1: Τον έκανες Γάλλο.
0: Ναι, τον έκανα Γάλλο. Λοιπόν, είχε το φυσικό του Γάλλου, δεν μπορεί να πει. Μοιάζει.
1: Ναι.
0: Μοιάζει. Οι Γάλλοι, επειδή έχουν περισσότερο από τους Γερμανούς από τις αποικίες.
1: Α, υπό αυτή την έννοια.
0: Ναι,
1: μοιάζει.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Μοιάζει περισσότερο. Σύνο ότι βάφουν και τα μαλλιά τους πιο πολύ, ξέρεις, σε περίεργα χρώματα και ούτω καθεξής. Τι ήθελα να πω. Α, για το θέμα της παραμονής, επειδή. Υπήρχαν ρεπορτάζ για την πιθανότητα παραμονής ή κατ' άλλως τη βεβαιότητα παραμονής του Κόρι Τζότζεφ στον Ολυμπιακό. Είναι προφανές μάλλον ότι η υπόθεση Τζότζεφ είναι άριστα δεμένη με την υπόθεση Γόκαπ. Έτσι. Γιατί και Ντόρση μαζί. Γιατί εάν μείνει και ο Γόκαπ, μείνει και ο Ντόρση, είναι ο Μακιντάιρ, είναι ο Μοντέρο που μπορεί να παίξει και άσος, μπορεί να παίξει και δύο, καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο, βγαίνουν πολύ, έτσι. Το ζητούμενο είναι αν ο Καναδός, γιατί είναι παίκτης που θέλει, ας πούμε, να είναι μια δεύτερη τρίτη επιλογή. Εάν όμως
1: ο ίδιος ζήτησε 5 μέρες προθεσμία,
0: ναι, γιατί τελειώνει αύριο. Τελειώνει αύριο. Και στην ουσία η προθεσμία βολεύει και τον Ολυμπιακό να δει τι θα γίνει με τους, ενδεχομένως στο μεσοδιάστημα. Ως παίκτης ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό να μείνει, γιατί ήταν από τα κλειδιά. Δηλαδή ήταν μια από τις μεταγραφές που έγιναν στη μέση της περίοδου που αποδείχθηκαν κομβικοί και στην Ευρωλίγκα και στο πρωτάθλημα. Γιατί ήταν σκληρός playmaker που έβαζε και τα τριποντάκια του. Έτσι δεν ήταν, ας πούμε, όπως ο Γόκα που, εντάξει, είχε μέρες που έβαζε.
1: Όχι, νομίζω ήταν καταλυτικός ο Τζόζεφ.
0: Ναι, καταλυτικός, ακριβώς. Γιατί έκανε
1: σε πολλά δύσκολα παιχνίδια, σε δύσκολα κομμάτια των δύσκολων παιχνιδιών, ήταν ο παίκτης που ήρθε από τον μπάγκο, μπήκε στο γήπεδο, πήρε αποφάσεις σωστές, πέτυχε πόντους, ηρέμησε το παιχνίδι, μοίρασε την μπάλα.
0: Και θυμίζω ότι ο ίδιος πέρσι ήρθε σε σωματική κατάσταση και φυσική κατάσταση όχι τόσο καλή, δηλαδή και με πολλά κιλά και άπεκτος.
1: Καλά, δεν τα χάσε.
0: Ναι, δεν τα χάσε, αλλά τώρα δουλεύει. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι σίγουρο ότι και ο ίδιος την επόμενη χρονιά θα είναι σε καλύτερη
1: θεωρητικά
0: αγωνιστική.
1: Θα είναι καλύτερα αγωνιστικά.
0: Έτσι. Λοιπόν, εννοείται ότι σε περίπτωση που δεν μείνει ο Γόκαπ, λέω σε περίπτωση που δεν μείνει ο Γόκαπ, δεν είπα δεν μείνει ο Γόκαπ, ότι φεύγει, νομίζω ότι είναι ιδανική λύση να μην ψάχνει για άλλον γκάρ πίσω, ας πούμε, από τον Μακιντάιρ ο Ολυμπιακός. Έτσι, δηλαδή, κανονικά ο Ολυμπιακός αναγκάζεται κάποιος, δηλαδή τον Φαλ, εγώ πιστεύω ότι τον ήθελε να τον κρατήσει. Αλλά δεν ήθελε να τον κρατήσει με αυτά τα χρήματα και ίσως να έχει 4 ψηλούς που στην ουσία θα παίζουν 2 στο πρωτάθλημα και οι 4 δεν γίνεται να παίζουν στην Ευρωλίγκα. Κάποιος θα παίζει, κάποιος δεν θα παίζει. Πρέπει να δεχόντουσαν τον ρόλο τους. Ότι θα παίζουν μία, θα τους πηγαίνει μία-μία, ας πούμε. Καταλαβαίνεις.
1: Δεν ξέρω, απλά.
0: Δηλαδή είναι παίκτες που τους.
1: Δεν περίμενα ότι θα αφήσουν το Φαλ να φύγει. Λόγω και της όλης διαδικασίας με την ελληνοποίησή του, με το διαβατήριο που λέμε.
0: Ναι. Σε πολλούς φάνηκε περίεργο αυτό. Αλλά το θέμα είναι το εξής: είναι 3 σέντερ. 4. Εδώ 3 και δεν χωράνε. Δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα οι 2 κατεβαίνουν στη δεκάδα. Μια φορά κατέβηκαν στον τελικό κυπέλλου που ήταν τραυματίσει 2 από τους 3.
1: Ναι.
0: Που αναγκάστηκε να μείνει έξω, έβγαλε έξω τον Πίτερς γιατί δεν ήξερε πώς θα ήταν ο Μιλουτίνοφ με το χέρι σε Νάρθηκα και είχε τραυματιστεί θλάση, είχε κάτι στη γάμπα, είχε ο Τζόνς.
1: Ο Τζόνς.
0: Λοιπόν.
1: Που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο του τελικού τελικά.
0: Ναι, ήταν να μην παίξει.
1: Ήταν να παίξει.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Που λέει, αν παίξεις, που δεν θα παίξεις, αλλά αν παίξεις. Ναι, από τις ιστορίες του Μπογατσιού, τι να θες.
1: Εδώ ένας φίλος λέει να αφήσω το μπάσκετ και να πω για την ΑΕΛ. Όχι, δεν είναι ώρα να πω για την ΑΕΛ. Κάνουμε μια άλλη.
0: Να σου αποκαλύψω πίσω το όνομά του. Ο φίλος δεν το βλέπω.
1: Ο Δημήτρης.
0: Ο Δημήτρης ήθελε να πει από την ΑΕΛ πριν ξεκίνησε η εκπομπή, να ξέρεις. Και το συγκράτησα.
1: Θα μιλήσουμε για την μπασκετική ΑΕΛ κάποια στιγμή.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στην περίπτωση λοιπόν του Τζόζεφ του Καναδού, είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός, όπως και ο Φαλ για παράδειγμα, είναι παίκτες που αν φύγουν, που μπορεί να μην φύγουν τελικά, μπορεί να μην φύγει ο Τζόζεφ, ο Φαλ έφυγε, πήγε στον Παναθηναϊκό, θα φύγει με κρύα καρδιά και του προπονητή και της ομάδας. Γιατί είχε πολύ μεγάλη συνεισφορά. Απλά είναι η θέση τόσο γεμάτη που πρέπει και ο ίδιος να συμβιβαστεί με το ρόλο του. Ότι δεν θα έχει 15 λεπτά, ας πούμε, 20 από
1: κλέντε. Προφανώς.
0: Δεν θα έχει.
1: Προφανώς. Προφανώς, ο ρόλος είναι.
0: Άρα τι θέλει και ο παίκτης, ας πούμε.
1: Είπαμε, καμία ομάδα δεν μπορεί να κρατήσει κανένα παίκτη αν αυτός δεν θέλει να μείνει. Γιατί χαλάει τα αποδυτήρια, γιατί είναι πολλά τα λεφτά και
0: αυτός δεν είναι δύσκολο χαρακτήρα.
1: Αλλά όχι. Διάλεξε ποιο θες από όλα αυτά.
0: Υπάρχουν κάποιοι που χαλάνε τα αποδυτήρια.
1: Ακριβώς.
0: Αυτούς τους διώχνεις.
1: Τι λέει εδώ ο Γιώργος, λέει, σε πείραξε που πήγε στον Παναθηναϊκό Φαλ. Εμένα. Προφανώς εννοεί, γιατί έλεγα ότι δεν περίμενα. Okay, αν αυτό κατάλαβες, ό,τι θες καταλαβαίνεις.
0: Όχι, μα εμείς δεν περιμέναμε να φύγει ο Φαλαπών.
1: Αυτό είπαμε.
0: Και λόγω της αγάπης που του είχε ο Μπαρτζόκας, δηλαδή ο Μπαρτζόκας είχε σε τρία πρόσωπα έχει, και μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Ευρωλίγκα, στους παλιούς. Θυμάσαι όταν ήταν μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, είπε ότι αυτό μπορεί να ήταν ο Φουρνιέ MVP, έτσι. Ήταν δίπλα το Φουρνιέ. Λέει, σε αυτό έχουν μερίδιο λίγο παραπάνω οι παλιοί παίχτες που έχουν φάει όλη τη σειρά, δηλαδή Μακίσικ.
1: Ο Φάλο.
0: Μετά ανέφερε το Φάλ γιατί ήταν τραυματίας. Ο Γόκαπ. Και φυσικά ο Φάλ. Γιατί αυτοί ήταν που ξεκίνησαν την αναρρίχηση του Ολυμπιακού. Με αυτούς τους παίκτες ο Ολυμπιακός ξεκίνησε να γίνεται ομάδα σταθερά. Final Four, σταθερά και να το διεκδικεί.
1: Λοιπόν, να διαβάσουμε μηνύματα. Τι θέλεις. Να πούμε.
0: Και για άλλους, συγγνώμη,
1: ναι,
0: άλλους αναγκαστικά τους αφήνεις να φύγουν με βαριά καρδιά και για άλλους ανακουφίζεσαι.
1: Καλά, προφανώς.
0: Υπάρχουν έτσι παραδείγματα λίγο πιο.
1: Ναι,
0: άλλους αναγκαστικά τους αφήνεις να φύγουν με βαριά καρδιά και για άλλους ανακουφίζεσαι.
1: Καλά, προφανώς.
0: Υπάρχουν.

0: Δεν αξίζει, λέει ο φίλος ο Θανάσης, να κάτσει ο Τζόζεφ στον Ολυμπιακό με τέτοια καριέρα στο NBA. Δεν του αξίζει να κάτσει δευτερότριτος στον Ολυμπιακό.
1: Αυτό το θέμα είναι πώς το σκέφτεται και ο ίδιος. Αυτό λέμε. Αυτό συζητήσαμε ακριβώς. Συμφωνούμε μαζί σου. Γιατί θα είναι και καλύτερος λογικά σε σχέση με αυτό που είδαμε φέτος, που ήταν πολύ καλό για τα δεδομένα. Δηλαδή ήταν σαν να. Ούτε, να σου το πω αλλιώς, ούτε παραγγελία να τον έκανε ο Ολυμπιακός. Και κατέληξε στον Τζόζεφ. Γιατί τραβαντίζονταν συνέχεια ο Νιλικίνα
0: και ο Μόρις.
1: Και ο Μόρις. Και κάποια στιγμή, επειδή τραυματίστηκαν και οι τρεις, γιατί δεν ήταν σε καλή κατάσταση, έπαιζαν. Στην ουσία, δύο ήταν στο φυσιοθεραπευτήριο, ένας έπαιζε. Ξανατραυματιζόταν. Άλλος πήγαινε στο. Κάνε ρωτήσεις και στο φυσιοθεραπευτήριο και στην αποστολή. Αλλά το γεγονός ότι έτσι όπως πήγε και στο Final Four και τον έβαλε κατευθείαν στην.
0: Και πριν το Final Four πήγε καλά.
1: Ναι, αλλά.
0: Και στο ελληνικό
1: τον έβαλε για τον τελικό, πρόσεξε. Στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν είχε παίξει καθόλου ο Τζόζεφ. Μόνο στον τελικό έπαιξε.
0: Ναι.
1: Άρα τον έβαλε εκεί με σιγουριά ότι αυτός είναι που μπορεί να του κάνει τη δουλειά. Λοιπόν, άλλο. Πες τα μηνύματα που έχουν σχέση για να μην τα προσπερνάμε.
0: Και ο Σιδέρης από τη Λάρισα να μιλήσουμε για την ΑΕΛ. Σιδέρη, είναι άλλη εκπομπή. Θα φύγει ο ένας παγκίτης να πάει ο άλλος. Γιατί δεν δίνει τα λεφτά του Φάλσε Ντόρση και Γόκα να τελειώνει το θέμα. Προφανώς αναφέρεται ο Γιώργος στον Ολυμπιακό. Αυτό τώρα.
1: Νομίζω ότι χθες το απάντησαν με το δικό τους σκεπτικό η αδερφή Αγγελόπουλο και σου λέει: είναι εύκολο ο φίλος. Ποιος είναι
0: ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος να πει: δώσε τόσα στον έναν, δώσε τόσα στον άλλον. Δηλαδή, μια κουβέντα είναι για αυτόν. Προφανώς υπάρχει, ανέφεραν το budget και το salary cap. Και επίσης είναι αυτό, να σου πω κάτι, σήμερα μου διηγήθηκε ένας φίλος που ξέρει πολύ καλά από το NBA, μου θύμισε μια περίπτωση του Jordan. Ο Jordan, όταν είχε κάνει το πρώτο μπαμ μεγάλο, είχε το πέμπτο συμβόλαιο στους Bulls. Δεν ήταν καν ο πιο ακριβοπληρωμένος. Και του λένε, καλά, εσύ παίρνεις τόσα λίγα και παίρνουν αυτοί περισσότερα από σένα. Λέει, τι να κάνω, αυτό έχω υπογράψει.
0: Α, ναι, αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Ναι, αυτό έχω υπογράψει, τι να κάνω τώρα.
0: Αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Τα πήραμε αργότερα, βέβαια. Και με άλλους τρόπους. Με τις διαφημίσεις. Αλλά είναι αυτό. Στην ουσία, νομίζω ότι αυτό ήταν το πνεύμα της τοποθέτησης του Παναγιώτη και του Γιώργου Αγγελόπουλου. Χθες.
0: Ναι, και δεν μπορούμε να μπούμε και στο πορτοφόλι κανενός. Έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό είναι δεδομένο. Τώρα.
1: Και ούτε μας κάνει τέτοιο ότι αν, επειδή οι μεν κοροϊδεύουν, λένε ότι εντάξει, άμα πληρώσουμε 7 εκατομμύρια ένα παίκτη, θα τον πάρουμε. Γιατί προφανώς ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Έχει και χορηγούς να το υποστηρίξει κλπ. Δεν είναι δικαίωμά του.
0: Ο καθένας κάνει τι θέλει.
1: Και Ντουμπάι, το που τα βρίσκει τα λεφτά, οι Ρώσοι που τα βρίσκουν. Δεν ξέρουμε.
0: Όπως το ορίζει ο καθένας.
1: Ναι. Δεν θα κάνουμε κουμάντο στην τσέπη του καθενός. Να του πούμε δώσε όσα επειδή θέλουμε εμείς. Έτσι. Και επαναλαμβάνω, χθες θυμήθηκα μια άλλη δήλωση του Γιώργου Αγγελόπουλου στο Λονδίνο. Ότι δεν θα κανιβαλίσουμε αυτή την κούπα. Με την έννοια ότι δεν θα πάμε πάνω εδώ και θα αρχίσει ο καθένας να ζητάει τρελά ποσά. Νομίζω ότι στην ουσία επανέλαβαν το ίδιο με άλλα λόγια. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, ο Χριστόδουλος έχει στείλει και αρκετά. Νωρίς, λέει, καλησπέρα σας. Ο Παναθηναϊκός κάνει μεταγραφές ουσίας και όχι ό,τι καλό υπάρχει στην αγορά πάει να το πάρει. Ο Σμάν δεν πρέπει να φύγει, είναι σημαντικός επίσης, γιατί η EuroLeague πριν εφαρμόσει το salary cap το κατήργησε. Εδώ νομίζω εγώ δεν έχω ξεκάθαρη άποψη, δεν ναι. Το ξέρω καλά το θέμα.
1: Πέρσι τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός όμως 3 εκατομμύρια γιατί πήρε το Hayes Davis ξεπερνώντας το salary cap. Δηλαδή στήχησε 7 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε
0: ναι, με λιγότερα
1: πολύ
0: χρήματα.
1: Πολύ λιγότερα χρήματα. Έχει δίκιο ο Άγγελος. Άρα ισχύει κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω να αλλάξουν οι όροι, ας πούμε. Έτσι. Ποιο είναι το θέμα τώρα εδώ. Κάτσε. Χάθηκα τώρα. Ναι. Τι βλέπεις. Λοιπόν,
0: λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, καλησπέρα σας, πεντάρι είσαι, αν μπορείς να μαρκάρεις πεντάρι για να σου καθορίζει την θέση σου, γνώμη μου λέει.
1: Έτσι.

0: ήθιστε, ναι. Εντάξει. Έτσι ήθιστε, δηλαδή λένε ότι δηλαδή... παίζεις τέτοια θέση που, που μπορείς να μαρκάρεις. Αλλά...
1: Όχι, να... πολύ γενικό το βλέπω.
0: Ναι, είναι γενικό. Γιατί
1: πολύ
0: είναι...
1: γενικό.
0: Να ένα παράδειγμα, ο Τζόζεφ. Πας να τον μποστάρεις και δεν μπορείς. Δηλαδή δεν μπορούσαν να τον μποστάρουν. Αυτό πρόσφερε.
1: Είναι δυνατός.
0: Ναι, είναι πολύ δυνατός. Δεν τον κουνάς. Δεν μπορεί να τον κουνήσει.
1: Άρα τι είναι πέντε, επειδή δεν μπορεί να τον μποστάρει.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι,
0: άρα πεντάρι.
1: Δεν πάει έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Ο Κούκοτς μπάρκαρε το... τον Γκάλι, τι ήταν. Με τη... Ήταν δύο.
0: Όχι, αλλά εντάξει, έπαιζε. Λοιπόν, τίτλος πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σως και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Σε μία ώρα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοιας, 35 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, η τελευταία περίοδος μπασκετική, ραδιοφωνική μάλλον. Αποστόλης Τενταφύλου, Γιάννης Δεντόπουλος στο μικρόφωνο. Μας παραδόξως η Χρυσούλα Αντωνιάδη μας ανέχεται και παραμένει. Συνήθως εδώ και μισή κάποιος λιποθυμούσε, έφευγε από τα νεύρα του και έρχονταν κάποιος άλλος. Αλλά δεν ξέρω, καλά, οι άγγελοι μας απ' έξω είναι σε ετοιμότητα.
1: Πήγαινε να φύγει και την κρατάγαν οι άγγελοι.
0: Ναι, είχαν μπει στην πόρτα, ναι. Τέλος πάντων, τα μηνύματα συνεχίζονται να έρχονται. Πριν τα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε, να πούμε δύο-τρία πραγματάκια. Σήμερα ανακοίνωσε, νομίζω σήμερα, γιατί υπάρχει διαφορά, τον Μπογκδάνοβιτς και επίσημα τον ανακοίνωσαν οι Ρόκετς. Θα πάρει το Veterans Minimum 3,7 εκατομμύρια. Είπαμε ότι ο στόχος του είναι το ασφαλιστικό πρόγραμμα της δεκαετίας. Δηλαδή όταν συμπληρώσει δεκαετία παίρνει ένα VIP, ας το πούμε έτσι, για όλη την οικογένεια, στα καλύτερα νοσοκομεία, η καλύτερη περίθαλψη. Και νομίζω ότι είναι αυτό που έλεγε ο Κώστας την άλλη φορά. Μα τόσα λεφτά έχουν, θα τα τσιγκουνευτούν για να πάνε στο νοσοκομείο. Λέω, ξέρεις πόσοι παίκτες έχουν μείνει στην ψάθα με κακές επενδύσεις κλπ. Το να έχεις εξασφαλισμένο αυτό το ιατροφαρμακευτικό είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Και σε αυτό το επίπεδο.
0: Και σε αυτό το επίπεδο, ναι. Λοιπόν, επίσης, είχαμε την επέκταση της συνεργασίας του Μπάτλερ με τον Ερυθρό Αστέρα. Θυμάστε, ο Μπάτλερ είναι ο γκάρντ ο οποίος έπαιξε για τον Ολυμπιακό αλλά προτίμησε να πάει στον Ερυθρό Αστέρα. Θυμίζουμε επίσης ότι η προπονητής του Ερυθρού Αστέρα φέτος είναι ο Ιμπό Ναβάρο, που έφυγε από τη Μάλαγα, ενώ στη Παρτίζαν είναι ο Πεναρόγια, παραμένει μάλλον ο Πεναρόγια, ο οποίος τα πήγε καλά δηλαδή ως αντικαταστάτης του Ζέλι Μιρομπράντοβιτς. Επίσης
1: ο Σίλτς στη Φενέρ.
0: Ναι, ο Σίλτς στη Φενέρ, τον οποίο ευχαρίστησε και η παλιά του ομάδα. Γεια σου, αρχηγέ. Σε ευχαριστούμε, αρχηγέ. Ξέρω εγώ, ήταν αρχηγός τα τελευταία χρόνια. Η ομάδα του Γκαβέλη, Μπάγερν δηλαδή, έκλεισε τον Όστιν Βάιλι. Η Μπάγερν στην ουσία προχωράει σε αναδόμηση ρόστερ. Έτσι, και πήρε τον Όστιν Βάιλι, 27 χρόνων, 2-8, από τη Χάπελ Ιερουσαλήμ. Στα ελληνικά, από ό,τι είδα, ο Τσαϊρέλης πάει στη Δόξα Λευκάδας, εκεί που τεχνικός
1: ανακοινώθηκε.
0: Ναι, ανακοινώθηκε.
1: Είναι ο Τσαλδάρης.
0: Είναι ο Τσαλδάρης, τεχνικός διευθυντής. Αυτό ήταν παλιά, από τις πρώτες ειδήσεις που είχαν βγει όταν.
1: Αλλά ανακοινώθηκε αρκετά αργότερα.
0: Ναι, ο Τσαλδάρης.
1: Εγώ θα σου πω το εξής, ότι στο Final Four της Elite League που έγινε στη Λευκάδα, ο Τσαλδάρης ήταν εκεί πέρα και ήδη άρχισε, δούλευε την ομάδα.
0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη είδηση που μάθαμε, εγώ τουλάχιστον αυτό θυμάμαι, μόλις ανέβηκε η Δόξα Λευκάδας, ότι ο Τσαλδάρης αναλαμβάνει αυτό το πόστο.
1: Μπορεί, δεν θυμάμαι χρονολογικά. Ναι. Τώρα μιας και μιλάμε για elite, λέει ένας φίλος, πιστεύετε ότι λόγω του σημερινού θα έχουμε να κατατάξει σε CBL και Elite League, π.χ. να πέσει ο Προμηθέας και να παραμείνει ο Πανιώνιος? Ποιες ομάδες πιστεύετε θα είναι φέτος οι δυνατές σε Elite League? Να αρχίσω από το τέλος. Πολύ νωρίς ακόμη, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Τα ρόστερ, καμία ανακατάταξη στην GBL.
0: Ο Προμηθέας δεν χάνει το δικαίωμα του να παίξει στην GBL.
1: Για πέρσι είναι η τιμωρία.
0: Η τιμωρία είναι
1: απλά
0: για πέρσι.
1: Το ξεκαθαρίζουμε.
0: Εάν τιμωρηθεί, θα τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών. Εάν τιμωρηθεί, επαναλαμβάνω. Για να μην προκαταλαμβάνουμε τις αποφάσεις. Αυτό. Λοιπόν, ο Ιωάννης είπε, λέει κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι έχω λόγο να διαφωνήσω και εσύ αν ακούσεις. Λέει, καλησπέρα στους μπασκετικούς. Ολυμπιακός νομίζω πρέπει να πάρει δύο παίκτες που μπορεί ο καθένας να παίζει και small forward και power forward. Διαφορετικά ο Βεζένκοφ θα φάει πολύ ξύλο μπασκετικό και θα τα βρει μπαστούνια. Συμφωνώ ότι ο Ολυμπιακός τώρα στο 4 ούτως ή άλλως θα έψαχνε ένα παίκτη που να είναι πιο δυναμικός για την άμυνα κυρίως, από ότι ήταν και ο Βεζένκοφ και ο Πίτερς, γιατί ο Πίτερς και ο Βεζένκοφ λίγο πολύ ήταν επιθετικοί παίκτες, ο άλλος μεσούτ, ο άλλος πιο σκόρερ, Αλλά στην άμυνα ήταν.
1: Είχαν τα ίδια προβλήματα. Τα ίδια δηλαδή προβλήματα. Αργά πόδια, ναι. Πολύ
0: δεν σκληρή.
1: Εύκολα στο ένα εναντίον ενός.
0: Του σημάδευαν.
1: Όλες οι ομάδες.
0: Όλες οι
1: ομάδες. Ο Ολυμπιακός, η λογική, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, η θεωρία λέει ότι θα πάει για ένα τεσσάρι αθλητικό που να μπορεί να παίξει και στο 3. Νομίζω ότι αυτά θα είναι τα χαρακτηριστικά που θα έχει για το 4. Mm. Δεν θα πάρει έναν παίκτη σαν τον Πίτερς, όχι γιατί ο Πίτερς ήταν κακός παίκτης, έτσι προς Θεού, ραντίον. Απλά θα επιδιώξει να πάρει άλλα χαρακτηριστικά.
0: Ναι. Μα αυτό έπρεπε να το κάνει ανεξάρτητα αν ο Πίτερς ήταν ο καλύτερος παίκτης της Ευρωλίγκας. Του Final Four, ο δεύτερος καλύτερος, εν πάση περιπτώσει, μετά από τον. Έκανε τρομερό Final Four,
1: ναι.
0: Έτσι. Φαινόταν εδώ και χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια που παίζαν μαζί, ότι και οι δύο μαζί έχουν το ίδιο πρόβλημα, το αμυντικό. Και κάποιος έπρεπε να θυσιαστεί. Ο MVP και τόσα χρήματα, τόσο ψηλό μισθό που έχει και λοιπά, δεν μπορεί να φύγει. Πιο εύκολο ήταν να φύγει ο Πίτερς. Και έτσι ήρθε γλυκά και για τον Πίτερς κιόλας, γιατί έφυγε με πολύ αγάπη από τον κόσμο του Ολυμπιακού.
1: Δηλαδή, ναι, αυτό είναι δεδομένο.
0: Αναγνωρίστηκε, παρά ότι η προσωπική μου άποψη είναι τελείως διαφορετική. Ότι ήταν καταρχάς δεν διαφωνεί κανείς, προσέξτε, είναι έτερο νεκάτερο. Ότι ήταν ένας πολύ καλός χαρακτήρας, ένα πολύ καλό παιδί, εξαιρετικά αγαπητό, με το καλύτερο παλμό στο σουτ που έχουμε δει. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι από τα μεγάλα παιχνίδια ψιλοχανόταν λίγο. Τα μεγάλα του μάτς τα είχε κάνει με το Περιστέρι, με την Καρδίτσα και τέτοια. Δηλαδή τα ρεκόρ του τα είχε κάνει.
1: Πιτέρς. Ναι. Θα διαφωνήσω.
0: Ήτανε
1: και
0: λίγο...
1: ξέρεις γιατί θα διαφωνήσω και το απέδειξε αυτό στο Final Four.
0: Μα εννοείται, σου είπα ότι με το Final Four για μένα δεν είναι εξέλιξη. Ότι... η εξαίρεση ήταν.
1: Όχι.
0: Στα μάτσα με Παναθηναϊκό έχει τελειώσει με 0 πόντους. Όταν δεν έπαιζε και ο Βεζέγκο.
1: Και αυτό δεν λέει τίποτα.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν μου λέει τίποτα αυτό.
0: Εντάξει. Εγώ πάντως τον έβλεπα ότι ήταν πολλές φορές του γλίστραγε η μπάλα από τα χέρια σε κρίσιμες στιγμές. Δεν ήταν σίγουρο στο rebound. Πάντως έκανε. Εννοείται ότι κανείς δεν είπε ότι δεν είναι καλός παίχτης, έτσι. Τρομερό σουτέρ, πολύ αγαπητός, όλα αυτά, αλλά δεν τέριαζε με τον Βεζένκοφ μαζί. Δηλαδή να έχει το ίδιο πρόβλημα στο 4, να πρέπει να κρύψει το 4, δηλαδή.
1: Σωστό.
0: Και γι' αυτό υπήρχαν αυτοί πίσω, ο Φαλ και αυτοί, και ειδικά ο Φαλ, αυτό το ρόλο είχε. Να σώζει, ας πούμε, τις καταστάσεις από εκεί. Και είπε και κάτι άλλο. Περίμενε. Ναι. Λέει, θα τα βρει μπαστούνια. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη έχει 9 παίκτες για 3 θέσεις. Πράγμα το οποίο είναι υπερβολικό. Όποιο συνδυασμό σχημάτων και να σκεφτεί, λόγω του συγκεκριμένου χρόνου που υπάρχει. Ναι, αυτό συζητάμε τώρα. Και γι' αυτό εμείς ψάχνουμε. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην ψάχνει. Ότι ίσως κάποιος φύγει από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Θεωρητικά κάποιος αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί.
0: Ναι, θεωρητικά όλα αυτά. Γιατί μπορεί
1: αλλά θεωρητικά ακριβώς.
0: Μπορεί να σου πει ο Μπράδοβιτς, εγώ τους θέλω όλους. Τι θα του πεις.
1: Δηλαδή θα φύγουν.
0: Θα κατεβάσω αυτόν στο 2. Ξέρω εγώ. Τι.
1: Όχι, όχι, προφανώς και έτσι είναι. Τι.
0: Δεν κάνουμε εμείς κουμάντο.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Φουρνιέ θα ήταν τόσο αλτρουιστής στα 28 ή στα 30. Του σαφώς βέβαια η συμπεριφορά του ήταν άψογη, λέει ο φίλος ο Κάπος. Τώρα δεν ξέρω αν στα 28 και στα 30 του.
0: Παιδιά, έχουμε δει μισό λεπτό και Σταρ. Σταρ που στα 35 τους δεν ήταν αλτρουιστές. Θέλω να παίζουν και μετράγαν τα λεπτά και τις κατοχές και τις επιθέσεις που παίρνανε. Μη συζητάμε τώρα. Κανονικά η καριέρα του Φουρνιέ θα μπορούσε να είναι δεν σας βλέπω.
1: Η συμπεριφορά εννοείς. Όχι, η καριέρα είναι τεράστια.
0: Ναι, η καριέρα. Λόγω καριέρας απ' δεν σας βλέπω. Παρ' όλα αυτά εντάχθηκε με την καρδιά του σε μια ομάδα. Δεν εντάχθηκε επειδή τον έφερε η τύχη.
1: Άντε να το κάνω να τελειώσω, ναι, ναι. Πούμε, να πάω να πάρω τα.
0: Ο ίδιος στην ουσία αυτοπροτάθηκε στον Ολυμπιακό. Θυμάσαι την ιστορία.
1: Ναι, που είχε πει ότι αν γύριζε από τότε, ναι. Θα ήταν. Δεν μπορεί να υπάρξει, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, αυτό το καλοκαίρι Παναθηναϊκός για Ντόρση, ακόμη και να μην τα βρει με Ολυμπιακό. Έχει τρέχον συμβόλαιο, επομένως η ομάδα θα κοιτάξει να πάρει buyout και να τον πουλήσει. Λογικό αυτό.
0: Ναι.
1: Πολύ λογικό.
0: Όπως επίσης μπορεί να βάλει και όρο, να μην πάει σε κάποιες ομάδες.
1: Ναι.
0: Αν προκύψε και μια αναβάθμιση συμφωνίας ή μετατροπή της συμφωνίας.
1: Το ίδιο λέει λίγο πάνω κάτω και ο φίλος ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Για το ότι δεν θα τον αφήσει έτσι ο Ολυμπιακός να φύγει.
0: Ναι, λογικό. Ο Θωμάς διαφωνώ, λέει, για Πίτερς. Τη σεζόν χωρίς Βεζέγκοφ πήγε ως καλύτερος παίκτης της ομάδας στον Ολυμπιακό στο Final Four. Ένα Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν με επιθετικό ταβάνι. Τότε μάλιστα για εκείνη τη σεζόν έχω χαρακτηρίσει ότι ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Ολυμπιακού. Γιατί έχασε και τον Σλούκα εκείνη τη χρονιά. Και τον Βεζέγκοφ, δηλαδή τους δύο θεωρητικά κορυφαίους παίκτες του. Παρ' όλα αυτά πήγε στο Final Four. Γι' αυτό η σεζόν εκείνη ήταν η πιο πετυχημένη του Ολυμπιακού, το να φτάσει να πάει στο Final Four. Αλλά ξέρεις τι, ο καθένας είναι όπως το βλέπει, Θώμα μου. Εσύ το βλέπεις έτσι. Εγώ έχω την άποψη αυτή, ότι ο Πίτερς γινόταν μια διεκδικούμενη παλιά και δεν ήμουν σίγουρος ότι θα την κέρδιζε ο Πίτερς. Ενώ γινόταν μια διεκδικούμενη παλιά και ήμουν σίγουρος ότι ο Τζόζεφ, αφού θα πεταχτεί και θα την αρπάξει την μπάλα, θα την δαγκώσει. Αυτό δεν είχε ο Πίτερς. Αυτό. Αυτό μόνο. Δεν είναι τρομερό σουτ. Δηλαδή το σουτ του διδάσκεται ο Πάλμος που έχει στο.
1: Καλά,
0: το
1: είναι ριλί. Για σεμινάριο αυτό, είναι πραγματικό.
0: Ριλί, το release κλπ. Είναι τρομερό. Δεν συζητάμε για αυτό το πράγμα. Απλά συζητάμε την ανάγκη τη ομάδα του Ολυμπιακού από τη στιγμή που έχει και το Βεζέγκοφ. Αυτό συζητάμε.
1: Λοιπόν, ο φίλος Παναγιώτης πάμε λίγο στο θέμα ξανά Προμηθέα. Στην Ελλάδα συμβαίνει. Άνω κάτω τελεία, το 89 με το ειδικό δικαστήριο όλοι οι Έλληνες έγιναν συνταγματολόγοι, το 95 με τον Άσιο όλοι οι πνευμονολόγοι και τα λοιπά. Τώρα όλοι γίνανε ειδικοί δικηγόροι, παύλα δικαστές, γι' αυτό και τόσα μηνύματα για Λιόλιο και Προμηθέα.
0: Θα σου πω, φίλε.
1: Ο Παναγιώτης.
0: Παναγιώτη, εγώ πιστεύω ότι συμβαίνει κάτι άλλο. Δεν είναι θέμα τι γίνεται ο καθένας, είναι ότι ο καθένας θέλει κάτι. Άλλοι θέλουν ο Λιόλιος να μείνει στη θέση του και να μην γίνει τίποτα κλπ. Άλλοι θέλουν ο Λιόλιος να φύγει. Λοιπόν, ό,τι και να πούμε και ό,τι και να λέει ο νόμος, αυτοί θα θεωρούν αυτό το ίδιο. Δεν θα αλλάζουν. Δηλαδή, θέλω να πω σε αποφάσεις, οποιαδήποτε κοινωνικό θέμα δεις, τότε με τις δολοφονίες βρεφών κλπ. Ο καθένας, ανεξάρτητα από τι στοιχείο έβγαινε κλπ., είχε δικάσει μόνος του. Και κυρίως δίκαζε με βάση το δικό του, με τη δική του λογική, ας πούμε. Οπότε και νόμιμο να σου παρουσιάσω εγώ, άμα θες εσύ να, αυτός να φύγει ή αυτός να είναι ένοχος ή να μην είναι αναθώος, δεν θα σε αλλάξω. Και δικηγόρος να σου πει, θα πεις οι δικηγόροι είναι απαταιώνες.
1: Ναι, ναι, δεν θα καταλήξουμε.
0: Θα πάμε σε αυτό που σου λέω, ότι ο καθένας, η νομική μου άποψη είναι αυτή, η δική μου είναι άλλη.
1: Και εμείς που δεν έχουμε δεν λέμε τίποτα.
0: Εμείς δεν έχουμε και δεν είπαμε.
1: Ο Αριστίδης λέει καλησπέρα κύριοι, να είσαι καλά, δεν θέλω να γίνω μάτις κακών, αλλά για Μπουσέλε και Τζόνς να παίζουν αντίπαλοι και με δεδομένη την τοξικότητα μεταξύ των ομάδων είναι bad news.
0: Εφτά αγωνιστικές δεν θα συναντηθούν, εκτός αν μειωθούν οι ποινές. Γιατί δεν έπαιξε ο...
1: Γενικότερα νομίζω ότι το πρόβλημά μας είναι σε μια λέξη, την τοξικότητα. Όλα τα άλλα...
0: Ξέρεις τι γίνεται όμως, για παράδειγμα... τον ας πούμε τον Derek Jones τον είχαμε δει και από πέρσι ότι είχε τάσεις. Τον αν δεν τον ξέραμε στο NBA, εδώ έδειξε και κυρίως τη δεύτερη και την τρίτη χρονιά. Ο Derek πέρσι είχε δείξει και με την Παρτίζαν.
1: Θέλω να μου πεις το εξής όμως, πες μου έναν παίχτη, έναν που να μην τσακώθηκε ποτέ μέσα στο γήπεδο. Εγώ από όσο θυμάμαι δεν μπορώ να θυμηθώ ένα παίκτη που να μην μάλωσε. Είναι νομοτελειακό ότι κάποια στιγμή θα ξεφύγεις. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα επανέλθεις και πόσο αυτό το ξεφεύγω πάει μακριά ή κοντά στα επιτρεπτά, αν μου επιτρέπεται η έκφραση, όρια. Όπως δεν γίνεται να περάσεις τις γραμμές, να παίξεις παιχνίδι με σπουδαιότητα, να παίξεις παιχνίδι με δύσκολες συνθήκες, με αθλητικό ξύλο και να είσαι πάντα ζεν. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, το κατεξακολούθηση, το κατοσυρώγη εξακολούθηση είναι το θέμα. Δηλαδή, αν γίνεται πια μοτίβο συμπεριφοράς.
1: Δηλαδή, εντάξει, αν θεωρείς ότι είδαμε τον Τζόνς πέρυσι μία φορά, και μία φέτος είναι κατά ξεκολούθηση, ή τον Αν που τον είδαμε μία πέρυσι και μία φέτος το θεωρούμε bad boy. Δεν είμαι σίγουρος εγώ γι' αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ λογικό να ξεφεύγεις, αλλά είναι, δεν είναι καθόλου λογικό να, μην... να αργείς να επιστρέψεις εκεί που είσαι.
0: Να μην συγκρατήσεις σε κάποια όρια.
1: Δηλαδή το να ξεφύγεις για 1-2 δευτερόλεπτα το θεωρώ λογικό.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Εδώ τρελνόμαστε εμείς στη δουλειά μας που είμαστε στο ερκοντήσιο, στην καρέκλα. Τώρα να τρως ξύλο, να παίζεις, να έχεις 200 σφίξεις. Λογικό δεν είναι.
0: Μήπως πρέπει να κλείσεις το ερκοντήσιο.
1: Εγώ γιατί κρύωσα.
0: Γιατί δεν είσαι τρελένα, πού είσαι στο ερκοντήσιο.
1: Τώρα εσύ το λες γιατί έχεις τα δικά σου προβλήματα.
0: Για τι προβλήματα έχω, τίποτα δεν έχω.
1: Λοιπόν, λέει, εδώ τι λέει, το Σάββατο έχει εκπομπή, δεν ξέρω. Εγώ δεν θα είμαι πάντως εδώ. Έχεις εκπομπή το Σάββατο?
0: Όχι. Αυτή τη φορά όχι. Γιατί είπαμε οι δύο. Τα δύο που λένε είναι να ξεκουραστούν. Ο Βαγγέλης θα γυρίσει τη Δευτέρα. Ο Κώστας θα μείνει λίγο παραπάνω. Σας είπα, είναι στοιχείο. Όποιος θέλει μπορεί εύκολα να τον δει εκεί πέρα. Θα αγορεύει κάπου. Γιατί του έχει μπει και το, έτσι, το πολιτικό μικρόβιο. Λοιπόν, το πολιτικό σε τοπικό επίπεδο, έτσι, όχι στη μεγάλη, στην κεντρική σκηνή. Πού ξέρεις όμως. Λοιπόν, ο Στέφανος.
1: Ναι, λέγε. Νομίζω θα το διαβάσω.
0: Ο Στέφανος λέει: εγώ πάντως στη θέση των αδελφών. Για κάτσε μισό, γιατί γίνεται το ρίσκο. Ναι. Εγώ πάντως στη θέση των αδελφών δεν θα μου άρεσε η συμπεριφορά walk-up με όλες τις συνέπειες. Μα είπαμε, γνωρίζοντας το walk-up, εγώ όταν εκείνη τη μέρα ξύπνησα λίγο αργά, όλοι οι δημοσιογράφοι κακά τα ψέματα ξυπνάμε λίγο αργά, λόγω του ότι μένουμε μέχρι σε εφημερίδες ή οπουδήποτε προχωρημένες ώρες. Βλέποντας τη συνέντευξη στο Γιώργο τον Αδαμόπουλο, τον πήρα τηλέφωνο με ποια έννοια, ότι...
1: Καλά άκουσα.
0: Όχι, μου φάνηκε AI ρε παιδί μου. Δηλαδή ο walk-up, γι' αυτό σου λέω ότι καμιά φορά λες, μετράς και το, αυτό που είχα πει και τον παρεξηγήσαν κάποιοι, τον πρώτερο βίο. Δηλαδή, ο walk-up δεν περίμενα να το πει έτσι τα πράγματα. Έχει δίκιο. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και κάπως που ενόχλησε περισσότερο. Γιατί το να μην βγει καθόλου και να συζητήσουν και να πει ό,τι πει, θα ήταν ok. Γίνεται. Νομίζω ότι. Σου λέω, εγώ πίστευα. Λέω AI είναι. Δεν μπορεί. Ο walk-up έτσι. Αποκλείεται.
1: Ναι, ούτε εγώ την περίμενα. Τι δήλωσε το walk-up, να μην λέμε. Λέει ο φίλος εδώ. Ο Στέλιος δεν έχει σημασία μέσα στις τέσσερις γραμμές αν θα πλακωθεί, σημασία έχει ότι πηγαίνεις στα αποδητήρια ή ψάχνεις τον άλλο και να τον δείρεις. Εδώ έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου, έχεις απόλυτο δίκιο και δυστυχώς ήμουνα και σχετικά μπροστά, όχι στη μεταξύ τους φασαρία
0: εκεί βέβαια, έτσι, μισό λεπτό, γιατί βγήκε και ένα βίντεο που έδειξε όλη τη σκηνή ότι περιμένανε και οι δύο ξύνοντας την κλίτσα του Τσοπάνη. Δεν είναι επειδή τότε είχα πει κάτι. Ότι όταν ακούς, είχε πει κάποιος, όταν ακούς τίποτα να μην πιστεύεις, και μπορεί να το έχει πει ο Πλάτωνας που το έχει πει, με ένας φίλος με είχε διορθώσει, το έχει πει κι άλλος μετά αργότερα. Από όσα ακούς τίποτα να μην πιστεύεις. Όχι. Από όσα ακούς τίποτα να μην πιστεύεις και από όσα βλέπεις να πιστεύεις τα μισά. Αυτή η περίπτωση είναι αυτή ακριβώς. Γιατί βγαίνει σε σένα μπροστά στο μικρόφωνο το δικό σου, βγήκε ο Αταμάν έξαλλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπε, όποιος άκουσε τον προπονητή του Παναθηναϊκού θα πίστευε ότι εκείνη την ώρα έκανε ντουζ αμέριμνος
1: ο Ναν
0: και ότι μπήκε, εισέβαλε
1: στα αποδυτήρια
0: και, και το άρχισε να το χτυπάει. Η αλήθεια ήταν έτσι φωτός από αυτό. Δεύτερο, όποιος είδε μόνο το βίντεο που ήταν από τη Φυσούνα, που φαινόταν να παίρνει φόρα ο Tyreek Jones και να επιτίθεται να χτυπήσει τον Ναν, θα πίστευε ότι εκεί ξεκίνησε, τρελάθηκε και πήρε φόρα να το χτυπήσει. Όταν όμως εμφανίστηκε το βράδυ το βίντεο από το
1: κάμερα
0: του γηπέδου ασφαλείας, είδαμε ότι και οι δύο, ο ένας περίμενε, ο άλλος πήγε και τον βρήκε, μιλάγανε λίγο, τον έσπρωξε ο ένας, τον έσπρωξε και μετά ο άλλος τρελάθηκε και όρμησε. Προσπάθησαν να τους χωρίσουν, αλλά πού να χωρίσει αυτός, δεν γίνεται. Θέλω να πω ότι εντάξει, πάντως ξέρεις τι λένε.
1: Γελάω γιατί θυμάμαι όλο αυτό το σκηνικό που γινόταν γύρω μου εκεί στη μεικτή ζώνη εκείνη την μέρα.
0: Πώς δεν τη έφαγες και εσύ καμία?
1: Όχι, δεν ήμουνα μπροστά στους δύο. Ήταν την ώρα του αγώνα αυτό, ήμουνα στο γήπεδο.
0: Λένε αυτό που ισχύει, και λένε μάλλον ότι ισχύει, ότι όταν τσακώνονται δύο, αυτός που φταίει πάντα είναι ο πιο έξυπνος. Όταν μπλακώνονται δύο, αυτός που φταίει είναι ο πιο έξυπνος. Για θα έπρεπε να το έχει αποφύγει, ας πούμε.
1: Ο Δημήτρης από τη Λάρισα λέει ότι ο Νάν σε κάθε παιχνίδι είναι για αποβολή ή πολλά χτυπήματα. Επίσης στη μετάδοση είπατε ότι αμέσως ότι έπρεπε να φύγει ο Τζόνς από Ελλάδα.
0: Όχι, όχι. Είπαμε ότι. Πρόσεξε.
1: Μιλάει σε σένα.
0: Ναι, ναι, σε μένα. Ναι. Θα πω ακριβώς τι είπαμε, γιατί είπαμε ότι αν είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Ταμάν και σου είπα πώς φάνηκε.
1: Έτσι όπως όχι, το... έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί και εγώ δεν είχα εικόνα του τι έγινε.
0: Έτσι όπως το είπε ο Ταμάν, νόμιζες αυτό που σου είπα. Ότι έκανε ντουζ ο άλλος και μπήκε μέσα στα αποδυτήρια. Γιατί έτσι είπε. Ότι πήγε στα αποδυτήρια. Μα το ό,τι έγινε, έγινε στους διαδρόμους. Δεν έγινε
1: στα κοινό,
0: ούτε μπροστά στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, ούτε μπροστά στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Έγινε στο κοινό χρηστό χώρο, εν πάση περιπτώσει.
1: Στην μπροστά από την πηχτή ζώνη.
0: Ναι, ακριβώς. Έτσι όπως το λέμε, αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέει ο Αταμάν, γι' αυτό λέμε πάντα πρέπει να φυλάγεσαι σε αυτές τις περιπτώσεις, αν τότε ενδεχομένως να είναι θέμα, ας πούμε. Γιατί κάνει κακό ένας παίκτης που έχει αυτή τη συμπεριφορά. Όμως, όταν μάθαμε την επόμενη μέρα ότι έγινε έτσι, φυσικά το πήραμε όπως είναι το πράγμα. Γι' αυτό βάλαμε το εάν τα πράγματα έγιναν όπως τα είπε ο Άταμαν, ο οποίος προφανώς πήγε γρήγορα να πιάσει το μικρόφωνο για να περάσει τη δική του άποψη, γιατί νομίζω οι περισσότεροι...
1: Ότι... Νομίζω... Όχι, δεν έχει νομίζω.
0: Γιατί οι περισσότεροι, έτσι με στο τέλος μου λέγανε, μπήκε ο άλλος στα αποδυτήρια και τον έκανε. Γιατί
1: προφανώς και πληροφόρηση, ξέρεις, επειδή ήταν μπροστά μου και γινόταν ένας πραγματικός χαμός, ούτε ο κύριος Ανταμάν είχε ενημέρωση, όπως δεν είχα και εγώ, του τι ακριβώς συνέβη.
0: Ναι, παρόλα αυτά διαμόρφωσε μια εικόνα ενός γεγονότος που δεν ήταν έτσι. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό το λέω. Ότι πόσοι μετά θα καθίσουν να ασχοληθούν, γιατί μπάσκετ παρακολουθούν με αρκετές χιλιάδες, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν παρακολουθούν. Τελειώνει το μάτς, κλείνουν την τηλεόραση, πάνε για ύπνο. Και λένε, πραγματικά μπήκε ο άλλος στα αποδυτήρια και τον χτύπησε κλπ. Τον αλήτη κλπ. Δεν έγινε έτσι όμως. Καταλαβαίνεις. Μένει πολλές φορές, είναι αυτό που λένε, αν πετάξεις κάτι, κάτι θα μείνει. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει πολλές φορές να ολοκληρώνεις το. Και παρεξηγήθηκα για αυτό που είπα. Να ολοκληρώνεται το δικαστήριο, δηλαδή να ακούσει όλες να τα. Να, μην βιάζεσαι να πεις κάτι εκείνη την ώρα, δε και καλά. Απλά ήταν ξεκάθαρη φράση. Εάν τα πράγματα έγιναν έτσι όπως τα είπε ο Αταμάν, υπάρχει περίπτωση ακόμα και ο ίδιος Ολυμπιακός, ας πούμε, να μην κάνει ανεκτή τη συμπεριφορά.
1: Ερώτηση του Δημήτρη. Υπάρχει θέμα για Άντωνι Γκιλ. Δεν απαντάω εγώ γιατί δεν έχω ιδέα. Εσύ ίσως ξέρεις.
0: Νομίζω πως όχι.
1: Ωραία.
0: Νομίζω πως όχι. Δεν είμαι σίγουρος. Ο Γκίλ ήταν παίκτης που ανέδειξε ο Μπαρτζόκας στην Χίμκι. Και προσπάθησε να τον πάρει άλλη χρονιά και δεν μπόρεσε. Γιατί έμεινε στο NBA. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο. Δεν ξέρω αν προκύψει κάτι στην πορεία. Αυτή τη στιγμή δεν έχω τέτοια πληροφορία. Όπως σας είπα και για τον Τζόζεφ, που όλοι λένε σίγουρα θα μείνει, μπορεί να μείνει. Αλλά αυτή τη στιγμή εμένα δεν μου λέει κανείς ότι του είπαν τον Τζόζεφ μένεις. Καταλαβαίνεις. Πρέπει και ο ίδιος να σκεφτεί κάποια πράγματα.
1: Προφανώς. Προφανώς.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, γιατί βλέπω το ρολόι και
1: αγχώνομαι. Ναι, τώρα έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
0: Δεν προλαβαίνω. Πάντα αυτό το πρόβλημα έχουμε και κάποιοι φίλοι θα μας. Καταχαιριάζουν, ας πούμε, θα νομίζουν ότι έχουμε κάτι προσωπικό μαζί τους, αλλά σας διαβεβαιώνουμε ότι προσπαθούμε όσο περισσότερα μπορούμε, έρχονται από εδώ, έρχονται από εκεί και δεν τα προλαβαίνουμε. Λοιπόν, ήταν τα 24 δευτερόλεπτα από τα 48. Αποστόλης Τριανταφύλου, guest star, θα είναι και αύριο guest star.
1: Άρα με αφήσεις να μιλήσω για την ΑΕΛ.
0: Θα ξεκινήσουμε με την ΑΕΛ αύριο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, και Γιάννης Δεντόπουλος στο μικρόφωνο. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Έχω και οι δύο, ο Άγγελος Ζεραϊδόνης και.
1: Έλα.
0: Και ο Μπάντζιος. Άντε, σταμάτα. Λοιπόν, στην υποστήριξη της εκπομπής. Αυτά από εμάς. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε ρε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Ατλακόλ!
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
10: Κάποια

0: Ακούτε Eraspor.
1: Hold it. Listen.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ. Τρία λεπτά μετά τις 6 και ξεκινάμε με την εκπομπή για όλα τα σπορ, έξτρα σπορ λοιπόν, μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας. Ενώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου.

0: Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει στην αγωνιστική δράση σε έναν ακόμα αγώνα του Diamond League την Παρασκευή, όπου θα αντιμετωπίσει μερικούς από τους κορυφαίους άλτες του κόσμου σε μία από τις πιο δυνατές φετινές αναμετρήσεις στο μήκος. Ο Δής Χρυσός Ολυμπιονίκης λοιπόν ταξιδεύει στη διοργάνωση έχοντας φέτος 8-49 και μία σειρά έτσι από σταθερές και δυνατές παρουσίες σε μία από τις καλύτερες σεζόν της αθλητικής του καριέρας. Ο αγώνας θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς παρόντες θα είναι ορισμένοι από τους κορυφαίους φέτος στο αγώνισμα. Ανάμεσά τους ο 19χρονος Κουβανός Χόρχε Χοντελίν με 8-46. Ο Ελβετός Σιμών Έχαμερ με 8-51. Ο Ιταλός Ματία Φουρλάνη που επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του. Ο Τζαμαϊκανός Τζατζάι Γκέιλ με 8-37. Ο Βούλγαρος Μποντιζάρ Σαραμπογιούκοφ με 8-29 και πολλοί ακόμη. Να πούμε ότι ο τελευταίος αγώνας του Τεντόγλου ήταν στο meeting του Πειραιάς στις 28 Ιουνίου, όπου προσγειώθηκε στα 8-39. Στο Μονακό θα βρίσκεται και η Ελίνα Τζέγκο, προκειμένου να πάρει και εκείνη μέρος στους αγώνες. Αγωνίστηκε λοιπόν στον ακοντισμό. Παρότι ακόμη δεν έχει κυμανθεί στις επιδόσεις των δυνατοτήτων της, έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού και θα επιδιώξει εκεί μια καλή παρουσία. Ενώ στους εκτός συνόρων αγώνες τους θα συνεχίσουν το Σαββατοκύριακο οι πρωταθλητές των σύνθετων αγωνισμάτων, ο Άγγελος Τζανής Ανδρέογλου και η Αναστασία Ντραγκομύροβα. Και οι δύο λοιπόν θα δώσουν το παρόν στο meeting Νάκλο Νάντνο Τέτσια της Πολωνίας. Τόσο ο Ντραγκομύροβα όσο και ο Ανδρέογλου είναι σε πολύ καλή κατάσταση και θα κυνηγήσουν τα ατομικά τους ρεκόρ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην γυμναστική, η οποία συνεχίζει να μας χαρίζει σπουδαίες στιγμές και να υψώνει την γαλανόλευκη έτσι στις μεγαλύτερες διεθνείς διοργανώσεις. Αυτή τη φορά λοιπόν από την Κοίμπρα της Πορτογαλίας, όπου η Αλεξάνδρε Φρέμογλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο ακροβατικού διαδρόμου, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει πλέον στην ελίτ του αθλήματος. Η πορεία της μόνο τυχαία δεν είναι. Πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2024, αργυρή πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2026, χάλκινη νικήτρια στα World Games το 2025, δύο χρυσά μετάλλια σε παγκόσμια κύπελα, το ένα το 2024 και αυτό που μιλάμε τώρα στην Κοίμπρα. Η Αλεξάνδρα λοιπόν Εφρέμογλου γράφει τη δική της ξεχωριστή ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό και σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας για να μοιραστεί μαζί μας τα συναισθήματά της, τις δυσκολίες αλλά και τα όνειρά της για τη συνέχεια. Αλεξάνδρα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλώς ήρθες. Τι κάνεις, πολλά συγχαρητήρια για τη νέα σου επιτυχία.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς βίωσες αλήθεια τη στιγμή αυτού του χρυσού μεταλλίου, πώς είναι η θέα από το πρώτο σκαλί του βάθρου?
1: Ωραία η θέα, πολύ ωραία από το πρώτο σκαλί.
0: Δεν ζαλίζει.
1: Ήταν εκπληκτικό για μένα, καθώς ήταν και με λίγο με ιδιαίτερο τρόπο.
0: Ναι.
1: Επειδή το πρόγραμμα που εκτέλεσε στο τελικό ήταν και η καλύτερη βαθμολογία που έχω κάνει ποτέ σε αγώνα.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένα πολύ καλό πρόγραμμα, πολύ σωστά εκτελεσμένο, με άψογη προσγείωση. Οπότε όλο αυτό κάνει την επιτυχία ακόμα καλύτερη.
0: Τι σημαίνει για σένα λοιπόν κάθε φορά που ακούγεται ο εθνικός ύμνος και βλέπεις την ελληνική σημαία να ανεβαίνει ψηλά?
1: Είναι κάθε φορά μοναδικό η αλήθεια είναι, ειδικά όταν ακούγεται ο εθνικός ύμνος. Είχα να το βιώσει αυτό 2 χρόνια, περίπου από το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο που είχα πάρει το χρυσό μετάλλιο, πάλι ναι, στην Πορτογαλία, στην Κοίμπρα, και πριν από αυτό στο Πανευρωπαϊκό. Είναι συγκινητικό η αλήθεια είναι.
0: Σε πάει αυτή η πόλη από ό,τι κατάλαβα, σε πάει αυτή η χώρα.
1: Γενικά η Πορτογαλία.
0: Η Πορτογαλία, ναι.
1: Θα πάμε καλά με την Πορτογαλία.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, τώρα αυτή η νίκη πόσο διαφορετική ήταν σε σχέση με την πρώτη? Τη χάρηκες διαφορετικά?
1: Τώρα η διαφορά είναι ότι έχω δείξει και στις υπόλοιπες αθλήτριες και στον εαυτό μου, ξέρω τι αξία έχω σαν αθλήτρια, ξέρω το επίπεδό μου. Οπότε ουσιαστικά σε κάθε επιτυχία επιβεβαιώνω αυτή την κλάση που έχω σαν αθλήτρια και το ότι είμαι σταθερά στην κορυφή. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, γιατί δεν στοχεύω απλά σε μία επιτυχία. Στοχεύω στη σταθερή πορεία μου.
0: Πόσο τώρα απαιτητικός ήταν ο συγκεκριμένος αγώνας και τι θεωρείς ότι έκανε τη διαφορά υπέρ σου σε σχέση με τις υπόλοιπες αθλήτριες?
1: Ήταν σίγουρα απαιτητικός ο αγώνας. Έχουμε δει το επίπεδο στο άθλημα να ανεβαίνει στις γυναίκες. και αθλητρίες προσπαθούν όλο και πιο δύσκολα προγράμματα. Το οποίο μόνο θετικό μπορεί να είναι, γιατί πουσάρει μία την άλλη σε να δοκιμάζει καινούργια και πιο δύσκολα προγράμματα και ασκήσεις.
0: Θέλω να μας πεις δύο πράγματα έτσι για τον ακροβατικό διάδρομο, γιατί ίσως οι ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή να μην καταλαβαίνουν ακριβώς γιατί μιλάμε. Mm-hmm. Πώς είναι λοιπόν, δώσε μας λίγο έτσι μια περιγραφή.
1: Το άθλημα ουσιαστικά θυμίζει αρκετά το έδαφος της ενόδανης.
0: Ναι.
1: Είναι οι ασκήσεις που κάνουν οι αθλητές της ενόδανης στη διαγώνιο.
0: Ναι.
1: Αλλά αντί να κάνουμε 2-3 ασκήσεις που κάνουμε εκεί πέρα, κάνουμε 8 ασκήσεις που είναι το ολόκληρο πρόγραμμα. Ο διάδρομος είναι 25 μέτρα και άλλα 10 το τρέξιμο και άλλα 5 η προσγείωση. Ο αθλητής καλείται να κάνει 8 ασκήσεις. Περισσότερες είναι προς τα πίσω. Κάνουμε κολοτούμπο ουσιαστικά προς τα πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Όλο το πρόγραμμα εκτελείται μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Περίπου 8-10 δευτερόλεπτα είναι όλο το πρόγραμμα. Οπότε
0: ναι,
1: τα περιθώρια λάθους είναι αρκετά, γι' αυτό και το άγχος στους αγώνες και η πίεση είναι μεγάλη. Οι αθλητές κάνουν ασκήσεις με διπλά σάλτα και μονάμεσα στο πρόγραμμα. Εγώ έκανα 2 διπλά σάλτα και το δεύτερο σάλτο ήταν σε τεντωμένη θέση με 2 περιστροφές. Φουλ το λέμε εμείς,
0: ναι,
1: αλλά το εξήγησα για να έχω καταλάβει που κιόλας.
0: Και όλα αυτά σε μία συνέχεια, έτσι.
1: Ναι, όλα σε μία συνέχεια και πολύ γρήγορα.
0: Και
1: δηλαδή,
0: πολύ γρήγορα.
1: Πολύ ταχύτητα το άθλημα.
0: Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, λοιπόν, μας είπες γύρω στα 8 δευτερόλεπτα. Εμείς αυτό βλέπουμε, αλλά πόση δουλειά και πόσες θυσίες κρύβονται πίσω από αυτά τα δευτερόλεπτα?
1: Πολύ δουλειά σίγουρα. Τα προγράμματα για να βγουν έτσι όπως βγαίνουν στον αγώνα, με την ακρίβεια που βγαίνουν στον αγώνα, πρέπει να έχουν εκτελεστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και συνδυασμούς στην προπόνηση. Χρειάζεται πολύ δύναμη, συγκέντρωση εκείνη τη στιγμή. Τώρα, θυσίες, εγώ αυτό το άθλημα το κάνω από την ηλικία των 8. Έχει γίνει η καθημερινότητά μου, είναι κάτι που το αγαπάω και το κάνω από προσωπική επιλογή. Δεν με αναγκάζει κανείς προφανώς.
0: Δεν λογίζεται λοιπόν ως θυσία αυτό?
1: Θυσία σίγουρα στον πρωταθλητισμό χρειάζεται να κάνεις κάποιες θυσίες, αλλά όταν οι κόποι σου βλέπεις να ανταμείβονται και με επιτυχίες και με όλες αυτές τις εμπειρίες που παίρνεις μέσα από τα αθλήματα, πιστεύω πως αξίζει.
0: Και αν το κάνεις επειδή πραγματικά το θέλεις, δεν είναι και θυσία, έτσι? Δεν θυσιάζεις κάτι, γιατί στη θέση του, ας πούμε,
1: ναι,
0: δεν θα ευχαριστιώσουν, δηλαδή αν άφηνες τη γυμναστική να κάνει και να κάνεις κάτι άλλο την ώρα εκείνη.
1: Υπάρχουν, για παράδειγμα, προπονήσεις και μέρες που δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι με τίποτα, δεν θέλω να πάω, θέλω απλά να κάτσω.
0: Εντάξει.
1: Είμαι κουρασμένη, αλλά εκεί είναι που πρέπει να πιέσεις και εκεί γίνεται, εκεί φαίνεται η διαφορά του πρωταθλητή με του απλοθλητή. Ναι. Και εκεί θα ξεχωρίσεις ουσιαστικά. Όταν πιέσεις τον εαυτό σου, ξεπεράσεις τα όρια σου. Και αυτό σε διαμορφώνει και ως προσωπικότητα στη ζωή σου ολόκληρη.
0: Σωστά.
1: Όχι μόνο στον αθλητισμό.
0: Άλλωστε, αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα με το οτιδήποτε, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Κάποια στιγμή όλοι είναι βαριόμαστε
1: ένα
0: κάτι.
1: Τρόπο ζωής.
0: Ναι, είναι μια καθημερινή ρουτίνα η οποία όμως την αγαπάς.
1: Όταν καταφέρεις όμως μετά από αυτή τη δύσκολη μέρα να κάνεις μια καλή προπόνηση,
0: τα ξεχνάς
1: όλα. Το συνέστημα που νιώθεις μετά και η ευχαρίστηση είναι πολύ μεγάλη.
0: Τώρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο, πόσες φορές θα μπορούσες να έχεις, ας πούμε, εκτελέσει στην προπόνηση την κάθε άσκηση για να μπορέσει να σου βγει εν ροή και άψογα σε αυτά τα 8 δευτερόλεπτα?
1: Όπως είπα προηγουμένως, το πρόγραμμα αποτελείται από 8 ασκήσεις. Στις προπονήσεις δεν κάνεις μόνο το πρόγραμμα ολόκληρο όπως είναι. Δουλεύεις σε κομμάτια,
0: ναι,
1: δουλεύεις διάφορους συνδυασμούς, διαφορετικούς συνδυασμούς. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα πρόγραμμα, ώστε να κατέχεις την κάθε άσκηση ξεχωριστά, να έχεις τον πλήρη
0: έλεγχο, ναι,
1: στον αέρα του σώματός σου.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα με νούμερα δεν μπορώ να είμαι συγκεκριμένη. Σε κάθε προπόνηση κάνουμε τελείως διαφορετικά πράγματα και ξέρετε και πόσο κοντά σε αγώνες βρίσκεσαι το είδος προπόνησης.
0: Πάντως πολλές φορές φαντάζομαι για να μπορέσεις να είσαι σίγουρη ότι βγαίνει άψογα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα,
1: ναι,
0: πριν,
1: ναι,
0: από κάθε τέτοια εκτέλεση, τι σκέψεις έτσι παίρνουν από το μυαλό σου? Υπάρχει λίγο άγχος ή εκείνη τη στιγμή λειτουργεί αποκλειστικά η εμπειρία?
1: Εννοείται υπάρχει άγχος, πάντα υπάρχει άγχος, όσα χρόνια και αν κατεβαίνουν στους αγώνες. Έλεγα πιο μικρή, λέω εντάξει, θα αποκτήσω εμπειρία, μετά δεν θα αγχώνομαι. Δεν είναι σκέφτο, σε κάθε αγώνα αγώνεσαι. εκεί σκέφτεστε, εγώ προσωπικά αυτό που κάνω και με βοηθάει είναι να σκέφτομαι κάποια συγκεκριμένα πράγματα, πιο πολύ τεχνικά, την ώρα που συγκεντρώνομαι πριν εκτέλεσω το πρόγραμμά μου. Και να έχω μόνο αυτά στο μυαλό μου, ώστε να μην με κατεβάλει το άγχος.
0: Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, το πρόγραμμα αυτό είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας, έτσι?
1: Ναι, είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας, αλλά αυτό που με έκανε νομίζω να ξεχωρίσω σε αντίθεση με τις ανταγωνιστριές μου είναι η τεχνική, βαθμός εκτέλεσης.
0: Τώρα, όταν ανεβάζεις το βαθμό δυσκολίας, φαντάζομαι ανεβαίνει και το ρίσκο.
1: Ναι, εννοείται. Και είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας που πρέπει να σκεφτείς πριν τον αγώνα, πόσο θέλω να ρισκάρω, πόσο αξίζει να ρισκάρω. Και όταν ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας, μπορεί να πέσει και η τεχνική. Συνήθως. Οπότε πρέπει να δεις πόσο καλά μπορείς να εκτελέσεις το δύσκολο πρόγραμμα, ώστε να αξίζει να ανεβάσεις τη δυσκολία.
0: Τον Απρίλιο έχεις πάλι πατήσει το βάθρο, αυτή τη φορά στο δεύτερο σκαλί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έτσι?
1: Σωστά.
0: Τραμπολίνο που διεξήχθη επίσης στην Πορτογαλία. Έτσι. Όταν βλέπεις τώρα αυτή την πορεία, λοιπόν, αισθάνεσαι δικαίωση για όλη τη δουλειά που έχει προηγηθεί?
1: Ναι,
0: δύο,
1: ναι,
0: μετάλλια δηλαδή, δικαίωση, μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα.
1: Στην Πορτογαλία ήταν στο Πανευρωπαϊκό, ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ήμουν σε τόσο καλή κατάσταση όσο είμαι τώρα. Εκεί έδειξα κυρίως την εμπειρία που έχω ως αθλήτρια όλα αυτά τα χρόνια και μπόρεσα να κάνω ένα πολύ καλό πρόγραμμα, παρόλο που δεν ήμουν στα καλύτερά μου. Τώρα ήμουν σε πολύ καλύτερη φόρμα, σε πολύ καλύτερη κατάσταση, οπότε έδειξα αυτό που κάνω και στην προπόνηση και στον αγώνα.
0: Και δεδομένου ότι βρίσκεσαι πλέον ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες της Ευρώπης, ναι, και ναι, του κόσμου, αλλάζει έτσι λίγο ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις τον κάθε αγώνα, τον αντιμετωπίζεις με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση?
1: Ναι, ναι, μπαίνεις πολύ διαφορετικά στον αγώνα όταν έχεις ήδη αποδείξει το τι αξίζεις και τι μπορείς να κάνεις. Και οι συναθλήτριές σου και οι ανταγωνίστριές σου σε αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Βέβαια, αυτό μπορεί να το νιώσεις και ως βάρος, ότι πρέπει να ξαναδείξεις ότι υπάρχει λόγος.
0: Αυτό ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω τώρα. Αυτό λειτουργεί με δύο τρόπους. Δηλαδή, από τη μια νιώθεις αυτοπεποίθηση, αλλά από την άλλη έχεις και ένα βάρος και μια ευθύνη μεγαλύτερη.
1: Ναι, ακριβώς. Συγκεκριμένα σε αυτόν τον αγώνα, το προκριματικό, είχα μια ατυχία στο δεύτερο πρόγραμμα. Δεν πήγε πολύ καλά. Ευτυχώς δεν ήταν αρκετό ώστε να μου στοιχήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Και πήγαν όλα καλά. Αλλά είναι η απόδειξη ότι όσο προετοιμασμένος κι αν είσαι, ατυχίες συμβαίνουν.
0: Σωστά. Πιστεύεις τώρα?
1: Πρέπει να δεις τι πήγε λάθος, τι έκανες λάθος, τι μπορείς να αλλάξεις. Μελέτησα τα προγράμματά μου χίλιες δύο φορές και στον επόμενο αγώνα ήξερα τι έκανα λάθος, ώστε να μην το
0: επαναλάβεις. Ωραία. Πιστεύεις τώρα, Αλεξάνδρα Εφρέμογλου, ότι ο ακροβατικός διάδρομος, δεδομένου ότι δεν είναι Ολυμπιακό άθλημα όπως το τραμπολίνο, έχει τη θέση που του αξίζει στην Ελλάδα ή χρειάζεται μεγαλύτερη προβολή και στήριξη?
1: Δεν το ξέρουν πολλοί οι Έλληνες το άθλημα. Ίσως μόνο μέσα από μένα να το έχουν δει κάποιοι. Δεν υπάρχουν οι εγκαταστάσεις τόσο και δεν υπάρχουν τα γυμναστήρια. Δηλαδή είναι πολύ λίγοι οι σύλλογοι στην Ελλάδα που έχουν αυτό το άθλημα. Και ο μεγαλύτερος είναι αυτός που ανήκω εγώ, ο Αστέρας Πεύκης. Και τώρα επειδή χτίζουμε και καινούριο γυμναστήριο στην Κηφισιά, ελπίζω να επεκταθούμε ακόμα περισσότερο, αλλά δεν γίνεται να βασίζεται ένα ολόκληρο άθλημα σε μια χώρα από ένα σύλλογο. Οπότε άμα δεν γίνουν νέα γυμναστήρια και άλλοι σύλλογοι, δύσκολα θα μπορέσει να πάρει τη θέση που πιστεύω ότι θα του άξιζε.
0: Εσύ τώρα έχεις κολλήσει στον ακροβατικό διάδρομο, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο... δύσκολο δηλαδή να αλλάξεις. Τραμπολίνο κάνεις παράλληλα και τραμπολίνο?
1: Το τραμπολίνο το χρησιμοποιούμε κάθε φορέ ως βοηθητικό.
0: Ναι.
1: Για εκμάθηση ασκήσεων. Αλλά δεν κάνω τραμπολίνο.
0: Δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει να δοκιμάσεις?
1: Είναι πολύ διαφορετικό σαν άθλημα.
0: Ναι. Το λέω από την πλευρά ότι είναι Ολυμπιακό άθλημα και εντάξει, ναι, όπως ναι, ναι, όλοι οι αθλητές φαντάζομαι ότι έχουν όνειρο να μετάσχουν στους Ολυμπιακούς. Δεν ξέρω αν αυτό θα αποτελούσε πρόκληση για σένα.
1: Δεν είναι κάτι που θα έμπαινα στη διαδικασία να κάνω, η αλήθεια είναι, γιατί ο διάδρομος είναι αυτό που αγαπάω. Δεν ήταν ποτέ Ολυμπιακό για να πω ότι ονειρέστηκα να πάω σε Ολυμπιάδα. Ναι. Οπότε είχα τα δεδομένα από την αρχή και δεν ήταν ποτέ στόχο.
0: Ήσουν συνειδητοποιημένη αυτό που, που έκανε. Μάλιστα. Τώρα έχει άλλου αγώνε μπροστά σου τη χρονιά αυτή.
1: Έχω το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τον Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για μένα, καθώ ένα παγκόσμιο μετάλλιο λείπει από τη συλλογή μου. Και είναι από του βασικού στόχου που έχω.
0: Νιώθεις ότι φέτος είναι η χρονιά σου?
1: Ναι, θέλω
0: να το καταφέρεις να το βάλεις στη συλλογή σου, το μετάλλιο αυτό.
1: Το ελπίζω, το ελπίζω, αλλά νιώθω καλά. Και θα συνεχίσω να προσπαθώ μέχρι το παγκόσμιο. Και μετά το παγκόσμιο, δεν τελειώνει εκεί.
0: Τώρα, εκτός από τον πρωταθλητισμό, τι άλλο κάνεις στη ζωή σου?
1: Σπουδάζω στο Πολυτεχνείο, στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
0: Mm-hmm.
1: Παράλληλα ασχολούμαι λίγο, κάνω κάποια ιδιαίτερα μαθηματάκια σε παιδάκια για γυμναστική ενόργανη, ώστε για δουλειά ουσιαστικά, γιατί μου αρέσει να κάνω inspire μικρά παιδάκια και να ασχολούνται με το άθλημα.
0: Ναι.
1: Και να τους μεταδίδω ουσιαστικά αυτά που ξέρω. Αυτά βασικά.
0: Μάλιστα, λίγο διακοπές θα πας, λίγο να χαλαρώσεις.
1: Θα πάω και λίγο διακοπές, θα πάω. Ένα διβδόμαδο θα ξεκουραστώ.
0: Έτσι, χρειάζεται νομίζω.
1: Ναι,
0: για
1: ναι.
0: Να μπορείς να επιστρέψεις και πάλι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι με γεμάτες μπαταρίες. Λοιπόν, Αλεξάνδρα Φρέμουγλου, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να συνεχίσεις έτσι με την ίδια δύναμη, το ίδιο πάθος και την ίδια αγάπη για αυτό που κάνεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, γεια σου.

Λοιπόν, και από την γυμναστική και την Αλεξάνδρα Εφρέμογλου που ακούσαμε λίγο νωρίτερα να μας μιλάει για αυτό το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο παγκόσμιο κύπελο, θα μένουμε σε ελληνικές επιτυχίες, διότι στην κολύμβηση εχθές ο Γιώργος Οκάλανδρος του αθλητικού ομίλου Ωκεανός χάρισε στην ελληνική αποστολή το πρώτο μετάλλιο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων που διεξάγεται στο Μόναχο. Στον τελικό λοιπόν των 200 μέτρων πεταλούδας, ο Έλληνας αθλητής τερμάτισε δεύτερος με χρόνο 1.58.77, πλησιάζοντας το ατομικό του ρεκόρ που ήταν 1.58.41 από τις 18 Μαΐου φέτος. Νικητής ήταν ο Ούγγρος ο Ντάβιντ Άνταλ με 1.57.40, ήταν πρώτος από την αρχή μέχρι και το τέλος, ενώ τρίτος έμεινε μετά από μία συγκλονιστική μάχη με τον πρωταθλητή μας, ο Γάλλος ο Ματέο Γκρεγκόρ Καρμασό με 1.58.79. Ο Κάλανδρος, να πούμε ότι είχε προκριθεί στον τελικό με την τέταρτη καλύτερη επίδοση, 1.59.65. Σε τελικό αγωνίστηκε χθες και ο Βαγγέλης ο Εφρέμ Ντούμας, στην τελευταία του διοργάνωση ως έφηβος. Τερμάτισε στην πέμπτη θέση στα 50 μέτρα πρόστιο με χρόνο 27.76, ενώ έχει και φετινό ατομικό ρεκόρ 27.59. Ο Ντούμας έχει στην κατοχή του το χρυσό και το αργυρό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο, καθώς και το αργυρό στα 4x100 μεικτής ομαδικής πέρσι στο Σαμορίν. Παράλληλα, να πούμε ότι είναι και ο μοναδικός από την ελληνική αποστολή στο Μόναχο που θα αγωνιστεί και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Παρίσι τον Αύγουστο. Νικητής στα 50 μέτρα πρόστιο ήταν ο Μαξ Μόργαν από τη Μεγάλη Βρετανία με 27-26, δεύτερος ο Τσέχος ο Γιάν Φόλτιν με 27-29 και τρίτος ο Γερμανός Λουίς Χόφμαν με 27-34. Χθες επίσης ο Βασίλης Χάρα έκανε μεγάλη προσπάθεια να προκριθεί στον τελικό των 200 μέτρων μεικτής ατομικής. Τερμάτισε τέταρτος στην πρώτη μη τελική σειρά με χρόνο 2.02.65, μένοντας στην ένατη θέση και είναι πρώτος αναπληρωματικός για τον τελικό. Σήμερα λοιπόν δύο κολυμβητές μας αγωνίζονται στους τελικούς των αγωνισμάτων τους. Στις 7.37 ακριβώς η Νεφέλη Μπιλανάκου λοιπόν θα αγωνιστεί στα 50 μέτρα ελεύθερο. Στον ημιτελικό τερμάτισε σε χρόνο 25-24 και προκρίθηκε με την τέταρτη καλύτερη επίδοση. Η φετινή της επίδοση είναι 25-12 από τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες της 29 Απριλίου. Ο δεύτερος αθλητής μας που θα αγωνιστεί σήμερα στον τελικό είναι ο Κωνσταντής Χουρδάκης στα 1500 μέτρα ελεύθερο των εφήβων. Θα αγωνιστεί στις 8.49. Ο πρωταθλητής μας πήρε το εισιτήριο για τον τελικό με την πέμπτη καλύτερη επίδοση, τερματίζοντας την τέταρτη προκριματική σειρά σε χρόνο 15.31.60. Και έχει ατομικό ρεκόρ 15.18.58 από τις 19 Δεκεμβρίου του 2025. Τώρα από τα σημερινά πρωινά αγωνίσματα της τρίτης αγωνιστικής μέρας σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων νεανίδων του Μονάχου έχουμε τρεις προκρίσεις στους απογευματινούς σημερινούς ημιτελικούς. Ο Γιώργος Κάλανδρος, ο Γιάννης Σοπετράκης και ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας θα αγωνιστούν το απόγευμα και θα προσπαθήσουν να πάρουν λοιπόν το εισιτήριο για τον τελικό των αγωνισμάτων τους. Ο αργυρός λοιπόν πρωταθλητής Ευρώπης στα 200 μέτρα πεταλούδες ο Γιώργος Οκάλανδρος προκρίθηκε στον ημιτελικό των 100 μέτρων πεταλούδες με την 13η καλύτερη επίδοση, 53-90, ήταν πέμπτος στην προκριματική του σειρά, έχει φετινό ατομικό ρεκόρ 52-94. Επίσης στα 200 μέτρα ύπτιο, ο Γιάννης Σοπετράκης ήταν έκτος στην πέμπτη σειρά με 2.02.36 και πέρασε ως 12ος, έχει φετινό ατομικό ρεκόρ 2.01.12 και ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας πήρε την πρώτη θέση στην τρίτη σειρά με 2.15.43 στα 200 μέτρα πρόστιο, προκρίθηκε ως τέταρτος. Έχει φετινό ατομικό ρεκόρ, που είναι και πανελλήνιο, με 2.10.76. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχείρουν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ταλαιπωρία για εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων πτήσεων. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό casus belli, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Στην Κίνα, τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά σε εργοστάσιο κατασκευής υποδημάτων στην πόλη Τζιντζιάνγκ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, έως 35 βαθμοί στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη.
0: Έρα Σπορ, 101,8.

0: Εδώ είμαστε, Hera Sport, Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα με πόλο, καθώς η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας των ανδρών συνεχίζεται εν ώψη της τελικής φάσης του World Cup που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ 22 με 29 Ιουλίου. Η ελληνική ομάδα λοιπόν μετά και το χάλκινο μετάλλιο φέτος στο Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου μπαίνει στην τελική ευθεία για μία ακόμη σπουδαία διοργάνωση, με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Θοδωρή Βλάχο να ανακοινώνει χθες την τελική δεκαπεντάδα που θα ταξιδέψει στην Αυστραλία. Η αποστολή αναχωρεί 13 Ιουλίου και πριν από την έναρξη των αγώνων θα μετάσχει σε τουρνουά προετοιμασίας ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη. Ο Θοδωρής Βλάχος λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας και τον καλησπερίζουμε εδώ στην παρέα της Hera Sport. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήρθες.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, είστε μάλλον λίγες μέρες πριν από την αναχώρησή σας για την Αυστραλία. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η ομάδα όσον αφορά την αγωνιστική της ετοιμότητα?
1: Φυσικά δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη, γιατί περίπου σε δύο εβδομάδες θα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Η προετοιμασία μας θα ολοκληρωθεί στην Αυστραλία με το τουρνουά που προείπατε. Θα αντιμετωπίσουμε τρεις ομάδες εκεί, την Ουγγαρία, την Αυστραλία και την Ιαπωνία. Είναι παιχνίδια τα οποία θέλουμε να δώσουμε πριν την έναρξη του World Cup, ώστε να βρούμε λίγο έτσι αγωνιστικό ρυθμό, γιατί δεν έχουμε κάνει κάποια φιλικά από τη μέρα που ξεκινήσαμε μέχρι και τη Δευτέρα που θα φύγουμε. Και νομίζω ότι εκεί θα ολοκληρωθεί και προετοιμαζόμαστε ουσιαστικά για το πρώτο παιχνίδι που είναι knockout. Τρία παιχνίδια θα παίξουμε εκεί. Mm-hmm. Το πρώτο είναι απέναντι στο Μαυροβούνιο. Ο νικητής προχωράει και διεκδικεί πλέον το βάθρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το μυαλό μας είναι μόνο στο Μαυροβούνιο και προετοιμαζόμαστε.
0: Και μόνο στη νίκη.
1: Μόνο στη νίκη, φυσικά.
0: Μόνο στη νίκη, έτσι. Λοιπόν, τώρα στην αποστολή υπάρχουν αλλαγές, έτσι.
1: Υπάρχουν. Και αναγκαστικές λόγω τραυματισμού
0: και άλλα, ακριβώς.
1: Λόγω αγωνιστικής μη ετοιμότητας. Οπότε εξάλλου να πω ότι η διοργάνωση αυτή δεν είναι ο φετινός μας κύριος στόχος. Ο κύριος στόχος, ο μεγάλος στόχος ήταν το χειμώνα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είχαμε στο Βελιγράδι, που τα πήγαμε αρκετά καλά. Συνήθως η διοργάνωση αυτή γίνεται χειμώνα, τώρα αντισταθήκαν λίγο οι ημερομηνίες φέτος, αλλά δεν πάει, δεν είναι ένα παγκόσμιο έτσι, κύπελο επίσημη διοργάνωση που θέλουμε και εκεί να τα πάμε πολύ καλά.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, είναι, για να επιστρέψουμε και πάλι στην αποστολή, είναι εκτός ο Ντίνος ο Γεννηδουνιάς, ο οποίος μπήκε στο κλαμπ των παντρεμένων, έτσι.
1: Ναι, και του δώσουν την ευκαιρία και να ξεκουραστεί και να οργανώσει το γάμο του και να τον απολαύσει χωρίς να έχει την πίεση της τροπόνησης και φυσικά στη θέση και του Ντίνου αλλά και κάποιων παιδιών που είναι τραυματίες να δοκιμαστούν και νέα παιδιά που στη συνέχεια θα είναι χρήσιμο για την εθνική ομάδα.
0: Νίκος ο Πανικολάου, Νίκος Γκύλας είναι οι τραυματίες. Γκύλας, ναι. Να είναι τραυματίες, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκτός και ο Ζερδεβάς.
1: Εκτός ο Ζερδεβάς.
0: Και θα πάρει τη θέση του ο Μάνος Ανδρεάδης, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ένα από τα νέα πρόσωπα είναι και ο 18χρονος ο Δημήτρης ο Χατζής, ο οποίος αγωνίστηκε και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Εφήβων, έτσι.
1: Στα προκριματικά, είναι και στο Εφήβο που επιστρέψανε μόλις την Κυριακή. Αλλά ήταν μαζί μας στην Εθνική Ομάδα, στην Εθνική Αντρών για πρώτη φορά και στην Αλεξανδρούπολη στην προκριματική φάση του World Cup που γίνεται στο. Που η τελική φάση γίνεται στο Σίδνεϊ, οπότε δεν είναι η πρώτη φορά στην Εθνική Αντρών. Mm-hmm. Είναι ένα έτσι, παιδί που έχει πολύ ενδιαφέρον, πολύ μικρός βέβαια, αλλά μπορεί να έχει μια πολύ καλή εξέλιξη και οι απουσίες του δίνουν την ευκαιρία να είναι μες στην ομάδα και να τον δούμε έτσι σε πιο υψηλό επίπεδο.
0: Και του δίνεις την ευκαιρία λοιπόν έτσι, να κάνει ναι. Ένα βήμα. Βέβαια, από ό,τι ξέρω, το Σεπτέμβρη πάει η Αμερική για σπουδές, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό θα επηρεάσει τις κλήσεις, αν δηλαδή όντως αποδώσει και.
1: Εντάξει, είναι μια απόφαση ζωής αυτή. Είναι αρκετά παιδιά φεύγουν πλέον και σπουδάζουν στην Αμερική με υποτροφία. Δεν μπορείς να τους κόψεις τον δρόμο. Είναι μια επιλογή, κυρίως οικογενειακή επιλογή. Η Αμερική για μας η δυσκολία είναι ότι το πρωτάθλημα εκεί δεν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο όσο θα ήταν εδώ και στο ελληνικό αλλά και στα ευρωπαϊκά ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που θα είχε με την ομάδα του, αλλά δεν πάβει όμως να η Αμερική να είναι σε πάρα πολλά έτσι, πράγματα αρκετά μπροστά από εμάς, όχι μόνο τους Έλληνες, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αντισταθμίζονται αυτά, θα τον έχουμε σε, όπως και άλλα παιδιά, θα τα παρακολουθούμε και ελπίζουμε η εξέλιξή του να είναι καλή και να συνεχίσει να διεκδικεί τη θέση στην εθνική ομάδα.
0: Πάντως είναι σημαντικό έτσι να ανανεώνεται σιγά σιγά και η εθνική ομάδα, έτσι να υπάρχει μια μίξη και νέων παιδιών ηλικιακά και είναι και θέμα εμπειριών, έτσι.
1: Ναι, είναι και υποχρέωση και δικιά μου αλλά και του όλου του staff να προετοιμάζουμε για την επόμενη μέρα και όχι μόνο το τώρα. Αυτό σημαίνει ότι σε τέτοιες ευκαιρίες όπως είναι τώρα το World Cup να μπορούν κάποια νέα παιδιά να δείξουν πώς μπορούν να ενσωματωθούν στην Εθνική Αντρών και γενικά στις επόμενες δύο χρονιές που είναι πολύ σημαντικές και γιατί ξεκινάνε οι προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες αλλά και φυσικά γιατί πάντα έχουμε υψηλούς στόχους σε κάθε διοργάνωση να διεκδικούμε ένα μετάλλιο. Είναι σημαντικό η Εθνική Ομάδα να απαρτίζουν 15 παίχτες μέσα από μια δεξαμενή περισσότερων παιχτών, τουλάχιστον 20 και, ώστε να υπάρχει και ο συναγωνισμός, ο ανταγωνισμός, ό,τι για να μπορούν όλοι να δουλεύουν στα κόκκινα και να εγώ και οι συνεργάτες μου να μπορούμε να επιλέξουμε τους καλύτερους.
0: Σωστά. Πάντως είναι αλήθεια ότι η Εθνική ξεκίνησε τη χρονιά με το δεξί, με αυτό το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου. Όπως είπες και εσύ λίγο νωρίτερα, ήταν ο μεγάλος στόχος της χρονιάς. Ήταν ναι. Το πρώτο μετάλλιο σε αυτή την διοργάνωση. Οπότε θεωρείς ότι αυτή η Εθνική, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι ικανή να φτάσει ακόμα πιο ψηλά, δηλαδή να φτάσει Λος Άντζελες?
1: Ναι, είναι ικανή να κάνει πιο πολλά πράγματα. Το καλό είναι ότι το θετικό μάλλον ότι έχει μια συνέπεια και διάρκεια στην απόδοσή της και στις επιτυχίες. Κοιτάξτε, οι επιτυχίες είναι σχετικές. Μια διοργάνωση μπορεί να έρθει, μια επιτυχία ή να μην έρθει. Είναι, όπως ξέρετε, στον αθλητισμό σε λεπτομέρειες. Κρίνονται όλα αυτά το τι αποτέλεσμα θα έχεις. Αλλά το βασικό είναι να υπάρχει συνέπεια, να διεκδικούμε σε κάθε διοργάνωση με αξιώσεις την κορυφή και τα μετάλλια. Και νομίζω η ομάδα αυτή το κάνει τα τελευταία χρόνια. Και πιστεύω και ελπίζω ότι θα συνεχίσει να το κάνει και θα της δοθεί η ευκαιρία, θα έρθει η στιγμή που θα κάνει κάτι μεγαλύτερο.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψω και πάλι στη συγκεκριμένη διοργάνωση που πάτε τώρα στην Αυστραλία. Πέρσι, στην αντίστοιχη διοργάνωση στην Ποντγκόριτσα, η ομάδα είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Τώρα, σε σχέση με την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στην πρώτη φάση στην Αλεξανδρούπολη, τι θα ήθελες να δεις να βελτιώνεται και να λειτουργεί καλύτερα στην τελική φάση ο Σίδνεϊ?
1: Ήταν μια πολύ καλή παρουσίαση. Η ομάδα παρουσιάστηκε και με πιο πολλές απουσίες από ό,τι πηγαίνουμε τώρα. Παρουσιάστηκε η ομάδα στην Αλεξανδρούπολη και σε ένα πολύ δύσκολο τουρνά που φανταστείτε μείναν εκτός ήδη έμεινε η Σερβία, έμεινε οι Ηνωμένες Πολιτείες, μείνανε μεγάλες ομάδες εκτός. Οπότε ο ανταγωνισμός ήταν πολύ μεγάλος. Ανταποκριθήκαν τα παιδιά πάρα πολύ καλά. Κάναμε και μεγάλες νίκες, αλλά πήραμε και μια πολύ καλή θέση την Τρίτη. Όχι απλά την πρόκριση. Τώρα είναι πολύ διαφορετικά εκεί, γιατί όπως σας είπα και πριν, το πρώτο παιχνίδι καθορίζει τη συνέχεια. Αν το κερδίσουμε, θα έχουμε πολύ διαφορετική δρόμο στη συνέχεια για ώστε να διεκδικήσουμε να ανέβουμε στο βάθρο. Αν δεν πάει κάτι καλά, περιορίζεσαι αμέσως χωρίς άλλα παιχνίδια, χωρίς άλλη ευκαιρία, στις θέσεις 5 με 8. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας τελικός. Είναι τρεις τελικοί εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ διαφορετική η προσέγγιση, η προετοιμασία και το τι θέλεις από τα παιχνίδια αυτά.
0: Αν θυμάμαι καλά, το Μαυροβούνιο το είχαμε κερδίσει πέρσι στην αντίστοιχη διοργάνωση δύο φορές.
1: Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε όμως, οι ομάδες καταλαβαίνετε ότι παρουσιάζονται διαφορετικές. Ίσως και αυτοί να έχουν διαφορετική ομάδα τώρα. Δεν μπορείς να πεις έτσι απλά αφού την κέρδισα δύο φορές θα την ξανακερδίσω. Είμαι σίγουρος ότι το παιχνίδι αυτό θα είναι πολύ ανταγωνιστικό και χωρίς να υπάρχει κάποιο φαβόρι. Οπότε δεν μπορώ να πω
0: με σιγουριά ότι
1: πιστεύω,
0: ναι.
1: Ούτε ο προπονητής του Μαυροβουνίου τι πρόκειται να γίνει. Είναι από τα παιχνίδια που σε άλλες οργανώσεις, παγκόσμιο πρωτάθλημα ή ευρωπαϊκό ή ολυμπιακή αγώνες, σου έρχεται μετά από 4-5 παιχνίδια ομίλου που μπορείς να κάνεις και ένα λάθος. Εδώ δεν χωράει το λάθος. Με το λάθος βγαίνεις εκτός.
0: Άρα πρέπει να είστε πολύ συγκεντρωμένοι.
1: Στο πρώτο νοκάουτ.
0: Ναι, μάλιστα. Τη Δευτέρα λοιπόν η αναχώρηση της αποστολής για αυτό το μακρύ ταξίδι μέχρι την Αυστραλία.
1: Ναι, είναι μακρινό το ταξίδι.
0: Είναι μακρινό, αλλά θα έχετε χρόνο βεβαίως να εγκλιματιστεί η ομάδα.
1: Το ότι αυτό ήταν και ο λόγος, ο κύριος λόγος που θέλαμε να πάμε πιο νωρίς και να μετέχουμε σε αυτό το τουρνουά, ώστε να εγκλιματιστούμε, γιατί η διαφορά ώρες είναι μεγάλη και καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται κάποιες μέρες για να νιώσουν οι αθλητές έτσι οικεία εκεί και να μπορούν έτσι το σώμα τους να αποδώσει όπως.
0: Όπως ξέρουν και όπως πρέπει. Ναι.
1: Μάλιστα. Μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, Θοδωρή Βλάχος, ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία ευχόμαστε και μακάρι η ομάδα να επιστρέψει με μια ακόμη διάκριση.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, από το πόλο πάμε στην πάλη. Είχαμε μια επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20. Και η επιτυχία αυτή ήρθε από τον Αρίωνα Κολιτσόπουλο, ο οποίος συνεχίζει να γράφει ιστορία. Κατέκτησε λοιπόν το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 72 κιλών της ελληνορωμαϊκής που διεξάγεται στα Σκόπια. Ο Έλληνας πρωταθλητής λοιπόν κατάφερε να ανέβει για μία ακόμη φορά στο βάθρο μιας μεγάλης διοργάνωσης. Στο μικρό τελικό ο Κολιτσόπουλος αντιμετώπισε τον Αρμένιο Γκρεγκοριάν και με εξαιρετική εμφάνιση επικράτησε 3-1 και ανέβηκε στο βάθρο. Και αυτό ήταν το έκτο μετάλλιο του Κολιτσόπουλου σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα και σε ηλικία μόλις 19 ετών λοιπόν αποδεικνύει ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο της Ελλάδας στην ελληνορωμαϊκή. Βέβαια να πούμε ότι οι επιτυχίες για την ελληνική πάλι συνεχίζονται. Η Μαρία Λουίζα Γκίκα σήμερα το απόγευμα θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 50 κιλά. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια με εξαιρετική πορεία έφτασε μέχρι τα ημιτελικά που γνώρισε την ήττα από την Γερμανίδα Βρέσκ. Και πλέον περιμένει να μάθει την αντίπαλό της. Θα είναι είτε η Ουκρανή Βουλακίψκα είτε η Ολλανδή Βαν Κλέουνεν. Αγωνιστεί λοιπόν στο μικρό τελικό για το χάλκινο μετάλλιο. Μια σπουδαία επιτυχία όμως είχαμε και στο άθλημα της Άρσης Βαρών από τον Παναγιώτη Σπύρου, ο οποίος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παιδών που διεξάγεται στο Κάλι της Κολομβίας. Ο αθλητής λοιπόν του Πας Ανταγόρα Κο αγωνίστηκε στην κατηγορία των 71 κιλών πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο Αρασέ, όπου με προσπάθεια στα 127 κιλά ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Ολοκλήρωσε και τις τρεις προσπάθειές του στα 120, 124 και 127 κιλά κατακτώντας όπως είπε το αργυρό μετάλλιο μόλις ένα κιλό πίσω από τον χρυσό Ομούτ Κολέογλου από την Τουρκία. Στο Επολέζεται ο Παναγιώτης Σπύρου ξεκίνησε επιτυχημένα με 145 κιλά όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις άλλες δύο επόμενες προσπάθειές του στα 150 και 151. Κατάλαβε λοιπόν την 8η θέση στην κίνηση. Συνολικά σήκωσε 272 κιλά και κατέλαβε την 4η θέση στην γενική κατάταξη ολοκληρώνοντας έτσι μια εξαιρετική παρουσία σε μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της χρονιάς. Ιστιοπλοεία, οι Έλληνες αθλητές, οι Έλληνες ιστιοπλοεί συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 4-20 της Γαλλίας και είναι πολύ κοντά σε μετάλλια σε όλες τις κατηγορίες που μετέχουν. Στην κατηγορία των ανδρών λοιπόν μεικτό, οι Σοκράτης Χαμαριάς και οι Άσον Ξύπας ανέβηκαν στην δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης των 147 σκαφών με 14 βαθμούς. Στην τρίτη θέση βρίσκονται ο Ιάσον Παναγόπουλος με τη Φευρονία Μπουζάνα. Επίσης με 14 βαθμούς ποινής. Ο Ιωάννης Τουρνής με τον Κυριάκο τον Ζαπονίδη είναι τέταρτη με 17 βαθμούς. Στα 4-20 γυναικών η Αθηνά Σουλιώτη με τη Δανάη Μιράντα Αγγελοπούλου κέρδισαν και τις δύο τελευταίες κούρσες και πλέον είναι δεύτερες με 27 βαθμούς σε σύνολο 49 σκαφών. Στην κατηγορία κάτω των 17 τρέχουν 108 σκάφη και στα 6 πρώτα πληρώματα τα 5 είναι ελληνικά. Ο Φίλιππος Πορτοσάλτε με τον Ανδρέα Ψωμιάδη ανέβηκαν στην πρώτη θέση με 17 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται η Άννα Μαρία Μακρύ με την Βεσελίνα Τρότσκου με 18 βαθμούς. Τρίτες με 25 βαθμούς ποινής είναι η Φέδρα Τσουλφά με την Λιδία Ναχαμούλη. Η Χρυσούλα Κανέλου Κοκκινάκη με τον Κωνσταντίνο Σουρλατζίν στην πέμπτη θέση με 28 βαθμούς. Και στην έκτη θέση η Ελένη Γαλαζούλα με τον Σταύρο Αρώνη έχουν 28 βαθμούς ποινής.

πάμε να δούμε έτσι κάποιες μεταγραφικές κινήσεις στο άθλημα του βόλεϊ, καθώς ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με την Δωροθέα Καράγκουντι. Η διεθνής 16χρονη ακραία υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται λοιπόν στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Συλλόγου. Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο ελληνικό βόλεϊ στις γυναίκες. Τα δύο τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στο Μαρκόπουλο, ενώ ξεκίνησε την ενασχόλησή της με το βόλεϊ στον Φίβο Μελισσίων. Είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες, είναι αρχηγός της K16, αναδείχθηκε καλύτερη επιθετικός στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 τη σεζόν 24-25. Εκείνη τη χρονιά αναδείχθηκε και MVP της εθνικής K16 στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Λετωνίας. Στους άνδρες, επίσης ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Πέτρο Αναγνώστου. Ο 26χρονος λοιπόν κεντρικός υπέγραψε και εντάσσεται λοιπόν στο ρόστερ της αντρικής ομάδας του Συλλόγου. Στην περσινή σεζόν ο Πέτρος Αναγνώστου αγωνίστηκε στον Φίνικα Σύρου, ενώ έχει περάσει μεταξύ άλλων από Όφη και Φλίσβο. Πάντα στο βόλεϊ και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κοριτσιών κάτω των 18, η εθνική μας ομάδα λοιπόν κατάλαβε την έκτη θέση στον δεύτερο όμιλο και κάπως έτσι ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το τελευταίο της παιχνίδι με την Λιθουανία, όπου και διεξάγεται ο δεύτερος όμιλος της διοργάνωσης, ζητήθηκε με 3-0 σετ από την πρωτοπόρο Γαλλία και αποχαιρέτησε με ρεκόρ 2 νίκες και 5 ήττες. Η Ελλάδα τώρα περιμένει την ολοκλήρωση όλων των αγώνων και στους δύο ομίλους για να μάθει την τελική της κατάταξη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοριτσιών K18.

Στο handball τώρα, η ΑΕΚ ανακοίνωσε σήμερα τον Ρούντολφ Σβόνιμιρ Σαφράνκο. Ο παίκτης είναι από την Κροατία, αγωνίζεται ως playmaker και αριστερό ίντερ και την προηγούμενη σεζόν ο 26χρονος Άσος φορούσε τη φανέλα της αυστριακής Χόλαμπρουν.

Σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα handball των νέων, γνώρισε τη δεύτερη ήττα της στον πρώτο όμιλο του Euro 2026, το οποίο δεξάγεται στη Ρουμανία. Ιτήθηκε λοιπόν με 31-27 από την αντίστοιχη της Γαλλίας στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Το συγκρότημα λοιπόν του Κώστα Δελιγιάννη παρουσίασε μια πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στην Πορτογαλία και ήταν ανταγωνιστικό σε αρκετά σημεία του αγώνα απέναντι σε μια σπουδαία σχολή του αθλήματος. Η Γαλανόλευκη λοιπόν ολοκληρώνει το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι κόντρα στη Γερμανία τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση και στη συνέχεια θα αγωνιστεί σε νέο όμιλο στην δεύτερη φάση της διοργάνωσης για τις θέσεις 9 με 24.

Λοιπόν, και με Στίβο να ολοκληρώσουμε, καθώς το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K23 επιστρέφει το Σαββατοκύριακο στις Σέρες ως ανεξάρτητη διοργάνωση για πρώτη φορά από το 2019, με τους κορυφαίους αθλητές της κατηγορίας να δίνουν το παρόν και να διεκδικούν τη διάκριση. Ανάμεσά τους και ο Άγγελος Ματζουράνης, ο νικητής του NCAA στην σφυροβολία και κορυφαίος Έλληνας στο αγώνισμα για το 2025 βάση επίδοσης. Ο αθλητής βρίσκεται στην Ελλάδα από τις 17 Ιουνίου. Έχει πλέον προσαρμοστεί και στους 4 αγώνες που ακολουθούν. Θα επιδιώξει λοιπόν να πετύχει την επίδοση που θα του εξασφαλίσει την πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23 του Μπέργκεν. Λοιπόν, αυτά και από το Στίβο. Και εμείς κάπου εδώ, φίλοι ακροατές, ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπυρουνά. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Πείτε μου, παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ, παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
11: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
10: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
11: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
10: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
11: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
10: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
12: Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Ακούτε Era Sport.

0: 10 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στην επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και Θάνος Μπλούνας στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά που έπειτα από διακοπή μιας ημέρας επιστρέφουμε σε αγωνιστική δράση όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται στην Αμερική. Στις 11 ο πρώτος αγώνας της προημιτελικής φάσης, Γαλλία-Μαρόκο, απευθείας μετάδοση από την Era Sport και τηλεοπτική από την ERT 2 Sport. Και σε μια βραδιά πλούσια από εξελίξεις και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο θα καταγράψουμε τη μεταγραφική κινητικότητα στις ομάδες. Και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ επίσης είχαμε και την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού επίτα από την καταγγελία που έκανε το Μαρούσι και ο προπονητής του Ηλίας Παπαθεοδόρου. Μια απόφαση που είναι σε βάρος του Προέδρου της ΕΟΚ, του κυρίου Λιόλιου, και σε βάρος του Προμηθέα για εικονική μεταβίβαση μετοχών. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά και κυρίως θα εξηγήσουμε τι γίνεται από εδώ και πέρα με βάση αυτή την απόφαση. Θα ξεκινήσουμε όμως με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, γιατί και στο μπασκετικό υπάρχουν εξελίξεις. Στο ποδόσφαιρο λοιπόν είχαμε στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό είχαμε την ανακοίνωση του Ζώτα Σίλβα, μια περίπτωση ποδοσφαιριστή στην οποία είχαμε αναφερθεί και υπήρχε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είχαμε χθες το πρώτο φιλικό με την Ρακόβ και υπάρχουν βεβαίως και άλλα μεταγραφικά μέτωπα ανοιχτά, όπως για παράδειγμα με την περίπτωση του Ρόκα, με την περίπτωση του Στάνιτς και με την περίπτωση του Άμραμπαντ. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να τα πιάσουμε με τη σειρά καταρχάς τα μεταγραφικά. Όπως σωστά είπες, ανακοινώθηκε το πρωί ο Ζώτα Σίλβα. Τυπικό ήταν, το περιμέναμε, διαδικαστικό ήταν το ζήτημα, το έκανε ο Ολυμπιακός το πρωί και που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και μια ακόμη μεταγραφή που γίνεται με καθυστέρηση, με την έννοια αν θυμάσαι είχε παίξει και πέρσι στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού το όνομα του Ζώτα Σίλβα, τότε δεν είχε γίνει, πήγε κάποια στιγμή από την Ότιχαμ δανεικό στην Μπεσίκτας, επέστρεψε και τώρα θα είναι στον Ολυμπιακό την επόμενη σεζόν.
0: Δανεικός και στον Ολυμπιακό.
1: Κοίταξε, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι από τον Ολυμπιακό. Προφορείς να φέρουν ότι είναι δανεικός για ένα χρόνο. Mm-hmm. Και επειδή υπάρχει και αναφορά σε οψιόν αγοράς, έλεγα και το μεσημέρι, πάνω μου ότι είναι και κοινές οι διοικήσεις, δηλαδή η ιδιοκτησία. Οπότε, εντάξει, μπορεί να είναι διαφορετικά τα μία. Θέλω να πω ότι αν πάνε καλά τα πράγματα και είναι και ο ίδιος ευχαριστημένος και είναι και ο Ολυμπιακός φυσικά το πιο σημαντικό ευχαριστημένος. Θα βρεθεί τρόπο για να μείνει. Ναι. Αλλά το βασικό είναι να πάρει πράγματα ο Ολυμπιακός από έναν καλό παίκτη όπως είναι ο Ζώτα Σίλβα, να τον βοηθήσει μεσοεπιθετικά και βλέπεις χρονικά.
0: Σε ποια θέση αγωνίζεται περισσότερο?
1: Είναι μεσοεπιθετικός. Είναι παιδιά στα φτερά, μπορεί να παίξει και πίσω από το φόρο, αλλά κυρίως στα φτερά. Mm-hmm. Και είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει με την ποιότητά του λύση στον Ολυμπιακό. Για παράδειγμα. Πέρσι, ας πούμε, έκανε 18, γιατί σου λέω ότι μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις. Έπαιξε περισσότερο 18 μάτς, τα έπαιξε αριστερά. Έπαιξε 2 δεξιά, έπαιξε 2 πίσω τον επιθετικό και ένα μάτς στην κορυφή. Αλλά η θέση του είναι πίσω, περιφερειακά και κυρίως από αριστερά. Και είναι ένας παίκτης με ποιότητα που μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Και βλέπει, Θάνο, ότι τα πράγματα εξελίσσονται στον Ολυμπιακό όπως φαίνονταν από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου. Δεν θέλω να πω, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ με άμυνα. Και ήταν λογικό, γιατί είχε κενά, έφυγαν παίχτες, έπρεπε να καλύψει θέσεις. Θέλαμε 2 goalkeeper, πήρε 3. Και τον Τζομπανίδη, τώρα τον Πιτσιρικά, που ήταν για τη δεύτερη ομάδα, αλλά έπαιξε χθες στο θηλυκό. Ήθελε οπωσδήποτε δεξί μπακ, το Μαφέο. Έχει αφήσει τη θέση του αριστερό μπακ, γιατί δεν έχει φύγει ούτε ο Ορτέγκα ούτε ο Μπρούνο. Ήθελε στόπερ. Και έχει πάρει 2 στόπερ. Επέστρεψε ο Κάρμο, πήρε το Σμαϊλόβιτς. Και σιγά σιγά χτίζει και μεσοεπιθετικά. Γιατί οι επόμενες κινήσεις του Ολυμπιακού, αυτές που προβλέπονται και αυτές τις οποίες δουλεύει πολύ εντατικά και τις τελευταίες μέρες, είναι μεσοεπιθετική. Είναι ο Ρόκα που παίζει εξτρέμ και είναι και ο Στάνης που παίζει και αυτός περιφερειακός επιθετικός, που θα παίξει δεύτερος φορ. Σήμερα νωρίς το μεσημέρι είχε προκύψει πληροφορία από τη Βουλγαρία ότι έχουν ενταθεί πλέον οι συζητήσεις του Ολυμπιακού Λούντο Γκόρετς για τον Στάνιτς και ότι το ποσό πλέον φτάνει στα 9 εκατομμύρια. Θυμάστε ότι λέγαμε στα 8 είχαμε μείνει, τώρα έχει φτάσει στα 9. Αυτό είναι πληροφορία από τη Βουλγαρία. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι ο Ολυμπιακός θέλει να τους πάρει και τους δύο παίχτες. Και επειδή έχει τραβήξει η αλήθεια, είναι σε μάκρος η διαπραγμάτευση και για τους δύο, ξέρεις, δεν μπορώ να σου πω ότι είναι για κακό, γιατί μάνι-μάνι έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα του Σμαϊλόβιτς, που είδες πόσο καιρό το κυνηγούσε ο Ολυμπιακός, πόσο καιρό κάτσαν διαπραγματεύσεις. Κάποια στιγμή φάνηκε ότι έχει παγώσει το θέμα, ότι έχει αποσυρθεί ο Ολυμπιακός, ότι θα πήγαινε στη λύση του Ντουάρτε. Όμως την έκανε τη μεταγραφή του Σμαϊλόβιτς, στο τέλος την έκανε. Γι' αυτό λέω ότι θέλει να τις κάνει και αυτές τις δύο μεταγραφές. Και από εκεί πέρα υπάρχει πρόληψη για ένα χαφ, κεντρικό χαφ. Υπάρχει περίπτωση πάρα του Καντιού, και αυτή έχει μείνει λίγο πίσω, αλλά όπως είπα και με τον Σμαϊλόβιτς, ποτέ δεν ξέρει, μπορεί να εμφανιστεί πάλι στο προσκήνιο. Και υπάρχει πολύ και αρκετά ρεπορτάζ και τώρα, πρόσφατα, δηλαδή την τελευταία ώρα στην Τουρκία, για τον Άμραμπατ, ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να τον αγοράσει, όχι δανεισμό, να τον αγοράσει από τη Φενέρ. Όμως έχω πει ότι και με τη λογική κιόλας, επειδή είναι με το Μαρόκο, καλά παίζει απόψε με τη Γαλλία, αλλά είναι στο Μουντιάλ, οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέμα, ένα τέτοιο, μια υπόθεση όπως είναι ο Ασφαλιστή που τώρα παίζει στο Μουντιάλ, θα έχει εξέλιξη μετά το Μουντιάλ. Θα μπορεί να έχει. Δεν είναι όμως εύκολη. Μιλάμε για ποδοσφαιριστή που έχει πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο στη Φενέρ. Οπότε είναι πολλά τα χρήματα. Δηλαδή δεν είναι θέμα να τα βρει ο Ολυμπιακός μόνο με τη Φενέρ. Είναι επειδή συμβόλαιο μπορεί να δώσει έναν παίκτη όπως είναι ο Άμραμπατ.
0: Τι συμβόλαιο έχει με τη Φενέρ?
1: Στα 6. Είναι πολλά αυτά. Μην νομίζεις. Είναι πολλά τα χρήματα. Οπότε τέτοια συμβόλαια δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή και 4 και 4,5 δεν δίνονται πλέον στην Ελλάδα αυτά τα ποσά. Εντάξει, μπορεί να δώσει μια ομάδα 2, 2,5, να πάει 3, max. Γιατί εμείς πάντα υπολογίζουμε τα λεφτά, Θάνο. Είναι άδικο για τις ομάδες, το έχω πει πάρα πολλές φορές και πάρα πολλά χρόνια. Εμείς όταν λέμε τα συμβόλαια των παιχτών, λέμε τα καθαρά χρήματα. Ενώ στο εξωτερικό, όταν σου λέει ο τάδε ποδοσφαιριστής, ακόμη και στη Ρεάλ, στην Μπαρτσελόνα, παίρνει τόσα χρήματα, είναι τα μεικτά. Γιατί η ομάδα τα πληρώνει την εφορία, δεν πληρώνει ο παίχτης, έτσι δεν είναι? Και δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος, ένα συμβόλαιο με τη μειωμένη τώρα εφορία στα 2 εκατομμύρια πάει πάνω από 3. Μαζί με, και με αφήνουμε έξω και τα τυπικά σφορές και τα λοιπά που πρέπει να δίνονται. Άρα μιλάμε για πολλά χρήματα. Αλλά θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, θα δούμε και τι άλλες προτάσεις μπορεί να έχει και ο Άμραμπατ και θα δούμε και ο Ολυμπιακός θα
0: επιμείνει. Και θέλει να τον πουλήσει τον Άμραμπατ η ομάδα του?
1: Ναι. Η Φενέρ τον είχε δώσει φέτος δανεικό στην Μπέτις. Και η Μπέτις έχει ενδιαφερθεί αν το πω σωστά για τον Άμραμπατ. Αλλά η Φενέρ θα ήθελε να τον πουλήσει. Οπότε. Και επαναλαμβάνω το μεγάλο.
0: Σε τι τιμή.
1: Δεν έχει βγει πόσο, αλλά επαναλαμβάνω ότι αν ακούς τέτοια συμβόλαια, Θάνο.
0: Τον είχαμε δει και στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, τον Άμραμπατ.
1: Ναι, και τώρα με τον Μαρόκο. Ναι. Και επαναλαμβάνω ότι όταν ακούς τέτοια συμβόλαια, και να πω ότι, γιατί θα το τσεκάρω λίγο, ότι έχει ακόμη 2 χρόνια συμβόλαιο με τη Φενέρ. Οπωσδήποτε είναι θέμα να τα βρεις και με την ομάδα, αλλά επαναλαμβάνω ότι αν ακούς τέτοια συμβόλαια, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Πώς μπορεί να τα βρει. Θα δούμε αν ο Ολυμπιακός μπορέσει να κάνει εμπάσχετο μια τέτοιο επίπεδου μεταγραφή, γιατί καταλαβαίνουμε ότι θέλει να πάρει ένα παίχτη όχι απλά συμπλήρωμα και δεν έχει ανάγκη από συμπλήρωμα στη μεσαία γραμμή ο Ολυμπιακός. Θέλει ένα παίχτη να του δώσει περισσότερα πράγματα από αυτά που έχει αυτή τη στιγμή. Και σε αυτό το πλαίσιο ακούμε και όνομα που έχει κυκλοφορήσει και το σενάριο για τον Μπρόζοβιτς, που φεύγει για την Αραβία, θέλει να γυρίσει πίσω. Εντάξει, με μεγάλη καριέρα ο Μπρόζοβιτς και η Ίντερ κτλ. Αλλά θα τα δούμε αυτά πώς μπορούν να εξελιχθούν όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή στο τραπέζι πάνω που λέμε, τουλάχιστον από αυτά που μπορούμε να καταλάβουμε και πόσες πληροφορίες μπορεί να έχουμε, Θάνο μου, είναι η περίπτωση του Στάνιτς και του Ρόκα. Αυτές οι δύο. Ο Μπρόζοβιτς στα 33 του τώρα πια και έχει, κατά το όλεπα, έχει μείνει, από την Νάστρο έχει μείνει ελεύθερος.
0: Μάλιστα. Τώρα, αν ολοκλήρωσες, Μπάμπη, με τα γραφικά, θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχει εξέλιξη με το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης και αυτό που περιμένει ο Ολυμπιακός από την κυβέρνηση.
1: Όχι, τουλάχιστον επισήμως δεν έχει βγει κάτι. Υπάρχει μια πληροφορία, νομίζω 2 μέρες τώρα, ότι θα υπάρξει θετική ανταπόκριση για το θέμα της αύξησης του
0: ύψους.
1: Ακριβώς. Και γιατί αυτό λύνει και όλα τα θέματα. Θα απομένει, γιατί ένα βασικό θάνο που μας ρίχθηκε απορία από την ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι ότι το εξής. Ωραία, θα πάει να δώσει 250 εκατομμύρια. Ξεπερνιέται και το θέμα της συντελεστής δόμησης. ξεπερνιούνται όλα, πάει το φτιάχνει ο Ολυμπιακός, 250 εκατομμύρια από την τσέπη του, για να το δώσει σε 26, γιατί το έργο θα θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια. Σωστά, που δεν θα ξεκινήσει τώρα, το 27, άρα πάμε το 29. Δηλαδή μετά από 24 χρόνια, γιατί θυμίζω ότι είναι για 49 χρόνια έχει παραχωρηθεί το γήπεδο στον Ολυμπιακό. Δηλαδή μετά από 24 χρόνια θα πει ευχαριστώ παιδιά που μου φτιάξετε και μια γήπεδάρα και έρχεται στα χέρια μου. Προφανώς εκεί μας λέει και η απορία, είπε ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ώστε θα γίνει και μια συζήτηση με την ΕΟΕ για να παραταθεί ο χρόνος παραχώρησης που ήταν ένα υπενσύγχρονο καινούριο γήπεδο.
0: Στην αυτό οποία τώρα πρόεδρος είναι ο Κούβελος, με τον οποίο έχει πολύ καλές σχέσεις.
1: Ναι, και εντάξει, θα μην γελιόμαστε, όποιος και να είναι πρόεδρος, αν προχωρήσει ένα τέτοιο έργο, δεν έχει και λογική να φτιάξει κάποιος με 250 εκατομμύρια να μην δώσει τίποτα η πολιτεία, να τα βάλει όλα από την τσέπη του, για τον Ολυμπιακό, για οποιοδήποτε έτσι, έργο, και να πει σε 24 χρόνια να το παίρνω εγώ πίσω. Δεν γίνεται έτσι, δεν είναι. Δεν έχει λογική. Γι' αυτό λέω, ήταν η μόνιμη απορία που μας δίθηκε ότι θα γίνει μια μεγαλύτερη διάρκεια παραχώρησης του γηπέδου για να το έχει ο Ολυμπιακός και φυσικά να το όχι μόνο να το φτιάξει, να το συντηρεί. Γιατί ξέρετε, αυτά τα γήπεδα έχουν και μεγάλη συντήρηση. Και ειδικά ο Ολυμπιακός, που όχι τώρα, από τότε που είχε αναλάβει ο Μαρινάκης, έχει και το καλύτερο χλωτάπιτα. Παίρνει ο Ολυμπιακός, έχει χλωτάπιτα πάντα και στα γήπεδα του στο Ρέντι, Premier League. Είναι σε αυτό απόλυτος. Και δεν είναι τωρινή κατάσταση, είναι χρόνια που το πράγμα γίνεται και σε εγκαταστάσεις του Ρέντι. Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Γιατί έτσι πρέπει να δίνεις τις καλύτερες συνθήκες για τους ποδοσφαιριστές να εξελίσσονται.
0: Μάλιστα. Τώρα για το
1: φιλικό ήθελα να με ρωτήσεις.
0: Ναι. Έτσι κάποιες εντυπώσεις, συμπεράσματα εντάχει.
1: Ναι. Πολύ γρήγορα θα πω ότι πρώτο φιλικό είναι. Πάντα τα φιλικά δεν είναι για εμάς τόσο προπονητές να βλέπουν κάποια πράγματα. Εδώ δεν έχουμε κάνει ένα νέο προπονητή. Ξέρουμε τη φιλοσοφία του με τη Λίμπαρ. Δεν περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει με τη Λίμπαρ. Άρα πάμε σε πρόσωπα. Και εδώ είναι τρεις κατηγορίες. Είναι πιτσιρικάδες. Που δεν ξέρω πώς θα μείνουν, αλλά υπάρχει και το κανονισμό του κυπέλου. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι στην ομάδα. Οκ, δείχνουν τα παιδιά πράγματα. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν να μείνουν στην πρώτη ομάδα. Φαντάζομαι θα το δούμε και στο φιλικό με τη Λίμπαρ. Εν πάση περιπτώσει, θα αποφασίσουμε τη Λίμπαρ μέσα τη υπομονή. Το δεύτερο είναι τα νέα πρόσωπα. Σε επίπεδο δεκάδα σήμερα με τον Μαφέο. Το ξέρουμε τον Μαφέο τι ποδοσφαίριστης είναι, τι μπακ είναι. Πάρα πολύ έμπειρος. Ξέρεις ότι δεν θα σου αφήσει την πλευρά εύκολα. Δηλαδή θα έχει πιο καλή. Περιμένει πιο καλή αμυντική λειτουργία. Θα ανέβει πάνω, θα κάνει και τις έντρες του. Είναι OK. Και ένα τρίτο είναι παιδιά που επέστρεψαν. Επίσης δεν περιμένουμε να τους δούμε. Αλλά. Τι μας έδειξε ο Φορτούνης. Μας υπενθύμησε ότι έχει ένα πολύ μεγάλο προσόν που έλειψε πέρσι. Στον Ολυμπιακό έχει ένα αποτέλεσμα αυτός ο παίκτης. Έχει τις καλές εκτελέσεις τιμένες. Τον γκολ που έβαλε απευθείας φάουλ. Καλή σέντρα. Τον γκολ του Γιάρεμτσουκ. Και που άπαιξε κάθετα. Ο Φορτούνης λοιπόν μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Το ξέραμε. Έχει καλή χρονιά στη Σαουδική Αραβία. Το Γιάρεμτσουκ επίσης το ξέραμε. Τώρα άλλα παιδιά. Περιμένεις να δεις κάτι παραπάνω από παιδιά όπως ο Κλέιτον και ο Αντρέ Λουίς για να τα λέμε όλα. Δεν τα είδες σε αυτό το παιχνίδι. Και να δούμε και κάποια άλλα παιδιά, π.χ. Μασούρας, που για μένα είχε ενδιαφέρον γιατί το έχω πει πολλές φορές από πέρσι, ότι ένα πράγμα δεν είχα καταλάβει, γιατί ποτέ ο Μεντιλίμπαρ δεν έβαλε το Μασούρα δεύτερο κυνηγό. Εκεί που τον έβαλε λοιπόν χθες. Όχι εξτρέμ, δεύτερο κυνηγό. Εντάξει, δεν είναι υπέρ τη πιθανότητα για να μείνει ο Μασούρας, αλλά θα είχε ένα διαφόρο, τον είχε βάλει παλιότερα ο Μάρτινς, είχε ανταποκριθεί σε κάποια παιχνίδια. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή ο Ολυμπιακός κάνει και άλλες μεταγραφές και θα κάνει και άλλες μεταγραφές, θα πρέπει να φύγουν και αρκετοί παίχτες ακόμη. Ξέρουμε ότι με τη Λίμπαρ δεν θέλει πολλούς παίχτες, θα το αλλάξει λίγο φέτος, κατά τι, αλλά μην νομίζουμε ότι θα κάνει ένα τεράστιο ρόστερ, δεν θα το κάνει.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου. Φεύγουμε από τον Ολυμπιακό, πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος αναζητεί αριστερό μπακ και πλέον φαίνεται πως το ενδιαφέρον του στρέφεται περισσότερο στον Μάγκας, παίχτη που αγωνίζεται στην Sporting και όχι τόσο στον Κρίστιανσεν όπως γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Στέλιος Σωτηρόπουλε.
2: Καλησπέρα Θάνο, σε όλους και σε όλους. Όντως, τουλάχιστον το πρωί αυτή ήταν η ενημέρωση, Θάνο, ότι ο Ρικάρντο Μάγκας, 28 ετών, αριστερός back, full back της Sporting Λισαβόνας, ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Όντως ο Παναθηναϊκός, όντως οι πράσινοι έχουν κυκλώσει το όνομά του, όμως για να σου πω Θάνο τα νεότερα update, δεν έχει εγκαταληφθεί η περίπτωση του Κρίστιανσεν. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες, ότι υπάρχει ένα συνεχές brand affair μεταξύ της Λέστερ και του Παναθηναϊκού, καθώς η Μένα Λεπούδες, όπως έχουμε πει πολλές φορές, επιθυμούν να τον παραχωρήσουν με κανονική μεταγραφή, ο δε Παναθηναϊκός να τον αποκτήσει με δανεικό με οψιόν αγοράς. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά, όντως ο Μάγκας ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, καθώς ξέρουμε επίσημα πλέον ότι πληρεί αρκετά από τα θέλω του Τζέικοπ Νίστρουπ. Όμως σου επαναλαμβάνω, Θάνο, ότι δεν έχει εγκαταλειφθεί εντελώς η περίπτωση του Κρίστιανσεν. Και αν θυμάμαι καλά, ο Κρίστιανσεν είναι νεότερος, είναι 23 ετών. Έχει μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, τουλάχιστον βάσει της, του όλα, των όλων όσα γράφει η πλατφόρμα Transfermarkt. Πολύ περισσότερα λοιπόν χρήματα σύμφωνα με το Transfermarkt ο Κρίστιανσεν. Η πλατφόρμα Transfermarkt. Πολύ περισσότερα λοιπόν χρήματα σύμφωνα με το Transfermarkt ο Κρίστιανσεν.

0: Όλα που λέει ότι δίνει τριετές συμβόλαιο στον Μάγκα ο Παναθηναϊκός και θυμάμαι και τις δηλώσεις που έκανε ο Νίστρουπ και δημοσιεύτηκαν νομίζω χθες αν δεν κάνω λάθος. Θυμάμαι το σημείο που είπε ότι σε κάποιες θέσεις θα θέλαμε να έχουμε μια δεύτερη επιλογή και αυτό είναι σαν να φωτογραφίζει τη θέση του αριστερού μπακ εκεί που ο Παναθηναϊκός έχει μια επιλογή, τον Κυριακόπουλο αυτή τη στιγμή στο ρόστερ.
1: Βέβαια, και πρέπει οπωσδήποτε, καθώς οι μέρες πλέον μετρούν αντίστροφα σε σχέση με το πρώτο και το δεύτερο ευρωπαϊκό κόντρα στους Ούγγρους, πρέπει το τριφύλλιο οπωσδήποτε να έχει backup του Κυριακόπουλου, γιατί με έναν αριστερό back δεν βγαίνει η σεζόν. Εννοείται βέβαια, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, επαναλαμβάνω, σε σχέση με τον ένα ή με τον άλλο, ή με τον Πορτογάλο ή με τον Δανό ακραίο αμυντικό. Ακόμα τα πράγματα είναι υποαίρεση και για τους δύο. Θα δούμε τώρα.
0: Δεν είναι ξεκάθαρα. Λοιπόν, αναζητεί και χαφ ο Παναθηναϊκός και φαίνεται να απομακρύνεται από την περίπτωση του Γένσεν.
1: Ναι, γιατί όπως επίσης έχουμε πει πολλές φορές, δεν ψήνεται να έρθει στην Ελλάδα ο συγκεκριμένος.
0: Απομακρύνεται και αυτός από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Έτσι ξέρουμε. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός επιμένει, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι δεν θέλει ο συγκεκριμένος να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Φυσικά όλα αυτά ξαναλέμε για εκατομμυριωστή φορά ότι όλα είναι ρευστά, καθώς οι αποφάσεις αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Mm-hmm. Λοιπόν, πάντως το ρόστερ, και επίσης αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές και σας έχω κουράσει, ότι το ρόστερ θα διαμορφώνεται μέχρι και την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, του ελληνικού πρωταθλήματος εννοείται. Mm-hmm.
0: Αλλά οι δύο βασικές θέσεις που ψάχνει ο Παναθηναϊκός παίκτη αυτή τη στιγμή είναι αριστερός μπακ και χαφ.
1: Αριστερός μπακ και χαφ. Και θα δούμε, όπως επίσης έχουμε πει, τι θα γίνει και με εξτρέμ, τι θα γίνει με τον Μπελίστρι και τι θα γίνει και με τον Πάλμερ Μπράουν. Υπενθυμίζω, και αυτό το είπαμε χθες, ότι ήρθε πρόταση η οποία απορρίφθηκε ενός εκατομμυρίου ευρώ, αλλά την απέρριψε ο ίδιος ο Αμερικανός, ο Πάλμερ Μπράουν. Προφανώς και ίσως το ποσό δεν ικανοποιεί τον Παναθηναϊκό, ίσως και η προοπτική του τουρκικού πρωταθλήματος δεν έψησε τον Eric Palmer Brown να συνεχίσει την καριέρα του εκεί. Θα το δούμε όμως, ας αφήσουμε αποσιοποιητικά και για τη θέση αυτή, χωρίς επίσης να παραγνωρίζουμε ότι συνεχίζει το τριφύλι χωρίς την Πανοκρουσία την προσπάθεια του Rick Van Drongelen από τη Samsung Sport.
0: Μάλιστα. Τώρα, για τους παίκτες που έχουν ειδοποιηθεί, δεν μετέχουν στην προπόνηση και έχουν ειδοποιηθεί να βρουν ομάδα, έχουμε κάποιο νεότερο για τον Μπακασέτα, για παράδειγμα, και τους υπόλοιπους?
1: Όχι, δεν έχω κάτι, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω κάτι θάνο γι' αυτό. Συμπαθημίζω και αυτό που επίσης έχουμε συζητήσει, ότι σε αντίθεση με τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος είπε στον Ίστρου που πάρε με στην προετοιμασία και αν δεν σου κάνω, τώρα συγγνώμη, θα το πω έτσι όπως με διώξαμε. Ο Μπακασέτας δεν θέλησε να μπει σε αυτό το τρυπάκι, να το πω λαϊκά. Προτίμησε να μην συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό παρά να μπει στη διαδικασία του να πείσει τον νέο προπονητή να τον κρίνει. Καθώς θεώρησε ότι δεν αξίζει να μπει σε διαδικασία αξιολόγησης ο Τάσος Μπακασέτας, αρχηγός εθνικής και πρώην πλέον αρχηγός και του Παναθηναϊκού.
0: Τώρα, να κλείσουμε να μας πεις για τα εισιτήρια για το φιλικό με την Καρασκόπερ το Σάββατο στο Απόστολος Νικολαίδης, αλλά και για δύο επαγγελματικά συμβόλαια που υπέγραψαν νεαροί ποδοσφαιριστές της ομάδας σήμερα.
1: Αρχίζοντας λοιπόν από τα εισιτήρια του φιλικού, ότι να πούμε για τις θύρες 13 και 14, αυτή είναι η γνωστοποίηση, ότι θα είναι στα 5 ευρώ, στις υπόλοιπες θύρες θα είναι 10 ευρώ. Θάνο. Αυτό για το φιλικό με την Grasshopper, το οποίο δεν θα είναι πρόβα generale, όπως και αυτό το έχουμε αναφέρει. Είναι το πρώτο φιλικό με το που επανήλθαν οι πράσινοι ελληνικού εδάφους και οπωσδήποτε θα γίνουν και άλλοι αγώνες στη Λεωφόρο, έτσι. Μην πιστέψουμε ότι είναι ο τελευταίος αυτός αγώνας του Παναθηναϊκού. Έχουμε πει και αυτό για εκατομμυριωστή φορά ότι θα γίνει ένας μεγαλειώδης ποδοσφαιρικός αγώνας, ώστε η Λεωφόρος να αποχαιρετιστεί όπως εισαρμόζει. Και θα δούμε τι θα γίνει με το Απόστολος Νικολαίδης σε σχέση με τη διπλή ανάπλαση. Ακόμα είναι νωρίς για όλα αυτά. Επίσης, κλείνοντας στην αναφορά σου για τους νέους, είναι ένα συνεχόμενο project, όχι μόνο με τους συγκεκριμένους που θα αναφέρω, αλλά γενικότερα στον Παναθηναϊκό υπάρχει εδώ και περίπου ένα χρόνο, ενάμιση, που ανέλαβε ο Θόδωρος Ελευθεριάδης την Ακαδημία του Συλλόγου, ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια να επανέλθει στον προηγούμενο δεκαετιών standards, ώστε να ξαναγίνει η Πράσινη Ακαδημία αυτό που όλοι γνωρίζαμε κάποτε, και είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο ο Παναθηναϊκός σε σχέση με το project αυτό. Λοιπόν, δύο ονόματα.

0: Είναι ο Σεραφείμ Χατζάρας, ο οποίος είναι δεξί μπακ και είναι γεννηθής 13 πρώτου του 2007. Λοιπόν, και υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο έως το 2,2 επιπλέον καλοκαίρια, άρα έως το 29. Σεραφείμ Χατζάρας, το όνομα του παιδιού του ενός. Τώρα ο έτερος είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, 19 Τετάρτου του 2008, και επίσης αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός και υπέγραψε και αυτός ως 29. Αρκετοί νέοι δεν έχασαν την ευκαιρία, η συγκεκριμένη δεν ήταν φυσικά στην Ολλανδία. Πρέπει όμως να πούμε ότι οι άλλοι όπως ο Νεμπής έπιασαν, θα έλεγα, την ευκαιρία από τα μαλλιά. Στην προετοιμασία ο Παναθηναϊκός δίνει ευκαιρίες στο Λάβδα, στο γείτονα, στον Εμπή, σε σχέση με αυτό που είπα νωρίτερα, Θάνο, ότι προσπαθεί πάλι ο Παναθηναϊκός να φέρει την Ακαδημία εκεί που ήταν παλιότερα. Θάνο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ακούτε Ερασπορ.
1: 33 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πάμε στην Θεσσαλονίκη τώρα για να μάθουμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Μέσα μαζικής ενημέρωσης της Σουηδίας μιλούν για συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλι. Η ΑΣ αναφέρει ότι έχει ήδη συμφωνήσει και κατευθύνεται προς τον ΠΑΟΚ ο Σάντα Μαρία. Μία άλλη περίπτωση που θα ενδιέφερε τον ΠΑΟΚ, αυτή του Γιακουμάκη δεν μπορεί πλέον να τον ενδιαφέρει, γιατί ο παίχτης θα συνεχίσει στην Αλ Αΐν την καριέρα του, και υπάρχει πάντα ανοιχτό το θέμα με τον Χατζηδιάκο. Γιάννης Βοητσίδης για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιάννη.
5: Γεια σου, Θάνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε στο ξεκίνημα των μεταγραφών πολύτιμο έδαφος και με το ζήτημα προπονητή, βέβαια, την εκκρεμότητα, αν θα έμενε ή θα έμενε Τσέσκου, μέχρι τελικά να έρθει ως προπονητής ο Ιταλός ο Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει αυτή τη στιγμή μία μεταγραφή του Ελουστόντο, ο οποίος βέβαια Ισπανός στόπερ, βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία, κανονικά συμμετέχει στην προετοιμασία. Τώρα, ποια θα είναι η δεύτερη, ποια θα είναι η τρίτη μεταγραφή, αυτό θα το περιμένουμε. Το πιο πιθανό σενάριο, ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, ο 31 ετών Γάλλος μέσος, ο οποίος έπαιξε πέρσι στη Βαλένθια, θα είναι η επόμενη μεταγραφική κίνηση. Φαίνεται ότι είναι πλέον καθαρά διαδικαστικό ζήτημα να ταξιδέψει στην Ολλανδία ο Γάλλος και να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και από εκεί και πέρα βέβαια να προλάβει ενδεχομένως κάποια προπόνηση ή το μεθαυριανό φιλικό παιχνίδι με την Τβέντε. Έτσι ο Σάντα Μαρία, τον αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες, φαινόταν ότι ήταν το φαβορί, μια περίπτωση την οποία είχε ξεχωρίσει και ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος βέβαια όπως και ο Σάντα Μαρία εργαζόταν στο ισπανικό πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν. Ο Σάντα Μαρία πήγε για 2 χρόνια στη Βαλένθια, έπαιξε 22 παιχνίδια, δεν έγινε βασικός ποτέ στη Βαλένθια, δεν είναι στα πλάνα της ομάδας για τη νέα σεζόν, έτσι λοιπόν ήταν και πιο απλή η διαδικασία, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να μείνει ελεύθερος από τη Βαλένθια και με ένα συμβόλαιο περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως να έρθει στον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε, νομίζω είναι πλέον θέμα χρόνου, θέμα ωρών, θέμα διαδικαστικό, να έχουμε και τη σχετική ανακοίνωση, έτσι, για το πότε θα πάει ο Σάντα Μαρία στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή της ομάδας. Τώρα, για την περίπτωση που είπες, όντως του Τάχα Άλι, μιλάμε για 28χρονο Σουηδό επιθετικό, ο οποίος αγωνίζεται στην Μάλμε από το 2023, όταν τον απέκτησαν από τη Χέλσιμπορκ με 700.000 ευρώ, και μάλιστα το καλοκαίρι του 2024 έπαιξε σε εκείνα τα δραματικά παιχνίδια της Μάλμε με τον ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Champions League ως αλλαγή, μάλιστα στη ρεβάνς της Τούμπας, που ο ΠΑΟΚ την έχασε έτσι με πολύ άσχημο τρόπο, ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα, το παιχνίδι πήγε στην παράταση και ο ΠΑΟΚ στην παράταση έχασε με 4-3. Είχε μπει τότε ως αλλαγή και όλοι τον θυμόμαστε ότι στη διαδικασία και στα τελευταία λεπτά, αλλά και στη διαδικασία της παράτασης, είχε με την ταχύτητά του προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Αγωνίζεται αριστερά στην επίθεση, είναι και διεθνής με την Εθνική Σουηδία και στο φιλικό της Σουηδίας με την Ελλάδα, όπως έπαιξε βέβαια και στο Μουντιάλ, πήρε κάποια λεπτά συμμετοχής. Έτσι λοιπόν, παρότι από τον ΠΑΟΚ δεν επιβεβαιώνεται, αλλά επειδή είναι αλήθεια ότι υπήρχε πληροφόρηση ότι ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στο να κλείσει τον αριστερό επιθετικό, τον έναν εκ των δύο κατά κάποιο τρόπο, γιατί θυμίζω ότι ο Τάισον έχει ενσωματωθεί στην προετοιμασία, αλλά λογικά ο Βραζιλιάνος θα έχει λόγω ηλικίας έναν δευτερεύοντα ρόλο. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα τουλάχιστον με το σουηδικό τύπο, ο Τάχα Άλλη βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρουν ότι απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες και ότι ενδέχεται μάλιστα να αποχαιρετήσει τη Μάλμε στον αγώνα της Κυριακής απέναντι στην Γκέτεμπορκ. Θα περιμένουμε και σε αυτό το θέμα τις εξελίξεις. Τώρα, γενικά για τα μεταγραφικά, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει δύο στόπερ, με την περίπτωση του Χατζηδιάκου πάντα να είναι σε υψηλή προτεραιότητα. Ο ΠΑΟΚ που τα έχει βρει με τον παίκτη, όχι όμως με την Κοπενχάγη, την ομάδα του, και προφανώς θα πρέπει και σε αυτό το θέμα να γίνουν κάποιες επιπλέον συζητήσεις, εφόσον ο ΠΑΟΚ θέλει να φέρει το Χατζηδιάκο στην Τούμπα. Ψάχνει ένα χαφ, πέρα βέβαια από τον Σάντα Μαρία, ο οποίος θεωρούμε σχεδόν σίγουρο ότι θα αγωνιστεί στην ομάδα. Ψάχνει ένα αριστερό μπακ, με την περίπτωση του Γιαννούλη να είναι πάντα στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος. Είπαμε ψάχνει αριστερό επιθετικό, αναφέραμε την περίπτωση του Τάκα Άλλη. Και βέβαια ψάχνει και σέντερ φορ για το Γιακουμάκι. Είναι αλήθεια, επειδή έκανες μια αναφορά. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά δεν έκανε κάποια προσπάθεια να κρατήσει το Γιακουμάκι. Ο Γιακουμάκης έπαιξε πέρσι, πέτυχε 15 γκολ, έδωσε βοήθεια στην ομάδα μέχρι ενός σημείου, μετά αντιμετώπισε και αρκετά προβλήματα τραυματισμών. Είναι αλήθεια, τους τελευταίους μήνες, όπως και άλλοι παίκτες που είχαν προβλήματα τραυματισμών, και αυτός δεν μπόρεσε να βοηθήσει ιδιαίτερα. Αλλά θυμίζουμε ότι ο Γιακουμάκης ανήκει στην Κρούζα Ζούλη, η οποία ζητούσε 5 εκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία να το παζαρέψει και ψάχνει κάτι άλλο. Ο Γιακουμάκης θα συνεχίσει στην Αλαΐν την καριέρα του. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι για τη θέση του Σέντερ Φορ, ναι μεν ψάχνεται, στην παρούσα φάση έχει το Γερεμέ και τον Μύθου. Άρα λοιπόν το πιο πιθανό είναι στα ευρωπαϊκά τα πρώτα τα παιχνίδια να πάει με αυτό το δίδυμο και στην πορεία να ψάξει ό,τι καλύτερο για τη θέση του Σέντερ Φορ. Και βέβαια εκκρεμότητα υπάρχει και στη θέση του δεξιού αμυντικού, καθώς ναι μεν είναι βασικός ο Κένι, υπάρχει στην προετοιμασία και ο Λίρατζης, αλλά υπάρχει εκκρεμότητα με το Σάντζες, ο οποίος έπαιξε πολλά παιχνίδια
1: με το Μεξικό.
5: Φαίνεται ότι δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ άλλωστε είναι αλήθεια δεν έδειξε και πάρα πολλά πράγματα. Άρα πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα βρεθεί μια συμφωνία ώστε να συνεχίσει στο Μεξικό την καριέρα του. Υπάρχει ήδη έτσι ενημέρωση ότι η Άτλας Γουαδαλαχάρα είναι η ομάδα η οποία ενδιαφέρεται πάρα πολύ για να τον αποκτήσει. Δεν αποκλείεται λοιπόν να έχουμε κάποια νεότερα, ο Σάντσες να μην επιστρέψει καν στην Ελλάδα, να παραμείνει στην πατρίδα του και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα σε εκκρεμότητα. Για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος, να θυμίσω ότι μεθαύριο αγωνίζεται στο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με την Τβέντε, 5 η ώρα το απόγευμα, και θα είναι η πρόβα τζενεράλε για τον Αλέσιο Λύση για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις 23 και 30 Ιουλίου για τα προκριματικά του Europa League.
1: Αύριο είπες το φιλικό. Αύριο είπες, Γιάννη.
5: Το Σάββατο, το Σάββατο στις 5 η ώρα με την Τβέντε. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αυτό το παιχνίδι θα κάνει την πρόβα τζενεράλε, προφανώς θα δείξει και κάποια πράγματα για το τι σκέφτεται ο Λύση για τους ευρωπαϊκούς αγώνες 23 και 30 Ιουλίου. Και βέβαια, επειδή λέμε για τους ευρωπαϊκούς αγώνες, σήμερα παίζουν Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ στην Πολωνία με γηπεδούχους τυπικά τους Ουκρανούς. Η ρεβάνς θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη, άρα λοιπόν σε μία εβδομάδα το βράδυ της 16ης Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα μάθει αν θα αντιμετωπίσει τους Ρουμάνους ή τους Ουκρανούς. Πιο πιθανό σενάριο φαίνεται να είναι η Ουκρανία, αλλά εντάξει, σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Τώρα, κλείνοντας, να πω για την προετοιμασία ότι είναι πρόβλημα το ότι ο ΜΕΙΤΕ, ένας σημαντικός παίχτης της ομάδας, δεν προπονείται ακόμη κανονικά. Άρα δεν ξέρω και αν μπορεί να υπολογίζεται για τους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες. Ακόμη ταλαιπωρείται από αυτά τα προβλήματα τα οποία τον θα έλεγα τον άφησαν στον πάγκο για πάρα πολλά παιχνίδια στο τέλος της περασμένης σεζόν. Άρα λοιπόν για τον ΜΕΙΤΕ φαίνεται ότι θα είναι μια διαφορετική διαδικασία το να μπει στον κανονικό ρυθμό προπόνησης, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε. Ο Ντεσπότοφ επίσης έχει τον τραυματισμό από την περασμένη σεζόν και αυτός δεν προπονείται κανονικά. Έχει μπει ο Παυλένκα στις προπονήσεις, ο Θημιάνης, ο Χατσίδης είχαν προβλήματα, μπήκαν και αυτοί στις προπονήσεις, και βέβαια στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται και ο Μπάμπα, ο οποίος έπαιξε στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Γκάνας, απολαμβάνει κάποιες μέρες διακοπών. Την ερχόμενη εβδομάδα θα τον περιμένει ο Αλέσιο Λύση για να πιάσει και ο Μπάμπα δουλειά εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων, είπαμε 23 και 30 Ιουλίου.
1: Χειρουργήθηκε και ο Τσάλοφ σήμερα.
5: Ο Τσάλοφ χθες χειρουργήθηκε. Είναι αλήθεια, δεν κάνω αναφορά, γιατί ναι μεν ανήκει στο ΠΑΟΚ, είναι στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ούτως ή άλλως κανείς δεν περίμενε κάτι φέτος από τον Τσάλοφ. Ουσιαστικά επέστρεψε από το δανεισμό του και το σενάριο ήταν το να δοθεί κάπου αλλού ως δανεικός, γιατί σε καμία περίπτωση δεν υπολογίζεται, δεν έδειξε ότι μπορεί να δώσει την παραμικρή βοήθεια. Θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο ο Τσάλοφ, όσο και αν ακούγεται βαρύ να το πούμε, αποτελεί ένα αγκάθι, ένα βάρος για την ομάδα. Ποτέ δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει το συμβόλαιό του, έτσι τη φήμη με την οποία ήρθε κλπ. Δεν το πιστεύει κανείς στην Τούμπα, ούτε οι φίλαθλοι, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο σε ορισμένα από τα τελευταία παιχνίδια του Τσάλοφ, ακόμη πριν φύγει δανεικό στην Τουρκία, κατά κάποιο τρόπο τον αποδοκίμασαν κιόλας, γιατί δεν έδινε την παραμικρή βοήθεια. Ο Τσάλοφ, νομίζω ότι αυτή η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, απλά θα πάει πιο πίσω τον όποιο δανεισμό πρόκειται να υπάρξει. Ο ΠΑΟΚ προφανώς έψαχνε να τον δώσει δανεικό από το καλοκαίρι, από αυτό τον καιρό, αν έβρισκε κάποια ομάδα. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει με τραυματία τον Τσάλοφ. Ο Τσάλοφ θα παραμείνει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και από εκεί και πέρα ενδεχομένως να δοθεί κάπου ως δανεικός πλέον τον Ιανουάριο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Αφήνουμε τον ΠΑΟΚ, πάμε στην ΑΕΚ. Έχουμε την ανανέωση, την επέκταση του συμβολαίου με τον Γιόβιτς. Παράλληλα επανέρχονται δημοσιεύματα από το Μεξικό για την περίπτωση του Πινέδα. Δημοσιεύματα σχετικά με ενδιαφέρον της Middlesbrough και της Blackburn για τον Penrice. Το τρόπαιο της ΑΕΚ βρέθηκε νωρίτερα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και το σήκωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου, και σήμερα μάθαμε μέσω της ΕΠΟ την ώρα διεξαγωγής του τελικού αγώνα του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Ο Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Νίκο.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Τα είπες όλα.
1: Σε τίτλους, τις προεκτάσεις θα τις δώσεις εσύ.
6: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Λουκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός θα μείνει στην Ένωση για τουλάχιστον 3 ακόμα χρόνια, που έχει συμφωνήσει και τώρα το μόνο που μένει είναι οι οριστικές ανακοινώσεις για συμβόλαιο μέχρι το 2029. Μέσα στο συμβόλαιο το οποίο έχει υπογράψει ο Σέρβος επιθετικός υπάρχει φυσικά και μια γενναία αύξηση των αποδοχών του.
1: Σε ακούμε, Νίκο.
6: Μια γενναία αύξηση των αποδοχών του. Ο Λούκα Γιώβιτς είχε να λαμβάνει το ποσό του 1,8 εκατομμυρίου ευρώ στα net ποσά, χωρίς να υπολογίζουμε τις αυξήσεις με τα bonus. Τώρα το ποσό αυτό μαζί και με τα bonus φτάνει να ξεπερνάει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι έτσι δείχνει και η ΑΕΚ την μεγάλη επιθυμία που έχει προς τον ποδοσφαιριστή για και την εκτίμηση για την σεζόν την οποία πρόσφερε, μια τεράστια επιτυχία συνολικά του κυτρινό-μαύρου οργανισμού. Όλοι όσοι έχουν εμπλακεί στην υπόθεση, αν συνυπολογίσουμε ότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει κάνει καριέρα στα πολύ μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης και είναι σε αρκετά καλή ηλικία, δεν είναι στην δύση της καριέρας του, το να συμφωνήσει η ΑΕΚ να τον διατηρήσει το ρόστερ της για ακόμα 3 χρόνια είναι μια σημαντική επιτυχία ολόκληρου του οργανισμού. Να πούμε ότι έχει εκτοξευθεί και η ρήτρα του ποδοσφαιριστή. Πλέον φτάνει στα 24 εκατομμύρια ευρώ με το δεδομένο ότι ο Λούκα Γιώβιτς διατηρεί το 20% του ποσού το οποίο θα πάρει από την ρήτρα. Δηλαδή τα λεφτά τα οποία θα πάρει η ΑΕΚ αν βρεθεί μια ομάδα για να πληρώσει τον buyout του σερβοεπιθετικού είναι 20 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα θα τα πάρει ο ίδιος ο Λούκα Γιώβιτς, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος να πούμε ότι δεν έχει μπλέξει και ιδιαίτερα πολλούς ατζέντες πάνω στην διαδικασία αυτή. Μόνος του κάνει τις διαπραγματεύσεις από την αρχή, από την πρώτη χρονιά στην οποία είχε έρθει στην ΑΕΚ. Αφήνουμε τον Λούκα Γιώβιτς. Πάμε στο... Σε τι θες να πάμε?
1: Θέλω να πάμε στα δημοσιεύματα που υπάρχουν για Περέιρα και Πενράις. Για Πινέδα, συγγνώμη, και Πενράις.
6: Ωραία, πάμε στον Πινέδα. Δεν είναι κάτι νέο, κακά τα ψέματα φάνω. Βλέπουμε συνεχόμενα δημοσιεύματα από το Μεξικό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι και πόσο μάλλον σίγουρα δεν υπάρχει το δημοσίευμα το οποίο αναφέρει ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ ή η Μοντερέι για την απόκτηση του Πινέδα. Στην ΑΕΚ δεν έχουν σκοπό να κάτσουν σε οποιοδήποτε τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αν υπάρξει μια ομάδα η οποία καταβάλει το ποσό της ρήτρας του Μεξικανού που είναι τα 8 εκατομμύρια ευρώ χωρίς καμία δόση, έτσι. Και φυσικά πείσει και τον ίδιο τον Πινέδα να επιστρέψει στο Μεξικό, τότε δεν μπορεί να κάνει κάτι η Ένωση. Από εκεί και πέρα όμως την ΑΕΚ θέλουν να διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον Ορμπελίν Πινέδα. Έχουν σκοπό να του κάνουν μια πρόταση με γενναία αύξηση των αποδοχών του. Και ουσιαστικά τώρα δεν μπορούμε να πούμε, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, καθώς ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε διακοπές αυτή το διάστημα μετά και τον αποκλεισμό του Μεξικού από το Μουντιάλ από την Αγγλία και έπειτα όταν θα επιστρέψει στην ΑΕΚ, όταν θα βρεθεί στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας της ομάδας στο Apeldoorn, εκεί θα ξεκινήσουν πιο εντατικά ουσιαστικά οι συζητήσεις για την παραμονή του Ορμπελίν Πινέδα. Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα τα οποία έχουμε είναι ότι η ΑΕΚ θέλει να ανανεώσει τον Μεξικανό, δεν έχουν γίνει ακόμα συζητήσεις και φυσικά δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις με καμία ομάδα για την πώληση του Μεξικανού. Να πούμε, να μείνουμε στα δημοσίευματα. Ένα δημοσίευμα από τον Μπεν Τζέικομπς σχετικά με ενδιαφέρον της Μίτλεσμπρο, της Μπλάκμπερν αλλά και των Ρέιντζερς για τον Τζέιμς Πενράις. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κάνει γκέλ στην Μεγάλη Βρετανία. Αυτό το οποίο έχουμε πει εξ αρχής είναι ότι είναι ένας παίκτης που υπολογίζεται στην ΑΕΚ για βασικός. Οποιαδήποτε ομάδα θέλει να τον αποκτήσει θα πρέπει να καταβάλει μια σημαντική πρόταση στην Ένωση. Ήδη στην ΑΕΚ έχουν απορρίψει μια πρόταση για τον James Penrys από τον χειμώνα. Άλλωστε, ακόμα όμως και στο δημοσίευμα αυτό το οποίο αναφέρεται είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πρόταση προς την ΑΕΚ για τον ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα να πούμε φυσικά αυτό το οποίο είπες και εσύ νωρίτερα, μια σημαντική στιγμή, μια τεράστια στιγμή για την ιστορία του Συλλόγου. Το τρόπαιο βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο Φανάρι, στα χέρια του Οικουμενικού Πατριάρχη, σε μια πραγματικά συγκινητική στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε, όπου ακούστηκε και φυσικά η έκφραση, ακούστηκε η ατάκα ότι η ΑΕΚ είναι ιδέα και οι ιδέες δεν πεθαίνουν ποτέ, για να έρθει στη σειρά του Μάριος Λιόπουλος και να προσθέσει ότι η ΑΕΚ θα γίνει ένα κίνημα. Ολόκληρη την ομιλία ανάμεσα των δύο ανδρών θα τη βρείτε και στο artsports.gr όπου έχει ανέβει. Και φυσικά να κλείσουμε με το τελικό του Super Cup. Ανακοινώθηκε η ημέρα και η ώρα. Την ημέρα μάλλον τη γνωρίζαμε 12 Αυγούστου. Ανακοινώθηκε και η ώρα στις 8 η ώρα το Παγκρίτιο στάδιο. Οι φίλοι της ΑΕΚ, όπως όλα δείχνουν, θα πάρουν περίπου 7 με 8.000 εισιτήρια.
1: Στις 8 θα είναι έτσι, 8 το βράδυ, 12 Αυγούστου.
6: Ναι. Στις 8 η ώρα το βράδυ, στο Παγκρίτιο στάδιο. Τα εισιτήρια τα οποία αναμένεται να πάρουν οι φίλοι της ΑΕΚ είναι 7 με 8.000. Θα βγουν σε κυκλοφορία από τις αρχές Αυγούστου.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Αφήνουμε την ΑΕΚ. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά να μιλήσουμε για τον Άρη. Τάσος Πακλατζής μαζί μας. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Τάσο, έχουν γίνει και κάποιες μεταγραφικές κινήσεις, όχι πολλές. Έχουν φύγει και τα μπαν από την FIFA, οι απαγορεύσεις δηλαδή μεταγραφών. Και ο Άρης στοχεύει στην περαιτέρω και στην άμεση ενίσχυσή του.
7: Ναι. Καλησπέρα, Θάνο. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχει ξεμπερδέψει με τα μπαν ο Άρης. Το είχε αναφέρει και η διοίκηση εκείνη την εποχή, πριν από μερικές εβδομάδες, ότι είναι διαδικαστικό το θέμα. Άλλωστε, δεν πρόκειτο για πολύ μεγάλα ποσά ή κάτι το οποίο ο Άρης το είχε αμελήσει, αλλά για κάποια θέματα που είχαν να κάνουν με μανατζερικά γραφεία, ατζέντιδες και δικηγόρους. Όπως και στην περίπτωση του Πάβησιτς, κάτι ανάλογο συνέβαινε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό αποτελεί παρελθόν. Δεν υπάρχουν μπαν. Ο Άρης μπορεί να κάνει κανονικά μεταγραφές. Είναι ήδη στη δεύτερη μέρα της προετοιμασίας. Εχθές έφτασε η ομάδα στην Πτολεμαϊδα, εκεί όπου θα κάνει αυτό το πρώτο στάδιο που λέμε, για να επιστρέψει 13 του μηνός, να μείνει μερικές μέρες στην πόλη και στη συνέχεια να μεταβεί στην Ιταλία, στην Πρέσια, όπου θα είναι και το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας. Επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πολλά ενεργά συμβόλαια στον Άρη και μάλιστα υπάρχουν και συμβόλαια αρκετών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι για τον χύψη λόγο δεν θα είναι κομμάτι του ρόστερ της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Αυτό είναι λογικό να συμβαίνει, γιατί από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει μια σφαιρική εικόνα για το ρόστερ της ομάδας, για τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι προσπάθησαν στο τέλος να σώσουν τη χρονιά και σε ένα βαθμό, αν θέλεις, την έσωσαν κιόλας με την πέμπτη θέση, άσχετα αν η γενική εικόνα της ομάδας ήταν μέτρια προς τα κάτω. Πέρυσι και δεν πήρε και τίποτα, δεν πήρε ευρωπαϊκό εισιτήριο, άρα ούτε το μίνιμουμ των στόχων δεν κατάφερε να πετύχει, μόνο την πέμπτη θέση, που δεν είναι κάτι που δεν μπορούμε να το βάλουμε στο τραπέζι. Ναι, είναι σημαντικό, γιατί ο Άρης μπήκε την τελευταία αγωνιστική στο 5-8, έτσι, και μετά με σερήν εικόν κατάφερε να πάρει την πέμπτη θέση. Αλλά εδώ πλέον αυτό που έχει ενδιαφέρον και θα έλεγα ότι απασχολεί και τους ανθρώπους της ομάδας και τον τεχνικό διευθυντή και τον προπονητή, φαντάζομαι και τον ιδιοκτήτη, είναι το πόσο γρήγορα ο Άρης θα μπορέσει να αναπληρώσει τους παίκτες που χάθηκαν τα τελευταία χρόνια, τρία τελευταία χρόνια, που αποτελούσαν το βασικό κορμό και έδιναν μια ποιότητα στην ομάδα του Άρη. Και φτάσαμε στο σημείο πέρσι να έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν κατάφεραν να σηκώσουν το βάρος των βασικών ποδοσφαιριστών, των ποιοτικών ποδοσφαιριστών, με τη δημιουργία ενός βασικού κορμού. Αντίθετα, έφυγαν από την προηγούμενη χρονιά 3-4 βασικοί ποδοσφαιριστές που αποτελούσαν αυτό που περιέγραψα, με αποτέλεσμα να έχουμε και την κίνηση που έκανε ο Άρης στη μέση της μεταγραφικής περίοδου, στην μεταγραφική περίοδο του Γενάρη, την μετακίνηση του Μόντσου, που ήταν ένα παίκτης κλειδί για την ομάδα. Δηλαδή, θέλω να περιγράψω ότι έγιναν διάφορα λάθη την περσινή χρονιά, με αποτέλεσμα φέτος η ομάδα του Άρη να μην έχει έναν βασικό κορμό στον οποίο να μπορεί να στηριχτεί και να βασιστεί για την ποιότητα της ομάδας στην επόμενη περίοδο. Αυτό είναι κάτι που απασχολεί τον Μιχάλη Γρηγορίου. Θα μου πει κάποιος ότι δεν έχουν γίνει κινήσεις και από τις άλλες ομάδες. Ενδεχομένως οι άλλες ομάδες να έχουν βασικό κορμό και να μην χρειάζονται. Λέμε τώρα. Αυτό αφορά τις άλλες ομάδες. Ναι, γιατί η μεταγραφική κίνηση δεν είναι και δεν έχουμε traffic στη μεταγραφική κίνηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Θα έλεγα ότι είναι λακωνική η κίνηση όλων των ομάδων. Οκ. Okay. Αλλά από εκεί και πέρα ο Άρης θα πρέπει να βάλει κάτω τα πράγματα ως οργανισμός, ως ποδοσφαιρικό τμήμα και άμεσα να δει το ποιοι παίκτες και με ποιον τρόπο αυτή είναι η δουλειά του τεχνικού διευθυντή θα λύσουν τα συμβόλαιά τους. Υπάρχουν παίκτες που βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός ομάδας ή αν θέλεις βρίσκονται σε μια φάση παραμονής ή φυγής από την ομάδα ή αποδέσμευσης. Σε αυτήν την δεξαμενή είναι σίγουρα ο Αλφαρελά δεν θα παραμείνει στον Άρη. Εγώ θα βάλω και τον Μπόνι, θα βάλω και τον Γαλανόπουλο. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές εκτός από αυτούς που είναι... θα έλεγα αμφίβολη για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Μιλάμε για παίκτες που έχουν συμβόλαιο τώρα, έτσι. Ο Άρης έχει μείνει ουσιαστικά με ένα μπακ, γιατί ο Τεχέρο δεν είναι στο κομμάτι αυτό. Θα πουληθεί, θα φύγει, θα επιστρέψει στην πατρίδα του. Ο Φρίντεκ έχει ολοκληρώσει τη συνεργασία του με τον Άρη. Ο Μεντίλ το ίδιο πήγε στο Βόλο. Δεν υπάρχει τερματοφύλακας. Έφυγε και ο Καράι από την ομάδα. Και αυτό είναι και ένα θέμα, γιατί είχε τρεις τερματοφύλακες ο Άρης μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Αθανασιάδη, οπότε χρειάζεται οπωσδήποτε έναν πρώτης γραμμής. Άρα και πάμε και στο κέντρο της άμυνας, εκεί όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί δεν υπάρχει ρόλος, έχει το τελειώσει το συμβολαιό του, ο Σούντμπεργκ είναι στην Τουρκία για να υπογράψει συμβολαιό συνεργασίας. Έχει μείνει μόνο με έναν έμπειρο κεντρικό αμυντικό ο Άρης. Άρα, αν ξεκινήσουμε από την αμυντική γραμμή, με όλα αυτά που περιγράφουμε τα τελευταία λεπτά, ο Άρης χρειάζεται μια πολύ σοβαρή ένεση ποιοτική σε ανθρώπινο δυναμικό στο χώρο της άμυνας. Για να μην πάμε στο κέντρο και στην επίθεση και κυρίως στα φτερά, εκεί όπου ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση οπωσδήποτε και στην αριστερή και στην δεξιά πτέρυγα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Σε αυτά πρέπει να πούμε όλα, να προσθέσουμε και την επέμβαση που έχει κάνει ο Χόγκλα, ένας παίκτης ο οποίος έχει υποθεί από τον Γρηγορίου ότι μπορεί την επόμενη αγωνιστική περίοδο να δείξει περισσότερα πράγματα από το ταλέντο του. Μην ξεχνάμε ότι ήρθε στα μέσα της προηγούμενης σεζόν από την Γρανάδα. Αλλά δεν είναι στο κομμάτι της προετοιμασίας, άρα θα πρέπει να τρέξει στη συνέχεια, να το τρέξει μεταφορικά για να μπορέσει να προλάβει και τους υπόλοιπους και να αρχίσει να μπαίνει σε κανονικό ρυθμό. Ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται στοχευμένες μεταγραφικές κινήσεις. Αυτό είναι καθαρά θέμα τεχνικού διευθυντή και ιδιοκτήτη, το πώς θα κινηθεί ο Άρης και το τι ποδοσφαιριστές θα πάρει. Και μοιραία θα πάμε και πάλι, γιατί αρκετοί παίκτες από αυτούς, κάποιοι παίκτες, να το πω καλύτερα, που είναι τώρα στο προπονητικό κέντρο Παντελίδης και προετοιμάζονται, δεν θα είναι μέλη του ρόστερ της ερχόμενης περίοδου. Οπότε θα πρέπει άμεσα η ομάδα να ενισχυθεί για να δώσει και τα φιλικά παιχνίδια. Ήδη έχει κλείσει φιλικό με τη Μόντσα 30 του μηνός, θα παίξει με την Νάπολη 12 του μηνός. Είναι στα Σκαριά φιλικό παιχνίδι με την Αταλάντα. 5 του μηνός θα παίξει με τον Πανσεραϊκό. Όλα αυτά είναι φιλικά παιχνίδια. Δεν μπορούν να γίνουν με τους νεαρούς οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Τολεμαϊδα και προπονούνται με την ομάδα. Εννοώ τα νέα παιδιά που ανέβηκαν από την ΚΑΠΑ 19 ή οι παλαιότεροι πιτσιρικάδες που ήταν στην ομάδα. Το καταλαβαίνει εύκολα κανείς ότι έτσι δεν μπορεί ο προπονητής να δημιουργήσει μια ομάδα σύμφωνα με τα δικά του αγωνιστικά θέλω. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οπότε περιμένουμε να δούμε το πώς θα εξελιχθεί αυτό που λέμε στον Άρη, η προετοιμασία και η οργάνωση για την ερχόμενη περίοδο, ο προγραμματισμός ο οποίος θα πρέπει να μην έχει τα λάθη του παρελθόντος, να μην ξαναγίνουν δηλαδή τα λάθη του παρελθόντος και κυρίως της περσινής χρονιάς, γιατί θα επαναλάβω Θάνο ότι μπορεί να λέμε ότι έγιναν διάφορες λάθος κινήσεις, αλλά ο Άρης έχει φέρει και πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, τους οποίους τους πούλησε, δημιούργησαν υπεραξία, έπαιξαν ποδόσφαιρο. Υπήρχε μια ποιοτική ομάδα τα τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσουμε την περσινή χρονιά. Και ήταν και πάρα πολύ ανταγωνιστικός ως ενδεκάδα, ως ρόστερ και ως ομάδα, έτσι. Και είχε μια πολύ καλή ενδεκάδα με 16-17 ποδοσφαιριστές να εναλλάσσονται στο ρόστερ. Αυτό δεν το είδαμε πέρυσι με τους πολλούς τραυματισμούς. Και ερωτηματικό πάντα είναι και οι πωλήσεις, γιατί δεν αποκλείεται να έρθει μια πρόταση, λέμε, για π.χ. για το Ράσιτς. Θα δούμε τι θα κάνει ο Άρης εκεί, θα πρέπει μετά να τον αναπληρώσει. Παράδειγμα δίνω. Αλλά για τον Μωρόν θεωρείται βέβαιο ότι η διοίκηση θα έβλεπε μια ενδεχόμενη πρόταση πώλησης με πάρα πάρα πολύ καλό μάτι. Γιατί και καλά δεν πήγε πέρσι, αλλά τελειώνει και το συμβόλαιο του το ερχόμενο καλοκαίρι, το 27. Οπότε μόνο κέρδος θα έχει αν έρθει μια πρόταση για να τον πουλήσει. Οπότε περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και περιμένουμε να βρούμε και την παρουσία του Grant, του νέου συμβούλου της ομάδας εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, για να μάθουμε και λεπτομέρειες για τη συνεργασία με την ομάδα του Άρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή.
3: Η ώρα είναι 8.
2: Ερασπορ 101,8.
8: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
9: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
9: Απολαύστε την αλήθεια του.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
12: Τι έπαθε εσύ αυτός?
11: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
13: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
14: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
1: Έρα Σπορ.
14: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
1: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 8 λεπτά μετά τις 8, αέρα σπορ 101,8, βραδινή ραδιοεφημερίδα, μέρος δεύτερο, και πάμε στο μπάσκετ. Πλούσια η ειδησιογραφία σήμερα και σε Παναθηναϊκό και σε Ολυμπιακό, αλλά και με αφορμή την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που ανήκει στο αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργείο, η Επιτροπή αυτή αποφάσισε σχετικά με την καταγγελία που έκανε το Μαρούσι και ο προπονητής του, ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, σχετικά με το μετοχικό καθεστώς του Προμηθέα και την εμπλοκή του Προέδρου της ΕΟΚ, του κυρίου Λιόλιου. Η απόφαση δικαιώνει τους καταγγέλλοντες, δηλαδή τον Μαρούσι και τον Παπαθεοδόρου, ανακαλεί το πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 στην ομάδα του Προμηθέα, ανακαλεί την απόφαση του 2020 βάσει της οποίας χορηγήθηκαν σε τρία πρόσωπα πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, ή μάλλον από 30% και 24,62% κατά περίπτωση σε τρία πρόσωπα του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών, και επιβάλλει και 50.000 ευρώ πρόστιμο. Να ξεκινήσουμε, Νίκο Μπιντέλα, καλησπέρα, από αυτήν την υπόθεση, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις από όλες τις πλευρές, δηλαδή και από το Μαρούσι και από τους νομικούς του και από την πλευρά του Λιόλιου, του Προέδρου της ΕΟΚ, αλλά και από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό υπουργό, τον Γιάννη Βρούτση.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή για το ελληνικό μπάσκετ, αλλά δεν είναι το τέλος. Περιμένουμε και άλλα πράγματα από εδώ και πέρα σίγουρα. Δεν έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση.
0: Τι εννοείς? Και
1: εννοώ ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, στον Προμηθέα διαμηνύουν ότι η ομάδα θα αγωνιστεί κανονικά. Και δεν ξέρουμε όμως τι ποινές θα φέρει αυτή η απόφαση της Επιτροπής.
0: Εδώ λοιπόν, να μου επιτρέψεις να πάρω εγώ το λόγο, επειδή ασχολούμαι με αυτά τα θέματα. Οι πληροφορίες μου, και μιλώντας με νομικούς, αναφέρουν τα εξής, ότι δεν επηρεάζεται η παρουσία ή μάλλον το αποτέλεσμα, η θέση στην βαθμολογία που έλαβε ο Προμηθέας στην αγωνιστική περίοδο 25-26, η οποία ολοκληρώθηκε. Η ποινή που θα επιβληθεί στον Προμηθέα λόγω της ανάκλησης του πιστοποιητικού προβλέπεται στον πειθαρχικό κώδικα της ΕΟΚ. Άρα εκεί θα πρέπει να ανατρέξουν όσοι ασχολούνται με το μπάσκετ, για να δουν ποιες ποινές προβλέπονται όταν υπάρχει ανάκληση του πιστοποιητικού, και θα αφορούν την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Κατά πάσα πιθανότητα, και λέω το κατά πάσα πιθανότητα γιατί αυτό ισχύει και για το ποδόσφαιρο, θα υπάρξει αφαίρεση βαθμών και όχι απαγόρευση συμμετοχής, αλλά κάθε ομοσπονδία έχει το δικό της ποινολόγιο, το δικό της πειθαρχικό κώδικα, και εκεί θα πρέπει να ανατρέξουμε για να δούμε ποια θα είναι η ποινή που θα επιβληθεί. Αυτό είναι το ένα σκέλος, δηλαδή πόσο επηρεάζει αγωνιστικά τον Προμηθέα αυτή η απόφαση. Το άλλο σκέλος αφορά το κομμάτι των μετοχών. Εδώ έχουμε έως σήμερα τρεις μετόχους, Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης, Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος και Άγγελος Ζανής, που είχαν το 30%, το 30% και το 24,62% με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Από τη στιγμή που αυτή η απόφαση ανακαλείται, θα πρέπει οι μετοχές να περάσουν στον προηγούμενο κάτοχό τους, ο οποίος, με βάση αυτά που μαθαίνω, ήταν ο κύριος Λιόλιος. Είναι και αυτό, είναι και αυτό το θέμα. Και από εκεί και πέρα, ο Λιόλιος μπορεί να προσφύγει, και ο Προμηθέας βεβαίως, να προσφύγουν κατά της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού στα διοικητικά δικαστήρια των Αθηνών. Η πλευρά του Αμαρουσίου μπορεί να πάει, με βάση πάντα το τι προβλέπεται, και στην Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΟΚ. Αυτό είναι το περίγραμμα, αυτό είναι το πλαίσιο όσον αφορά την επόμενη μέρα.
1: Ναι, και σίγουρα θα έχει δρόμο η υπόθεση από εδώ και πέρα, Θάνο, γιατί και στο Μαρούσι, αυτό που λένε και στην επίσημη ανακοίνωση της ομάδας μετά την σημερινή εξέλιξη που είχαμε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, λένε ότι είναι μια ιστορική δικαίωση η σημερινή απόφαση για όλη αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Σύλλογος των Βορείων Προαστίων, ωστόσο διαμηνύουν πως δεν είναι το τέλος της διαδρομής η σημερινή εξέλιξη. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, αναφέρει η ανακοίνωση του Μαρουσιού, και θα φτάσουμε μέχρι εκεί που απαιτείται, ώστε να αποδοθεί πλήρως δικαιοσύνη και να λογοδοτήσουν όσο καταπάτησαν τους θεσμούς.
0: Αυτά τα λέει το Μαρούσι, έτσι, ότι θα συνεχίσει δηλαδή, που σημαίνει ότι θα καταγγείλει το Λιόλιο και τον Προμηθέα όπου μπορεί να τον καταγγείλει. Στην Επιτροπή Διοντολογίας, για παράδειγμα, λέω εγώ.
1: Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, ο Προμηθέας, με την ευκαιρία ότι σήμερα ανακοίνωσε τα εισιτήρια διαρκείας του, στην ανακοίνωση τη σχετική έγραψε κιόλας ότι όσοι βιάστηκαν να μας ξεγράψουν θα μείνουν με την όρεξη. Η δικαίωση θα είναι πανηγυρική, λένε στην ομάδα της Πάτρας, και τονίζουν αυτό που είπαμε και πριν, ότι η ομάδα θα αγωνίζεται κανονικά στην GBL τη νέα περίοδο, όπως και στο Basketball Champions League. Και μάλιστα στους φιλάθλους τους στέλνουν ένα μήνυμα ότι η ομάδα θα είναι πολύ ισχυρή για να πετύχει τους στόχους της εν ώψη της νέας σεζόν.
0: Ο Λιόλιος τι δήλωσε, τι είπε?
1: Ναι, έκανε μια δήλωση και ο πρόεδρος της ΕΟΚ με αφορμή την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Στην οποία αναφέρεται στη συγκεκριμένη επιτροπή, τονίζοντας ότι τη σέβεται θεσμικά, αλλά τα μέλη προτάθηκαν από τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού και θεωρούν ότι κάποιοι ότι με αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις που λαμβάνει αυτή η επιτροπή θα τον εκβιάσουν ή θα τον εκφοβήσουν, όπως αναφέρει.
0: Άρα θεωρεί την απόφαση προϊόν εκβιασμού. Αυτό προκύπτει από αυτό που μας λες.
1: Ναι, και ουσιαστικά ρίχνει και κάποιες ευθύνες στον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος και αυτός από την πλευρά του απάντησε, έκανε μια τοποθέτηση πάνω στο ζήτημα αυτό και είπε ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι ανεξάρτητη αρχή που τα μέλη της εγκρίνονται και τοποθετούνται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Κάθε απόφαση των ανεξάρτητων αρχών είναι αυτονόητα απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας, ανέφερε η τοποθέτηση του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού. Να πούμε ότι στην δήλωση που έκανε ο πρόεδρος ΕΟΚ, ο Βαγγέλης Λιόλιος, τονίσε ότι ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας έχει νόμιμο δικαίωμα να είναι μέτοχος ή ακόμα να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όποιας ΚΑΕ επιθυμεί. Δεν υπάρχει.
0: Λέει ο Λιόλιος ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο.
1: Ναι, βέβαια, να πούμε, η εμπλοκή του που προκύπτει με τον Προμηθέα Πάτρας ουσιαστικά δεν φαίνεται ότι έχει κάποια θέση στον Προμηθέα. Νομίζω είναι κατανοητό αυτό από όλη αυτή την περίοδο που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού αναφέρει ότι φαίνεται να έχει εμπλοκή με τον Προμηθέα Πάτρας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ωστόσο ο ίδιος δεν φαίνεται κάπου, διότι όπως είπαμε και νωρίτερα και το ανέφερες και εσύ, είχε παραχωρήσει τις μετοχές του για να γίνει πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
0: Αλλά εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν μπαίνει στο θέμα εάν υπάρχει ασυμβίβαστο στη θέση του Προέδρου της ΕΟΚ με την παράλληλη θέση του ιδιοκτήτη μιας ΚΑΕ. Αυτό που εξέτασε και αυτό επί του οποίου βγάζει απόφαση είναι εάν ο Λιόλιος ασκεί ή όχι πραγματική διοίκηση στον Προμηθέα και αν η μεταβίβαση των μετοχών έγινε νομότυπα μεν αλλά είναι εικονική δε. Και κατέληξε στο ότι είναι εικονική. Και ότι εν της πράγμαση, χωρίς να φαίνεται όπως λες, ασκεί διοίκηση. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με το κομμάτι, γιατί αυτό ελέγχει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, το κομμάτι της νόμιμης μεταβίβασης των μετοχών. Και όχι το κομμάτι που θίγει ο Λιόλιος για τους δικούς του λόγους, μπορεί καλά να κάνει από την πλευρά του, ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο. Είναι κάτι που δεν μπήκε στην κρίση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού το ασυμβίβαστο.
1: Ωραία, λοιπόν, νομίζω θα δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε πάνω στο θέμα αυτό.
0: Περιμένουμε τις επόμενες ενέργειες των δύο πλευρών και να δούμε και ποια είναι η ποινή, αλλά αν φτάσουμε στο σημείο της ποινής, γιατί μπορεί να προσβληθούν, όπως είπαμε, μπορεί να προσβληθεί αυτή η απόφαση από την πλευρά των θυγόμενων, οπότε να περιμένουμε
1: όποια
0: άλλη απόφαση υπάρχει. Πάμε τώρα στα αγωνιστικά, να ξεκινήσουμε, Νίκο, από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει αρκετή ειδησιογραφία εκεί που αφορά και τον Evans, ο οποίος αποτελεί παρελθόν, αποτελεί και τον Τζόζεφ, ο οποίος αφορά και τον Τζόζεφ, ο οποίος παραμένει, αλλά έχουμε και την απόκτηση, την ανακοίνωση του Μοντέρο, έτσι, με έναν ας πούμε εντυπωσιακό τρόπο από τους αδερφούς Αγγελόπουλους.
1: Ναι, είχαμε χθες την ανακοίνωση απόκτησης του Γιάν Μοντέρο. Ολοκληρώθηκε έτσι αυτή η υπόθεση. Μια πολύ σημαντική προσθήκη για τον Ολυμπιακό, που ανακοινώθηκε η απόκτηση του Δομινικανού Γκάρντ με την ευκαιρία της παρουσίας του κεντρικού χορηγού στη φανέλα της ομάδας για τα επόμενα 6 χρόνια, μια πολύ σημαντική συμφωνία για την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα, σήμερα έστειλε το δικό του μήνυμα ο Δομινικανός Γκάρντα μέσω των social media, που ανέβασε ένα βίντεο που μάλιστα τραγουδούσε στα ελληνικά και ένα σύνθημα πολύ γνωστό των φιλάθλων του Ολυμπιακού, οι οποίοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή την κίνηση που έκανε η ομάδα τους, αποκτώντας ένα από τα πιο καυτά ονόματα στην αγορά της EuroLeague. Από εκεί και πέρα, οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό συνεχίζονται. Όσον αφορά τον Κόρι Τζόζεφ που ανέφερες, ο Ολυμπιακός έδειξε διάθεση να κρατήσουν Καναδό Γκάντ στο ρόστερ του και για την επόμενη σεζόν. Ωστόσο, είναι μια υπόθεση που δεν έχει τελειώσει. Θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες, διότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πάρει παράταση στο θέμα για 5 ημέρες. Είναι κάτι που το ζήτησε η πλευρά του παίκτη, προκειμένου να δώσει την τελική της απάντηση στον Ολυμπιακό, αν και και οι δύο φαίνεται ότι έχουν την διάθεση να συνεχίσουν μαζί, να πορευτούν μαζί και για την επόμενη σεζόν. Ωστόσο, είναι κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και από την έκβαση που θα έχουν τα άλλα θέματα που απασχολούν τον Ολυμπιακό στην περιφέρεια, δηλαδή του Τόμας Γουόκαπ και του Τάιλερ Ντόρσεϊ, δύο υποθέσεις που είναι ανοιχτές και είναι πάρα πολύ σημαντικές για τον Ολυμπιακό. Όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός έχει δείξει την επιθυμία να κρατήσει τον Καναδό Γκάρντ στο ρόστερ του, και είναι κάτι που έγινε σαφές σήμερα, διότι εξ αρχής στο συμβόλαιο του Τζόζεφ υπήρχε ένας όρος που έλεγε ότι μέχρι τις 10 Ιουλίου ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να βγει από τη συμφωνία που έχουν οι δύο πλευρές για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Ωστόσο, ο Κόρι Τζόζεφ ζήτησε αυτή την παράταση των 5 ημερών, προκειμένου να δει ποιος θα είναι ο ρόλος που θα έχει στην ομάδα τη νέα σεζόν. Και αυτό, όπως είπαμε, θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την έκβαση που θα έχουν οι άλλες υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό και έχουν να κάνουν με τις ανανεώσεις των Τόμας Γουόκαπ και Τάιλερ Ντόρσεϊ, οι οποίοι ναι μεν έχουν συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και για την επόμενη σεζόν. Ωστόσο, ζητάνε περισσότερα χρήματα. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο Ολυμπιακός, προκειμένου να τους επεκτείνει το συμβόλαιο και για τα επόμενα χρόνια με καλύτερες αποδοχές. Ωστόσο, είναι δύο πολύ δύσκολες περιπτώσεις και τα πάντα παραμένουν ανοιχτά. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός τόσο καιρό είχε στο stand-by, να το πούμε έτσι, τον Κόρι Τζόζεφ. Τώρα, λίγο πριν λήξει η διορία, εξέφρασε την επιθυμία να τον κρατήσει στο ρόστερ του και για την επόμενη σεζόν. Αλλά το deadline από τις 10 Ιουλίου μεταφέρθηκε για τις 15 του μήνα, όπως είπαμε, και τότε θα έχουμε την οριστική εξέλιξη για το μέλλον του Καναδού Γκάρντ, και ίσως μέχρι τότε να έχουμε και κάποια εξέλιξη όσον αφορά και τα άλλα θέματα που ταλαιπωρούν τον Ολυμπιακό, που είναι του Τόμας Γουόκαπ και του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Είχαμε σήμερα και την λύση της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Κίναν Έβανς, τον πολύ άτυχο Αμερικανό γκάρντ, ο οποίος ήρθε στο λιμάνι το καλοκαίρι του 2024. Στα δύο χρόνια που ήταν στον Ολυμπιακό, αγωνίστηκε σε δύο παιχνίδια, μάλιστα στο δεύτερο υπέστη έναν πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ο Ολυμπιακός, θυμίζουμε ότι τον περίμενε για πάνω από ένα χρόνο να αγωνιστεί, να καταγράψει τον ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, και λίγο αφού του γύρει επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά και ουσιαστικά έμεινε ξανά εκτός δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν που ολοκληρώθηκε, και έτσι μοιραία ήρθε και αυτό η λύση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, με τον Ολυμπιακό να αναφέρει και στο μήνυμά του ότι μερικές φορές η μοίρα έχει άλλα σχέδια και η ιστορία δεν εκτυλίσσεται όπως την ονειρευτήκαμε. Παρ' όλα αυτά, το ταξίδι μαζί έφτασε στο τέλος του με δύο μεγάλους τίτλους, το πρωτάθλημα και την EuroLeague. Δεν υπάρχει κάτι άλλο όσον αφορά
0: τον Παπα-Νικολάου. Τι γίνεται
1: Με τον Παπα-Νικολάου? Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Θυμίζω ότι στη χθεσινή παρουσίαση του χορηγού της ΚΑΕ Ολυμπιακός, οι πρόεδροι της ομάδας είπαν ότι θέλουν να συνεχίσουν μαζί με τον αρχηγό και για τα επόμενα χρόνια. Περιμένουμε τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Προφανώς υπάρχει μια διαφωνία, ίσως και στο οικονομικό και στη χρονική διάρκεια του συμβολέου μεταξύ των δύο πλευρών. Ο παίκτης έχει καλύτερες προτάσεις και από το εξωτερικό αλλά και από τον Άρη. Από ό,τι μαθαίνουμε, ο Άρης του δίνει και ένα διετές συμβολίο, που είναι αυτό που ζητάει ο Κώστας Παπα-Νικολάου και από τον Ολυμπιακό, αλλά και καλύτερα χρήματα σχετικά με αυτά που του προσφέρει ΚΑΕ Ολυμπιακός. Νομίζω άμεσα θα τελειώσει και αυτό το θέμα, και δεν ξέρουμε, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η κατάληξή του και το που θα συνεχίσει την καριέρα του ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Αλλά Φαίνεται όμως και να υπάρχει μια καλή διάθεση και στις δύο πλευρές, παρά το χάσμα που υπάρχει μέχρι τώρα, να τα βρουν και να πορευτούν μαζί και για τα επόμενα χρόνια και να κλείσει την καριέρα του Κώστα Παπα-Νικολάου στην ομάδα της καρδιάς, να το πούμε έτσι. Στην ομάδα στην οποία αγωνίζεται ήδη συνεχόμενα για πάνω από 10 χρόνια, στην δεύτερη θητεία του με τα Ερυθρόλευκα.
0: Πάμε στον Παναθηναϊκό. Είχαμε την ανακοίνωση του Μπαντιό εν μέσω του θορύβου και των εντυπώσεων που έχει προκαλέσει η φερόμενη ως συμφωνία με τον Γιαμπουσέλε και βέβαια ενώ έχει προηγηθεί και η συμφωνία με τον Μπόγκα.
1: Ναι, ακριβώς. Είχαμε χθες την ιστορία με τον Γιαμπουσέλε που μας απασχόλησε πάρα πολύ, με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει την απόκτηση του Γάλλου ψηλού για τα επόμενα 3 χρόνια με ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο το οποίο θα ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια. Είναι περίπου 4 εκατομμύρια οι ετήσιες αποδοχές του Γκέρσον Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό και ένα ποσό 600 με 700.000 το οποίο θα λάβει η Ρεάλ. Είναι η ομάδα από την οποία έφυγε ο Γάλλος πριν από 2 χρόνια για να αγωνιστεί για δεύτερη φορά στο NBA. Θυμίζω ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε φτάσει σε συμφωνία με τους Πράσινους τον Φεβρουάριο για να ενισχύσει την ομάδα του Έργιν Άταμαν, αλλά τότε είχε γίνει ανταλλαγή New York Knicks, τον έστειλαν στους Chicago Bulls και παρέμεινε τότε στο NBA ο Γιαμπουσέλε και αποκτήθηκε στη συνέχεια από τον Παναθηναϊκό Nigel Hayes Davis. Τελικά θα τα φορέσει τα Πράσινα και θα γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίχτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τον Παναθηναϊκό να ολοκληρώνει χθες αυτή την πολύ σημαντική κίνηση που με την οποία φαίνεται ότι κλείνει και την γραμμή ψηλών ενόψη της νέας σεζόν και μάλιστα με 3 Γάλλους στη θέση 5, καθώς εκτός από τον Γιαμπουσέλ, ο οποίος τον έχουμε μάθει κυρίως σαν τεσάρι, αλλά θα καλύψει λεπτά και στο 5 τον Παναθηναϊκό. Είναι λίγο πάνω από τα 2 μέτρα, δεν είναι πολύ ψηλός, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατός. Μπορεί να τα βάλει με όλους, είναι ένα κανονικό θηρίο ο Γάλλος.
0: Και αγωνίζεται ως πεντάρι,
1: Ναι, κυρίως
0: και ως πεντάρι.
1: Τον μάθαμε ως τεσάρι στην Ευρώπη, που έπαιξε σε Βιλερμπάν και Ρεάλ, αλλά στην δεύτερη θητεία του στο NBA, μετά το πέρασμά του από τη Ρεάλ δηλαδή, αγωνίστηκε πάρα πολύ εκεί ως πεντάρι, έχει την ικανότητα αυτή δηλαδή να το κάνει. Άλλωστε και ο Λεσόρ δηλαδή, που είναι σαν κανονικό πεντάρι, που τον ξέρουμε, δεν είναι και ιδιαίτερα ψηλός. Ο Γιαμπουσέλε είναι πάρα πολύ δυνατός και μπορεί να υποστηρίξει αυτόν τον ρόλο δίπλα στους συμπατριώτες του φυσικά, τον Λεσόρ και τον Φαλ. Ο Παναθηναϊκός σήμερα ανακοίνωσε και την απόκτηση του Μπράγκου Μπάντιο, μια κίνηση που την ξέραμε εδώ και καιρό, τη γνωρίζαμε και απλώς ολοκληρώθηκε σήμερα, με τον παίκτη να βρίσκεται στην Ελλάδα από την Τρίτη, όταν και πέρασε και τις ιατρικές εξετάσεις από τον Παναθηναϊκό πρωτού ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του στους Πράσινους. Θυμίζουμε ότι προέρχεται από μια εξαιρετική χρονιά με τη Βαλένθια, ήταν ένας από τους προαγωνιστές της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ που έφτασε για πρώτη φορά στο Final Four της EuroLeague και για δεύτερη φορά μέχρι την κορυφή του Ισπανικού πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός κατέβαλε στη Βαλένθια ένα buyout ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και απέκτησε τον Σενεγαλέζο Γκάρντ, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους, με συνολικές απολαβές που είναι λίγο κάτω από 6 εκατομμύρια ευρώ, όπως μαθαίνουμε, για αυτή την τριετία για τον Σενεγαλέζο Γκάρντ, ο οποίος είναι μια σημαντική προσθήκη και αυτός για το σύνολο του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Με τον ίδιο τον παίκτη να αναφέρει ότι το τηλεφώνημα που το έκανε ο Ζότς έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να έρθει στον Παναθηναϊκό, γιατί Ζέλικο Μπράντοβιτς, με τον ίδιο τον παίκτη να αναφέρει ότι το τηλεφώνημα που το έκανε ο Ζότς έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να έρθει στον Παναθηναϊκό.

0: να φέρουν ότι η ΕΦΕΣ ενδιαφέρεται πάρα πολύ για να φέρει πίσω στην Κωνσταντινούπολη τον Τσέντι Όσμαν, έναν παίχτη ο οποίος αγωνίστηκε για χρόνια στην τουρκική ομάδα προτού κάνει το άλμα για το NBA. Μετά το NBA γύρισε στην Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί πάρα πολύ σημαντικά στη θέση των φορβόρ και νομίζω αυτό, αυτό είναι κάτι που έχει πυροδοτήσει τα δημοσιεύματα από την Τουρκία, που έχουν φτάσει σε σημείο να λένε και ότι ο Τούρκος φόρουαρντ τα έχει βρει με την Ανατολού Εφές προκειμένου να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Ωστόσο, παραχώρησε μια συνέντευξη σήμερα ο Γενικός Διευθυντής Ανατολού Εφές, ο Αλπέρ Γιλμάζ, ο οποίος μίλησε για το θέμα αυτό και είπε ότι αυτή τη στιγμή ο Όσμαν έχει ενεργό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, όπως ξέρουμε, αλλά και ότι όταν οι άνθρωποι της Εφές μίλησαν με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, τους είπαν ότι ξεκάθαρα δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να τον αφήσουν να φύγει τον Όσμαν από το τριφύλι. Άρα δηλαδή είναι μια υπόθεση η οποία πλέον σταματά να μας απασχολεί, αλλά στην Τουρκία πιστεύουν ότι κάτι μπορεί να αλλάξει από εδώ και πέρα στη συνέχεια για το θέμα αυτό. Δηλαδή,
1: ίσως επειδή έχει ο Παναθηναϊκός πλέον πολλές επιλογές σε αυτή τη θέση, στο
0: ναι,
1: 4 ας πούμε.
0: Ναι, σίγουρα παίζει πάρα πολύ ρόλο και αυτό ότι ο Παναθηναϊκός στη θέση των forward ενισχύθηκε πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Έχει αποκτήσει πάρα πολύ καλούς παίχτες ο Παναθηναϊκός. Είχε ήδη πολύ καλούς παίχτες στις θέσεις αυτές. Επομένως, το να φύγει κάποιος δεν μπορεί να θεωρείται ως κάτι απίθανο. Και γι' αυτό εκεί βασίζουν τις ελπίδες τους οι άνθρωποι της ΕΦΕΣ και όπως είπε και ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας, ίσως οι συνθήκες να αλλάξουν μέσα στο επόμενο διάστημα, αλλά πάντα όταν προκύψει αυτή η δυνατότητα να τον αποκτήσουν τον Όσμαν θα είναι διαθέσιμοι να το κάνουν και δεν θα την εγκαταλείψουν αυτή την υπόθεση σίγουρα. Θα προσπαθήσουν οι Τούρκοι μέχρι τέλους να τον κάνουν δικό τους, αλλά στον Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρη από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα αφήσουν κάποιον να φύγει και ένας από αυτούς σίγουρα είναι και ο Όσμαν, τον οποίο δείχνουν διάθεση ότι θέλουν να τον κρατήσουν στην ομάδα τους και για τα επόμενα χρόνια.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Μένουμε στο μπάσκετ, πάμε στη Θεσσαλονίκη, θα συναντήσουμε τον Κώστα Κούση. Ο Άρης σήμερα, Κώστα, ανακοίνωσε τον Ματ Μόργαν.
2: Γεια σου Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές και ακροάτριες μας. Βεβαίως, ανακοίνωσε το Ματ Μόργαν, ήταν κάτι αναμενόμενο. Εννοείται ότι έγινε στις 19 και 14, είπαμε ότι είναι το νέο ντεσού αυτό τη ανακοινώσει των Κιτρινόμαυρων. Βεβαίως, να μείνουμε στην ουσία, γιατί πρόκειται για έναν πάρα πολύ καλό παίκτη, ο οποίος έδειξε τα διαπιστευτήριά του, το ατομικό του ταλέντο και μέσα από την ομαδική εικόνα με την Virtus. Ένας παίκτης που μπορεί να σκοράρει. Ο Άρης δυναμώνει πολύ, είναι παίκτης επίπεδου Ευρωλίγκας και βεβαίως είναι μια σημαντική προσθήκη το ρόστερ το οποίο φτιάχνει ο Βασίλης Πανούλης. Έκανε και τις δηλώσεις του. Εντάξει, οι δηλώσεις του είναι γνωστές κλασικές των παικτών. Πλεονέκτημα ο Βασίλης Πανούλης για να πάρει την απόφαση. Ενθουσιασμένος που θα είμαι στον Άρη. Ο Ματ Μόργαν, ο Άρης ο οποίος ψάχνει πλέον δύο παίκτες για να κλείσει το ρόστερ του. Έναν πλάγιο ακόμη, έναν στο 3. Και έναν μέσα στο καλάθι 4-5 ή 5-4 προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή για μια πολύ φιλόδοξη χρονιά η οποία έρχεται για τους Κιτρινόμαυρους. Έδωσε το παρόν φυσικά στην κλήρωση. Οι κλήρωσεις βεβαίως είναι όλες σε φιλολογικό επίπεδο πάντα δύσκολες. Είναι σε μια διοργάνωση έτσι κι αλλιώς με ιδιαίτερες απαιτήσεις. Πιθανότατα ίσως ο μιλός του να μοιάζει λίγο πιο βατός. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να πούμε οτιδήποτε.
1: Υπάρχει Κώστα ενδιαφέρον του Άρη για τον Παπα-Νικολάου του Ολυμπιακού.
2: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Βεβαίως δεν επιβεβαιώνεται από τους Κιτρινόμαυρους. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο από τη στιγμή που ο αρχηγός του Ολυμπιακού έχει ακόμη συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Βεβαίως έχει ξεκινήσει μια κουβέντα. Την έχουν μεταφέρει και καταγράψει οι συνάδελφοι σχετικά με τις δηλώσεις των αδερφών Αγγελόπουλων πρόσφατα στη χθεσινή παρουσίαση της χορηγικής συνεργασίας με στοιχηματική εταιρεία για τη σχέση την ιδιαίτερη που έχει ο Ολυμπιακός με τον αρχηγό του. Βεβαίως ο Κώστας Παπα-Νικολάου είναι κάτι ξεχωριστό για τον Ολυμπιακό. Μην ξεχνάμε όμως ότι ξεκίνησε από τον Άρη, ότι έχει αγωνιστεί στον Άρη. Ο Άρης λοιπόν περιμένει την εξέλιξη αυτή. Δηλαδή, αν θα μην τυχόν μείνει ελεύθερος ο Παπα-Νικολάου, για να τον ξαναντήσει στα κίτρινα και μάλιστα οι πληροφορίες που έχουμε αναφέρουν ότι η πρόταση δεν είναι μόνο για να παίξει ακόμη δύο χρόνια, ένα-δύο χρόνια ή όσα τέλος πάντων επιθυμεί ο ίδιος, αλλά κατόπιν να στελεχώσει την εξωαγωνιστική.

0: τακτική ομάδα, το team το οποίο έχει δημιουργήσει και δημιουργεί ο Νίκος Ζήσης, για να είναι στο πλευρό της ομάδας από κάποιο πόστο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και στον Άρη έχει προσφέρει, έφυγε σε νεαρή ηλικία, έφερε λεφτά τότε στο σύλλογο που ήταν ταλαιπωρημένος. Οπότε οι κυτρινόμαυροι, γνωρίζοντας εννοείται το ήθος του και τη δυνατότητά του να κρατήσει δεμένη μια ομάδα μέσα στα αποδυτήρια, έχουν και αυτή τη σκέψη. Όλα αυτά βέβαια είναι πληροφορίες περισσότερο.
1: Επιβεβαιώνονται πάντως και από την, από εδώ, από την Αττική δηλαδή, από την πλευρά του Ολυμπιακού. Όχι επίσημα, αλλά
0: υπάρχει ενδιαφέρον για τον Παπα-Νικολάου, πράγματι. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει έτσι ένα ξεχωριστό πυρήνα, μην ξεχνάμε ότι η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη και του Νίκου Ζήση μπορεί να φέρει περισσότερους παίκτες από το top level, από το top επίπεδο των Ελλήνων. Έτσι ήρθε ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ακούγονται πολλά για το Θανάση Αντετοκούνμπο. Έρχεται τώρα και ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ακούστηκε και πρόσφατα και για τον Βασίλη Τολιόπουλο, όπως ακούγεται τώρα και για τον ΠΑΟΚ που θα πούμε τώρα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εκτός από καλούς ξένους, ο Άρης θέλει να δημιουργήσει μια καλή ομάδα, ένα καλό πυρήνα Ελλήνων, γνωρίζοντας ότι αυτοί είναι ίσως μερικές φορές που κάνουν και τη διαφορά στις μεγάλες ομάδες.
1: Τώρα, στον ΠΑΟΚ είπες για τον Τολιόπουλο, έχει κάνει πρόταση στον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και μάλιστα μεγάλη.
0: Αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ. Βεβαίως από τον ΠΑΟΚ δεν επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο επισήμως. Είναι γνωστό πάντως εδώ και καιρό ότι και οι δύο, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, θέλουν τον Βασίλη Τολιόπουλο πίσω στη Θεσσαλονίκη. Μην ξεχνάμε ότι ο Τολιόπουλος έχει αγωνιστεί και στους δύο. Έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ, έχει παίξει και στον Άρη. Τώρα, προφανώς το νούμερο που ακούστηκε, που ακούγεται, τα 2 εκατομμύρια για τον Παναθηναϊκό, είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ μεγάλο. Κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό θα λυγίσει ίσως την θέληση του Παναθηναϊκού να τον κρατήσει. Εννοείται ότι πάμε όμως από την αρχή, δηλαδή ότι η απόφαση αυτή ανήκει στο Ζέλικο Μπράντοβιτς και βεβαίως τώρα εδώ αν έρθουν τόσα λεφτά μπορεί και η διοίκηση να πει, δεν νομίζω να το πει, αλλά τέλος πάντων μπορεί να πει, παιδιά, εδώ έχουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, είναι πολλά τα λεφτά που λέμε, οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν επιβεβαιώνεται πάντως, αλλά εντάξει, τώρα ξέρεις πώς είναι αυτά, ιδίως στην μπασκετική πιάτσα μερικές φορές. Αυτά διωγγώνονται, κυκλοφορούν πολύ γρήγορα, κυκλοφορούν πολύ εύκολα, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και ο κόσμος να φιλτράρει ιδιαιτέρως τι ακούει, τι διαβάζει και τι βλέπει για τις ειδήσεις των ομάδων.
1: Μάλιστα. Η κλήρωση ήταν πιο δύσκολη του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον έτσι σε πρώτη ανάγνωση.
0: Ναι, ήταν πιο δύσκολη, Θάνο, γιατί καταρχήν έχει την Μονακό, η οποία είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πώς θα είναι, αυτό τώρα είναι καλό και κακό. Γιατί έφυγε από την Ευρωλίγκα, έπεσε εντός εισαγωγικών στο Eurocup. Αυτό όμως δεν πάβει να σημαίνει ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει το know-how, έχει την τεχνογνωσία, έχει το όνομα, έχει ίσως και τις οικονομικές δυνατότητες, ακόμη παρά το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης της έχει προβλήματα, να στηριχθεί π.χ. από το ίδιο το πριγκιπάτο, έτσι έλεγαν οι πληροφορίες, ότι θα πληρωθούν τα χρέη από εκεί. Από την άλλη πλευρά όμως, τα ζητήματα αυτά μπορεί και να την δυσκολέψουν, άρα μπορεί να είναι μια ομάδα η οποία τελικά θα κατεβεί μόνο τυπικά. Μπορεί να είναι μια ομάδα η οποία απλά θα κατεβεί ανταγωνιστικά και να μην είναι το μεγάλο όνομα του ομίλου, γιατί μέχρι στιγμής είναι το μεγάλο όνομα του ομίλου. Είναι φιναλίστ της Euroleague, έτσι πέρσι. Τώρα, είναι επίσης πολύ σημαντική είναι η παρουσία της Μπαχτσέ Σεχίρ, που έρχεται το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, η τουρκική ομάδα η οποία και πέρσι είχε πολύ καλή παρουσία και στο τουρκικό πρωτάθλημα είναι πολύ δυνατή και ξένους καλούς έχει. Οπότε θεωρείται και αυτή πολύ δύσκολος αντίπαλος για την ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι. Όμως το παρατάκι λένε ότι από εμάς εξαρτάται η ομάδα που θα παρουσιάσουμε, η ομάδα που θα δημιουργήσουμε εμείς, μπορεί να είναι τόσο καλή που να μην έχει πρόβλημα. Γιατί τώρα έχει ομάδες, είπαμε ερωτηματικό η Μονακό, ερωτηματικό είναι και η Ρώμα που έχει, που ακόμη δεν έχει δημιουργηθεί, είναι μια καινούργια ομάδα. Είπαμε και παλιότερα σε ανταποκρίσεις μας ότι οι δύο ομάδες από τη Ρώμη, η Μάξιμα Ρώμα και η Ρώμα Μπάσκετμπολ που έχει ο ΠΑΟΚ, είναι ομάδες που προέρχονται από συγχώνευση αφημία, από εξαγορά αφημία, όπως έχουμε μάθει εδώ στην Ελλάδα. Είναι ιδιαιτέρως θελκτικός αυτός ο τρόπος για αρκετούς εδώ στη χώρα μας. Αλλά φαίνεται ότι είναι και έξω. Αυτή τώρα η ομάδα δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί. Είναι η ομάδα στην οποία πάντως είναι επενδυτής σε έναν όμιλο, σε ένα φαντ και ο Λούκα Ντόντσιτς. Οπότε προφανώς τώρα από εκεί ορμόμενοι όλοι θεωρούν ότι θα κάνει κάτι πολύ καλό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι. Άρα είναι δύο ομάδες με ερωτηματικό. Η Ούλμ από τη Γερμανία, πολύ καλή ομάδα, έτσι δυνατή, αλλά όχι και το τεράστιο φόβητρο. Η Μανρέσα, κλασική ισπανική ομάδα, δυνατός πάντα αντίπαλος, όχι όμως και ο γίγαντας των γιγάντων. Η Λιατκαμπέλης από την Λιθουανία, έτσι μια ομάδα που προφανώς το ΠΑΟΚ με τον μπάτζετ θα κάνει, θα μπορεί να την κερδίσει μέσα έξω. Και βεβαίως η Balkan Botevgrad από τη Βουλγαρία, που είναι μια ομάδα που έρχεται από το ENBL που αγωνίστηκε ο Ηρακλής φέτος. Άρα μια ομάδα που δεν θα είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι και κοντά, όπως έλεγαν εδώ οι φίλοι του ΠΑΟ, κοντά στη Θεσσαλονίκη. Ένα εύκολο οδικό ταξίδι. Δεν θεωρείται αντίπαλος που μπορεί να προβληματίσει, ναι. Αλλά βέβαια όλα αυτά είναι στα χαρτιά, έτσι, μέσα στο γήπεδο κρίνονται οι πάντες. Άρα δύσκολο στα χαρτιά όμιλος του ΠΑΟΚ, αλλά
1: θα τα δούμε επί του πεδίου τα περισσότερα.
0: Ναι,
1: να κλείσουμε Κώστα με τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, ο οποίος χθες ανακοίνωσε τον Νταουσίλιο. Η περίπτωση του Ινσίνιε δεν θα προχωρήσει, ο ποδοσφαιριστής θα συνεχίσει στην Σαμπντόρια, αλλά ετοιμάζεται για άλλες μεταγραφές. Διαβάζω τώρα για τον Ντάνι Μουνιώθ, ένα νεαρό 20χρονο αριστερό μπακ που αγωνίζεται στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Και έχουμε και την παρουσίαση, τη συνέντευξη τύπου, την πρώτη που θα κάνει ο προπονητής του, ο Ματσάρη.
0: Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή με τον Ντάνι Μουνιώθ. Είναι 20 χρονών. Ήταν διεθνής με την εθνική ομάδα της Ισπανίας σε όλες τις ηλικιακές εθνικές ομάδες, τις μικρές, από την ΚΑΠΑ 15 μέχρι και την ΚΑΠΑ 19. Πρωταθλητής Ευρώπης πρόπερση με τους Ισπανούς. Δευτεραθλητής Ευρώπης πέρσι με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Αριστερός μπακ και χαφ. Ένα παιδί το οποίο προφανώς θέλει να πάρει χρόνο συμμετοχής και Ατλέτικο το σκέφτεται να τον δώσει. Λέγεται πάντως από το Κιανόλυφικο στρατόπεδο, αναφέρεται χωρίς να υπάρχει κάτι επίσημο, ότι έχει προχωρήσει πολύ το ζήτημα και μάλιστα σε επίπεδο συμφωνίας για συνιδιοκτησία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Ντάνι Μουνιώθ. Είπαμε ότι το θέμα αυτό το χειρίζεται ο Γιάννης Κόντης, που έχει βεβαίως πολλές επαφές, πολλές σχέσεις, γνωρίζει καλά το περιβάλλον στις Λάτιν αγορές και δει και στην Ισπανία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι τόσο προχωρημένες οι συζητήσεις που ενδεχομένως και αύριο στην παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη να ανακοινωθεί και αυτό. Μάλιστα λέγεται ότι υπάρχει και συμβόλαιο 3 ετών, καθεστώς συνειδιοκτησίας όπως είπαμε, και αναλόγως βέβαια αν ο παίκτης πουληθεί μετά θα μοιραστούν το ποσό η Ατλέτικο και ο Ηρακλής. Πολύ σημαντικό αυτό εφόσον γίνει. Το παιδί είναι ένα ταλέντο, εντάξει, είναι 20 χρονών, καλύτερα να παίζει στα βαθιά, αλλά είναι μια σημαντική κίνηση. Και επίσης ακόμη ένας Ισπανός, ο Σαονέ, ο οποίος τον είχαμε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα, Χαϊμέ Σεοανέ είναι για την ακρίβεια το όνομά του, είναι από την Ουέσκα και αυτός ήταν στο στόχαστρο των Κιανόλευκων. Φαίνεται και ότι και με αυτόν είναι καλά τα πράγματα, είναι θετικά και απομένει, λέγεται μάλιστα, η επίσημη ανακοίνωση από τον Ηρακλή. Είναι κεντρικός χάφο ο Σαονέ, είναι οχτάρι. Είχε παίξει και με την Λεβάντε και συμπαίκτησε από ό,τι θυμάμαι με τον Σιώβα στη Λα Λίγκα. Είναι έμπειρο παιδί. Εφόσον αποκτηθεί, προφανώς θα είναι μια σημαντική ένταξη στο κιανόλευκο ρόστερ. Στη μία αύριο η παρουσίαση του Ματσάρη, παρόν ο μονεμβασιώτης. Οπότε καταλαβαίνεις, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τι θα πει ο Ιταλός προπονητής. Ό,τι και να λέμε, βεβαίως είναι ένα από τα τοτέμ του Ιταλικού ποδοσφαίρου με την παρουσία του στον πάγκο μεγάλων ομάδων τα προηγούμενα χρόνια, Σαμπντόρια, Νάπολη, Ίντερ, Βότφορντ και μετά ξανά Νάπολη. Mm-hmm. Και βεβαίως είναι σημαντικά αυτά που θα πει και ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης, ο οποίος και πρόσφατα έκανε πρόταση για την αναδιάρθρωση Super League.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν οι ισορροπίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, υπάρχουν τα τηλεοπτικά, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Άρα θα έχουμε πολλά θέματα αύριο στην ατζέντα.
1: Τρίτη, Τετάρτη θα τα έχουν ξεκαθαρίσει αυτά και για την πρόταση για την αναδιάρθρωση. Το τηλεοπτικό έχει ξεκαθαρίσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήδη, αλλά Τρίτη και Τετάρτη που συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Και θα δούμε και τη δική του προσέγγιση. Θάνο, μήπως έχει να μας πει κάτι καινούριο, μήπως έχει να απαντήσει κάτι στις σημολογίες ότι δεν προχωράει, ότι δεν περνάει, ότι δεν το βλέπουν καλό μάτι μεγάλες ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό γνωρίζουμε και εμείς που ασχολούμαστε έτσι με τα θέματα του συνεταιρισμού των ΠΑΕ. Της Super League 1, ότι, ναι, ναι, εγώ προτιμώ να το λέω θεσμικό για να μην υπάρχει ταύτιση με την εκάστοτε κυβέρνηση. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κούση. Φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη, πάμε στην Λάρισα, γιατί σήμερα είχαμε την συνέντευξη τύπου του απερχόμενου ιδιοκτήτη, του κυρίου Νταβέλη, με τον διάδοχό του, με αυτόν που πήρε τελικά τις μετοχές της ΠΑΕ ΑΕΛ, του Στυλιανού. Υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα και βεβαίως έχει ενδιαφέρον, Βαγγέλη Μητρούσια, τι ανακοινώθηκε για την επόμενη μέρα στην Λάρισα.
2: Καλησπέρα. Νομίζω ότι αυτό περιμένουμε να μάθουμε για την επόμενη μέρα, γιατί ήταν πολύ προσεκτικός, θα έλεγα, στις δηλώσεις του ο νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, ο κ. Ζήσης Στυλιανός, ο οποίος αυτό που ζήτησε τουλάχιστον είναι ότι θα είναι ειλικρινής απέναντι στον κόσμο, θα υπάρχει μια διαφάνεια και αυτό που ζήτησε να είναι δίκαιη η κριτική από τον κόσμο και να τον κρίνει με βάση τις πράξεις. Είπε ότι αναλαμβάνει μια ομάδα που γνωρίζει ότι έχει πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα και οργανωτικά και ο χρόνος που απομένει για να μπορέσει να ετοιμάσει την ομάδα είναι πολύ λίγος, αλλά αυτός είναι όμως και ο ρόλος του. Είπε ότι δεν λαμβάνει μόνο απλά μια ομάδα, αναλαμβάνει την ευθύνη της ιστορίας της ΑΕΛ και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί. Είπε ότι δεν θέλει να πει πολλά πράγματα τώρα. Μέσα από τις πράξεις του είπε ότι θα βλέπουν. Θα δώσει βάση, όπως είπε, σε δηλώσεις που έκανε λίγο αργότερα στο τηλεοπτικό δίκτυο, δηλαδή το απερχόμενο ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΛ, γιατί στη συνέντευξη τύπου τη σημερινή υπήρξαν αυτές οι δηλώσεις, μια λιτίνα του ποδήλου και από την πλευρά του κ. Στυλιανού και από το απερχόμενο ιδιοκτήτη και έμειναν εκεί. Τώρα, αυτό που απομένει να δούμε είναι ποια θα είναι τα άτομα που θα στελεχώσουν την διοίκηση, ποιοι θα είναι αυτοί.
1: Ανακοινώθηκαν πάντως δύο πρόσωπα. Γνωστοποιήθηκαν ο Μπελεβόνης και ο Κυριάκος.
2: Ήταν εκεί. Και ο Σωτήρης ο Κυριάκος και ο Μάκης ο Μπελεβόνης ήταν και
1: ο οποίος επί χρόνια ήταν στον Πανατολικό.
2: Στον Πανατολικό ακριβώς, ο κ. Μπελεβόνης και ο Σωτήρης ο Κυριάκος πρόσφατα ήταν στην ομάδα της Κηφισιάς, ακριβώς. Ο Σωτήρης ο Κυριάκος, με τον οποίο μιλήσαμε λίγο και είπε ότι εγώ δεν πρέπει να μιλάω, πρέπει να δουλέψουμε, έχουμε πάρα πολλή δουλειά, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Τώρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπήρξαν ανακοινώσεις και από τους οργανωμένους και από την θύρα 1, αλλά και από την πλευρά της κίνησης Restart, ΑΕΛ Restart, οι οποίοι χαιρετίζουν, θα έλεγα, τον νέο ιδιοκτήτη, τονίζοντας ότι αυτό περιμένουν, θα είναι στο πλευρό του, θα στηρίξουν από τη στιγμή που θα υπάρχει αυτή η διαφάνεια, γιατί σκοπός και στόχος όλων είναι να δουν την ΑΕΛ να είναι μια ομάδα έτσι όπως αξίζει και να είναι στη μεγάλη κατηγορία. Δεν θέλεις να πει για το στόχο βάζει, αλλά είπε θέλεις δεν θέλεις όταν είσαι ΑΕΛ, ο κύριος Στυλιανός είπε ότι ούτως ή άλλως είναι η επιστροφή στην μεγάλη κατηγορία. Όμως χρειάζονται πολλά πράγματα και αυτό είπε θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες στον χρόνο που μας απομένει. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο προπονητής, γιατί το ρόστερ αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο 10 ποδοσφαιριστές στην ΑΕΛ, που σημαίνει θα πρέπει να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι, να βρεθεί ο προπονητής, να οργανωθεί η ομάδα για να μπορέσει να είναι έτοιμη στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2. Αυτά έτσι εν ολίγης από την παρουσία.
1: Για προπονητή ακούγεται κάποιο όνομα?
2: Υπάρχουν δύο ονόματα, έχουν ακουστεί, το ένα του Σοκράτου Θρυδόπουλου και του Λεωνίδα του Βόκολου. Δεν ξέρουμε τώρα ποιο από τα δύο αυτό που θα υπερισχύσει και θα γίνει. Δεν αποκλείεται όμως να υπάρχει και κάποιος άλλος. Έτσι. Αυτό θα γίνει πάντως πολύ σύντομα, γιατί οι μέρες νομίζω ότι είναι λίγες και θέλουν να προλάβουν, γιατί οι υπόλοιπες ομάδες, όπως είπε, έχουν οργανωθεί, έχουν ξεκινήσει και οι ΑΕΛ λόγω των γεγονότων, γιατί έπρεπε να γίνει αυτός ο έλεγχος, όπως είπε και ο ίδιος, ότι δεν ήταν εύκολο πράγμα. Θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει ένας ολοκληρωμένος αγωνιστικός σχεδιασμός, αυτό θέλει. Και αυτή είναι η αλήθεια, είπε, γιατί δεν μπορούμε να την κρύψουμε ούτε να την ωρεοποιήσουμε. Και είπε ότι θέλει να είναι ξεκάθαρος απέναντι στον κόσμο, γι' αυτό ζήτησε και τη και θα ξεκινήσει και μια επαφή και με επιχειρηματίες της περιοχής, δηλαδή για να έχει και την στήριξη των επιχειρηματιών της Λάρισας στην προσπάθεια που θα κάνει. Μάλιστα σήμερα επισκέφθηκε λίγο νωρίτερα τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα, με τον οποίο είχε έτσι μια πρώτη κουβέντα ό,τι αφορά τους φορείς. Εκεί ο κύριος Τηλιανός είπε ότι το πρώτο που έπρεπε να κάνω σε αυτές τις δημοτικές επισκέψεις που θα κάνει και σε κάποιους άλλους φορείς της περιοχής, είναι να γνωριστούν, να συζητήσουν και να δει τι μπορεί βοήθεια να περιμένει, δηλαδή, από τους φορείς σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και την οργάνωση της ΑΕΛ. Από την πλευρά του κ. Κουρέτας είπε ότι ό,τι μας ζητηθεί και είναι στο μέτρο του δυνατού, θα το κάνουμε για να βοηθήσουμε όπως το κάνουμε σε όλες τις ομάδες.
1: Ο Στυλιανός με τι ασχολείται, τι επιχειρήσεις έχει?
2: Εφοπλιστής είναι ο κύριος Στυλιανός και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι πρόσφατα έχει πάρει την γραμμή από Θεσσαλονίκη προς Σποράδες και μάλιστα θα πρέπει να πω ότι είναι ένα παιδί ομογενών. Οι γονείς του ήταν και οι γονείς του σήμερα στην παρουσίασε στη συνέντευξη το μεσημέρι, αλλά και κάποιοι φίλοι του, συνεργάτες να το πω, γιατί εδώ μεγάλωσε, έτσι στην, από τον Καναδά, ήταν στον Καναδά οι γονείς του, όταν ήρθαν όμως στη Λάρισα, εδώ μεγάλωσε και ο ίδιος και έχει εργαστεί, θα λέγα, έχει κάνει και κάποιες άλλες δουλειές, αλλά είχε ασχοληθεί με την πληροφορική. Νομίζω ότι αυτό είχε σπουδάσει και μέσα από την πληροφορική έχει καταφέρει να γίνει επιχειρηματίας, εφοπλιστής και διατηρεί νομίζω και γραφεία στην Αθήνα.
1: Μάλιστα. Πάντως είναι αυτό που λέμε τέλος καλό όλα καλά, τελείωσε και σχετικά γρήγορα αυτό το... Το serial, ας πούμε.
2: Σχετικά της... γρήγορα δεν μπορείς να το πεις, με δεδομένο ότι υπήρξε, αλλά όπως είπε και ο ίδιος, ότι ήταν πάρα πολλά αυτά που έπρεπε να ελεγχθούν για να είναι και ο ίδιος γνώστης της όλης κατάστασης. Και αυτή τη στιγμή το γνωρίζεις πολύ καλά ότι δεν έχει γίνει η πλήρη μεταβίβαση του πακέτου των μετοχών, γιατί έχει ξεκινήσει, αλλά θα χρειαστεί ένα έργο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
1: Όμως έχει επέλθει η συμφωνία και δεν έχουν μπει υπογραφές. Έχουν μπει υπογραφές.
2: Ναι, έχουν μπει υπογραφές ότι δώσαν τα χέρια, όπως λέμε, υπάρχει ένα προσύμφωνο.
1: Γιατί άμα είναι να παρουσιάζουμε κάτι και να μην γίνεται μετά, μιλάμε για φιάσκο.
2: Όχι, απλώς λέμε ότι για να γίνει η πλήρη διαδικασία, όλα τα συμβολιογραφικά και όλα αυτά που χρειάζεται.
1: Εντάξει. Αλλά υποθέτω πως είναι τυπικά και όχι ουσιαστικά, αλλά τα ουσιαστικά θέματα έχουν λυθεί.
2: Είναι τυπική νομική διαδικασία, ας πούμε, περισσότερο. Έτσι, ότι από τη στιγμή που οι δύο άντρες, αλλά και ο ίδιος αυτό είπε ότι δεν ήταν εύκολο, γιατί έπρεπε να γίνει ο έλεγχος και ήταν πάρα πολλά αυτά που έπρεπε να ληφθούν και κυρίως οικονομικά και νομικά. Και αυτό ήταν και ο λόγος που υπήρξε και η καθυστέρηση, γιατί είχε πει ότι 30 Ιουνίου, αλλά φαίνεται όμως ότι πέρασαν περισσότερες ημέρες, γιατί έπρεπε να είναι απόλυτος για αυτό που παραλαμβάνει και τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι σε αυτή την ομάδα.
1: Είναι αυτό που λέμε τέλος καλό όλα καλά, και από αυτά που μας μετέφερες υπάρχει, επανέρχεται πλέον και η συσπήρωση στην ΑΕΛ, η οποία θα αγωνίζεται του χρόνου.
2: Από τις ανακοινώσεις του κόσμου, φαίνεται ότι αυτό περιμένει και ο κόσμος, έτσι, να δει κάτι το διαφορετικό.
1: Τώρα, θα αγωνίζεται του χρόνου σε Super League 2.
2: Που έχει να κάνει, γιατί το ακούσαμε, για τα τμήματα υποδομής, ότι θα δώσει βάση κτλ. Αλλά όπως είπε και ίδιος, θα επικαλεστώ τις δικές του πράξεις, ότι κρίνεται από τις πράξεις. Γιατί αυτά τα ακούσαμε και από προηγούμενες διοικήσεις, ότι θα δώσουμε βάρος σε αυτό που
1: Εντάξει. Όλα θα τα δούμε στην πράξη, Βαγγέλη. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ΑΕΛ, ως γνωστόν, θα αγωνίζεται στη Super League 2, σε ένα πρωτάθλημα μετά από κάποια χρόνια. Στην επόμενη αγωνιστική σεζόν, το νέο πρωτάθλημα δηλαδή, θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο.
2: Όμιλο. Των
1: 16 ομάδων, και θα δούμε μέσα στη βδομάδα πόσες ομάδες θα ανέβουν και ποια θα είναι και η διαδικασία που θα διεξαχθεί. Το format, δηλαδή.
2: Σωστά,
1: ο τρόπος διεξαγωγής.
2: Έτσι, αυτό έχει μεγάλη σημασία.
1: Όλα παίζουν το ρόλο τους.
2: Έτσι, περιμένουν και οι ομάδες για να ξέρουν, ας πούμε, τι θα προβλέπει η προκήρυξη του πρωτοθλήματος.
1: Μάλιστα, 15 του μήνα, 15 Ιουλίου, την Πέμπτη. Την Πέμπτη θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 2 και θα έχουμε τις αποφάσεις. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσκια, και εμείς θα μπούμε τώρα σε ένα αεροπλάνο. Και από την Λάρισα θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα συναντήσουμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Έχουμε στις 11. Τον πρώτο αγώνα για την προημιτελική φάση, στις 11 στην Βοστόνη. Η Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Πριν από 4 χρόνια στο Κατάρ είχαν παίξει πάλι αντιμέτωπες αυτές οι ομάδες στα ημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου τότε. Η Γαλλία είχε πάρει τη νίκη με 2-0 και το εισιτήριο για τον τελικό. Τώρα θα λύσουν τις διαφορές τους έναν γύρο νωρίτερα. Η Γαλλία μέχρι στιγμής έχει πετύχει το απόλυτο, μόνο νίκες δηλαδή, σε 5 παιχνίδια. Και στους νοκάουτ αγώνες κέρδισε τη Σουηδία με 3-0 και την Παραγουάη με 1-0. Από την άλλη, το Μαρόκο δεν έχει 5 νίκες, έχει 3 νίκες και 2 ισοπαλίες, αλλά Πέτρο Μαυρογιαννίδη είναι αίτητο και απέκλεισε και με 3-2 στα πέναλτι την Ολλανδία και κέρδισε και τον Καναδά με 3-0 στη φάση των 16. Για πες μας.
3: Να ξεκινήσω από αυτό. Έχει βγει και κάτι καινούργιο, να το πω σε λίγο, να μην το ξεχάσω.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Πρώτα απ' όλα, γιατί έχει πολύ πράγμα ω γνωστόν. Πρώτα-πρώτα ο Λίσε έκανε έφεση η Γαλλική Ομοσπονδία, το λέγα και το πρωί, δεν έγινε δεκτή προφανώς.
1: Τι έφεση ήταν αυτή, ήταν έφεση για αποβολή, να μην εκτιθεί η ποινή?
3: Όχι, για κίτρινη κάρτα ήταν. Και επειδή η κίτρινη κάρτα ήταν όντως άδικη, γιατί αυτός ο λόγος για τον οποίο την έφαγε ήταν ένα θέατρο που έκανε ένας αντίπαλος κάρτης της Παραγουάης. Η Γαλλία, αφού είναι άκυρη, όλοι το παραδέχτηκαν, τέλος πάντων, δεν έπαιρναν την κίτρινη κάρτα στον Ολίσε. Και επειδή τώρα θα είναι στο όριο, για να κάνουμε μια έφαση και εμείς να το σκεφτιάσει. Ναι. Τελικά δεν έγινε αποδεκτή από τη FIFA, οπότε προχωράμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, είμαι ρώτησε τώρα για το φίλο και το ξέρασα. Α, για Γαλλία Μαρόκο, ε. Ναι. Για Γαλλία Μαρόκο, πρώτα απ' όλα να σου πω ότι στο Παρίσι και σε πολλές γαλλικές πόλεις έχουν πάρει πραγματικά τρελά μέτρα ασφαλείας, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη μαροκινή κοινότητα στη Γαλλία και στο Παρίσι πολύ περισσότερο. Θα έχει drone, θα κλείσουν μετρό, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία σε εμπλίκους, θα γίνουν διάφορα πράγματα.
1: Ναι, δηλαδή, φοβούνται επεισόδια.
3: Μετά. Mm. Ναι, ναι, όπως, γιατί έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν, έτσι. Ναι. Όπως αυτό που ανέφερες, το 2-0 στο παιχνίδι που έπαιξαν μεταξύ τους στο Κατάρ. Mm-hmm. Το τελευταίο που θέλω να πω κάτι τώρα, γιατί να μην το ξεχάσω, είναι ότι ο Κουάντσα τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστές, παρακαλώ. Και όχι με μία, όπως το περιμέναμε δηλαδή, για την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε το παιχνίδι της Αγγλίας. Οπότε δύο αγωνιστές αυτός, άρα αν περάσει η Αγγλία, μόνο στο τελικό. Και θυμίζω ότι ούτως ή άλλως έχει πάρα πολλά προβλήματα η Αγγλία στον χώρο της άμυνας γενικότερα με τον Τζέιμς. Ο Χέντερσον έκανε επέμβαση, ούτως ή άλλως μπορεί και να μην έπαιζε. Γενικότερα δηλαδή έχει πάρα πολλά ζητηματάκια τα οποία πρέπει ο Τούχελ να τα λύσει. Λοιπόν, θα σου πω τώρα άλλα πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο έτσι juicy. 14 προπονητές έχουν φύγει μέχρι στιγμής, πιθανότητα να φύγουν κι άλλοι. Είναι προπονητοφάγο το παγκόσμιο σήμερα.
1: Όποιος αποκλείεται να φεύγει.
3: Ναι, μόνο ο Χωσάμ Χασάν του έγινε πρόταση ανανέωση μέχρι το 2030.
1: Της Αιγύπτου.
3: Εκεί λέγανε πληροφορίες ότι το συμβόλαιο του είχε τελειώσει από το Φεβράριο του 2026 στην πραγματικότητα και τότε πάμε Μουντιάλ να δούμε πώς θα πάει κτλ. Και τελικώς όχι απλά πήγε καλά για την Αίγυπτο, είναι και ψηλό ήρωας γενικότερα. Mm-hmm. Στη χώρα του συγκεκριμένος, έτσι.
1: Λέγοντας, η τελευταία του δήλωση ήταν ότι μετά την αδικία, γιατί θεωρούν ότι αδικήθηκαν από το Λετεσχέ, οι Αιγύπτιοι στον αγώνα. Δεν θα ξαναδώ Μουντιάλ, ναι. Γιατί δεν είναι μια δίκαιη διοργάνωση.
3: Ναι, γιατί θέλουν να περάσει το μέχρι να περάσει κτλ. Σχετικά με αυτό τώρα αναφέρθηκε και ο Κολίνα. Τώρα το ένα θέμα στα άλλο, αλλά πρέπει να προλάβουμε τα θέματα. Αναφέρθηκε και ο Κολίνα, ο οποίος είπε: κανένα Ινφαντίνο δεν μπορεί να επηρεάσει τη διευθυνσία, τις αποφάσεις από τη διευθυνσία κτλ. Μα εδώ δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού των διευθυντών ή όχι. Ας το πω ελληνικά, την Πειθαρχική Επιτροπή φάνηκε να επηρέασε, αν την επηρέασε τέλος πάντων με κάποιο τρόπο. Δεν είπε ο Ινφαντίνο: δώσε πέναλτι ή μην κοιτά το βάρ και διάφορα τέτοια. Κανείς δεν μίλησε για τέτοιο πράγμα. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Στάθηκε και ιδιαίτερα ο Κολίνα. Εντάξει, έχουν γίνει λέει, κάποια λάθη. Έκανε φάουλο πολύ να γίνει κοντά.
1: Υποθέτω, χωρίς να έχω διαβάσει τη δήλωση τώρα του Κολίνα, του Προέδρου της Επιτροπής Διατησίας της FIFA, ότι θέλει να πει ότι δεν δίνεται γραμμή από τον Ινφαντίνο στους διαιτητές ποια ομάδα να υποστηρίξουν, να πάνε με τους μεγάλους, με τους ισχυρούς ή με τους ανίσχυρους, ας πούμε. Γιατί αυτό είναι το θέμα τώρα.
3: Κάπως έτσι. Μάλιστα, είπε κάποια στιγμή ότι επειδή είναι απανωτά τα παιχνίδια, θα δούμε κάποια λάθη. Μα δεν τα σφυρίζουν όλα τα παιχνίδια οι ίδιοι διαιτητές. Mm-hmm. Γιατί να γίνουν κάποια λάθη επειδή τα παιχνίδια είναι απανωτά. Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, γενικώς υπάρχει γκρίνια σε κάθε παγκόσμιο κύπελλο έχει γκρίνια. Και μετά το VAR διόρθωσε κάποια πράγματα. Αλλά όταν πήγε το VAR είναι ακόμη περισσότερο, γιατί υπάρχει το γιατί δεν πήγε να το δει στο VAR. Άλλο αν το βλέπουν και δεν ασχολούνται και δεν ξέρουν. Γιατί δεν μας το δείχνουν.
1: Εντάξει, ναι, υπάρχει το πρωτόκολλο εκεί που αποσαφηνίζει ποιες φάσεις ελέγχονται και ποιες όχι.
3: Ναι, και μπορεί και όλοι να λέγονται, απλά δεν μας τις δείχνουν όλες. Έτσι, δεν είναι νομίζω ξεκάθαρο. Και αυτό το έχουμε συνηθίσει πια. Λοιπόν, τώρα, η Γαλλία σε κάνα μισά ώρα και κάτι παραπάνω, 45 λεπτά, θα μάθουμε τις δεκάδες. Πιθανότατα δεν θα παίξει ο Τσουαμενί στο κέντρο για την εθνική ομάδα του Didier Deschamps. Θα παίξει δηλαδή πάλι ο Κονέ, παρτενέρ του Ραμπιό. Άρα θα παίξει με το Μενιάν στο τέρμα Κουντέ και Ντίνιε, τα δύο μπακ δεξιά και αριστερά, ο Παμεκανό και Σαλιμπά. Κονέ, Ραμπιό, τα Δήμητρα Χαφ, Τεμπελέ, ο Λίσε, Μπαρκολά και Μπαπέ, αυτηρία στην επίθεση τη εθνική ομάδα τη Γαλλία. Από την άλλη πλευρά, για τα λιοντάρια του Άτλαντα, όπω λέμε το Μαρόκο, έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και ακούει το όνομα του Ισμαήλ Σαϊμπαρί, ο οποίο είναι και φιλοαποκάλυψη στο παγκόσμιο κύπελλο. Δεν θα παίξει από ό,τι φαίνεται, ούτε καν από την αρχή, ούτε καν να είναι στον πάγκο. Έχει ένα μικρό προβληματάκι. Το χάνει αυτό, γιατί θα χτυπούσε πολύ αντεπίθεση, πολύ στην ταχύτητα του Σαϊμπαρί θα βασιζότανε. Και μάλιστα εκτός από αυτό, βέβαια θα δούμε τι θα γίνει σήμερα για τον ημιτελικό, έχει και τέσσερις παίχτες μεταξύ των οποίων και ο Άστραφ Χακίμι στο όριο των καρτών. Η Γαλλία διατηρεί το αίτητο στην ιστορία μεταξύ τους, τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες. Όπως λέγαμε και πριν, η πιο πρόσφατη είναι η νίκη στο Μουντιάλ του Κατάρ με 2-0 του 2022. Για το Χωσάμ Χασάν είπαμε. Πάμε τώρα στην Αγγλία να πω αυτό. Πρώτον, ο Ρι Τζέιμς πρόβλημα. Ο Ντέκλαν Ράις πρόβλημα. Ο Ντάρλ Κουάντσα τιμωρήθηκε τελικώς πριν από λίγο βγήκε απόφαση, παραλαμβάνω, με δύο αγωνιστικές για την κόκκινη κάρτα. Οπότε έχει γενικότερα μικρά ζητηματάκια. Η φύση του προβλήματος του Ματ Γκέι, και αυτός έχει πρόβλημα, δεν είναι πάρα πολύ γνωστή, αλλά πιθανότητα και αυτός είναι εκτός. Άρα, κυρίως μέσω αμυντικά, έχει πάρα πολλά ζητήματα να λύσει ο Τούχελ για το δύσκολο παιχνίδι που έχει να δώσει προσεχώς. Επίσης, να πω ότι να γυρίσω λίγο πάλι πίσω το παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο και να πω ότι είχε λίγο πλακά. Και είναι viral, οι προπονητές είπαν, ο Ντεσάνδρο τέτοιε για παράδειγμα για τους διαιτητές που είναι όλοι από την Αργεντινή. και είπε ότι ο αντίπαλό μα δεν είναι οι διαιτητέ, αλλά το Μαρόκο. Το Μαρόκο είπε ότι θέλει να παίρνει τη μεγάλη ομάδα, τα γνωστά δηλαδή.
1: Έχουν βάλει διαιτητή από την Αργεντινή στον αγώνα τη Γαλλία και Γάλλο διαιτητή στον αγώνα τη Αργεντινή, έτσι.
3: Όλους όμως, έτσι είναι όλοι. Όλοι
1: ναι, ναι. Και το λέω γιατί αυτές οι ομάδες, έτσι όπως είναι οι διακλαδώσεις, μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι στο τελικό.
3: Ναι. Ναι, ναι, να έχουμε.
1: Γι' αυτό γίνεται η κουβέντα τώρα.
3: Ναι. Γι' αυτό γίνεται η κουβέντα. Αλλά την ώρα που μιλήσαμε με τον Ιμπραχήμ Δίας, διακόπηκε από έναν έντονο καυγά σπροξήματα ανάμεσα σε δύο δημοσιογράφους. Σήκωνε ένα στο χέρι που θέλει να κάνει μια ερώτηση και έκρυβε το πλάνο από τον κάμεραμαν. Ο δημοσιογράφος που είχε τον κάμεραμαν μαζί. Του λέει κατέβα στο χέρι, τέλο πάντων σπρώχτηκαν. Τι με χτυπά, γιατί με χτύψει, και λέει κάποια στιγμή ο Ιμπραχήμ Δίας έγινε τέτοια πράγματα. Λέει που ξέχασα τώρα και τι, ήταν να, τι με ρωτήσατε και τι ήταν να απαντήσετε. Λοιπόν, χρειάστηκε να επέμβουν υπεύθυνοι τη FIFA για να το διορθώσουν το πράγμα. Λοιπόν, σε άλλα καινούργια πράγματα, να πω ότι η εθνική ομάδα τη Σερβικία άλλαξε εστιασμένα ξενοδοχείο στο Μαϊάμι, λίγα 24 ώρα πριν το μάτι με την Αγγλία, γιατί οι παίχτε του υπέφεραν από έντονη αϊπνία, όχι για του γνωστού λόγου. Ότι πήγαν αντίπαλη ομάδα στο παδί, αντίπαλη ομάδα στο παδί και κάνανε φασαρία, αλλά επειδή έχει δίπλα ένα εργοστάσιο και έκανε λίγο φασαρία, υπήρχαν και έντονα παράπονα για την καθαριότητα, με ότι μύριζε καπνό, ότι είχε μούχλα σε κάποια ομάδα. Μετά από λόγο άλλαξαν συνοδοχείο, συμβαίνει και στι καλύτερε οικογένειε. Μάλιστα η FIFA έδωσε το πράσινο φω, συνεχίζει να καλύπτει το κόστο για τα 50 δωμάτια, την ασφάλεια προφανώ και τι μεταφορέ, αλλά είπε. Παιδιά, επειδή εκείνο το ξενοδοχείο είναι πιο ακριβό, αν υπάρχει διαφορά, την πληρώσετε εσείς. Και η ποδοσφαιρική μας πολιτεία της Νορβηγίας, βεβαίως, παιδιά, θα τα πληρώσουμε εμείς, μην ανησυχείτε, για να πάμε σε ακριβότερο δωμάτιο, πιο κοντά στην παραλία, που έχει και λίγο, να το πω έτσι, περισσότερη ησυχία και δεν έχει εργοτάξια. Μέσα σε 2,5 ώρες, λέει, τα μαζέψανε όλα, και σηκωθήκαν και φύγανε και αλλάξαν ξενοδοχείο, γιατί δεν μπορεί να μην κοιμά το Χάλαντ, του λέει, να ετοιμάζει να δώσει ένα τόσο δύσκολο και κρίσιμο παιχνίδι. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Επειδή τώρα ο Μέση κάνει τρομερό τουρνουά. Είναι σε άρρηκτη κατάσταση κτλ. Ναι. Το συναντάμε πάρα πολλές φορές. Παιδιά τα οποία γεννιούνται κατά τη διάρκεια του Μουντιάλη και πριν και μετά τέλος πάντων, θέλουν να δώσουν το όνομά τους Μέση, οι γονείς. Τέλος πάντων, έχει προκύψει ένας νόμος στην Αργεντινή, ο οποίος απαγορεύει ρητά να χρησιμοποιείται το Μέση ως πρώτο όνομα για τα νεογέννητα παιδιά. Και μάλιστα, ειδικά όταν στη γενέτρια που είναι το Ρωσάριο, εκεί στην επαρχία του Σάντα Φε, και λέει θα επιτρέπεται να δίνεται μόνο σαν επώνυμο. Και όχι σαν πρώτο κύριο όνομα. Το 2014, μόνο ένας πατέρας στην Νότια Αργεντινή πήγε δικαστήρια. Πήρε ειδική άδεια για να ονομάσει το γιο του Μέση Ντανιέλ Βαρέλα. Αυτό θορύβησε το κράτος. Λέει όλοι Μέση θα ονομάζονται από εκεί πέρα, θα φωνάζονται Μέση και θα γυρνάνε όλοι. Οπότε πήγε στη διαδικασία και το έκοψε αυτό το πράγμα. Και τι άλλο ήθελα να πω.
1: Τελευταίο και να ολοκληρώσουμε με αυτό, Πέτρο.
3: Τελευταίο, ναι, και έχει ενδιαφέρον. Η Ελβετία παίζει με την Αργεντινή. Οι Ελβετοί δημοσιογράφοι λένε γενικότερα ότι η ομάδα του Μουράδ Γιακίν. Κάνει προετοιμασία, προπόνηση κτλ. Κάνει, λέει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκτός από προπόνηση 11 εναντίον 11, κάνει και 11 εναντίον 10, 9, ακόμα και 8 ποδοσφαιριστών. Δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι μπορεί να φάμε κόκκινη κάρτα. Θα μας τη δώσει την κόκκινη κάρτα, πάμε να προετοιμαστούμε ανάλογα. Και επίσης ο Γκρέγκορ Κόμπελ, ο τερματοφύλακας της Ελβετίας, έκανε χθες 2,5 ώρες προπόνηση και τελέσει τον πέναλτι.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Θυμίζουμε στις 11 ΕΡΤ 2 Sport και ΕΡΑ Sport μετάδοση. Ο πρώτος αγώνας προημιτελικής φάσης του Μουντιάλ Γαλλία-Μαρόκο και κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑ Sport με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Η Χρύσα Αντωνιάδη ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, όπως και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Η Ειρήνη Παπαζής είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούμνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με τους Άκη Δημακό και Νίκο Μοσχονά.
4: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
8: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
7: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
8: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
7: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Είσαστε συντονισμένοι στην Έρα Σπόρ, όπως πάντα, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μικρόφωνο στα Γήπεδα. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Άκης Δημακός.
0: Και Νίκος Μοσχονάς στα μικρόφωνα της Έρα Σπορ. Μεγάλη μέρα σήμερα. Δεν σε βλέπω να φοράς τα καλά σου, γιατί.
1: Τι έπρεπε να βάλω.
0: Σήμερα είναι.
1: Έχω έρθει total black.
0: Σήμερα είναι το ξεκίνημα της μεγάλης εβδομάδας ποδοσφαίρου.
1: Ξεκινάμε τα προημιτελικά.
0: Είμαστε καρτερικά, περιμένουμε τώρα σιγά σιγά να περάσει η ώρα, να ξεκινήσουμε, να πάμε, πώς πάμε Μεγάλη Δευτέρα στην Εκκλησία.
1: Ναι.
0: Έτσι, και περιμένουμε σιγά σιγά να ολοκληρώσει μέχρι το τελικό. Σημαίνει μεγάλη μέρα για το ποδοσφαίρο. Σήμερα ξεκινάνε η προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου, που από την αρχή έως το τέλος, ζωντανά και αποκλειστικά στο ραδιόφωνο, 24 ώρες 24 τους ακούγατε, τα μαθαίνατε όλα από την Έρα Σπορ.
1: Η Έρα Σπορ δίπλα σε όλο το Μουντιάλ, μεγάλο μάτς, έτσι.
0: Η Έρα Σπορ δίπλα σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.
1: Ναι, τώρα στο, ναι. Εμπροκειμένως στο Μουντιάλ.
0: Εννοείται. Με 24-ωρο πρόγραμμα, με μεταδόσεις όλων των αγώνων, με ρεπορτάζ, με σχόλια, με εκπομπές, με παρεκπομπές, με τα πάντα όλα.
1: Ξέρεις τι λέω καμιά φορά, είναι η Ερτ 2 Σπορ, είναι η Έρα Σπορ, είναι το Ερτ Σπορτς, δεν χάνεις τίποτα. Δεν το δέχομαι ότι έχασα κάτι. Και αν έχασες κάτι, Earthflix και Earth-Echo, και δεν έχεις χάσει τίποτα. Δεν το δέχομαι πλέον.
0: Και ειδικά είχα δει στην αρχή κάποιους αγώνες από το Earthflix, τα live, που σου δίνει τις επιλογές να αλλάξεις κάμερα, να γυρίσεις. Είναι φανταστικά. Φανταστικά.
1: Οπότε δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Εκεί θέλω να καταλήξω. Πες μου, Γαλλία-Μαρόκο, ματσάρα.
0: Γαλλία-Μαρόκο, ματσάρα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Και όχι μόνο αγωνιστικούς και όχι μόνο ποδοσφαιρικούς.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Είναι ένα ζευγάρι ρεβάνς 4 χρόνια μετά και έχει πάρα πολλούς λόγους για να είναι ματσάρα.
1: Τι βλέπεις τη Γαλλία να περνάει εύκολα?
0: Όταν ξεκινήσαμε το παγκόσμιο κύπελο να λέμε για το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, είπα και εγώ το δικό μου ρεκόρ, μπορεί να είμαστε μαζί, θυμάμαι, με το Γιαχανατζή. Είπα ότι το πρώτο μουντιάλ που βλέπω τη Γαλλία να το παίρνει περιπατητή.
1: Το βλέπει να.
0: Να το παίρνει περπατώντα, ναι. Τη θεωρώ την καλύτερη ομάδα.
1: Ναι, αλλά ξέρει τι λένε οι περισσότεροι. Το έχει ακούσει και εσύ, είμαι σίγουρο. Απέναντί τη, αν όλα εξελιχθούν έτσι όπω τα φανταζόμαστε, μπορεί να έχει την Αργεντινή.
0: Σοου.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο εύκολο. Ότι έχει καλύτερο σύνολο από την Αργεντινή έχει, αλλά ξέρει. Είναι και θέμα ημέρα, είναι και θέμα τύχη. Είναι πολλά πράγματα.
0: Ισχύει, αλλά νομίζω ότι η Γαλλία. Πρώτα απ' όλα, για να φτάσουμε στο σήμερα, και άσε το να μην φτάσουμε τώρα στο τελικό, γιατί έχουμε πολλούς παραμέτρους. Σήμερα η Γαλλία θέλει να γίνει η τρίτη ομάδα στην ιστορία όλων των παγκοσμίων κυπέλων που φτάνει τρεις σερί φορές στην τελική φάση. Μέχρι τώρα μετράει ήδη δύο συνεχόμενες παρουσίες, το 18 στη Ρωσία, κόντρα στην κάτοχο Αργεντινή που είχε την κατάκτηση. Το ίδιο πείτε μου, το έχουν καταφέρει μόνο η Γερμανία και η Βραζιλία. Καμία άλλη χώρα. Καλά, οι Γερμανοί το έχουν κάνει πολλές φορές και ως Δυτική Γερμανία, αλλά μιλάμε τώρα για τη Γερμανία. Και έχει και η συντριπτική πλειοψηφία είναι υπέρ της Γαλλίας στο σημερινό παιχνίδι. Ναι. Τα ποσοστά έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, για όσους δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με το Μουντιάλ ή μπήκανε τώρα στην παρέα μας, καταρχάς. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας και μετά λέω να θυμίσω και τα ζευγάρια. Ναι. Τι θα δούμε σήμερα και τι
0: να
1: περιμένουμε.
0: Να κάνουμε μετά, άμα θέλεις, και ένα διαγωνισμό.
1: Βεβαίως, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Πώς μπορείτε να μας στείλετε την άποψη, τη διαφωνία, την πρόβλεψη, ό,τι εσείς θέλετε. Μπορείτε με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport χωρίς ταφ, papaker.gr. Και στο γκρουπάκι της Aerasport στο Viber κάνετε μια αναζήτηση. Μόλις ξεκινήσετε να γράφετε τη λέξη Aerasport, θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας. Για όσους λοιπόν δεν έχουν ασχοληθεί, περιμένανε να φτάσει το Μουντιάλ στα προημιτελικά, να θυμίσουμε ότι σήμερα έχουμε Γαλλία-Μαρόκο, 11 η ώρα. Τηλεοπτικά θα το δείτε στην Earth 2 Sport. Ραδιοφωνικά φυσικά στην Aerasport. Στην περιγραφή στην τηλεόραση θα είναι ο Γιώργος Χαϊκάλης.
0: Μαζί με τον Αλέξη Πυρόπουλο.
1: Στην Έρα Σπορ θα είναι ο Λεωνίδας Κασνέτσι εδώ στην περιγραφή. Αύριο έχουμε Ισπανία-Βέλγιο. Εδώ τι βλέπεις?
0: Εγώ έβλεπα και Αμερική με το Βέλγιο. Το Βέλγιο δεν μ' αρέσει. Οπότε βλέπω Ισπανία.
1: Την Αμερική, να σου πω την αλήθεια, και εγώ την περίμενα ότι θα πάει πιο ψηλά.
0: Ναι, το διάβασε λάθος νομίζω ο coach στο συγκεκριμένο παιχνίδι με το Βέλγιο. Έμπειρη ομάδα η Βέλγη.
1: Εκτός από τον coach, νομίζω ότι έπαιξε ρόλο η απόφαση αυτή για τον Μπάλογκαν.
0: Εννοείται. Όλος ο πλανήτης σχεδόν εκτός των ΗΠΑ υποστήριζε το Βέλγιο.
1: Ναι. Και νομίζω ότι αν το Βέλγιο ήταν διαφορετικά τα πράγματα, δεν θα ήταν τόσο πεισμωμένοι. Νομίζω ότι αυτό τους πείσμωσε, ότι θυμώσανε. Και συζητούσα χτες με τον Θαλή Θεοδωρίδη, με τον προπονητή, ο οποίος μας κάνει και κάποια ανάλυση, πόσο όλο αυτό έπαιξε ρόλο.
0: Εννοείται. Τέτοιες αποφάσεις ουσιαστικά συσπηρώνει τις ομάδες. Γιατί αισθάνονται το αίσθημα της αδικίας. Οπότε νομίζω ότι στο Βέλγιο όντως έκανε καλό, λίγο τους ξύπνησε, σου λέει τι γίνεται, πάνε να μας τελειώσουν. Συν το ότι έχει διαβάσει λάθος το παιχνίδι, συν το ότι είναι έμπειρη ομάδα το Βέλγιο, συν το ότι πήρανε πάρα πολλά ψυχολογικά bonus και boost μετά την ανατροπή που κάνανε, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν κάποια φαγώματα. Συν το ότι ο coach αποφάσισε να αφήσει εκτός ανεξαρτήτων ονομάτων τους παίκτες που δεν του κάνουν τη δουλειά του στο γήπεδο. Και όλα αυτά τα αποτέλεσμα συνέδεσαν την παλικαρίσια πρόκριση του Βελγίου και άνετα κιόλας, έτσι, με άνεση.
1: Ξέρεις τι λέει κάποιος κόσμος, το έχεις ακούσει, ότι ίσως έπρεπε ο προπονητής της Αμερικής να μην τον χρησιμοποιήσει ή ο ίδιος ο παίκτης να αρνηθεί να παίξει.
0: Αυτό θα λέγει αξιοπρέπεια. Αυτό το ονομάζονταν αξιοπρέπεια. Αν γινόταν αυτό, τότε κάλλιστα θα γυρίζανε και τον πολύ κόσμο που ήταν εναντίον τους υπέρ τους.
1: Ξέρεις κάποιον ποδοσφαιριστή που να μην θέλει να αγωνιστεί?
0: Εντάξει, εγώ απαντάω σε αυτό που μου λες εσύ, ναι. Έτσι. Εγώ αυτό το οποίο που μου περιέγραψες στο λεξικό ονομάζεται αξιοπρέπεια.
1: Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, το Σάββατο έχουμε άλλη μια ματσάρα, Νορβηγία-Αγγλία. Αυτό το παιχνίδι είναι το μοναδικό παιχνίδι το οποίο είναι σε περίεργη ώρα, είναι 4 η ώρα.
0: Sold out σε όλη την Ευρώπη.
1: Το είδα.
0: Οι φανέλες της Νορβηγίας. Και...
1: δεν προλάβαμε να πάρουμε.
0: Ναι, όχι, καλά, δεν θα έπαινα ούτως.
1: Ναι.
0: Ναι, και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παραμυθάκι αυτό που ζουν οι Νορβηγοί. Θα σου πω μετά και το τι έχουν κάνει οι Νορβηγοί και πώς έχουν τα τελευταία χρόνια αντιστρέψει λίγο την εικόνα του ποδοσφαίρου τους. Θα τα πούμε μετά.
1: Τιμωρία 2 αγωνιστικών στον Γκουάνσα, χάνει τον πρώην τελικό, έτσι.
0: Και αν το βάλει σε αντιπαράθεση με την ιστορία του Μπάλαγκαν, ονομάζεται και σκάνδαλο.
1: Γι' αυτό ακριβώς το ανέφερα τώρα, πώς ο Μπάλογκαν τελικά την γλίτωσε τη μία αγωνιστική και πώς τελικά εδώ πήγαμε στο άλλο άκρο.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι πολύ συναισθηματικός τύπος και επειδή μαζί με κάποια παιδιά σου λέω έχουμε μεγαλώσει εδώ στην Ερασπορ από παιδάκια, μου έχει στείλει ένα μήνυμα τώρα ένας ασύλληπτος συνάδελφος, καταπληκτικός, από τους καλύτερους περιγραφές τότε, ο Νίκος ο Χρυσταράς. Γεια σου Νίκο, και εσένα. Καλή εκπομπή, λέει. Το 94 στο Μουντιάλ εργόσαμε τα γήπεδα της Αμερικής με το Σαρελάκο. Γεια σου Νικόλα μου και σε ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς.
1: Γεια σου Νικόλα.
0: Ήσουν ένα πολύ δυνατό παράδειγμα για μας τα νέα παιδιά τότε και μας βοήθησες πάρα πολύ στην πορεία μας.
1: Ωραία. Να επιστρέψουμε στο Νορβηγία-Αγγλία. Εδώ βλέπεις να υπάρχει φαβορή.
0: Μετά την νίκη που έχει κάνει και η Αγγλία και η Νορβηγία, δεν υπάρχουν φαβορή. Είναι και δύο στα ύψη. Βάσει ονόματος, ναι, μεν είναι η Αγγλία. Αλλά βάσει με αυτά που έχουμε δει, είναι πολύ δυνατή ομάδα η Νορβηγία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αμφίροπο το παιχνίδι αυτό.
1: Ωραία. Και
0: πιο αμφίροπο από το Γαλλία-Μαρόκο.
1: Πιο αμφίροπο, συμφωνώ κι εγώ. Νομίζω ότι στο Γαλλία-Μαρόκο υπάρχει ένα προβάδισμα για τη Γαλλία.
0: Σαφέστατο.
1: Ναι. Να. Και μεγάλο. Στο Ισπανία-Βέλγιο βλέπω και εκεί να υπάρχει ένα προβάδισμα για την Ισπανία.
0: Νομίζω ότι θα είναι από τους τέσσερις ημιτελικούς ο πιο εύκολος.
1: Όχι, διαφωνώ.
0: Ναι, okay.
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Στο Νορβηγία-Αγγλία νομίζω ότι είναι 55-45, είναι πολύ κοντά, είναι στο τίποτα. Για μένα ο πιο εύκολος είναι το Αργεντινή-Ελβετία. Βλέποντας και την Ελβετία προχτές.
0: Ναι, απλά σου θυμίζω ότι η Αργεντινή προέρχεται από 120 λεπτά, από έναν αγώνα στα κόκκινα που κάνεται ανατροπή στο τέλος και... πιστεύω ότι αυτά θα επηρεάσουν λίγο και το επόμενο παιχνίδι.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό και ότι είναι τα παιχνίδια που προστίθενται και η κούραση και όλο αυτό, αλλά δεν ξέρω, την Ελβετία δεν την είχα δει αρκετές φορές. Δεν μου άρεσε
0: ούτε
1: με την Κολομβία. Δεν είδα κάτι. Δηλαδή ήταν και το παιχνίδι σε πολύ αργό ρυθμό.
0: Νομίζω
1: ήταν...
0: ότι είναι η ευνοημένη των διασταυρώσεων όπως πήγαν οι όμιλοι. Αυτό. Ναι. Νομίζω ότι με άλλες διασταυρώσεις η Ελβετία δεν θα έχει φτάσει εκεί.
1: Δηλαδή, ίσως ένα παιχνίδι, αν παίρνει η Κολομβία, νομίζω το Αργεντινή-Κολομβία θα ήταν λίγο, θα είχε πιο πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα ήταν ταινία Σκοτσέζε, μα πόλεμο, κορμιά. Ναι, εννοείται.
1: Λοιπόν, και βάσει των ομάδων, έχουμε μία ομάδα από την Αφρική που έχει περάσει, μία ομάδα από την Νότια Αμερική. Δεν έχει περάσει καμία από τις τρεις συνδιοργανώτριες, μείνανε εκτός.
0: Ναι, εντάξει, δεν ήταν και έκπληξη αυτό, έτσι. Για το Μεξικό θα μου πεις. Εγώ θυμάσαι τι σας έλεγα, ότι δεν βλέπω το Μεξικό να μπορέσει να κερδίσει.
1: Ναι, το θυμάμαι, το είχαμε συζητήσει. Ναι. Σου είπα, εγώ περίμενα και την Αμερική να φτάσει μέχρι.
0: Ναι, οκ, okay, το αναλύσαμε αυτό.
1: Ίσως λίγο περισσότερο. Οι υπόλοιπες χώρες είναι από την Ευρώπη.
0: Εν τω μεταξύ, καθόμουν και διάβαζα πριν και είδα κάτι που μου άρεσε. Θα τα πούμε βέβαια όλα αυτά και αργότερα. Οι 6 από τις 9 αφρικανικές ομάδες έχουν αποκλειστεί από το 87 και μετά. 87 λεπτό και μετά ή στις καθυστερήσεις.
1: Όντως, είχαμε πολλά γκολ προς το τέλος των παιχνιδιών.
0: Ναι, με όλες με θύματα τις αφρικανικές ομάδες.
1: Πάντως, ξέρεις τι, νομίζω ότι είναι γενική παραδοχή ότι μπαλάρα, αυτό να πεις ότι είδαμε ένα μάτς και μας έχει μείνει βαθιά χαραγμένο, έχουμε δει σε πολύ λίγα παιχνίδια.
0: Έχουμε δει,
1: δηλαδή. Εμένα το Πορτογαλία Κροατία
0: το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, ήταν ωραίο παιχνίδι. Το Αργεντινή Αιγυπτός ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Η ανατροπή του Βελγίου με τη Σενεγάλη.
1: Μπράβο. Έχουμε δει κάποια παιχνίδια τα οποία τα θυμόμαστε.
0: Ακόμα και το Μεξικό με την Αγγλία. Ματσάρα ήταν.
1: Και αυτό έχει δίκιο.
0: Ματσάρα.
1: Αλλά μπαλάρα. Ακόμα δεν έχουμε δει. Βέβαια, τώρα ουσιαστικά μπαίνουμε στην τελική ευθεία.
0: Τώρα σου πω, ξεκινάει η μεγάλη εβδομάδα του Πάσχα. Είναι 4 ημιτελική και 2 ημιτελική, 6 και ένα τελικό 7.
1: Τέλος.
0: Βγήκε η εβδομαδούλα.
1: Τώρα ναι. Τώρα μπαίνουμε.
0: Σε θέλω με τα καλά σου τώρα από κάθε αγώνα.
1: Εντάξει, θα το κοιτάξω και αύριο μαζί θα είμαστε. Εννοείται. Αύριο θα έρθω λίγο πιο προσεγμένος. Θα το κοιτάξω γιατί δεν θέλω να σας απογοητεύω.
0: Αύριο έχει. Ναι, αύριο είναι 10 αγώνα, σήμερα είναι 11.
1: Ναι, αύριο έχουμε το Ισπανία-Βέλγιο. Είπαμε το Νορβηγία-Αγγλία είναι την περίεργη ώρα, είναι στις 4.
0: Είμαι με το Γιαχανατζή νομίζω.
1: Εντάξει.
0: Το διάλεξα αφού ξέρει να παίζει Αγγλία. Δεν γίνεται ένα αγώνα να μείνουμε εκτός.
1: Okay. Κοίτα να δεις. Εγώ και ο Γιαχανατζής ξέρεις, είμαστε πικραμένοι με τη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Πολύ πικραμένοι.
0: Του έκανε μείνει ο Ρωμάριο τελικά το Αντσελότη.
1: Δεν ξέρω τι και πώς. Πάντως δεν. Αυτό συζητάγαμε και προχτές πριν μπούμε στο στούντιο. Ότι εγώ του είπα, του λέω, δεν το περίμενα αυτό το χάλι. Δεν. Περίμενα κάτι καλύτερο. Από την άλλη, δεν έχει και παίκτες η Βραζιλία. Δηλαδή αυτό συζητάγαμε στον αέρα, ότι δεν έχει παίκτες. Έχουμε δει παικτάρες στο παρελθόν, τώρα δεν πάει με τόσο καλά.
0: Η προσπάθειά τους να κάνουν πιο ευρωπαϊκή ομάδα, δηλαδή να βάλουν πιο πολύ την τακτική στην Βραζιλία, έχει καταστρέψει πάρα πολύ από το ταλέντο το οποίο υπήρχε και το οποίο μαγευόμασταν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό που έχει αλλάξει λίγο στο ποδόσφαιρό τους, νομίζω ότι okay, καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα ότι πλέον το ποδόσφαιρο, αυτό συζητάγαμε και με τον Δημήτρη, ότι αλλάζει. Αλλά δεν γίνεται. Επίσης ένα Μουντιάλ που χαιρετάμε πολύ μεγάλες μορφές που χρόνια τις βλέπαμε.
0: Εννοείται. Το αντίο για. Το αντίο βέβαια το βαφτίζουμε εμείς, δεν το έχουν πει μόνοι τους όλοι.
1: Οι περισσότεροι. Όμως το αφήνουν να εννοηθεί.
0: Δηλαδή εγώ δεν πιστεύω ότι με συνδιοργανώτερα την Πορτογαλία ο Ρονάλντο θα πει εύκολα το αντίο. Δεν το πιστεύω. Αλλά κάτσε να δούμε.
1: Να σου θυμίσω, Νόιερ.
0: Ναι.
1: Ο Τσόα.
0: Μόντριτς.
1: Κριστιάνο,
0: εάν.
1: Νεϊμάρ, εάν.
0: Το είπε κάπου, τη σκέφτεσαι, ναι. Μα και το ποδόσφαιρο κιόλας.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, παίκτες οι οποίοι τους βλέπαμε για χρόνια, τους θαυμάζαμε.
0: Εντάξει, βέβαια δεν μπορούμε να βάλουμε στην ίδια μοίρα που είναι ο Κριστιάνο, ο Μέση και ο Μόντριτς, ο Νεϊμάρ.
1: Όχι, σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά για Βραζιλιάνος, αν σε ρωτήσω, πες μου ένα Βραζιλιάνο τα τελευταία χρόνια που τον έχουμε θαυμάσει.
0: Ναι, εντάξει,
1: δεν υπάρχει άλλος. Δηλαδή...
0: Το παιδί δεν έκανε την καριέρα που θα μπορούσε με τα προσόντα αυτά που έχει να κάνει.
1: Ναι, σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των Βραζιλιάνων γενικότερα. Δηλαδή κάποια στιγμή λίγο το χάνουν κάπως την πορεία.
0: Θυμίζει λίγο Ρομπίνιο η ιστορία.
1: Ναι. Mm-hmm. Έχει πολλούς παίκτες που μπορώ να θυμηθώ. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί Βραζιλιάνοι οι οποίοι ενώ ξέρουν τόνους μπάλα, στην πορεία κάπου το χάνουν. Δεν ξέρω γιατί. Και αυτό είναι και ένα θέμα. Δηλαδή θα δούμε άλλους τέτοιους παίκτες. Ο Γιαμάλ είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται ότι τα επόμενα χρόνια θα πρωταγωνιστεί. Θα καταφέρει να μείνει συγκεντρωμένος και προσιλωμένος στην μπάλα?
0: Ναι, κοίτα, αλλάζουν τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Βλέπουμε ένα παγκόσμιο κύπελο που βλέπουμε τους δύο τεράστιους στάρ που έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια, τον Κριστιάνο και τον Μέση, να είναι σε διαφορετικές πλευρές. Δηλαδή, τον Μέση να είναι ο ηγέτης ακόμα και τώρα της Αργεντινής, να σκοράρει, να κάνει, να φτιάχνει, και τον Κριστιάνο να δέχεται πολύ μεγάλη κριτική γιατί δεν μπορεί πια να αποδώσει όπως μας είχε συνηθίσει. Η διαφορά είναι ότι ο Κριστιάνο έκτισε ό,τι έχει χτίσει με την ταχυδυναμική του κατάσταση, με τη γυμναστηριακή του υποστήριξη, με τη ζωή που έχει κάνει,
1: με τη διατροφή του,
0: με
1: όλα.
0: Συν το ταλέντο το οποίο είχε. Ο Μέση από την άλλη, όλα αυτά κάποια στιγμή ηλικιακά και με τον χρόνο σε αφήνουν. Ο Μέση από την άλλη έχει χτίσει αυτό που έχει χτίσει από την τεχνική του κατάρτιση, από την ευφυΐα του και από την γρηγοράδα της σκέψης του, που αυτά δεν σε αφήνουν. Και γι' αυτό μπορεί και παίζει ακόμα σε τόσο υψηλό επίπεδο, ακόμα και σε αυτήν την ηλικία. Βέβαια, ο Κριστιάνο είναι και ένα μισό χρόνο μεγαλύτερος, έτσι. Mm. Και αυτό, αυτά λοιπόν τα συστατικά τα οποία κάποια στιγμή σε αφήνουν στο ποδόσφαιρο, καταφέρνουν και τα κρατάς. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η διαφορά. Ο Γιαμάλ είναι ένα παιδί ο οποίος πρέπει να προστατεύσει το ταλέντο του, το ξεκίνημα που έχει κάνει, γιατί έχει κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στην καριέρα του, και θα πρέπει να το προστατεύσει από όλα αυτά τα που θα έρθουν τα γύρω-γύρω του. Ο χρόνος θα το δείξει. Γιατί το star τους κάνει ο χρόνος, δεν τους κάνει η στιγμή.
1: Η διάρκεια. Πόσο εύκολο είναι στο 2026 να μπορέσεις να μείνεις προσιλωμένος σε αυτό? Δηλαδή, έχεις, ο Γιαμάλ είναι ούτε 20 νομίζω.
0: Ναι.
1: Έχει λεφτά. Έχει δόξα. Είναι αναγνωρίσιμος παντού. Πόσο εύκολο είναι σε αυτή την ηλικία που το μυαλό σου
0: πόσο
1: ακόμα...
0: Πόσο εύκολο είναι που ήταν και πριν 10 χρόνια που ήταν ο Μέσης σε αυτήν την ηλικία. Δεν έχουν αλλάξει τα τελευταία 10 χρόνια ο τρόπος ζωής τόσο πολύ. Ίσα ίσα σου θυμίζω ότι και προ-COVID, γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα
1: από τον COVID.
0: Μπράβο. Ναι. Υπήρχαν ακόμα μεγαλύτεροι πειράσμοι. Έχει αλλάξει η ζωή μετά τον COVID.
1: Ναι, έχει αλλάξει. Σε αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά σου ξαναλέω, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να μείνεις προσιλωμένος σε αυτό που κάνεις και να μην πεις, έλα μωρέ, εντάξει, τα χρήματα που ήθελα τα έβγαλα, τη δόξα και την αναγνωρισιμότητα την έχω, μπορώ και λίγο να χαλαρώσω.
0: Εντάξει, είναι εξαρτάται από πώς σκέφτεται ο καθένας. Άμα σκέφτεται ως οικονομικός διευθυντής του εαυτού του, έχεις δίκιο. Αν σκέφτεται όμως για την καριέρα του, για τη δόξα και το τι θέλει και το πόσο θέλει να βελτιώνεται και να κάνει όλο και μεγαλύτερα πράγματα, αλλάζει πολύ το πράγμα.
1: Να.
0: Δόξα και το τι θέλει και το πόσο θέλει να βελτιώνεται και να κάνει όλο και μεγαλύτερα πράγματα, αλλάζει πολύ το πράγμα.
1: Να.

0: Ναι. Και τα μεγάλα μάτς νομίζω ήταν με την Εθνική του κυρίως.
1: Ναι. Γιατί αυτό συζητάγαμε, ίσως την Εθνική είναι μικρό το τουρνουά, είναι πιο διαχειρίσιμο, πιο εύκολο. Ένα πρωτάθλημα που είναι πολλές αγωνιστικές και που έχεις και κύπελα και τα λοιπά, είναι λίγο πιο δύσκολο να χειριστείς. Mm. Και ειδικά όταν έχεις και τραυματισμούς. Είδαμε λοιπόν το 14 τον Χάμες. Ψάχναμε όλοι τότε, παιδιά, ποιος είναι αυτός. Δεν τον ξέραμε. Δεν ξέρω αν εσύ τον είχες παρακολουθήσει.
0: Όχι, όχι, και εγώ με τον Google ψάχνα.
1: Θυμάμαι κιόλας ότι στην φανέλα έγραφε το James, το Χάμες δηλαδή, και λέγαμε ποιος είναι αυτός ο James. Στην αρχή τον λέγανε James, μετά Χάμες. Τότε μας συστήθηκε. Τώρα έχεις δει κάποιον παίκτη. Θα μου πεις τώρα έχουν αλλάξει και τα δεδομένα που να πεις.
0: Πάρα πολύ.
1: Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά, και θα τον βλέπουμε και τα επόμενα χρόνια. Ο Δημήτρης μου είπε για έναν πιτσιρικά από το Μεξικό.
0: Ο 17χρονος.
1: Ο 17χρονος, ναι. Αυτόν μου ανέφερε.
0: Ναι.
1: Τους περισσότερους όμως, εντάξει, θες να σου βάλω γνωστός βέβαια και ο Λίσε από τη Γαλλία.
0: Εννοείται. Καλά, τον ξέρουμε τον Ολίσε.
1: Τον ξέρουμε, ναι, τον Ολίσε. Έχουμε ξεχωρίσει κάποιον άλλο παίκτη.
0: Δεν ξεχωρίζει πια. Υπάρχει μια διαφορά τώρα τι γίνεται. Κοίτα. Κάποτε και όσο πιο παλιά πάμε στα χρόνια, δεν είχαμε αυτή την επαφή από τις πλατφόρμες που βλέπουμε κάθε 4-5 μέρες τους παιχταράδες, όποιο πρωτάθλημα και να παίζουν, και έτσι τους οικειοποιούμαστε και ξέρουμε τι να περιμένουμε. Κάποτε περιμέναμε ανά 15 μέρες το κύπελλο πρωταθλητριών ή το κυπελλούγο, όπως λεγότανε, ή όποτε είχε να δούμε κάνα Κόπα Αμέρικα να πέσει καμιά κλωτσιά παραπάνω και να δούμε κανένα παίχτη που δεν το ξέρουμε. Με αποτέλεσμα να τους περιμένουμε πώς και πώς για να τους δούμε και να τους μυθοποιήσουμε. Τώρα πια, ξέρεις, βλέπεις να πηγαίνει η μπάλα π.χ. στο Γιαμάλ ή στο Χάμες που λες, και ξέρεις και ποια κίνηση θα κάνει, για ποια είναι η αγαπημένη του. Γιατί τους έχουμε δει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν έχουμε τέτοιες τηλεοπτικές εκπλήξεις στα μάτια μας για τον περισσότερο κόσμο που ασχολείται και βλέπει, βέβαια, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ εκεί το κατατάσσω. Όχι, δεν υπάρχουν πια παίκτες. Υπάρχουν. Απλά τους μαθαίνουμε νωρίτερα. Τους βλέπουμε.
1: Και ίσως και οι παίκτες αυτοί, ενώ ο Χάμες δεν θυμάμαι πόσο χρόνο ήταν το 14, κάνουν και πιο νωρίς τα βήματά τους προς την Ευρώπη. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος, για Βραζιλία με δεν μου γεμίζει το μάτι, είναι ο Έντρικ. Ο Έντρικ όμως παίζει ήδη στη Ρεάλ.
0: Παίζει στη Ρεάλ, παίζει. Ναι,
1: Ναι, παίζει. Εντάξει. Ναι. Κάνει κάποιες αλλαγές, μπαίνει σε κάποια. Τον βλέπεις. Αυτό που λες, δηλαδή.
0: Θυμίσου λοιπόν τώρα κάτι ανάλογο. Γιατί έτσι πιτσιρικά σε έκανε και αυτό. Το πρώτο του μπαμ και ψάχναμε, γιατί τότε δεν είχαμε κάθε εβδομάδα να δούμε τους αγώνες. Πριν έρθει στην Ευρώπη τον Κακά. Που ακούγαμε Κακά και φανταζόμασταν μια μίξη μεταξύ Πελέ, Ροναλντίνο, από εδώ, καταλαβές. Ενώ τον Έντρικ αμέσως τον είδαμε.
1: Ναι, σε αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Ότι τώρα πλέον βλέπουμε πολύ πιο συχνά όλους αυτούς τους παίκτες. Τους βλέπουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα. Έχουμε τις πλατφόρμες, μπορούμε να δούμε.
0: Τους έχουμε σπίτι μας. Πατάμε κάθε Σαββατοκύριακο, κάθε Τετάρτη από εδώ και βλέπουμε ό,τι θέλουμε.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Σε αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι αυτό που σου είπα. Αλλάζει το ποδόσφαιρο, νομίζω, σε όλα μάλλον. Όχι σε πολλά,
0: και
1: σε όλα.
0: Και αυτό που είναι πάρα πολύ καλό, το οποίο και βοηθάει και αυτό το οποίο λέμε, αλλά βοηθάει πάρα πολύ και το διαδίκτυο, είναι πια ότι ο κόσμος έχει αποκτήσει άποψη, ποδοσφαιρική άποψη, μπορεί να δει, να διαβάσει, να μάθει. Και να μην του προσφέρουν οποιοδήποτε θέλει κάθε είδους κουτόχορτο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει κρίση. Και είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό, πίστεψε με.
1: Ωραία.
0: Πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε με εκλεκτούς καλεσμένους, με διαγωνισμό. Έχουμε και Αλέξανδρο Αποστολόπουλο έξω.
1: Ναι, μόλις έγινε αλλαγή σκητάλης.
0: Με απείλησε ο Σανσέρ. Θα έρθω, λέει, να κάνουμε μαζί.
1: Σε απείλησε. Θες να βγω να τον απειλήσω και εγώ τώρα, θα το συζητήσουμε.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά πριν, μετά τις 9.30, η ώρα 10:25, Ερασπόρ 101,8, η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Νίκος Μοσχονάς και Άκης Δημακός είναι στα μικρόφωνα. Έχουμε ανοίξει μια πολύ ωραία ζήτηση για παγκόσμιο κύπελο. Εμείς θα κρατήσουμε την εκπομπή μέχρι τις 11 και μετά θα συνδεθούμε με τον αγώνα της Γαλλίας με το Μαρόκο.
1: Τη ματσάρα. Να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση όμως.
0: Να ανοίξουμε τη συζήτηση. Να πω καλησπέρα σε έναν συνάδελφο, σε έναν φίλο, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τα του ποδοσφαίρου και τα του ελληνικού αλλά και του παγκοσμίου, στον Βαγγέλη Πρωτόπαπα ή Τσάρλι, όσοι το ξέρετε ραδιοφωνικά. Γεια σου, φίλε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Πώς είμαστε?
2: Μια χαρά. Μια χαράκι μου.
0: Πήρα λίγο να κουβεντιάσουμε για ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
0: Τι το έχουμε δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, τι έχεις δει εσύ, τι διακρίνεις, τι προβλέπεις από εδώ και πέρα?
2: Καταρχάς, το πρώτο ερώτημα που είχαμε για αυτή τη διοργάνωση είναι ότι αν η αύξηση των ομάδων την επηρεάσει αρνητικά ή όχι. Έχω την αίσθηση, ενώ ήμουν πολύ αρνητικά, το βλέπα πολύ αρνητικά.
0: Ότι έχει πετύχει το πείραμα.
2: Ναι, στην πράξη οι μικροί ήταν ανταγωνιστικοί, πρόσφεραν στην διοργάνωση και θεωρώ ότι ο ένας γύρος παραπάνω νοκάουτ πρόσφερε ωραία παιχνίδια, γιατί είναι πολύ όμορφα τα κυστικά τα νοκάουτ παιχνίδια. Και νομίζω ότι το πείραμα, ναι, πέτυχε. Mm-hmm. Πέτυχε. Τώρα για το από εδώ και μπρος, από την αρχή είχα την εντύπωση ότι σαν ομάδα, σαν σύνολο, το καλύτερο σύνολο είναι η Ισπανία, ότι παίζει κάτι συγκεκριμένο. Ανεξάρτητα αν μας αρέσει ή όχι, μοιάζει σαν να παίζει σύλλογος. Δηλαδή ξέρεις τι θα δεις από τους passing game, υπομονή. Από εκεί πέρα το μεγαλύτερο ταλέντο το έχουν οι Γάλλοι.
0: Από την άλλη πλευρά?
2: Από την άλλη πλευρά, από το άλλο bracket, νομίζω ότι οι Άγγλοι έχουν δείξει με τον Τούχελ, είναι πολύ καλύτερη το συγκρότημα του με τον Τούχελ από ό,τι ήταν με τον Southgate. Κάνανε μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκριση με το Μεξικό. Στην Αγγλία θεωρείται ότι η μεγαλύτερη πρόκριση που έχουν κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από το παγκόσμιο κύπελλο που έχουν κατακτήσει. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκριση. Έχουν καλή ψυχολογία.
0: Και με τις συνθήκες που την έκαναν, έτσι.
2: Ναι, και με τις συνθήκες και με 10 παίκτες.
0: Με 10 παίκτες, ένα γήπεδο στο οποίο διάβαζα ότι έχουν 88 παιχνίδια να ιτηθούν οι Μεξικάνοι, σε υψόμετρο, στη μοναδική από τις συνδιοργανώτριες που πίστευες ότι μπορεί να πάει μια φάση παραπάνω.
1: Εξακολουθείς και μου βγάζεις την Αμερική εκτός.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί μου
0: την
1: βγάζεις
0: εκτός. Εννοώ ότι πριν ξεκινήσω παγκόσμιο κύπελλο, αν έλεγες ποιος από τους συνδιοργανωτές μπορεί να πάει
1: σίγουρα,
0: ψηλά,
1: το Μεξικό θα έλεγες. Σίγουρα το Μεξικό. Ναι. Δεν το συζητάμε.
2: Ναι. Τώρα για τους Άγγλους έχουν τον Κέιν σε πολύ καλή κατάσταση και ο Μπέλιχαμ από πίσω του είναι δεύτερος πόλος. Νομίζω τους δίνει πάρα πολύ ενέργεια ο Γκόρντον. Παίζει πάρα πολύ ένταση, έχει τρεξίματα, πρέσει ψηλά, δίνει πραγματικά πάρα πολύ ενέργεια. Θεωρώ ότι εντάξει, δεν είναι εύκολο το παιχνίδι με την Νορβηγία, γιατί η Νορβηγία έχει τον γκολ και ένα ουτσάντερ που έχει τον γκολ πάντα είναι επικίνδυνο. Αλλά νομίζω από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα από το άλλο μπράκετ, η Αγγλία είναι καλύτερη ομάδα.
0: Αγγλία ή Αργεντινή, θα έλεγα.
2: Νομίζω ότι σαν σύνολο νομίζω είναι καλύτερη η Αγγλία. Οι Αργεντινοί δεν έχουν δείξει. Έχουν προβλήματα στη διοργάνωση, είχαν εύκολο bracket μέχρι τώρα, είχαν εύκολα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά δυσκολευτήκαν με το πράσινο ακροτήρι. Με την Αίγυπτο βρεθήκαν πάρα πολύ κοντά σε ένα αποκλεισμό. Αν το η Αίγυπτος ήξερε να μείνεται, θα είχαν μείνει έξω. Ουσιαστικά το παιχνίδι το κατάφεραν και το γύρισαν, γιατί όταν έγινε το 0-2 ήταν υποχρεωμένοι να ρισκάρουν. Βάλαν και δεύτερο επιθετικό το Λαουτάρο, φέραν και το Ρομέρο στην αντίπαλη περιοχή και αυτό το ρίσκο και το γέμισμα της περιοχής δεν μπόρεσε να το αντιμετωπίσει η Αίγυπτος. Νομίζω ότι μέχρι τώρα η Αργεντινή δεν είναι στο επίπεδο για να πούμε ότι μπορεί να το πάρει, αλλά παγκόσμιοι πρωταθλητές είναι, έχουν το Μέση που είναι σε τρομακτική κατάσταση, οπότε δεν μπορεί να του αποκλείσει.
1: Θα αντέξει ο Μέση μέχρι τέλους?
2: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Πάντως στο τουρνουά που κάνει είναι τρομακτικό. Πραγματικά το τουρνουά που κάνει, για την ηλικία του, εγώ δεν το περιμένω ότι θα είναι σε αυτή την κατάσταση. Είναι σε δρομερή κατάσταση. Έχει όλα τα ρεκόρ.
0: Έχετε δει το βιντεάκι που προπονείται ξυπόλυτος?
1: Όχι, δεν το έχω δει.
0: Κυκλοφορεί ένα βιντεάκι στο Instagram από Αργεντίνους. Πάρα πολλά. Μα το δεις μια φορά, επειδή μετά σε ακολουθεί ο αλγόριθμος, βλέπεις πάρα πολλά που τον έχουν, που κάνει προπόνηση με την Εθνική Αργεντινής από κάποιο σημείο και μετά ξυπόλυτος. Mm-hmm. Και καθόμουν και διάβαζα το γιατί προπονείται ξυπόλυτος, έτσι. Και ουσιαστικά όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει από τότε που ήταν στην Μπαρτσελώνα, όπου με το που τελείωνε, λέει η προπόνηση, τον έπαιρνε ο Ροναλντίνιο και ο Ντέκο και τον βάζαν να κάνει κάθετες και μακρινές μπαλιές και φάουλ ξυπόλυτος, όπως κάνουν λέει και οι ίδιοι.
1: Μάλιστα, ωραία, μαθαίνω.
2: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και ο λόγος, το λέω πάρα πολλές φορές και στις εκπομπές μου, είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζετε το Μέση, αν το έλεγα πάρα πολλές φορές στις εκπομπές μου, ότι είναι και ο κύριος λόγος που οι Βραζιλιάνοι έχουν τέτοια τεχνική κατάρτιση, γιατί επειδή έχουν συνηθίσει να παίζουν συνάμο, μαθαίνουν να χτυπάνε την μπάλα ξυπόλυτη και έχουν επαφή μαζί τους και άμα δείτε κάνουν χτυπήματα, τεχνίτες παίχτες κάνουν πολλά χτυπήματα με το κουντουπιέ, έχουν άμεση επαφή με την μπάλα. Βοηθάει πάρα πολύ να μαθαίνεις ο ποδόσφαιρο ξυπόλυτος.
0: Και έχω αλλιεύσει μια δήλωσή του τότε, ο Μέση τότε 17 χρονών. Νιώθω πιο άνετα όταν χτυπάω την μπάλα χωρίς παπούτσια, ξυπόλυτος, και αυτές οι προπονήσεις με βοηθούν στη διαμόρφωση της τεχνικής μου σαστημένα και δίνοντας τα χτυπήματά μου, λέει, μεγαλύτερη δύναμη και ακρίβεια.
1: Βαγγέλη, πάντως, επειδή αναφέρθηκες.
0: Βέβαια, συγγνώμη στο διακοπτονικό. Η άμμος δεν κάνει καλό μόνο στην τεχνική και στην εκτέλεση του φάουλ, κάνει και στην ταχυδύναμη.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί όταν έχεις την πίεση της άμμος στο να τρέχεις σε μια προετοιμασία, είναι πιο δύσκολο από ό,τι χωρίς.
1: Σίγουρα.
0: Θυμάμαι το Ρότσα κάποτε που τους πήγαινε στο Σχοινιά και τρέχανε.
1: Στο Σχοινιά τους πήγαινε. Πάντως αυτό από τη Βραζιλία δεν το είδαμε στο Μουντιάλ. Δηλαδή αυτό συζητάγαμε και πριν με τον Άκη, ότι για Βραζιλία δεν μας έπεισε. Δεν ξέρω εάν εσύ είδες κάτι διαφορετικό.
2: Όχι, ήταν μια απογοητευτική πορεία της Βραζιλίας και η αλήθεια είναι ότι. Κοίταξε, τώρα σε ένα κείμενο που ανέβασα στο site μας Πεταράδες χθες. Και όταν παίρνει η Βραζιλία την απόφαση να πάρει Ιταλό προπονητή, τον καλύτερο Ιταλό προπονητή που υπάρχει, εγώ μπορώ να ξέρω ότι μου αρέσει πολύ ο προπονητής, είναι επιτυχημένος, όμως είναι ο αντίθετος πόλος. Δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να μπήκε και η παγκοσμιοποίηση στο ποδόσφαιρο. Είναι σαν να ξορκίζει τον ίδιο της τον εαυτό. Είναι όταν πάντα όταν βλέπαμε εγώ για παράδειγμα δικό του Ζεγάνος που ήταν το 1982, ήμουν 5 χρονών. Και πάντα όταν έμπαινε η Βραζιλία στην Σατουκουά, είχε τη δική της ταυτότητα, είχε τη δική της φιλοσοφία, ήταν κάτι ξεχωριστό. Το να βλέπεις έναν Ιταλό προπονητή στη Βραζιλία και να παίζεις με την Νορβηγία, παίζεις Βραζιλία-Νορβηγία, και δεν φταίει ο Αντσελότη, το Αντσελότη αυτό είναι το ποδοσφαίρο του. Το να έχει η Βραζιλία 34% κατοχή μπάλας σε παιχνίδι με την Νορβηγία, χτυπάει άσχημα. Γιατί δεν είναι κακό το ότι αποκλείσει και η Βραζιλία. Το πρόβλημα για μένα δεν είδαμε Βραζιλία. Δεν είδαμε μια ομάδα που να διαφέρει από τις υπόλοιπες. Ήταν μια.
1: Μία από τα ίδια,
2: σαν να βλέπεις κάτι άλλο. Ενώ το ξεχωριστό με τη Βραζιλία ήταν ότι είτε πήγαινε καλά είτε δεν πήγαινε καλά, έβλεπες κάτι διαφορετικό από τον τρόπο που προσπαθούσαν να παίξουν. Αυτό το απόλυσαν οι ίδιοι. Νομίζω ότι εμένα δεν μου άρεσε ποτέ ότι πήραν οι Βραζιλιάνοι τα λοπροπονητή.
0: Πήγαν από τη μία άκρη στην άλλη, δηλαδή. Αν κάτσω και σκεφτώ τι λέγανε οι συνάδελφοί μας το 82, το 78, το 86, που ουσιαστικά η Βραζιλία κατέβαινε με 10 δεκάρια και το χοντρό στο τέρμα που λέγαμε, γιατί δεν είχε τερματοφύλακα τότε. Τι λέγανε, ότι θέλουν τερματοφύλακα, θέλουν λίγο παραπάνω τακτική και όχι να έχουν την μπάλα όλοι στα πόδια. Από αυτό, το οποίο τους στερούσε τους τίτλους, φτάσαμε στο άλλο άκρο. Το να μην υπάρχει καθόλου φαντασία και δημιουργία.
1: Η ερώτηση και στους δύο είναι, αυτό είναι έργο Αντσελότη ή είναι το πώς έχει γίνει πλέον το ποδόσφαιρο στη Βραζιλία? Γιατί πλέον οι παίκτες οι οποίοι έχουν ταλέντο και μπορούν, τους βλέπουμε από μικρή ηλικία και έρχονται Ευρώπη. Οπότε νομίζω ότι αυτό το βραζιλιάνικο που είπε πριν και ο Βαγγέλης, το χάνουν λίγο στην πορεία. Μπαίνουν και αυτοί σε ευρωπαϊκό ρυθμό.
2: Η συζήτηση είναι συνολική. Απλά η επιλογή το να παίρνουν οι Βραζιλιάνοι Ιταλό προπονητή είναι πολύ κοντά στο.
1: Συμφωνώ. Έχεις απόλυτο. Ναι, σε αυτό που λες 100%. Φταίει όμως μόνο ο Αντσελότη, αυτή είναι.
2: Όχι, εννοείται δεν φταίει. Καταρχάς, άμα δούμε και το ρόστερ των Βραζιλιάνων, δεν έχουν ποιοτικά χαφ. Ο μοναδικός χαφ υψηλού επίπεδου ήταν ο Γκιμαράης. Δεν βγάζουν. Φεύγουν οι παίκτες, φεύγουν πολύ μικροί, πάνε στην Ευρώπη, εξευρωπαίζονται. Είναι συνολική η κουβέντα. Ασφαλώς. Και το είδαμε, δεν είχε μπακ τώρα. Είχε δεξί μπακ τον Ντανίλο. Δηλαδή, ο Ντανίλο, αν έρθει στην ελληνική ομάδα, θα πούμε ότι είναι μια προβληματική μεταγραφή. Σίγουρα είναι πολύ μεγάλο. Ο Σέντερφορ, καλά έκανε και λάθος που δεν πήρε τον Πέδρο τη Σέλση. Άρα, ο Σέντερφορ πήγε τον Τιάγκο. Δεν είχε παίκτες με την τεχνική κατάρτιση. Υπάρχει και πρόβλημα και στο ρόστερ της Βραζιλίας. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό. και συμφωνούν. Δηλαδή, και πρέπει να το κοιτάξουν γιατί δεν βγάζουν το ταλέντο που βγάζουν στο παρελθόν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Και, όταν, και αφού αναφέρθηκε στα back, και αν δεν έχουμε δει back πίσω, τα οποία είναι το ένα καλύτερο από το άλλο, έτσι. Δηλαδή, τώρα ποιο Ντανίλο.
2: Ναι. Ναι, εγώ θεωρώ ότι βέβαια ότι έπρεπε να το ψάξει λίγο παραπάνω ο Αντσελότη. Δηλαδή, για παράδειγμα, θεωρώ το για παράδειγμα τη Φιωρεντίνα, όχι ότι είναι κάτι σπουδαίο ω back, αλλά είναι καλύτερο από τον Ντανίλο. Θα μπορούσε να βρει μια πιο αξιοπρεπή λύση από τον Ντανίλο.
0: Αν προσδώσουμε το προσωνύμιο ότι είναι η απογοήτευση του τουρνουά η Βραζιλία, μέχρι τώρα ποιο πιστεύεις ότι είναι η ευχάριστη έκπληξη?
2: Νομίζω η απογοήτευση ήταν η Γερμανία, γιατί αποκλείστηκαν από χειρότερη ομάδα από την Παραγουάη, και ήταν και μια και επιπόλαιο σωρό αποκλεισμός τους. Ποια είναι η ευχάριστη έκπληξη? Ευχάριστη έκπληξη,
0: Η Νορβηγία.
1: Ή το Μαρόκο.
2: Το Μαρόκο δεν είναι έκπληξη, γιατί στο προηγούμενο Μουντιάλ πήγε στους 4. Θα μου πεις ότι να έχει διάρκεια μια ομάδα σαν το Μαρόκο είναι σημαντικό, αλλά έχω την αίσθηση ότι περισσότεροι την περιμέναμε ότι θα είναι καλή. Οι Κολομβιανοί πήγαν να ήταν ευχάριστη έκπληξη, αλλά απογοήτευσαν στο μάτς με τους Ελβετούς, βγάλανε φόβο. Οι Ελβετοί πάντα είναι καπάτσι. Εντάξει, μπορεί να πει κάποιος η Νορβηγία. Με την πρόκληση που έκανε επί της Βραζιλίας, αλλά και την Νορβηγία. Και η Νορβηγία ήταν μια ομάδα που την είχαμε στο μυαλό μας όλοι, σαν ένα outsider που έρχεται λόγω του Χάλαντ, λόγω του Όντεγκαρτ. Και επειδή με τον Χάλαντ μέσα έχει το εύκολο γκολ, αλλά επειδή τα καταφέρανε και πέρασαν και τους Βραζιλιάνους, ναι, μπορούμε να πούμε ότι η Νορβηγία.
0: Οι Νορβηγοί, οι οποίοι τώρα το κουβεντίασαν νωρίτερα και με τον Νίκο, δεν είναι μόνο ο Χάλαντ και αυτά. Οι Νορβηγοί το 2013 έχουν πάρει μια τεράστια απόφαση. Και ιδρύουν την Εθνική Σχολή Ποδοσφαίρου. Με λέγανε, γιατί κάνουν οι Νόρβικοι το 2013? Θεσπίστηκε ένα κοινό σύστημα εντοπισμού, καθοδήγηση και ανάπτυξη ταλέντων από την ηλικία των 10 έως 12 ετών σε όλη τη χώρα. Άρχισαν λοιπόν να προσπαθούν να ξεκολλήσουν τα παιδιά από το σε εισαγωγικά ξυλίκι που παίζανε και να ανταωθούν στην τεχνική και στη γρήγορη λήψη αποφάσεων. Μετά άρχισαν να δημιουργούν. Τα διαβάζω γιατί τα έχω βρει και τα έχω ψάξει πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Πάρα πολλά γήπεδα, τεχνητά γήπεδα. Γιατί λόγω του χειμώνα της Σκανδιναβίας δεν μπορούσαν τα παιδιά να προπονιούνται σε χαλίκι ή λάσπη, γιατί αυτό ευνοούσε το σκληρό παιχνίδι και όχι το τεχνικό παιχνίδι που θέλαν να παίξουν. Οπότε η μαζική αυτή επένδυση σε κλειστά και ανοιχτά γήπεδα με σύγχρονο τεχνικό χλωοτάπητα έχει επιτρέψει στα παιδιά όλη τη Νορβηγία να παίξουν ποδόσφαιρο όλο το χρόνο. Δεύτερον, υποχρεωτικά στην 25 κάθε συλλόγου υπήρχαν 16 γηγενείς παίκτες που από τα 15 έως τα 29 τους προπονιούνταν σε νορβηγική ομάδα. Και τι έχουμε λοιπόν? Ένα κεντρικό σχεδιασμό, επενδύσεις για το καλό της νεολαίας και του ποδοσφαίρου και νέα παιδιά να παίζουν. Και καταφέραν έτσι το 90% των παιδιών της Νορβηγίας, το 90% να ασχολούνται με τον αθλητισμό συστηματικά και το 75% με το ποδόσφαιρο.
1: Πόσες χώρες.
0: Και φτάσαμε στην Νορβηγία να την κουβεντιάζουμε τώρα και να λέμε ότι είναι ευχαριστή.
1: Πόσες χώρες είναι αυτές που το κάνουν? Νομίζω ή 8 ή 9 είναι οι ομάδες, οι εθνικές ομάδες που είχαν όλους τους παίκτες να είναι γεννημένοι στη χώρα την οποία εκπροσωπούν. Όλοι οι άλλοι δεν είναι έτσι. Πόσες χώρες είναι αυτές που έχουν τέτοιο σύστημα εκτός από την Νορβηγία?
0: Βαγγέλη, να...
2: αυτό που λέει για τους Νορβηγούς, αυτό που αναφέρεις, έχουν δημιουργήσει μια ομάδα που έχουν όλη ποιότητα και ξέρουν όλη μπάλα. Δηλαδή, τα μπακ, ο Βόλφε με τον Ρίελσον ξέρουν μπάλα. Ο Μπέρκ στο 6-8 ξέρει μπάλα. Ο Νούσα ξέρει μπάλα. Έχουν παίκτες, δηλαδή, όντως έχουν αλλάξει λίγο στο στυλ τους. Δεν είναι αυτό το οποίο θυμόμαστε. Που παίζανε σκληρά, που παίζαμε την μπάλα ψηλά, παίζουμε την μπάλα κάτω. Έχουν πολύ ωραία δημιουργία. Έχετε δίκιο.
0: Ναι.
2: Το έχουν φτιάξει.
0: Λοιπόν, Μαρόκο, Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία, Αργεντινή, Ελβετία. Πες μου εντάχει τι βλέπεις.
2: Έχουμε τέσσερα φαβορί. Είναι νοκάουτ παιχνίδια, δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρος. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε δει μέχρι τώρα ότι οι Γάλλοι αξίζουν να πάνε στην επόμενη φάση. Θέλω πάρα πολύ να δούμε Γαλλία Ισπανία. Θεωρώ ότι οι Βέλγοι φτάσαν στο ταβάνι τους, το ξεπέρασαν το ταβάνι τους. Βρήκαν στο προηγούμενο γύρο μια Αμερική επηρεασμένη από το οποίο είναι τον Μπαλογκάν και έκανε ένα πάρα πολύ κακό παιχνίδι. Δηλαδή δεν είχε καμία σχέση η εικόνα των Αμερικάνων με τον Βέλγιο με την εικόνα που είχαν στην προηγούμενη διοργάνωση. Και εντάξει, το έχει δουλέψει πάρα πολύ και ο Γκαρσία, δηλαδή έβγαλε προσωπικότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Άφησε εκτός ομάδας τον Ντεμπρούιν, άφησε εκτός ομάδας τον Ντέκο, άφησε εκτός ομάδας. Βάζει συνέχεια τον πάγκο τον Λουκάκου, γιατί θεωρεί ότι είναι καλός για να κλείνει τα παιχνίδια, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και φτιάχνοντας ένα πιο σκληρό σχήμα, παίρνοντας ο Τίλεμαν σε 10, παρουσίασε ένα πολύ βελτιωμένο Βέλγιο, ανταγωνιστικό και πυρετικό. Ξέρω, νομίζω ότι έφτασε το ταβάνι του. Θεωρώ ότι η Ισπανία θα περάσει πιο εύκολα από όλους. Εγώ βλέπω ότι δεν ξέρω αν θα δυσκολευτούν, αλλά πιστεύω ότι Άγγλοι, Ισπανοί και Γάλλοι πρέπει να περάσουν. Η εικόνα της Αργεντινής, η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει. Έχουν βγει ένα εύκολο διάδρομο μέχρι τώρα, ένα εύκολο μπράκετ μέχρι τώρα. Νομίζω θα πάει μακριά το παιχνίδι με την Ελβετία. Έχουν και το πλεονέκτημα ότι έχουν καλό να το πλέκα απέναντι. Τα τρία φαβορί πιστεύω θα περάσουν. Μέχρι τώρα η Αργεντινή δεν με έχει πείσει, αλλά θα δούμε.
0: Διαβάζω εδώ τις πιθανότητες όσο προχωρούν οι αγώνες. Βγάζουν και οι εταιρείες στατιστικών τις πιθανότητες, και οι δύο οι μεγάλες, και η Opta και η FMD, ουσιαστικά έχουν στην πρώτη θέση και τη Γαλλία 26,91%, η μία 24,1%. Στη δεύτερη θέση με το ίδιο την Ισπανία 21,3-21,1%. Okay. Στην τρίτη θέση την Αργεντινή με 17%.
2: Είναι και κυρίως λόγω
0: ονόματος.
2: Και ονόματος και μπράκετ. Ότι βλέπεις ότι μπορεί να πάει στα ημιτελικά, έφτασαν σε ημιτελικά χωρίς να έχουν στείλει αντίπαλοι.
1: Βαγγέλη, καλή διετησία βλέπουμε.
2: Έχουμε. Κοίταγα, αν εξαιρέσουμε τον Ουσμπέκο, αυτόν του Ουσμπεκιστάν που παίξει στο Γαλλία, Παραγουάη, που ήταν λες και πήγαν να σύσουν μπλόκο στους Γάλλους. Δηλαδή ήταν διετησία που θύμισε κάτι περίεργες που βλέπουμε κατά καιρούς, βλέπαν παλιότερα μάλλον στη χώρα μας. Οι υπόλοιπες διετησίες έχουν μια αρχή, το να σφυρίζουν λίγο. Εμένα μου αρέσει αυτό, μου αρέσει ότι δεν σφυρίζουν λίγο. Όχι να το παρακάνουν όπως έκανε ο Ουσμπέκος που κάνει τρελές. Αλλά εντάξει, ευτυχώς το διαχειρίσαν καλά οι Γάλλοι, είχαν υπομονή. Αντιμετώπισαν και τον μπούλινγκ που τους έκανε οι Παραγουανοί όταν τους κάνανε φάουλ. Και βρήκαν τον τρόπο με ηρεμία, με τον ντουέ, πήραν το πέναλτι, γιατί αλλιώς μπορεί να μπλέκανε. Γιατί άμα συνέχιζε έτσι όπως σφύριζαν, άμα πήγαινε το παιχνίδι μακριά, μπορεί στα πέναλτι να περνάγανε οι Παραγουανοί. Και θα ήταν μια αλλίωση της οργάνωσης. Αυτή η διετησία ήταν ένα μερανό σημείο. Θεωρώ ότι οι υπόλοιπες διετησίες έχουν μια σταθερή βάση. Το ότι να στηρίζουν λίγο, να αφήνουν το παιχνίδι, καμιά φορά το παρακάνουν. Και υπάρχουν καθαρά φάουλ που δεν τα δίνουν. Από το να στηρίζουν πολύ, βέβαια, οι διετησίες. Εγώ προτιμώ να στηρίζουν λίγα και ας χάνουν κάποια φάουλ για να έχουν τα μάτια ρυθμό.
1: Μεγάλη συζήτηση έχει σηκώσει, το είμαι σίγουρος τα ξέρεις, το Αργεντινή-Αίγυπτος. Υπήρχε λόγος να σηκωθεί τόση φασαρία?
2: Όχι, αυτό. Θεωρώ ότι ήταν μια υπερβολή με τον τρόπο που στήριζαν οι διαιτητές στο Μουντιάλ και είναι ενιαίο. Καταρχάς είναι πάτημα αυτό που στο δεύτερο γκολ της Αιγύπτου. Υπάρχει πάτημα, υπάρχει φάουλ, δεν μπορεί να αμυνθεί. Εν τω μεταξύ η φάση είναι η ίδια, δηλαδή γίνεται μεταφορά της μπάλας γρήγορη από την Αίγυπτο και πάνω στη μεταφορά μπαίνει τον γκολ. Οπότε δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έχει αλλάξει φάση ώστε να μην επιστραφεί πίσω για να δώσουν το φάουλ. Από εκεί πέρα στο Σαλάχ, εγώ βλέπω πια πάρα πολύ εύκολη πτώση από τον Σαλάχ. Και στην πραγματικότητα, η Αίγυπτος 79 χέριζε 2-0, είχε 11 λεπτά και κασέρι, 15 λεπτά να κρατήσει και να πάρει την πρόκληση. Το χέρι της ήταν, έπαιξε άθλια άμυνα σε χαμηλά μέτρα. Αυτό ήταν το πρόβλημά της και το μάτς γύρισε. Δεν έφυγε κανένα στην Αίγυπτο. Το παιχνίδι έγινε 2-0. Αμύνθηκε πάρα πολύ άσχημα. Η Αίγυπτος δεν έβγαλε καμία σκληράδα, ήταν soft και γι' αυτό το λόγο γύρισε το παιχνίδι. Νομίζω ότι οι φωνές είναι. Εγώ δεν είδα κάποιος κάποια φάση να κάνει λάθος ο διαιτητής.
0: Και εγώ έχω παρόμοια γνώμη.
1: Και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Απλά ρωτάω γιατί είδατε ότι φταίει ο Γάλλος, γιατί μας βάλατε Γάλλο.
0: Και ουσιαστικά σήμερα στη συνέντευξη τύπου ο Ντεσάμ, που φυσικά υπεραμύνθηκε του συμπατριώτη του και είπε ότι ελπίζω ο διαιτητής του αγώνα μας με το Μαρόκο να είναι το ίδιο καλός με τον κύριο Λετεσιέ και τους βοηθούσε στο μάτς Αργεντινής με την Αίγυπτο. Ο αντίπαλος είναι το Μαρόκο, όχι ο διαιτητής, τόνισε ο Γάλλος. Που έχει λίγο φοβηθεί από τα δημοσιεύματα και από τις δηλώσεις των Αιγυπτίων.
2: Γιατί βάλανε Αργεντίνο.
0: Ναι, γι' αυτό.
2: Βάλανε Αργεντίνο διευθυντή. Έχει γίνει χαμός στη Γαλλία και η αλήθεια είναι ότι και η Ομοσπονδία έχει κάνει διαμαρτυρία. Ο Ντεσάμ πάρα πολύ καλά κράτησε συγκεντρωμένους τους παίκτες. Και είπε ότι όντως ότι ο αντίπαλος μας είναι το Μαρόκο. Πράγματι πάντως ότι ο Ουσμπέκος διευθυντής τους πήγαινε για σφαγεία.
0: Με την Παραγουάη, ναι. Σωστό. Ωραία. Θες, Βαγγέλη μου, κάτι να προσθέσεις?
2: Όχι, ό,τι θέλετε εσείς.
0: Όχι, γιατί η ώρα είναι παραπέντε. Εμείς πρέπει σε λίγο να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σε είχαμε παρέα μας.
2: Εγώ, καλή συνέχεια, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Στην τελική ευθεία μπαίνει σήμερα και σε λιγότερο από μία ώρα το παγκόσμιο κύπελο με την διεξαγωγή του πρώτου προημιτελικού στη διοργάνωση Γαλλία-Μαρόκο στη Βοστόνη. Οι δύο τους έχουν αναμετρηθεί πριν 4 χρόνια και στο Κατάρ με τους τρικολόρ να επικρατούν με 2-0, ενώ η ομάδα που θα προκριθεί θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε σήμερα το πιστοποιητικό της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών για την περσινή περίοδο, κάλεσε τον Βαγγέλη Λιόλιο σε ακρόαση, ενώ ανακάλεσε και τις αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες είχε εγκριθεί η απόκτηση από τους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζανή ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ. Επίσης, αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο, πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ως πρόσωπο σχετιζόμενο και συνδεόμενο με οποιονδήποτε τρόπο με την ΚΑΕ της Πάτρας. Θυμίζουμε ότι προμηνών ο Ηλίας Παπαθεοδόρου και η ΚΑΕ Αμαρουσίου είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, στις οποίες υποστήριζαν ότι υπάρχει ακόμα σχέση μεταξύ του Προμηθέα και του Βαγγέλη Λιόλιου, ο οποίος σήμερα χαρακτήρισε την απόφαση της Επιτροπής παράνομη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν εκβιάζουμε ούτε εκφοβίζομαι από αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις». Θέση επί του θέματος πήρε και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αναφέροντας ότι στηρίζει κάθε απόφαση των ανεξάρτητων των αρχών, καθώς είναι απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας. Με αυτά και με αυτά, πλέον ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ θα έχει τον τελευταίο λόγο. Στο ποδόσφαιρο ξανά λεπτομέρειες απομένουν για να πέσουν υπογραφές μεταξύ ΑΕΚ και Λούκα Γιώβιτς για το νέο συμβόλαιο του Σέρβου επιθετικού με διάρκεια έως το 2029. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο το Super Cup μεταξύ της πρωταθλήτριας Ένωσης και του κυπελούχου Όφη. Στον Ολυμπιακό την πρώτη του προπόνηση με τα Ερυθρόλευκα έκανε σήμερα 27χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έρχεται στο Φάληρο με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Nottingham Forest. Ο Πορτογάλος Ρικάρντο Μάγκας είναι ο παίκτης που έχει κυκλώσει ο Παναθηναϊκός για παρτενέρ του Κυριακόπουλου στο αριστερό άκρο της άμυνας και εντείνει τις επαφές με την Sporting Λισαβόνας για να τον αποκτήσει. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται τα ερχόμενα 24 ώρα ο 31χρονος Γάλλος μέσος Μπαπτίστ Σανταμαρία για να επισφραγιστεί η συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ. Ο δικεφαλός του Βοράτα έχει βρει σε όλα και με τον διεθνή Σουηδό εξτρέμ Τάχα Αλή, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Σουηδία. Κοντά στην απόκτηση του 19χρονου αριστερού αμυντικού της Ατλέτικο Μαδρίτης Ντάνι Μουνιώθ είναι ο Ηρακλής, ο οποίος παράλληλα κοιτάζει και τον 22χρονο αμυντικό μέσο Κάρλος Μορένο που ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο μπάσκετ, την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Κίναν Εβανς γνωστοποίησε σήμερα ο Ολυμπιακός, ο οποίος απ' την άλλη επιθυμεί να κρατήσει στο ρόστερ του τον Κόρι Τζόζεφ. Πενθήμερη προθεσμία ζήτησε ο Καναδός γκάρντ για να αποφασίσει. Ενίσχυση στην περιφέρεια για τον Βίκο Ιωαννίνων, ο οποίος απέκτησε τον 29χρονο Αμερικανό γκάρντ Σάνον Μπόγκες. Και στα νέα από το εξωτερικό, μόλις έναν χρόνο έμεινε κάτοικος Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Γιακουμάκης, καθώς ετοιμάζεται να ξενιτευθεί εκ νέου, αυτή τη φορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για λογαριασμό της Al Ain. Η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Χασάμ Χασάν μετά την επιτυχημένη πορεία των Φαραώ στο Μουντιάλ. Τον 18χρονο Κωνσταντίνο Καρέτσα έχει βάλει στο στόχαστρό της η Μίλαν, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Τέλος, δεν το βάζει κάτω ο Κρίστιαν Έριξεν, καθώς επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και μετά τη δεύτερη καρδιακή προσβολή που υπέστη στις αρχές Ιουνίου σε φιλικό αγώνα της Δανίας. Ο Έριξεν, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο γερμανικός σύλλογος, θα μετάσει κανονικά στην προετοιμασία της Βολφσμπουργκ. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Νίκος Μοσχονάς και ο Άκης Δημακός συνεχίζουν την ενημέρωσή σας μέχρι τις 12 με βασικό τους θέμα τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο.
0: Ερασπορ 101,8. Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com.
2: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα βάλουμε μία άνω τελεία στα του Μουντιάλ. Γιατί
1: θα παραμείνουμε σε ποδόσφαιρο.
0: Θα μείνουμε σε ποδόσφαιρο. Είμαστε η Ρασπόρ, είμαστε ένα ειδησογραφικό ραδιόφωνο. Η είδηση πάντα προτρέχει και μας ζήτησε ο Στέλιος Σωτηρόπουλος, ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, να παρέμβει. Στέλιο μου, καλησπέρα.
1: Κάτι γίνεται, νομίζω, με Λέστερ και Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω. Στέλιος θα ξέρει καλύτερα. Στέλιο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και καλησπέρα, Νίκο. Καταρχάς, Άκη, χαίρομαι που σας ακούω ύστερα από καιρό πάλι.
0: Να είσαι καλά, Στέλιο μου.
2: Ακριβώς όπως το πρωί είπε ο Νίκος Μοσχονάς, ξέρω ότι πάντως, παρένθεση, και Άκης Δημακός και ο Νίκος Μοσχονάς να ξέρουν ταυτόχρονα, αλλά ας περάσουμε στο διατάφτα.
1: Εσύ είσαι ο αρμόδιος.
0: Στέλιο, επειδή ξέρω τι θα πεις, ουσιαστικά θα σου πω, επειδή άκουγα και τη ραδιοεφημερίδα, το φωτογράφησες νωρίτερα. Είπες ότι δεν έχουν κλείσει οι επαφές. Ουσιαστικά εγώ κατάλαβα ότι το φωτογράφησες. Και πες μας την είδηση τώρα.
2: Δεν ξέρω, μάλιστα, και για να το προεκτείνω, αν το όνομα του Ρικάρτο Μάγκας που διέρευσε το πρωί ίσως να λειτουργήσε ως μοχλός πίεσης, γιατί προφανώς η είδηση αυτή έφτασε και στα αυτιά των Αλεπούδων, ήτη της Λέστερ, και εμφανίστηκαν από το σημείο αυτό και μετά διαλλακτικότεροι. Συζητούν πλέον με τον Παναθηναϊκό για οψιόν αγοράς, δανεισμό και οψιόν αγοράς.
0: Αυτό που ήθελε δηλαδή ο Παναθηναϊκός εξ αρχής.
2: Πολύ σωστά. Και φαίνεται ότι ο 23χρονος Βίκτορ Κρίστιανσεν, δανός, ακραίος, αριστερός, αμυντικός, πλησιάζει προς το Κοροπή. Είναι πρόωρο να το πούμε όμως αυτό ακόμα, Άκη και Νίκο. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Η ουσία είναι ότι οι Αλεπούδες άλλαξαν άρρη στάση και συζητούν πλέον στο πλαίσιο που θέλει ο Παναθηναϊκός. Δανεισμό με οψιόν αγοράς του 23χρονου δανού. Και αφού Άκη άκουσες λοιπόν και Νίκο, ακούσατε τα προηγούμενα, είχα πει και το εξής, όντως φωτογραφίζοντάς του, ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο. Ο Μεν Ρικάρτο Μάγκας είναι 28 ετών, ο Δε Βίκτορ Κρίστιανς είναι 23 ετών και παίζει και αυτό κάποιο ρόλο οπωσδήποτε. Τα 5-7 χρόνια είναι πολύ σημαντικά.
0: Εννοείται,
2: για το ποδόσφαιρο.
0: Και να πούμε ότι αν ο Κρίστιανς δεν είχε τα θέματα του τραυματισμού που είχε περάσει, θα μπορούσαμε να κουβεντιάζαμε και για απευθείας μεταγραφή και όχι δανεισμό τον Παναθηναϊκό από τώρα.
2: Απλά ακριβώς, Άκη.
0: Καλό είναι να το πηγαίνουν σωστά και βήμα-βήμα.
2: Και τελευταίο, πριν σας δώσω πάλι το λόγο, παιδιά, ρωτήσαμε τον Παναθηναϊκό, δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση, αν το ότι ο Κρίστιανσεν φαίνεται ότι πλησιάζει το τριφύλι, αυτό σημαίνει ότι εγκαταλείπεται η υπόθεση του Μάγκας. Δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση, θα το δούμε και αυτό τις επόμενες ώρες, να δούμε τι θα γίνει, μήπως. Γιατί είναι πολλές οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, έτσι. Είναι και Ευρώπη, είναι και πρωτάθλημα, είναι και κύπελο. Θα δούμε τώρα. Είναι πολλές υποχρεώσεις. Μήπως θέλω να την αποκλεί τον άλλο.
0: Έγινε, Στέλιο μου.
1: Στέλιο, για οτιδήποτε προκύψει, είμαστε πάντα εδώ.
2: Ναι, ναι.
1: Και σε περιμένουμε. Ήταν ο Στέλιος Σωτηρόπουλος με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
0: Και είναι οι περιπτώσεις που θέλει ο αθλητής, θέλει και ο προπονητής, και ουσιαστικά έχει πέσει τον μπαλάκι στις δύο ομάδες εκεί πέρα, έτσι.
1: Ναι, να δούμε. Φαντάζομαι ότι εφόσον θέλουν και οι δύο, νομίζω ότι θα βρεθεί λύση αυτό. Θα βρεθεί λύση.

0: δεν ξέρω εσύ τι λες. Νομίζω ότι να επιστρέψουμε πίσω στο Μουντιάλ. Κάναμε μία συζήτηση πριν με τον Βαγγέλη Πρωτόπαπα. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Να καλωσορίσουμε στη Νέα Σπορ τον Μάνο Σταραμόπουλο.
1: Τον μέτρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
0: Μπράβο. Χαίρομαι που τα λες εσύ.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Γεια σου, Μάνο.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στου ακροατέ τη Ερασπορ.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά. Εδώ περιμένουμε να αρχίσει το παιχνίδι.
1: Έτσι, γι' αυτό και εμείς σε πήραμε, γιατί θέλω να μας αποδικοποιήσει ότι έχουμε δει μέχρι τώρα σε παγκόσμιο κύπελο και το τι περιμένουμε.
2: Κοίτα να δεις, γεγονός είναι ότι έχουμε δει καλό ποδόσφαιρο, ειδικά από Μαρόκο και Γαλλία. Είναι από τις περιπτώσεις που κανένας δεν μπορεί να μην πει ότι δεν είναι ευχαριστημένος.
1: Ναι.
2: Το Μαρόκο που συνεχίζει την προσπάθεια που είχε ξεκινήσει το 22, που φτάσε μέχρι την ημιτελική φάση, εκεί βεβαίως είχε αντίπαλο τη σημερινή, τη Γαλλία που έχασε 2-0. Ωστόσο όμως το Μαρόκο δεν πρέπει να ξεχνάμε, από το 10 έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια. Όταν ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας σε συνεννόηση με την κυβέρνηση αποφάσισαν να οργανώσουν μια ομάδα ιχνηλατών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα αυτή να ψάχνει να βρει παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς, ας ζούσανε στην Αγγλία, στη Γερμανία, οπουδήποτε.
1: Μεταναστών.
2: Μεταναστών ακριβώς.
1: Μανώ, λοιπόν, ξέρεις τι σκεφτόμουν.
2: Ναι.
1: Για το ζευγάρι αυτό, το Γαλλία-Μαρόκο,
2: ναι. Ναι.
1: Ουσιαστικά ένας πολύ ωραίος τίτλος θα ήταν, άμα θέλουμε να το ανοίξουμε κιόλας λίγο,
2: ναι.
1: Ότι είναι η εθνική της διασποράς,
2: ναι.
1: Απέναντι στη χώρα που εκπαίδευσε τους παίκτες της.
2: Σωστό.
0: Πολύ σωστό.
2: Σωστό, πολύ σωστό. Λοιπόν, και εκεί είδαμε να εμφανίζονται πολλά νέα ταλέντα. Για παράδειγμα, τώρα όλοι μιλάνε για τον Μποαντί. Η Manchester United ετοιμάζεται να προσφέρει 70 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει αυτό το θαυμάσιο χαφ, έτσι. Ο Σαϊμπάρη ήδη, που ναι μεν σήμερα δεν θα παίξει γιατί τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Καναδά στον Οπίστιο Μυριαίο, αλλά ήδη η Μπάγκερ με 55 εκατομμύρια ευρώ τον έχει πάρει από την Αϊτχόβεν, και βλέπουμε ότι όλοι ή θα παίξουν σε ευρωπαϊκές ομάδες ή παίζουν ή θα μετακινηθούν σε πιο μεγάλες.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι είναι. Το Μαρόκο είναι ουσιαστικά για μένα ξαδέρφια σε εισαγωγικά των Γάλλων. Ίδιο ποδόσφαιρο, ίδια φιλοσοφία, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές τεχνίτες. Εντάξει, η Γαλλία ξεχωρίζει έτσι, δηλαδή αυτή η τριπλέτα με τον Ολίσε, με τον Ντεμπελέ, με τον Εμπαπέ, μου θυμίζει εμένα την Μπαρτσελώνα με τον Νεϊμάρ, τον Σουάρες και τον Μέση.
1: Ναι, ειδικά ο Ολίσε είναι ο πρώτος που στον τεπούτο του σε παγκόσμιο κύπελο κάνει αναμάτς πάνω από 10 τρίπλες, φτιάχνει πάνω από 10 ευκαιρίες σε open play και έχει τουλάχιστον 10 κάθετες μπαλιές.
2: Ναι,
1: και
2: ναι,
1: επειδή και το διάβαζα αυτό κάπου,
2: ναι,
1: αυτό έχει να συμβεί από το 78 με το Ζίκο.
2: Μάλιστα. Ωραία. Και από ό,τι είδαμε στο τελευταίο παιχνίδι, δεν τον βάζει δεξί εξτρέμ τώρα. Τον βάζει ελεύθερο πίσω από τον κεντρικό φόρ, δηλαδή πίσω από τον Εμπαπέ, και το ίδιο νομίζω θα κάνει και σήμερα. Δηλαδή ήταν περίπου ένα δεκάρι της Εθνικής Γαλλίας με τον Ντεμπελέ να παίζει δεξιά, τον Ντουέ αριστερά και στην κορφή της επίδεσης ο Εμπαπέ.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα βέβαια ξέρουμε ότι θα παίξει σίγουρα ο Μεϊνάν τροφλάκας, ο Κουντέ δεξιός μπακ, ο Ντίνα αριστερό, ο Σαλιμπά ο ένας στόπερ, ο Παμεκάνο ο άλλος, και αμυντικά χαφτάνε ο Ραμπιό με τον Κονέ της Ρώμα.
1: Mm-hmm.
2: Και αυτός είναι πολύ εξελίξιμος ποδοσφαιριστής.
1: Πώς το βλέπεις, μπορούμε να έχουμε έκπληξη εδώ?
2: Μπορούμε, ναι, μπορούμε. Εντάξει, οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή είναι ας πούμε 60-40 υπέρ της Γαλλίας, αλλά με αυτό το Μαρόκο όπως το έχουμε δει, που θα είναι πολύ πιο καλά προετοιμασμένο και διαβασμένο τώρα, έτσι, θα δυσκολέψει πολύ πιστεύω τους Γάλλους. Τώρα τι θα γίνει, εντάξει, είπαμε, περισσότερες φορές έχει η Γαλλία που θέλει να ξαναπάει σε ένα τελικό, ο φιναλίστ ήταν στο προηγούμενο, το πιο προηγούμενο το είχε κατακτήσει στα γήπεδα της Ρωσίας, τελευταία παρουσία και του Ντεσάν, έτσι, μετά ανεξαρτήτως θα κάνει η Γαλλία τη θέση του αντιπάρει ο Ζιντάν, ο Ντεσάν προφανώς ίσως να πάει σε κάποια ομάδα Σαουδικής Αραβίας, θα δούμε, αλλά είναι από τους ελάχιστους προπονητές που έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελο και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Αυτοί είναι ελάχιστοι που το έχουν κάνει, ο Μάριο Ζάγκαλο, ο Μπέκεμπάουερ, εντάξει, είναι ελάχιστοι. Λοιπόν,
0: στα υπόλοιπα ζευγάρια,
2: στα υπόλοιπα ζευγάρια, Εντάξει, το Ισπανία απέναντι στο Βέλγιο, θεωρώ ότι όσο και αν η Ισπανία ακόμα δεν μπορεί να πει κανένα το είχε εντυπωσιάσει, αν και πρωταλήτρια Ευρώπη, ειδικά με του Πορτογάλου, ήταν ένα αφήρωπο παιχνίδι μέχρι τελευταία στιγμή που κρίθηκε η διαδικασία των πέναλτι. Ωραία, δεκτό. Επιτήρησε στο περισσότερο διάστημα ο Μαρτίνετ τον Γιαμάλ, και μάλιστα ο πρόεδρος της Μαροκινής Ομοσπονδίας σήμερα, ο Λέξα, είχε πει: εγώ του είχα μιλήσει πολλές φορές να παίξει την Εθνική Μαρόκου, έτσι, γιατί είναι Μαροκινός ουσιαστικά. Μαροκινής καταγωγής ο Γιαμάλ. Αλλά αυτός προτίμησε την Ισπανία για μεγαλύτερες διακρίσεις, καταλαβαίνουμε το λόγο. Και μάλιστα λέει: για μας ο Γιαμάλ δεν είναι Ισπανός, χαριτολογώντας το τέλος, αλλά οι σχέσεις τους είναι πάρα πολύ καλές και τον θαυμάζει ο Λέξα τον Γιαμάλ. Λογικό είναι αυτό. Mm-hmm. Τώρα, νομίζω ότι το Βέλγιο που με τη νίκη του Βελγίου 4-1 επί των ΗΠΑ αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, έτσι. Δεν ξέρουμε τι είχε προηγηθεί με τον Παλαιογκούν και όλα αυτά που δεν τιμούν το ποδόσφαιρο, δεν τιμούν τη FIFA, έτσι.
1: Μα ουσιαστικά εγώ το είπαμε εδώ και με τον Νίκο, ναι, ότι η απόφαση αυτή συσπήρωσε πάρα πολύ τους Βέλγους.
2: Ναι, βέβαια. Συμφωνώ απολύτως. Και αν δούμε, εκείνο το 1962 τότε η απόφαση, δεν υπήρχε VAR, έτσι. Τώρα υπάρχει το VAR, άρα λοιπόν την απόφαση αυτή την πήρε το VAR για τιμωρία του Μπαλογκούν. Αυτό είπε δείξει στο DAT το αθλητικό μαρκάρισμα που έκανε στο Μουχταμέροβιτς. Δεν το έκανε κατευθείαν ο διαιτητής. Mm-hmm. Ήταν λάθος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως είπε και ο Τζιάννη Φαντίνο μετά στην απολογία, το έχω βάλει μια ανεξάρτητη επιτροπή. Άμα δούμε ποιοι αποτελούν τα μέλη της ανεξάρτητης επιτροπής, θα δούμε ότι ελάχιστοι είναι, 2-3 είναι οι Ευρωπαίοι. Τα περισσότερα είναι Αφρικανοί παράγοντες και Λατινοαμερικάνοι. Οπότε, καταλάβει κάστρινε, τους χαμογελάς πιο εύκολα αυτό να είναι.
1: Εγώ ξέρω, μόνο μου, ότι με τις εμφανίσεις η Αμερική είχε κερδίσει πάρα πολύ κόσμο, ναι, που αγαπάει το ποδόσφαιρο, την υποστηρίζει. Και με την απόφαση αυτή όλοι ήταν κατά τους.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο, ναι. Σωστό.
1: Και να σου πω και κάτι, επειδή πάλι το είπε και ο Νίκος και έχει πολύ δίκιο, αν έπαιρνε απόφαση ο Ποτσετίνο, να πει ότι εγώ δεν τον χρησιμοποιώ, γιατί είμαστε αξιοπρεπείς, θα κερδίζαν ακόμα παραπάνω.
2: Συμφωνώ, αλλά όπως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα, πιστεύω ότι ο Ποτσετίνο δεν μπορούσε να παρέχει την απόφαση.
1: Εντάξει, κουβεντιάζουμε, ναι, τώρα, ναι, θεωρητικά, ναι, εμείς.
0: Θα μπορούσε, σίγουρα, μάνα, θα μπορούσε και ο ίδιος να διευκολύνει και να πει: εγώ σε αυτό το παιχνίδι δεν θέλω να παίξω. Βέβαια, δύσκολο να πει.
2: Τώρα, όπως είχε φτάσει το θέμα,
0: ναι,
2: ήταν δύσκολο να το πει και ο ποδοσφαιριστής.
0: Ναι. Πολύ, πολύ δύσκολο, ναι, πάρα πολύ, ναι, δύσκολο.
2: Ναι. Όταν εμπλέκεται σε όλο το παιχνίδι ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Ναι, δεν το κάνει αυτό.
2: Δεν είναι, ναι.
1: Πάμε σε άλλα δύο.
2: Αποδόθηκε δικαιοσύνη, βεβαίως πρέπει να πούμε και τ' άλλο, όπως έχει πει ο ύμνος ο Παναγούλιας, επειδή οι Αμερικανοί όταν πάρουν κάτι στα σοβαρά κάποια στιγμή φτάνουν πολύ ψηλά, δεν πρέπει να ξεχνάμε το ποδόσφαιρο τώρα ΣΥΠΑ έχει ανέβει πάρα πολύ, γιατί το έχουν βάλει στα σχολεία τους, έτσι, εδώ και 15 χρόνια. Οπότε πιστεύω σε 10-15 χρόνια η Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ θα είναι άκρως ανταγωνιστική στις ευρωπαϊκές.
1: Ναι.
2: Αυτό φαίνεται. Ναι.
1: Πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Πάμε, Αγγλία-Νορβηγία.
2: Ναι. Κοίτα, νομίζω ότι η Αγγλία με τον Τόμας Τούχελ, τον Γερμανό, έχει μια διαφορετική νοοτροπία και αφιλοσοφία στο παιχνίδι της. Είδαμε τον Μπέλιγχαμ να παρουσιάζεται σαν φάντασμα ξαφνικά στις θαυμάσιες κινήσεις που έκανε ο Χάρι Κέιν, που ο Χάρι Κέιν παίζει ένα ρόλο μεταξύ σεντερφόρ αλλά και δεκαριού, έτσι. Δεν είναι μόνο σαν τον Γκάρι Λίνεκερ παλιά.
1: Όχι, γυρίζει και κάζει κάτι σαραντάρες.
2: Ναι, ναι, ναι. Και πετάγεται ξαφνικά φόρο ο Μπέλιγχαμ και σκοράρει. Και εντάξει, όπως είπε και ο Τούχελ, θα μπορούσα και εγώ να κάνω έφεση για τον Κόνσα, έτσι, που τιμώρηθηκε με δύο αγωνιστικές. Αλλά προς Θεού δεν θα το κάνει. Λοιπόν, η Νορβηγία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία ξεκίνησε το 2013 όταν δημιουργήθηκε εκείνη η Εθνική Ακαδημία Ποδοσφαίρου, που φτιάξανε, ανακαίνησαν 500 γήπεδα, δημιουργήσαν 18 ακαδημίες με στόχο να βάλουν το εμείς πάνω από το εγώ τους.
1: Τα παιδιά, όλα τα παιδιά στο γήπεδο.
0: Και να γίνουν πιο ποιοτικοί, το ανέφερε.
1: Ναι, γιατί τα είπα νωρίτερα. Ουσιαστικά τα παιδιά στην Νορβηγία, επειδή ξέρω εγώ λόγω τώρα και του νησιού Κυκλάδης, αναστρέφουμε πάρα πολύ Νορβηγούς. Όλα τα παιδιά 3 μήνες το χρόνο μπορούσαν να χαρούν το ποδόσφαιρο και σε συνθήκες λάσπης και ακριβώς. Χαλικιού που ουσιαστικά τους ανάγκαζε αυτό. Να παίξουν πιο σκληρά.
2: Έτσι, σωστό. Γι' αυτό και τους λέγαμε ξυλοκόπηση εισαγωγικά. Έτσι πριν 10 χρόνια, όποιος σκληρώνονταν με ομάδα της Νορβηγίας ή της Σουηδίας, λέγαμε ξυλοκόπηση. Αλλά αυτοί όμως φτιάξαν τα γήπεδα, δώσανε στις ακαδημίες μια ενιαία φιλοσοφία. Το σύστημα είναι 2-4-2-3-1 ή 4-3-3. Και κάθε μήνα ο Σολμπάκερ, ο ομοσπονδιακός τροποντής, μιλάει με όλους τους περιφερειακούς πώς πάει η κατάσταση. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα ο Μπέργκ, ο Έντεγκαρτ που παίζει στην Άρσεναλ και είναι αρχηγός της. Ποδοσφαιριστές δηλαδή με ποιότητα πλέον. Ο Μπέργκ που θέλει να πάρει, έχει παίξει το όνομά του και τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν λέω για το Τάγκ τώρα τον. Το Χόλαντ, είναι άλλη περίπτωση. Εντάξει. Και όπως είπε και ο πατέρας του Αλφ, που έχει παίξει και αυτό στην Premier League, εντάξει, το παιδικό του είναι κάποια στιγμή να παίξει στη Real Madrid. Και νομίζω θα γίνει κάποια στιγμή.
1: Mm-hmm.
2: Και νομίζω ότι.
1: Τι βλέπεις αυτό?
2: Αγγλία βλέπω περισσότερο.
1: Και στο
2: όχι με μεγάλη διαφορά, αλλά βλέπω Αγγλία.
1: Και στο Αργεντινή, Ελβετία.
2: Κοίτα, νομίζω η Αργεντινή μετά από αυτό το κάζο που πήγε να πάθει και το γύρι στο τέλος με την Αίγυπτο θα είναι πιο σοβαρή τώρα, πιο διαβασμένη, πιο προσεκτική και όσο και αν τη δυσκολεύσει η Ελβετία όπου ο Μοζαμπί, έτσι αυτός ο 20χρονος εξαίσιος χώρ που ήδη τον πήρε η Νιουκάστρ με 60 εκατομμύρια ευρώ όσο και αν δυσκολεύσει τους Αργεντινούς, νομίζω θα περάσει η ομάδα του Λιονέλ Μέση.
0: Μανώ, μία ερώτηση. Γενικά το φορμάτ αυτό το οποίο το βλέπουμε για πρώτη φορά, θεωρείς ότι είναι πετυχημένο?
2: Ναι, είναι. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε το 30 πάλι θα έχουμε τριπλή συνδιοργάνωση, έτσι. Και το 30 υπάρχει το ενδεχόμενο γιατί όμως η αντίστοιχη UEFA της Λατινικής Αμερικής, η CONMEBOL, έχει ζητήσει μέσω του προέδρου του Ντομίγκεθ, το οποίο το εξετάζουν οι ειδικές υπηρεσίες, ας πούμε, της FIFA, να πάει σε 64 ομάδες για μία και μοναδική φορά, επειδή συμπληρώνονται 100 χρόνια. Μάλιστα. Και ξέρουμε ότι τα τρία πρώτα παιχνίδια θα γίνουν Ουρουγουάη, Αργεντινή, Παραγουάη, και τα υπόλοιπα θα έρθουν μετά Ισπανία, Μαρόκο και Πορτογαλία.
1: Ας βάλετε το όλες μέσα να τελειώνουν, να μην γίνεται και προκριματικά.
2: Τα χρήματα είναι πολλά.
0: Να ρωτήσω κάτι, όταν λες να τους βάλουν όλους μέσα, θα είναι και η Ιταλία και τα λοιπά, γιατί η Ιταλία κάθε φορά φτάνουμε.
2: Τι να πει η Ιταλία, έτσι. Ναι. Τρίτη συνεχόμενη φορά εκτός Μουντιάλ. Εντάξει, η Ομοσπονδία άλλαξε. Ο Μαλαγκόν ανέλαβε την Προεδρία που ήταν μέχρι πριν λίγα χρόνια πρόεδρος της Κόνη, δηλαδή της Ολυμπιακής Επιτροπής. Το Μαντσίνη θα πάρει γιατί ο Κόντε κοστίζει πολλά περισσότερα και αυτή τη στιγμή έχουν φύγει χορηγοί από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Οπότε πάνω από 3 εκατομμύρια το χρόνο δεν μπορεί να δώσει η Ιταλία. Οπότε θα πάρει το Μαντσίνη, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε, έφυγε από το Κατάρ που δούλευε, επέστρεψε στην Ιταλία. Τώρα αναμένεται να ανακοινωθεί και επισήμως η πρόσληψή του.
1: Λοιπόν, από εβδομάδα μάλλον θα πούμε περισσότερα. Ευχαριστούμε.
2: Εντάξει, και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Μανώ.

0: Ματή, αφού όμως πούμε πρώτα μια καλησπέρα στον Γιάννη Ράνιο. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Γεια σου Γιάννη.
2: Καλησπέρα παιδιά, στην όμορφη παρέα σας.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε μια τάκα του Παναγιώτη Μαλιαρίτση και Γιάννη επιστρέφουμε για να πούμε περισσότερα για τον παγκόσμιο κύπελο.
3: Η πίεση υπήρχε από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι ο Γιώργος Δόνης θα είναι προπονητής στην Εθνική Σαουδική Αραβία. Γιατί ποια είναι η διαφορά? Άλλο είναι να αντιπροσωπεύεις μια πόλη και άλλο να αντιπροσωπεύεις μια ολόκληρη χώρα. Στην οποία σε πληροφορώ ότι οι άνθρωποι αγαπάνε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Ευχαριστιέσαι το ποδόσφαιρο, ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια με 60-70 χιλιάδες κόσμο. Η πίεση υπήρχε. Και εμείς αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα έπρεπε ο προπονητής να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα προετοιμαστεί για τις επόμενες διοργανώσεις. Γιατί ο βασικός μας στόχος σαν Εθνική Σαουδικής Αραβίας είναι το Asia Cup που θα ξεκινήσει τον Δεκέμβρη. Συν το Gulf Cup που είναι στα μέσα Σεπτεμβρίου, προς το τέλος Σεπτεμβρίου.
4: Νιώθετε ότι υπάρχει αμφισβήτηση, καχυποψία το γεγονός ότι αναλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία ένας ξένος και ένα staff ευρωπαϊκό, ή το θεωρούν τιμή τους? Πώς το, βάλε μας λίγο στο κλίμα, πώς το εκλαμβάνουν?
3: Να σε βάλω στο κλίμα. Ο προπονητής και κατ' επέκταση και το team του δουλεύουμε πάρα πολλά χρόνια στη Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι με τον τρόπο παιχνιδιού που έχει βάλει τη σφραγίδα του ο προπονητής στην εκάστοτε ομάδα και με το σεβασμό που έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια στους Άραβες παίχτες και στους Άραβες παράγοντες, αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Αμφισβήτηση δεν υπάρχει. Υπάρχει μία απογοήτευση εντός εισαγωγικών, γιατί εκεί που φτάσαμε, και εννοώ το παιχνίδι με το Κάπο Βέρντε, το τρίτο μας παιχνίδι, που δεν κάναμε μία νίκη να περάσουμε στους 32. Ενώ είχαμε παίξει πολύ καλά για 60 λεπτά με την Ουρουάη, πήραμε το Χ και με μία νίκη με το Κάμπο Βέρντε θα περνάγαμε στους 32.
5: Έρα Σπορ 101,8.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Γιάννη, ο καλεσμένος σου έζησε πολύ ωραίες στιγμές. Ήταν πάρα πολύ ωραίος ο διάλογος. Είναι ωραίο εμείς εδώ να λέμε τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει από τις τηλεοράσεις. Εκείνος όμως τα έζησε live.
2: Και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι του χώρου, όταν ακούς ότι σου λέει πως είναι πολύ διαφορετικό αυτό το οποίο ζεις μέσα από μια οθόνη παρακολουθώντας εξ αποστάσεως έναν παίχτη μια ομάδα, είναι πολύ διαφορετικό όταν τους βρίσκεις αντιμέτωπους και καταλαβαίνεις πάρα πολλά από τα πράγματα που μελετάς πόσο απέχουν από την πραγματικότητα.
0: Το
2: είπε με αφορμή την Ισπανία που είχαν αντιμετωπίσει. Στη Σαουδική Αραβία θυμίζω ότι αποχαιρέτησε διοργάνωση με δύο ισοπαλίες. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι ήταν ο σάκος του μπόξ σε έναν ούτως ή άλλως δύσκολο όμιλο. Αλλά παρόλα αυτά το πάλεψε και μας έδωσε και ένα άλλο στίγμα για τους τερματοφύλακες. Δηλαδή πλέον εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι μόνοι εναντίον όλων. Mm-hmm. Έχουν να αντιμετωπίσουν τα λάθη των δικών τους παιχτών που πρέπει να τα καλύψουν. Έχουν να αντιμετωπίσουν τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές και μία μπάλα η οποία κάνει τα δικά της προκειμένου να τους μπερδέψει. Δηλαδή ακόμα και τα χρώματα βλέπεις ότι πολλές φορές παρασύρουν τον τερματοφύλακα για να έχει σωστή αντίληψη σε μία φάση, σε μία επέμβαση. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, σε καλέσαμε γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, γιατί και μας λένε όλοι ωραία τα λέτε, ωραία λέτε τι πιστεύετε. Στοιχηματικά τελευταία στιγμή τι παίζουμε, γιατί είμαστε 29 λεπτά πριν τη σέντρα.
2: Κοίταξε, θα επαναλάβω καταρχάς αυτό που είπα το μεσημέρι και εδώ θέλω και τη δική σας άποψη, αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Η γνώμη μου είναι καταρχάς ότι εύκολα ή δύσκολα η Γαλλία μπορεί να πάρει την πρόκληση. Τώρα το αν θα το κάνει στην κανονική διάρκεια ή αν θα χρειαστεί παράταση και πέναλτι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, γιατί παραδοσιακά οι αφρικανικές ομάδες την δυσκολεύουν περισσότερο από κάθε άλλη ήπειρο και αυτό φαίνεται και από αποκλεισμούς και από ήττες σε προηγούμενα Μουντιάλ. Το Μαρόκο έχει δείξει ότι έχει μια άκρως επικίνδυνη μέσω επιθετική γραμμή που θεωρώ ότι μπορεί να βάλει γκολ σήμερα. Και από την άλλη πλευρά η Γαλλία, η οποία είναι μια compact ομάδα, μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος, σωστά προγραμματισμένη με έναν προπονητή που την ξέρει περισσότερο από κάθε άλλον, άλλωστε σπάει τον

0: μετά το άλλο και σε παρουσίες και σε νίκες σε παγκόσμια κύπελα. Με τον αρχοδισμό ότι στο τέλος θα αποχαιρετήσει. Και έχει και πάρα πολλές λύσεις από τον πάγκο. Άρα, στο δικό μου μυαλό, βάζοντας λίγο το μιξεράκι να δουλέψει, ο αποχημωτής τη βγάζει. Κατά την άποψή μου, βγάζει ότι μπορούν να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, το λεγόμενο goal-goal. Να μην μείνει στο 1-1 το παιχνίδι, να γίνει 2-1, 2-2 και ούτω καθεξής. Άρα, σημαίνει over 2,5. Και αν πάει το σκεπτικό έτσι όπως υπολογίζω, πρόκριση της Γαλλίας. Αυτή η τριάδα δίνει απόδοση 3,80 κατά μέσο όρο. Δεν το λες και
1: εξαιρετική, εξαιρετική χαρά είναι.
0: Έτσι, γιατί παίζει ρόλο και η αξία αυτού που ποντάρεις, ενώ πλέον τα πράγματα επειδή έχουν γίνει πάρα πολύ.
1: Γιατί ουσιαστικά, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω, εφόσον πιστεύεις στη Γαλλία, το στοίχημά σου είναι απλά να σκοράρει το Μαρόκο.
0: Πρόσεξε, εδώ πιστεύω καταρχάς στο Μαρόκο ότι θα σκοράρει.
1: Ναι.
0: Εμένα το δύσκολο σε αυτό το στοίχημα είναι μήπως και τυχόν γίνει μήνυ έκπληξη και βάσει απόδοση και βάσει εικόνας, δίμα από αυτούς που πιστεύω ότι η Γαλλία μπορεί να τραβήξει σε μάκρος εδώ και να τη δούμε στο τελικό και περάσει στο Μαρόκο. Εγώ αυτό φοβάμαι πιο πολύ. Δηλαδή θεωρώ σχεδόν βέβαιο, θα σου πω σίγουρο, σίγουρα δεν υπάρχει τίποτα στο ποδόσφαιρο στο στοίχημα κατά επέκταση, να σκοράρουν και οι δύο και να μην μείνει στο 1-1. Δηλαδή περιμένω ένα παιχνίδι με πολλά σουτ, πολλές ευκαιρίες, πολλές φάσεις. Αν και πάντοτε όταν έχεις ένα μεσημεριανό παιχνίδι, γιατί είναι ακατάλληλες οι ώρες για τους ποδοσφαιριστές, μην κοιτάτε εμείς ότι απολαμβάνουμε ωραία 11 ώρα το βράδυ με την όποια δροσιά υπάρχει, είναι ζόρικη η κατάσταση. Πιστεύω ότι η Γαλλία θα περάσει εκεί. Είναι για μένα η μόνη αμφισβήτηση, μήπως τυχόν σπάσει αυτό το στοίχημα. Ήθελα να πω επίσης ότι πλέον επειδή έχει πάει σε άλλο επίπεδο η εξειδίκευση, βλέπουμε χάρτες το πώς παρατάσσονται οι ομάδες. Και πας σε ειδικά στοιχήματα και μάλιστα, επειδή το είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι και έλεγα στον κόσμο ότι μακριά από Euro, μακριά από Mundial, γιατί χάνεις πάρα πολύ γρήγορα πολλά χρήματα γιατί παρασύρεσαι. Νομίζεις ότι ξέρεις, βλέπεις, παρατηρείς, ανοίγεσαι περισσότερο οικονομικά και κάπου εκεί έρχεται η ζημιά. Επιζητήσαμε για αυτό το λόγο και ειδικά στοιχήματα και μας πήγε πάρα πολύ καλά στην Eurosport. Δηλαδή κάποια shoot, κάποια goal, κάποιες assist παιχτών. Πήγαμε σε ένα πιο εξειδικευμένο κομμάτι προσέγγισης. Έτσι λοιπόν, σε αυτά τα πιο εξειδικευμένα που μπορούμε να βρούμε και βαλέποντας και τις επίσημες συνθέσεις που βγήκαν πριν από λίγη ώρα, θα έλεγα ότι όποιος θέλει να το ψάξει λίγο παραπέρα, να βρει ο Ντεμπελέ τουλάχιστον ένα σουτ στο παιχνίδι, σουτ στην εστία. Αν πάει δοκάρι, δεν είναι εστία, στο διευκρινίζω, έχει απόδοση 1,65. Επίσης, όποιος θέλει να δει τον τρόπο με τον τρόπο που κινείται η ομάδα του Μαρόκου, έχει ένα παίχτη, το νούμερο 7, τον Τάλμπι, ο οποίος παίζει στην κορυφή, θα τον δει δεξιά, θα τον δει στον άξονα. Γενικότερα, ένας παίχτης ο οποίος επιχειρεί σουτ αρκετές φορές και τον δίνει με απόδοση κοντά στο 2,50. Αν και η ηγετική φυσιογνωμία εδώ είναι ο Ντίας, έτσι, στην κορυφή. Οπότε, τι κάνεις, ψάχνεις δύο δεξιούς εξτρέμ, τον Ντεμπελέ από τη μία, τον Τάλμπι από την άλλη, να κάνουν ένα σουτ. 1,65 ο ένας, 2,40 ο άλλος. Έτσι ως μια ιδέα το λέω περισσότερο.
1: Το σουτ πια είναι, πρέπει να είναι εντός εστίας ή γενικά.
0: Εντός εστίας. Ναι. Αν πάει δοκάρι, γι' αυτό το διευκρίνησα, γιατί κάποιοι είχαν τις αμφισβητήσεις τους, δεν είναι. Και μάλιστα πλέον θα δεις ότι και πάρα πολλές στοιχηματικές εταιρείες και πάρα πολλές ιστοσελίδες που εξειδικεύονται στο live score, πλέον το πάνε σε άλλο επίπεδο την ανάλυση, στα ατομικά χαρακτηριστικά και στατιστικά του κάθε παίκτη. Βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι που πιστεύουν ότι θα παίξει ρόλο ο Φακούντο Τέγιο. Ο Αργεντίνος ρέφερι, κάποιοι θεωρούν στο μυαλό τους ότι μπορεί να φρενάρει την Γαλλία προς όφελος της εθνικής του ομάδας. Της εθνικής του ομάδας. Προσωπικά πιο πολύ μου κάνει το ανάποδο.
1: Εξού δηλαδή, και οι δηλώσεις του Ντεσάμπ, έτσι.
0: Ακριβώς. Yeah. Ακριβώς. Και αν ήταν έτσι, τότε όλοι θα έπαιζαν Μαρόκο. Γιατί δεν παίζουν Μαρόκο, δηλαδή το βλέπεις και από τους τζίρους. Κάποιες πληροφορίες και κάποιες ειδήσεις και κάποιες σκέψεις, πολλές φορές ξέρεις, επειδή τόσα χρόνια έχω δει και αν έχω δει, πάει και λίγο του εκ του πονηρού να σου εκτρέψει λίγο τη σκέψη, να σου θολώσει λίγο την αρχική σου επιλογή. Όπως εγώ, για παράδειγμα, που βλέπω Γαλλία, ακούω κάποιον και λέει: Τέλειο, θα παίξει καλλιά. Λες, μήπως και αν και τυχόν.
1: Στο νησί, ξέρεις, λέμε Γιάννη μου, ότι ο μύθος είναι ισχυρότερος της πραγματικότητας.
0: Ναι, πράγματι, έχει βάση αυτό. Και νομίζω και κάπου αλλού το έχω ακούσει, αλλά γενικότερα ναι, έχει πολύ μεγάλη βάση αυτό το οποίο λες. Αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω εσείς τι βλέπετε για σήμερα αυτό το μάτς, γιατί ξέρεις, είναι μια ωραία κουβέντα.
1: Εγώ, Γιάννη, έτσι, από την πρεμιέρα του παγκοσμίου κυπέλου, εδώ με τον Νίκο, Είχα πει ότι βλέπω περίπατο της Γαλλίας στο παγκόσμιο
2: κύπελλο. Γιάννη, αυτό είπα και πριν ο Άκης, ότι το βλέπει περίπατο. Και του είπα, δεν ξέρω αν θα είναι τόσο.
1: Όχι μόνο του παγκοσμίου κυπέλλου, είπα μόνο.
2: Ναι. Δεν ξέρω, του λέω, αν θα είναι τόσο περίπατος.
1: Όπως είχα πει επίσης στα παιδιά και μάλιστα με κορυδεύανε για Χανατζής, ότι βλέπω Αγγλία στις 4. Και μου έλεγε πώς γίνεται, αφού άρεσε να μου λέει διασταυρώσεις, και λέω, βλέπω Αγγλία στους 4.
2: Ναι, οκ. Okay.
0: Ναι. Ξέρεις, είναι λίγο η έμπνευση, λίγο η γνώση, λίγο έτσι η συμπεριφορά των ομάδων. Απλά να ξέρουμε κάτι πλέον. Σε μια φάση, και το λέω κυρίως για όσους ασχολούνται στοιχηματικά, γιατί παίζεις χρήματα εδώ. Είναι πολύ διαφορετικό να αμπελοφιλοσοφούμε και πολύ διαφορετικό κάποιος μας ακούει να βάζει ακόμα και ένα ευρώ που ενδεχομένως θα του λείψει. Μιλάμε για παίχτες που οι περισσότεροι από αυτούς, και ειδικά στη Γαλλία και στην Αγγλία, παίζουν περισσότερο από 12 μήνες αδιάκοπα. Γιατί θυμίζω ότι πέρυσι ήταν και το Παγκόσμιο Συλλόγων. Υπήρχαν τα Κόπα Αφρικά ενδιάμεσα. Δηλαδή, βλέπεις ότι με το που θα τελειώσουν τώρα, κάποιοι σε 10 μέρες θα πάνε να κάνουν την προετοιμασία τους. Και εκεί μπαίνει ένας άλλος ρόλος, κατά πόσο ο παίκτης μπορεί να είναι ανθεκτικός, να είναι το ίδιο αποδοτικός ή μπορεί να πέσει σχήμα έκπληξης. Θα συμπεριλαμβάνεις και όλα αυτά, και το λέω γιατί το Μαρόκο έχει δύο θετικά στοιχεία που μπορούμε να βρούμε απέναντι στη Γαλλία. Ότι είναι μια ομάδα που εντάσσεται στο αφρικανικό πλαίσιο με τα τρεξίματά τους και τις εκπλήξεις που έχουν κάνει σε προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα, και ότι περισσότεροι παίκτες που αγωνίζονται βεβαίως σε ευρωπαϊκά κλαμπ έχουν πολύ λιγότερους αγώνες και σε ένταση και σε αριθμό σε σχέση με τους Γάλλους.
1: Επίσης είναι και γαλλοθρεμένοι ποδοσφαιρικά.
0: Ακριβώς. Νομίζω είναι πολύ σωστή και αυτή η προσέγγιση, ότι ξέρουν καλύτερα και την λογική και τη φιλοσοφία τους. Οπότε ας τον κρατήσουμε. Γι' αυτό είναι ότι δεν πιστεύω ότι θα είναι μια εύκολη επικράτηση, που η λογική λέει, όπως είπες και εσύ, ότι μπορεί να κάνει και περίπατο. Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος τελικά η μπλε είναι αυτή που θα χαμογελάσει σε αυτό το μάτς, που μακάρι να το απολαύσουμε όλοι μας.
1: Mm-hmm. Ωραία. Οπότε, λέμε πρόκριση Γαλλίας, goal-goal
2: και over.
1: Over και.
0: Και σε δεύτερη
1: τα δύο
0: μοίρα,
1: shoot, τα δύο shoot, ναι.
0: Ντεμπελέ να κάνει ένα shoot και Τάλμπι.
1: Ωραία.
2: Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά, για χαρά.

0: Να σου πω και κάτι άλλο. Πήραμε τις απόψεις από συναδέλφους και φίλους. Νομίζω ότι θέλω να πάω και μια βόλτα Νέα Υόρκη.
1: Μόλυψε κιόλας.
0: Σου λείψε κιόλας.
1: Μόλυψε. Μόλυψε.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε Πέτρο Μαυρογιαννίδη, τον απεσταλμένο τη ΕΡΤ στη Νέα Υόρκη. Γεια σου, Πέτρα.
2: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Καλά, εσύ.
2: Καιρό έχουμε να τα πούμε. Και εμένα μου λείψατε. Βέβαια το πάτε φυρί-φυρί να μην δούμε το μάτς, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Όχι. Θα το δεις το μάτς. Μην αγχώνεις.
2: Γεια λέγε, από τη βροχερή Νέα Υόρκη. Επιβεβαιώθηκε αυτό, έτσι, ότι ο Σαϊμπαρί δεν παίζει. Κρίμα που καράς.
0: Να σε ενημερώσω πάντως, επειδή πας να μας πεις για τη βροχερή Νέα Υόρκη, και εδώ βροχερά είναι, να ξέρεις.
1: Καταιγίδες, όχι βροχερά, καταιγίδες.
0: Έχεις ενημερωθεί. Ναι.
2: Έχω ενημερωθεί, αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, παραλαμβάνω, κρίμα για το Σαϊμπαρί, ο οποίος δεν παίζει ο Κακομοίρης. Τώρα πιθανότητα θα μπορέσει να παίξει ούτε σαν αλλαγή, δηλαδή να μπει, γιατί μάλλον δεν είναι και πολύ καλά. Οι Μαροκινοί δηλαδή τον έδιναν εντελώς off. Οπότε κρίμα. Δηλαδή σε τέτοια παιχνίδια ξέρεις, τους στέλνουμε όλους, παιδί μου, κλήρης, όλους κουμπλέ κτλ. Ενώ και από την άλλη και ο Τσουαμενί δεν μπόρεσε να παίξει. Εκεί η αλλαγή ήταν πιο εύκολη, έχει ξαναγίνει άλλωστε. Μπήκε Κονέ παρτενέρ του Ραμπιό εκεί στο 2, στο 4-2-3-1. Και καθαρίσαμε που λέμε.
1: Πάντως από ό,τι βλέπω εγώ από το monitor, το πάνω διάζωμα πάνω από τους Μαροκινούς φιλάθλους δεν έχει πολύ κόσμο, είναι άδειο.
2: Θα γεμίσει
0: αυτό.
1: Όχι, το λέω για να μην αγχωθεί ο Πέτρος, θα δει την μπάλα. Μην ανησυχείς.
2: Εννοείται. Λοιπόν, ο Λύση που παίζει πρέπει να προσέξει, γιατί έκανε έφεση η Γαλλική Ομοσπονδία να μην ισχύσει εκεί την κάρτα από διάθεση. Τώρα ξέρετε, βρήκαμε παπά, γράψαμε 16 που λέει.
0: Ναι.
2: Θα πω και για τον Γκουάντσα μετά. Τέλος πάντων, απορρίφθηκε η έφεση προφανώς. Είπαμε δηλαδή, μην το παρακάνουμε τόσο πολύ. Ανακοινώθηκε χθες, αρέσει να φτάσει ένα μοσχονά. Τι θα γίνει στο halftime show, στον τελικό.
0: Τι θα γίνει, πες μου, δεν το έχω πει.
2: Θα είναι στα πρότυπα του Αμερικανικού Super Bowl και θα γίνει Justin Bieber, το ξέρω.
0: Το ξέρεις.
2: Μαντόνα, εννοείται.
0: Την ξέρεις.
2: Shakira, whenever, wherever, εννοείται.
0: Την ξέρεις.
2: Και BTS, οι οποίοι ενημερώθηκαν ότι είναι star από Κίνα, Κορέα, κάτι τέτοιο. Ασιατική pop κουλτούρα, τέλος πάντων. Λέγονται K-pop, λέγεται αυτό. Άρα Korean pop είναι μάλλον. BTS λέγονται αυτοί. Πολύ δυνατό συγκρότημα κλπ.
0: Τους ξέρεις.
2: Και μάλιστα δεν θα σα πω. Όχι, εγώ δεν τους ήξερα.
1: Εγώ δεν τους ήξερα και μπήκα και είδα 13 δισεκατομμύρια followers.
0: Ορίστε.
2: Ναι, είναι πολύ, πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Ναι, όπως το λέει. Όπως το λέει ο Άκης. Πόσα δις είπες.
1: 13 δισεκατομμύρια. Ναι. Κάτι τέτοιο διάβασα.
2: 13 δισεκατομμύρια followers, πώς γίνεται, ρε φίλε, αφού ο κόσμος δεν είναι τόσο. Ξέρω εγώ τι γίνεται.
1: Τι να σου πω. Μπορεί να είναι 13 εκατομμύρια και να κάνω λάθος.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Πάντως με εντυπωσίασε πάρα πολύ, γιατί δεν ήξερα καν την ύπαρξή τους.
2: Ναι. Λοιπόν, να πω ότι εκτός από το χαβαλέ του πράγματος και εκτός από τις γκρίνιες των ομάδων που θα πάνε στο τελικό, γκρινιάζουν από τώρα δηλαδή. Σου λέει, πω, θα κάτσουμε 25 λεπτά στα πολιτήρια, για 15 και τέτοια. Έχει ένα καλό η FIFA μέσα σε όλα. Θα μαζέψουν 100 εκατομμύρια δολάρια για να τα δώσουν σε οργανισμούς που είναι για την πρόσβαση παιδιών σε όλο τον κόσμο, στην εκπαίδευση και στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα, από κάθε εισιτήριο του Μουντιάλ, ένα δολάριο πηγαίνει ούτως ή άλλως εκεί. Δηλαδή, θα μαζέψουν πάρα πολλά χρήματα. Ας κάνει κανένα τέτοιο Ινφαντίνο, γιατί θα μάθατε ότι 72 ευρωβουλευτές ζητούν έλεγχο για την υπόθεση Ballon d'Or, για το κατά πόσο επενδύει η πολιτική στο ποδόσφαιρο, για το που πάνε τα χρήματα και διάφορα τέτοια. Και γιατί λίγες μέρες νωρίτερα είχε στείλει μια άλλη ομάδα 50 ευρωβουλευτών επιστολή διαμαρτυρίας για τον κατήγγειλαν τον πρόεδρο της FIFA, γιατί θέσπισε ένα νέο θεσμό, το βραβείο ειρήνης της FIFA. Και ποιος το πήρε πρώτος?
0: Ο Τραμπ.
2: Έτσι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, επειδή δεν τα θυμάται καλά τα νούμερα και έψαξα γρήγορα να τα βρω, 81 εκατομμύρια έχουν στο Instagram, 87,3 έχουν στο Spotify, 84,6 στο YouTube. Τα νούμερα είναι αστρονομικά για...
2: Πραγματικά, ναι. Αδιανόητα. Άρα μπορεί να έχουν ενδιαφέρον να το ζούμε. Στους ανθρώπους τη μουσική δεν την απορρίπτουμε. Όπως λένε, όπου ακούς μουσική, μπες. Θα είναι καλά.
0: Ωραία, καλά λοιπόν, θα περάσουμε.
2: Ναι. Έχω λίγη ώρα,
0: Έχεις.
2: Ωραία. Να πούμε ξανά αυτή την ιστορία, η οποία συμβαίνει σχεδόν σε κάθε παγκόσμιο κύπελο, και σε κάθε παγκόσμιο κύπελο δηλαδή, σε κάθε διοργάνωση, αλλά τέτοιου επίπεδου, ότι οι Άγγλοι διαιτητές δεν μπορούν να σφυρίξουν αγώνες της Εθνικής Αργεντινής για τους γνωστούς πολιτικούς και διπλωματικούς λόγους που σχετίζονται με τον πόλεμο των Φόκλαντς που έγινε το 1982. Δεν υπάρχει ιστορική και πολιτική ένταση ανάμεσά τους, και αυτό το πράγμα το έχουν απαγορεύσει γενικότερα, απαγορεύεται να σφυρίζουν. Άρα και ο Μάικλ Όλιβερ και ο Άντονι Τέιλορ, ο οποίος είχε αποκλειστεί ήδη από το τελικό του 2022, απαγορεύεται ρητά να σφυρίξουν μάτς της Αλμπισελέστε για τη γνωστή διαδικασία. Αν και εφόσον πάει η Αργεντινή στο τελικό, αν δεν πάει, θα τον βάλουμε σίγουρα, έτσι, σίγουρα. Λοιπόν, είπαμε για Χέντερσον, που τραυματίστηκε έτσι με αυτό, άδοξα, θα έλεγε κανείς, και λίγο αστεία, αλλά άδοξα στην πραγματικότητα, μια στιγμή μιλάμε για τραυματισμό. Έκανε επέμβαση χειρουργική και είναι κομπλέ πολύ επιτυχημένη, μια χαρά. Εντάξει, τον καρπό ήταν άλλο το ζήτημα. Δεν του είπαν γύρω να πει στην οικογένεια και τα λοιπά να κάνει αποθεραπεία. Να σε κουράρουν τέλος πάντων και είπε: όχι, θέλω να κάτσω εδώ. Θα το φέρω και εγώ home και διάφορα τέτοια. Έκατσε δηλαδή εκεί. Επίσης, να σου πω για το μάτι το οποίο αρχίζει σε λίγο. Στη Γαλλία έχουν πάρει πραγματικά αδιανόητα μέτρα. Πρώτον, γιατί το παιχνίδι είναι υψηλού, να το πω, κινδύνου. Γιατί μπορεί να κάνουν επεισόδια μετά όποιος κερδίσει ή όποιος χάσει. Και δεύτερον, γιατί υπάρχει τεράστια μαροκινή κοινότητα στη Γαλλία και στο Παρίσι πολύ περισσότερο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν μετρό, να χρησιμοποιήσουν drone, να μην επιτρέψουν την κυκλοφορία σε ανήλικους. Καλά, το ότι απαγορεύουν αλκοόλ και τέτοια δεν ασχολείται κανένας ούτως ή άλλως. Να ενισχύσουν διάφορες ζώνες εκεί που θα παρακολουθήσουν σε μεγάλες τηλεοράσεις φύλαθλοι και διάφορα τέτοια δηλαδή. Για το λόγο ότι φοβούνται να γίνουν επεισόδια όπως είχαν γίνει στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι, εκείνο το 2-0 της Αγγλίας. Στο προηγούμενο Μουντιάλ του Κατάρ. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι προπονητοφάγο το Μουντιάλ, έχουν φύγει μέχρι στιγμής 14 και πιθανότατα να αυξηθούν. Τώρα για το τι είπε ο Ντεσάν με τον προπονητή του Μαρόκου, τον Μοχάμεντο Άμπι, δεν έχει πια καμία σημασία γιατί το παιχνίδι ξεκινάει σε λίγο. Να σας πω ότι ο γιγαντιαίος Χωσάμ Χασάν ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το καλοκαίρι του 2030, μέχρι το παγκόσμιο κύπελλο δηλαδή. Μαζί του είναι και ο δίδυμος αδερφός του, ο Ιμπραχήμ Χασάν, θα είναι διευθυντής της Εθνικής Ομάδας της Αιγύπτου. Ο οποίος, μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, έχει και μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, το συμβόλαιο του είχε τελειώσει το Φεβρουάριο του 2026. Αλλά του είπαν: άσε, αδερφέ, να πάμε στο Μουντιάλ, να δούμε πώς θα πάει. Και τελικώς, και επειδή έγινε λαϊκός ήρωας στη χώρα του, και γενικά επειδή είναι και πολύ ωραίος τύπος γενικότερα, από ό,τι φάνηκε για τους Αιγύπτιους, με τις διαμαρτυρίες του κτλ., του ανανέωσαν το συμβόλαιο μέχρι το 2030. Τώρα, η Αγγλία έχει ζήτημα με τον Declan Rice, ο οποίος θεωρώ και αυτός όπως και ο Σάκα έχει έρθει με ενοχλήσεις στο παγκόσμιο κύπελλο. Περιμένουμε να δούμε αν θα μπορέσει να τα απεξέλθει πλήρως. Ο Ρις Τζέιμς δεν έχει παίξει στα δύο τελευταία παιχνίδια λόγω τραυματισμού. Ο Μαρκ Γκέι έχει επίσης και αυτός πρόβλημα, μάλιστα για το συγκεκριμένο, δεν πολλοί λένε τι ακριβώς συμβαίνει, μήπως με κάποιο τρόπο επηρεάζεται κάτι. Και επίσης πριν από λίγο βγήκε και η απουσία του Τζέραλντ Κουάνσα που δεν θα είναι για μία αγωνιστική αλλά για δύο, επειδή τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο παιχνίδι με το Μεξικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μία ακόμα σημαντική απουσία. Η πλειοψηφία των απουσιών για τον Τούχελ είναι στην άμυνα, όπως σχεδόν έχει από το, μετά την απουσία του Ρις Τζέιμς, δηλαδή από το πρώτο παιχνίδι, από το πρώτο παιχνίδι και μετά δηλαδή, έχει διάφορα ζητήματα στην άμυνα.
0: Ωραία. Και επειδή για έχεις και ένα παιχνίδι να προλάβεις να δεις και μας την είπες.
2: Αυτός είσαι φίλε, είσαι αυτός.
1: Καλή αυτός, συνέχεια.
0: Εγώ φταίω που σε αφήνω να πας να δεις το παιχνίδι. Δηλαδή,
1: καλή συνέχεια, Πέτρο Μαυρογεννίδη.
2: Αλλιώς αναμέτρηση να παρακολουθήσουμε.
0: Έγινε.
1: Πάμε κατευθείαν στο Στέλιο Σωτηρόπουλο, γιατί έχουμε μεταγραφική είδηση από Παναθηναϊκό. Στέλιο, έχουμε update, έτσι. Μας ακούει ο Στέλιος Σωτηρόπουλος? Να, τώρα σε ακούμε, Στέλιο.
3: Ωραία. Λοιπόν, Άκη, έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, λοιπόν, έρχεται στον Παναθηναϊκό, αλλά υπάρχουν όμως κάποιες παράμετροι που εξασφαλίζουν, θα λέγαμε, τον Παναθηναϊκό. Σε σχέση με το βεβαρημένο ιστορικό, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Άκη και Νίκο, τι σημαίνει, τι θα συμβεί λοιπόν, ότι για να ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς με την οποία αποκτάται ο Κρίστιανσεν, θα πρέπει να υπάρξει του Δανού συμμετοχή μίνιμουμ 45 λεπτών και περισσότερο στο 50% των αγώνων της ομάδας, του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν θα μετρήσουν 20 λεπτά, 30 λεπτά ή και 40 λεπτά. Θα πρέπει λοιπόν να συμμετάσχει 45 λεπτά δεδομένα στο 50% των αγώνων της ομάδας. Θα περάσει επίσης από εξειδικευμένα, από τεστ σε εξειδικευμένο κέντρο, προφανώς ιατρικό στην Ιταλία. Αν τώρα τον Ιανουάριο, μέχρι τον Ιανουάριο έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχει επανέλθει πλήρως, τότε προφανώς δεν θα πιάσει, παιδιά, τις συμμετοχές που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της οψιών και τον Ιανουάριο θα αποκτηθεί άλλος αριστερός μπακ, παιδιά. Αυτά είναι τα νέα λοιπόν, το update για τον Κρίστιανσεν.
1: Στέλιο, Γαλλία, Μαρόκο, τι βλέπεις?
3: Είμαστε όλοι Μαρόκο.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Λοιπόν, γρήγορα πάμε στο Λεωνίδα Κασνέτση, ο οποίος θα είναι στην περιγραφή να μας δώσει εντεκάδες, για να πάμε σε δελτίο, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και να μην χάσουμε τίποτα από τη δράση. Λεωνίδα.
4: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα και στις φίλες και στους φίλους του Ακροτέσσερα Σπορ. Να πούμε τις δύο δεκάδες και να επιστρέψουμε αργότερα. Για τη Γαλλία, ο Μενιάν κάτω τα δοκάρια, Κουντέ δεξιά, ο Ντίν αριστερά, ο Παμεκανό και Σαλιμπά τα δύο στόπερ, Κονέ Ραμπιό τα δύο χαφ, μπροστά τους ο Ολίσε, αριστερά ο Ντουέ, δεξιά ο Ντεμπελέ και στην κορυφή της επίθεσης το βαρύ πυροβολικό Κιλιάν Εμπαπέ. Ενώ για το Μαρόκο, Μπόνο κατά τα δοκάρια, δεξιά ο Χακίμι, αριστερά ο Σαλάχ Εντίν, στόπερ ο Ντιόπ και ο Μαζραουί, Στο κέντρο Ελ Αϊναουί και Μπουαντί, δεξιά ο Τάλμπι, αριστερά ο Ελκανούς, δεκάρι ο Ουναΐ και στην κορυφή της επίθεσης ο Ντίαθ από τη στιγμή που ο Σαϊμπαρί είναι ανέτοιμος καθώς έχει θλάσει.
0: Ωραία Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη σέντρα του μεγάλου παιχνιδιού ανάμεσα σε Γαλλία και Μαρόκο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11:09 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Στην τελική ευθεία μπαίνει σε λίγα λεπτά το παγκόσμιο κύπελο με την διεξαγωγή του πρώτου προημιτελικού στη διοργάνωση Γαλλία-Μαρόκο στη Βοστόνη. Οι δύο τους έχουν αναμετρηθεί πριν 4 χρόνια και στο Κατάρ, με τους τρικολόρ να επικρατούν με 2-0, ενώ η ομάδα που θα προκριθεί θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε σήμερα το πιστοποιητικό της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών για την περσινή περίοδο. Κάλεσε το Βαγγέλη Λιόλιο σε ακρόαση, ενώ ανακάλεσε και τις αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες είχε εγκριθεί η απόκτηση από τους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζανή ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ. Επίσης αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο, πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, ως πρόσωπο σχετιζόμενο και συνδεόμενο με την ΚΑΕ της Πατράς. Θυμίζουμε ότι προμηνών ο Ηλίας Παπαθεοδόρου και η ΚΑΕ Αμαρουσίου είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, στις οποίες υποστήριζαν ότι υπάρχει ακόμα σχέση μεταξύ του Προμηθέα και του Βαγγέλη Λιόλιου. Ο πρόεδρος της ΟΚ χαρακτήρισε την απόφαση της Επιτροπής παράνομη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν εκβιάζομαι ούτε εκφοβίζομαι από αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις». Θέση επί του θέματος πήρε και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αναφέροντας ότι στηρίζει κάθε απόφαση των ανεξάρτητων αρχών, καθώς είναι απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας. Πλέον ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ έχει τον τελευταίο λόγο. Στο ποδόσφαιρο, κοντά στον βασικό του στόχο για τον παρτενέρ του Κυριακόπουλου στο αριστερό άκρο της αμυνάς του, είναι ο Παναθηναϊκός, καθώς τις τελευταίες ώρες οι πράσινοι βρήκαν σημείο επαφής με τη Λέστερ για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν. Η αγγλική ομάδα πλέον συζητεί το ενδεχόμενο παραχώρησης του Δανού με δανεισμό και οψιόν αγοράς και η υπόθεση βρίσκεται για τους πράσινους σε πολύ καλό δρόμο. 18 εκατομμύρια ευρώ δίνει Κάνσας στον Ολυμπιακό για να κάνει δικό της τον Αντρέ Λουίς, ενώ την πρώτη του προπόνηση με τα Ερυθρόλευκα έκανε σήμερα ο 27χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έρχεται στο Φάληρο με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Nottingham Forest. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται τα ερχόμενα 24 ώρα ο 31χρονος Γάλλος μέσος Μπαπτίστ Σάντα Μαρία για να επισφραγιστεί η συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βόρα τα έχει βρει σε όλα και με τον διεθνή Σουηδό εξτρέμ Τάχα Αλή, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σουηδία. Στο μπάσκετ, την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Κίναν Εβανς γνωστοποίησε σήμερα ο Ολυμπιακός, ο οποίος απ' την άλλη επιθυμεί να κρατήσει στο ρόστερ του τον Κόρι Τζόζεφ. Πενθήμερη προθεσμία ζήτησε ο Καναδός γκάρντ για να αποφασίσει. Ενίσχυση στην περιφέρεια για τον Βίκο Ιωαννίνων, ο οποίος απέκτησε τον 29χρονο Αμερικανό γκάρντ Σάνον Μπόγκες. Και στα νέα από το εξωτερικό, μόλις έναν χρόνο έμεινε κάτοικος Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Γιακουμάκης, καθώς ετοιμάζεται να ξενιτευτεί εκ νέου, αυτή τη φορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για λογαριασμό της Al Ain. Η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Χωσάμ Χασάν μετά την επιτυχημένη πορεία των Φαραώ στο Μουντιάλ. Τέλος, δεν το βάζει κάτω Κρίστιαν Έριξεν, καθώς επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και μετά τη δεύτερη καρδιακή προσβολή που υπέστη στις αρχές Ιουνίου σε φιλικό αγώνα της Δανίας. Ο Έριξον, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο γερμανικός σύλλογος, θα μετάσχει κανονικά στην προετοιμασία της Βολφσμπουργκ. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Σε 6 λεπτά αρχίζει ο αγώνας Γαλλία-Μαρόκο στη Βοστόνη.
0: Era Sport 101,8.
2: Πείτε μου παρακαλώ, Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννη στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
9: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
8: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
9: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
8: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακούτε Eraspor.

0: όπως είπε και ο Άκης, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Ξεκινάει τώρα το κυρίως μενού. Πρώτος αγώνας, Γαλλία-Μαρόκο. Πάμε στο Λεωνίδα Κασνέτσι να μας δώσει τα στοιχεία.
1: Οι δύο αρχηγοί τώρα πάνε στη διαιτητή, το Φακούντο Τέγιο από την Αργεντινή. Όλη η ομάδα, να σας πω, είναι από την Αργεντινή. Κάτι που είχε σηκώσει και θύελλα αντιδράσεων, καθώς μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία και η Αργεντινή κοντραρίστηκαν στον τελικό του 2022 στο Κατάρ, όπου και νίκησε η Αργεντινή στα πέναλτι. Και τώρα όλη η ομάδα εδώ είναι από την Αργεντινή. Μόνο assistant VAR είναι από την Ουρουγουάη και από η Τατιάνα Γκούσμαν. Δεν είναι από την Αργεντινή. Όλοι οι υπόλοιποι, και ο πρώτος και ο δεύτερος και ο τρίτος και ο τέταρτος διαιτητής, είναι από την Αργεντινή. Είπαμε τις ενδεκάδες προηγουμένως, δεν υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Ο Λίσε και ο Κονέ είναι στο όριο των καρτών για την Γαλλία και θα πρέπει να είναι προσεκτικοί για να μην χάσουν τα ημιτελικά σε περίπτωση πρόκρισης. Για το Μαρόκο, μια πολύ σημαντική απουσία είναι ο πολύτιμος Σαϊμπάρη και πρώτο σκόρερ μέχρι στιγμής της ομάδας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Έχει πάθει θλάση και δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του και είναι ανέτοιμος για το μάτς με τους τρικολόρ. Εκτός είναι και Αγκουέρ και Ελζαλαούι. Ο Ντιόπο, Χακίμι, ο Ελκανούς και ο Ουναΐ έχουν κίτρινες από το Μαρόκο. Μας το δείχνει τώρα και εδώ το γράφημα της FIFA. Και αφού βλέπουμε ξανά τις ενδεκάδες, θα τις θυμίσουμε. Για τη Γαλλία είναι 9 κατά δοκάρια. Δεξιά ο Κουντέ, αριστερά ο Ντίν, Σαλιμπά και Ουπαμεκανό τα δύο στόπερ. Κονέ, Ραμπιό τα δύο χαφ. Μπροστά του ο Λίσε, αριστερά ο Ντουέ. Δεξιά ο Ντεμπελέ και στην κορυφή της επίθεσης ο Εμπαπέ. Για το Μαρόκο μπόνο κατά δοκάρια. Δεξιά ο Χακίμι, αριστερά ο Σαλάχ Εντίν. Ντιόπ και Μαζραούι τα δύο στόπερ. Μπουαντί και Λαϊναούι στο κέντρο. Ο Ουναΐ σε ρόλο δεκαριού. Δεξιά ο Ταλμπί, αριστερά ο Ελκανούς. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπραχίμ Δίας, ο άνθρωπος που έχει 4 assist μέχρι στιγμής στο τουρνουά.
2: Λεωνίδα, δεν ξέρω αν συμφωνείς, είναι δύο εθνικές ομάδες όπου ξεχυλίζει η ποιότητα και λογική λέει θα δούμε ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι, οι δυο τους θα είχαν πει και στο Μουντιάλ του Κατάρ, στον ημιτελικό. Εκεί είχε νικήσει η Γαλλία με σκορ 2-0 και δείχνει το Μαρόκο ότι μόνο τυχαία δεν ήταν εκείνη η πορεία, γιατί όλοι μιλήσαμε για έναν άθλο που κάνανε οι Μαροκινοί, για μια υπέρβαση το να φτάσουν μέχρι τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αλλά βλέπουμε ότι και στην φετινή διοργάνωση και στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 έχουν φτάσει ήδη μακριά, είναι στα προημιτελικά και κόντρα. Στο μεγάλο φαβορί, είναι το πρώτο φαβορί η Γαλλία για την κατάκτηση του τίτλου. Κόντρα στην Γαλλία θέλουν να κάνουν άλλη μία υπέρβαση και να πάρουν έτσι μια μίνι εκδίκηση για τον αποκλεισμό τους το 2022. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο αυτό και δεν θα τους πήγε κανείς τίποτα, έτσι. Είναι. Και να μην συμβεί, δεν θα τους πήγε κανείς τίποτα. Έχουν φτάσει μακριά οι λέοντες του Άτλαντα. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση στο Boston Stadium. Ο Φακούντο Τέγιο αναμένεται να σφυρίξει. Το Μαρόκο είναι στη σέντρα και θα κάνει και βαθιά μπαλιά κατευθείαν πλάγιο η μπάλα για να πιέσουν ψηλά.
2: Και να πω ότι Μαροκινοί, επειδή πριν βλέπαμε κάποια κομμάτια άδεια εκεί στο Παναδιάσμα, έχουν γεμίσει όλα από ό,τι βλέπω στο πλάνο.
1: Φαντάζομαι θα ήταν στο κηλικείο. Πλάγιο για τους Γάλλους με τον Ντίν. Φέρνει την μπάλα μέσα στον Ουπαμεκανό και αυτός δεξιά στον Κουντέ. Είναι ψηλά οι Μαροκινοί και πιέζουν. Η μπάλα φτάνει στον Ολίσε από τα δεξιά και γυρίζει πίσω στον Ουπαμεκανό. Είπαμε, από τη στιγμή που λείπει ο Σαϊμπαρή, δεν έχουμε κλασικό φορ για τους Μαροκινούς. Βλέπω τον Μπραχίμ Δίαθ δεξιά, τον Ουναΐ σε ρόλο δεκαριού και τον Ελκανούς τώρα. Έχει αλλάξει το γράφημα της FIFA, το βλέπω και εγώ στο γήπεδο. Ο Ελκανούς είναι στην κορυφή της επίθεσης. Πίσω το Ουναΐ, δεξιά ο Μπραχίμ Δίαθ και αριστερά ο Ταλμπί. Οπότε η μόνη αλλαγή, έτσι να το πούμε, προσώπων είναι ο Ελκανούς στην κορυφή της επίθεσης. Προσπαθούν οι Μαροκινοί να κατεβάσουν την μπάλα, δεν μπορούν, την παίρνει ο Κονέ. Ο Κονέ, ο οποίος πήρε τη θέση του Τσουαμενί, ο οποίος τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι και τώρα ξεκινάει και βασικός ο Κονέ. Αυτόν εμπιστεύεται ο Didier Deschamps. Δεν είδαμε τον Καντέ. Κάποιοι λέγανε ότι μπορεί να βάλει και τον Καντέ, αλλά δεν τον είδαμε. Κονέ προτιμήθηκε από τον Didier Deschamps για να ξεκινήσει δίπλα στον Ραμπιό. Ο Ραμπιό, ο οποίος δεν βγαίνει, όσο και αν ακούει κριτική, είναι σταθερά στην εντεκάδα των Γάλλων, που τώρα έχουν την μπάλα με τον Ουπαμεκανό και δίνει δεξιά στον Κουντέ. Τον πιέζει ο Ουναΐ, λάθος πάσα του Κουντέ, παίρνει το Μαρόκο και η μπάλα δεξιά στον Μπραχήμ Δίας. Τον πιέζει ο Ντίν, τον περνάει πάρα πολύ ωραία Μπραχήμ Δίας. Και ποδιά στο Ραμπιό, φοβερή ενέργεια του Μπραχήμ Δίας. Τα κουνάκι στον Ελκανούς, κρατάνε οι Μαροκινοί. Και ο Χακίμι πίσω την μπάλα στον Διόπ. Πολύ ωραία ενέργεια του Μπραχήμ Δίας, δεν μπόρεσε όμως να βγάλει το Μαρόκο στην επίθεση. Και ο Μπόνο τώρα θα γεμίσει. Με στόχο ποιον τον Νταλμπί, κρατάει αυτός μέσα την μπάλα στο γήπεδο, αλλά του πήρε ο Κουντέ και ο Πομεκανό δίνει στο Ραμπιό και οργανώνονται στην άμυνά τους οι Μαροκινοί.
2: Ο Λύση ξεχωρίζει και με τα παπούτσια, ενώ είναι της μόδας και 7 στους 10 φορά να φάει τα ροζ που εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου.
1: Είναι της εταιρείας.
2: Είναι της εταιρείας. Ο Λύση πράσινα.
1: Ναι, ο Λύση δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει.
2: Όχι.
1: Δεν έχει υπογράψει με καμία εταιρεία συμβόλαιο, γιατί θέλει σε κάθε παιχνίδι να φοράει παπούτσι ίδιου χρώματος με την εμφάνιση που παίζει τον αγώνα.
2: Σήμερα φοράει πράσινα πάντως.
1: Ταιριάζει με την εμφάνιση, αν τη δεις καλά, της Γαλλίας. Ψιλοτεριάζει. Μπορεί να μην βρει και ακριβώς το ίδιο χρώμα.
2: Ναι.
1: Αλλά ψιλοτεριάζει. Θέλει δηλαδή τα παπούτσια του. Άμα παίζανε με μπλε σήμερα οι Γάλλοι, θα ήταν τελείως μπλε τα παπούτσια του.
2: Στιλιστικό δηλαδή.
1: Με την Μπάγερ Μονάχου ακριβώς. Είναι στιλιστικό. Με την Μπάγερ Μονάχου είναι κατακόκκινα όταν φοράει την κόκκινη Μπάγερ. Είναι δικιά του επιλογή αυτή.
2: Μ' αρέσει.
1: Ωραίος, είναι ωραίος τύπος. Χαλαρός. Αν τον έχει δει κιόλας, δεν πολύ μιλάει. Είναι περίεργος, ωραίος τύπος και παιχτάρα πάνω απ' όλα. Ο Μπαπέ κάνει αλλαγή παιχνιδιού τώρα από τα δεξιά για τον Ντεμπελέ. Για πρώτη φορά οι Γάλλοι πλησιάζουν τόσο κοντά στην εστία του Μπόνο. Γύρισμα του Ντεμπελέ για τον Ολίσε, δεν πέρασε η μπάλα. Έρχεται ο Παμεκανό, την μαζεύει, την δίνει στο Σαλιμπά. Αριστερά ο Σαλιμπά στον Ντίν και ο Ντίν πιο αριστερά στον Ντουέ. Ο Ντουέ που κέρδισε το πέναλτι κόντρα στην Παραγουάη στους 16 και εκτέλεσε ο Μπαπέ, ο οποίος εκτελεί τώρα και πρώτη μεγάλη φάση στο 4, κόρνερ η μπάλα. Έπεσε ο Μπόνο στη δεξιά του γωνία και έδιωξε. Ο Εμπαπέ δείχνει για άλλη μια φορά ότι μπορεί να εκτελέσει και έξω από το κουτί. Αλλά ο Μπόνο έπεσε, έβγαλε σε κόρνερ, το εκτέλεσε γρήγορα ο Ντεμπελέ για τον Εμπαπέ. Ξανά ο Ντεμπελέ από τα αριστερά. Θα κάνει και τη σέντρα και μια κεφαλιά ο Μπόνο βγάζει εξ επαφής την κεφαλιά του Παμεκανό στο 4. Δύο ευκαιρίες μέσα σε ένα λεπτό για τη Γαλλία να ανοίξει το σκορ, αλλά ο Μπόνο είχε και στις δύο περιπτώσεις απάντηση.
2: Ήταν λίγο ασθενική η κεφαλιά, βέβαια.
1: Ήταν από κοντά, δεν τη βρήκε καλά από Μεκανό και εγώ αυτό πιστεύω. Και ήταν και λίγο κεντρικά, αλλά ήταν και εξ επαφής, ήταν από πολύ κοντά. Οπότε θα μπορούσε να έχει ευνηδιαστεί ο Μπόνο. Την έβγαλε πάντως την μπάλα και επιμένουν οι Γάλλοι με τον Ολίσε από τα δεξιά πλάγιο. Τον έκοψε ο Σαλάχ Εντίν. Θα δούμε ξανά τη φάση και στο replay. Σηκώθηκε ο Παμεκανό, πήρε την κεφαλιά. Δεν είχε και καλή ισορροπία βέβαια. Στο κέντρο της εστίας πήγε η μπάλα. Από πολύ καλό σημείο ο Παμεκανό. Έβγαλε τον Μπόνο. Ξανά η Γάλλη από τα αριστερά με τον Εμπαπέ. Πατάει περιοχή ο Εμπαπέ. Ανοίγει πάρα πολύ το κοντρόλ του out την μπάλα. Άνοιξε την μπάλα ο superstar της Real Madrid και πέρασε εκτός. Κιλιάν Εμπαπέ, 19 γκολ σε Μουντιάλ. Γράφει τρομερά νούμερα. Νομίζω θα ξεπεράσει κάθε ρεκόρ του Μέση. Με την ταχύτητα που τρέχει ο άνθρωπος και με το ρυθμό που σκοράρει, είναι αναπόφευκτο να μην συμβεί άμα έχει την υγεία του. Ο Ντιόπ έχει την μπάλα στον έλεγχό του, την αφήνει να περάσει εκτός το έκτο λεπτό. Γαλλία Μαρόκο 0-0. Πρώτος προημιτελικός για το παγκόσμιο κύπελο 2026. Didier Deschamps όρθιος, σφυρίζει, δίνει οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του, όπως και ο Μοχάμεντ Ουαχμπί, ένας δάσκαλος που έγινε προπονητής και θέλει να οδηγήσει το Μαρόκο όσο πιο ψηλά γίνεται, αν γίνεται και πιο ψηλά από την τέταρτη θέση του 2022 στο Κατάρ. Κρατάνε οι Μαροκινοί τώρα την μπάλα στην άμυνά τους, δεξιά στον αρχηγό τον Χακίμι, τον πιέζει ο Ντουέ. Χακίμι βρίσκει τον Ουναή. Μην ξεχνάμε ότι ο Ουναή στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Καναδά για τους 16 πέτυχε 2 γκολ και ήταν ο άνθρωπος του αγώνα που έστειλε τους λέοντες του Άτλαντα στους 8 πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Ναή νομίζω θα ήταν πολυτέλεια να τον ξαναδούμε στα ελληνικά γήπεδα, μακάρι να τον βλέπαμε δηλαδή. Πιέζουν ψηλά οι Γάλλοι, τώρα θα την κατεβάσουν οι Μαροκινοί και κρατάνε με τον Ελκανούς. Ο Ελκανούς δεν βρίζει στήριγμα και δίνει στον Ελαϊναούι δίπλα του. Και αυτός πιο αριστερά για τον Ουναή. Κινείται σε πιο ελεύθερο ρόλο ο Ουναή. δεκάρι είναι, αλλά έρχεται πίσω, πάει αριστερά, πάει δεξιά, να περάσει μπάλα από τα πόδια του. Ελαναουή έχει την μπάλα, αλλά έχουν κλείσει και τους χώρους οι Γάλλοι με Ολίσε, με Εμπαπέ, με Ντεμπελέ, είναι ψηλά. Και ο Ντουέ από τα αριστερά. Κατεβαίνει ο Μπραχήμ Ντίαθ να πάρει την μπάλα από τα δεξιά. Την ξαναγυρίζει πίσω στον Ντιόπ, γιατί τον πίεσε ο Ντουέ. Παιχνίδι υπομονής μέχρι στιγμής. Πέρασε εκείνο το λεπτό που οι Γάλλοι είχαν δύο ευκαιρίες, το 4 με Εμπαπέ. Ένα σούτ εκτός περιοχής που επιχείρησε και το έβγαλε σε κόρνερ ο Μπόνο. Και ο Παμεκανό την κεφαλιά μέσα από την μικρή περιοχή περίπου, την οποία και εξουδετέρωσε ο Μπόνο. Στο κέντρο της εστίας πήγε η μπάλα. Αυτές ήταν οι δύο μεγάλες φάσεις του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Κρατάνε οι Μαροκινοί την μπάλα στο δικό τους μισό. Πιέζουν οι Γάλλοι, δεν μπορούν να τη βγάλουν. Η Μαροκινή έχει μπει και ένα μπαλόνι κόκκινο μέσα στο γήπεδο. Προσπαθεί να το σκάσει εκεί ο παίκτης του Μαρόκου. Ο Μπουαντί δεν τα κατάφερε και συνεχίζει να παίζεται η μπάλα με τον μπαλόνι μέσα στο γήπεδο. Μπουαντί ένα γέμισμα με στόχο τον Μπραχήμ Ντίαθ, δεν μπορούσε να το βρει. Κατέβασε ο Σαλιμπά, δίνει κεντρικά στον Ολίσε. Ολίσε αριστερά στο Ραμπιό που έχει πάρει μέτρα και δίνει πιο αριστερά στον Ντουέ. Ο Ντουέ με την μπάλα στα πόδια συγκλίνει, θα χάσει από τον Μπουαντί και παίρνει ο Μπραχήμ Ντίαθ. Του την κλέβει ωραία ο Ολίσε, όχι, με φάουλ. Φάουλ λέει. Ο Φακούντο Τέγιο. Ποιος το έκανε, ο Ντουέ το έκανε. Ο Ντουέ το έκανε πάνω στον Μπραχήμ Ντίαθ πριν φύγουν οι Μαροκινοί στην αντεπίδεση. 6 φορές, αλλά μόνο μία φορά σε επίσημο αγώνα έχουν συναντηθεί δύο ομάδες. Είναι αίτητη η Γαλλία με 4 νίκες και 2 ισοπαλίες. Η πιο πρόσφατη είναι η νίκη των Τρικολόρ, όπως είπαμε και προηγουμένως, στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ. 2-0 είχαν νικήσει οι Γάλλοι. Από τα δεξιά οι Μαροκινοί βγαίνουν μπροστά, δεν μπορεί ο Χακίμη να προλάβει αυτή την πάσα. Έβαλε και ωραία το κορμί του ο Σαλιμπά και η μπάλα πέρασε εκτός στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης στο Boston Stadium. Οι κάμερες πάνω στον Ιφαντίνο και Ματουιντή βλέπω. Στα επίσημα, ο Ιφαντίνο δεν χάνει παιχνίδι. Πώς τα κατάφερνε και στη φάση των ομίλων, πήγαινε από το ένα γήπεδο στο άλλο.
0: Και εσύ, Λεωνίδα, αν είχε δικό σου τζετ, δεν θα είχε πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά σε ένα παιχνίδι, λέει, στο πρώτο λεπτό ήταν σε ένα μάτς και στο δέκατο σε ένα άλλο.
0: Όχι, ήταν φωτογραφία από παλιότερο.
1: Λες.
0: Ναι, ναι, μας το είπε ο Πέτρος ένα βράδυ ότι έγινε αυτό το μπέρδεμα, αλλά η φωτογραφία ήταν αρχείου.
1: Οκ. Okay. Και μετά μας λένε εμάς να πίνουμε καφέ με χάρτινο καλαμάκι. Και ο άλλος μετακινείται με το ιδιωτικό του σκάφος ανά 10 λεπτά. Οι Γάλλοι κρατάνε την μπάλα. Προηγουμένως στο 9ο λεπτό ένα σούτ του Ντουέ κόντραρε πάνω στον Ντιόπ. Δεν πέρασε η προσπάθεια του εξτρέμ της Παρί. Έκοψαν οι Μαροκινοί και κρατάνε τώρα την μπάλα. Κατεβαίνει ο Νοαή. Ψάχνει στήριγμα και παίζει δίπλα του στον Χακίμη. Αλλάζουν οι δυο τους. Ξανά ο Νοαή. Ξανά ο Χακίμη και πίσω η μπάλα στον Ντιόπ. Και αυτός πιον πίσω στον Μπόνο. Και ο Μπόνο βρίσκει τον Μπουαντί. Κάθετα αυτός την δίνει στον Διόπ, καθώς τον πίεσε ο Κονέ. Ξανά ο Μπόνο, είναι πολύ ψηλά οι Γάλλοι, με Ολίσε, με Εμπαπέ, με Κονέ, με Ντεμπελέ, με Ντουέ. Πιέζουνε ψηλά και αυτόν τον λόγο αναγκάζει τον Μπόνο να κάνει γέμισμα. Δεν θα μπορούσε καμία περίπτωση να πάρει την κεφαλιά ο Μπραχήμ Ντίαθ από τον Σαλίμπα. Διώχνει για άλλη μια φορά ο Σαλίμπα ένα γέμισμα του Διόπ. Η μπάλα φτάνει στην άμυνα των Μαροκινών. Ο Διόπ παίζει κάθετα στον Μπουαντί. Και ο Μπουαντί ανεβάζει από τα δεξιά το Χακίμη. Και αυτός δίνει στον Ουναή και ξανά ο Μπουαντί. Αλλάζουν οι δυο τους. Ουναή μια παλιά με στόχο του Χακίμη. Με το κεφάλι καθαρίζει ο Σαλιμπά και δίνει στον Ντίν. Και ο Ντίν μέσα στον Ραμπιό. Κακό κοντρό του Ραμπιό. Παίρνει Μαροκινή. Λάθος πάσα του Ελκανούς. Από τα αριστερά έψαξε το Αλμπί. Θα την προλάβει αυτός. Αλλά ήρθε ο Κουντέ να του πάρει και να δώσει στον Ντεμπελέ. Κρατάει ο Ντεμπελέ. Και δίνει ξανά στον Κουντέ από τα δεξιά και αυτός μέσα στον Ολίσε που έχει χαμηλώσει για να αποδεχθεί την μπάλα. Ολίσε έτοιμος να γράψει ιστορία είναι Ολίσε, αφού θέλει μία assist για να φτάσει στις 6 σε αυτό το Μουντιάλ και να πιάσει τον θρυλικό Πελέ με τις περισσότερες τελικές πάσες σε μία διοργάνωση. Ολίσε από τα δεξιά έχει κλειστεί από δύο παίκτες και τη γυρίζει πίσω την μπάλα στον Κουντέ. Κουντέ στον Οπαμεκανό, ο Λί Γαλλία ψηλά. Σαλίμπα προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι, λάθος. Πάνω στον Μπραχίμ Ντίαθ την μπάλα και θέλει να βγει το Μαρόκο τώρα στην αντεπίδεση. Μπραχίμ Ντίαθ με 4 ανάμεσα, κρατάει την μπάλα, του βάζει ωραία το κορμί. Ο Κονέ όμως τον πετάει κάτω τον Μπραχίμ Ντίαθ. Παίζεται λέει ο Φακούντο Τέγιο και οι Γάλλοι θέλουν να βγουν μπροστά. Ο Μπραχίμ Ντίαθ πιάνει τον αριστερό του αστράγαλο. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Οι Γάλλοι είναι στην επίθεση. Ο Ντεμπελέ από τα δεξιά κρατάει την μπάλα. Έρχεται κάπως εσωτερικά, ψάχνει τον Εμπαπέ στο χώρο και τον βρίσκει. Ο Εμπαπέ μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση. Έχει κλειστεί ο Εμπαπέ, κάνει τις προσποιήσεις, κρατάει ωραία την μπάλα. Την σπάει έξω από την περιοχή. Εκεί όμως θα κοπεί από τον Ταλμπί πριν φτάσει στον Κονέ και εκτελέσει. Αλλά οι Γάλλοι κρατάνε. Εμπαπέ ξανά και δίνει δεξιά στον Ολίσε. Ο Ολίσε τη φέρει στο αριστερό του πόδι, δίνει στον Εμπαπέ. Εμπαπέ έξω από την περιοχή στο Ραμπιό. Ο Ραμπιό αριστερά στον Ντουέ στη γωνία τη μεγάλη περιοχή. Ξανά ο Ραμπιό μέσα στην περιοχή του Μαροκινή. Σέντρα του Ντίν. Διώχνει ο Μαζραουί με το κεφάλι. Τρέχει ο Παμεκανό να μαζέψει και να δώσει δίπλα στον Ολίσε. Δεξιά έχει μείνει ο Εμπαπέ που αλλάζει με τον Ολίσε. Ο Κονέ δίνει στο Σαλίμπα και αυτός στο Ραμπιό. Βλέπουμε τον Εμπαπέ τώρα να έχει μείνει έξω δεξιά. Κανένας Γάλλος μέσα στην περιοχή του Μαρόκου. Φάουλ κερδίζει ο Ολίσε μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Μαρόκου. Το φάουλ το έκανε ο Ελ Αϊναουί πάνω στο Σούπερ Σάρτζ Μπάγερ Μονάχου. Και ξαναβλέπουμε τη φάση με τον Μπραχίμ Ντίαθ. Λίγο μπλέχαν τα πόδια του εκεί με τον Κονέ. Θα μπορούσε να πάρει και φάουλ. Πάντως το παιχνίδι παίζεται. Η Γαλλία έχει κερδίσει ένα φάουλ στο 14. Γαλλία Μαρόκο 0-0. Ο Ντεμπελέ είναι πάνω από την μπάλα και αφήνει για τον Ολίσε. Ολίσε με το αριστερό, έψαξε ο Παμεκανό, έκοψε μας ροή με το κεφάλι. Μαζεύει ο Κουντέ και δίνει ξανά στον Ολίσε. Ολίσε αριστερά στον Ντίν και αυτός πιο αριστερά στον Ντουέ. Με το δεξί βρίσκει ο Εμπαπέ. Έχει χώρο ο Εμπαπέ, κάνει μια πάσα, δεν περνάει. Κόπηκε από τον Διόπ. Πήρε ο Ταλμπί και γυρίζει πίσω στον Μπόνο. Πιέζουν οι Γάλλοι, ψύχραμα ο Μπόνο όμως βρήκε τον Ελ Αϊναουί και αυτό στο Μαζράουι και αριστερά η μπάλα και τώρα κεντρικά στον Μπουαντί. Δεν αγχώνονται οι Μαροκινοί από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής. Κρατάνε την μπάλα ψύχραμα όταν πιέζουν οι Γάλλοι και τώρα βγαίνουν και μπροστά από τα δεξιά με τον Ναΐ να κάνει το underlap και να παίζει το 1-2 με τον Μπραχίμ Ντίαθ. Κλωτσάνε τον Ναΐ, πέφτει στο έδαφος, παίζεται όμως το παιχνίδι και τώρα θα δώσει φάουλ ο Φακούντο Τέγιο, καθώς το πλεονέκτημα Μπραχίμ Ντίαθ έχασε την μπάλα. Φάουλ πάνω στον Ουναΐ. Το έκανε ο Ντίν. Το κλώτησε χαμηλά στον Αστράγαλο. Έπαιξε το 1-2 ο Ουναΐ με τον Μπραχίμ Ντίαθ. Ο Ντίν πήγε καθυστερημένα, τον κλώτησε. Και οι Μαροκινοί έχουν κερδίσει ένα φάουλ από τα δεξιά. Πλάγια πάνω στη γραμμή του Αράουτ σχεδόν. Αφήνει ο Ναΐ για τον Χακίμη. Ο Μπραχίμ Ντίαθ προσπαθεί να ξεσηκώσει το κοινό. Τους Μαροκινούς που βρίσκονται στο Boston Stadium. Ήπιε λίγο νεράκι ο Χακίμη και είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Στο 16ο λεπτό εκτελεί με το δεξίο Χακίμη. Πολύ κακή η εκτέλεσή του. Η μπάλα περνάει κατευθείαν out. Δεν μπόρεσε να σεντράρει καλά ο αρχηγός του Μαρόκου και δις πρωταθλητής Ευρώπης back to back με την Paris Germain. Πολύ Μαροκινή, κόκκινες φανέλες παντού στο γήπεδο, ωραία ατμόσφαιρα. Πρέπει να έχει ζέστη βέβαια. Δεν ρωτήσαμε τον Πέτρο, τον ρωτήσατε αν έχει ζέστη?
0: Μας είπε ότι είναι βροχερή μέρα.
1: Εγώ βλέπω ηλιόλουση τώρα.
2: Ναι.
1: Και εδώ σήμερα ξεκίνησε καλά και έβρεξε κάποια στιγμή.
2: Καταιγίδες. Να πούμε ότι τα 16 αυτά πρώτα λεπτά έχουμε δει τη Γαλλία να κάνει δύο φάσεις. Η Γαλλία που ξεκίνησε να πρεσάρει. Το Μαρόκο προσπαθεί να μυθεί στα δύο πέμπτα του γηπέδου και προσπαθεί με κάποιες αντιπιθέσεις, αν καταφέρει να γίνει επικίνδυνο.
1: Προσπάθησε ο Εμπαπέ από τα αριστερά να βγει στην επίθεση. Ο Ελκανούς τον έκοψε και πρέπει να του πήρε και το πλάγιο. Δεν του άρεσε το Εμπαπέ αυτή η απόφαση του Φακούντο Τέγιο. Έτρεξε ο Εμπαπέ από τα αριστερά. Προσπαθεί μέχρι στιγμής να βρει χώρους. Η μπάλα βρήκε πάνω του, σωστή απόφαση. Διώχνει ο Ντιόπ πάνω στον Ντίν όμως. Ντίν και Ντουέ άλλαξαν την μπάλα και πιο πίσω στο Ραμπιό. Ραμπιό στον Κονέ, το παρτενέρ του στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ψάχνει συμπαίκτη, δεν μπορεί να βρει κάθε πάσα ο Κονέ. Και δίνει δεξιά στον Παμεκανό. Ο Παμεκανό ψάχνει στήριγμα, βρίσκει δεξιά τον Κουντέ. Κουντέ μέσα στον Ντεμπελέ. Κρατάει ο Ντεμπελέ. Και αυτός πολύ μακριά από την περιοχή των Μαροκινών. Μπασκευρή χώρους, έχουν κλειστεί πολύ καλά οι Λέοντες του Άτλαντα. Ραμπιό αριστερά για τον Ντίν. Τρεις παίκτες είναι εκεί. Πιέζει τον Ντουέ και γυρίζει το Ραμπιό. Νομίζω αυτό θέλει να κάνει το Μαρόκο, τουλάχιστον στα πρώτα λεπτά. Αυτό δείχνει να κλειστεί πολύ καλά πίσω και να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα του Μπραχίμ Ντίαθ, του Ελκανούς και του Ταλμπί από την άλλη πλευρά και να φύγει στην αντεπίθεση. Ο Λίσε με την μπάλα στα πόδια, ξεμπεριοχή του Μαρόκου, δίνει στον Εμπαπέ και ο Εμπαπέ πιο αριστερά στον Ντουέ. Ντουέ φέρνει την μπάλα στο δεξί, θα κάνει και τη σέντρα. Ντεμπελέ μια κεφαλιά, έξω η μπάλα. Στο 10-8, άλλη μια τελική για τους Γάλλους που άλλαξαν την μπάλα στην περιοχή του Μαρόκου. Ήρθε αριστερά στον Ντουέ, αυτό σέντραρε, βρήκε τον Ντεμπελέ, πήρε την κεφαλιά ο Ντεμπελέ. Πρώτου Σαλάχ Εντίν, αλλά δεν μπόρεσε να βρει στόχο, δεν ανησύχησε ο Μπόνο. Η μπάλα πέρασε εκτός από το κεφάλι του Ουσμάν Ντεμπελέ. Πιέζουν οι Γάλλοι, πλάγιο παραχωρεί ο Ραμπιό από τα αριστερά. Είναι ανεβασμένες οι γραμμές των τρικολόρ. Παρ' όλα αυτά οι Μαροκινοί προσπαθούν με build-up να χτίσουν τις επιθέσεις τους και να βγουν μπροστά. Λίγες βαθιές μπαλιές έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ο Χακίμι νομίζω έχει ξεπεράσει τα 5 δευτερόλεπτα. Πλέον και στο ποδόσφαιρο στα πλάγια είναι 5 δευτερόλεπτα όπως στο μπάσκετ. Λίγο αγχωτικό αυτό θα έλεγα. Χέρι φάουλ τώρα για τους Γάλλους.
0: Και το cooling break είναι time out ουσιαστικά.
1: Τα είχε πει ο Μαραντόνα το 18. Αλλά τι να πεις. Υπάρχουν και διαφημιστικοί λόγοι που είναι στη μέση. Να τα μόνο αυτή βέβαια. Είδαμε εδώ το Γκουάνσα της Αγγλίας. Δύο αγωνιστικές ποινή έφαγε για το μαρκάρισμά του με το Μεξικό. Ενώ του Μπαλογκάν σβήστηκε. Ντεμπελέ με την μπάλα στα πόδια. Ένα σουτ. Κοντράρι η μπάλα στον Ελ Αϊναουί. Και φτάνει στον Οπαμεκανό. Κινήθηκε από τα δεξιά ο Ντεμπελέ. Έκλεισε προς τα μέσα. Σούταρε με το αριστερό. Κοντράρι μπάλα όμως. Δεν πέρασε. Επιμένουν όμως οι Γάλλοι που είναι ψηλά. Οι Μαροκινοί είναι όλοι σχεδόν λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή τους. Σαλιμπά με την μπάλα στα πόδια δίνει στον Ντίν. Ο Ντίν ψάχνει συμπαίκτη, δεν βρίσκει, δείχνει πίσω στο Σαλιμπά. Σαλιμπά στον Κουντέ και ο Κουντέ πιο δεξιά στον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ με Ταλμπί και Σαλάχ Εντίν, βρίσκει το Κουντέ. Κάνει το γύρισμα Κουντέ, κοντράρει μπάλα πάνω στο Μαζραουί και κόρνερ για τους Γάλλους από τα δεξιά. Στο 20 λεπτό της αναμέτρησης φτάσαμε. Γαλλία Μαρόκο 0-0, προσπαθούν οι Γάλλοι. Με διορθώνει η φίλη μου και εξαιρετική δημοσιογράφος Χριστίνα Βραχάλη. Είναι Σαλίμπα, όχι Σαλιμπά. Και θα τον λέω και εγώ Σαλίμπα λοιπόν. Το ξέρατε σε αυτό παιδιά. Ντεμπελέ εκτελεί με το δεξί Ραμπιό μια κεφαλιά άστοχη. Ψηλά η μπάλα.
0: Εγώ Λεωνίδα Σαλιμπά τον ήξερα.
1: Και εγώ έτσι νόμιζα, αλλά για να το λέει Χριστίνα θα το ξέρει φυσικά. Οπότε την εμπιστεύομαι κλειστά μάτια. Σαλίμπα θα το λέω. Πορταλτής Αγγλίας με την Arsenal. Πιέζουν οι Γάλλοι, ο Ντιό ψύχραμα για τον Χακίμι. Αυτός κάνει το λάθος βέβαια. Η μπάλα στον Ραμπιό. Δεν διώχνουν οι Μαροκινοί. Παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά όταν σε πιέζουν οι Γάλλοι με την ποιότητα που έχουν κιόλας και την ταχύτητα, κάποιες μπάλες θα τις κλέψουν όπως και κάνανε τώρα. Σαλίμπα λοιπόν δίπλα για τον Παμεκανό. Παμεκανό παίζει κάθετα στον Ολύση. Αυτός γυρίζει πίσω Σαλίμπα. Σαλίμπα αριστερά στον Ντίν. Ο Ντίν γέμισμα για το Ραμπιό. Με τον Μπουαντί κολλημένο πάνω του και δίνει έξω στον Ολύσε. Γέμισμα με το δεξί από τον Ολύσε για τον Κουντέ. Πολύ δυνατή η μπαλιά του. Δεν μπορεί ο Κουντέ εκεί με τίποτα να την κατεβάσει. Out η μπάλα. Πάει ο Μπόνο να τη μαζέψει. Σιγά σιγά. Δεν βιάζεται. Τι έγινε, ακούω από δοκιμασίες. Cooling break θα έχουμε. Όχι. Γιατί κάθε φορά που έχουμε hydration break, μάλλον για την ακρίβεια, ακούμε από δοκιμασίες και μουσικούλα στα γήπεδα. Ο Μπόνο έστησε την μπάλα και εκτελεί αυτό το ελεύθερο με βολέ αυτή τη φορά. Πλάγιο κατευθείαν από τα δεξιά. δεν μπόρεσε να βρει τον Ελκανούς. Η μπάλα πέρασε εκτός. Εκτελέστηκε, πήρε ο Μπραχίμ Ντίαθ, η μπάλα κόντραρε στον Ντίν και πλάγιο αυτή τη φορά για το Μαρόκο. Ο Χακίμι θα το εκτελέσει. Διδιέ Ντεσάμ, να πούμε ότι για 25η φορά κάθεται στον πάγκο της Γαλλίας σε Μουντιάλ. Ισοφάρισε την επίδεση του Χέλμουτ Σεν. Και 19 νίκες που έχει μέχρι στιγμής, αποτελούν ρεκόρ, έτσι. Έχασε την μπάλα Ντεμπελέ από τα δεξιά. Έκλεψαν οι Μαροκινοί με το Σαλάχ Εντίν. Και θέλουν να βγουν μπροστά. Βαθιά παλιά για τον Ταλμπί. Τον κυνηγάει ο Παμεκανό. Προλαβαίνει ο Ταλμπί. Κάνει ένα γύρισμα εκεί με στόχο του Νουναή. Άσχημο ήταν. Μάζεψε ο Κονέ την μπάλα. Και δίνει κάθετα στον Ολίσε. Και τώρα είναι ευκαιρία για τη Γαλλία να βγάλει μια επίθεση. Και δίνει κάθετα ο Ολίσε στον Εμπαπέ. Μαρκάρισμα πάνω στην μπάλα του Χακίμι στον Εμπαπέ. Τα δύο κολλητάρια παίζεται, λέει ο Τέγιο, και φεύγουν οι Μαροκινοί τώρα στην αντεπίθεση με τον Μπραχίμ Ντίαθ από τα δεξιά, τον κυνηγάει ο Ντουέ. Μπραχίμ Ντίαθ δίνει δεξιά στον Χακίμι και αυτό στον Ουναή. Ουναή παίζει ξανά στον Χακίμι, πήγε να περάσει τον Ντίν. Προβολή του Ντίν και κόρνερ για το Μαρόκο από τα δεξιά στο 24 και ευκαιρία για τους Μαροκινούς τώρα να γίνουν απειλητικοί. Την μπάλα πήρε προηγουμένως ο Χακίμι από τον Εμπαπέ, καθαρά. Σωστή απόβαση του Φακούντο Τέγιο. Σέντρα του Μπραχίμ Ντίαθ. Κεφαλιά του Ραμπιό διώχνει. Κατεβάζει ο Εμπαπέ. Και δίνει στον Ντουέ. Και αυτό στον Ολίσε. Ο Ολίσε χάνει την μπάλα από τον Ουναή. Έρχεται όμως ο Ντουέ να μαζέψει. Να κερδίσει κόντρες. Όχι. Θα χάσει τελικά κι αυτός. Και ο Μπραχίμ Ντίαθ τώρα από τα δεξιά. Δίνει στον Ουναή. Ουναή κάθετα στον Ελκανούς. Και αυτός πιο δεξιά στον Μπουαντί. Αλλάζουν οι δυο τους, κοντινές πασούλες από τα δεξιά. Εσωτερικά έρχεται τώρα η μπάλα κεντρικά στον Ουναή και αυτός παίζει τον Ταλμπί. Πίσω Ταλμπί στον Ελ Αϊναουή. Ξανά ο Ουναή. Μικρές πάσες κοντινές η Μαροκινή με τον Χακίμι τώρα να δίνει στον Μπραχίμ Ντίαθ από τα δεξιά. Έχει μπροστά τον Ντίν και παίζει με τον Μπουαντί. Μπουαντί ξανά για τον Μπραχίμ Ντίαθ. Τον βρίσκει ωραία τον Μπουαντί μέσα στην περιοχή. Έρχεται ο Ραμπί όμως με το κεφάλι και ο Σαλίμπα να διώξει με το αριστερό. Κατεβάζει ο Χακίμι, χάνει από τον Ντουέ και φεύγουν οι Γάλλοι στην κόντρα με τον Ολίσε. Είναι 3 με 4 και δίνει στον Εμπαπέ και έχει χώρο Εμπαπέ από τα αριστερά. Πατάει περιοχή ο Εμπαπέ, κάνει και τις τρίπλες και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι στο 25, κερδίζει ο Εμπαπέ. Του το έκανε ο Μαζραουί. Τον ταλαιπώρησε εκεί ο Γάλλος. Του έκανε τις προσποιήσεις. Τάκλινε από τον Μαζραουί καθυστερημένο και πέναλτι στο 25. Σφυρίζει ο Φακούντο Τέγιο. Και ευκαιρία για τη Γαλλία να ανοίξει το σκόρ, η μεγαλύτερη ευκαιρία που έχει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Προηγουμένως έχασε την μπάλα ο Χακίμι, του την πήρε ο Ντουέ και νομίζω δεν υπάρχει κάτι εδώ. Την μπάλα κλώτσε ο Ντουέ. Ο Λίση έδωσε τον Εμπαπέ, ο Εμπαπέ έκανε τις προσποιήσεις ο Μαζραουί, τάκλιν καθυστερημένο του στόπερ των Μαροκινών. Νομίζω απόλυτα δικαιολογημένη απόφαση του Φακούντο Τέγιο.
2: Δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι δεν είναι.
1: Τώρα γι' αυτό κόμπιασα λίγο, σφύριξα, αλλά δεν νομίζω να πάνε VAR. Είναι πέναλτι.
2: Ναι.
1: Είναι πέναλτι, ναι. Κάτι λέει ο Ντεμπελέ με τον
2: Διό.
1: Πέναλτι, πέναλτι, ναι. Δεν νομίζω τώρα να καθυστερήσουμε και αυτό το πράγμα. Ο Εμπαπέ φυσικά θα εκτελέσει. Δεν νομίζω να αφήσει την μπάλα σε κάποιον άλλον. Ο Ντεμπελέ κλασικά την κρατάει. Πάει εκεί στη βούλα. Να τσεκάρετε κιόλα το πέναλτι. Μήπως τσεκάρετε για το ξεκίνημα της φάσης με τον Ντουέ και τον Χακίμι. Δεν μπορώ να βρω άλλο λόγο. Ο Κιλιάν Εμπαπέ να πούμε ότι είναι ο νεότερος ποδοσφαιριστής που φτάνει τις 20 συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελλο. Είναι μόλις 27 χρονών και 200 ημερών. Για να δούμε λοιπόν. Τον Εμπαπέ απέναντι στον Μπόνο, εξετάστηκε η φάση, είναι πέναλτι. Μας έδειξε για άλλη μια φορά, παιδιά, ότι η Γαλλία είναι κίνδυνος θάνατος σε επιθετικές μεταβάσεις. Καθώς την πρώτη τέτοια ευκαιρία που βρήκε, κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μαζραουί στον Εμπαπέ. Έτοιμος ο Εμπαπέ απέναντι από τον Γιορίς να εκτελέσει. Φακούντο απέναντι από τον Γιορίς να εκτελέσει

0: είναι ο ηγέτης, είναι ο άνθρωπος που το 18 είχε οδηγήσει στη Γαλλία στην κορυφή του κόσμου και το 22 στον τελικό κόντρα στην Αργεντινή είχε κάνει χατρίκ.
1: Γιούχα, γιατί?
0: Μάλλον για την μπάλα που την είχε στήσει ο Μπαπέ λίγο πιο μπροστά από τη βούλα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και πάλι αυτό του λέει ο Φακούντο Τέγιο, να στήσει καλύτερα την μπάλα. Την είχε λίγο πιο μπροστά από την άσπρη βούλα. Αυτό κατάλαβα εγώ τουλάχιστον. Σφυρίζει τελικά ο Φακούντο Τέγιο, έτοιμο σε Μπαπέ. Ξεκινάει το τρέξιμό του, εκτελεί, το βγάζει ο Μπόνο στην αριστερή του γωνία. Στο 28, Γαλλία-Μαρόκο 0-0. Εκτέλεσε σιρτά ο Εμπαπέ, κακή εκτέλεση, έπεσε ο Μπόνο στην αριστερή του γωνία και μπλόκαρε την μπάλα, σαν σε προπόνηση θα έλεγα. Και ο Εμπαπέ, αν είδα καλά, τσαντίστηκε λιγάκι, γιατί ο Φακούντο Τέγιο 2-3 φορές του είπε να αλλάξει την μπάλα από τη βούλα. Ξανά στην επίθεση η Γάλλη με τον Ντουέ. Ντουέ συγκλίνει προς τα μέσα και δίνει πιο πίσω στον Κονέ. Ο Κονέ κρατάει την μπάλα και τη δίνει αριστερά στον Ντίν και νομίζω οι Γάλλοι χάσαν μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ και να πάρουν κεφάλι σε αυτό το παιχνίδι κόντρα στο Μαρόκο, που αποδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο σκληροτράχυλη ομάδα είναι. Και τώρα ο Φακούντο Τέγιο σφυρίζει για hydration break και ο Μπαπέ πάει κατευθείαν πάνω του και κάτι του λέει. Δεν ξέρω αν του λέει για την περίπτωση που του ζήτησε να αλλάξει την μπάλα 2-3 φορές από τη βούλα. Βλέπουμε σε replay το χαμένο πέναλτι του Εμπαπέ. Ήταν κακή εκτέλεση, θα έλεγα.
1: Έτσι χάσανε πέναλτι και οι Βραζιλιάνοι στον αποκλεισμό του σε παρόμοιο χρονικό σημείο.
0: Νομίζω ήταν πιο κακή εκτέλεση του Εμπαπέ από του Μπρούνο Γκυμαράες.
1: Ναι.
0: Μικρή σημασία έχει. Ο Μπόνο το έπιασε, έπεσε σωστά, τον ψάρωσε τον Εμπαπέ. Στην αριστερή του γωνία έπεσε, την μπλόκαρε. Ήταν και αδύναμη εκτέλεση του αρχηγού της Γαλλίας. Οπότε έχουμε το Γαλλία-Μαρόκο 0-0 στο 30 λεπτό. Hydration break. Και ο λόγος, άμα θέλετε, παιδιά, περνάει σε εσάς στο στούντιο.
1: Ωραία, Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε. Θα έρθουμε στη συνέχεια σε σένα. Εντάξει, πώς το βλέπεις το παιχνίδι?
2: Κοίτα, πώς το βλέπω το παιχνίδι, όπως το περιμέναμε. Η Γαλλία είναι πιο επιθετική, είναι αυτή η οποία πρέπει να πάρει τα ενία του αγώνα. Είχε χάσει δύο καλές ευκαιρίες, είχε χάσει το πέναλτι, το Μαρόκο προσπαθεί να αμυνθεί. Όπως το περιμέναμε το μάτς. Όπως είπε και ο Λεωνίδας, ο Κίλιαν Εμπαπέ έγινε ο Γάλλος με τις περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ. Είναι 20, ενώ είναι και ο νεότερος παίχτης που φτάνει σε αυτό το νούμερο στην ιστορία της διοργάνωσης. Ο Εμπαπέ, ο οποίος ακόμα διαμαρτύρεται στον διαιτητή.
1: Άδικα, νομίζω.
2: Ναι, μα δεν καταλαβαίνω και τον λόγο. Επειδή του είπανε να διορθώσει δύο φορές την μπάλα, δεν έβαζε από την αρχή να εφάπτεται με την άσπρη βούλα.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε, στο 4ο λεπτό είχαμε δυνατό σουτ του Εμπαπέ, έδιωξε σε κόρνερ ο Μπόνο. Στην συνέχεια της φάσης ο Μπόνο εξουδετέρωσε και την κεφαλιά του Ουπαμεκανό. Στο 18ο λεπτό είχαμε κεφαλιά του Ντεμπελέ από τη σέντρα του Ντουέι, μπάλα πέρασε out. Στο 25ο λεπτό είχαμε ανατροπή του Μαζραουί πάνω στον Εμπαπέ. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Γάλλος Superstar. Δεν ήταν καλή όπως
2: ήταν. Όχι, εντωμεταξύ ήθελα να το πω, αλλά και δεν το διάκοψα τον Λεωνίδα. Όσο είχαμε το VAR check, έδειχνε σε ένα κοντινό τον Εμπαπέ να φυσάει και να ξεφυσάει. Και λέω, τώρα έχει γούστο.
1: Ναι, εντάξει. Η μπάλα πάντως σε κάποια στιγμή που την είδα φαινόταν ότι ήταν λίγο πιο μπροστά. Τώρα εντάξει, είναι λεπτομέρειες.
2: Εντάξει, τον ψάρωσε ο τερματοφύλακας. Ήταν και αδύναμη εκτέλεση, δεν ήταν τίποτα δυνατό και το πιάσε.
1: Εγώ πάντως φάση από το Μαρόκο δεν έχω σημειώσει.
2: Όχι,
1: δεν έχουμε δει κάτι το ιδιαίτερο. Κυρίως πίσω προσέχουνε. Σε κάποιες φάσεις οι Γάλλοι ήταν λίγο απρόσεκτοι στην άμυνά τους, αλλά οι Μαροκινοί δεν εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που τους δώσανε.
2: Λοιπόν, βλέπαμε και το Τεσάμ να διαμαρτύρεται κατά τη διάρκεια της διακοπής. Ο λόγο δεν καταλαβαίνω. Δεν νομίζω πως υπάρχει λόγος. Πάμε πάλι στο Λεωνίδα.
0: Τώρα το παιχνίδι ξεκινάει. Κάτι λέει εκεί ο Φακούντο Τέγιο. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Σφυρίζει πάντως τώρα για να ξεκινήσει με τον Ντίν στο πλάγιο από τα αριστερά. Στο 32 είμαστε. Οι Γάλλοι έχασαν τεράστια ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ με το χαμένο πέναλτι του Εμπαπέ στο 28, το οποίο και έπιασε ο Μπόνο στην αριστερή του γωνία. Ντεμπελέ προσποιείται, φέρνει την μπάλα σε αριστερό, το σουτ έξω. Φοβερό σουτ από τον Ντεμπελέ. Πλασέ ήταν για την ακ...

0: κρύβια με το αριστερό του πόδι. Έκανε τις προσποιήσεις πάνω στον Ελαϊναουί και στον Νταλμπί. Σούταρε, πλάσαρε με το αριστερό του πόδι. Α, τώρα που το βλέπω το replay, πέρασε πιο μακριά από ό,τι είδα στην αρχή. Από το δεξί δοκάρι του Μπόνο. Δεν ανησύχησε ο Μπόνο. Στο 33 αυτή η ευκαιρία για τους Γάλλους. Και πλέον οι Μαροκινοί βλέπω δεν χτίζουν από πίσω με build-up. Εκτελούν με βολέ. Τα ελεύθερα του έπαιρνε καταπληκτικά το Χακίμι. Και τρέχει από τα αριστερά. Τον πιέζει και ο Χακίμι και ο Μπουαντί. Πέφτει κάτω του παίζεται, λέει ο Τέγιο. Παίρνει ο Χακίμι την μπάλα και δίνει στον Ουναΐ. Ωραία. Και ο Ουναΐ πιο δεξιά στον Μπραχήμ Ντίαθ. Πλάγιο. Λάθος κίνηση έκανε ο Μπραχήμ. Ο Λίσε με την μπάλα στα πόδια. Πέφτει κάτω, παίζεται, λέει ο Τέγιο. Από το μαρκάρισμα του Ντιόπ. Κρατάει ο Μπουαντί, πιέζει ο Μπαπέ. Στριφογυρίζει ο Μπουαντί, ωραία. Δίνει στον Νταλμπί. Και αυτός πιο πίσω στον Ελαϊναουί. Κρατάνε Μαροκινοί στην άμυνά τους. Μαζραουί. Σαλάχ Εντίν στον Ελαϊναουί. Κρατάνε στην άμυνά τους την μπάλα οι Μαροκινοί. Ο Εμπαπέ έχασε την ευκαιρία να πιάσει τον Μέση στα 8 γκολ σε αυτό το τουρνουά. 21 έχει ο Μέση συνολικά. 19 ο Εμπαπέ σε αυτή την γιγαντομαχία. Δύο κορυφαίων παικτών. Ο Μέση φυσικά είναι πρώτος και σε assist και σε γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ. Είναι και πρωταθλητής κόσμου το 22 με την Αργεντινή. Ο Εμπαπέ απ' την άλλη έχασε την ευκαιρία να πετύχει άλλο ένα τέρμα σε φάση, τελική φάση Μουντιάλ. Και τώρα οι Μαροκινοί κρατάνε. Ουναΐ απ' τα δεξιά αλλάζει με τον Μπραχήμ Ντίαθ. Μπραχήμ Ντίαθ παίζει ωραία για τον Μπουαντί και αυτό στον Ουναΐ. Και βγάζει τον Μπραχήμ Ντίαθ, όχι, δεν πέρασε η πάσα του Ουναΐ, η κάθετη, έκοψαν οι Γάλλοι, ο Ραμπιό με το κεφάλι χάνει, ανοίγει την μπάλα, ο Ντιόπ μαζεύει πίσω στον Μαζραουί από τον Ελαϊναουί. Και πιο πίσω στο Σαλάχ Εντίν, πιέζει ο Ντεμπελέ, κρατάει ο Σαλάχ Εντίν, πάει να κάνει το λάθος, κρατάει ωραία όμως και δίνει στον Μπουαντί, τρίπλα του Μπουαντί. Παίρνει το Ντουέ και βγαίνει τώρα η Γαλλία στην κόντρα. Ντουέ μέσα στην περιοχή, Ντουέ το πλασέ, βγάζει ο Μπόνο. Εξαιρετικός ο Μπόνο για άλλη μια φορά. Με το δεξί του χέρι στη δεξιά του γωνία. Κόρνερ η μπάλα. Από την πολύ ωραία ενέργεια του Ντουέ. Που έκλεψε την μπάλα από τον Μπουαντί. Έτρεξε κάθετα. Μπήκε στην περιοχή. Πλάσαρε με το δεξί. Αλλά ο Μπόνο του είπε όχι. Πρέπει να έχει και καλό τερματοφύλακα. Και το Μαρόκο έχει. Κόρνερ από τα αριστερά για τη Γαλλία στο 36 με τον Ολίσε. Και για άλλη μια φορά ο Φακούντο Τέγιο, όπως και στην περίπτωση του πέναλτι του Εμπαπέ, ζητάει από τον παίκτη των Γάλλων, τον Ολίσε, αυτή τη φορά να στήσει την μπάλα καλύτερα. Εκτελεί ο Ολίσε, κεφαλιά του Κουντέ. Χωρίς πρόβλημα.
1: Είχε δίκιο στο κοντινό. Όμως,
2: έκανε κοντινό, είδαμε. Στο οποίο φάνηκε ότι η μπάλα δεν ακουμπούσε.
0: Κοντινό, δεν κατάλαβα. Εδώ όμως τώρα είχε δίκιο στο κόρνερ. Κλέβει ο Χακίμι. Κόντρα του Παμεκανό, πάρα πολύ δυνατή μονομαχία. Παίρνει ο Λίσε την μπάλα, κάθετα και τον Εμπαπέ. Όχι, δεν την κατάλαβε ο Εμπαπέ. Η μπάλα έφτασε στον Μπόνο. Επιθετικός μονόλογος είναι μέχρι στιγμής για τους Γάλλους. Αλλά γκολ δεν έχουν βρει σε ευκαιρίες που δημιούργησαν. Ο Εμπαπέ είχε τη μεγαλύτερη εξ αυτών στο 28. Αλλά ο Μπόνο τον ψάρωσε και έβγαλε, μπλόκαρε την μπάλα στο χαμένο πέναλτι. Κρατάνε τώρα οι Μαροκινοί. Στο 37 είμαστε. Γαλλία, Μαρόκο 0-0. Πρώτος προημιτελικός για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport. 10 τελικές έχουν οι Γάλλοι, 3 εντός στόχου. 0-0 για τους Μαροκινούς. Δεν έχουν ακόμα τελική. Έχουν περιοριστεί σε παθητικό ρόλο. Παίζουν άλλωστε με το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης. Οπότε είναι λογικό να είναι και πιο συντηρητικό, θα λέγαμε έτσι, το παιχνίδι τους. Είναι το πρώτο μεγάλο crash test των Μαροκινών σε αυτό το Μουντιάλ. Στην πρεμιέρα είχαν φέρει 1-1 με τη Βραζιλία και η αλήθεια είναι ότι είχαν πάρα πολύ καλή εικόνα. Νίξαν τη Σκωτία 1-0, νίξαν την IT 4-2, την Ολλανδία στα πέναλτι 3-2 και τον Καναδά στους 16 με σκορ 3-0. Απ' την άλλη η Γάλλη είναι εντυπωσιακή. 3-1 τη Σενεγάλη, 3-0 το Ιράκ και 4-1 την Νορβηγία στον Όμιλο, 3-0 τη Σουηδία στο πρώτο μας στο νοκάουτ και 1-0 την Παραγουάη με πέναλτι του Εμπαπέ στους 16. Πέναλτι είχαμε και σήμερα για τη Γαλλία, το έχασε όμως αυτή τη φορά ο Εμπαπέ. Πέναλτι έχασε και ο Μέση κόντρα στην Αίγυπτο. Χάνουν και πέναλτι αυτοί οι παίκτες, τι να κάνουμε. Ο Λίσετρα με την μπάλα με στην περιοχή των Μαροκινών. Κλείνεται, κρατάει, δίνει στον Ντεμπελέ, μπερδεύει τον Ντεμπελέ. Του κλέβουν οι Μαροκινοί και η μπάλα φτάνει στον Μπραχήμ Ντίαθ. Κλείνεται από τον Σαλιμπά, ο Μπραχήμ Ντίαθ πέφτει κάτω, κερδίζει το φάουλ, το εκτελεί γρήγορα, ο Κονέ του βάζει την κόντρα. Επανάληψη τώρα, Φακούντο Τέγιο. Δεν τον άφησε ο Κονέ να εκτελέσει τον Μπραχήμ Ντίαθ γρήγορα.
2: Λεωνίδα, αυτοί οι παίκτες χάνουν πέναλτι. Εσύ αν το εκτελούσες δεν θα το χάνεις.
0: Λες ρε. Είμαι,
2: είμαι σίγουρος και ο Άκης αυτό μου έλεγε πριν.
0: Δεν είχα βαρέσει ποτέ πέναλτι σε επίσημο αγώνα.
2: Α, okay.
0: Δεν με αφήνανε.
2: Γιατί άραγε?
0: Να σας πω ότι το πέναλτι του Εμπαπέ μέχρι να εκτελεστεί κράτησε 3 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό εκνευρίστηκε. Και ήταν μόλις το δεύτερο χαμένο της Γαλλίας στην ιστορία των Μουντιάλ. Εξαιρείται φυσικά η διαδικασία των πέναλτι, έτσι. Σε κανονική ροή αγώνα μιλάμε. 3 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα μέχρι να εκτελέσει ο Εμπαπέ.
2: Γι' αυτό ίσως ακούγαμε και τη γιούχα.
0: Και νομίζω δεν υπήρχε λόγος να καθυστερήσει τόσο. Γιατί τι να ελέγξει το VR σε αυτή τη φάση, τώρα δεν είχα καταλάβει. Τέλος πάντων. Κρατάνε την μπάλα οι Μαροκινοί από τα δεξιά με τον Διόπ. Μέσα στον Μπουαντί η μπάλα. Και αυτός πια εσωτερικά στο Σαλάχ Εντίν. Ωραία, κάθετη στον Ουναΐ. Και ο Ουναΐ στον Μπραχήμ Ντίαθ που έχει έρθει από τα αριστερά τώρα για να εκδηλώσει επίθεση στο Μαρόκο. Η μπάλα στο Ταλμπί. Ταλμπί ένα γύρισμα κόντρα από τον Κουντέ. Διώχνω Παμεκανό. Πιο μακριά με το κεφάλι ο Ντεμπελέ. Μια κεφαλιά του Σαλάχ Εντίν. Out. Η μπάλα στο 40. Περνάει ο κίνδυνος για τους τρικολόρ. Ο Ουαχμπί κάτι λέει στους παίχτες του. Κάτι του ζήτησε. Επιθετικά βλέπουμε πάντως. Ο Μπραχήμ Ντίαθ τώρα έχει περάσει στον άξονα. Στην κορυφή της επίθεσης. Πιο δεξιά είναι ο Ναΐ. Δίπλα του ο Ελκανούς. Αλλάζουν ρόλους συνεχώς μπροστά οι Μαροκινοί. Πρέπει να το γυρίσει 4-4-2 ο Ουαχμπί. Με Μπουαντί και Αϊναούι στο κέντρο. Δεξιά ο Ναΐ, αριστερά ο Ταλμπί. Και στην κορυφή της επίθεσης Ελκανούς και Μπραχήμ Ντίαθ. Αυτό βλέπω. Σαλιμπά για τον Παμεκανό. Κρατάει ο Παμεκανό και δίνει κάθετα στον Κονέ. Γυρίζει ο Κονέ. Ξεκινάει το τρέξιμό του. Δίνει στον Εμπαπέ και αυτό τον Ολίσε. Ολίσε χάνει από τον Σαλάχ Εντίν. Ελαϊναούι πίσω στον Διόπ και αυτό στο Μαζραούι. Αριστερά η μπάλα στον Ταλμπί. Τρέχει ο Ταλμπί, πατάει φρένο. Είναι μόνο Γάλλη μπροστά του και γυρίζει πίσω. Μαζραούι και Σαλάχ Εντίν αλλάζουν.
1: Σκέψου να είσαι τώρα χορηγός, να έχεις δώσει τόσα εκατομμύρια ευρώ και να έχεις βάλει την ταμπέλα σου στην εστιακή του Μενιάν και να μην έχει δείξει πλάνο.
2: Καλύτερος παίκτης του αγώνα πάντως νομίζω ότι είναι ο Μπόνο.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Και στην φάση του Εμπαπέ με το ξεκίνημα του παιχνιδιού στο 4 και την κεφαλιά μετά του Παμεκανό από το κόρνερ και στο εκτελεσμένο πέναλτι του Εμπαπέ το οποίο το πιασε εύκολα στην αριστερή του γωνία και γενικότερα με την ψυχραιμία που βγάζει αναμφισβήτητα είναι ο κορυφαίος και των Μαροκινών και του παιχνιδιού. Φάουλ τώρα δεξιά του Παμεκανό πάνω στον Ελκανούς, η κάμερα δείχνει τη Σακύρα εκεί με τα παιδιά της, στέλνει φυλάκια η Σακύρα. Σε ποιον δεν ξέρω.
2: Σε σένα.
0: Σε μένα. Κέρδισαν την μπάλα οι Γάλλοι, ο Παμεκανός στο Ραμπιό και αυτός τον Κονέ πιο πίσω. Ξανά ο Παμεκανό. Πιέζουν ψηλά οι Μαροκινοί, γυρίζει το κορμί του Ραμπιό και κερδίζει φάουλ από τον Ουναΐ δεξιά στην περιοχή των Γάλλων. Τραγουδάνε οι Μαροκινοί στις εξέδρες και γιατί να μην το κάνουν άλλωστε. Βλέπω την ομάδα τους να είναι στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου και να έχουν μια σούπερ ομάδα, πλούσιο ταλέντο που κοιτάει τη Γαλλία στα μάτια. Γέμισμα το Εμπαπέ με στόχο τον Ντεμπελέ, κόψε Σαλάχ Εντίν. Μάζεψε ο Ταλμπί, δίνει στο Μαζραουί. ξανά ο Ταλμπί και αριστερά η μπάλα στο Σαλάχ Εντίν, ξανά ο Ταλμπί, ξανά ο Σαλάχ Εντίν, πιέζουν οι Γάλλοι, γι' αυτό δεν μπορούν να τη βγάλουν εύκολα την μπάλα Μαροκινή, αλλά είπαμε με ψυχραιμία όλες τους οι κινήσεις, δεν διώχνουν. Ο Μπουαντί για το Μαζραουί, πίσω η μπάλα στον Μπόνο και αυτό στον Διόπ. Ο Διόπ ξανά στον Μπόνο, ξανά ο Διόπ με κοντινές πάσες παρά την πίεση των Γάλλων. Τώρα θα γεμίσει ο Διόπ και βρίσκει τον Μπραχήμ Ντίαθ. Ο Χακίμι όμως βγήκε πλάγιο με την μπάλα.
1: Κοίτα, Λεωνίδα, όσο και ποιοτική να είναι η Γαλλία, η εικόνα του Μαρόκου δεν είναι ομάδα που παίζει στους 8 του παγκοσμίου κυπέλου. Παίζει όχι μόνο συντηρητικά, παίζει πάρα πολύ συντηρητικά με διπλή ζώνη άμυνας, χωρίς να έχει στην κορυφή επιθετικό.
0: Δεν έχει κλασικό επιθετικό, όπως το λέμε.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν είναι εικόνα ομάδα που έχει περάσει στους 8 αυτή.
0: Ναι, αλλά είναι συγκεκριμένο το πλάνο της. Εμένα θα με παραξένευε το γεγονός να έπαιζε με γιώμες και να έδιωχναν την μπάλα. Πάντως την μπάλα την κρατάνε στο δικό τους μισό. Δεν τη διώχνουν. Και τώρα αυτό κάνουν. Δηλαδή την κρατάνε με κοντινές πάσεις.
1: Και σου θυμίζω ότι δύο φορές έχουν κλέψει οι Γάλλοι την μπάλα και έχουν κάνει δύο φάσεις.
0: Ακριβώς. Είναι ο τρόπος παιχνιδιού του Μαρόκου. Επιμένουν σε αυτόν. Δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει κάτι ο Αγμπή στο δεύτερο μέρος. Πάντως οι Γάλλοι τώρα είναι μπροστά. Με τον Ντουένα δίνει κεντρικά στο Ραμπιό και αυτό κάθα στον Εμπαπέ. Κλείνεται από δύο Εμπαπέ, από Ελαναουί και Ντιόπ και γυρίζει την μπάλα στον Ουπαμεκανό και αυτός δεξιά στον Ντεμπελέ. Προσπαθούν οι Γάλλοι να βρουν χώρους. Ντεμπελέ κρατάει, συγκλίνει, ψάχνει στήριγμα, δεν βρίσκει, δίνει δεξιά στον Ουπαμεκανό. Αυτός κάθεται για τον Κουντέ, δυνατή η παλιά του, έξω η μπάλα. Δεν μπόρεσαν εδώ να βρουν διάδρομο οι Γάλλοι. Ο Κουντέ δεν μπορούσε με τίποτα να προλάβει αυτή την πάσα, το Ουπαμεκανό. Ο Ντιντιέ Ντεσάντα λέει με τον βοηθό του, ανήσυχος. Αίτητη και με 11 νίκες στα 12 πιο πρόσφατα παιχνίδια της Γαλλία. Διατηρεί σερί 7 νικών. Το δεύτερο καλύτερο μετά το διάστημα Σεπτεμβρίου 2002 μέχρι τον Ιούνιο του 2004, όπου είχε 14. Ο Μπόνο εκτέλεσε το ελεύθερο με γέμισμα. Κεφαλιά του Ραμπιό, πλάγιο για το Μαρόκο. Από τα δεξιά στο κέντρο, ο Γκρισμάν χορεύει στις κερκίδες με το παιδί του. Γκρισμάν, παγκόσμιος πρωταθλητής του 2018. Έκλεισε ο κύκλος του στην Ατλέτικο. Θα αγωνίζεται στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από τη νέα σεζόν. Κρατάνε Μαροκινοί, δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν τα 45. Έτοιμος ο τέταρτος να δείξει και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τουλάχιστον φαντάζομαι θα είναι 5. Για να δούμε αν θα πέσω μέσα. 3 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα έκανε να εκτελεστεί το πέναλτι του Εμπαπέ. Είναι 5, παιδιά. Ζητήστε μου και κάτι άλλο να σας πω και να το βρω γι' αυτό. Ο Λίσε κάθεται για τον Εμπαπέ στον χώρο, βγαίνει ο Μπόνο και καθαρίζει με τα πόδια. Την κατάλαβε τη φάση ο Μπόνο. Ο Ντίν από τα αριστερά τώρα στον Ντουέ. Ντουέ κρατάει ωραία, θα κοπεί όμως. Έπεσε στα πόδια του Ελκανούς. Επιμένει ο Ντουέ. Πάρα πολύ καλή άμυνα βγάζει εδώ. Ο στάρ της Παρί, ο Λίσε κάνει την τρίπλα στον Μπραχήμ Ντίαθ, τον περνάει. Τον καταδιώκει ο Μπραχήμ Ντίαθ και ο Λίσε δίνει στον Κονέ. Ο Κονέ δεξιά στον Κουντέ. Και ο Κουντέ πιο δεξιά στον Ντεμπελέ και κάνει το underlap. Ο Κουντέ δεν θα πάρει την μπάλα, την κρατάει ο Ντεμπελέ. Ντεμπελέ τη φέρει στο αριστερό, κάνει και τη σέντρα. Ο Ντουέ από τα αριστερά, σπάει την μπάλα στο Ραμπιό και αυτό πιο αριστερά στον Ντίν. Έχει χώρο Ντίν, αλλά την γυρίζει πίσω στον Ντουέ. Και αυτό κεντρικά στο Σαλιμπά, Σαλιμπά δεξιά στον Κονέ. Ένα σου του Κονέ. Η μπάλα σε Μαροκινό και συγκεκριμένα στον Ταλμπί και δεξιά στον Ντεμπελέ που την πρόλαβε, την κράτησε εντός αγωνιστικού χώρου και βρίσκει τον Ολίσε μέσα στην περιοχή. Κάνει κοντρόλ προς τα έξω, Ολίσε έκανε και ένα σουτ, κόπηκε από τον Μαζραουί. Τη μαζεύει την μπάλα ο Ντίν, νέο σουτ. Ο Μπόνο δοκάρι! Τρομερά φάλτσα από το σουτ του Ντίν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Η μπάλα στο ριζότο δοκάρι του Μπόνο. Δεν τη βρήκε καθόλου ο Μπόνο, ευνηδιάστηκε και θέλω εδώ και το replay σουτ του Ντίν. Η μπάλα πήγε δεξιά, ήρθε αριστερά. Την έχει βρει ο Μπόνο πάντως και την έχει στείλει στο οριζόντιο δοκάρι. Έπρεπε να δώσει κόρνερ εδώ ο Φακούντο Τέγιο. Ευνηδιάστηκαν όλοι με αυτόν τον κεραυνό του Ντίν. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή των Μαροκινών. Ο Ντίν με το αριστερό εκτέλεσε. Ο Μπόνο τη βρήκε ίσα ίσα με τα ακροδάχτυλα. Η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι και out. Νομίζω έπρεπε να δώσει κόρνερ πάντως ο Φακούντο Τέγιο. Πέρασε πάντως η φάση. Η μπάλα ξανά για τους Γάλλους. Ο Ντίν εκτέλεσε ένα πλάγιο στον Ουπαμεκανό. Ο Ουπαμεκανό δίνει δεξιά στον Κουντέ. Ο Κουντέ στον Εμπαπέ που είχε χαμηλώσει πάρα πολύ για να πάρει την μπάλα. Ο Εμπαπέ όταν βρήκε χώρο και επιθετική μετάβαση κέρδισε το πέναλτι. άμα δεν βρει χώρο είναι δύσκολα τα πράγματα. Τρομερό κοντρόλ του Ντουέ, κάνει τρίπλες στο Χακίμι, ο Χακίμι βάζει το κορμί του με αυτοδυσία, κεφάλι, σώμα, όλα. Η μπάλα περνάει έξω, out λέει Φακουντοτέγιο για άλλη μια φορά. Διαμαρτύρει τον Ντουέ, ζήτησε corner. Να δούμε ξανά τη φάση από τις τρίπλες του Ντουέ από τα αριστερά. Ο Χακίμι του έχει τραβήξει την μπλούζα, ο Ντουέ του τραβάει και αυτό στην μπλούζα. Πέφτει με το κεφάλι ο Χακίμι, βάζει το κορμί του, out είναι. Δεν τη βρήκε ο Χακίμι την μπάλα, με αυτοδυσία έπεσε το χορτάρι. Σαν να του έκανε screen στην ουσία για να μην προλάβει την μπάλα. Τρομερή άμυνα του Χακίμι. Έβαλε το κεφάλι του εκεί.
2: Τράβαμε να σε τραβώ, έτσι.
0: Φοβερή, φοβερή μονομαχία. Ξανά μπροστά η Γάλλη. Ο Μπαπέ δίνει δεξιά για τον Ντεμπελέ και έχει χώρο. Ο Ντεμπελέ στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων. Ο Ντεμπελέ στο αριστερό μπαίνει στην περιοχή, πέφτει. Χάνει την μπάλα από τον Σαλάχ Εντίν. Έβγαλε ωραία άμυνα ο αριστερός μπακ των Μαροκινών και βγάζει στον Ουναή. Από τα αριστερά ανεβαίνει ο Ουναή. Πιο πίσω έχει το Ταλμπί. Κρατάει ο Ουναή και φέρνει κεντρικά την μπάλα στον Ελ Αϊναουή. Και αυτός πιο δεξιά στον Χακίμι. Και ο Χακίμι δεξιά στον Μπραχίμ Ντίαθ. Η μπάλα στον Ελκανούς. Κρατάει ο Ελκανούς και παίζει τον Χακίμι. Αλλάζουν κοντινές πάσες οι Μαροκινοί από τα δεξιά. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής των Γάλλων. Ο Ελκανούς τώρα με την μπάλα στα πόδια, ο Ραμπιό είναι μπροστά του. Ο Ελκανούς βρίσκει τον Χακίμι εντυπωσιακά. Κατεβάζει αυτό την μπάλα και παίζει Μπραχίμ Ντίαθ. Μπραχίμ Ντίαθ κάνει μια σέντρα στο χέρι του Ραμπιό. Η μπάλα και φάουλ για τους Μαροκινούς. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής των Γάλλων. Και λίγο έξω από τη γραμμή. Εκατοστά. Έκανε τη σέντρα ο Μπραχίμ Ντίαθ με το αριστερό. Η μπάλα βρήκε στο δεξί χέρι, το απλωμένο δεξί χέρι του Ραμπιό. Και φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για τους Μαροκινούς. 50 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθούν και τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Γαλλία-Μαρόκο 0-0. Με μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους Γάλλους να ανοίξουν το σκορ στο 28. Με τον Μπόνο να πιάνει το πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Μενίαν στείνει το τείχος. Δύο είναι πάνω. Οι δύο άτομα είναι στο τείχος των Γάλλων, ο Λίσε και ο Ντεμπελέ. Δύο άτομα πάνω από την μπάλα για τους Μαροκινούς. Μπραχίμ Ντίαθ με το αριστερό, Χακίμι με το δεξί. Εκτελεί ο Χακίμι έξω η μπάλα. Δεξιά από το τείχος, εξωτερικά. Δεν μπόρεσε να βάλει τα φάλτσα που ήθελε για να τη δώσει τροχιά προς το τέρμα.
1: Ήταν πολύ δύσκολο αυτό που προσπάθησε να κάνει.
0: Πάρα πολύ δύσκολο και νομίζω δεν γινόταν κιόλας.
2: Λεωνίδα, πρώτη φάση για το Μαρόκο, έτσι.
0: Σφύριγμα, ναι, Νίκο. Έτσι τελείωσε το πρώτο μέρος με μια τελική για το Μαρόκο. Στο Boston Stadium έχουμε το Γαλλία-Μαρόκο 0-0. Οι Γάλλοι ήταν κυρίαρχοι σε αυτό το πρώτο μέρος. Οι κάμερες πάνω στον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος το 28 αστόχησε από τα 11 βήματα, καθώς ο Μπόνο έπεσε στην αριστερή του γωνία και μπλόκαρε την μπάλα. Το Μαρόκο περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο στα πρώτα 45 λεπτά του παιχνιδιού. Οι Γάλλοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, είχαν και τη μεγάλη ευκαιρία με το πέναλτι, το χαμένο του Εμπαπέ. Αλλά το 0-0 παρέμεινε σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά στον πρώτο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Δίνω το λόγο σε εσάς, παιδιά, στο στούντιο και θα επιστρέψουμε εμείς σε λιγάκι για το δεύτερο μέρος.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
4: Προσλαμβάνεστε!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
7: Huh?
8: Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Έρα Σπορ.
2: Και νομίζω, Άκη, ότι σιγά σιγά πλησιάζει η ώρα εμείς να χαιρετήσουμε.
1: Ναι, να πούμε ότι είναι ημίχρονο, είναι στο 0-0 η Γαλλία με το Μαρόκο. Ο Μπόνο με το πέναλτι που έχει πιάσει έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο αποτελεσματοφυλακάς που πιάνει 4 πέναλτι.
2: Λοιπόν, κάπου εδώ να ευχαριστήσουμε την Χρυσούλη Αντωνιάδη και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Την Ειρήνη Παπαζήση και τον Παναγιώτη Μπάλτα που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά μας. Εγώ προτείνω να παραμείνετε. Θα έχουμε και δεύτερο ημίχρονο. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βρεδινή Μπαλαδόρη.
1: Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου.
2: Ήταν ο Άκης Δημακός.
1: Και ο Νίκος Μουσχονάς.
2: Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
1: Εμείς ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 9.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις στις 12 παρά 5 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Στην τελική ευθεία εδώ και μία ώρα το παγκόσμιο κύπελο με την διεξαγωγή του πρώτου προημιτελικού στην διοργάνωση Γαλλία-Μαρόκο στη Βοστόνη. Στα μισά του μάτς δεν έχουμε σκορ, με τον Εμπαπέ να χάνει πέναλτι στο 26ο λεπτό, ενώ η ομάδα που θα προκριθεί θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2. Μένουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά στα δικά μας, κοντά στον βασικό του στόχο για τον παρτενέρ του Κυριακόπουλου στο αριστερό άκρο της άμυνάς του είναι ο Παναθηναϊκός, καθώς τις τελευταίες ώρες οι πράσινοι βρήκαν σημείο επαφής με τη Λέστερ για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν. Η αγγλική ομάδα πλέον συζητεί το ενδεχόμενο παραχώρησης του δανού με δανεισμό και οψιόν αγοράς και η υπόθεση βρίσκεται για τους πράσινους σε πολύ καλό δρόμο. 18 εκατομμύρια ευρώ δίνει η Κάνσας στον Ολυμπιακό για να κάνει δικό της τον Αντρέ Λουίς, ενώ την πρώτη του προπόνηση με τα Ερυθρόλευκα έκανε χθες ο 27χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έρχεται στο Φάληρο με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Nottingham Forest. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται τα ερχόμενα 24ωρα ο 31χρονος Γάλλος μέσος Μπαπτίστ Σανταμαρία για να επισφραγιστεί συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά τα έχει βρει σε όλα και με τον διεθνή Σουηδό εξτρέμ Τάχα Αλή, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σουηδία. Κοντά στην απόκτηση του 19χρονου αριστερού αμυντικού της Ατλέτικο Μαδρίτης Ντάνι Μουνιόθ είναι ο Ηρακλής, ο οποίος παράλληλα κοιτάζει και τον 22χρονο αμυντικό μέσο Κάρλος Μορένο που ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η ΑΕΚ και ΟΦ θα διεκδικήσουν το εφετινό Super Cup την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 8 το βράδυ. Στο μπάσκετ τώρα η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε χθες το πιστοποιητικό της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών για την περσινή περίοδο. Κάλεσε τον Βαγγέλη Λιόλιο σε ακρόαση, ενώ ανακάλεσε και τις αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες είχε εγκριθεί η απόκτηση από τους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζανή ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ. Επίσης αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο, πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, ως πρόσωπο σχετιζόμενο και συνδεόμενο με την ΚΑΕ της Πατράς. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ χαρακτήρισε την απόφαση της Επιτροπής παράνομη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν εκβιάζομαι ούτε εκφοβίζομαι από αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις». Θέση επί του θέματος πήρε και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αναφέροντας ότι στηρίζει κάθε απόφαση των ανεξάρτητων αρχών, καθώς είναι απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας. Πλέον ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ έχει τον τελευταίο λόγο. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Κίναν Εβανς γνωστοποίησε χθες ο Ολυμπιακός, ο οποίος απ' την άλλη επιθυμεί να κρατήσει στο ρόστερ του τον Κόρι Τζόζεφ. Πενθήμερη προθεσμία ζήτησε ο Καναδός γκάρντ για να αποφασίσει. Ενίσχυση στην περιφέρεια για τον Βίκο Ιωαννίνων, ο οποίος απέκτησε τον 29χρονο Αμερικανό γκάρντ Σάνον Μπόγκες. Στο στίβο το Μονακό έχει απόψε σειρά στα Diamond League, με τους αγώνες να καλύπτονται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1 στις 9 και στα νέα από το εξωτερικό 20.000 αστυνομικοί είναι αυτή τη στιγμή σε επιφυλακή στους δρόμους της Γαλλίας και 8.000 εξ αυτών στο Παρίσι με αφορμή τον αγώνα των τρικολόρ στο Μουντιάλ και την παρουσία πολλών Μαροκινών στην πόλη του Φωτός. Έτοιμος να αναλάβει την εθνική Πορτογαλία είναι ο Ζόρζε Ζεσούς. Σήμερα οι δύο ημιτελικοί των ανδρών στο Wimbledon, Φέρι Σβέρεφ παίζουν στις 3.30 και Σινέρ Τζόκοβιτς στις 5.30. Τον 18χρονο Κωνσταντίνο Καρέτσα έχει βάλει στο στόχαστρό της η Μίλαν, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Τέλος, δεν το βάζει κάτω ο Κρίστιαν Έριξεν, καθώς επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και μετά τη δεύτερη καρδιακή προσβολή που υπέστη στις αρχές Ιουνίου σε φιλικό αγώνα της Δανίας. Ο Έριξεν, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο γερμανικός σύλλογος, θα μετάσχει κανονικά στην προετοιμασία της Βολφσμπουργκ. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Γαλλία-Μαρόκο.

0: Hera Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
6: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
4: Ατλάκολ!
7: Ακούτε Hera Sport.
8: Καλησπέρα και από εμάς. Οι βραδινοί μπαλάδορες θα συντροφεύσουν εδώ με τον φίλο μας τον Καζνέτση. Λεωνίδα, είσαι έτοιμος?
9: Εδώ είμαι, παιδιά. Γεια σας.
8: Να ξέρεις ότι αν δεν βάλουμε γκολ γρήγορα θα έχουμε αγωνία μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
10: Θα μπούμε μέσα, έτσι.
9: Θα μπούμε εμείς μέσα να βάλουμε ένα μα είναι έτσι.
8: Δεν νομίζω ότι θα μας προλάβουν. Λοιπόν,
9: πάντως
8: ο λόγος
9: σε
8: σένα, Λεωνίδα, ό,τι χρειάζεσαι μας λες. Εμείς εδώ είμαστε.
9: Παιδιά, είχαμε ευκαιρίες στο πρώτο μέρος. Οι Γάλλοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Μεγάλη ευκαιρία στο 28 με το χαμένο πέναλτι του Εμπαπέ, το οποίο έβγαλε ο Μπόνο στην αριστερή του γωνία. Το σουτ του Ντίν στο 45-2, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων δηλαδή, βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι του Μπόνο. Έκαναν και άλλες φάσεις οι Γάλλοι στο τέταρτο λεπτό, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα, δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Μπόνο. Από την άλλη, πρώτη τελική των Μαροκινών ήρθε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με ένα φάουλ το οποίο εκτέλεσε ο Χακίμη άστοχα έξω από την περιοχή των Τρικολόρ. Σε παθητικό ρόλο ήταν οι Λέοντες του Άτλαντα και ο Μπόνο με το πέναλτι που έπιασε στο 28 έχει πλέον 4, κάτι που είχε να συμβεί από το 1966.
8: Έχει αποκρούσει 4 πέναλτι σε αυτό το παγκόσμιο.
9: Ναι.
8: Φοβερό.
9: Ισοφάρισε την επίδοση. Από το 1966 κρατούσε αυτή η επίδοση.
8: Κοίταξε, τους κορυφαίους σκόρερ τους ξεχωρίζουμε. Ξέρουμε ποιοι είναι, ποιοι θα είναι, με θαυμασμό και θαυμαστικά δίπλα για τον Μέση και τον Εμπαπέ και τους υπόλοιπους. Αλλά νομίζω ότι το ποιος είναι ο καλύτερος θερματοφύλακας είναι ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος, γιατί ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Και με τις εμφανίσεις που έχουν κάνει φέτος.
9: Θες μεγάλο τερματοφύλακα για να προχωρήσεις.
8: Δεν γίνεται αλλιώς.
9: Ακριβώς.
8: Σωστό.
9: Μπήκαν οι παίκτες μέσα στο γήπεδο, οι κάμερες πάνω στον Ολίσε. Τώρα έρχονται και οι παίκτες του Μαρόκου. Με τον Χακίμη, τον αρχηγό μπροστάρι. Ο Ουναΐ δίπλα, τον Μπραχήμ Δίαθ και όλοι οι υπόλοιποι. Το Μαρόκο το 2022 πήρε την τέταρτη θέση στο Κατάρ, στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Σε αυτή τη διοργάνωση έχει φτάσει στα ευρωμητελικά. Θέλει να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και να αποκλείσει τη Γαλλία, το πρώτο φαβορί για να κατακτήσει το τρόπαιο. Μέχρι στιγμής κρατάει και κρατάει καλά. Για να δούμε σε αυτό το δεύτερο μέρος αν θα μπορέσει να γίνει και πιο επιθετικό το Μαρόκο από ότι στο πρώτο. Να πούμε ότι μισές ήττες της Γαλλίας σε αγώνες Μουντιάλ χωρίς διαδικασία των πέναλτι στον αιώνα που διανύουμε έχουν προέλθει από χώρες Αφρικής. Περισσότερες από ό,τι από όσες έχει υποστεί από ευρωπαϊκές. Για να δούμε. Μετράει αντίστροφα εδώ το κοινό και έχουμε σέντρα, Ολίσε και στέλνει την μπάλα πλάγιο κοντά στο σημαίκι του κόρνερ των Μαροκινών. Εκτέλεσε γρήγορα Σαλάχ Εντίν για τον Μαζραουί και αυτός πίσω στον Μπόνο. Πιέζουν ψηλά οι Γάλλοι με Μπαπέ, Ολίσε και Ντεμπελέ. Ο Μπόνο ψάχνει το Σαλάχ Εντίν, λάθος, πλάγιο για τους Γάλλους. Ανεβαίνει ο Κουντέ για να το εκτελέσει και δίνει πίσω στον Παμεκανό. Και αυτός ο Σαλιμπά, αλλάζουν τα δύο στόπερ των Τρικολόρ. Παμεκανό κάθετα για τον Ντεμπελέ, πήγε με τα κουνάκι να βρει τον Ολίσε, δεν μπόρεσε. Πλάγιο για το Μαρόκο από το αριστερά. Ο Ντεμπέλε δίνει ποτικά την μπάλα στον Σαλάχ Εντίν. Εκτελεί μέσα στο Σαλάχ Εντίν, αλλάζει με τον Ελαϊναουί. Η μπάλα στο Ταλμπί και πλάγιο για τη Γαλλία. Χωρίς αλλαγές ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, με τους ίδιους 11 και οι δύο ομάδες. Και να τους θυμίσουμε, για τη Γαλλία κατά δοκάρι είναι ο Μενιάν, δεξιά ο Κουντέ, αριστερά ο Ντίν, Παμεκανός, Σαλιμπά τα δύο στόπερ, Κονέ, Ραμπιό τα δύο χαφ, μπροστά τους ο Λίσε, δεξιά ο Ντεμπελέ, αριστερά ο Ντουέ και στην κορυφή της επίθεσης ο Κιλιάν Εμπαπέ που έχασε πέναλτι 28. Για το Μαρόκο Μπόνο κατά τα δοκάρια, Χακίμι δεξιά, Σαλάχ Εντίν αριστερά, Διόπ Μαζραούι τα δύο στόπερ, Μπουαντί Έλα Ιναούι τα δύο χαφ, μπροστά τους ο Ναΐ, αριστερά ο Ταλμπί, δεξιά ο Μπραχίμ Δίαθ και στην κορυφή της επίθεσης ο Ελκανούς, απόντος του Σαϊμπαρί, ο οποίος είναι τραυματίας και δεν πρόλαβε την αναμέτρηση. Κλέβουν οι Μαροκινοί, κρατάει ωραία ο Ναΐ την μπάλα παρά την πίεση του Αμπεκανό και βγάζει τον Ελκανούς. Ο Ελκανούς ξανά στον Ναΐ και τώρα έχουν ανοιχτό γήπεδο Μαροκινοί. Ανεβαίνει από τα δεξιά ο Μπραχίμ Δίαθ και θα πάρει την μπάλα. Είναι μέσα στην περιοχή ο Μπραχίμ Δίαθ. Κάνει τη σέντρα, έρχεται και ο Κουντέ με το κεφάλι να διώξει. Κατεβάζει ο Ταλμπί, μπερδεύεται λίγο. Κρατάει όμως την μπάλα από τα αριστερά. Ταλμπί με Κουντέ. Και ο Κονέ εκεί δίνει στον Ουναΐ. Ουναΐ πατάει περιοχή, του την κλέβει ο Λίσε. Βάζει ωραία το κορμί του. Η μπάλα φτάνει στον Μπραχίμ Δίαθ. Μπραχίμ Δίαθ ένα σουτ, κόβε την μπάλα. Και ο Ντουέ δίνει στον Ντίν. Και ο Ντίν τον ψάχνει ξανά. Κόβει με το κεφάλι ο Μπουαντί και παίρνει ο Χακίμι και δίνει εσωτερικά στον Ελ Αϊναουί και αυτό στον Ουναΐ. Κοντινές πάσεις τώρα από τους Μαροκινούς. Λίγο πιο ζεστά μπήκαν στο δεύτερο μέρος. Βρήκαν ανοιχτό γήπεδο, έτρεξαν. Αλλά ο Μπραχίμ Δία δεν μπόρεσε να βρει συμπαίκτη. Έκοψαν οι Γάλλοι. Προτού γίνουν επικίνδυνοι οι Μαροκινοί που κρατάνε την μπάλα. Σαλάχ Εντίν στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δίνει αριστερά για τον Ταλμπί. Ταλμπί έχει τον Κον Κουντέ μπροστά του. Δίνει στον Ελκανούς. Ο Ελκανούς τον ψάχνει ξανά. Ο Παμεκανό έβαλε το κορμί του. Η μπάλα έφτασε στον Μενιάν και γρήγορα αυτός με τα χέρια για τον Κονέ. Αλλαγή παιχνιδιού από τον μέσο της Ρώμα αριστερά για τον Ντουέ που κατεβάζει την μπάλα. Έρχεται ο Χακίμι, του βάζει την κόντρα. Μπερδεύτηκε ο Ντουέ, out την μπάλα. Δεν υπήρξε offside από την αλλαγή παιχνιδιού του Κονέ για τον Ντουέ. Είχε ανοιχτό γήπεδο μπροστά του. Ντουέ έκανε το control. Έκανε και ένα δεύτερο, μπερδεύτηκε. Η μπάλα βγήκε έξω. Στο 49 είμαστε. Γαλλία-Μαρόκο 0-0. Πρώτος προημιτελικός για το παγκόσμιο κύπελλο 2026. Ελεύθερο για το Μαρόκο. Πλασαριστά για τον Μπουαντί από τον Μπόνο. Ο Μπουαντί δίνει στον Διόπ. Ο Διόπ γεμίζει με στόχο τον Μπραχίμ Δίαφ. Κόβει ο Σαλιμπά με το κεφάλι. Ο Ραμπιό κάθα για τον Ολίσε. Ο Ολίσε πήγε να παίξει ξανά τον Ραμπιό. Έκοψαν οι Μαροκινοί. Ελεναουί κέρδισε τις κόντρες. Ελκανούς δίνει για τον Ουναΐ. Αλλαγή παιχνιδιού του Ουναΐ με στόχο τον Ταλμπί από τα αριστερά. Θα προλάβει, όχι. Δεν προλαβαίνει ο Ταλμπί. Πλάγιο η μπάλα για τη Γαλλία. Ο Κονέ είναι στο έδαφος. Σφαδάζει. Πιάνει το δεξί του γόνατο. Ο μέσος της Γαλλίας. Ο οποίος έχει πάρει τη θέση του τραυματία του Αμενή. Για να δούμε τι έχει ο χαφ της Ρώμα και τον Τρικολόρ. Πήγε πάνω του ο Φακούντο Τέγιο, ο Αργεντινός διαιτητής αναμέτρησης, να δει πως είναι. Ο Ντεσάνδρο σύζεται. Σηκώθηκε ο Κονέ. Κουτσένει λιγάκι. Φαντάζομαι θα συνεχίσει. Πρέπει να ήταν κάποιο χτύπημα. Εκτελείται το πλάγιο. Ο Κουντέ πίσω στον Μενιάν που είναι έξω από την περιοχή του και ο Μενιάν παίζει στο Σαλιμπά. Αυτός ανεβαίνει λιγάκι με την μπάλα και δίνει μπροστά του στο Ραμπιό. Ο Ραμπιό στον Παμεκανό. Και αυτός τη γυρίζει πίσω στο Σαλιμπά καθώς τον πίεσε ο Ελκανούς. Αριστερά στον Ντουέ η μπάλα, πίσω στον Ντίν. Και αυτός δίπλα στο Σαλιμπά και τώρα ο Κονέ που πατάει καλά. Δίνει στον Παμεκανό, δεξιά η μπάλα στον Ολίσε. Πιέζεται από τον Σαλάχ Εντίν και την γυρίζει πίσω ο Ολίσε. Την παίρνει ο Κονέ. Κάθετα προσπαθεί να κινηθεί. Έψαξε τον Τεμπελέ, δεν πέρασε η πάσα του. Έκοψαν οι Μαροκινοί, ο Ταλμπί γυρίζει πίσω στον Σαλάχ Εντίν. Και αυτός δίνει στον Ελ Αϊναουί και πιο πίσω η μπάλα στον Μπόνο. Ουναΐ από τα δεξιά για τον Χακίμη. Ο Χακίμη εσωτερικά κάνει το τάκλινο κονέ. Ελαναΐ με πάθος κλέβει την μπάλα, την κρατάει στην κατοχή των Μαροκινών. Ανεβάζει αριστερά του Σαλαχεντίν και έχει γήπεδο Σαλαχεντίν. Το καταδιώκει ο Λίσε και τη δίνει στον Ταλμπί. Ταλμπί με κουντέ μπροστά του, κόντρα από τον Ολίσε, έρχεται ο Παμεκανό. Βάζει το κορμί του για ποιο λόγο, κόρνερ είναι η μπάλα. Μπερδεύτηκε εδώ ο Παμεκανό, κάλυψε την μπάλα ενώ είχε κοντράρει σε Γάλλο. Και οι Μαροκινοί στο 52 κέρδισαν κόρνερ. Από τα αριστερά πάει ο Χακίμη και ο Μπραχίμ Ντίαθ στην μπάλα. Μάλλον για κάποια κομπίνα, θα δούμε. Στο 52 είμαστε λοιπόν, Γαλλία-Μαρόκο 0-0. Καλύτερα ξεκίνησαν στο δεύτερο μέρος οι Μαροκινοί από ό,τι στο πρώτο. Χακίμη είναι πάνω από την μπάλα. Δίπλα του είναι και ο Μπραχίμ Ντίαθ. Πλασαριστά για τον Ουναΐ. Ξανά ο Χακίμη. Ουναΐ κρατάει την μπάλα. Ντεμπελέ, ο Λίσε και Ντουέ έχουν κλείσει. Ωραία, ο Ουναΐ περνάει τον Ντεμπελέ. Έκανε σέντρα. Δεν πέρασε από τον Εμπαπέ όμως. Με το κεφάλι. Ο Ταλμπί διώχνει ο Σαλαχεντίν όπως όπως, out την μπάλα. Ο Μενιάν γρήγορα στείνει την μπάλα και παίζει αριστερά για τον Ντίν. Ο Ντίν δεν έχει ελεύθερο συμπαίκτη μπροστά του και δίνει εσωτερικά στο Ραμπιό. Ο Ραμπιό πιο δεξιά για τον Κουντέ. Ντεμπελέ αλλάζει με τον Κουντέ και ο Κουντέ δίνει στον Οπαμεκανό. Η Γαλλία είχε 1,87 αναμενόμενα γκολ στο πρώτο μέρος, τα 6 γκολ στα λεγόμενα, και είναι η πρώτη ομάδα με τον υψηλότερο δείκτη ανά 6 goals που δεν σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Σπατάλησε όλες τις ευκαιρίες που τις δόθηκαν. Και τώρα ο Ντουέ έψαξε τον Ολίσε μέσα στην περιοχή, δεν πέρασε από την κεφαλιά του Μαζραούι, η μπάλα βγήκε εκτός περιοχής των Μαροκινών. Και τώρα ο Ναΐ θέλει να βγάλει τους Άτλαντες. Τους λέοντες του Άτλαντα στην επίθεση και βγαίνει ο Ταλμπί από τα αριστερά, τον πιέζει ο Παμεκανό, βάζει και την κόντρα και πλάγιο για το Μαρόκο από τα αριστερά στο 54. Ευκαιρία να πάρουν και μερικές ανάσεις οι Μαροκινοί. Για να καταλάβετε την εικόνα του Μαρόκου στο πρώτο μέρος, είχαν μόλις μία τελική και ήταν η χαμηλότερη επίδοση ομάδας σε πρώτο μέρος σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και είχαν μόλις μία ενέργεια με την μπάλα στην γαλλική περιοχή στα πρώτα 45 λεπτά. Φαίνεται όμως ότι σε αυτό το δεύτερο μέρος έχει μπει πιο αποφασισμένο το Μαρόκο. Ο Λίσε κέρδισε ένα φάουλ στο 54, ο Παμεκανό το εκτέλεσε γρήγορα για τον Ραμπιό. Έχει οργανωθεί το Μαρόκο. Σαλιμπά με την μπάλα στα πόδια, δίνει στον Παμεκανό. Αυτός παίζει κάθα στον Ολίσε, ο Λίσε έψαξε τον Κονέ, τάκλερ του Κονέ, λάθος. Έκλεψε όμως πάλι ο Κονέ και παίζει τον Εμπαπέ. Και ο Παπέ έχει την μπάλα και τη δίνει αριστερά στον Ντουέ. Ο Ντουέ πατάει περιοχή, στη γωνία της περιοχής, κάνει και το σου, τον πόνο. Μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια στο 55. Ο Ντουέ έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι, εκτέλεσε από τη γωνία της μεγάλης περιοχής και αριστερά ο Μπόνο με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε την μπάλα. Για άλλη μια φορά ο κίπερ του Μαρόκου ήταν σωστή θέση και εξουδετέρωσε αυτή την γαλλική επίθεση. Θέλει να βρει χώρο στο Μαρόκο να τρέξει κόντρα σε μια Γαλλία που μπροστά είναι φωτιά, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει μπορέσει να μετουσιώσει σε γκολ τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Ξανά η Γαλλία με την μπάλα στα πόδια από τα αριστερά, ο Ντίν παίζει μέσα για τον Σαλιμπά και αυτός κάθεται για τον Ολίσε, γυρίζει ωραία ο Ολίσε, περνάει τον Μπουαντί, Ολίσε κάθεται κίνηση, ψάχνει τον Εμπαπέ, Εμπαπέ out! Στο 56, κακή εκτέλεση από τον Εμπαπέ, τα έκανε όλα ο Λίσε, ωραία, βρήκε τον Εμπαπέ μέσα στην περιοχή των Μαροκινών, εκτέλεσε με τη μία ο αρχηγός στον τρικολόρ και έστειλε την μπάλα πολύ έξω, ίσως ήταν και offside και ήτανε. Ο Ολίσε τα έκανε τέλεια. Πέρασε τον Μποαντί. Τον τράβαγε ο Μποαντί όλη την ώρα. Ο Ολίσε δεν έπεσε. Και με μια φοβερή πάσα βρήκε τον Εμπαπέ στην περιοχή των Μαροκινών. Αυτός εκτέλεσε με τη μία, έστειλε την μπάλα απελπιστικά έξω. Αν και νομίζω θα είχε εξεταστεί η φάση από τη VR και θα είχαμε offside. Ξανά οι Γάλλοι μπροστά. Ο Ντουέ δίνει αριστερά στον Εμπαπέ. Εμπαπέ είναι μέσα στην περιοχή. Στη γωνία βγαίνει εκτός, καθώς πιέζεται. Κρατάει την μπάλα και δίνει πίσω στον Ντίν. Ραμπιό τώρα. Κάθα για τον Ντουέ, τα κουνάκια του Ντουέ για τον Εμπαπέ. Τον πιέζει ο Χακίμη. Οι δύο αρχηγοί κοντράρονται. Κρατάει ο Εμπαπέ. Τον σπρώχνει ο Χακίμη. Γυρίζει πίσω ο Εμπαπέ στον Ντίν. Ξανά ο Εμπαπέ από τα αριστερά. Έχει μπροστά τον Μπραχίμ Ντία, αυτό συμπαίκτη του Ρεάλ Μαδρίτης. Και δίνει στον Ντουέ. Ο Ντουέ μέσα στον Παμεκανό. Όλη η Γαλλία μπροστά τώρα. Ο Λίσε. Έκανε κίνηση, ήρθε δεξιά, προσποιείται στον Μποαντί, δίνει πίσω στον Παμεκανό και αυτό στον Κονέ. Κονέ στο Σαλιμπά, κάθα για τον Ντουέ που γυρίζει το κορμί του. Ντουέ είναι μέσα στην περιοχή, δίνει στον Εμπαπέ, κάνει τις τρίπλες στον Εμπαπέ, περνάει το Χακίμι, κάνει και τη σέντρα. Έξω η μπάλα, στο 58. Δεν του βγαίνει μέχρι στιγμής το παιχνίδι το Εμπαπέ. Ο Ντουέ έκανε την κίνηση προηγουμένως. Την έδωσε στον αρχηγό του, προσποιήθηκε στο Χακίμι, σέντρα με το αριστερό του Εμπαπέ από τα αριστερά και μέσα στην περιοχή. Η μπάλα πέρασε απευθείας έξω στο 58. Άρα εκμετάλλευτη και αυτή η επίθεση των Τρικολόρ. Ο Μπόνο εκτελεί το ελεύθερο, έψαξε τον Ελκανού, σπήρε την κεφαλιά ο Κουντέ. Μια νέα κεφαλιά από τον Κονέ, άλλη μία από τον Ντεμπελέ, άλλη μία από τον Ντιόπ. Τώρα θα πέσει η μπάλα κάτω. Την μάζεψε ο Ελαναουή, ο Ντιόπ παίζει για τον Ελκανούς. Τα κουνάκι του Ελκανούς στο χέρι του Κουντέ η μπάλα. Φάουλ για το Μαρόκο στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Το είδε ο Φακούντο Τέγιο. Οι Γάλλοι προσπαθούν να ψυχώσουν τους παίκτες του Διέντεσάν. Οι Μαροκινοί έχουν μπει με μια πιο επιθετική διάθεση σε αυτό το δεύτερο μέρος. Είπαμε στο πρώτο είχαν παθητικό ρόλο στο παιχνίδι. 2-6 γκολ για τους Γάλλους, 0,06 για τους Μαροκινούς. Βλέπουμε και εδώ μια πολύ μεγάλη διαφορά. Σαλιμπά για τον Παμεκανό. Κατεβαίνει ο Ντεμπελέ να πάρει την μπάλα. Θα την πάρει από τα δεξιά ο Ντεμπελέ. Δίνει εσωτερικά στον Κονέ. Ο Κονέ αλλάζει παιχνίδι για τον Ντουέ. Αριστερά. Χαμήλωσε πολύ ο Ντουέ για να υποδεχτεί την μπάλα. Και ανεβάζει τον Ντίν που το έκανε το overlap. Και ο Ντίν δίνει ξανά στον Ντουέ. Κακό κοντρόλ. Κλέβουν οι Μαροκινοί. Πιέζει ο Ντουέ. Κερδίζουν οι Μαροκινοί. Κερδίζει ο Ραμπιό όμως τώρα. Και δίνει στον Ντίν. Ο Ντίν τη σέντρα. Διώχνει μας Ραουί με το πόδι. Κεφαλιά του Ραμπιό. Βρήκε τον Ντουέ και ο Ντουέ βρήκε τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ με συμπεριχεί το σουτ! Τι έβαλε ο Εμπαπέ στο 60-1-0 η Γαλλία! Κιλιάν Εμπαπέ! Βρήκε χώρο και εκτέλεσε με το δεξί του πόδι και νίκησε τον Μπόνο ότι δεν κατάφερε στο 28 με το πέναλτι. Το έκανε στο 60 ο αρχηγός. Και φτάνει τα 8 γκολ σε αυτό το τουρνουά. Μοναδικός, απολαυστικός. Πιάνει τον Μέση στα 8 γκολ ο Εμπαπέ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και φτάνει τα 20 συνολικά. Εκτέλεσε λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Έστειλε την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Μπόνο που έπεσε, αλλά αυτή τη φορά δεν είχε απάντηση, γιατί αυτή τη φορά ο Κιλιάν Εμπαπέ τα έκανε όλα τέλεια με το δεξί πλασέ. Έγραψε το Γαλλία Μαρόκο 1-0 στο 60 και φέρατε γούρις παιδιά, μπήκατε στο στούντιο και είδαμε γκολ.
5: Εννοείται.
9: Το άξιζε ένα γκολ η Γαλλία με την εικόνα που είχε στο παιχνίδι. Ποιος άλλος Μα φυσικά ο Μπαπέ θα βρίσκει το δρόμο προς τα δίκτυα. Μετράει κανονικότατα τον γκολ. Ελέγχθηκε για το VAR. Και ο αρχηγός των Τρικολόρ ξεκλείδωσε την άμυνα.
8: Τσεκάρανε τη φάση που χτύπησε η μπάλα ακούσια στο χέρι.
9: Ακριβώς, ακριβώς. Και ετοιμάζει διπλή αλλαγή ο Αγμπή για το Μαρόκο. Ο Άμπραμπατ και ο Ραχίμι θα περάσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Ελκανούς περνάει εκτός. Και ο Μπουαντί. Δύο αλλαγές στο 62 για το Μαρόκο. Ο Ραχίμι θα πάρει και θέση στην κορυφή της επίθεσης, φαντάζομαι. Και ο Άμραμπατ θα πάει στο κέντρο στη θέση του Μπουαντί. Ο Ραχίμι στην κορυφή της επίθεσης. Ο Άμραμπατ πίσω στο κέντρο. Εκτελέστηκε η σέντρα με αλλαγή παιχνιδιού για πλάγιο κατευθείαν ώστε να πιέσουν οι Μαροκινοί ψηλά. Από τα δεξιά ο Κουντέ έχει την μπάλα στα χέρια του. Ψάχνει συμπαίκτη εκείνο Άμραμπατ με το κεφάλι, καθαρίζει ο Ταλμπί μια νέα κεφαλιά. Ελαναούι κατεβάζει, βρίσκεται ο Χακίμι, τον Ραχίμι. Διώχνουν οι Γάλλοι όμως με το Σαλιμπά. Καλείται τώρα το Μαρόκο να βγει μπροστά. Έχει πέσει το έδαφος ο Εμπαπέ στο 62. Πιάνει το πρόσωπό του. Δεν σταματάνε το παιχνίδι οι Μαροκινοί. Είναι στο χώρο της μεσάς γραμμής πεσμένος ο Εμπαπέ. Παίζουν κανονικά οι Μαροκινοί. Τώρα δειλά-δειλά σηκώνει το Εμπαπέ. Πιάνει ακόμη το πρόσωπό του. Από τα δεξιά η Μαροκινή με τον Χακίμι. Αλλάζει με τον Ουναΐ. Ο Εμπαπέ σηκώθηκε και συνεχίζει το παιχνίδι. Ελαϊναουί κάθα για τον Μπραχίμ Δίαθ. Έκοψε ο Σαλιμπά. Ο ντουέδος στον Εμπαπέ. Σκληρό μαρκάρισμα του Ντιόπ. Για κάρτα είναι αυτό στο 63. Και φυσικά θα τη δεχτεί από τον Φακούντο Τέγιο. Απορώ γιατί διαμαρτύρεται τον Ντιόπ. Τον διέλυσε τον Εμπαπέ, πραγματικά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο διαμαρτύρεσε, Ντιόπ. Τάκλιν στο δεξί πόδι του Εμπαπέ που τσίπησε ωραία την μπάλα, γύρισε και ο Ντιόπ με ένα σκληρό μαρκάρισμα στο χώρο της μεσαίας γραμμής τον γκρέμισε και δικαιολογημένα δέχτηκε στο 63 την κίτρινη κάρτα, πρώτη στον αγώνα, και αν περάσει το Μαρόκο ο Ντιόπ θα χάσει τον ημιτελικό. Και να πούμε, όποια ομάδα περάσει θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Ο Ντιόπ προηγουμένως είχε χτυπήσει και τον Εμπαπέ στο πρόσωπο, γι' αυτό είχε πέσει ο Εμπαπέ. Του δώσε κι άλλη μία πιο μετά. Δεν ξέρω τι κόντρα είχαν μεταξύ τους. Ο Λίσε περνάει πάρα πολύ ωραία τον Ελαϊναουί χωρίς να αγγίξει την μπάλα και δίνει αριστερά στο Ραμπιό. Ο Ραμπιό πιο αριστερά στον Εμπαπέ, κάνει το άντερλα από Ραμπιό και θα πάρει και την μπάλα. Κάνει και το γύρισμα, διώχνει Ντιόπ. Κέρια παρέμβαση από τον στόπερ των Μαροκινών. Πλάγιο μπάλα για τους Γουάντερλα από Ραμπιό και θα πάρει και την μπάλα. Κάνει και το γύρισμα, διώχνει Ντιόπ. Κέρια παρέμβαση από τον στόπερ των Μαροκινών. Πλάγιο μπάλα

0: γκολ. Ποίημα που πέτυχε ο Μπαπέ στο 60. Οι Γάλλοι είναι μπροστά στο σκορ και έχουν προβάδισμα πρόκρισης για τα ημιτελικά. Και ο Λίσε τώρα από τα δεξιά έχει μπροστά του Ταλμπί. Ο Λίσε κρατάει, συγκλίνει, τον κόβει ο Ελαναουή. Ο Κονέ μαζεύει την μπάλα και δίνει στον Κούντε που είναι μπροστά. Ξανά ο Κονέ, κλεισμένος από τον Ραχίμι, γυρίζει πίσω στον Ολίσε. Ο Λίσε λάθος, κλέβει ο Ραχίμι ωραία και θέλει να τρέξει ο Ραχίμι. Δεν μπορεί όμως εκεί με τίποτα. Πλάγει η μπάλα. Είχε μπροστά τον Παμεκανό. Δεν μπορούσε να ξεφύγει ο Ραχίμι. Και βλέπουμε σε replay ξανά και ξανά το εντυπωσιακό γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ στο 60, με το οποίο η Γαλλία πήρε κεφάλι στο σκορ. Δεκαπέντε γκολ έχει η Γαλλία σε αυτό το τουρνουά. Και τώρα ο Ντεμπελέ κάνει το πλασέ. Ο Ντεμπελέ 2-0. Στο 66 ο Ουσμάν Ντεμπελέ δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στη Γαλλία. Τόσο απλά είναι να μην βρουν ρυθμό οι Γάλλοι. Κάθε τη κίνηση του Ουσμάν Ντεμπελέ, μόνος του έξω από την περιοχή, εκτέλεσε με το δεξί. Ο Μπόνο τη βρήκε, αλλά δεν μπόρεσε να βγάλει την μπάλα, η οποία κατέληξε στα δίχτυα. Στην αριστερή γωνία του Μπόνο, άπλωσε το χέρι του, τη βρήκε ελάχιστα, αλλά δεν αποσόβησε αυτό το γκολ. Οι Γάλλοι στο 66 κάνουν το 2-0 απέναντι στο Μαρόκο. Μέσα σε 6 λεπτά η τρικολόρ βρήκαν 2 γκολ. Όλα ξεκίνησαν από την πάσα του Ολίσε, την κάθετη στον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ σπάσε για τον Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής πλάσαρε με το δεξί του πόδι στην αριστερή γωνία του Μπόνο, ο οποίος τη βρήκε αλλά δεν μπόρεσε να τη βγάλει. Και έχουμε το Γαλλία-Μαρόκο 2-0 στο 66. Απογοήτευση για τους Μαροκινούς. Πανηγυρίζουν οι Γάλλοι. Φτάνει τα 5 γκολ ο Ντεμπελέ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είπαμε, οι Γάλλοι είναι φωτιά στην επίθεση. Στο 67 λοιπόν και έχουμε hydration break και ακούτε τα χειροκροτήματα.
1: Και πού να δεις σε λίγο που θα αρχίσουν τις αλλαγές οι Γάλλοι.
0: Λες, θα δούμε κι άλλα.
1: Δεν γίνεται, δεν σταματάνε τώρα.
0: Γουρλίδες είμαστε στα παιδιά σας.
1: Μέχρι το τέλος, μέχρι το τέλος, μέχρι το τελικό, έτσι θα πηγαίνουμε.
0: Είναι οι Γάλλοι το grande favori σε αυτή τη διοργάνωση και νομίζω το αποδεικνύουν και εντός αγωνιστικού χώρου σε κάθε μάτς, όπως και τώρα κόντρα στο Μαρόκο.
1: Και δεν είναι ότι είναι favori γιατί είναι καλή ομάδα, είναι με διαφορά η καλύτερη ομάδα.
0: Μπορείς να το πεις αυτό, ναι, κάνει τη διαφορά η Γαλλία και μπορείς να το πεις ξεκάθαρα.
1: Αλλά επειδή στο ποδόσφαιρο, Λεωνίδα, εσύ το ξέρεις καλά γιατί το έχεις κλωτσίσει ναι, αρκετά το τόπι, όλες οι συγκυρίες δεν ξέρεις πώς μπορούν να έρθουν και τι μπορεί να γίνει. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη, αλλά θεωρώ ότι είναι πάνω από 60-70% ότι θα παίξει τελικό.
0: Μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις γιατί έχουμε δει παιχνίδια σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν είναι ότι δεν έχουμε δει. Το λέγαμε και πριν ξεκινήσει ότι είναι το φαβορί. Αλλά και με την εικόνα που έχουν στο γήπεδο οι Γάλλοι είναι ξεκάθαρα το φαβορί. Έχουν παίκτες παγκόσμιας κλάσης σε κάθε θέση. Τώρα στην επίθεση μόνο να τους πούμε είναι Εμπαπέ, Ντουέ, Ολίσε, Ντεμπελέ. Και όπως είπες και εσύ στον πάγκο υπάρχει πλούσιο ταλέντο. Είναι ο Μπαρκολά, είναι ο Σερκί, τι να πούμε, είναι ο Ματέτα, είναι ο Τουραμ. Έχει παίκτες δηλαδή μπροστά να βάλει και άλλους.
1: Τον Τουράμ τον έχει βάλει καθόλου, δεν νομίζω τον έχει βάλει καθόλου.
0: Ο Τουράμ έχει αγωνιστεί ελάχιστα και αν δεν κάνω λάθος είναι πολύ λίγα τα λεπτά που έχει αγωνιστεί και είναι και τραυματίας νομίζω, αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.
1: Οπότε λογικό είναι. Καλά, εντάξει,
0: και όχι, πάλι
1: δεν
0: που να χώραγε.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς έχουν. Να θυμίσουμε μόνο ότι παίζουμε τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Οι Γάλλοι, αν περάσουν.
0: Ο Τουράμ έπαιξε για την ακρίβεια ένα λεπτό με το Ιράκ.
1: Ναι, αυτό
0: στη δεύτερη αγωνιστική και όλα τα υπόλοιπα μάτσα έχει δει από τον πάγκο.
1: Δεν έχει παίξει τα άλλα.
0: Και αντιμετωπίζει και πρόβλημα τραυματισμού. Αυτό που σου είπα.
1: Οπότε,
0: καλά θυμόμουν.
1: Και παίζουμε την με το Ισπανία-Βέλγιο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό σου λέω ότι.
0: Ο νικητής με το Ισπανία-Βέλγιο.
1: Οι Γάλλοι θα πρέπει να παίξουν στον ημιτελικό ένα τελικό με τους Ισπανούς, γιατί είναι φαβοροί και οι Ισπανοί να παίξουν τελικό. Έτσι. Και ή τέλος πάντων το πάρουν και το άλλο ζευγάρι, η Νορβηγία, η Αγγλία και η Αργεντινή, η Ελβετία.

0: έρχεται. Θεωρώ ότι θα περάσουν εύκολα ή δύσκολα ή τυχερά ή τέλος πάντων μην πω τίποτα παραπάνω. Και οι Νορβηγοί με τους Άγγλους νομίζω ότι θα γίνει μεγάλος χαμός, γιατί θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα η αγγλική ομάδα είναι καλύτερη και πιο ταλαντούχα, όμως βλέποντας αυτό το βουνό εκεί πέρα μπροστά και το παγόβουνο.
1: Τον Έρλι Χάλαντ.
0: Ναι.
1: 6.000 θερμίδες τη μέρα τρώει ο άνθρωπος. Κρέας μόνο.
0: Στα ξεκινήματά του.
1: Και τώρα όχι.
0: Για να διαμορφώσει τώρα μπορεί να τρώει παραπάνω. Αλλά εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι τον βλέπουν και τρομάζουν οι Άγγλοι. Γιατί στα αγγλικά γήπεδα μεγαλουργεί, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι και λιγάκι. Το φοβούνται. Είναι δεδομένο ότι το φοβούνται. Μεγάλα παιχνίδια. Πολύ μεγάλα παιχνίδια. Αλλά ας απολαύσουμε αυτό τώρα, γιατί η αλήθεια να βγάζει τον Κονέ τώρα και βάζει τον.
1: Τώρα βλέπουμε βγαίνει ο Κονέ και μπαίνει ο Ζαΐρ Εμερί. Ο χαφ της Paris Saint-Germain. Πρώτη αλλαγή για τον Ντεσάν. Στο 71 μετά το hydration break έχουμε αλλαγή για τους Γάλλους. Ο Ζαΐρ Εμερί πήρε τη θέση του Κονέ. Και αν δεν κάνω λάθος, και νομίζω δεν κάνω, είναι η πρώτη συμμετοχή του Ζαΐρ Εμερί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είναι και τραυματίας ο Τσουαμενί, δεν το ρισκάρει ο Ντεσάν να τον περάσει στον χώρο. Οι Γάλλοι έχουν αυτό το 2-0 και η λογική λέει ότι θα περάσουν στα ημιτελικά. Έχουμε δει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο, οπότε ας μην προτρέπουμε.
0: Όχι στο ποδόσφαιρο και σε αυτό το παγκόσμιο έχουμε δει πολλά, οπότε κράτα το. Ναι.
1: Οπότε τη σταμάτησα τη μεγάλη μου κουβέντα. Συνεχίζει το παιχνίδι. Ραμπιό πιέζεται από τον Άμραμπατ, πλάγιο για τους Γάλλους από τα δεξιά μπροστά στον πάγκο του Μαρόκου, που από ό,τι βλέπω ετοιμάζει και άλλη αλλαγή. Ο Ουαγμπή έχασε την μπάλα, ο Ζαΐρ Εμερί. Άμραμπατ την κρατάει, τη δίνει στον Μπόνο. Ο Μπόνο δεξιά για τον Χακίμι, πιέζει ο Ντουέ. Περνάει πάρα πολύ ωραία με ποδιά ο Χακίμι τον Ντουέ και τρέχει από τα δεξιά. Έχει το Ραμπιό μπροστά του, κρατάει ο Χακίμι. Δίνει στον Μπραχήμ Ντιάθ, κόβει ο Ντίν. Ο Χακίμι την αφήνει να περάσει πλάγιο και να το εκτελέσει γρήγορα για τον Ελ Αϊναουί. Και αυτός πιο μέσα για τον Άμραμπατ. Ο Άμραμπατ αλλάζει παιχνίδι, σιρτά για τον Ταλμπί. Ταλμπί αριστερά με Ντεμπελέ και Κουντέ μπροστά του. Πατάει φρένο και γυρίζει πίσω στον Σαλάχ Εντίν. Και αυτός αλλάζει με τον Ουναΐ. Άμραμπατ με την μπάλα στα πόδια κεντρικά. Δίνει στον Ελ Αϊναουί, αλλάζει παιχνίδια το Χακίμι. Και αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι και ο Εμπαπέ από τα αριστερά με τον Ντουέ και ο Ντεμπελέ από τα δεξιά γυρίζουν και διπλομαρκάρουν, δηλαδή βοηθάνε και στην άμυνα αυτοί οι superstar. Και νομίζω ότι μόνο όταν είσαι ομάδα, με όλη τη σημασία τη λέξη, προχωράς μπροστά. Πέρα από το επιθετικό ταλέντο που έχουν οι Γάλλοι, δείχνουν ότι δουλεύουν και στην άμυνα. Σέντρα του Ταλμπί από τα αριστερά, λάθος του Αμεκανό, παραλίγο αυτόν γκολ. Κόρνερ η μπάλα στο 73. Πήγε να διώξει ο Παμεκανό. Δεν μύριζε κίνδυνος εδώ. Έβαλε το δεξί του πόδι. Τσάφ έκανε. Στο ρουρανό των δεχτύων από πάνω του Μενιάν. Και κόρνερ η μπάλα. Ευκαιρία εδώ για το Μαρόκο να απειλήσει με μια στατική φάση. Από τα δεξιά έχει στήσει την μπάλα ο Χακίμι με το δεξί του πόδι. Εξωτερικό χτύπημα. Σηκώνει τα δύο του χέρια ο Χακίμι. Ξεκινάει το τρέξιμό του, εκτελεί ψηλά. Η μπάλα περνάει απέναντι, την μαζεύει ο Ναΐ με το κεφάλι και την κρατάει εντός του χώρου. Όχι λέει. Ο Τέγιο πλάγιο για τη Γαλλία. Κακή εκτέλεση κόρνερ από τον Χακίμι. Δεν μπορούσε ο Ναΐ να την κατεβάσει. Πέρασε ανεκμετάλλευτο αυτό το κόρνερ για τους Μαροκινούς. Και τώρα έχουμε αλλαγή. Σαλάχ Εντίν περνάει εκτός. Ο Γιασίν με το νούμερο 16 θα πάρει τη θέση του. Διπλή αλλαγή. Και ο Μπραχήμ Ντίαθ εκτός στο 74. Τη θέση του πήρε ο Ελ Ουαντί.
0: Ναι, να σου πω κάτι όμως τώρα. Παίζει, χάνει 2-0. Οκ, ξεκίνησε χωρίς σεντρεφόρ. Χάνει 2-0. Τώρα δεν θέλει κανένα σεντρεφόρ μέσα, δηλαδή. Συγγνώμη, δηλαδή. Ξέρω εγώ, έτσι το βλέπω εγώ. Ή εγώ δεν το βλέπω καλά.
1: Δεν περίμενα να βγάλει τον Μπραχήμ Ντίαθ, είναι η αλήθεια. Είναι πολύ ποιοτικός. Έχει και 4 ασίστ σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι από τους καλύτερους παίκτες.
0: Μπορεί να έχει κουραστεί. Ήθελα να καταλήξω ότι ακόμα και ο Ελκαμπή χωράει, δηλαδή. Σαν παιχνίδι που σε
1: δείχνει. Πες το, από την αρχή αυτό ήθελες να πεις και εγώ θα το έλεγα τώρα.
0: Δηλαδή δεν έχουμε σεντρεφόρ, φίλε. Εμείς οι Μαροκινοί δεν έχουμε σεντρεφόρ. Βάλτε
1: η αλήθεια
0: εμάς.
1: Είναι ότι τον Ελκαμπή θεωρώ τον έχει αδικήσει σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Μπορεί και να μην τον αδικεί, γιατί το επίπεδο του Μαρόκου είναι τέτοιο.
1: Ναι, αλλά okay, τον έβαλε σε ένα μάτς με την IT, δεν ήταν και τόσο καλό ο Ελκαμπή, έπαιξε 70 λεπτά. Αλλά...
0: Εγώ θα ήθελα το καπελάκι του Ινφαντίνο, πάντως μου άρεσε πολύ. Ναι, με το χρυσαφί αυτό.
1: Δεν ωραίο, τον έχει ξαναβάλει τον Ελκαμπή, μόνο με την IT τον έβαλε.
0: Ναι,
1: εντάξει. Okay. Τέλος
0: αλλά παίζει γόρι σε τρεφόρ ουσιαστικά.
1: Θα έρθει ξεκούραστο για τον Ολυμπιακό.
0: Τέλος πάντων. Ο λόγος σε εσένα, γόρι μου.
1: Από τα δεξιά η μπάλα, λάθος πάσα του Παμεκανό. Εδώ και ένα-δύο λεπτάκια ο Παμεκανό δεν πατάει καλά. Δεν βρήκε τον Ντεμπελέ, εκτελέσει και το πλάγιο. Μαζραούι έδωσε τον Άμραμπατ. Ο Ελουαντή έχει πάει αριστερά στη θέση του Σαλάχ Εντίν και ο Γιασίν πήρε τη θέση του Μπραχίμ Δίαθ και έχει πέρασει δεξιά στην επίθεση. Στην κορυφή είναι ο Ραχίμι, αριστερά ο Ταλμπί. Ο Ελουαντή και τώρα ο Ουναΐ. Ο Ταλμπί πίσω στο Μαζραούι και αυτό στο κέντρο στον Ελ Αϊναουί. Δεξιά τώρα η μπάλα για τον Χακίμι. Η αλήθεια είναι ότι ο Χακίμι δεν έχει κάνει καλό παιχνίδι. Και είναι στο έδαφος τώρα, ποιος είναι ο Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ έχει πέσει στο έδαφος στο χώρο της μεσάς γραμμής μόνος του νομίζω. Σταματάει το παιχνίδι ο Φακούντο Τέγιο. Και αν έχει πρόβλημα ο Εμπαπέ, αυτό είναι συναγερμός για τους Γάλλους. Δεν ξέρω τι έπαθε ο Κιλιάν Εμπαπέ, έπεσε μόνος του ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Και ετοιμάζεται το Τουράμ. Όχι, ο Ματετά. Ο Ματετά ετοιμάζεται. Ο Τουράμ είναι τραυματίας. Ο Ματετά λοιπόν θα πάρει τη θέση του Κιλιάν Εμπαπέ. Μυϊκός είναι ο τραυματισμός του. Έχει πάει ο Λύση από πάνω του και το σηκώνει. Μπήκε και το ιατρικό επιτελείο. Ο Κιλιάν Εμπαπέ στο 76 έπεσε κάτω μόνος του και θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Τη δουλειά του την έκανε. Παρά το χαμένο πέναλτι 28 βρήκε δίχτυα στο 60. Διπλή αλλαγή βλέπω από τον Ντεσάν. Μπαρκολά και Ματετά θα περάσουν μέσα. Ο Εμπαπέ δίνει τα χέρια με τον Ντεμπελέ. Ο κόσμος χειροκροτά φυσικά αυτό το μεγάλο σούπερσταρ. Παραχωρεί τη θέση του στον Ματετά. Πάντως κανονικά περπατάει, ίσως είναι και προληπτική η αλλαγή του. Ντουέ και Εμπαπέ εκτός λοιπόν στο 77. Μπαρκολά και Ματετά μέσα. Μπαρκολά πάει αριστερά στην επίθεση και ο Ματετά στην κορυφή της επίθεσης. Άλλες δύο αλλαγές έχει δικαίωμα να κάνει ο Ντεσάν. Μία έχει ακόμα στη διάθεσή του ο Αγμπή. Συνεχίζει το παιχνίδι λοιπόν. Ελουαντή πίσω για το Μαζραούι την μπάλα. Χακίμι από τα δεξιά, δίνει στον Γιασίν. Πίσω στον Άμραμπατ. Και αυτός πιο πίσω στο Μαζραούι. Ο Ντιόπ δίνει στον Άμραμπατ τώρα. Από τα δεξιά η Μαροκινή. Ο Γιασίν για τον Χακίμι. Δεν περνάει πάσα του Χακίμι. Κόπηκε από τον Ζαΐρ Εμερί και βγαίνουν οι Γάλλοι στην κόντρα. Ο Λίσε για τον Ζαΐρ Εμερί από τα αριστερά και έχει μπροστά τον Ντιόπ. Σέντρα του Ζαΐρ Εμερί. Κόβει εκεί με το πόδι του ο Ελ Ουαντί. Και η μπάλα φτάνει στον Γιασίν. Πιέζει ο Ζαΐρ Εμερί. Φάουλ λέει ο Τέγιο. Εκτελέστηκε. Άμραμπα την μπάλα στα πόδια δίνει στον Ελ Αϊναουί. Και αυτός αριστερά για τον Ταλμπί. Γυρίζει ο Ντεμπελέ. Κλείνει το Ταλμπί. Γυρίζει την μπάλα πίσω. Ο Ελ Αϊναουί στον Διόπ. Οι Γάλλοι πίσω από το κέντρο δεν βιάζονται. Στο 79 είμαστε. Γαλλία-Μαρόκο 2-0 με τα τέρματα του Εμπαπέ στο 60 και του Ντεμπελέ στο 66. Θυμίζουμε η Γαλλία είχε χάσει και πέναλτι στο 28 με τον Κιλιάν Εμπαπέ. Το είχε αποκρούσει ο Μπόνο. Από τα δεξιά το Μαρόκο με το Χακίμι να κάνει μια σέντρα. Κοντράρει μπάλα στον Ντίν. Ο Ραχίμι στην περιοχή δεν μπόρεσε, κόπηκε. Επιμένει ο Μαροκινή, κλέβει όμως ο Ραμπιό και δίνει στον Ντίν και ο Ντίν πιο αριστερά στον Μπαρκολά και έχει γήπεδο Μπαρκολά να τρέξει. και έχει μπροστά του όμως τον Άμπραμπατ και γι' αυτό πατάει φρένο. Δίνει στον Ολίσε. Ολίσε ξανά στον Μπαρκολά και μπαίνει στην περιοχή ο Μπαρκολά. Θα κάνει το γύρισμα, κοντράρει μπάλα στον Ντιόπ και περνάει κόρνερ. Στο 80 δεν μπόρεσε να βρει συμπαίκτη ο Μπαρκολά. Οι κάμερες πάνω στον Κιλιάν Εμπαπέ. Το σκόρερ του πρώτου τέρματος του παιχνιδιού στο 60, ο οποίος άφησε τη θέση του στον Ματετά στο 77. Κόρνερ από τα δεξιά για τους Γάλλους. Ο Ντεμπελέ έχει πάει πάνω την μπάλα. Πλασαριστά για τον Ολίσε. Ο Ολίσε πιο πίσω για τον Ραμπιό. Ωραία, κρατάει ο Ραμπιό και δίνει στον Κουντέ. Κουντέ δεξιά στον Ολίσε. Δεν βιάζονται οι Γάλλοι. Πίσω στο Ραμπιό ξανά. Το Παμεκανό. Σαλιμπά, όχι. Ζαΐρ Εμερί τελικά και αλλαγή παιχνιδιού για τον Ντίν από τα αριστερά. Ντίν θα κάνει τη σέντρα. Ματετά που θέλει να πάρει την κεφαλιά, δεν μπορεί. Η μπάλα βρήκε στον Ουαντί και ο Μπόνο μπλόκαρε. Και έπαιξε γρήγορα για τον Άμραμπατ. Και ο Άμραμπατ δεξιά για τον Χακίμι. Χακίμι ξανά στον Άμραμπατ. Έχουν οργανωθεί οι Γάλλοι. Δεν μπορούν με τίποτα οι Μαροκινοί να φτάσουν στην εστία του Μενιάν. Ουνάι προσπαθεί, περνάει Ντεμπελέ και Ολίσε. Και δίνει μέσα στον Άμραμπατ και ο Άμραμπατ δεξιά για τον Χακίμι. Ξανά Ουνάι. Στον Γιασίν τώρα έδωσε την μπάλα δεξιά. Γιασίν τη φαίνει στο αριστερό του πόδι και δίνει στον Ουνάι. Αλλάζουν οι δυο τους. Γιασίν θα κάνει μια σέντρα με το κεφάλι, θα διώξει εκεί ο Παμεκανό. Όχι καλά, πλάγει η μπάλα για το Μαρόκο. Από τα αριστερά τρέχει ο Ταλμπί να την μαζέψει. Είναι και απογοητευμένοι οι Μαροκινοί. Δέχτηκαν δύο γκολ πάρα πολύ γρήγορα στο 60 και στο 66. Αλλά πόσο να κρατούσαν. Ελουαντί από τα αριστερά, πιέζεται από τον Κουντέ και έχουμε φάουλ για το Μαρόκο. Κοντά Σιουμεάκη του κόρνερ από τα αριστερά. Και βλέπουμε σε replay τον γκολ του Εμπαπέ. Από τα 19 μέτρα, κοντά στα 90 χιλιόμετρα, έγραψε ταχύτητα. Η μπάλα καρφώθηκε στην αριστερή γωνία, στο αριστερό παραθυράκι του Μπόνο. Ο Χακίμι θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για το Μαρόκο στο 82. Με το δεξί του πόδι θα κάνει το γέμισμα, διώχνουν οι Γάλλοι, πιο μακριά ο Κουντέ με το αριστερό του πόδι. Ο Ουναΐ θα μαζέψει την μπάλα και θα την γυρίσει πίσω στο Μαζραουί. Και αυτός δίνει αριστερά για το Χακίμι που είχε μείνει μπροστά. Χακίμι φέρει την μπάλα στο δεξί, συγκλίνει, παίζει στον Ουναΐ, εσωτερικά ο Ουναΐ, μπαίνει η περιοχή. Φάουλ τελικά δίνει ο Τέγιο για το Μαρόκο. Έξω από την περιοχή των Γάλλων, ο Ραμπιό πάτησε τον Χακίμι. Έκανε πάσα ο Χακίμι στον Ουναΐ, ο Ραμπιό πήγε καθυστερημένα, έκανε φάουλ στο Χακίμι, το σφύριξε ο Τέγιο και ο Χακίμι είναι πάνω από την μπάλα. Προσεύχονται οι Μαροκινοί στις εξέδρες να βρουν ένα γκολ. Οι Λέοντες του Άτραντα και να ξαναμπούν στο παιχνίδι στο 83. Χακίμι πάνω από την μπάλα, πλασαριστά για τον Ουναΐ. Ένα σούτ του Ουναΐ, βγάζει με τις γροθιές ο Μενιάν στο 83. Πλασέ του Ουναΐ. Ο Μενιάν ήταν στη σωστή θέση, έβγαλε. Και ξανά ο Ουναΐ με την μπάλα στα πόδια. Από τα αριστερά πιέζεται από τον Ολίσε. Ο Ολίσε κλέβει. Και έχουμε κόρνερ για το Μαρόκο. Με τις γροθιές έδειξε προηγουμένως ο Μενιάν για να είναι σίγουρος. Πρώτη τελική εντός στόχου για το Μαρόκο. Στο 83 με τον Ουναΐ, τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού. Σπροξήματα στην περιοχή, Σαλιμπά με Ντιόπ. Παρατηρήσεις από τον Φακούντο Τέγιο. Ραχίμι με Κουντέ σπρώχνονται, Σαλιμπά με Ντιόπ σπρώχνονται. Όλα αυτά μπροστά από τον Μενιάν. Εκτελεί ο Χακίμι με το δεξί του πόδι, κεφαλιά και έξω η μπάλα. Μεγάλη φάση για το Μαρόκο. Στο 84 ο Έλα Εναουή πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι, πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα στο πλαϊνό δείχτη του Μενιάν. Βγήκε μπροστά από όλους ο Έλα Ιναουή, πήρε την κεφαλιά, αλλά την μπάλα πέρασε έξω και τώρα ο Ταλμπή θα περάσει εκτός. Κλείνει τις αλλαγές στο Ουαγμπή. Στο 85 Ταλμπή εκτός, ο Σμπαΐ μέσα. Ούτε τώρα είδαμε τον Ελκαμπή και δεν θα το δούμε. Ο Αμίν Σμπαΐ, ο επιθετικός Σανζέ, πήρε τη θέση του Ταλμπή. Πρώτη συμμετοχή για τον Σμπαΐ σε αυτό το Μουντιάλ. Απ' τα αριστερά η Μαροκίνη με τον Ουναΐ, αλλάζει παιχνίδι προς τα πίσω για τον Διόπ. Ο Άμραμπατ δίνει για τον Μαζραουή, όλα αυτά στον χώρο του κέντρου. Μαζραουή κάθετα για τον Ουναΐ και αυτός αριστερά. Θα δώσει την μπάλα για τον Σμπαΐ. Σμπαΐ θα κάνει μια σέντρα με το αριστερό. Βγαίνει ο Μενιάν και καθαρίζει εύκολα. Και δίνει αριστερά για τον Μπαρκολά που έχει γήπεδο. Έχει τον Άμραμπατ μπροστά του. Είναι πιο γρήγορος ο Μπαρκολά. Ο Άμραμπατ είναι μπροστά του. Συγκλίνει ο Μπαρκολά. Ψάχνει τον Τεμπελέ. Αφήνει τον Τεμπελέ για τον Ολίσε. Ολίσε με στην περιοχή. Out το σούτ του. Ένα πλασέ επιχείρησε ο Ολίσε. Τεχνικό. Πολύ άστοχο βέβαια μέσα από την περιοχή. Θα μπορούσε να εκτελέσει καλύτερα ο Σούπερ Σαρτς Μπάιερ Μονάχου. Όλα τα λεφτά η κίνηση του Ντεμπελέ που άφησε την μπάλα να περάσει από την πάσα του Μπαρκολά για να φτάσει τον Ολίσε. Αλλά ο Ολίσε δεν βρήκε στόχο. Και έχουμε τώρα αλλαγή για τη Γαλλία. Ο Κουντέ πέρασε εκτός. Τη θέση του πήρε ο Γκούστο της Τσέλσι. Ο Μάλο Γκούστο. Στο 87 αυτή η αλλαγή για τον Ντεσάν. Ο Ζαΐρ Εμελί κλέβει την μπάλα ωραία. Δίνει στον Ολίσε. Ολίσε στο κέντρο. Κρατάει την μπάλα εξαιρετικά. Αλλάζει και κατεύθυνση και δίνει κάθα στον Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ έψαξε το Ματετά, έκοψε ο Ντιόπ όμως και δίνει στον Έλα Ιναουή. Και αυτός δεξιά στον Γιασίν. Χακίμι τώρα με την μπάλα στα πόδια. Ο Ναΐ από τα δεξιά, λάθος του Ναΐ. Παίρνει ο Μπαρκολά και βγαίνει στην κόντρα ο Μπαρκολά από τα αριστερά και έχει μπροστά τον Ντιόπ. Πατάει περιοχή ο Μπαρκολά. Πλασάρει ο Μπαρκολά και βγάζει ο Μπόνο. Στο 87 σωτήρια στη δεξιά του γωνία. Άλλη μια επέμβαση από τον Μπόνο. Στο πλασέ του Μπαρκολά. Έβγαλε με το δεξί του χέρι ο Μπόνο στη δεξιά του γωνία και κόρνερ για τους τρικολόρ από τα αριστερά έτσι όπως κάνουν επίθεση. Και ο Μπαπέ έχει βάλει πάγο στον δεξιό του αστράγαλο. Δεν φαίνεται και κάτι ανησυχητικό. Θα μάθουμε και από το ρεπορτάζ αργότερα ή τις επόμενες μέρες να δούμε τι έχει ο αρχηγός της Γαλλίας και ο superstar της Real Madrid. Κόρνερ με τον Ντεμπελέ από τα αριστερά για τους Γάλλους. Με το δεξί εκτελεί ο Ντεμπελέ. Κεφαλιά του Ματετά έξω. Πρόλαβε την έξοδο του Μπόνο. Αλλά η κεφαλιά του Ματετά πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Μπόνο. Το 2-0 της Γαλλίας παραμένει στο 88 λεπτό. Με τα τέρματα των Εμπαπέ στο 60 και Ντεμπελέ στο 66. Το Μαρόκο από την άλλη. Μόλις μία τελική μετράει εντός στόχου και από το σούτ του Ουναΐ προηγουμένως. Στο 84 ήταν το σούτ. Μαροκινή κρατάνε στο κέντρο με τον Ελαναουή. Δίνει δεξιά στο Χακίμι. Και αυτός πιο δεξιά στον Γιασίν. Γιασίν μέσα παίζει την μπάλα στον Ουναΐ. Ο Ναΐ γυρίζει από τον Ζαΐρ Εμερί. Δίνει στο Σμπαΐ, λάθος πάσα του Σμπαΐ. Ο Γκούστο πίσω στο Μενιάν. Ο Μενιάν έψαξε τον Ολίσε. Πλάγιο η μπάλα από τα δεξιά αριστερά όπως κάνει επίθεση στο Μαρόκο. Εκτελέστηκε γρήγορα. Η μπάλα στο Μαζραουή και ο Άμραμπατ παίζει στο Σμπαΐ. Κρατάει ο Σμπαΐ από τα αριστερά. Αλλάζει με τον Ελουαντί. Ο Ελουαντί δίνει στον Ουναΐ. Ο Νέι θα κάνει μια σέντρα. Κεφαλιά που πιάνει ο Γιασίν, φτάνει στον Μενιάν που δεν βιάζεται. Πάει τώρα ο Ραχίμι να τον πιέσει και τώρα θα πιάσει την μπάλα ο τροματοφύλακας Γαλλίας και αρχηγός μετά την αλλαγή του Εμπαπέ, με την προβραχιόνη στον μπράτσο πλέον ο Μενιάν, ο Μάικ Μενιάν. Ούπα με κάνω πιέσει από τον Ουναΐ και γυρίζει πίσω στο Μενιάν και ο Μενιάν δίνει στο Σαλιμπά. Οι Γάλλοι πανηγυρίζουν στους εξέδρες, κυματίζουν τις σημαίες της Γαλλίας. Ο Μπαρκολά κρατάει, του κάνει φάουλ ο Χακίμι, συμπαίκτες στην Παρίζ Ζερμέν. Δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθούν τα 90 και μάθουμε πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα έχουμε στην αναμέτρηση. Ο Ερέρα ο τέταρτος είναι έτοιμος να σκώσει το πινακάκι, το κάνει τώρα. 6 θα είναι τα λεπτά. 5 είχαμε στο πρώτο μέρος, 6 στο δεύτερο. 6 λεπτά απομένουν για να περάσει η Γαλλία στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, να γίνει η πρώτη ομάδα που θα περάσει τα ημιτελικά και να περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο για να μάθει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στους 4. Για άλλη μια χρονιά η Γαλλία φτάνει στα ημιτελικά. Το 18 κατέκτησε το τρόπαιο στη Ρωσία. Το 22 στο Κατάρ έχασε στον τελικό από την Αργεντινή σε ένα συγκλονιστικό τελικό που οδηγήθηκε στα πέναλτι. Και φέτος το 2026 είναι μια ανάσα από τα ημιτελικά και είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Από τα αριστερά η Μαροκίνη με τον Σμπαΐ συγκλίνει και δίνει στον Ουναΐ. Ουναΐ παίζει τον Ραχίμι. Τον κλείνει ο Παμεκανό. Ξανά Ουναΐ έξω από την περιοχή. Θα μπει τώρα μέσα από πλάγια θέση. Θα κάνει τη σέντρα ο Ντίν με το δεξί του πόδι. Στράβο κλωτσιά και κόρνερ για το Μαρόκο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Άλλη μια στατική φάση για τους Μαροκινούς. Άλλη μια ευκαιρία να ξαναμπούν στο ματ. Ο Σμπαΐ από τα αριστερά θα εκτελέσει με το δεξί του πόδι. Εκτελεί. Κεφαλιά του Ραμπιό. Άλλη μία από τον Ντεμπελέ. Η μπάλα φτάνει στο Μαζραουί που παίζει κάθετα στον Ουναΐ. Ο Ουναΐ δεξιά στο Χακίμι και αυτός πιο δεξιά στον Γιασίν. Μέσα στην περιοχή ο Γιασίν θα κάνει το γύρισμα. Διώχνει ο Σαλιμπά. Πλάγιο. Όχι, την προλαβαίνει ο Ντεμπελέ. Και έχει ανοιχτό γήπεδο ο Ντεμπελέ και δίνει στον Μπαρκολά. Πατάει φρένο τον Μπαρκολά και δίνει μέσα στον Ντεμπελέ. Οργανώθηκαν οι Μαροκινοί. Ο Ντεμπελέ πίσω την μπάλα στο Ζαΐρ Εμερί και αυτός δεξιά στον Μάλο Γκούστο. Και πιο δεξιά ο Μάλο Γκούστο στον Ολίσε. Ο Ολίσε δεν πάει για επίθεση. Την γυρίζει πίσω στον Ουπαμεκανό και αυτός στο Ραμπιό. Ο Ραμπιό αριστερά στον Ντίν. Ωραία ο Ντεμπελέ στο Ραμπιό και έχει χώρο Ραμπιό. Και κινείται κάθετα, δίνει στο Ματετά. Θα χάσει ο Ματετά όμως εδώ Μαζραουί. Ποδιά του Χακίμι στο Ματετά. Ελαϊναουί στο Μαζραουί. Μαζραουί κάθετα στο Ραχίμι και ο Ραχίμι στον Ουναΐ και αυτός πιο δεξιά στον Γιασίν. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Γιασίν, εξαιρετική για τον Σμπαΐ. Χρησιμοποίησε το χέρι του όμως. Φάουλ. Καταλογίζει ο Φακούντο Τέγιο. Εκτελέστηκε. Κρατάει ο Λίσε. Τον τραβάει ο Ελουαντί. Φάουλ για τη Γαλλία. Το εκτελεί ο Λίσε πλασαριστά για τον Ζαΐρ Εμερί και αριστερά η μπάλα για τον Μπαρκολά. Οι Γάλλοι δεν βιάζονται, κρατάνε την μπάλα, παίζουν πασούλες. 3 λεπτά μακριά από την νίκη και την πρόκριση οι Γάλλοι στα ημιτελικά. Έχασε πέναλτι ο Μπαπέ στο 28. Είχε δοκάρει ο Ντίν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Αλλά στο δεύτερο η τρικολόρ στο 60 και στο 66 βρήκαν δύο τέρματα με Μπαπέ και Ντεμπελέ αντίστοιχα. Και τώρα ο Ματετά είναι στην περιοχή του Μαρόκου. Θα κάνει το πλασέ, βγάζει με τα πόδια. Σωτήρια ο Μπόνο. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Κοντά στο 3-0 η Γαλλία. Ο Ματετά όμως δεν ήξερε τον Μπόνο. Ο Μπόνο για άλλη μια φορά νικάει τους Γάλλους. 8 επεμβάσεις έχει κάνει ο Μπόνο μαζί με το πέναλτι που έπιασε το Εμπαπέ στο 28. Αλλά στο 60 και στο 66 δεν είχε απάντηση στα πλασέ των Εμπαπέ και Ντεμπελέ. Πόσα να έβγαζε και ο Μπόνο σήμερα. με το αριστερό του πόδι έβγαλε ο Μπόνο αυτό το πλασέ του Ματετά. Η Μαροκινή από τα δεξιά με τον Γιασίν. Τι πήγε να κάνει, να κρεμάσει τον Μενιάν. Καλή η σκέψη του. Πάνω από το δοκάρι του Μενιάν η μπάλα. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γιασίν πήγε να κρεμάσει από πολύ μακριά τον Μενιάν. Δεν τα κατάφερε με επιτυχία. Το γκολ ποίημα του Εμπαπέ στο 60 και το πλάσιο του Ντεμπελέ στο 66 έκαναν τη διαφορά στον πρώτο προημιτελικό. Η Γαλλία θα φτάσει στα ημιτελικά και θα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. 12 νίκες στα 13 πιο πρόσφατα παιχνίδια της Γαλλίας. 8 σερί νίκες. Και σε εξαιρετική κατάσταση οι τρικολόρ δείχνουν έτοιμοι να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής. Φάουλ κερδίζει ο Λύση από τον Σμπαΐ. Γύρισε ο Λύση να μαρκάρει. Συγκλονιστικός παίκτης ο Λύση. 5 ασίστ έχει σε αυτό το Μουντιάλ. Θέλει άλλη μία να φτάσει στις 6 και να πιάσει τον Μπελέ στη λίστα με τις περισσότερες τελικές πάσες σε μία διοργάνωση. Έχει τουλάχιστον άλλο ένα παιχνίδι μπροστά του για να τα καταφέρει. Ο Ντεσάν στον πάγκο χαμογελάει. Οι Γάλλοι κρατάνε την μπάλα. Ο Ντεμπελέ δίνει στο Ζαΐρ Εμερί. Ζαίρε Εμερί δεν σουτάρει, δίνει στον Μπαρκολά. Ο Μπαρκολά στον Ολίσε, ένα σουτ, Ολίσε ψηλά η μπάλα έξω. Δεν ανησύχησε ο Μπόνο. Και τώρα Φακούντο Τέγιος φυρίζει για τελευταία φορά στο Boston Stadium. Γαλλία Μαρόκο 2-0. Οι τρικολόρ περνάνε στα ημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Ο Μπαπέ στο 60 και ο Ντεμπελέ στο 66. Η σκόρερ του παιχνιδιού. Ο Εμπαπέ χασε πέναλτι στο 28. Δεν πτωήθηκε, βρήκε δίχτυα στο 60. Άνοιξε το σκορ. Άνοιξε το δρόμο στη Γαλλία. Και ο Ντεμπελέ στο 66 σφράγισε αυτή τη νίκη. Τον τρικολόρ, Εμπαπέ και Ντεσάν αγκαλιάζονται. Οι Γάλλοι φτάνουν στα ημιτελικά. Η πορεία του Μαρόκου σταματάει εδώ. Ήταν υψηλό το εμπόδιο των Μαροκινών. Το γνώριζαν και πριν το παιχνίδι. Αποδείχθηκε και εντός 4 γραμμών. Μία τελική στο στόχο είχαν οι Μαροκινοί σε 90 λεπτά παιχνιδιού. Κυρίαρχοι οι Γάλλοι δικαίως περνάνε στα ημιτελικά και δικαίως θεωρούνται το πρώτο φαβορί. Ωραίες στιγμές στο Boston Stadium. Χειραψίες ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Οι Γάλλοι πανηγυρίζουν. Ένα σβηστό 2-0 τον τρικολόρ. Τους φέρνει στους 4 του Μουντιάλ. Freed from Desire ακούγεται στο Boston Stadium. Ωραίες εικόνες και νομίζω κάπου εδώ θα σας αφήσω, θα δώσω το λόγο στο στούντιο από τον Λεωνίδα Καζνέτση που ήταν στην περιγραφή του αγώνα για την Era Sport. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
0: Λεωνίδα, έκανες μια περιγραφή, αλλά Εμπαπέ θα έλεγα, μια χαρά. Και σιγούρεψες και το Νάσο που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί περιμέναμε από το Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία και Αργεντινή, Ελβετία να σπάσει κάποιο από τα φαβορή, εννοώ. Τα λέγαμε με τον Δημήτρη και εκτός αέρα τώρα εμείς. Φοβόμουν πολύ το Μαρόκο γιατί την εκτιμώ πάρα πολύ ως ομάδα. Πάση περιπτώσει, η τακτική, η φιλοσοφία, όλα αυτά μήπως παραφοβήθηκαν. Από την άλλη, η Γάλλη είναι μια ομάδα που από αγώνα σε αγώνα είναι και καλύτερη. Οπότε λογικά πέρασαν οι Γάλλοι. Έχοντας ένα χαμένο πέναλτι, έχοντας το Μαρόκο κορυφαίο παίκτη του γηπέδου, έχοντας πάρα πολλές τελικές και χαμένες ευκαιρίες. Οι 8 επιβάσεις του, νομίζω, του Μπόνο είναι δείγμα, μπορεί και να αποτελεί και ρεκόρ οι 8 επιβάσεις τουλάχιστον σε αυτό το Μουντιάλ, δεν έχω προλάβει να τα τσεκάρω αυτά, αλλά ο άνθρωπος είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Βάλε ένα χαλάκι εκεί πέρα για να έρθει ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Είναι εδώ και μας περιμένει. Έλα, εντάξει, και εγώ τον περίμενα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Και αμέσως μετά εδώ για να ανοίξουμε και το διάλογο μαζί σας, να πούμε πολλά περισσότερα για αυτό το ευλογημένο παγκόσμιο κύπελο, έτσι.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor στη 1 και 4 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Στην τελική ευθεία μπήκε χθες το Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την διεξαγωγή του πρώτου προημιτελικού στη διοργάνωση Γαλλία-Μαρόκο 2-0 στη Βοστόνη. Η Γαλλία θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο που παίζουν απόψε στο Λος Άντζελες στις 10 το βράδυ. Μένουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά στα δικά μας. Τώρα, κοντά στον βασικό του στόχο για τον παρτενέρ του Κυριακόπουλου, στο αριστερό άκρο της αμυνάς του, είναι ο Παναθηναϊκός. Καθώς τις τελευταίες ώρες οι πράσινοι βρήκαν σημείο επαφής με τη Λέστερ για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν. Η αγγλική ομάδα πλέον συζητεί το ενδεχόμενο παραχώρησης του Δανού με δανεισμό και οψιόν αγοράς. Και η υπόθεση βρίσκεται για τους πράσινους σε πολύ καλό δρόμο. Σε μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για την ΑΕΚ, στο Φανάρι βρέθηκε χθες το τρόπαιο της Ένωσης, όπου το υποδέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Η Ένωση και ο Όφη θα διεκδικήσουν το φετινό Super Cup την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 8 το βράδυ. 18 εκατομμύρια ευρώ δίνει η Κάνσας στον Ολυμπιακό για να κάνει δικό της τον Αντρέ Λουίζ, ενώ την πρώτη του προπόνηση με τα Ερυθρόλευκα έκανε χθες ο 27χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έρχεται στο Φάλιρο με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται τα ερχόμενα 24ωρο 31χρονος Γάλλος μέσος Μπαπτίστ Σανταμαρία για να επισφραγιστεί η συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βοράτα έχει βρει σε όλα και με τον διεθνή Σουηδό Εκστρέμ Τάχα Αλή, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σουηδία. Στην απόκτηση του 19χρονου αριστερού αμυντικού της Ατλέτικο Μαδρίτης Ντάνι Μουνιώθ, είναι ο Ηρακλής, ο οποίος παράλληλα κοιτάζει και τον 22χρονο αμυντικό μέσο Κάρλος Μορένο, που ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο μπάσκετ, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε χθες το πιστοποιητικό της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών για την περσινή περίοδο. Κάλεσε τον Βαγγέλη Λιόλιο σε ακρόαση, ενώ ανακάλεσε και τις αποφάσεις της Επιτροπής, με τις οποίες είχε εγκριθεί απόκτηση από τους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζανή ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ. Επίσης, αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο, πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, ως πρόσωπο σχετιζόμενο και συνδεόμενο με την ΚΑΕ της Πατράς. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ χαρακτήρισε την απόφαση της Επιτροπής παράνομη, λέγοντας χαρακτηριστικά «Δεν εκβιάζομαι ούτε εκφοβίζομαι από αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις». Θέση όμως επί του θέματος πήρε και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αναφέροντας ότι στηρίζει κάθε απόφαση των ανεξάρτητων αρχών, καθώς είναι απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας. Πλέον, ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ έχει τον τελευταίο λόγο. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Κίναν Εβανς γνωστοποίησε χθες ο Ολυμπιακός, ο οποίος απ' την άλλη επιθυμεί να κρατήσει στο ρόστερ του τον Κόρι Τζόζεφ. Πενθήμερη προθεσμία ζήτησε ο Καναδός γκάρντ για να αποφασίσει. Ενίσχυση στην περιφέρεια για τον Βίκο Ιωαννίνων, ο οποίος απέκτησε τον 29χρονο Αμερικανό γκάρντ Σάνον Μπόγκες. Στο στίβο, το Μονακό έχει απόψε σειρά στα Diamond League, με τους αγώνες να καλύπτονται τηλεοπτικά από την RT1 στις 9. Και στα νέα από το εξωτερικό, 20.000 αστυνομικοί είναι αυτή τη στιγμή σε επιφυλακή στους δρόμους της Γαλλίας και 8.000 εξ αυτών στο Παρίσι, με αφορμή τον αγώνα των τρικολόρ στο Μουντιάλ και την παρουσία πολλών Μαροκινών στην πόλη του Φωτός. Έτοιμος να αναλάβει την εθνική Πορτογαλίας είναι ο Ζόρζε Ζεσούς. Τέλος, σήμερα οι δύο ημιτελικοί των ανδρών στο Wimbledon, Φέρι Σβέρεφ, παίζουν στις 3.30 το μεσημέρι και Σινέρ Τζόκοβιτς στις 5.30 το απόγευμα, με τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αγώνων από το Nova Sports Prime. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο μαζί σας μέχρι τις 3, ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου.
0: Eraspor 101,8.
2: Ατλακόλ! Ατλά Κολ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλά Θέρμ.
4: Η Ατλά Κολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλά Θέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλά Κολ.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport. Στη σέντρα η βραδινή Παναδόρη. Με τεχνικό ηγέτη της ομάδας σήμερα, τον Αλέξανδρο Αποσταλοπούλου. Έπρεπε να ακούσει ότι είναι η βραδινή Παλαδόρη για να βάλει το σήμα μας.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
0: Σκηνοθέτης.
1: Ραδιο... Παλιά υπήρχε ραδιοσκηνοθέτης.
0: Μα εννοείται. Δεν είναι ότι βγαίνει στον αέρα, δεν χρειάζεται σκηνοθεσία. Το μυαλό όλων πηγαίνουν στο Hollywood τότε να ακούνε σκηνοθεσία, αλλά δεν είναι έτσι. Χρειάζεται. Ο σκηνοθέτης είναι βασική αρχή. Είναι ο ηγέτης κάθε εκπομπής. Δημήτρης Καϊμάς.
1: Και Τάσος Επιτρόπου και...
0: Και...
1: Αποστολόπουλος.
0: Το είπαμε. Εντάξει,
1: δεν είναι σημασία.
0: Είναι σκηνοθέτης, τεχνικός ηγέτης.
1: Ράδιο σκηνοθέτης.
0: Όχι, ευεργέτης δεν είσαι. Γιατί είσαι ευεργέτης, μεγάλε.
1: Ο ίδιος το είπε. Ο ίδιος το είπε.
0: Ο ίδιος το είπε. Γιατί...
1: Και ο σοφός από τον Άγιο Παντελεήμονα που λέει θα πάω σπίτι ανάλογα με το πώς θα λήξει το μάτς.
0: Λοιπόν, είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Μόνο πλευρό παιχνίδι.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, τώρα οι άνθρωποι έχουν πιάσει μια ροπή, δηλαδή έχουν βρει το ρυθμό τους οι Γάλλοι. Ακόμα και όταν ζορίζονται, χάσαν πέναλτι. Τώρα, όταν χάνεις πέναλτι, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Είδες όμως.
1: Το περίμενα πιο δύσκολο, να σου πω την αλήθεια.
0: Κι εγώ. Εγώ αυτό το παιχνίδι το φοβούμαι πάρα πολύ για τους Γάλλους, διότι θεωρώ ότι κάποιος θα σπάσει από τα φαβορί. Τα λέγαμε κάποια στιγμή και στα διαλύματα εκεί των αγώνων. Okay. Έπιασε και ο Εμπαπέ, έπιασε και το Μέση τώρα, μεγάλη μάχη, και ο Χάλαντ στα 7 γκολ, 8 Εμπαπέ, Μέση και ο Χάλαντ 7, ο Κέιν 6, ο Ντεμπελέ έφτασε στα 5 γκολ. Αυτό που έχω τρελαθεί είναι με τον Ολίσε, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Δεν βλέπει δίχτυα όμως, δεν βλέπει δίχτυα. Όταν μου πεις έχει δώσει 5 assist ο άνθρωπος, δεν είναι και λίγο, αλλά είναι ένα θέμα. Το Μαρόκο αδίκησε πάρα πολύ τον εαυτό του σήμερα. Όχι ότι λες και άμα έπαιζε πιο ανοιχτά ή αν έπαιζε με το φουρ που έλεγα εγώ, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Μπορεί να ήταν και χειρότερα και από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Όμως, εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, γιατί εμείς σχολιάζουμε κατόπιν εορτής και είναι λογικό αυτό, θεωρώ ότι παρεμπιπτόντως από το ένα θέμα στο άλλο δεν έχει καμία σημασία. Οι εμφανίσεις της Γαλλίας τις έχω ερωτευτεί, έτσι. Είναι φοβερές.
1: Γίνεται χαμός όμως με τη Νορβηγία στην Ευρώπη. Ξεπουλάνε.
0: Οι φανέλες.
1: Ξεπουλάνε.
0: Όλοι θέλουν φανέλα της Νορβηγίας. Είναι περίεργη, έχει αυτό το σταυρό.
1: Ναι, τις κόκκινες.
0: Ναι, με τις κόκκινες. Εντάξει, είναι ωραία. Φάνηση και πολύ σπάνια για μουντιάλ.
1: Γενικότερα, για φανέλα ομάδας, έτσι.
0: Ακούσαμε και Bonnie Tyler που θέλει ο φίλος μας εδώ πέρα που έστειλε μήνυμα. Θα ακούσει κι άλλη Bonnie Tyler. Ακούσαμε και στο ημίχρονο, όχι. Πότε στο ημίχρονο, δεν ακούσαμε, Αλέξανδρε. Bonnie Tyler. Με Σοφία Αρβανίδη, πολύ ωραία. Λοιπόν, φοβερή εντύπωση μου κάνει τροματοφύλακες. Και τα αστέρια που περιμέναμε είναι αυτά που πραγματικά μου κλέψει την παράσταση. Υπάρχουν και αστεράκια που ξεφυτρώνουν ή τέλος πάντων λαμπυρίζουν λίγο, αλλά η αλήθεια είναι ότι η λάμψη των μεγάλων αστέρων είναι τέτοια, είναι εκτυφλωτική, έτσι θα τη χαρακτηρίσω. Είναι πολύ εντυπωσιακά αυτά που κάνουν οι σπουδαίοι Μέση, Εμπαπέ, Ντεμπελέ και όλοι αυτοί οι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε αυτή τη φάση των 8 πλέον. Λοιπόν, μαζί θα πορευθούμε μέχρι τις 3. Είπαμε να κάτσουμε μέχρι τις 2, αλλά λέει ο Αλέξανδρος όχι, να κάτσουμε μέχρι τις 3, θα το ευχαριστηθείτε. Οπότε το πήραμε την απόφαση. Το Μαράκο θα βάλει
1: γκολ. Ο ραδιοσκηνοθέτης μας.
0: Από νωρίς ο Κώστας έλεγε ότι θα βάλει γκολ το Μαρόκο με τον LKB. Αν παίξει, λέει, αν αγωνιστεί. Κώστα μου. Από τον πάγκο. Ναι, από τον
1: πάγκο. Για να βάλει γκολ πρέπει να πάρει μπάλα. Όχι ο Ελκαμπή, ο επιθετικός που δεν είχαν. Ναι,
0: μετά έβαλε ένα σεντρεφόρ το οποίο δεν τράβαγε εκεί πέρα. Τέλος πάντων, εντάξει, άμα σε πάρει και το παιχνίδι από κάτω, σας είπα, έχουν πιάσει ροπή οι άλλοι και οι Γάλλοι και είναι πάρα πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλή. Και αυτή η νέα εμφάνιση είναι πάρα πολύ καλή. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν πορτοκαλί εμφάνιση. Τελικά είναι το χρώμα του χαλκού.
1: Αυτά δεν τα ξέρω.
0: Στις φανέλες και στα τέτοια.
1: Δεν τα ξέρω καυτά.
0: Είναι πορδορόδο κόκκινο.
1: Δεν τα ξέρω καυτό. Εγώ ξέρω το λευκό και λέω για αυτό είναι του πάγου. Και λέω εντάξει, αποσύρωμαι λέω.
0: Του πάγου.
1: Ναι, ναι, δεν το ξέρεις.
0: Ναι, ναι,
1: είναι άσπρο λευκό, όχι, μου λένε του πάγου. Λέω, τι του πάγου, λέω. Του πάγου, εντάξει.
0: Σιγά μην του παπάγου.
1: Αν είναι 17 αποχρεώσει το, το άσπρο, φαντάζομαι μετά τα υπόλοιπα, έτσι.
0: Λοιπόν, να πούμε λιγάκι και το πρόγραμμα, γιατί εντάξει, κάποιοι τώρα έχουν στο μυαλό τους άλλα πράγματα και πώς θα γίνει και πώς γίνεται και τι θα παίξει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι την Κυριακή, μάλλον αύριο στις 10 η ώρα, Ισπανία-Βέλγιο. Ο νικητής του Ισπανία-Βέλγιο θα παίξει με τη Γαλλία. Έτσι να αρχίσει να ξεκαθαρίζει.
1: Οπότε η Γαλλία περνάει τελικό.
0: Εντάξει, αν παίξει με την Ισπανία τώρα δεν περνάει τελικό σίγουρα, γιατί η Ισπανία είναι. Με την εικόνα που έχει η Γαλλία και η Ισπανία, με την εικόνα που έχουν, θεωρώ ότι οι Γάλλοι είναι φαβορή. Όμως το φαβορή τώρα.
1: Είναι πέσει... ματσάκιον, οπότε τα
0: ναι,
1: πάντα
0: παραγγείλουν. Είναι φαβορή τώρα να λέμε σε τέτοια
1: επίπεδα. Όχι, δεν υπάρχει. Αυτά είναι απλά για να λέμε και να στέλνουμε μηνύματα για να λένε τι λες, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε το Σάββατο ελεύθερο.
1: Ξεκουραζόμαστε, οπότε έχουμε
0: εμείς
1: τσουμπόξ.
0: Εδώ.
1: Τσουμπόξ.
0: Εμείς... Α, ναι, σωστό. Α, ναι, ναι, ναι.
1: Ευκαιρία, μετά από ένα
0: λοιπόν,
1: μήνα.
0: Μετά από ένα μήνα είναι η μεγάλη σας ευκαιρία. Έχουμε τσουμπόξ στην αυριανή εκπομπή, δηλαδή ουσιαστικά. Καλά και σήμερα κάτι θα κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η εκπομπή με επαγγελματικές
1: του Σαββάτου την εκπομπή.
0: Ναι, Παρασκευή προς Σάββατο.
1: Αύριο έχουμε παιχνίδια.
0: Αύριο δεν έχουμε αγώνα. Αύριο έχουμε 10 με 12.
1: Με 12.
0: Άρα μετά τις 12, εάν δεν έχει παρατάσεις και όλα αυτά.
1: Καλά και είναι παρατάσεις, πάλι προλαβαίνουμε.
0: Και πάλι θα προλάβουμε. Άρα έχουμε...
1: Και το Σαββάτο.
0: Και το Σαββάτο.
1: Το Σαββάτο.
0: Το Σαββάτο, όχι το Σαββάτο. Σαββάτο έχουμε στις 12 η ώρα Νορβηγία-Αγγλία. Σάββατο προς Κυριακή, επαναλαμβάνω, μπερδευτείτε. Σάββατο προς Κυριακή, 12 η ώρα, Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 η ώρα, Αργεντινή-Ελβετία.
1: Ειδικότερα το πρώτο
0: είναι,
1: δεν χάνεται με
0: το
1: τίποτα.
0: Το πρώτο
1: έτσι.
0: Είναι...
1: Ό,τι ομάδα και να είσαι.
0: Είναι Χάλαντ. Είναι Χάλαντ και οι πολύ καλοί συμπαίχτες του, γιατί δεν είναι ο Χάλαντ και οι άλλοι. Εντάξει, ως Λάμψη ο Χάλαντ είναι μεγαλείο, αλλά... Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Νορβηγή και νομίζω ότι δικαιωματικά βρίσκονται εδώ πέρα που βρίσκονται και δικαιωματικά πέρασαν και τη Βραζιλία, να τα λέμε και όλα τώρα, γιατί ναι, το πέναλτι που αυτό το έχασε, συμφωνώ, η εικόνα όμως ήταν αυτή, ότι η καλύτερη ομάδα πέρασε.
1: Δεν υπάρχουν μετά, γι' αυτό υπάρχουν οι τερματοφύλακες.
0: Και οι τερματοφύλακες υπάρχουν και η ψυχολογία υπάρχει και το ποδόσφαιρο έχει, είναι κάποιες λεπτομέρειες που πολλές φορές δεν τις βλέπουμε εμείς και βλέπεις ότι οι Γάλλοι, τον Εμπαπέ κυρίως, εδώ είναι πρωταγωνιστής, βλέπω και την τηλεόραση ταυτόχρονα εγώ και το κύκλωμα της ΕΡΤ, της Ηνωμένες Πολιτείες, και βλέπω ότι στη Βοστόνη που έγινε το παιχνίδι, βλέπεις ότι πανηγύρισαν την πρόκριση σαν μικρά παιδιά, όπως και την προηγούμενη πρόκριση την πανηγύρισαν. Και καλά ότι ο αντίπαλος και τέτοιο, ναι, δεν τους ενδιαφέρει. Απολαμβάνουν τις στιγμές. Είναι δείγμα και τι ομάδα έχει. Δηλαδή τους βλέπεις ότι το ζουν.
1: Περάσαν στα ημιτελικά.
0: Ναι, ουσιαστικά έχουν περάσει. Τι ουσιαστικά στα... Πέρασαν στους ημιτελικούς. Τι συζητάμε. Μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση, διότι οι Γάλλοι το 18 και το 22 έχουν κάνει απίστευτα πράγματα. Το 18 το κατέκτησαν στη Μόσχα. Έπαιξαν τελικό στο Κατάρ. Θεωρώ ότι αυτός ο τελικός είναι... Έχασαν πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάρουν το δεύτερο σερί. Οκ, okay, έπρεπε, χρώσταγε και η ιστορία στο Μέση, χρώσταγε και ο Μέση στην ιστορία, χρώσταγε και.
1: Άλλο χρώσταγανε.
0: Και οι απόγονοι του Μαραντόνα κάτι στην ιστορία, εγώ τα βάζω όλα μαζί, το πήρε η Αργεντινή. Τώρα νομίζω ότι θα επανέλθει η Γαλλία με πολύ δυνατή. Επαναλαμβάνω όμως, οι Ισπανοί είναι άλλο επίπεδο σε σχέση με το Μαρόκο. Και αν θέλετε να συζητήσουμε και για την Ισπανία με το Βέλγιο, μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα, διότι οι Βέλγοι έχουν αποβάλει ό,τι άγχος και ό,τι κακοτοπιά τους είχε βρει στα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα, και τους έχω για πάρα πάρα πολύ επικίνδυνος. Εάν οι Ισπανοί δεν προηγηθούν γρήγορα και το παιχνίδι πάει λάου λάου, ναι μεν είναι ικανοί για το 1-0 πάλι και να περάσουν, όμως οι Βέλγοι έχουν το ταλέντο να σκοράρουν και αυτό θα κάνει το παιχνίδι πολύ πιο θεαματικό. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι, γιατί εντάξει, βάλαμε τραγούδια, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, επειδή το πρώτο μέρος έτσι το έχουμε αφιερώσει και αρκετά και στην Bonnie Tyler. Να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι Bonnie Tyler, φίλε Αλέξανδρε, να ακούσουμε.

0: στο, σε πάρτις. Έτσι, δεν...
1: Εκεί διάλεγες εκεί πέρα και έλεγες τώρα
0: διάλεγες,
1: πάμε εκεί.
0: Σε διάλεγαν...
1: Τα να διαλέγαν τότε χλωμό.
0: Ναι, okay. Διάλεγες, κέντραρες από μακριά, επί πολλή ώρα.
1: Και λες,
0: την κάρφωνες.
1: Μήπως και...
0: Λίγο το βλέμμα της να έριχνε προς εσένα, γιατί άνθρωπος
1: είναι... Και λες, με θέλει.
0: Άνθρωπος είναι η κοπελίτσα. Κοιτάζει κι αλλού, δεν κοιτάζει μονόχρωτα σε μια γωνία. Πήγε ναι. Κάποια στιγμή το βλέμμα της πάνω σου και νόμιζες εσύ ότι είχαν ανοίξει ουρανοί. Λοιπόν, και πήγαινε η Bonnie Tyler και έλεγε

0: δεν έλεγε τελικά. Εντάξει, είναι η ώρα όμως εδώ που είναι το ζαχάρωμα. Εντάξει, όχι, στο ζαχάρωμα, άστο τώρα, μην το κάνεις σόκι το πράγμα. Γιατί στο...
1: Μικρά παιδάκια μου.
0: Ναι, τι.
1: Βλαμμένε τώρα γυμνάζιο λύκειο.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι, δεν υπήρχε περίπτωση τώρα αυτά τα χειδιώτες.
1: Την εποχή γίνει και όλα.
0: Δεν υπήρχαν χειδιώτες, το πιο χειδίο ήταν κανένα φυλάκι. Τέλος, ταβάνι. Εν πάση περιπτώσει, να,

0: Τάιλερ έφυγε από τη ζωή χθες. Μπορείς να πεις ότι έφυγε μια έτσι ανάμνηση μια ολοκληρωμένη.
1: Σαφέστατα, ναι, ρε,
0: δύο και τριών γενιών θα έλεγα, αλλά πας περιπτώσει. Έτσι.
1: Μορφά. Γι' αυτό είδες, εγώ διάβασα και από ένα συναδελφό που πετυχημένες εναρτήσεις κατά καιρούς, έτσι. Ναι, ναι. Δεν λέω το όνομά του, αλλά είπε για τα blues σε πάρτι.
0: Α, ναι.
1: Ναι, αφιερώνουμε, λέει. Χωρίς να δεν θα ονοματίσω.
0: Όχι, να μην ονοματίσω.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι στο προφίλ του, αλλά δεν πειράζει.
0: Και επειδή είναι δημόσια τα προφίλ, καλό είναι να τους κράζουμε και σαν σκυλιά.
1: Δεν πειράζει.
0: Στον αέρα, αλλά μας μιλήσει. Με σεβασμό πάντα και αγάπη, γιατί είναι και φίλοι μας. Έτσι, μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Αλλά λέμε και τα δικά μας και κάτι παραπάνω εμείς. Α, έχει πει για πάρτι.
1: Αναπαύσεν ειρήνη, αγαπημένη Bonnie Tyler, και σε ευχαριστούμε για τα σημάδια, για το σημάδι που άφησες στην εφηβεία μας. Εκείνα τα 7 λεπτά ήταν υπεραρκετά για να καταλάβουμε αν μας ήθελε η λεγάμενη ή έστω να πιάσουμε λίγο.
0: Και είναι και ναι, και αυτό το τραγούδι, επειδή είναι και μεγάλο, μάλλον γι' αυτό λέει.
1: Ναι, αυτό λέει.
0: Μπράβο το, πολύ εύστοχος ο συνάδελφος. Τώρα ποιος είναι?
1: Θα σου πω μετά.
0: Να δω εγώ. Καλά, ήμουν σίγουρος ότι ήταν ο Γιάννης.
1: Κόσμος,
0: ήταν ο Γιάννης, δεν λέμε το επώνυμο, ναι, ναι. Ήταν ο Γιάννης, αλλά βάση περιπτώσει. Ναι, είναι και εύστοχα τα παρεμβάσεις του Γιάννη πολλές φορές σε τέτοια θέματα ειδικά.
1: Σε αυτά είναι πέφτεις κάτω, έτσι.
0: Ναι, ναι, σε ορισμένα πέφτεις και κάτω από το γέλιο, αλλά είναι και εύστοχο. Το είπα και εγώ με διαφορετικό τρόπο προηγουμένως. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, να πάω να γυρίσω λιγάκι, ή μάλλον ένα λεπτό το τραγούδι. Άσε να το λογοδοτήσουμε. Όλο μιλάς. Τάσο. Σε μένα δεν. Εντάξει.

0: Εντάξει. Ξέρεις, όταν είσαι και κάποιες ηλικίες μπορεί να σε μείνει και ο ύπνος τώρα με αυτά πλέον. Άμα είσαι νέος και είσαι πάνω στα δουζένια σου.
1: Εγώ θα το πετάξω τώρα.
0: Καψουρεύεσαι.
1: Θα το πετάξω τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ τα θυμάμαι. Και λέω, με θυμούνται, λέω, που χορέψανε μαζί μου. Ή μπα, λέω.
0: Θα έχουν ξεχάσει, να σε θυμούνται τώρα.
1: Παιδάκι, όταν ακούω αυτό το τραγούδι και λέω, στο πάρτι, ας πούμε, του Επιτρόπου.
0: Ναι.
1: Θα θυμάται ή θα πει πω.

0: Είσαι τόσο γελίος. Ναι, δεν και... μου λέει κάτι. Ναι, το πιθανότερο, έτσι.
1: Καλά, το πιο φυσιολογικό, ύστερα από 60 χρόνια που πήγαινε σε πάρτι. Εντάξει.
0: Είναι δυνατό να με ξεχάσουν.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ξέρεις, τις δραματικές εμπειρίες κάθε γυναίκα τις θυμάται. Οπότε, γιατί να σε ξεχάσει. Να πω εγώ λιγάκι το πρόγραμμα, τι περιμένουμε και όλα αυτά.
0: Φαγώθηκες, πες το.
1: Ναι, όλο λες, αλλά μου βάζει ο άλλος Bonnie Tyler και διακόπτω το πρόγραμμα, ας πούμε. Όπως καταλάβετε, ακούτε την ενημερωτική εκπομπή, Βραδινή Μπαλαδόρη, για τα πάρτι. Τι έπινε στα πάρτι.
0: Μα δεν είχαν και τίποτα.
1: Βάζανε και τα μπουκάλια και ό,τι έπινε ο καθένας.
0: Ναι, ανάλογα
1: πάντα,
0: το πάρτι.
1: Πάντα δεν υπήρχε ο Μπεκρίς Μεζές, δηλαδή τι εννοώ.
0: Κάποιος πήγαινε με λιώμα και πήγαινε και κάνε με το.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι,
1: πάντα υπήρχε.
0: Και εκεί παρακαλούσανε να μην έχει μοκέτα το σπίτι.
1: Ναι. Καλά, άστα, τις καταστροφές είναι μοναδικές, αλλά...
0: τώρα ακούτε τη θυμήθηκα.
1: Κατά τα άλλα ακούμε εκπομπή τώρα, αθλητική. Ναι, για λέγε.
0: Πιάστηκε από ο Ρόμπας, από το, πώς το λένε.
1: Λοιπόν, περιμένω το πρώτο μήνυμα. Εσάς πληρώνουμε εμείς για να ακούμε αυτά τα που λέτε. Το πρώτο μήνυμα. Εγώ σας πληρώνω, θέλω να λέτε αυτά που θέλω εγώ.
0: Από τα φώτα. Από τα φώτα.
1: Έχει πιαστεί από τον πολυέλαιο.
0: Από τον πολυέλαιο και έλα. Πιάνεται μετά και από το γύψινο και κατέβασε και το γύψινο.
1: Τι ήταν, για ποιο λόγο το έκανε αυτό?
0: Γιατί ήταν βλαμμένο.
1: Ναι, σωστό.
0: Για ποιο λόγο?
1: Ναι, είχαμε πάντα έναν ήρωα ο οποίος ήταν. Εγώ μου έρχεται
0: και. Δεν ξέρω να κάνει πάρτι.
1: Καλά,
0: ο οικοδεσπότης, έτσι.
1: Ο οικοδεσπότης ποτέ. Αλλά πάντα υπήρχε το. Αυτός που θα έπινε. Όχι πολύ, πολύ για αυτόν ενδεχομένως.
0: Τώρα άμαθα τα παιδάκια, ήμασταν άμαθα, οπότε μισό ουίσκι που λέει ο λόγος έπινες, ναι, αν υπήρχε ουίσκι έτσι στα κλεφτά.
1: Ναι, το έπαιρνε και μονορούφι γρήγορα.
0: Ναι, αφού ήταν πότης βάει, ναι, έτσι αυτός. Ναι, ναι.
1: Η κατάσταση, πάντα υπήρχε, δηλαδή έχω στο μυαλό μου μια-δυο φάτσες που δεν θυμάμαι ονόματα και δεν θυμάμαι. Ίδιες είναι, ίδιες οι φάτσες είναι, όλοι όταν γινόταν έτσι όπως γινόντουσαν, τελικά είχαν την ίδια φάτσα όλοι. Είτε είχε μαλλιά από μακριά, είτε είχε κοντά, είτε ξέρω
0: ίδιο καρτούν, έτσι.
1: Ναι, ναι, σαν καρτούν ήταν πραγματικά. Ωραίες εικόνες, ωραίες εικόνες, αναμνήσεις όμορφες. Και θα έλεγα και εκεί πέρα που προσπαθείς να γίνεις. Καλά, τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Είναι ξεψάρονται τα παιδιά από πολύ μικρά. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν η προσπάθεια όλων μας να
0: συναντήσουμε το άλλο φίλο, έτσι.
1: Όχι, να ενηλικιωθούμε, ρε παιδί μου. Προσπαθούσαμε να ενηλικιωθούμε. Και νομίζαμε ότι αυτό ήταν ένα
0: βήμα. Α, με το ποτό, λες, έτσι.
1: Όχι,
0: ναι,
1: με,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: ποτό, όχι μόνο με το. Για όλη τη φάση. Νομίζαμε ότι ήταν ένα βήμα σημαντικό. Ήταν ένα σημαντικό βήμα. Τσιγάρα.
0: Τσιγάρα, ποτό και χορό. Ήσουν ο άρχοντας των αρχόντων.
1: Ναι, ήσουν ένα μεγάλο μπαγκάς. Και περιέργω σε εκείνα τα πάρτι, ενώ. Πιο μετά το ελληνικό στοιχείο υπήρχε, δηλαδή το.
0: Ναι, μπουζούκι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Το μπουζούκι έμπαινε, το μπουζούκι, πιο μετά όμως. Εκείνη την εποχή, τη δικιά μας, τα πάρτι, τα σχολικά πάρτι δηλαδή.
0: Μα τα,
1: δεν
0: τα,
1: είχε μπουζούκι.
0: Τα
1: δεν
0: ελληνικά
1: είχε...
0: μπήκαν στη διασκέδαση των νέων όταν ήμουν εγώ 20 πλάσια.
1: Την δεκαετία των 90 πλέον. Ναι.
0: Οπότε δεν είναι, στα σχολεία δεν προλάβαμε ελληνικά.
1: Σωστά, σωστά. Ναι, και άλλαξαν τα δεδομένα. Τι τους είπαμε τώρα, τι τους κάναμε τώρα άνω κάτω. Λοιπόν, και Χρήσα, συγγνώμη που σε έκαναμε να κινηθείς λιγάκι, να νιστάξεις με την Bonnie Tyler, αλλά είναι η μέρα σήμερα. Αν δεν ακούσουμε σήμερα Bonnie Tyler, εδώ ακούγαμε άλλες μέρες. Πότε θα ακούμε, έτσι, να τα λέμε για αυτά. Εάν λέρωνε τη μοκέτα... Το θυμάται σίγουρα η μάνα αυτού που διοργάνωσε.
0: Ναι, βέβαια, ναι, δεν το ζητάμε τώρα.
1: Αν είχες λερώσει τη μοκέτα,
0: όχι, όχι εγώ.
1: Ναι,
0: αλλά
1: αν
0: αυτό
1: το είχες κάνει εσύ, θα σε θυμόταν η μάνα.
0: Καλά, σίγουρα, ναι, ναι. Και θα ήμουν, ξέρεις, είναι δακτυλοδεικτούμενος.
1: Α, και πάντα υπήρχε αυτός που σου έλεγε την άλλη μέρα. Η Μαρία, ρε εσύ,
0: με
1: ο Δημήτρης σε γούστα, ρε, σε κοίταζε και τέτοια, ναι. Και εσύ έλεγες, ποιος Δημήτρης? Αυτός που ήταν δίπλα από τον Τάσο. Ποιον Τάσο? Ποια Αλένη? Δεν τα λέμε αυτά. Εντάξει. Αυτός δηλαδή που δεν παρατηρούσες. Πάντα υπήρχε ένας τέτοιος, λέει, και σου λέγει την κοτσάνα μετά. Σωστό και αυτό. Σωστή επισήμανση. Λοιπόν, να πάμε σε κάποια μηνύματα, αλλά μου επιτρέπεις να πω το πρόγραμμα επιτέλους.
0: Πες το και να πάμε σε μηνύματα.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, καταρχάς θα επαναλάβω αυτά που είπα προηγουμένως για τη φάση των 8, τι περιμένουμε. Ισπανία, Βέλγιο, έτσι, μεγάλο παιχνίδι, 10ο μηνός, αύριο λοιπόν, στις 10 η ώρα, πολύ ωραία ώρα για να απολαύσετε το παιχνίδι. Αν έχει και παράταση και πέναλτι, εδώ θα είμαστε για να τα απολαύσουμε. Το Σάββατο δεν θα έχει τίποτα, όμως θα κρατηθείτε, θα κοιμηθείτε το απογευματάκι, ξεκουραστείτε, να είστε δραστήριοι και θα γυρίσετε γρήγορα γρήγορα σπίτι αν βγείτε. 12 η ώρα, έχει μεγάλη ματσάρα ή φροντίστε να το δείτε έξω. Νορβηγία-Αγγλία, 12 η ώρα προς Κυριακή λοιπόν. Και στις 4 η ώρα τα χαράματα, Αργεντινή-Ελβετία. Αυτά είναι τα παιχνίδια που απομένουν. Επαναλαμβάνω, σήμερα Γαλλία-Μαρόκο, σκορ 2-0. Και πάω τώρα στους ημιτελικούς. Οι δύο, ένας έχει περάσει, είναι οι Γάλλοι. Την Τρίτη στις 10 η ώρα το βράδυ, Γαλλία με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Και την Τετάρτη στις 8 η ώρα, παρακαλώ, 8 έχω σημειωμένο, πρέπει να τα τσεκάρω και αυτά, μήπως σας δώσω και λάθος πληροφορία, αυτό ξέχασα να το κοιτάξω. Ελπίζω να το δω, σιγά μην το δω. Λοιπόν, 10ο μηνός, Ισπανία-Βέλγιο. Οκ, okay, στις 8 η ώρα λοιπόν. Προημιτελικά, τα ημιτελικά δεν τα έχουμε βγάλει ακόμα εκεί. Ωραία, στις 8 η ώρα λοιπόν, στην Ατλάντα, Λος Άντζελες είναι ο ένας ημιτελικός, στην Ατλάντα είναι ο άλλος, ο νικητής του ζευγαριού, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Και ο μικρός τελικός θα είναι στις 19 του μηνός, εδώ θα είμαστε, δηλαδή εμείς θα το απολαύσουμε αυτό το παιχνίδι, το παιχνίδι της του μικρού τελικού, το χαμένο δηλαδή των ημιτελικών, στις 12 η ώρα στο Μαϊάμι, και ο τελικός στο New Jersey, στο MetLife Stadium, εκεί όπου θα διεξαχθεί ο τελικός, στις 10 η ώρα το βράδυ της Κυριακής. Γεμάτη η αγωνιστική δράση, μετά θα είναι τα μετεόρτια, αυτά όλα που συμβαίνουν μετά. Έχουμε να λέμε αρκετά για το παγκόσμιο κύπελλο, έτσι.

0: Λοιπόν, ο φίλος μας εδώ στέλνει ένα μήνυμα και λέει: παιδιά, φέτος η Ισπανία είναι σαν να παίζει Euro στα νοκάουτ και όχι Μουντιάλ. Αυστρία, Πορτογαλία, Βέλγιο και μετά Γαλλία, αν περάσει. Λέει ο Τόλης, έστειλε το μήνυμα. Σωστό αυτό που λες, αλλά η αλήθεια είναι ότι τι να πούν και άλλοι, έτσι, που δεν παίζουν σχεδόν ποτέ με Ευρωπαίους και όταν συναντιούνται με Ευρωπαίους μένουν έξω. Βλέπει Βραζιλία, έτσι. Εντάξει. Με κάποιους πρέπει να παίξει έτσι κι αλλιώς, δεν τίθεται θέμα. Έπαιξαν και με άλλους, έτσι. Με το, νομίζω, τι έπαιξε με το Κουρασάο, όχι με, την, με το Πράσινο Ακροτή, δεν έπαιξε η Ισπανία, 0-0. Ναι.
1: Στο...
0: Ναι, γιατί έπαιξε, το Πράσινο Ακροτή έπαιξε με τους παγκόσμιους πρωταθλητές,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ισπανούς, με τους παγκόσμιους πρωταθλητές Ουρουγανούς και τελικά έμειναν έξω τώρα με τους αυτούς που έπαιξαν, τέλος πάντων.
1: Στον Όμιλο ήταν, έτσι.
0: Στον Όμιλο, αυτά τα παιχνίδια ήταν στον Όμιλο. Απλά λέω τα προηγούμενα, δηλαδή έπαιξε στη φάση των 32 έπαιξε το Πράσινο Ακροτήρι με τους άλλους πρωταθλητές Ευρώπης το 3-2, το ιστορικό αυτό παιχνίδι, γιατί θεωρώ ότι είναι από τα ιστορικότερα παιχνίδια αυτό της Αργεντινής με το Πράσινο Ακροτήρι, που ναι, ευνοήθηκε η Αργεντινή σε λεπτομέρειες, σε σημαντικά σημεία, σε πέναλτι που δεν δόθηκαν, ό,τι θέλετε πείτε, αλλά αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι, Πράσινο Ακροτήρι το 3-2 με την ολική ανατροπή από την Αργεντινή, είναι ένα από τα κορυφαία παιχνίδια και δεν σας το κρύβω ότι τα βάζω στην κατηγορία Δυτικής Γερμανίας με Γαλλία, με μεγάλα παιχνίδια του παρελθόντος, έτσι. Πολύ μεγάλο παιχνίδι και με μεγάλο μέση φυσικά, γιατί πρέπει να υποκλεινόμαστε στα μεγαλεία κάποιων αθλητών και ακούγοντας και τον προπονητή της Παραγουάης που έλεγε αυτά που έλεγε για το κάποια στιγμή και για το μέση, είπε κάτι πραγματικά ισχύει. Η ταπεινότητα ενός αθλητή τον κάνει ακόμα μεγαλύτερο, όχι μόνο τα κατορθώματά του. Ο Μέση είναι ταπεινός. Βολεμένος.
1: Αυτό ποιος το είπε, συγγνώμη?
0: Ο προπονητής της Εθνικής Παραγουάης.
1: Ωραία.
0: Ο οποίος νομίζω ότι είναι και Αργεντινός. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ συμφωνώ ότι είναι του συστήματος. Ναι, okay, πείτε ό,τι θέλετε. Κανείς δεν μπορεί να τον αφισβητήσει ποδοσφαιρικά. Είναι πολύ σπουδαίος παίκτης. Μάλλον είναι και λίγο αυτό που λέω. Μπορεί να είναι και ο σπουδαιότερος παίκτης και στην ιστορία, όμως η ταπεινότητά του, το πόσο σεμνός είναι, το παράπονο του ότι δεν έμαθε αγγλικά ποτέ, ας πούμε, πόσο γήινο έτσι γίνεται στα μάτια όλων και παρόλα αυτά τον βλέπεις, είναι σεμνός, είναι ταπεινός και έχει στο ποδόσφαιρό του για τον Τζαμπουκά, για την ποδοσφαιρική αλητεία, για την τεχνική, την άρτια τεχνική και τα γκολ και τις assist και τη ηγετική προσωπικότητα και τη λάμψη που πρέπει να έχει ένας μεγάλος αστέρας. Μέση και πάλι Μέση, και δεν τον παίρνω στη σύγκριση με τον Μαραντόνα. Ξέρετε τη θέση μου. Η θέση μου είναι ότι ο Μαραντόνα ήταν μια κατηγορία μόνος του, ο Πελέ ήταν μια κατηγορία μόνος του και είναι πολύ άδικο να συγκρίνουμε τέτοια μεγέθη.
1: Όχι, είναι και άλλες γενιές, έτσι. Άλλο το ποδόσφαιρο τότε, άλλο το σήμερα και άλλο το αυριανό.
0: Προσφάτως έβλεπα και ένα βίντεο του Μαραντόνα, το είδα τρεις φορές γιατί ήταν και λίγο μεγάλο. Δεν το είδα την ίδια στιγμή τώρα περισσότερο, αλλά τύχαινε και το έβλεπα. Πραγματικά το ξύλο που έχει φάει ο Μαραντόνα στην καριέρα του δεν νομίζω ότι το έχει φάει κανείς αθλητός. Μάλλον όλοι αυτοί οι αθλητές τώρα μαζί, το ξύλο που έχει φάει ο Μαραντόνα μόνος δεν το
1: έχει. Άλλες οι άμυνες του τότε και άλλες του σήμερα. Δηλαδή είναι και πιο αυστηροί και διαιτητές.
0: Μα αυτές οι στιγμές και η σκληράδα που δεχόταν οι πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, οι καλλιτέχνες της μπάλας.
1: Και εδώ στην Ελλάδα, έτσι, οι αντίστοιχοι.
0: Ναι.
1: Τρώγανε ξύλο.
0: Όλα αυτά, όλο αυτό το ξύλο που λέμε εμείς, το δέχθηκαν η FIFA, η UEFA, οι υπεύθυνοι τέλος πάντων. Ναι, μεν το αποδεχόταν τότε, αλλά βλέποντας με την πάροδο του χρόνου, αυτή η σκληράδα δεν έπρεπε να περνάει. Καταλάβανε ότι θα έχανε το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και έγιναν πιο αυστηροί οι κανονισμοί, οι κίτρινες και οι κόκκινες κάρτες
1: πιο εύκολα
0: και η προστασία των μεγάλων αστέρων αυτών των ποδοσφαιριστών που προβάλλουν και το άθλημα στο κάτω-κάτω έγινε πιο μεγάλη. Και καλά έκαναν.
1: Και οι ομάδες οι ίδιες, λέει ότι πληρώνω τον Χ Μέση. Τόσα λεφτά.
0: Σωστό, σωστό και αυτό. Και αυτό είναι μια...
1: Εσύ τώρα δεν θυμώνεις, όταν, εγώ τώρα δεν παίζω, αλλά παλαιότερα που έπαιζα το 5x5, 8x8, 9x9, που πηγαίναμε ένα βραδάκι να παίξουμε και ήταν κάποιος από την άλλη ομάδα, ξένος, και ρίχνε κλωτσίδι. Και λες, ρε μεγάλε, αύριο πάμε για δουλειά. Και λέει, μπάλα παίζουμε. Τι σημαίνει παίζουμε μπάλα?
0: Να μην πάμε δουλειά γιατί παίζουμε μπάλα, ρε μεγάλε. Σωστό, σωστό. Έχουν μάθει, ναι, γιατί αυτές οι γενιές έμαθαν ότι κλωτσάμε. Το ποδόσφαιρο είναι να κλωτσάς. Από τη στιγμή που κλωτσάς, ναι, την μπάλα πρέπει να κλωτσάς, όχι τον αντίπαλο όμως. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το Σάββατο λέει που δεν έχει παιχνίδι του Μουντιάλ, έχει συναυλία στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου με το Σοκράτη Μάλαμα και την Ουλία Καραπατάκη, λέει ο Δημήτρης από Ναύπλιο. Το προβάλαμε.
1: Και μια χαρά συναυλία, ωραία.
0: Στο Δημοτικό Στάδιο.
1: Καλά να περάσεις.
0: Και θα είναι και καλός ο καιρός, δηλαδή θα είναι και πιο δροσούλα, δεν έχει πολύ ζέστη.
1: Ανεβαίνει λίγο, αλλά όχι όμως.
0: Όχι, όχι, δεν είναι καύσωνας, δεν είναι καύσωνας, οπότε είναι υποφερτά και βραδά και Ναύπλιο. Και τι μας έκανες τώρα, ρε μεγάλε Δημήτρη, με αυτό που μας είπες. Λοιπόν, πού είμαστε? Είμαστε και 48. Όχι, δεν θα βάλουμε ακόμα τραγούδι. Να πάω λίγο στα μηνύματα γιατί τρέχουν και τα έχω παραμελήσει. Λοιπόν, ο Γιώργος στέλνει ένα κατεβατό. Γιώργο, τώρα αυτά τα κατεβατά εγώ δεν τα προλαβαίνω να τα διαβάζω από Κέρκυρα. Τα φιλιά μας όμως στην Κέρκυρα. Ο Δημήτρης. Ευτυχώς. Ρε Δημήτρη, στέλνεις ένα μήνυμα, ταχώνεις σε όλους. Βλέπω και τη φάτσα σου τώρα εδώ, γιατί βγάζει το Viber. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με εμάς, έχει να κάνει με άλλους. Okay, αλλά πώς, ξέρεις, ψάχνω να βρω την ψυχοσύνθεση. Ξέρεις, για μένα μου είναι πολύ δύσκολο. Μου είναι πολύ εύκολο προσωπικά, θέλω και τη γνώμη σου εδώ Δημήτρη, να έχεις παράπονο από κάποιον, δεν σ' αρέσει κάποιος, ρε παιδί μου. Να το πεις, το λες, δεν μ' αρέσει. Μα τι είπε τώρα αυτός, οκ. Okay. Είναι δύσκολο και να το γράψεις όμως. Το να το γράψεις είναι πιο συνειδητοποιημένο. Δεν λέω ότι δεν είσαι συνειδητοποιημένος, Δημήτρη. Το αντίθετο. Δεν βγάζει τόσο κακία και τέτοια εμπάθεια. Δεν είναι ωραίο. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Και νομίζω ότι συμφωνείς. Τι θέλω τη γνώμη σου. Τι κάθομαι και σε ρωτάω κι εγώ. Γεια σου, Φρανκ. Παιχταρά μου. Να είσαι καλά. Τις ευχές μας και να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, ο Πέτρος έχει μια πολύ σωστή. Ορίστε.
1: Τίποτα, ο Πέτρος.
0: Ο Πέτρος λέει. Το τρόπαιο θα το πάρουμε εμείς οι Γάλλοι. Τέλος. Ζεφινί.
1: Στα προάστια.
0: Τι έκανα, πάτησα τα κουμπιά εδώ. Αν σας έρθει καμιά απάντηση στο Viber, είναι κατά λάθος από πένα. Καμιά φατσούλα θα σας έρθει το πολύ πολύ, δεν θα σας έρθει τίποτα άλλο. Είμαστε και με τους Γάλλους και ιστορικά, έτσι που το έχουμε συζητήσει, γιατί και στο το παρελθόν ήταν κοντά μας.
1: Τις περισσότερες φορές στην νεότερη ιστορία.
0: Ελλάς-Γαλλία συμμαχία.
1: Ναι, ναι,
0: και,
1: ναι, δεν
0: και πάμε και πιο πίσω. Πάμε και πιο πίσω. Και τώρα πιο πρόσφατη ιστορία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και του 21ου αιώνα.
1: Με διαφορετικούς πρωθυπουργούς και από εδώ και από εκεί.
0: Ναι, ναι. Και προέδρους της
1: Γαλλίας. Ναι, προέδρους. Εντάξει, αυτό λέω. Εντάξει.
0: Και επανάσταση του 1821 και βάλε και.
1: Ελάχιστες περιπτώσεις. Αν όχι απέναντί μας, να ήταν ουδέτεροι.
0: Ναι, ακόμα και κάποια στιγμή να απέναντί σου κάποιος, με όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα, κάποια στιγμή μπορεί και να είναι και κάποιος απέναντί σου. Αλλά επί της ουσίας και ιστορικά λοιπόν τους συμπαθούμε τους Γάλλους.
1: Mm-hmm.
0: Και ιστορικά απέναντί μας, αλλά και ιστορικά για τους ίδιους τους εαυτούς τους, γιατί έχουν κάνει πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι αν δεν υπήρχε ενδεχομένως η Γαλλική Επανάσταση, μπορεί να μην υπήρχε και η.
1: Και η Ευρώπη.
0: Και, όχι και η Ελληνική Επανάσταση μπορεί να μην υπήρχε.
1: Η Ευρώπη, γι' αυτό που λέει. Η Ευρώπη που είναι τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Πολύ σωστό. Λοιπόν, η Δέσποινα, η καλή μας φίλη, αγαπημένη. Καλησπέρα, Γόρια. Κομματάρα αυτό το τραγούδι της Bonnie Tyler. Εννοούσε το προηγούμενο.
1: Το blues.
0: Το blues προφανώς. Εγώ τώρα να κλάψω, αλλά στα πάρτι πίναμε βερμούτ. Εντάξει, εμείς το βερμούτ είχε κατηργηθεί τότε. Και το βάτε 69 το ουίσκι. Μην το παρακάνουμε, ρε Δέσποινα. Εντάξει. Είπαμε. Κλάψε. Που λες κι εσύ. Ναι, προ αμνημονεύτων χρόνων που λες. Σωστό. Ποιος είναι αυτός τώρα? Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω αυτό το μήνυμα. Μπορώ να το διαβάσω, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω ποιος είναι. Και δεν βλέπω και το τηλέφωνο. Παιδιά, δεν είναι μουντιάλ αυτό που βλέπουμε, είναι τηλεοπτική σειρά. Σωστό. Σωστό. Αλλά Μας κούρασε. Μας έχει κουράσει λίγο. Γιατί πολλά τα παιχνίδια, ρε φίλε. Τώρα εγώ παρατήρησα, μετρούσα τους αγώνες. Έχουν γίνει 95 αγώνες. Από τους 95 αγώνες, 104 δεν είναι να γίνουν.
1: Κοίταξε, εμείς το λέμε και επαγγελματικά που μπορεί να κουραστήκαμε. Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι περισσότερο στους ακροατές.
0: 6, 7. Κάτσε να τους μετρήσω. 7, 104, 97, 96 πες. Οκ, δεν είναι για ανάγκη. Εγώ έχω χάσει 2-3. Δεν έχω δει. Στους οποίους εννοώ live. Γιατί σε μαγνητοσκόπηση κάποια στιγμή τους είδα. Είναι πολλά τα παιχνίδια, ρε παιδιά.
1: Αυτό αφορά περισσότερο το κοινό που δεν είναι υποχρεωμένο.
0: Ναι, οκ. Okay,
1: εκεί okay. Πόσο κουραστική ή δεν κουραστική.
0: Εκεί και να θες να επιλέξεις οι ώρες μόνο όταν σε βολεύουν και δεν ξέρεις γιατί μπορεί να πέσει ένα παιχνίδι το οποίο ας πούμε.
1: Ευτυχώς τώρα όμως υπάρχει το Netflix και δεν λέω επειδή είναι. Όπου και να ήταν θα υπήρχε κάτι αντίστοιχο.
0: Σωστό.
1: Που το βλέπεις το πρωί θα το δω. Ακόμα και στο γραφείο το βλέπεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος το απολαμβάνει και τηλεοπτικά το λέω, διότι γίνονται ρεκόρ. Έτσι, όταν το βλέπουν 6 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα, σημαίνει πάρα πολύ.
1: Είμαστε
0: πολλά.
1: Και χρόνια πενταριά, ναι.
0: Ναι, δεν είμαστε και πάρα πολύ. Δεν θα πεις ότι είναι ρεκόρ όλα αυτά που γίνονται καθημερινά. Και φυσικά η Ερασπόρ με αυτό που κάνει είναι σημείο αναφοράς. Έχει εκμεταλλευτεί στο ακέραιο, με την καλή έννοια η εκμετάλλευση δεν είναι πάντα αρνητική λέξη, στο ακέραιο όλη αυτή την προσπάθεια που έχει κάνει η ΕΡΤ, και φυσικά έχει μπει συμμέτοχη σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια για το παγκόσμιο κύπελο και η Ερασπόρ. Αλλά αν δεν έμπαινε και η Ερασπόρ θα ήταν και λάθος, αλλά θέλω να πω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Συμφωνώ πάντως, είναι σαν τηλεοπτική σειρά, καλέ μου φίλε, και συγγνώμη, αλλά δεν καταλαβαίνω. Μου βγαίνει ένα νιάβεντ. Δεν ξέρω, ελπίζω να το έχω διαβάσει και καλά το όνομά σου. Ο Θοδωρής, κάτσε γιατί έστειλες και πολλά τώρα και τα χάσα. Καλησπέρα, λέει Μπαλαδόρη. Πάει και αυτή, γεράσαμε, αλλά εσείς αγέραστοι. Εραστές των FM. Εντάξει, μωρέ, μην είσαι υπερβολικός. Να είστε πάντα καλά. Καθιέρωσε και τις γυναικείες κομμώσεις η Bonnie Tyler. Ναι, σωστό, με το μαλλί τότε της εποχής. Θηλυκό λιοντάρι, με νεύρα και. Ναι, σωστό. Του χαρίστηκε του Μέση κόκκινη. Εντάξει, δεν θα είχε πάρει κόκκινη στο πρώτο αγώνα, ξέρω εγώ, σε κάποιον αγώνα και δεν θα παίζει στο άλλο, θα παίζει στα υπόλοιπα. Εντάξει, τώρα μην το. Ήταν
1: ναι,
0: κόκκινη.
1: Μπορεί να μην κερδίζει η Αργεντινή όμως χωρίς το Μέση.
0: Ναι, ρε φίλε, συμφωνώ.
1: Δεν λέω ότι τον επερασπίζουμε, αλλά χωρίς το Μέση η Αργεντινή.
0: Ναι, ωραία, το χαρίστηκε. Εγώ περισσότερο θεωρώ ότι η διαιτησία στο παιχνίδι το τελευταίο ήταν κακή. Σε βάρος των Αιγύπτιων, με τα σφυρίγματά του, με την ανέχεια, τις κίτρινες κάρτες και όλα αυτά, παρά η κόκκινη ή αν θέλεις η κίνηση. Και ο Άγγλος ο ποδοσφαιριστής, είδαμε τώρα, τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές κόκκινη κάρτα που δέχτηκε. Δεν θα παίξει και στον ημιτελικό αν περάσουν οι Άγγλοι, ορίονται οι Άγγλοι.
1: Βέβαια, όταν ο Αμερικανός παίζει,
0: ναι,
1: παίζει μάλλον.
0: Και με τηλεφωνήματα μάλιστα.
1: Έσχος.
0: Δηλαδή. Ναι, είναι.
1: Εντάξει, εδώ είναι υπερφάλου του Ιφαντίνο. Όχι του Τραμπ. Του Ιφαντίνο είναι το φάουλ.
0: Ναι, εντάξει, ο Τραμπ. Περίμενε από τον Ιφαντίνο να χτυπήσει το χέρι.
1: Ο Τραμπ έκανε αυτό που έκανε.
0: Ο Τραμπ, ναι, βρίσκει και κάνει. Ναι, όταν, ναι, βρίσκει, κάνει. Τέλος πάντων, να μην πω και τίποτα καιρό.
1: Και τώρα μάλιστα λέει ότι απορώ γιατί υπάρχουν κόκκινες κάρτες στο ποδόσφαιρο. Λέει γιατί να τιμωρείται κάποιος, λέει, για το επόμενο παιχνίδι. Ενώ έκανε την παράβαση στο προηγούμενο, σε αυτό που παίζει,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι θες να βάλουμε, τραγούδι, να βάλεις σήμα, τι θέλεις, θες να κάνουμε κάτι τέτοιο. Να βάλουμε, ναι. Στη δεύτερη ώρα θα πάμε Bonnie Tyler, τώρα θα ακούσουμε Bonnie Tyler. Στη τρίτη ώρα δηλαδή θα πάμε Bonnie Tyler, όχι. Ωραία, βάλουμε Bonnie Tyler να την τιμήσουμε τη μνήμη της και μετά θα έρθουμε και με μηνύματα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, να το πω, στο 54160 SMS. Ερασπόρ με λαδινικούς χαρακτήρες μας εντοπίζετε επίσης στο Viber, κατευθείαν που μπουνάτε και το μήνυμά σας. Σπορ και νο. Σπορ και νο, αφήνετε που μπουνάτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 για τα SMS. Ερασπόρ παπάκι r.gr, το email μας εδώ στο στούντιο της Era Sport. Και Δημήτρη Καϊμά, Τάσος Επιτρόπου, με ελληνικούς χαρακτήρες, μας εντοπίζετε και στην ομάδα μας. Είμαστε και στο TikTok, ο Καϊμάς εκεί, ο βραδινός μπαλαδόρος, στο TikTok. Τικιτάρι, TikToker. Και που μπουνάει και εκεί, και φυσικά στο Facebook η ομάδα μας βραδινή Μπαλαδόρη. Bonnie Tyler, και αμέσως μετά ξανά εδώ.

0: Και επειδή ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είχε και αγωνία, τι θα γίνει με, με τον LKB, εντάξει δεν έπαιξε, οκ. Okay. Τουλάχιστον να γυρίσει, να σωματωθεί στην ομάδα, έτσι, στον Ολυμπιακό. Τέλος του μήνα θα έρθει ο Αλέξανδρος ο LKB και θα πάρει και ο Ολυμπιακός κάποια χρήματα. Έχει αξία. Ναι, όχι μου λες.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι. Εντάξει. 155.000 δολάρια θα είναι η αποζημίωση του Ολυμπιακού για τις ημέρες που ήταν εκεί ο LKB για το παγκόσμιο κύπελο. Τα δίνει η FIFA αυτά τα χρήματα. 135.000 ευρώ για να μιλάμε και με εντός αγωγικών ελληνικά χρήματα. Εντάξει, είναι ένα πολύ μεγάλο ταξίδι που έκανε ο LKB τα τέλη Μαΐου μέχρι τώρα. Δεν είναι για λίγο. Δεν είναι μόνο για το παγκόσμιο κύπελο η παρουσία εκεί. Είναι από πότε ξεκινάνε οι υποχρεώσεις, δηλαδή η παρουσία στην εθνική ομάδα.
1: Η προετοιμασία, ναι.
0: Και η προετοιμασία της ομάδας. Οπότε όλα παίζουν το ρόλο τους. 250 εκατομμύρια δολάρια θα μοιράσει η FIFA συνολικά στις ομάδες, που μπορεί να ακούγονται πολλά, αλλά μπροστά σε αυτά που έχει βγάλει, μάλλον είναι και λίγα, έτσι.
1: Εγώ απορώ, είτε στο επόμενο Μουντιάλ που μπορεί να είναι μεγαλύτερο.
0: Κάνεις λάθος, Τάσο, συγγνώμη.
1: Ναι,
0: το ήταν πεντακάθαρο το παιχνίδι. Ούτε πέναντι ήταν, το παραδέχτηκαν πολλοί διαιτητές. Πεντακάθαρη πρόκληση για Αργεντινή, λέει ο Τόλης. Οκ, okay, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Εγώ είδα τη συνολική διαιτησία και δεν αναφέρθηκα.
1: Το πεντακάθαρη δεν θέλω.
0: Το πεντακάθαρη.
1: Εντάξει.
0: Είναι απόψεις όμως αυτές. Εσύ το είδες πεντακάθαρη.
1: Μην είμαστε και σε αυτά Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί.
0: Ναι, δεν σκάμε κιόλα.
1: Ναι.
0: Γιατί αν ήταν Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί, δάσκαγες.
1: Ναι, όχι, εκεί το καταλαβαίνω, αλλά τώρα το να. Είμαστε στα κάγκελα για Αργεντινή, Αγγλία και είναι υπερβολή.
0: Είναι το πάθος κάποιον που.
1: Ρε παιδάκι μου, εντάξει, εγώ υποστηρίζω έτσι. Αλλά και είναι. Και ο Αργεντινή είναι 2-3 ομάδες που είναι συμπαθητικές. Αλλά όχι όμως ότι η Αργεντινή στο παιχνίδι αυτό δεν ευνοήθηκε.
0: Κοίταξε, σου είπα, είναι ο τρόπος που σφυρίζει ένας διαιτητής. Τώρα βγήκε ο αρχιδιαιτητής ο Κολίνα και έλεγε ναι, αλλά δεν πατάει το πόδι, και όταν πατάει το πόδι και... Μα δεν εξετάζουμε τη μία φάση, τις δύο φάσεις. Εξετάζουμε συνολικά τον τρόπο που διαιτήτευσε ένας διαιτητής. Τέλος. Εδώ άλλο σήμερα πήγε να εκτελέσει πέναλτι και είπε τρεις φορές κούνα την μπάλα πιο πέρα και κούνα την μπάλα ήταν στη... Άγγιζε
1: τώρα. Τώρα αυτό δεν ήταν unfair. Όχι αυτό.
0: Του κάνει τρεις παρατηρήσεις για τον πέραν.
1: Να
0: βάλει δηλαδή, έλεος.
1: Ναι, είναι όλοι οι διαιτητές από την Αργεντινή.
0: Α, καλά, ναι. Ξέρεις ότι υπάρχει αυτή η κόντρα μέχρι το τελικό.
1: Ναι, είναι ο μεγάλος αντίπαλος της Αργεντινής. Θεωρητικά είναι η Γαλλία.
0: Ναι. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, τα δεδομένα. Εντάξει, δεν είναι μόνο η Γαλλία. Όμως και απ' την άλλη, τι να κάνουμε. Αποκλείουμε παίκτες. Διακριτικά θα μπορούσαν να βάλουν άλλον.
1: Βεβαίως,
0: αλλά από
1: αυτή.
0: Την άλλη υπάρχει και η λογική ότι ξέρετε, εμείς έχουμε τους διαιτητές μας, τους έχουμε τιμήσει, τους τιμούμε και όλα αυτά. Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως μην τα παίρνετε όλα τις μετρητής γιατί κάθε φορά. Καλό στον πάνω μας, το φίλο μας, Σταυρούλιας εδώ.
1: Ο κύριος Πάνος.
0: Ο Σταυρούλιας έτοιμος να σκατζάρει τον Αλέξανδρο, έτσι.
1: Όχι, κάτω πάει.
0: Κάτω πάει.
1: Ναι, ναι.
0: Αλέξανδρε, να κάτσεις μέχρι το αλλιώς. Όχι.
1: Α, εντάξει. Άντε, γεια.
0: Τσουκαλάς, μας χαιρέτησε. Τέλος πάντων, κάτι πήγες να πεις και σε διέκοψα όμως, γιατί ήθελα να τρέξω για το μήνυμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Αν το θυμηθείς, θα μου πεις. Ε, συμφωνείς. Είναι, ελπίζω καλύτερα από το Φράγκα της Δέσποινας που συνεχώς μιλήσεις. Άκου, Γιώργο. Όταν στέλνεις ένα κατεβατό που πρέπει εγώ να κάτσω να διαβάσω από πάνω μέχρι κάτω, μην. Και να σου πω και κάτι. Τι να σου κάνω, μου στέλνεις στα social media, μου τα στέλνεις εδώ, θα διαβάσω κάποια στιγμή ένα μήνυμά σου. Αλλά τώρα ένα κατεβατό 200 λέξεων, δεν γίνεται να διαβαστεί, ας πούμε. Και δεν είναι επαναλαμβανόμενο κιόλας. Δεν είναι ότι το στείλεις μια φορά, οκ, σεβασμός. Και να σου πω κάτι, υπάρχει το email. Στο email είναι πιο εύκολο να διαβαστεί από ότι στο Viber. Πίστεψέ με, είναι πολύ πιο εύκολο. Τώρα, αν δεν θες να το καταλάβεις, τι να κάνω, ρε Γιώργο. Εγώ μαζί σου είμαι. Η Χρύσα. Ελλάς Γαλλία συμμαχία, θυμήθηκε η Χρύσα τώρα.
1: Για το μήνυμα που στείλε ο φίλος έχει θεί και αυτό που έλεγα με ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Δίνει με κρασική καταστροφή.
0: Περίμενε.
1: Αυτό που έστειλε.
0: Πρέπει να πούμε, ναι, γιατί είναι μέσα ο Σπυρίδων. Δεν μπορώ να το διαβάζω. Ναι. Τόσο μεγάλο μήνυμα. Ναι, τον κατακλείδι λέμε.
1: Λέω εγώ ότι αυτό είναι. Έχει
0: γεια σου, Αλέξανδρε μου.
1: Αυτό που πάμε κι εμείς, ότι αν εξαιρέσεις.
0: Ναι.
1: εκείνη τη στιγμή της ιστορίας, σε όλες οι υπόλοιπες ήταν μαζί μας. Που και πάλι τότε, εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα, πήραν τότε μαζί μας και ποιοι όχι. Για τη μικραστική καταστροφή που λέει ο φίλος. Το μήνυμα που σου έστειλε. Ναι.
0: Χρήσα, δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό που ρωτάς. Θα ξέρω γιατί συνέβαινε. Πού να τα θυμόμαστε, πού να τα θυμάσαι, λέει. Μα δεν είναι να τα θυμόμαστε, δεν τα ζήσαμε. Τα βερμούτ και τα στα πάρτι. Και αύριο, να, αύριο, ωραία ιδέα. Θυμηθείτε και τραγούδια της εποχής των βερμούτ και των πάρτι. Να, εδώ στο jukebox, έτσι τα ενότητα της εκπομπής τέλος πάντων, το βραδινό μπαλαδόρων που θα εκτελούνται παραγγελίες. Όμως, υπό ποια προϋπόθεση, Δημήτρη?
1: Ναι, εξηγούμε γιατί το θέλουμε, έτσι.
0: Ναι, όχι μία... γιατί θέλω να το αφιερώσω στη...
1: στη Μαρία από, στη... το...
0: Ναι,
1: από τον Κάλαμο.
0: Να το αφιερώσω, αλλά πες μας και μια ιστορία για τη Μαρία.
1: Για το Μαράκι, ναι, ναι.
0: Και αν όχι για το Μαράκι, πες μια δικιά σου ιστορία, φίλε μου, ή φίλη που θα στείλεις. Την παλιά σου. Αύριο λοιπόν έχουμε το χρόνο.
1: Θα περιμένει τώρα καμία Μαρία από τον Κάλαμο τραγουδάκι αύριο.
0: Ωχ, έμπλεξε.
1: Και αν είναι δίπλα και ο σύζυγος.
0: Α, νιαβέντ. Νιαβέντ είναι. Ο τόνος πέφτει στο ε. Συγγνώμη, νιαβέντ μου, δεν το έχω ξανασυναντήσει το όνομα. Είναι ελληνική κλίμακα στη μουσική. Α, μάλιστα. Και υπάρχει σε τραγούδια όπως το Ε, η Καπετάνια του Καζατζίδη. Αν σας παίρνει, το ακούμε αύριο. Θα μας το θυμίσεις και θα το βάλουμε νιαβέν μου, διότι Καζατζίδη, εγώ εδώ.
1: Μεγάλη συγκίνηση.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Μεγάλη συγκίνηση.
0: Ο νεαρός δίπλα.
1: Κάτι έχει εδώ το Spotify, έχει κάτι θέματα.
0: Έχει κολλήσει.
1: Θα κολλήσει.
0: Αγγλία νικήτρια με Ισπανία τελικό. Να και οι προβλέψεις. Αύριο θα στείλετε και τις προβλέψεις σας και σήμερα. Στείλτε κάτι μας και λίγο το. Το κομμάτι έτσι το ωραίο της προβλέψης σας, ποιος βλέπετε στον τελικό για, και το διότι, για ποιο λόγο μας ενδιαφέρει. Γεια σου Βαγγέλη μου, το στείλαμε το τέτοιο, το επαναλάβαμε. Βαγγέλη, δεν έχεις λάβει το βιβλίο, θα το λάβεις, τα έχω στείλει αυτά τα στοιχεία όπως ακριβώς μου τα ξαναέστειλες. Τους ενημερώσαμε και σήμερα την εκδοτική για να παραλάβεις το βιβλίο σου. Γεια σου ρε Τάσο, με τα πιο ωραία σουβλάκια της Αθήνας. Σήμερα έπαιζαν δύο πολύ καλές ομάδες, μία κλάση πάνω η Γαλλία. Συμφωνούμε σε αυτό. Δυστυχώς το Μαρόκο έπεσε πάνω στη Γαλλία. Πιστεύω με όλες τις άλλες ομάδες θα είχε περισσότερη τύχη.
1: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Όπως θα λες είναι Τάσο, και λίγο πολύ κάπως έτσι τα είπαμε και εμείς. Με αυτή την εικόνα της Αργεντινής και το πώς προχωρά, εγώ ποντάρα στην Ελβετία, ε. Λες.
1: Η πιο αθόρυβη ομάδα εδώ που τα λέμε.
0: Είναι αυτό που λένε μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, έτσι.
1: Και η Ελβετία είναι η πιο αθόρυβη ομάδα. Δεν έκανε κάποια ματσάρα και να μπει πω. Τι είδαμε. Λάου-λάου. Πήρε τις προκρίσεις. Και δίκαια, έτσι. Αλλά χωρίς να εντυπωσιάσει, έφτασε. Δηλαδή το Βέλγιο έκανε τη ματσάρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελβετία δεν έκανε το παιχνίδι. Όχι, δεν είναι ότι είναι αδίκως.
0: Όχι, όχι.
1: Έτσι, δεν έκανε κάποιο μεγάλο παιχνίδι, αλλά έπαιξε όπως έπρεπε, αυτό που έπρεπε, τυχερή εκεί που έπρεπε να ήταν τυχερή και πήρε τις προκρίσεις.

0: Απάντησε του του νεαρού.
1: Λέει το Μαρόκο δεν έπαιξε καθόλου.
0: Ο Πάνος έχει παρακολούθησε την αναμέτρηση.
1: Σιγά που την είδε, το είδε το παιχνίδι.
0: Το είδε, το είδε.
1: Δεν το είδε, δεν το είδε.
0: Το είδε, το είδε, το είδε, αφού σου λέει. Μα αυτό λέγαμε ότι δεν είχε ένα συντρεφόρ. Πώς να σου το πω. Είχε θέμα στη θέση 9 και το αποδείχθηκε ότι τελικά συμβαίνουν αυτά όταν ποντάρεις μόνο στο ταλέντο όλων των υπολείπων, αλλά η θέση παίζει ρόλο. Για τον Γκαρσία ήθελα να πω, αυτά έψαχνα τώρα. Για τον Ρούντι Γκαρσία, ο οποίος είναι ένας προπονητής, δεν τον εκτιμούν πάρα πολύ. Όπως και τον προπονητή της Πορτογαλίας. Ενδεχομένως.
1: Πρώην.
0: Ναι, πρώην, γιατί. Γεια σας. Καλά, αναμενόμενο το να φύγει, θα πάει στην Σαουδική Αραβία, ξέρω πού θα πάει. Ο Γκαρσία είναι ένας προπονητής μπαρντοκαπτισμένος, έμπειρος, ενδεχομένως με πάρα πολλά λάθη στις θητείες του, όσοι τον έχουν παρακολουθήσει και όπως τον έχουν δει. Όμως ο άνθρωπος τις προκρίσεις τις πήρε με το σπαθί του και από τον πάγκο. Δηλαδή όταν βγάζεις έξω τους αστέρες και βάζεις αυτούς που θέλεις να τρέξουν και παίρνεις το παιχνίδι έτσι.
1: Είναι δικές σου επιλογές.
0: Είναι επιλογή του. Η ομάδα του Βελγίου έχει φτάσει με αυτό το ρόστερ που δεν είναι το καλύτερο που είχαν ποτέ.
1: Καμία σχέση. Άλλες φορές περιμέναμε, άντε θα πάει τελικό, θα κάνει από
0: λέγαμε
1: εδώ από
0: σίγουρη τετράδα. Και μάλιστα χαρακτηριστικά ο Κουρτουά είχε πει ότι εμάς το ταβάνι μας είναι στην οκτάδα. Τώρα παίξει οκτάδα, παίζει οκτάδα, αλλά έτσι όπως τους βλέπω δεν πιστεύω ότι είναι μόνο για οκτάδα. Οπότε κρατήστε μια πισινή με το Βέλγιο, διότι εάν τους βγει, πρώτα απ' όλα για μένα, κατά τη γνώμη μου, ο κορυφαίος τερματοφύλακας στον κόσμο είναι ο Κουρτουά, για πολλούς και διάφορους λόγους, ακόμα και με τα πόδια, ρεφλέξ, μπόι, εξόδους, δεν ξέρω ποια άλλα στοιχεία υπάρχουν. Αν ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας κάνει μια πολύ μεγάλη εμφάνιση, έχει κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις, αλλά μιλάμε για την τεράστια εμφάνιση, το χρωστάει ενδεχομένως τον εαυτό του, ίσως και πιο μετά, ίσως και τώρα, ίσως τώρα να την κάνει και μετά να τελειώσει η πορεία του Βελγίου, δεν ξέρω. Θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξουν πάρα πολύ τα δεδομένα. Και όσο έρχεται ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του Βελγίου, είναι ο Λουκάκου, μετά πόσο έχει φτάσει, 93, 97, ξέρω εγώ πόσα κόλλα έχει βάλει. Όσο έρχεται από τον πάγκο και σκοράρει και πανηγυρίζει τα γκολ των συμπαικτών του, ποιος ο Λουκάκου από τον πάγκο, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο παιδί ο Λουκάκου, δεν παίζει βασικός, θα μπορούσε να τα έχει κάνει όλα ροντέο.
1: Να μην πηγαίνει και καθόλου, να
0: τα έχει κάνει ροντέο. Να τα έχει κάνει ροντέο. Λοιπόν, άρα εντάξει, ποντάρω πολύ και στον Ντοκού, εκπληκτικός ποδοσφαιριστής, αλλά όπως και να έχει, είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι μπορούν να σου κάνουν πραγματικά τη διαφορά εκεί στο Βέλγιο, από το πουθενά που λένε. Το είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι με τους Αμερικανούς, έτσι, έβαλαν τα γυαλιά. Και θεωρώ ότι και η νίκη των Βέλγων ήταν ένας θρίαμβος του ποδοσφαίρου στο παγκόσμιο κύπελο, μετά από όλα αυτά που προηγήθηκαν, γιατί όλα αυτά που προηγήθηκαν ουσιαστικά ποιον αδίκησαν, αδίκησαν βέβαια το Βέλγιο, εξαγρίωσαν όλο το παγκόσμιο κοινή γνώμη.
1: Ποδοσφαιρική και όχι μόνο.
0: Ναι, και όχι μόνο, αλλά ουσιαστικά δημιούργησαν μια αναστάτωση στην πάρα πολύ καλή ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί ήταν καλή ομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες και βρέθηκαν ξαφνικά στο καναβάτσο χωρίς να το περιμένουν. Λοιπόν, να πάω σε κάποια άλλα μηνύματα ή έχεις κάτι να μου πεις τώρα?
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Να πάω στα μηνύματα. Πάμε, για να μην παραλείπουμε και τα παιδιά, γιατί ξέρεις, τα στέλνουν και μετά έχουμε αλλάξει εμείς συζήτηση. Γιατί έχει παικταράδες αν ξυπνήσουν? Εξηγεί ο Γιώργος γιατί θα είναι η Αγγλία νικήτρια και θα παίξει στην Ισπανία με τελικό. Γιατί έχει παικταράδες η Αγγλία, συμφωνούμε σε αυτό. Αν ξυπνήσουν λίγο και η Γαλλία θα πέσει θύμα του τάκα-τάκα της Ισπανίας, λέει ο τέτοιο. Σωστό. Δεν αποκλείεται.
1: Δεν θα είναι έκπληξη.
0: Μα δεν θα είναι και.
1: Δεν θα είναι έκπληξη.
0: Εντάξει, τώρα παίζει.
1: Μπορεί να είναι καλύτερη ομάδα η Γαλλία, αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι έκπληξη αν προκριθεί, ναι, η Ισπανία.
0: Αργεντινή, Ισπανία και Γαλλία. Βάλτε μια ποια σειρά θέλετε. Εγώ θα βάζα πρώτη Γαλλία. Αν παίξουν μεταξύ τους, τώρα δεν είναι έκπληξη. Οπότε, όποιος και να νικήσει. ο Βαγγέλης, μάλλον πριν πάω στο Βαγγέλη, στο Γιώργο το μου στέλνει τη φορά, δες αυτό το βίντεο το μικρό μέσω ντρόουν. Θα το δω αργότερα λιγάκι, Γιώργο μου. Σ' αγαπώ πάντως, να ξέρεις, πέρα από το που στη λέω. Καλησπέρα, σας απαλαμβάνω πίνοντας τι είναι αυτό, Carlsberg, μπύρα εννοείς, χορηγός του Μουντιάλε που είναι, λέει ο Βαγγέλης. Εύχομαι να πάρει το τρόπαιο ο καλύτερος. Εντάξει,
1: όλοι η Αγγλία να
0: δει. Το έκανες λύση. Η Νορβηγία, να τους, ο Πάνος. Ο Πάνος έχει εκφράσει.
1: Ο Κυρπανός. Δεν έχει άδικο, είναι μια χαρά.
0: Θα μου βάλεις το τραγούδι των Γάλλων.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι έτοιμο. Το έχουμε, νομίζω τον Νορβηγών ήθελες. Θα το βρούμε και τον Νορβηγών.
0: Και τον Νορβηγών για τον Πάνο. Βάλε τον Νορβηγών, ναι, ναι, πρώτα.
1: Κάτσε, τώρα δεν το, πρέπει να το ψάξω.
0: Α, δεν το, γιατί το είδα.
1: Πάμε.
0: Τι θα μας βάλεις τώρα.
1: Ακούσαμε.
0: Αλέλε μπλε, αλέλε μπλε, πάμε να το ακούσουμε.

0: τραγούδι του.
1: Ναι.
0: Δεν έχει αυτό εκεί πέρα.
1: Δεν έχει ρου, ναι, εντάξει, αλλά άμα πατήσει ρου μπορεί να σου βγάλει.
0: Ναι.
1: Κάτι θα σου βγάλει. Λοιπόν, Χρύσα επιμένει εδώ. Όχι, δεν βάζουμε. Αύριο θα κάνετε ό,τι θέλετε, παραγγελίες, και θα μας πείτε και για ποιο λόγο όμως θα τα βάζετε. Με όλο το, έτσι, το χάρη, γιατί να λειτουργήσει το jukebox, φανταστείτε ό,τι είσαστε. Λοιπόν, σε αυτά τα παραδοσιακά τα μπαρ στο Τέξας, με το jukebox, με την μπότα, σκισμένο τζιν και μπότα και καπέλο που έλεγε, που ακούνε διάφορα τραγούδια, αλλά...
0: Εγώ να σου πω κάτι, για να το κάνουμε πιο light, κάπου εδώ στην Ελλάδα, αλλά είναι η ώρα, 2,5 ώρα.
1: Ναι.
0: Να είναι το μισό, τα μαγαζί να έχει αδειάσει. Ναι. Έχουν μείνει κάτι πάνι, κάτι καημάδες, κάτι επιτρόπου.
1: Έχουν φύγει και η μουσική.
0: Ναι, και έτσι. Είναι μόνο ένας DJ που βαριέται για να μπει βάλερε ή εκείνο. Είσαι και...
1: Όχι, να έχει το τσουμπόξ, να βάζουν μόνοι τους.
0: Α, εντάξει, εγώ λέω στο DJ. Βάλουμε τώρα Νορβηγία. Τι ακούμε τώρα. Βάλε Νορβηγία τώρα.
1: Βάλε Νορβηγία, κάνε την
0: αλλαγή. Για τον Κρυπάνο.
1: Τώρα ακούμε την Νορβηγία.
0: Εντάξει, δεν συνεχίσαμε, σωστά.

Το λέει, δεν είπαμε ότι εσύ δεν είδες πουθενά την αδικία. Δεν είναι κακό να μην βλέπεις την αδικία. Δηλαδή ότι ευνοήθηκε η Αργεντινή και δεν λέμε ότι σ' αρέσει η αδικία. Αντιθέτως, φαντάζομαι ότι σε κανένα δεν αρέσει η αδικία. Απλά έχουμε και αντίθετη άποψη. Τι θα κάνουμε τώρα. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν σαγωριόμαστε και γι' αυτά.

0: Το τελευταίο καιρό γίνεται πολύ κουβέντα για το αν η Ελλάδα ήταν εκεί, στο παγκόσμιο κύπελο, που θα έφτανε, και σύμφωνα και με τον Γιώργο εδώ, μας θέτει το μήνυμα, ίσως έμπαινε και στους 16. Δηλαδή θα παίρνανε και τους ομίλους, θα παίζανε στους 32 και ίσως θα παίρνανε και στους 16. Θα μου επιτρέψεις να έχω αντίθετη άποψη, έτσι όπως είδα τις ομάδες, αν εξαιρέσεις. 2, 3, εγώ θα βάλω τους Μπέκους σε μία από τις δύο, την Ιορδανία ως δεύτερη. Αν έχω ξεχάσει κάποια, μπορείτε να στείλετε και μήνυμα. Θεωρώ ότι όλες οι ομάδες ήταν αξιόμαχες.
1: Εντάξει, ήταν ανάλογα στον όμιλο που θα έπαιζες. Ναι, με μία νίκη.
0: Ναι, μία νίκη μπορεί να σου έφτανε για να. Όχι, μία τελικά. Ωραία, 4 βαθμοί.
1: Ωραία, 4 βαθμοί.
0: Ή μία νίκη με πολλά γκολ και πολλά άλλα, τέλος πάντων, μπορούσαν να έχουν και τη λογική τους με τα αποτελέσματα που ήρθαν. Αλλά με την εικόνα που έχει η εθνική. Με το ταλέντο πάλι θα πούμε τα ίδια. Ναι, δεν ξέρω αν ήμασταν τελικά έτοιμοι για. Βλέποντας αυτά τα
1: παιχνίδια. Νομίζω ο Ντέμις είχε δίκιο. Ναι, ναι. Σε μια προηγούμενη εκπομπή που έγινε παρόμοια συζήτηση. Ότι η οφείσας. Ότι καλό το θέμα, αλλά πρέπει και να κερδίζουμε. Δηλαδή να.
0: Ναι,
1: δηλαδή να παίξει το αποτέλεσμα.
0: Εντάξει, δεν είναι ότι παίζουμε θεαματικό ποδόσφαιρο και όλα αυτά. Εντάξει, απλά είμαστε καλοί. Είμαστε καλοί, παίζουμε και πιο επιθετικά πλέον. Ναι,
1: σε σχέση με αυτό που βλέπαμε ως εθνική όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, ναι, δεκαετίες ολόκληρες. Με αποκορύφωμα το 4 μέχρι το 14.
1: Ναι, που ήταν... δεν παίζαμε τίποτα super duper. Δηλαδή να πεις πω.
0: Μα το λένε και ήδη δηλαδή... οι διεθνείς, αλλά ήταν ομάδα.
1: Βέβαια.
0: Ήταν ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η ομάδα είναι που έφερε τα αποτελέσματα. Θέλεις και τύχη. Και τύχη, ρε παιδί.
1: Δεν γίνεται. Όλα
0: βοηθάνε. Okay, οκ, αλλά εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί για τα παιδιά και με το επιτυχιακό κιόλας που κάναμε εδώ την εκπομπή. Και στο πρώτο πρόγραμμα, στο Earth News Radio, αλλά και εδώ. Δώσαμε έμφαση και είπαμε ότι εγώ βλέπω αυτά τα παιδιά. Τα είδα τώρα ερχόμενος εδώ που παρακολουθούσα το παιχνίδι. Γεια σας, παιχταράδες. Εγώ το λέω πάντα με πολύ ευλάβεια και πολύ σεβασμό προς αυτά τα παιδιά. Έχουν κάνει κάτι το οποίο η άποψή μου ότι δεν θα ξαναγίνει.
1: Οπότε, μακάρα ξαναγίνει, αλλά το πιθανότερο ναι, δεν θα ξαναγίνει.
0: Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι συγκλονιστικό αυτό που έκανα. Αλλά πέρα από αυτό δεν σημαίνει τώρα ότι αυτή η εθνική ομάδα που έχει ταλέντο. Βλέπετε ότι σιγά σιγά στις αποτυχίες είναι που βγαίνουν όλοι οι προβληματισμοί και όλα τα θέματα, λίγο με τον Κωνσταντέλια, λίγο με τον ένα, λίγο με τον άλλον, λίγο αυτό, οι επιλογές. Γκρινιάζει ο κόσμος. Και βλέπεις ότι υπάρχει και γκρινιά, όχι εσωτερικά τόσο, όσο, πώς να σου το πω, όσο περιφερειακά, γύρω-γύρω από την ομάδα.
1: Και όταν εδώ που τα λέμε πάντα
0: υπήρχε. Δέχεται μια ομάδα πίεση συνέχεια.
1: Ακόμη και στα καλά της πάντα υπήρχε. Μπα, 1-0.
0: Έτσι είναι. Γιατί είναι η κορυφή.
1: 1-0 κερδίσαμε. Κερδίσαμε.
0: Η κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι η εθνική ομάδα. Όλες οι εθνικές είναι οι κορυφές.
1: Ναι, αλλά λέω και στην εποχή που κέρδιζες. Δεν έπαιζες αυτό που λέμε, δεν ήσουν θεαματικός, αλλά κέρδιζες. Τότε γκρίνιαζες.
0: Γιατί
1: σημα 1-0.
0: Ναι, ναι. 1-0. 1-0, ναι, μας πείραξε. Ο Μπόμπι, γεια σου, ρε Χαραλάμπε. Vancouver, την Bonnie Tyler την αποκαλούσαν θηλυκό Ross Stewart λόγω φωνής και μαλλιών. Ναι, και μαλλιών. Μπάμπι, ναι. Μπόμπι μου, Χαραλάμπε. Αλλά από το Vancouver, αλλά και είναι αυτό το γρέζι, το λένε, που είχε στη φωνή της. Ήταν κάτι πραγματικά διαφορετική. Και εντάξει, μιλάμε για ταλέντο τώρα. Πολύ ταλέντο. Όχι απλά ταλέντο, πολύ ταλέντο. Έχεις δίκιο, Μπόμπι, συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, είναι και 26. Να πάμε σε ένα τραγούδι.
1: Κανονικό.
0: Κανονικό τραγούδι, βάλε, έχουμε αυτά τα έτης. Έχω ετοιμάσει μια
1: ναι,
0: λίστα.
1: Ναι, εύκολο, κανονικό, ναι, ναι.
0: Μαγική λίστα της εποχής σου. Για πάρτις του Νοασμπέτε. Να ακούσουμε κάποια τραγούδια και απ' εδώ για τη συνέχεια.

Λοιπόν, σε αυτή τη νέα πλατφόρμα, τέλος πάντων τι μορφή θα έχει δεν το ξέρω, θα παρακολουθήσουμε και το Super Cup φέτος. Σε αυτή τη, ο Γιάννης Αλαφούζος έχει πάρει και τα δικαιώματα για το Super Cup το εφετινό μεταξύ της ΑΕΚ και του Όφη, του, της πρωταθλήτριας ΑΕΚ και του κυπελούχου Όφη. Θα γίνει 12 το εφετινό μεταξύ της ΑΕΚ και του Όφη, του, της πρωταθλήτριας ΑΕΚ και του κυπελούχου Όφη. Θα γίνει

Είναι γνωστό ότι το τρόπο ότι ο πρωταθλητή, της πρωταθλήτριας ΑΕΚ κάνει το γύρο της Ελλάδος, όμως χθες ταξίδεψε στο Φανάρι, βρέθηκε εκεί στο δίπλα από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και καταλαβαίνετε ότι το Μπαρθολομαίο και ήταν μια ιδιαίτερη και συμβολική αν μη τι άλλο κίνηση και από πλευράς ΑΕΚ. Και μην μου πείτε ότι αυτά τα τραγούδια δεν τα θυμάστε, έτσι.

την ερχόμενη Πέμπτη στις 9 η ώρα θα έχουμε εδώ να λέμε και διάφορα εκτός από το παγκόσμιο κύπελο, γιατί είναι η κυκλήρωση του πρωταθλήματος της Super League, έτσι. Πολύ σημαντικό εκεί στον άλυμο θα γίνει. Με τον αγαπητό Γιάννη Κοδούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη να κάνουν την παρουσίαση. Να θυμίσω επιπλέον με Καλαμάτα και Ηρακλή, έτσι φέτος η κλήρωση, γιατί ο Ηρακλής επέστρεψε και Καλαμάτα το ίδιο στην κορυφαία κατηγορία. Μουσική 26 αγωνιστικές θα έχει η κανονική περίοδος, θα θυμίσω. Θα ξεκινήσει 22 Αυγούστου. Πρώτα το Super Cup, 16 και μετά 22 πρώτη αγωνιστική. Ο Βαγγέλης θυμήθηκε τα νιάτα του. Μπράβο Επιτρόπου με τα ωραία σου τραγούδια. Γελάει ο Καϊβάς απ' έξω.

0: Ακριβώς αυτό είπα και εγώ, Νίκο, ότι όπως είδα τις ομάδες, πολύ δύσκολο. Εντάξει, δεν βάζω στην ίδια κατηγορία φυσικά την εθνική με το Ουσμπεκιστάν ή την Ιορδανία, αλλά και η Αιτή που είπες και το Κονγκό. Ζόρικες ομάδες ήταν. Όλες ήταν αξιόμαχες πάντως. Ναι, και η εθνική θα ζοριζόταν και με αυτές τις ομάδες. Όχι γιατί δεν είναι καλή, γιατί σε ένα παγκόσμιο κύπελλο, σε ένα μουντιάλ, οι ομάδες μπαίνουν και τα δίνουν όλα. Γιατί είναι η στιγμή που μπορούν να γράψουν ιστορία. Δημήτρη, λέει εδώ.
1: Και με αυτή τη λογική, όμως που τα δίναν όλα και η δική μας, μπορεί να πηγαίνει πολύ καλά.
0: Ναι, αλλά με την εικόνα που έχει η εθνική, με την εικόνα έτσι όπως είδα τις ομάδες. Ναι, αυτό ναι, λέμε. Ναι. Δεν μπορούμε με τα αν να γράψουμε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Το μέλλον γραφτεί με άλλο τρόπο. Χωρίς, με τους παρόντες και όχι με τους απόντες. Έτσι. Όσο για τον παίχτη που είπατε, δεν τον αφήνει ο Γιοβάνοβιτς να παίξει, να τιμήσει τα χρώματά μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν τον αφήνει ο Γιωβάνος. Εννοείς για τον Κωνσταντέλια? Όχι, είναι μια ιστορία η οποία έχει ξεκινήσει και νομίζω ότι το μόνο που κάνει είναι να φθείρει τον παίχτη, να φθείρει την εθνική και να διτλειάσουμε και εμείς και την ψυχούλα μας, έτσι όπως καταντήσει η κατάσταση. Το καλό είναι ότι είναι ξεκάθαρο ότι ήταν προσωρινή η ανακοίνωση, δηλαδή ότι προσωρινά θα απουσιάσει από την εθνική. Τουλάχιστον αυτό ελπίσουμε. Εγώ θεωρώ είναι πολύ καλή ευκαιρία να επιστρέψει έστω και μερικός, και λέω μερικός δηλαδή ας μην είναι και βασικός, ο σπουδαίος Φορτούνης στην εθνική ομάδα. Δεν είναι κακό αυτό. Βέβαια το δικαίωμα και του παιδιού είναι και να μην επιστρέψει. Ό,τι έχει προσφέρει, ο καθένας έχει προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε βοηθήσω τραγούδια.
1: Ναι, ναι, βλέπω πως χορεύεις. Πρέπει να ανεβάσω βίντεο.
0: Αχ. Δεν θα ανεβάσουμε βίντεο γιατί σήμερα έχω βάλει πολύ μουσακά. Αυτό έπρεπε να ρωτήσω. Ξέχασα. Το παρέλειψα.

0: Μουσακά με κολοκύθι ή μουσακά με μελιτζάνα? Γιατί την πιο light τώρα.
1: Σίγουρα θα έχει πατάτα, έτσι.
0: Ναι, διαροπάλω. Αλλιώς δεν έχει νόημα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αλλιώς δεν έχει νόημα.
1: Μελιτζάνα.
0: Μελιτζάνα. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Και τώρα είναι τη μόδα, κάνω μισό ταψί έτσι και μισό γιουβέτσι. Όμως, γιουβέτσι το εννοώ και μισό μελιτζάνα, μισό κολοκύθι. Μπερδευτό, έβαλα και το γιουβέτσι μέσα μου. Αλλά. Έχεις, εσύ δε σου σέρβιραν κάποια στιγμή, εσύ δεν μου το έλεγες. Σου σέρβιραν, πώς το λένε, αυτό που δεν τρώνε κρέας.
1: Παστίτσιο. Όχι, πήγα να πάρω, δηλαδή ήρθα ένα κατογραφείο, ήμουνα και λέω, δεν είχα πάρει φαγητό και λέω κάτσε να πάω να φάω.
0: Βίγκαν, το θυμήθηκε.
1: Ναι, παστίτσιο και λέω, what is this? Όχι, λέω, δεν θέλω, ευχαριστώ. Μα λέω, δεν θέλω, λέω, εντάξει, λέω, δεν θέλω.
0: Ναι, που είναι από κρέας που δεν είναι κρέας.
1: Ναι, λέω, δεν θέλω, λέω, άμα είναι κάτι, είναι λέω, να πάρω ένα πριαμάχι, λέω, μια χαρά καλύτερο, ναι, ένα, ναι. Δεν θέλω τίποτα, λέω. Δηλαδή έφυγα και καλά θυμωμένος.
0: Είμαστε.
1: Και παρήγγειλες φλάχια.
0: Αφήσε το παστίτσιο για τα σουβλάκια.
1: Το παστίτσιο, όχι το παστίτσιο όμως, έτσι.
0: Ναι, όχι αυτό το παστίτσιο.
1: Μην το λες παστίτσιο, πες το κάτι άλλο. Όχι, έτσι είναι.
0: Τώρα δεν τα είπα αυτά για να σε κάνω έξαλλο.
1: Όχι, με κάνω έξαλλο, απλά πρέπει να το πω.
0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Ρασπορ. Ακούτε βραδινούς μπαλαδούρους, τρομάρα μας. Ο Τάσος ανταποκρίθηκε κατευθείαν. Μελιτζάνα και μόνο με αυτή τη λέξη. Μελιτζάνα. Τα πες όλα μεγάλε. Αυτή η εθνική δύσκολα θα περνούσε τη φάση των ομίλων. Να συνεχίζεται η συζήτηση που ανοίξαμε. Μια ταχύτητα πίσω εκτός από Κατάρ. Ναι. Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Κουρασάο. Όχι, το Κουρασάο ήταν καλό. Συγγνώμη. Κουρασάο ήταν καλό. Εντάξει. Δεν ήταν super duper, αλλά καλό ήταν. Καλά, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τώρα μην την ισοπεδώσουμε και την εθνική ομάδα. Έχεις δίκιο, Τάσο.
1: Αλλά σε εκτός παιχνιδιού, ήταν 4-5
0: ομάδες από τις 48 από τώρα και χωρίς να έχει παρουσία εθνική, θα έλεγα ότι η εθνική θα ήταν καλύτερη από αυτές τις ομάδες. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και αλλάζει και το κλίμα όταν.
1: Όταν παίζει εκεί.
0: Όταν πηγαίνεις, είναι αλλιώς.
1: Να κερδίσεις ένα παιχνίδι στην αρχή.
0: Άμα πάρεις ένα μάτς μετά, είναι ανάσταση. Αυτή η εθνική δύσκολα θα περνούσε, συνεχίζεται εδώ η κουβέντα μας. Τα είπαμε αυτά όμως. Ο Νίκος εδώ επιμένει. 11 Ιουλίου έρχεται το κύπελο της ΑΕΚΑΡΑΣ μας στη Σύρο, λέει ο Νικόλας. Να τα λέμε και αυτά. Βγάλουμε δελτίο που πηγαίνει το τρόπιο. Αυτό με το τρόπιο τι είναι? Είναι ωραίο όμως. Συμφωνείς?
1: Εγώ και δεν ναι και όχι. Ναι, ναι, θα πω εγώ όχι, θα πω έτσι. Αλλά το λέω το ναι έτσι για να μην φωνάζουν. Όχι.
0: Όχι, δεν συμφωνείς ιδιαίτερα δε, που το πηγαίνω.
1: Από την άλλη, καταλαβαίνω τη δικαιολογία.
0: Κάποιοι που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, ότι τα παιδιά μεγάλη, μικρή στην περιφέρεια θέλουν να δουν από κοντά.
0: Το τρόπαιο, όπως ναι, και ο Ολυμπιακός πήρε και το ευρωπαϊκό, το πρώτο.
1: Ναι, από εκεί ξεκίνησε. Έτσι, από εκεί ξεκίνησε.
0: Το Βόλτα, ναι, σωστό. Εντάξει, καλό είναι, δεν είναι κακό μόνο. Εντάξει, και έρχεται και ο κόσμος μιας ομάδας πιο κοντά στην ομάδα, έτσι. Δεν είναι κακό, αντίθετα. Όχι.
1: Δεν υπάρχει κάτι άσχημο, αλλά απλά δεν τρελαίνομαι εγώ έτσι.
0: Ναι, ναι. Έχετε αρχείο με μεταπολεμικά τραγούδια στην αίρα. Μπράβο, λέει. Και τα. Ο Γιώργος. Έλα μωρέ τώρα.
1: Του Μεσοπολέμου, εντάξει.
0: Μην γίνεσαι. Όχι του Μεσοπολέμου. Θέλω να πει ότι βάζουμε παλιά τραγούδια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μην γίνεσαι καημάς τώρα, εντάξει.
1: Έχει δίκιο, 100%.
0: Καλά.
1: Καλά.
0: Έχει δίκιο.
1: Και πάλι καλά. Πώς το λένε, ποιος το έστειλε αυτό?
0: Ο Γιώργος.
1: Πάλι καλά, Γιώργο μου, έτσι. Εδώ έχουμε ακούσει, ήταν βραδιές που ήταν μόνο πεθαμένοι. Και όχι νέοι πεθαμένοι, πεθαμένοι εδώ και δεκαετίες.
0: Αν ήταν η Ελλάδα στο Μουντιάλ, θα είχαμε επανάληψη το 94. Καλημέρα και σε εσένα, Αριστοτέλη. Τώρα μας στέλνει και τα μηνύματα του Αριστοτέλης. Τώρα εκεί πέρα είναι. Α, ξημέρωσε. Ξημέρωσε στη. Ναι, και καλά, επειδή βάζουν ήρωες τώρα την ωραία Ελένη, τη βάζουν μαύροι σκηνοθέτες και κάτι τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα έχουν βάλει το
1: Κολοκοτρώνη.
0: Κολοκοτρώνη είδα κάτι.
1: Ναι, και εγώ το Βενέντα.
0: Εντάξει, τώρα δεν έγινε ταινία όμως μάλλον το Κολοκοτρώνη, αλλά έχει το George Washington με μαύρο. Και καλά ότι ήταν μαύρος. Εντάξει. Τώρα, να και το Κολοκοτρώνη εδώ.
1: Παιδιά είναι ταινίες, έτσι. Δεν αλλάζει καμία ιστορία.
0: 10 παρά 20 είναι εκεί στο.
1: Δεν αλλάζει καμία ιστορία με μια ταινία.
0: Ναι, και ο καλλιτέχνης θέλει να εκφραστεί με έναν δικό του τρόπο. Δεν σημαίνει αυτό ότι παραπεί την ιστορία.
1: Προηγούμενη έτσι μεγάλη ταινία Hollywood που είχε σχέση με Ελλάδα ήταν η Τρία. Το τι είχα ακούσει από δύο από πίσω μου που ήθελα να σηκωθώ.
0: Γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος και τι δεν λέγανε.
1: Α, μπράβο, μπράβο, ναι, και εδώ μέχρι να εξωτερώ. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο, ναι.
0: Και τι δεν λέγανε. Αλλά,
1: είναι ταινίες.
0: Περνώντας τα χρόνια όμως, έχουν γίνει και πολύ. Πλέον έχουν στη συνείδηση του κόσμου είναι σημαντικές ταινίες αυτές.
1: Ταινίες, δεν είναι βιβλίο ιστορίας.
0: Ναι, δεν είναι καταγραφή της ιστορίας. Βασίζεται σε κάποια.
1: Με την ιστορία.
0: Βασίζεται σε κάποια γεγονότα και έχει φτιάξει ο σκηνοθέτης ένα σενάριο για να το έχει προσαρμόσει, το έχει κάνει χολιγουτιανό. Και μας το παρουσιάζει με τον τρόπο που μας το παρουσιάζει. Εντάξει. Okay.
1: Γιατί να αντιπαραθέσω και εγώ θυμάμαι ελληνικές ταινίες που είναι έτσι πολεμικές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που είχε αρκετή δόση υπερβολής. Αλλά μου αρέσανε. Δεν σημαίνει ότι έτσι είναι η ιστορία.
0: Αλλά
1: έβλεπα μία ταινία, ναι. Μου άρεσε και τελείωσε εκεί. Δεν είναι ότι αυτή είναι η ιστορία. Αν μαθαίναμε την ιστορία από το σινεμά. Αντικρίνεται
0: ως ταινία, όχι.
1: Ναι, βέβαια, ναι, ναι.
0: Εδώ λέτε, να καλά μας έκανε εδώ ο Θοδωρής. Εδώ λέτε ότι θα πάρει πρωτάθλημα επανάθαλη. Η μαύρη Ελένη σας πείραξε.
1: Το λέει για μένα αυτό, έτσι.
0: Καλά, εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Μ' άκουσε κάποιος που τα έλεγα χτες. Όχι, χτες έξω. Στον Αποστολόπουλο.
0: Α, ναι. Εντάξει, οκ, okay, γιατί όχι. Να πάρει και ο Παναθηναϊκός ένα τρόπαιο. Δεν κακό. Ποιος θα βγει πρώτο σκόρερ, ο Μέση ή ο Εμπαπέ?
1: Δεν παίζει ρόλο.
0: Ή μήπως ο Χάλαντ. Πού θα φτάσει.
1: Έτσι είναι. Αυτός που θα φτάσει τελικό θα το πάρει. Έτσι όπως έχει πάει το πράγμα.
0: Αν φτάσουν αυτοί οι δύο, είναι αμφίροπο. Πρώτα απ' όλα αυτό που έκανε ο Εμπαπέ είναι ο μοναδικός που έχει κάνει χατρίκ, νομίζω, σε τελικό. Έτσι. Έχει βάλει τρία γκολ, έβαλε στο κόλπο.
1: Λέει αυτό. Δηλαδή τώρα ο Εμπαπέ έχει πιθανότητες γιατί συνεχίζει. Θα συνεχίσει και η Αργεντινή. Θα συνεχίσει και ο Χάλαντ. Αν συνεχίσουν τότε. Δηλαδή αυτός που θα πάει τελικό νομίζω θα πάρει και το χρυσό παπούτσι. Όχι, δεν λέγεται έτσι.
0: Χρυσό παπούτσι το λένε. Χρυσό παπούτσι το λένε. Λοιπόν, ο αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας σκόρερ ξανά. Διαβάζω τώρα δημοσιεύματα. Έχει 8 γκολ και 3 ασίστ στο Μουντιάλ του 26. Τις περισσότερες από ένα παίκτη μετά το 70. Και τις 10 του θρυλικού Γκέρτ Μίλλερ, 10 γκολ και 3 ασίστ είχε ο Γκέρτ Μίλλερ το 70. Συνολικά 14 στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί πολλοί το έχουν μπουρδέψει. Στο παγκόσμιο κύπελο που κατέκτησε τελικά η Γερμανία το 74, ο Γκέρτ Μίλλερ είχε σημειώσει, όχι ότι είναι και λίγα, 4 γκολ. Εκείνη την εποχή 4 γκολ δεν
1: είχαμε
0: ήταν.
1: Είχαμε επεισόδια στο Παρίσι.
0: Καλά,
1: αναμένουμε. Με τους Μαροκινούς αυτή φορά. Δηλαδή, βλέπω στο Twitter τώρα.
0: Πάντα στα παιχνίδια της Γαλλίας με το Μαρόκο γίνεται ο μικρός χαμός.
1: Βλέπεις, χαμός γίνεται έτσι. Το βιντεάκι που παρακολουθώ έγινε μικρός χαμούλης.

0: Λοιπόν, οι Γάλλοι πάνε για το τρίτο βαρύτιμο τρόπαιο στην ιστορία τους, όμως έχουν κάνει κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, καθώς πλέον έγιναν μόλις η τρίτη χώρα που καταφέρνει τρεις συνεχόμενες προκρίσεις στα ημιτελικά. Πολύ δυνατό αυτό το κλαμπ και πολύ σπάνιο. Η Γερμανία έχει πετύχει κάτι τέτοιο δύο φορές, το 1982 στο 90, δηλαδή 82 στην Ισπανία, έπαιξε και τελικό δηλαδή, το 86 στο Μεξικό, έπαιξε επίσης τελικό, και το 90 που τελικά κατάφερε και το κατέκτησε, έτσι. Και το επανέλαβε το 2002, το 2006 και το 2010, και στις τρεις περιπτώσεις μόνο την πρώτη έπαιξε τελικό, έτσι, η Γερμανία. Η Βραζιλία το έχει καταφέρει μόνο μία φορά, το 1994 έως το 2002, το 1994 που το κατέκτησε, το 1998 που έπαιξε τελικό απλά, και το απλά, δεν σκέφτεται κάτι εύκολο, και το 2002 που επίσης το κατέκτησε, είναι σε Λεσάου, και οι Γερμανοί έχουν συνολικά 9 τρόπαια, έτσι. Δεν είναι και λίγο και αυτό που έχουν πετύχει. Αύριο, ό,τι και να επιλέξετε από τραγούδια, κύριε DJ.
1: Μάλιστα.
0: Πώς να το πω. Εγώ είμαι γεμάτος. Σήμερα έχω ευχαριστηθεί Bonnie Tyler, έχω ακούσει τραγούδια 80's, οπότε θα τα ανεχτώ όλα. Αν όμως ζητήσει κάποιος ακροατής και λίγο ο Καζατζίδης, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει, είπαμε.
0: Μην τους αποκλείς τελείως. Δηλαδή.
1: Μην αρχίσετε να ζητάνε καμιά δεκαριά τραγούδια. Ένα. Αυτό λέω.
0: Πήγα λιγάκι να ξεψαρώσω κατευθείαν, ρε παιδί μου, κατραπαγιά. Τι πράγμα είσαι. Λοιπόν, βλέπω πολλά έτσι στατιστικά και έτσι αντιπαραθέσεις έτσι που δημιουργούνται. Λοιπόν, ο Εμπαπέ έχει σημειώσει 8 γκολ, ο Ντεμπελέ 5, είναι το απόλυτο δίδυμο για τη Γαλλία. Και θυμίζει, λέει, τη Βραζιλία. Τότε ο Ρονάλντο είχε σκοράρει 8 φορές και ο Ριβάλντο 5. Βεβαίως εκεί τελείωσαν όλα, γιατί αυτοί εδώ συνεχίζουν, έχουν ακόμα 2 αγώνες, έτσι, οι Γάλλοι. Εκείνη τη χρονιά η Σελεσάου είχε σηκώσει και το βαρύτιμο τρόπαιο το 2002. Μπορεί να είναι και ένα σημάδι γι' αυτό, αλλά άμα κολλήσουμε στα σημάδια δεν θα μπλέξουμε και τελικά θα απογοητευτούμε κιόλας, οπότε αφήστε τα σημάδια. Ναι, τραυματίστηκε ο Εμπαπέ, σωστά, αλλά νομίζω ότι περισσότερο προληπτικά για να είναι και σίγουρο. Αν ήταν τελικός εκεί, ή τελικός και πεζόταν η πρόκληση, νομίζω ότι θα τα έκαναν όλα αρόιδο για να παίξει. Πλησίασε κι άλλο το Μέση, βεβαίως. 21 γκολ ο Μέση, 20 ο Εμπαπέ. Είναι από τους εν ενεργεία, 14 εν ενεργεία, ενώ συμμετέχουν ακόμη στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Χάρι Κέιν, έτσι, με 14 γκολ. Αυτή είναι. Από τους κορυφαίους, αυτή είναι. Δεν βλέπω άλλον. Ναι. Λοιπόν, 21 ο Μέση, 20 ο Εμπαπέ και ο Κέιν, ο οποίος είναι έκτος στη σχετική λίστα με 14. 21 λοιπόν ο Μέση, 20 ο Εμπαπέ, ο Κλόζε 16, ο Ναζάριο Ρονάλντο 15, ο Γκέρτ Μίλερ 14, 10 επαναλαμβάνω το 74 το 74, Χάρι Κέιν 14, ο Φοντέν με τα 13 του γκολ το 58, ο Πελέ σταμάτησε στα 12, ο Κριστιάνο έχει σταματήσει στα 11, μάλλον έχει σταματήσει στα 11, εγώ πάντα θα βάζω το μάλλον μέχρι να οριστικοποιηθεί, ο Κλίσμαν επίσης στα 11, ο Κότσις ο Ούγκρος στα 11. Εντάξει, αυτή είναι η πρώτη, με τον μεγάλο Λάτο να είναι ο 12ος στη σχετική τέτοια με 10 γκολ, και ο Γκέτ Μίλερ και ο Κουμπίγιας, πάρε παιχτάρα Περού, Χέλμουντ Ράν, Γερμανός, έχει και άλλους με 10. Είναι ο Μπατιστούτα και ο Λίνεκερ. Έτσι, αυτοί ουσιαστικά είναι 17 γκολεαδόρ, έτσι, κορυφαίοι σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Και Λιονέλ Μέση και Εμπαπέ συνεχίζουν. Ο Εμπαπέ, μάλιστα, αυτά τα γκολ, Δημήτρη, που έχει βάλει, τα 8, είναι ρεκόρ που κάνει. Δηλαδή στα 39 του δεν έχει βάλει ποτέ 8 γκολ σε
1: 8 γκολ, όχι.
0: Και έχει περάσει.
1: Είναι
0: και
1: σαν το παλιό καλό κρασί.
0: Έχει περάσει και το 10 με προπονητή τον Μαραντόνα χωρίς να έχει βάλει γκολ. Νομίζω. Νομίζω δεν έχει βάλει γκολ το 10. Δεν τα θυμάμαι καλά. Τώρα τι ήθελα και το είπα για να δημιουργήσω άλλες απορίες. Μπράβο, καλά του έκανα. Πάνος Παναθηναϊκός, Καλαμαριά, γεια σας παιδιά. Καλά μας κρατούσε παρέα μέχρι το πρωί. Να πείτε στο. Άντε, δεν το διαβάζω καν το μήνυμα. Κατάλαβες.
1: Είπε σε επανάληψη. Εκπομπή επαναλήψη. Πέντε, οπότε το διαβάζει.
0: Α, δεν το, εντάξει, γιατί φοβήθηκα ότι έλεγε να.
1: Όχι.
0: Να το διαβάσω με μεγάλη μου χαρά, λοιπόν, φίλε Πάνο. Συνεχίζω. Καλά, μας κρατούσατε παρέα μέχρι το πρωί. Να πείτε το διευθυντή, εάν δεν μπορεί να το συνεχίσει, να βάζει σε επανάληψη εκπομπές μέχρι το πρωί. Εντάξει, okay, το διάβασα. Το ετοιμάσου, είναι έτοιμο αυτό.
1: Κατά καιρού υπήρχε έτσι γι' αυτό.
0: Ναι, εντάξει, θα το κάνω. Δεν κακό. Ανέβασε. Σαμπρίνα. Σταυρούλιας γελάει γιατί είμαι σίγουρος.
1: Για μένα.
0: Όχι. Γελάει.
1: Βλέπει το βίντεο.
0: Όχι. Βλέπει και βίντεο. Γελάει γιατί είχε αφήσει Σαμπρίνα στο δωμάτιο.
1: Είναι και θυμάται το βίντεο κλιπ.
0: Α, το βίντεο κλιπ.
1: Το βίντεο κλιπ είναι όλα τα λεφτά. Είναι χωρίς ήχο.

0: Γεια σου Σάκη, καλό ξημέρωμα και σε σένα φίλε. Καλησπέρα λέει, αφού έχουμε Μουντιάλ Αμερική πρέπει να κλείσουμε μουσικά με Τζον Λι Χούκερ αύριο. Αφήστε τις παραγγελίες, αλλά έχεις και δίκιο, έχεις και δίκιο. Τάσο, το μικρό μάγο λέει θα προσκυνήσετε όλοι, εννοεί το Μέση. Εντάξει, αν το πάρει και αυτό νομίζω ότι δεν θα υπάρχει αμφιβολία. Ξέρεις, κατηγορούσαν, έλεγαν δεν το έχει πάρει ο Μαραντόνα, αν δεν πάρεις παγκόσμιο κύπελο όπως ο Πελέ πήρε παγκόσμιο κύπελο, δεν του έδισαν και το πολύ μεγάλο αυτό το 90 που πήγε να το πάρει, να το κλέψει όχι με μπαγκοποντιά, αλλά πήγε να το κλέψει χωρίς να έχει πολύ μεγάλη ομάδα. Πω από Μπόνι Εμ, τα τραγούδια σου.
1: Ουδέρ σχόλιο.
0: Καρκλαρία.

0: ώρες παίζει ο Επιτρόπου. Μπράβο Επιτρόπου, λέει εδώ ο Σάκης. Να πει, διάβασε το.
1: Ένα μήνυμα.
0: Γιατί τα υπόλοιπα απλά δεν τα αναφέρω για να μην νομίζουν ότι έφυγε και η Bonnie Tyler. Δυστυχώς μας πήγε στα αίτης πάλι. Καλό ξημέρωμα. Πώς ακούσαμε, πώς η Bonnie Tyler. Ακούσαμε όλη, μια ολόκληρη ώρα Bonnie Tyler.
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα που λένε. Εντάξει, έχει πει κι άλλα.

0: Εννοείται ότι δεν θα παίζουμε μόνο μουσική αύριο, θα πούμε και περισσότερα. Θα υπάρχει ό,τι επικαιρότητα υπάρχει από το παγκόσμιο κύπελο. 12 με 3 εδώ αύριο, χωρίς μετάδοση. Εκτός κι αν έχει παράταση και πενάλτια. Οπότε αμέσως μετά. Και εννοείται ότι ό,τι και αν συμβαίνει και στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά και στην ελληνική επικαιρότητα, έτσι.
1: Με τα γραφούλες κάπως.
0: Έχει, θα πούμε αύριο που θα πούμε περισσότερα, εντάξει, εννοείται. Λοιπόν, Δημήτρη μου, με αυτά και με αυτά.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα.
0: Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν το μικρόφωνο και στο παγκόσμιο κύπελο και στο Μουντιάλ. Αλλά φυσικά ήταν και η βραδινή Μπαλαδόρη εδώ που σα κράτησα συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Ήταν ο Πάνος Σταυρούλιας, 24 τον ήχο, την τελευταία ώρα και μα συντρόφευσε. Παρακολουθώ ταυτόχρονα και το παιχνίδι στην ΕΡΤ 2 τη Αργεντινή με την Αίγυπτο και τώρα. Προσέξτε τώρα, έχει γίνει ένα αντιαθλητικό φάουλ από την Αργεντινή, για τον Τόλι το λέω, Τόλι μου για σένα το λέω. Ορίεται όλος ο πάγκος, ο Σαλάχ, όλοι, για, που δεν έχει βγάλει κίτρινη κάρτα και τελικά έχει βγάλει δύο κίτρινες κάρτες στον πάγκο της Εθνικής Αιγύπτου. Είναι κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες κρίνουν πάρα πολλά και να θυμίσω ότι όλα αυτά είναι στο πρώτο ημίχρονο. Καθορίζουν τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή αν πάρει κίτρινη κάρτα στη συνέχεια, έτσι. Μην το... Γι' αυτό σας είπα, δεν έχει και νόημα να κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις, όπως πολλές φορές αποφεύγουμε και το... να κάνουμε μια αναφορά τις πολλές συζητήσεις, λέω. Εννοείται ότι είναι ένα αντικείμενο συζήτηση, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Δεν μπορείς να εξαντλητής ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Δεν γίνεται.
0: Πρέπει να το αναφέρουμε. Δεν γίνεται να μεταναφέρουμε. Αλλά ο καθένας λέει τη γνώμη του με σεβασμό και τελείωσε. Δεν έχει να κάνει. Μην τρελνόμαστε κιόλα. Λοιπόν, καλή συνέχεια αύριο με τους Box, αλλά και με όλη την επικαιρότητα εδώ, στην Έρασπο και με τους βραδινούς Μπαλαδόρους. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Αύριο Παρασκευούλα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα.
1: Αν έτσι Παρασκευές.
0: Καλά, εμάς δεν ισχύει, αλλά ισχύει για όλους τους άλλους.
2: Σας χαιρέτησα, μα δεν σας χαιρέτησα.

Σάκη, συμφωνώ μαζί σου για το μήνυμα που έστειλες. Τώρα τι λένε οι άλλοι. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικός παίκτης ο Γιαμπουσέλε.